0: με την κρέμα Counter Pain Classic.
1: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

Καλημέρες, καλημέρες. Καλώς ήρθατε εδώ στον Super Force 104. Καλό πρωινό. Το ελάχιστο νομίζω που μπορούσαμε να κάνουμε σήμερα είναι να ξεκινήσουμε με Μαζό. Έφυγε από ανακοπή καρδιά στα 54 του χρόνια ο Γιώργος Μαζονάκης, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού πενταγράμμου τις τελευταίες δεκαετίες. 33 χρόνια θα γιόρταζε με μια μεγάλη συνευλία στον Γκάζι στην Τεχνόπολη. Σε λίγες μέρες, σε 10 μέρες ακριβώς, δεν προλαβαίνει να το κάνει αυτό. Ο λόγος που έφυγε ή όχι από τη ζωή δεν νομίζω ότι είναι θέμα να μπούμε στη διαδικασία να το συζητήσουμε. Το σίγουρο είναι ότι έφυγε με αυτόν τον τρόπο, με μια μοιραία ανακοπή στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι. Όταν διακομίστηκε στο ΕΛΠΗ, στο νοσοκομείο, δεν μπόρεσαν οι γιατροί, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έκαναν για περισσότερα από μία ώρα να τον κρατήσουν εν ζωή. Και επαναλαμβάνω, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές που έχει σημαδέψει το ελληνικό πεντάγραμμο της τελευταίας δεκαετίας, σε ηλικία μόλις 54 ετών, δεν είναι μαζί μας. Θα έχουμε έτσι σφήνες Μαζονάκη καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Καλημέρες. Είναι σε σοκ ο καλλιτεχνικός κόσμος και γενικότερα, διότι ευνηδιαστήκαμε και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Είναι πολύ αγαπημένος τραγουδιστής, τον έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές φορές από κοντά σε live. Ο Μιχάλης εδώ είχε κάνει παλιότερα.

Είχε μιλήσει μαζί του σε συνεντεύξεις τις προηγούμενες δεκαετίες. Εντάξει, είναι το είδηση της ημέρας εχθές και είναι και κάτι το οποίο στην επόμενη μέρα θα μας απασχολήσει όσον αφορά τα αίτια, το λόγο, όχι το λόγο που έφυγε, αλλά όλη αυτή τη διαδικασία, αυτός ο καινούριος όρος αναγεννητικές θεραπείες που βγαίνει στην επιφάνεια με αυτά τα οποία υποβαλόταν ο Μαζωνάκης και η προειδοποίηση των ειδικών μετά το θάνατο του Μαζό για αυτό το πράγμα το οποίο πάνε κάποιοι και κάνουν κυταρικές ή αναγεννητικές θεραπείες. Από ποιους το κάνεις είναι το θέμα. Γιατί αντιλαμβάνομαι μπορεί να έχει κάποιους κομπογιανίτες, δηλαδή, ειδικά στο διαδίκτυο, ό,τι θες γίνεται. Λοιπόν, καλημέρες. Χθες ολοκληρώθηκε η μεταγραφική περίοδο. Μπαίνουμε πλέον στην περίοδο των ανέργων και των ελευθέρων. Η Ομόνοια έφερε πίσω τον Ακιντόλα σε μια σπουδαία κίνηση. Ο Ακιντόλα, τον ξέρουμε, έλειπε πάρα πολλά χρόνια από την Κύπρο. Υπάρχει ικανοποίηση. Το είδα αυτό χτες από αρκετά μηνύματα που δέχτηκα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και μέχρι αργά το βράδυ, γιατί άργησε να την κάνει την ανακοίνωση, την έβγαλε λίγο μετά τα μεσάνυχτα η πρωταθλήτρια ομάδα.

τελευταία του Survivor, τέλος πάντων. Θα δούμε πώς θα, θεωρώ θα βοηθήσει, δεν συζητάμε, όμως το σκηνικό για την Ομόνια συμπληρώνεται, θεωρώ, με τον καλύτερο τρόπο, διότι φέρνουν ένα παίκτη ο οποίος στα χαρτιά θεωρητικά είναι καλύτερος από τον Χατζηγιοβάνι, έτσι, για τα άκρα της επίθεσης. Θα τον δούμε πάρα πολύ γρήγορα, τον Ακιντόλα, ενώ στον αγωνιστικό χώρο, και το πιθανότερο είναι και στο επόμενο παιχνίδι μπορεί να είναι και αποστολή. Το σίγουρο είναι ότι η Ομόνια ολοκλήρωσε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και για την ίδια, με αυτές τις προσταφαιρέσεις με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Champions League χτες βράδυ, έτσι για να κλείσω αυτή τη μικρή εισαγωγή. Η Μπαρτσελόνα, είδα το πρώτο μήχρονο, ήταν όντως εντυπωσιακή απέναντι στην Φέινορντ, 5-1. Γενικά ήταν μια βραδιά γεμάτη γκολ. 6-1 η Paris Saint-Germain τη Σλόβαν, 3-1 η Sporting τη Γαλατά, 3-1 η Στουτγκάρδη τη Viking, 2-1 η Liverpool στο ντέρμπι την Ατλέτικο Μαδρίτης, και με το στενό 1-0 η Arsenal πέρασε από τον Diego Armando Maradona απέναντι στην Νάπολη. Έτσι. Θα τα πούμε εννοείται με λεπτομέρειες. Καλημέρα στον Αντώνη, υπάρχω Ομόνια και Liverpool. Γεια σου Αντώνη μου, καλημέρα. Θα σου πω για διαγωνισμού σε λίγο. Καλημέρα Γιάννο, Ομόνια, ένα Καμακλή. Καλημέρα Άλκη, θα ήθελα να σε συγχαρώ γιατί χθες είδα το podcast που έκανες με τον υπεύθυνο επικοινωνίας των παλεμάχων ποδοσφαιριστών της Ομόνιας, τον Χριστόφορο Χριστοφόρου, που θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια. Αξίζουν να το δουν οι οπαδοί της Ομόνιας, και μεγάλη είδηση για το βιβλίο που ετοιμάζουν. Μάλιστα. Επιστρέφουμε.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Χοιρινό ρόστο το κιλό μόνο 4,95. Χοιρινό σκυμά το κιλό 4,45. ΜΑΣ Best Brand φιλέτο κοτόπουλο το κιλό 6,75. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
8: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και...

0: 13 Σεπτεμβρίου. Νουτέλα, κρέμα φουντουκιού και κακάο 750 γραμμάρια 4,85 και επιπλέον cashback 30 cent. Mass Best Brand μπάρες Δημητριακών 5x28 γραμμάρια 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand αυγά 12 τεμάχια μόνο 2,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
1: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
2: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το Pelecil Plus είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Pelecil, be a creator.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
6: Σέρβις σε 15 μέρες.
5: Κάτι πιο ευχάριστο.
6: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
5: Α, τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 7 έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα. Κάποια στιγμή, έτσι όπως αρχόμουν νωρίτερα, έβλεπα ότι η κίνηση ξεκινούσε σχεδόν στο Γασιπί από τον ανισόπεδο κόμβο και πήγαινε μέχρι τα φώτα του Καλησπέρα. Οπότε οπλιστείτε με υπομονή, γιατί δεν τη βλέπω καλά την ημέρα ενώ όσο αφορά κίνηση. Αντίθετα, η θερμοκρασία είναι μια χαρά. Δροσούλα, 22 βαθμούς ήταν λίγο νωρίτερα. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο παραπάνω, αλλά δεν θα είναι καμιά τρελή μέρα. Λοιπόν, καλημέρα, Άλκη μου. Μετά τη χτεσινή μεταγραφή της Ομόνιας, ψάξτε να βρείτε το δεύτερο λέει ο 327. Καλημέρα. Λοιπόν, υπάρχει γενικότερο ενθουσιασμό στην τάξη των φίλων της Ομόνιας. Νομίζω το έχετε διαπιστώσει αυτό και από τα social media για την επιστροφή του Ακιντόλα στην Κύπρο. Άρα, για να περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει και το ανάλογο στο γήπεδο, έτσι, γιατί στα χαρτιά όλες οι μεταγραφές είναι ή πολύ καλές ή σπουδαίες. Το θέμα είναι να τους δούμε αυτούς τους παίκτες στο γήπεδο. Για τον Ακιντόλα το μεγάλο πλεονέκτημα, πέρα από το ότι όντως είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, είναι ότι έρχεται σε χώρα πρωτάθλημα αποδυτήρια ομάδα που τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Λέω της προηγούμενης παρουσίας του εδώ στην Κύπρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την αλήθεια. Αναζητείται η πρόοδος που είδε μόνο ο Χριστοδουλίδης κεντρικό θέμα. Εντελώς διαφορετική εικόνα έδωσε ο Χιουρμάν, δεν βλέπει ευνοϊκό κλίμα. Πληρώσαμε 23 εκατομμύρια ευρώ έξτρα για τις αυξήσεις στα καύσιμα. Μα μας δάραμε τα καύσιμα, δεν υπάρχει έτσι πράγμα. Πραγματικά, δηλαδή, τι να πω τώρα, ρε παιδί μου. Και ξέρω ότι στη μικρή μας Κύπρο οι μετακινήσεις είναι καθημερινές και πάρα πολλές. Άρχισαν τώρα και τα σχολεία, το πρωινό. Άρχισαν τα φροντιστήρια και είναι οι μεγάλες μετακινήσεις το απόγευμα. Πέρα, δόθε. Και δεν είναι να ήταν έναν από εντάξει. Είναι, πηγαίνεις αγγλικά, γυμναστική, ποδόσφαιρο, ρυθμικές, μπάσκετ, βόλεϊ, πιάνο, γαλλικά, νέα ελληνικά, μαθηματικά. Χαμός, δηλαδή είναι όλες τις ώρες πρέπει να είσαι στο δρόμο για να τρέξεις τους μικρούς από εδώ και από εκεί. Προεδρικές 28, άλλα λέει ο Νικόλας, άλλα ο υπουργός του για Χριστοδουλίδη. Ποιος είναι ο υπουργός από όλους, δεν το ξέρω. Υπόθεση Αβακούμ, μάρτυρας μοναχός λέει κατέθεσε χτες στο δικαστήριο ότι ο Νεκτάριος προσποιείται τον Άγιο Πορφύριο. Μα άλλαξε. Προσποιείται τον Άγιο Πορφύριο, άλλαξε και η φωνή. Αυτός δεν είναι που έλεγε στο Αβακούμ, δεν είναι που φώναζε έξω, έξω.
1: Έξω!
0: Άλλαξε τη φωνή και έκανε τον Άγιο Πορφύριο. Με και έτσι. Μίμος, δηλαδή είναι σαν το μίμο.
2: Έφανε για τον Κωστάκη.
0: Κωστάκη, έχεις θέμα σήμερα. Σύγηση φωνή του Γιώργου Μαζονάκη, πένθος στο ελληνικό πεντάγραμμα. Με τον αγαπημένο καλλιτέχτη που άφησε την τελευταία του πνοή χτες. Χαραυγή, με την κοινωνία για την αλλαγή. Τι είναι αυτό εδώ, 100 χρόνια Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου, ΑΚΕΛ. Στην πρώτη γραμμή των αγώνων για τον τόπο και το λαό μας. Πρέπει να είναι κάποια συγκέντρωση που είχε το ΑΚΕΛ χτες. Βλέπω πλάνο με πάρα πολύ κόσμο και τον Στέφανο Στεφάνου. Έτσι, λογικά αυτό είναι το. Όχι λογικά, αυτό είναι το θέμα που έχει στο πρωτοσέλιδο η Χαραυγή. Ο πολίτης λέει ακύρωσε υπουργούς του για το έργο του GSI. Ο Χριστοδουλίδης βλέπει πρόοδο μετά την είσοδο των Γάλλων. Κυπριακό εξασθενεί η δυναμική μετά τη χθεσινή συνάντηση των δύο ηγετών. Αρχίζει στο εκλογοδικείο η εκδίκαση της προσφυγής Ανθούση. Τι είναι αυτό εδώ τώρα. Είναι η έδρα των 5 ψήφων. Αρχίζει 16 Σεπτεμβρίου, οπότε 16 άλλη εβδομάδα. Η εκδίκαση της προσφυγής για το αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε μετά την επανακαταμέτρηση ψήφων στο Νικητάρι. Ρε το Νικητάρι, βγάζει βουλευτή. Απόφαση για Καλογερόπουλο τους κουβαλούσαν στο δικαστήριο, αλλά δεν ήταν έτοιμοι για το φωνικό στη Λεμεσό. Πέρσι, πρόπερσι, πότε ήταν ο Καλογερόπουλος. Πρόπερσι. Θάνατο σοκ, Γιώργος Μαζονάκης. Είναι σε όλα τα πρωτοσέλιδα σήμερα. Πλην της Χαραυγής, ο Μαζονάκης, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Φιλελεύθερος, καταργούν τις διατμηματικές προαγωγές στο δημόσιο. Κερδίζει έδαφος εντός της κυβέρνησης το αίτημα της Πασιδή. Ο νεόφυτος έστειλε μήνυμα στον Νικόλα. Τι είναι αυτό εδώ τώρα, το Δίκο έχει πρόεδρο και έχει υποψήφιο για το 2028. Ήταν η τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας και αντιπροέδρου του Δίκο, νεόφυτου Χρολομπίδη. Μάλιστα. Άντε τώρα μπαμ μπαμ και ντάγκ ντουγκ. Ένα λεπτό να φτιάξω το κινητό για να μην βαράει καμπανέλα. Εντάξει. Λοιπόν, χωρίς πρόοδο σε 1,4 τετ πριν πάνε στη Νέα Υόρκη Χριστοδουλίδης και Ερχιουρμάν. Και από τα κεντρικά θέματα στο Φιλελεύθερο, σοκ από τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής πέθανε στα 54 του χρόνια από ανακοπή καρδιάς. Μια ξεχωριστή πορεία από την Πάτρα το 92 μέχρι την κορυφή της ελληνικής μουσικής σκηνής. Και τα αθλητικά μας πρωτοσέλιδα. Σούπερ σπορ αλήθεια, κερασάκι στην τούρτα. Με τον καλύτερο τρόπο έκλειψε τις μεταγραφικές εκκρεμότητες η Ομόνια, φτάνοντας συμφωνία με τον Νταβίτ Ακιντόλα. Από ελ βρίσκει από αλλού τα γκολ. Απόλλωνας πληρέστερο το οπλοστάσιο εν ώψη ντέρμπι με την Ομόνια. Χαραυγή κόσμο στο σπορ με φτερά στα πόδια. Η Ομόνια θέλει να ζευγαρώσει τις νίκες στο πρωτάθλημα. Γήπεδο του πολίτη, τους απογείωσε με Ακιντόλα. Η διοίκηση Ομόνιας ενθουσίασε τον κόσμο με την επιστροφή του Νιγηριανού ακραίου επιθετικού. Goal news, πράσινη τρέλα με Ακιντόλα. Η Ομόνια στην εκπνοή της μεταγραφικής έκανε το μπαμ σκορπώντας ενθουσιασμό στους οπαδούς της. Πάμε να τα δούμε λίγο αναλυτικά τα θέματα. Ο Ακιντόλα προφανώς ήταν το πρώτο θέμα χθες, σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όταν έγινε γνωστό ότι η Ομόνια πάει για μια πολύ καλή τελευταία κίνηση ενίσχυσης. Κάποια στιγμή μες την ημέρα βγήκε το όνομα του Ακιντόλα. Γράψαμε εδώ στην ιστοσελίδα μας στο sportpavlefm.com.cy ότι ο Ακιντόλα έρχεται και μάλιστα ήταν Κύπρο, όχι έρχεται απλά. Οπότε ήταν θέμα χρόνου να ανακοινωθεί. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ανακοινώθηκε. 6 χρόνια μετά η Ομόνια δίνει στα πράσινα τον Νιγηριανό Άσο, κλείνοντας τη μεταγραφική περίοδο με μια σπουδαία μεταγραφή που σκόρπισε ενθουσιασμό στη τάξη των οπαδών της. Ο 30χρονος αφήχθη χθες στην Κύπρο, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις αφού όλα είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση, ικανή να ανεβάσει ακόμα περισσότερο την ποιότητα των πρασίνων στην επιθετική γραμμή. Ο Ακιντόλα βασικά θα προσπαθήσει να κάνει αυτά που έκανε πέρσι ο Σεμέδο με την προσφορά του και σε γκολ και σε ασίστ. Είναι ένας παίκτης με εκρηκτικότητα, πολύ μεγάλη ικανότητα στο ένα εναντίον ενός. Είναι έτσι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του όταν τα θυμόμαστε αυτά. Είχε έρθει Ιανουάριο του 20, δανεικός από τη Μίντιλαντ. Είχε παίξει 7-8 αγώνες μετά και αυτό διότι η σεζόν το 19-20 είχε τερματιστεί πρόωρα λόγω του κόρονου. Έπαιξε και σε διάφορες άλλες μεταγραφικές περιόδου το όνομα του Ακιντόλα. Όμως η διοίκηση Παπασταύρου χτύπησε την κατάλληλη στιγμή, γνωρίζοντας ότι ο παίχτης ήταν σχάτος εκτός επιλογών της ΧΑΛ για τους αγώνες πρωταθλήματος στην Premier League. Οπότε αυτό το πράγμα έκανε την Ομόνια με συντονισμένες ενέργειες να καταφέρει να αποσπάσει την υπογραφή του. Ακριβή μεταγραφή, να το ξέρετε αυτό, είναι από τις πολύ ακριβές μεταγραφές που έχει κάνει η Ομόνια φέτος. Και εντάξει, περιμένουμε να δούμε. Οι πράσινοι που έδιναν μάχη με τον χρόνο για την απόκτηση και νεαρού κεντρικού αμυντικού, ο οποίος θα εγγραφόταν στον κατάλογο Β, δεν βγήκε κάτι άλλο. Θα δούμε αν θα προκύψει κάτι από τη λίστα των ανέργων κλπ. Ή και ακόμα και δανεικούς. Θυμίζω, επιτρέπονται δανεισμοί μέσα στο μήνα από κυπριακή ομάδα σε άλλη κυπριακή ομάδα. Αυτό ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Έτσι. Η Ομόνια, η οποία έχει μπροστά της το ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Εντάξει, χτες το βλέμμα περισσότερο στο ρεπορτάζ, όχι περισσότερο, ήταν αποκλειστικά στο θέμα Ακιντόλα ή στο φινάλε των μεταγραφών. Από σήμερα το ρεπορτάζ της Ομόνιας θα πάει περισσότερο στα του ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Η Ομόνια έρχεται από εύκολη νίκη απέναντι στον Άρη, στη Λεμεσό. Θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες της σε ένα ακόμα ντέρμπι με ομάδα της Λεμεσού και να περιμένουμε να δούμε. Έτσι, να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η όλη διαδικασία της προετοιμασίας.

Καλημέρα, και τελικά μένει και ο Τάσος, ο Χατζηγιωβάνης. Δεν είδα, υπήρχε επίσημη ανακοίνωση του Όφη χτες, δεν το είδα αυτό, για να σας πω την αλήθεια. Αυτό που έκανε εντύπωση χτες ήταν... δεν μου έκανε εντύπωση πολύ, αλλά η χρονική στιγμή ναι, μας εξέπληξε. Ήταν ο Ολυμπιακός που άλλαξε προπονητή. Διώξαν τον Μεντιλίμπαρ. Τώρα να τα πούμε στη συνέχεια. Διότι όταν πριν δύο εβδομάδες, όχι δύο εβδομάδες, νωρίτερα, μετά τον αποκλεισμό από την ΑΕΜΕΓΕΝ, είχε βγει ο πρωταθλητής που είναι το ανεπίσημο όργανο του Ολυμπιακού ως εφημερίδα και είπε αντίο coach Μεντιλίμπαρ, σε ευχαριστούμε για όλα. Και μετά από την επόμενη μέρα έγινε ραντεβού με το Μαρινάκι και βγάλαν φωτογραφίες, αγκαλιά κλπ. Και έμεινε ο Μεντιλίμπαρ. Εχθές όταν βγήκε αυτή η ανακοίνωση της θύρας 7 που έλεγε ότι ναι, μπράβο, πήραμε πράγματα, συγχαρητήρια για τις επιτυχίες, αλλά κοιτάμε το μέλλον. Κάπου ξανά με ψηφωτιά. Καληνύχτα ο Μεντιλίμπαρ. Φέραν έναν Βάσκο. Εγώ δεν τον ξέρω ιδιαίτερα. Εντάξει. Θυμάμαι ότι ήταν στη Σοσιεδάδα, αλλά μέχρι εκεί Αλγουαθίλ, ναι. Και θα δούμε, έχει πολλή δουλειά. Ποια είναι η άμεσα δουλειά από σήμερα, θα πάει και στην προπόνηση του Ολυμπιακού. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε στην συνέχεια. Προχωράμε εδώ στα δικά μας.

Τελευταία μιλιά με Γιώνατα Νόρο για την Πάφο. Με αυτόν τον παίχτη έπεσε η αυλαία των μεταγραφών για την περσινή κυπελούχο που κινήθηκε μέχρι την τελευταία μέρα του παραθύρου. Είναι 21 ετών, στόπερ από την Μπράγκα. Έβαλε έτσι μια ακόμα επιλογή στα χέρια του Ρικάρντο Σαπίντο, η διοίκηση της Πάφου. Δεξιοπόδαρος, εντάξει, δεν ξέρω πολλά στοιχεία, δεν τον ξέρω καν τον παίχτη, να σας λέω ιστορίες τώρα, θα τον δούμε, οπότε θα τον γνωρίσουμε εδώ. Το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σταθερά στο περιβάλλον της πρώτης ομάδας. Εντάξει, δεν είναι μικρός, ενώ 17-18 χρόνων, 21 ετών, που σημαίνει έχει παραστάσεις, πήγαινε αποστολές στην Πορτογαλία και στην Ευρώπη, δεν έχει πολλά λεπτά αγωνιστικά, αλλά παίρνει ένα νεαρό στόπερ που προσθέτει βάθος στην αμυντική γραμμή η Πάφος και ταυτόχρονα έχει ηλικία που έχει σίγουρα πολλά και σημαντικά περιθώρια εξέλιξης. Αυτή είναι μεταγραφική πινελιά για την Πάφο. Για την ΑΕΛ συζητούσαμε όλη την εβδομάδα, θα πάρει τον Μωρόν, θα πάρει τον Πιερό. Εγώ σας είχα πει ότι είναι δύσκολες και οι δύο περιπτώσεις. Εντάξει, για γινόντουσαν και οι δύο δεν υπήρχε θέμα. Έστω η μία από τις δύο. Δεν έγινε ούτε η μία ούτε η άλλη. Αντίθετα, η ΑΕΛ μετά τους απρόσμενους τραυματισμούς των Γκομής και Τσατάκοβης προχώρησε στην επιλογή του Τσινεντού Τζέφρι. Το οικονομικό βασικά είναι ο βασικός παράγοντας που δεν προχώρησε, είτε του Πιερό, είτε του Μωρόν, είτε και του Αγίου που είχε ακουστεί. Ο Τσινεντού Τζέφρι είναι ένας παίκτης ο οποίος, ένα ψηλό παιδί, 1,92, παίζει στην Κρίλια Σόβιετοφ στην Ρωσία. Έπαιξε σε διάφορες ομάδες, πήγε και Αλβανία στην Πέσα Καβάγε, Ολυμπίκ Ντόνετσκ, Λάχτη στην Φιλανδία, πήγε και Κίνα σε μια ομάδα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Αστάνα, είχε αντιμετωπίσει το Αποέλ, ήταν στην 11η της Αστάνα στο 1-1 με το Αποέλ στο League Face του Conference League. Οπότε είναι ο εκλεκτός για την επίθεση. Αυτός ήταν ο βασικός striker της ΑΕΛ από εδώ και πέρα, μέχρι την επιστροφή μετά από πολύ καιρό των Τσατάκοβιτς και Γκομής. Την ίδια ώρα ο Μάρτινς ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία για το αυριανό παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Πάρα πολύ σημαντικό μάτς. Η Νέα Σαλαμίνα, η οποία, μάλλον η ΑΕΛ και η Νέα Σαλαμίνα είναι πολύ πληγωμένες από την προηγούμενη αγωνιστική, οπότε ψάχνουν αμφότερες το αποτέλεσμα. Δεν υπολογίζει το Καφού στην ΑΕΛ, Καφού που αποβλήθηκε στο μάτς του Γασιπή με το Αποέλ, έτσι το θυμίζω αυτό. Ο Βάσος λέει καλημέρα, τώρα να δούμε αν ο Κιντόλα θα είναι πόμπα ή πυροτέχνημα. Γεια σου Βάσο, καλημέρα. Καλημέρα στην Παναγιώτα, καλημέρα Άλκη, θλίψη για το θάνατο του Μαζονάκη, αιωνία του η μνήμη, απίστευτο, συλληπιτήρια. Απίστευτο πραγματικά, παιδιά, εγώ ήμουν σε σοκ για κάποια ώρα χτες, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Γιατί είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής αυτά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αλλά τι κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Αλλά επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα το τι θα λεχτεί, το τι θα γραφτεί, το τι γράφτηκε, το τι λέχτηκε για έναν άνθρωπο που ήταν ταλαιπωρημένος το τελευταίο διάστημα όσον αφορά όλα αυτά που είχαν συμβεί οικογενειακά ή όχι, δεν είμαστε η οικογένειά του και κακώς μπαίνετε στη διαδικασία πολύ. Εντάξει, το κάνετε αυτό μέσω των social media, μέσω του Facebook κυρίως, να επιτίθεστε, να ξετοιμάζετε οικογένειες κλπ. Δεν είστε η οικογένειά του, δεν είμαστε η οικογένειά του. Ό,τι και αν έχει γίνει, η οικογένειά του προφανώς τον αγαπούσε περισσότερο από όλους, έτσι. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Καλημέρα στον Κυριάκο. Γεια σου Κυριάκο μου, καλημέρα. Πέτρος, καλημέρα. Τι είναι αυτός, ποιος είναι αυτός ο άγραφος που έφερε στην Σαλαμίνα. Άντε ρε Πέτρο που είναι άγραφος. Λοιπόν, η Σαλαμίνα έφερε τον Έμποχ. Είναι μέσος από την Κηφισιά, δανεικό, αμυντικός μέσος είναι. Οπότε παίζει και στόπερ, αλλά... Ένα ποδοσφαιριστής ο οποίος πέρασε από την δεύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού, έπαιξε Ηρακλή Θεσσαλονίκης και Κηφισιά, δανεικός στη Σαλαμινάκα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Θα το δούμε έτσι. Θα δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Τι παίχτης είναι, εν πάση περιπτώσει.

στην Πάφο ακούγεται ότι είναι έτσι λίγο κακοφανισμένος ο Κορέα, γιατί η Πάφος απέρριψε πρόταση της Σπαρτάκ Μόσχας. Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω, ο παίκτης το έβλεπε ως ευκαιρία για να πάει στην ομάδα που είναι ο Καρσέδο, έτσι. Η οποία ομάδα του έστωσε κόκκινο χαλί με πολλά λεφτά, όμως εντάξει, δεν κατάφερε να κάνει αυτή τη μεταγραφή, και αυτό διότι η Πάφος δεν ήθελε να δώσει τον παίχτη. Δηλαδή είναι απόλυτα θεμητό αυτό το πράγμα. Γιατί όχι? Δηλαδή με το ζόρι πρέπει να πουλήσει κάποιο παίχτη, προφανώς και όχι. Έτσι, αυτή είναι η διαδικασία. Τι άλλο έχουμε? Πάμε στο ΑΠΟΕΛ. Στο ΑΠΟΕΛ η ενσωμάτωση του Μπακασέτα, και θα δούμε πότε θα είναι full διαθέσιμος για την ομάδα των Γαλαζοκυτρίων, φέρνει σίγουρα ευεξία και ευελιξία στον Νίκο Παπαδόπουλο. Έχει πολλές επιλογές πλέον στη μεσοεπιθετική γραμμή, ακόμα περισσότερες. Μπακασέτας μπορεί να παίξει δεύτερο σέντερφορ, δεκάρι, οχτάρι, μπορεί να παίξει σέντερφορ. Έχει πάρα πολλές επιλογές και για του λόγου το αληθές, ένας από εσάς θα κερδίσει τη φανέλα του Μπακασέτα. Και η κλήρωση θα γίνει αύριο το πρωί με την ένδειξη Orange Shop. Μπαίνετε στην κλήρωση, στέλνετε ένα μήνυμα στο 2324, η χρέωση είναι 40 cent. Ένας από εσάς θα τσιμπήσει τη φανέλα του Τάσου Μπακασέτα. Λοιπόν, τι άλλο? Το ΑΠΟΕΛ, το οποίο παίζει στο ΠΑΠ, στο Αντώνης Παπαδόπουλος, με την ανόρθωση στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Έχουμε τρία ντέρμπι αυτήν την αγωνιστική, όχι μόνο ένα. Ανώ ΑΠΟΕΛ, Ομόνια Απόλλωνας και ΑΕΚ Πάφος. Χαμός. Χαμός πραγματικά. Οι περσινές, μάλλον κόντρες που κρατάνε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ειδικά αυτή ανάμεσα στην ανόρθωση και το ΑΠΟΕΛ. Ελπίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Δεν έχει κάτι λιγότερο από το να είναι sold out αυτή η αναμέτρηση βράδυ Σαββάτου. Να δούμε πώς θα πάει η προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ, να δούμε αν γενικότερα υπάρχει κάποιο αγωνιστικό νέο, λέει παραδείγματος ο Φρόντις, να δούμε αν θα είναι διαθέσιμος. Γενικά πάντως θέματα αγωνιστικά στο ΑΠΟΕΛ δεν υπήρχαν ιδιαίτερα. Σε κάθε περίπτωση πάντως η προετοιμασία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή. Έτσι, αύριο Παρασκευή.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Κυριάκο που λέει «Πού είναι ο Μωρόν και ο Πιερό ο Αίο». Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, απελπισία μεταγραφή ο Τζόφρι Τσινεντού. Έχεις άποψη? Όχι, δεν έχω άποψη. Το βιογραφικό του δείχνει ενδιαφέρον, αλλά δεν έχω άποψη. Α, ψηλό παιδί. Κυριάκος λέει, ας βάλει Μιχάλη στο Μελένε Γιώργο. Θα βάλουμε μαζονάκι. Βάλαμε ήδη, ξεκινήσαμε μαζονάκι. Θα βάλουμε και άλλες φίνες μαζό μέσα στην εκπομπή. Σίγουρα. Και το Μελένε Γιώργο και άλλα πράγματα. Λοιπόν, για το απόλυτο, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο. Όχι, περιμένω τον Μπακασέτα. Ξέρετε ποιο νούμερο θα πάρει ο Μπακασέτας? Γράφτηκε, ανακοινώθηκε? Όχι, έχω την πληροφορία. Άρα αυτή τη φανέλα που θα πάρει. Εντάξει, οι φανέλες με τον Μπακασέτα θα είναι διαθέσιμες στην ερχόμενη εβδομάδα. Δηλαδή αυτός που θα το κερδίσει το δώρο από το Orange Shop θα πάει την ερχόμενη εβδομάδα, τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, να παραλάβει την φανέλα του Μπακασέτα. Μάλιστα. Είστε σωστό, ρε Κυριακό, το 9 θα πάρει. Χάλασε. Ο 2.37 λέει: χάλασε η μεταγραφή του Μωρόν γιατί δεν βρέθηκε νηπιαγωγείο να τον προσέχει. Ρε είστε ρε, άμα έχετε το χιούμορ σας, όταν έχετε χιούμορ, μου αρέσει το χιούμορ. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε ακόμα και όχι αρκετά, πολλά πράγματα. Να πάμε σε ένα break διαφημιστικό και να επιστρέψω σε λίγο.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Απόλαυσε τη ζωή με το World Plus. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου έρχονται τα World Plus Weeks με εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Plus δωρεάν σήμερα.
5: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς αιχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
7: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
8: Back to school! Έτοιμοι για νέα αρχή? Για εκτυπωτή? Μην το ψάχνεις! Όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
9: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
10: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
9: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
10: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
11: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
12: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
13: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
14: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
15: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
1: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
17: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
18: Σέρβις σε 15 μέρες.
17: Κάτι πιο ευχάριστο.
18: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
17: Α, τώρα μιλάς σωστά.
19: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Επιστρέψαμε 7 και 34 πρώτα λεπτά. Καλημέρες με πολλή κίνηση και γενικά το άγχος του πρωινού. Τι να πούμε τώρα, κάτι παραπάνω. Λοιπόν, με το Χατζηγιοβάνι, επειδή ρωτάτε, η μεταγραφική στην Ελλάδα δεν τελείωσε χτες. Πάει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Οπότε θα γίνει μεταγραφή του στον Όφη. Αν μπορεί να χαλάσει για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Αλλά με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε, η μεταγραφή του παίχτη θα γίνει στον Όφη. Ο οποίος δεν έχει πρόβλημα να τον γράψει αμάν-αμάν σήμερα ή χτες. Αλλά έχει περιθώριο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Οπότε μπορεί και σήμερα να υπάρχει εξέλιξη. Είτε μέχρι αύριο, εν πάση περιπτώσει. Κυριάκος λέει: φίλε, ο Μωρόν είναι ένα τρανό παράδειγμα του πώς πέφτει και ανεβαίνει η αξία ενός παίκτη. Ο Άρης δεν τον πουλούσε για 3-4 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό πριν 2 χρόνια και τώρα πληρώνει για να τον ξεφορτωθεί. Γι' αυτό, όταν έχεις προτάσεις, οι παίκτες πρέπει να φεύγουν. Πολλά τα παραδείγματα, ειδικά στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Σωστό είσαι. Κυριάκο, υπάρχουν όντως πολλά παραδείγματα παρόμοια με αυτό που μου λέει για τον Μωρόν, γιατί η αλήθεια είναι ότι το κασέ του ήταν πολύ ψηλό. Έχω ένα φίλο ο οποίος με έχει πρίξει με τον Μωρόν εδώ και μήνες. Μήνες, τέλος πάντων, εβδομάδες για τα ΑΠΟΕΛ, αλλά δεν έγινε τίποτα. Δεν υπήρχε ούτε για τα ΑΠΟΕΛ κάτι. Ενώ για να ολοκληρωθεί. Το σίγουρο είναι ότι ο Άρης του έμεινε ο Μωρόν, αγκονή, πώς το λέμε. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Καλός παίχτης έτσι όμως, για να το ξεκαθαρίσω αυτό. Ένας καλός ποδοσφαιριστής. Λοιπόν. Καλημέρα στον Γιώργο, τι γίνεται με την ανόρθωση. Ανόρθωση. Εντάξει, αγωνιστικά έχει μεγάλο πονοκέφαλο στην άμυνα, διότι είναι ο Μπέγκστρομ εκτός, είναι αμφίβολος και ο Φουρτάδο, άρα θα πάει με, δεν θα πω πειραματική τριάδα πίσω, αλλά σίγουρα λείπουν βασικοί ποδοσφαιριστές. Είναι και μικρό το ρόστερ ούτως ή άλλως, δεν έχει πάρα πολλές επιλογές ο Ελ Μαέστρο, οπότε να περιμένουμε να δούμε αν θα... πώς θα παρατάξει την ανόρθωση αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Η ανόρθωση ψάχνει την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα με δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα ήτες στις δύο πρώτες αγωνιστικές και όχι με ιδιαίτερα καλές εμφανίσεις. Το δεύτερο μάτι ήταν καλύτερη, αλλά πάλι μέχρι εκεί, στο με τον Απόλλων εννοώ. Ο Μανιάτης έχει αναλάβει το κομμάτι της θέσης του εκτελεστικού διευθυντή της ποδοσφαιρικής εταιρείας. Τα τελευταία χρόνια ο Γιάννης Μανιάτης, ο παλιός άσος του Ολυμπιακού Πειραιός, είχε τεχνοκρατικό ρόλο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο ως μέλος διοικητή, μάλλον ως στέλεχος διοικητικό ή εκτελεστικό σε ομάδες. Δούλευσε και στον Πανιόνιο και στον Ολυμπιακό Πειραιός, ενώ ήταν Group Loan Manager για τις ομάδες του Μαρινάκη, δηλαδή τον Ολυμπιακό, την Nottingham Forest και την Rio Ave. Λοιπόν, για να δούμε πώς και τι. Μένα μου λέει κάποιος θες φέραν το Μανιάτη και το επόμενο βήμα να μπει και ο Μαρινάκη στην ομάδα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο προς το παρόν. Να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί κάποιοι κάνονται αυτό τον συνειρμό. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι. Έχω Ρέντα ημίχρον τελικό διπλό άσο ή United. Σήμερα η United με ποιον παίζει σήμερα? Παίζει... Όχι, περίμενε. Για ποιο μάτς τώρα λες? Δεν παίζει ούτως άλλως η United σήμερα, αλλά... Ένα λεπτό, για ποιο τώρα λέει ο παίκτης μου εδώ? Παύλο, κάτω μου λιανά για να καταλάβω το 2-1 την επόμενη αγωνιστική, την προηγούμενη αγωνιστική. Σήμερα η United δεν είναι με τη Σαμπάχ. Ναι, με τη Σαμπάχ. Άρα διπλό ημίχρονο η Σαμπάχ, άσο τελικό United. Okay. Αυτό λέει, λέει ο Παύλος. Δεν ξέρω. Δύσκολα αυτά τα διπλό άσο ημίχρονο τελικό ή άσο διπλό. Πάρα πολύ δύσκολα.

Απόλλωνας έβαλε στη μηχανή του δύο Νιγηριανούς. Ο ένας είναι ο ακραίος επιθετικός, ευτυχώς είναι ο Ούθμαν θα τον λέμε, είναι Μουμπάρακ Ονορουογίζα Ούθμαν, γέννημα του 8, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 28, ο Ούγκερ είναι ο Νιγηριανός, και ο άλλος είναι αυτός που λέγαμε έτσι με το περίεργο όνομα, Ουντοτσούκου Ογκουστίν Τσίμα. Αυτός είναι ο Τσίμα, Τσίμα θα τον λέμε, Τσίμα. Αγωνίζεται μάλλον ως ανασταλτικός μέσος. Είναι στον κατάλογο Β. Υπέγραψε το ίδιο συμβόλαιο σε χρονική διάρκεια μέχρι το 28. Στον Απόλλωνα αξιολογούν τέτοιες κινήσεις ως κομμάτι μιας έτσι πιο μακροπρόθεσμης πολιτικής, με στόχο να εντοπίζουν νεαρούς παίχτες που μπορεί στο μέλλον να εκτοξευτεί η αξία τους. Ποτέ δεν ξέρεις. Αυτός είναι ο στόχος όταν παίρνεις μικρούς ποδοσφαιριστές που είναι σαφώς πολύ πιο φθηνοί. Ο Λοσάδα καταστρώνει το πλάνα του με σημαντικά προβλήματα, καθώς Λιούμπιτς, Πράουν και Ανδρέου δεν υπολογίζονται για το ντέρμπι με την Ομόνια. Αντίθετα επιστρέφει ο Βάισμπεκ και έχει επιστροφές και ο Μπράντον Τόμας. Παίκτες οι οποίοι ήταν τιμωρημένοι στις δύο πρώτες αγωνιστικές, κουβαλούσαν τιμωρία από πέρσι. Έτσι, αυτή είναι η όλη κουβέντα. Λοιπόν, στα διπλανά αποδυτήρια στον Άρη, ακόμα και την τελευταία μέρα των μεταγραφών, οι φίλοι του Άρη ανέμεναν ότι μπορούσε να υπάρχει κάποια προσθήκη, εν πάση περιπτώσει. Η μόνη ανακοίνωση αφορούσε την παραχώρηση με δανεισμό του 19χρονου Ολλανδού επιθετικού Ζαέλ Παβιροντιχάρτζο. Έχετε βαλθεί, ομάδες έδωσαν να μας τρελάνετε με τα ονόματα. Έχετε φέρει κάτι ονόματα σιδηρόδρομους. Παβιροντιχάρτζο. Πού να κάνεις περιγραφή. Ζαέλ πρέπει να τον λες αυτόν. Ή ο άλλος ο Νορουγουίζα Ούθμαν Μουμπάρακ. Ή ο Ντοτσούκου Ογκουστίν Τσίμα. Εντάξει, τέλος πάντων. Να ζήσουμε και με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Εν πάση περιπτώσει, ο Άρης έδωσε αυτόν τον επιθετικό. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πόσοι έχουν μείνει σέντερφορ στον Άρη. Πάντως από σήμερα όλες οι ομάδες θα μπορούν να αποκτήσουν μόνο δανεικούς ποδοσφαιριστές από την Κύπρο, καθώς επίσης και να εγγράψουν στην δύναμή τους ανέργους, παίκτες δηλαδή που ήταν χωρίς συμβόλαιο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μέχρι χτες. Αυτά είναι τα δεδομένα, οπότε μόνο σε αυτά τα δύο μονοπάτια μπορεί κάποιος να κινηθεί για να πάρει παίκτη μέχρι το τέλος του μήνα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο, είπαμε τελευταία μέρα των μεταγραφών στην Ελλάδα είναι η 15η Σεπτεμβρίου. Άρα έχει ακόμα 5 μέρες στην Ελλάδα για μεταγραφές και θα γίνουν σίγουρα και άλλες μεταγραφές εκεί πέρα.

0: Ολυμπιακός με γεμάτο πλωστάσιο θα υποδεχτεί την Ομόνια 29 σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Ξεκινούν καλά και οι μεν και οι δε. Ο Ολυμπιακός έκανε το αποτέλεσμα της αγωνιστικής ενώ όσο αφορά έκπληξη, διότι πήρε ισοπαλία στο Παφιακό απέναντι στην Πάφο, έτσι, μεγάλο αποτέλεσμα. Καλημέρα, 800 λέει, καλύτερες μεταγραφές, η Ανόλα διοικητικά. Ναι, η Ανόλα ενόρθωση διοικητικά έχει ενισχυθεί πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι αλήθεια αυτό που λέει ο φίλος ο 800, ναι. Λοιπόν, καλημέρα, έχουμε γνώμη για τον επιθετικό της ΑΕΛ. Όχι, διάβασα κάποια στοιχεία από το βιογραφικό του χτες, έψαξα να βρω και κάποια βιντεάκια, αλλά εικόνα δεν είχα κάτι παραπάνω. Σίγουρα ήταν μία από τις επιλογές της ΑΕΛ και το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν ήταν η πρώτη επιλογή, αν είναι όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε σωστά τα προηγούμενα 24 ώρα περί Μωρών, περί Πιερό, ή τουλάχιστον την προσπάθεια που ήθελε να κάνει η ΑΕΛ για αυτούς τους παίχτες. Λοιπόν, αυτά και για την ΑΕΛ. Η ΑΕΚ τι έχει? Η ΑΕΚ περιμένει τον Αντερέγγεν την ευκαιρία του. Πώς θα παίξει ο Αντερέγγεν τώρα? Η ΑΕΚ είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Τώρα να δούμε, γιατί χρόνο συμμετοχή στα φιλικά πήρε, αλλά επίσημο ντεμπούτο με την ΑΕΚ δεν έχει κάνει ακόμα στο πρωτάθλημα. Βρέθηκε αποστολή, δεν έπαιξε όμως ούτε λεπτό ούτε με το Απόελ ούτε με τη Νέα Σαλαμίνα. Μάλιστα στο παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα, όταν αποχώρησε ο Μπάγιτς, ο Σεγιές επέλεξε τον Ρουμάνο, τον Τρίκα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί ο Αντερέγγεν να είναι η τρίτο-τέταρτη επιλογή στην ΑΕΚ. Υπό αυτό το πρίσμα δεν μπορώ να αποκλείσω ένα σενάριο να πάει ιδανικός κάπου ο Αντερέγγεν, αν στην ΑΕΚ νιώθουν ότι δεν θα τους είναι, τα σίγουρα θα είναι πρώτη επιλογή, αλλά δεν θα είναι ούτε καν δεύτερη επιλογή, άρα ίσως να τον δώσουν ιδανικό, δεν ξέρω. Τώρα, εάν ο Αντερέγγεν θα κάνει ντεμπούτο με την Πάφο, είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ο Σεγιές. Όμως, ένας παίκτης, καλός παίκτης, ξέρει μπαλίτσα, αλλά πρέπει να διεκδικήσει παίκτη απέναντι στο, μάλλον θέση βασικού παίχτη απέναντι στον φορμαρισμένο Μπάγιτς, και είναι και ο Τρίκα, ο οποίος έχει καλό βιογραφικό, ο Ρουμάνος, και πιέζει και αυτός για εντεκάδα για να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Δύσκολο το εργάκι του Αντερέγγεν, έτσι, λίγο δύσκολο το εργάκι, θα δούμε. Παραπάνω μην ξεχνάτε ότι υπάρχει το παράθυρο των δανεικών μέσα στο μήνα από ομάδα σε ομάδα, και όταν λέμε δανεικούς ισχύει και για τις μικρότερες ηλικίες, ενώ και K19, αν κάνουν κάποιος παίκτης θέλει να πάει από μια ομάδα σε άλλη, ισχύει το παράθυρο των δανεικών. Η Ομόνια Ραδίπου πήρε τον Ανζ Φρεμί Πλουμέν, αυτός είναι Γάλλος, Winger από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και στα δύο άκρα, αριστερά δεξιά, παίζει και δεύτερος επιθετικός. Έχει ενδιαφέρον βιογραφικό, έπαιξε Μπέιταρ Ιερουσαλήμ, Λανς, Φούλαμ, Χάπολ Τελαβίβ. Στα 31 του ήρθε να αυξήσει τις επιλογές του Γιάν Όκα. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Καλημέρα στο Γιώργο. Όχι, δεν τον ξέρω αυτόν τον Εμπό. Σας είπα για τη Νέα Σαλαμίνα, τον δανεικό από την Κηφισιά. Δεν έχω εικόνα, θα τον δούμε και αυτόν σύντομα. Είναι πάρα πολλοί παίχτες που ήρθαν στην Κύπρο και πάλι φέτος. Ήρθες να τα κάνεις όλα κιντόλα, κιντόλα, λέει ο 635. Ωραίο, ναι, ναι. Και πολλά συνθήματάκια χτες για το να κιντόλα μέσα social media. Αχ, Παναγία μου, ρε, 474. Καλημέρα, Άλκη. Λέει ο φίλος μας ο 474. Άνοιξα το Waze και το έκλεισα αμέσως. Ολοκόκκινη Λεμεσός, δεν υπάρχει έλεος. Αχ, λοιπόν, περιμένετε να ανοίξω το Waze, όχι για τη Λεμεσό, για τη Λευκοσία, εδώ δίπλα μας. Λοιπόν, ένα λεπτό, να δω τι παίζει εδώ, γιατί έχει γίνει ένας χαμός τις τελευταίες μέρες στην καινούρια λεωφόρα αυτή, τη Δημήτρη Χριστόφια, όπως τη λένε, που άνοιξε, είναι στα κόκκινα ο δρόμος που είναι μπροστά από το ΓΑΣΥΠΗ, εκεί που είναι οι καντίνες, για την έξοδο προς το highway. Όλοι αυτοί έρχονται από τη Δημήτρη Χριστόφια, η οποία δεν είναι στα κόκκινα πάντως. Αυτό είναι καλό. Τώρα, η κίνηση, σας λέω αυτή την ώρα στη Λευκοσία, όσοι έρχεστε Λευκοσία, δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά κάντε εδώ μια στάση απέναντι από τον Supersport, γιατί από εδώ ξεκινάει, από τον Supersport, πριν το roundabout του ΓΑΣΥΠΗ, και πάει στα κόκκινα μέχρι τα φώτα του καλησπέρα, ναι, ακριβώς εκεί. Η αθαλάσσαση μισή στην έξοδο προς τον αυτοκινητόδρομο είναι στα κόκκινα. Επίσης στα κόκκινα είναι η Ιωσήφ Χατζιωσήφ, δηλαδή ο κεντρικός δρόμος στο Στρόβολο.
1: Ο λόγος που έδωσαν το όνομα στα φώτα καλησπέρα, αυτός είναι.
0: Ναι, γιατί
1: ξεκινάς το πρωί,
0: το πρωί και λες καλησπέρα.
1: Και μέχρι να πας εκεί λες καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, έτσι είναι.
1: Φτάνεις απόγευμα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Στα κόκκινα είναι και ο δρόμος που έρχεται από τα φώτα Ορφανίδη προς το roundabout που είναι ο Αντένα, τέλος πάντων, προς το νοσοκομείο. Χαμός, κόκκινη Λευκοσία. Σαν να βλέπω διαδήλωση φίλων του Ολυμπιακού, σαν το Καραϊσκάκι. Παντού κόκκινο, ρε παιδιά. Αυτή η Χατζιωσήφ είναι χαμός. Γενικά έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα, όπου και αν πάτε, και ο Στρόβολος γενικότερα, η Λευκοσία. Για τη Λεμεσό, άντε να τολμήσω να δω λίγο στο Waze. Παλιόπολη Λεμεσός, βαρέθηκα, δεν αντέχω, λέει ο φίλος μου ο Κωστής. Έχει κίνηση, ρε παιδιά. Λεμεσός είναι ωραία πόλη, αλλά η κίνηση είναι δράμα. Λοιπόν, Άγιος Αθανάσιος βλέπω μέσα εκεί από το δρόμο που είναι από το τρίτο νεκροταφείο Λεμεσού και κατεβαίνει κάτω κόκκινα. Η Γερμασόγια κατά κόκκινη. Ρε, στο Καραϊσκάκι δεν είναι τόσο κόκκινη η κερκίδα όσο είναι οι δρόμοι στη Λεμεσό αυτή την ώρα, όπως βλέπω από την εφαρμογή το Waze. Πού, χαμός, χαμός πραγματικά. Και από Δευτέρα να δείτε τι θα γίνεται, λέει ο Κυριάκος, διότι Δευτέρα μπαίνει στην εξίσωση και το δημοτικό και η προδημοτική. Και εκεί δεν έχει λεωφορεία για να πάνε τα πιο μεγάλα παιδιά. Πολλά παιδιά χρησιμοποιούν λεωφορείο, γυμνάσιο, λύκειο. Τα πρωτάκια πώς θα πάνε τα δημοτικάκια και τα προδημοτικάκια. Χαμός! Λοιπόν, πάμε ξένα διεθνή.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Μ' αρέσει το μήνυμα του Κυριάκου, λοιπόν, ακούστε, λέει. Φίλε, δύο μέρες ήρθαν όλα φυσιολογικά στο στοίχημα, στο Champions League. Σήμερα προβλέπω ότι θα γίνει Βιετνάμ. Δεν γίνεται να πληρώσουν για τρίτη μέρα οι Μπούκηδες. Λοιπόν, τι έχει σήμερα. Έχει Φενέρμπαχτσε Ρώμα στις 8 παρατέταρτο. Έχει Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντόνετσκ την ίδια ώρα στις 10 το βράδυ. Μπάγερ Μπόντογκλιντ, Κόμο Λιψία και μάλλον Κόμο Λιψία, Σλάβια Πράγας Λανς και το παιχνίδι της Manchester United με τη Σαμπάχ. Αυτή είναι το μενού σήμερα για το Champions League. Ουφουρέ μπορούμε να έχετε πρωί-πρωί να έχετε όρεξη. Ο 2.77 λέει δεν γίνεται η Λεωφόρος Δημήτρη Χριστόφ για να μην είναι στα κόκκινα. Ρε παιδί μου, έχει πάρα πολύ κίνηση και το μεσημέρι. Τι είχε πει, έκανα δύο φορές προς Λακατάμια από την νέα αυτή λεωφορώ και πριν φτάσει στο roundabout της Τσερίου γινόταν ο χαμός, ήταν μισό χιλιόμετρο η ουρά. Δεν τραβάει από εκεί, δεν βγαίνει. Εκεί ήθελε φώτα νομίζω. Νομίζω θα χρειαζόταν, ήταν καλύτερα να έχει φώτα από ό,τι roundabout τέλος, ή να είχε ανισόπεδο κόμβο. Άπαξ, δεν έγινε ανισόπεδο κόμβο. Καληνύχτα, θα έχει και κίνηση. Λοιπόν, έγινε όμως αυτό τώρα, επειδή έχει κίνηση εκεί στη Χριστόφια, είναι πιο άδειος ο δρόμος στο, εκεί που είναι το American, το American Heart, όσο λένε το... Η Τρόδους, ναι, εκεί δεν έχει κίνηση. Έπεσε πολύ η κίνηση. Δηλαδή όσοι πάνε από φώτα Ορφανίδη προς Στρόβολο, από το American Heart, από το Γάλλο Πρέσβη, δεν έχει κίνηση. Είναι πολύ λιγότερο. Άντε, πηγαίνετε και μοιραστείτε λίγο ρε παιδιά, δηλαδή, να κάνουμε κουμάντο και στη Χριστόφια και στην Τρόδους. Λοιπόν, Ελλάδα, τον φάγανε λάχανο το Μεντιλίμπαρ. Πάει ο Μεντιλίμπαρ. Κοιτάξτε, ο Μεντιλίμπαρ μόνο και μόνο ότι συνέδεσε το όνομά του με την κορυφαία στιγμή του Ολυμπιακού στην ιστορία του, με την κατάκτηση του Conference League, νομίζω δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Φέρνει έναν προπονητή ο οποίος είναι Βάσκος, αναμόρφωσε τη Real Sociedad. Πέρσι εργάστηκε στην Σαουδική Αραβία, πήγε να πάρει το εφάπαξ του βασικά, αφού σου λέει εδώ πληρώνουν, πάμε να κάνουμε και μια χρονιά στην Al Shabab. Η Manol Al Ghouathil, πολλά πράγματα δεν ξέρω, Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν φανατικός οπαδός της Sociedad και έβλεπα Sociedad όταν ήταν ο Αλγουαθίλ. Έχει καλά στοιχεία, αυτό γράφει το ρεπορτάζ. Θα τον δούμε στο γήπεδο, γιατί η δουλειά του δεν έχει εύκολη. Έτσι, με δεδομένο ότι έχει πολύ πράγμα να κάνει όσον αφορά την ομοιογένεια του Ολυμπιακού, ο οποίος πήρε ένα σκασμό ποδοσφαιριστές, πάρα πολλούς παίχτες. Έτσι, μια νέα εποχή για τον Ολυμπιακό πλέον από χτες. Δεν ήταν τόσο κεραυνός εν εθρία όσο κάποιοι επέμεναν το διαζύγιο με τον Μεντιλίμπαρ. Υπήρχε καπνός, πολύ καπνός εδώ και καιρό, ειδικά μετά την μέτρια εμφάνιση και τον οδυνηρό αποκλεισμό από την Ναϊμέγγεν. Όμως, εντάξει, είναι κάτι το οποίο το timing τουλάχιστον ευνηδίασε, γιατί δεν νομίζω ότι περιμέναν πολύ χτες το Μεντιλίμπαρ να αποτελέσει παρελθόν. Ίσως και αυτή η ανακοίνωση της θύρας 7 που έλεγε κάποια πράγματα βάραγε το καμπανάκι του κινδύνου, να έπαιξε και το ρόλο. Η ΑΕΚ, τρένο στην Ευρώπη, ξεκίνησε με το δεξί, ανέβηκε ο συντελεστής της, πήγε στους 30.000 βαθμούς. Μια χαρά είναι τα πράγματα στην ΑΕΚ. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η επόμενη αγωνιστική, όπου είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. 14 Οκτωβρίου με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάμφορντ Μπριτζ. Εκεί θα γίνει η αναμέτρηση. Λοιπόν, ο Στρακώσια ράγισμα στον καρπό σημαίνει ένα μήνα τουλάχιστον έξω. Θα χάσει τρία παιχνίδια και ίσως και το παιχνίδι μετά την επανέναξη λόγω εθνικών ομάδων. Να περιμένουμε να δούμε. Παναθηναϊκός παίζει απόψε το εξαναβολής με την Κηφισιά 9 και 4 το βράδυ. Λούζα και Πελίστρη διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει λύση για τους Σισοκό και Πάντοβιτς. Οι κομμένοι δεν είναι στο πλάνο, οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα τους δώσει πουθενά δανεικούς, ελεύθερους, δεν ξέρω. Παραμένει πάντως το ψάξιμο για παίκτες ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω ότι η μεταγραφική στην Ελλάδα 15 Σεπτεμβρίου. Η Κηφισιά είναι κομπλέ, 9 και 4 το παιχνίδι, τηλεοπτικά από τον Sky στην Ελλάδα σε ανοιχτή ζώνη. ΠΑΟΚ ψάχνει ενίσχυση, υπάρχει περίπτωση του Ιβάνοβιτς, δεν ξέρω αν θα είναι αυτός ο παίκτης που θα πάρουν. Πάντως ο ΠΑΟΚ θέλει παίκτες. Ο Μιχάηλο Ιβάνοβιτς είναι ο σέντερφορ της Millwall, οπότε είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει από ό,τι αντιλαμβάνομαι τον ΠΑΟΚ με βάση αυτά που διαβάζω στο ρεπορτάζ. Ο Άρης σήμερα έχει κύπελο με τον Αστέρα Τρίπολης 6 παρατέταρτο, τηλεοπτικά το παιχνίδι από τον Sky. Κύπελο Ελλάδας, πολλές αλλαγές από τον Γρηγορίου, θα παίξει βασικός ο Ράφα Μύρ. Ο Άρης, ο οποίος ψάχνει μεταγραφή στο κέντρο της άμυνας. Καλημέρα στον 635, ένα μαζονάκι πάει τώρα. Θα βάλουμε μαζονάκι με το που θα επιστρέψουμε από το Δελτίο και από τις διαφημίσεις των 8. Θα ξεκινήσουμε με αυτό. Και θα βάλουμε το διανυκτερεύω, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα βάλουμε αυτό. Όχι, όχι, θα βάλουμε αυτό. Έχεις και μετά άλλα. Θα παίζουμε. Άντε πάλι να τον λένε Γιώργο. Θα το βάλουμε μετά, ρε, που να έρθει ο Μπογιατζής. Να τον βάλουμε να μερακλώσει. Να βάλουμε μετά τον Γιώργο. Θα βάλουμε μετά, θα βάλουμε με τον Γιώργο για να παίξει. Να είναι ο Μπογιατζής εδώ, να χαρεί. Θα του αρέσει προφανώς. Ήρθε και η Μαρή να έχουμε δελτίο. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, προχωράμε. Τι άλλο έχουμε? Champions League χτες, τα χτεσινά. Αρκετά γκολ, με εξαίρεση το παιχνίδι της Arsenal, η οποία κέρδισε όμως, γιατί ήταν το ζητούμενο έτσι για τους Gunners να πάρουν το διπλό απέναντι στην Νάπολη. Όλα τα υπόλοιπα ήταν στα πολλά γκολ. 5-1 η Μπαρτσελόνα τη Φέγενορτ, 3-1 η Στουτγκάρντ την Βίκινγκ, η Λίβερπουλ 2-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης, η Παρίς Σεν-Ζερμέν την Σλόβαν 6-1, η Sporting τη Γαλατά 3-1 και η Νάπολη την Arsenal, Νάπολη Arsenal 0-1. Έτσι, αυτά είναι τα μάτς τα οποία είχαμε στο Champions League. Και σήμερα το πρόγραμμα το είπα, έχει ωραία παιχνίδια, δεν έχει όμως κανένα ντέρμπι. Κανένα ντέρμπι. Αυτό από μόνο του μας δίνει στο μενού φαβορί, πολλά φαβορί. Τώρα αν θα επιβεβαιωθούν ή αν θα γίνει Βιετνάμ, όπως λέει ο φίλος ο Κυριάκος, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην συνέχεια. Έχουμε κάτι άλλο? Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε σε... Όχι, ακόμα έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα. Να δω. Βάλε αυτό που θέλω και μετά το Γιώργο. Βάλε το διανυκτερεύω, βρες το αν το έχεις πρόχειρο. Βρίξ' το τώρα, βάλε το Γιώργο. Άντε, σύρε μαζονάκι, έχουμε 2,5 λεπτά. Παίζουμε μαζονάκι και επιστρέφουμε. Τι έγινε, Μαρίνα?

0: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή ήθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή

0: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
1: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
3: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
4: Ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ολοκληρώθηκε χθες βράδυ θερινή μεταγραφική περίοδος, με το παράθυρο όμως για απόκτηση ανέργων και δανεικών να παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Την απόκτηση του Ντάβιντ Αγκιντόλα για 2 χρόνια ανακοίνωσε η Ομόνοια. Στην απόκτηση του 21χρονου Πορτογάλου στόπερ Γιόνατα Σανόρο από την Μπράγκα προχώρησε η Πάφος. Η Ελλάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Νιγηριανού επιθετικού Τσινέντου Τζέφρι με τη μορφή δανεισμού. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου Νιγηριανού αμυντικού μέσου Ογκουστίν Τσίμα. Την απόκτηση του 25χρονου μέσου Νικόλα Δόση ανακοίνωσε η Κράσα Βαενή. Σε ενίσχυση της μεσαίας της γραμμής με τον Τζιμπιέρεν Τζόνσον Έμπο προχώρησε η Νέα Σαλαμίνα. Μπακασέτας και Καρίγιον ισχύουν τον Αποέλ εν ώψη του Ντέρπι με την ανόρθωση. Στον αντίποδα δεν υπολογίζεται ο Μπέρκστρομ, ενώ κάνει αγώνα δρόμου ο Φουρτάδο. Στον Απολώνα Τόμας και Βέισπεγκ είναι στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα. Στην έκανοψη Πάφο αμφίβολος είναι ο Σαμπορίτ. Στον Άρη Νικόλιτς και Χαραλάμπους ανεβάζουν ρυθμούς. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό Πειραιός αποτελεί ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους Ερυθρόλευκους να συνεχίζουν με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο τους. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9:15 την Κηφισιά σε ξαναβολής αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Ο Ιβάνοβιτς βρίσκεται στη λίστα του ΠΑΟΚ, ωστόσο δεν έχει πολλές πιθανότητες να αποκτηθεί. Ψες για το Champions League, Μπαρτσελόνα Φέγενορτ 5-1, Στουτκάρτ Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο 1-2, Νάπολι Άρσεναλ 0-1, Παρίς Σλόβαν 6-1 και Sporting Γαλατά Σαράι 3-1. Απόψε για το Champions League, στις 7:45 Αιτχόφεν Σαχτάρ και Φενέρμπαχτσε Ρώμα, στις 10 Κομολιψία, Manchester United Σαμπάν Μπακού, Μπάγερν Μπόντον Γκλιμπτ και Σλάβια Λάντς. Για το κύπελλο Ελλάδος, ψες Σοφινές στο 3-0. Σήμερα στις 5:45 Αστέρας Αρής. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
8: Αφού κουντώ.
7: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
9: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
7: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
10: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 0 40.

0: τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων, μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς, μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς, μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm, μόνο 29,95. Επιπλέον, μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Poca Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Poca.
5: Με όπλο τον κόσμο, της η Ομόνια θέλει να μπει με το δεξί Silic Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poca. Live the coffee experience.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις.

0: και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
7: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
8: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
9: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
11: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
12: Σέρβις σε 15 μέρες.
11: Κάτι πιο ευχάριστο?
12: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
11: Α, τώρα μιλάς σωστά.
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Χορηγός εκπομπής Primetel. Προστάτευσε την ψηφιακή σου ζωή. Απόκτησε συμβόλαιο κινητής Primetel και πάρε δωρεάν το Bitdefender Mobile Security.
15: Δεν είναι απλώς ένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι σου, οι αναμνήσεις σου, οι συναλλαγές σου, τα προσωπικά σου δεδομένα. Σήμερα όλη η ψηφιακή σου ζωή βρίσκεται στο κινητό σου. Τώρα με την Primetel και το Bitdefender Mobile Security η ψηφιακή σου ζωή είναι προστατευμένη. Δωρεάν με συμβόλαιο κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
16: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes.
17: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
18: Χαμόγελα. επωφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
19: Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Ιωδιακό να δούμε το τα του καιρού. Τάσο, καλημέρα.
20: Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρετε. Καλά είναι. Καιρός είναι εντάξει. Αυτές τις μέρες έχουμε θερμοκρασίες γίγοντας τις κανονικές. Mm. Και σήμερα συνεχίζουμε στις 35-36 βαθμούς στο εσωτερικό. 30 με 32 στα παράλληλα τμήματα. Και από 25 έως 29 περίπου εκεί πάνω στα ορεινά τμήματα είναι μας συνεχίζει τα κανονικά θερμοκρασιακά για την εποχή. Mm. Εντάξει, έχει ζέστη με τις μέρες, δεν μπορώ να έχει ζέστη, αλλά εντάξει, με το που έρχεται το απόγευμα και μετά νομίζω είναι πολύ πιο καλά και το βράδυ ακόμα είναι καλύτερα σιγά σιγά.
19: Ναι, συμφωνώ.
20: Όσον αφορά αυτό το κομμάτι, εντάξει, η υγρασία είναι κυρίως αυξημένη περισσότερο βράδυ προς το ξημέρωμα και σε επόμενες 4 με 5 μέρες θα έχει πολύ υγρασία το βράδυ προς το ξημέρωμα σε περιοχές του εσωτερικού προς βόρεια και ανατολικά νότια, ανατολικά που θα φτάνει και το 100%, mm-hmm. ειδικά βράδυ προς το ξημέρωμα. Από θέμα κάποιου συστήματος βροχής δεν διαφαίνεται κάτι από μέσα στις 5 μέρες. Πολύ τοπικά θα δώσει κάποια βροχή σε ορεινά τμήματα, αλλά δεν τίποτα το ιδιαίτερο. Ο άνεμος 3-4 αμποφορική κυρίως, τα τεσσάρια είναι κυρίως μεσημέρι προς απόγευμα. Ενώ φθινοποριάζει φαίνεται όπως φαίνεται την επόμενη εβδομάδα.
19: Από εβδομάδα ισχύει αυτό που είπες χθες, δηλαδή με κάποιες βροχές.
20: Και το διάστημα 15 με 20 ναι. Σεπτεμβρίου θα έχουμε θερμοκρασίες που θα το καταλάβουμε. Θα έχουμε παραχωρήσει και στους 30 και 31 βαθμούς μια κάποιες μέρες. Υπάρχουν και πιθανότητες για βροχής. Οπότε θα είναι λίγο πιο φθινοπωριών το καιρικό σκηνικό 15 με 20 Σεπτεμβρίου. Γιατί μετά θα ξανανεύει λογικά κάποιες μέρες, θα ξαναπέσει. Εντάξει, ακόμα προσπαθεί, το παλεύει.
19: Μια χαρά. Εντάξει, από εβδομάδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ την ζέστη βαριέμαι. Να νιώσουμε λίγο φθινοποράκι. Και, εντάξει, βροχές είχαμε βροχές, αλλά.
20: Θα αρχίσει σιγά-σιγά. Εντάξει, το θέμα είναι λίγο να έτσι η θερμοκρασία του μεσημεριού να μην είναι αυτή η ζέστη.
19: Ναι, ναι.
20: Όλα θα πάρουν την πορεία στον δρόμο.
19: Μια χαρά. Τάσο, ευχαριστώ. Καλημέρα.
20: Καλημέρα.
19: Αυτό ήταν ο Τάσος Ιωδιακόνου.
21: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Επωφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
19: Παύλος Πελεγκάρης, πάμε Λεμεσό. Παύλο, καλημέρα.
22: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Super Sport 104.
19: Τι λέει η όμορφη Λεμεσός μας?
22: Τάξη. Ηρεμία, τάξη και ασφάλεια, θα λέγαμε.
19: Οκ, μια χαρά. Λοιπόν, για πες τι γίνεται.
22: Αρκετή υγρασία όπως πάντα.
19: Δύο Νιγηριανούς νεαρούς, έτσι πήρε από όλους σε χθες.
22: Ναι, αναμενόμενο. Το ξέραμε από καιρό ότι είχαν εντοπίσει το τμήμα σκάουτινγκ των διανολέκων της Λεμεσού δύο 18άριδες Νιγηριανούς με προοπτική επένδυσης, να το πούμε έτσι. Πρόκειται για τον Νιγηριανό ακροεπιθετικό Μουμπάρακ Ούτμαν και ο δεύτερος της παρέας, ο Ογκουστίν Τσίμα, είναι ανασταλτικός μέσος και οι δύο εντάσσονται στον κατάλογο Β, απόλυτα λογικό, 18χρονοι, θέλουν να επενδύσουν στον Απόλλωνα και βεβαίως ο χρόνος θα δείξει αν θα δικαιωθούν οι άνθρωποι που επέλεξαν τους δύο αυτούς νεαρούς με βάση την εξέλιξη που θα έχουν έτσι, μέσα από την πορεία τους, την παρουσία τους στην ομάδα της Λεμεσού, η οποία βέβαια προετοιμάζεται, όπως είναι γνωστό, για να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχει και ντέρπι το Σάββατο, Άλκη, που μας έρχεται, 8 η ώρα στο Γασιπί, κόντρα στην πρωταθλήτρια Ομόνια, η οποία απέκτησε χθες τον Ακιντόλα, τελευταία μέρα των μεταγράφων, σε ένα δέρπιο που ο Απόλλωνας, με βάση την προϊστορία, η τελευταία νίκη μέσα στο Γασιπί ήταν 7 Μαΐου του 23 με 2-1.
19: Okay.
22: Ήταν το τελευταίο διπλό, ας το πούμε.
19: Του Απόλλωνα στο Γασιπί με την Ομόνια.
22: Ναι. Άρα έχουν παρέλθει 3 χρόνια και κάτι. Νομίζω ότι είναι καιρός να το σπάσει αυτό το ρόδι, όπως λέμε, ο Απόλλωνας. Θα υπάρχουν δύο σημαντικότατες επιστροφές σε σχέση με τα δύο προηγούμενα ντέρπι κόντρα σε Ανόρθωση και Άρη αντίστοιχα. Θυμίζω ότι είναι στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας Βέισπε και Μπράτον Τόμας, οι οποίοι ήταν τιμωρημένοι και δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στα δύο ντέρπι που προανάφερα. Όμως και πάλι θα έχει απουσίες.
19: Καλές απουσίες,
22: ναι, κυρίως στη μεσαία γραμμή, εκεί όπου δεν θα έχει ούτε Μόρκα Μπράουν, ούτε Γιούπιτ, ούτε τον Άγγελο Ανδρέου, το τελευταίο θύμα, να το πω έτσι, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την ανόρθωση του περασμένου Σαββατόβραδο. Τρεις απουσίες λοιπόν, δύο επιστροφές, με στόχο τη νίκη, γιατί είναι αυτά τα παιχνίδια που προσδίδουν, αν και είμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική, δεν μπορεί κανείς να προδικάσει την πορεία του Απόλλωνα μέχρι τον ερχόμενο Μάιο, αλλά μια ενδεχόμενη νίκη μέσα στο Χασιπί απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια Ομόνια θα προσδώσει περισσότερη δυναμική ψυχολογία, αυτοπεποίθηση εν ώψη της συνέχειας. Γιατί δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι μέχρι επόμενο Σαββατοκύριακο δεν έχουν οριστεί ακόμα τα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής.
19: Ναι.
22: Ο Απόλλωνας θα υποδεχτεί εδώ στη Λεμεσό τον Αποέλ.
19: Το Αποέλ, ναι.
22: Άρα είναι δύο κολλητά ντέρπι με τις ομάδες της Λευκωσίας. Είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια και αν καταφέρει ο Απόλλωνας και έχει το μέγιστο, μέγιστη συγκομιδή.
19: Αν κάνει το 2-2, δηλαδή, ναι.
22: Ναι, αν κάνει το 2-2, θα πάει με εξαιρετική ψυχολογία στην διακοπή του πρωταθλήματος και με την επιστροφή βέβαια. Όταν θα επαναρχίσει το πρωτάθλημα περί τα μέσα Οκτωβρίου, 14-15 αν δεν κάνω λάθος, θα έχει γεμίσει και ομάδα με τις επιστροφές κάποιων εκ των τραυματιών που έχω αναφέρει.
19: Σωστά.
22: Οπότε εντάξει, χίλια εισιτήρια έχουν πάρει οι ανωλευτές Λεμεσού. Θεωρώ ότι είναι θέμα ωρών να ανακοινωθεί sold out, δεν το συζητάμε. Χίλια Απολλωνίστες λοιπόν θα βρεθούν το βράδυ του Σαββάτου, 8 η ώρα, στο Γασιπί για να βοηθήσουν την ομάδα τους να πάρει το τρίποντο της νίκης, έτσι.
19: Μάλιστα, πολύ ωραία. Παύλο, ευχαριστώ, καλημέρα.
22: Καλημέρα, Αλκή,
19: καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας την Στέλλα Σάβα. Στέλλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλκή. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Καλά. Εσείς.
19: Σοκαριστήκαμε λίγο με το έως πολύ με το Μαζονάκι.
0: Αρκετά. Αρκετά. Ξέρετε ότι παίρνει και διαστάσεις το όλο θέμα με τον Γιώργο Μαζονάκι. Εντάξει, νομίζω ότι η συνείδηση του ευχνίδιου θανάτου, του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη για λίγα δευτερόλεπτα πρέπει να πάγω σε όλο το πανελλήνικο Παγκύπριο. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εξαιρετικά δημοφιλής και πολύ πολύ αγαπητός από όλο τον κόσμο, παρά στα άκρα που είχε ζήσει τη ζωή του σε αρκετές των περιπτώσεων, ο κόσμος τον λάτρεψε, Άλκη. Τον λάτρεψε. Είτε σου αρέσαν τα τραγούδια του, είτε δεν σου αρέσαν τα τραγούδια του, που είναι λίγο δύσκολο για μένα να μην άρεσαν τα τραγούδια, ειδικότερα τα παλαιότερα του Γιώργου Μαζονάκη.
19: Παλιά, καινούργια,
0: καινούργια.
19: Έτσι.
0: Ο κόσμος τον λάτρεψε τον Γιώργο Μαζονάκη. Από χθες το απόγευμα που έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή, κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφιερώματα για τη μνήμη του από καλλιτεχνικό χώρο, από όλους τους χώρους βέβαια, από Ελλάδα, Κύπρο, απλοί πολίτες, που εξέφραζαν την θλίψη τους και την αγάπη τους προς αυτό τον καλλιτέχνη που έφυγε τόσο άδοξα και τραγικά από τη ζωή. Τώρα θα σου πω λίγο το χρονικό, όπως το μεταδίδουν και συναδέλφοι στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν σε ένα ιδιωτικό κέντρο κλινικής στο Κολωνάκι, όπου εκεί φαίνεται, όπως όλα δείχνουν, πήγε για να κάνει μια θεραπεία. Τώρα τι ακριβώς είναι αυτή η θεραπεία που πήγε να κάνει στο πρόσωπο, στο σώμα? Μια θεραπεία η οποία άλλοι λένε ότι έχει να κάνει με το τοξίνες στο αίμα. Αυτά είναι υπό διερεύνηση από την Ελλάς. και τη διάρκεια που φαίνεται ότι έκανε αυτή τη θεραπεία, ο Γιώργος Μαζονάκης έπαθε ανατοπή καρδιάς. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια, του γινόταν κάρπα εκείνη τη στιγμή, η μέθοδος κάρπα, κλείθηκε το ΕΚΑΒ, πήγε μηχανοκίνητο, μηχανή, ένας διασώστης με μοτοσυκλέτσα, σε πολύ λίγα λεπτά βρέθηκε εκεί στο Κολωνάκι, προσπάθησε να τον επαναφέρει στην ζωή, πήγε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον μετέφερε στο Σιδερεύον Κοντινό Νοσοκομείο του Ελπής. Και παρά τις τεράστιες προσπάθειες των γιατρών, ο Γιώργος Μαζονάκης δεν κατάφερε να επανέλθει στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή, σκορπώντας θλίψη ανά το Πανελλήνιο και το Παγκύπριο και σε όλη την άκρη της γης όπου υπάρχουν Έλληνες.
19: Ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς είναι.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα ξεκίνησαν έτσι οι ψήφιροι, το τι ακριβώς έγινε, πως ο Γιώργος Μαζονάκης σε ηλικία μόλις 54 ετών, έτσι.
19: Ναι, ναι.
0: Υπέστη καρδιακή προσβολή, όχι πως δεν είναι συχνό και δεν τα ακούμε σε τέτοιες ηλικίες. Και προσπάθησε η Ελλάδα να εντοπίσει τον γιατρό, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης αυτής της κλινικής.
19: Μα τον εντόπισε, πήγε και στο τμήμα μαζί με τη γυναίκα του.
0: Αργότερα τον εντόπισε, ναι, ναι. Κρατήθηκε κιόλας μέσα.
19: Για λίγες ώρες αφέθηκε.
0: Για λίγες ώρες και αφέθηκε. Ναι, ναι. Έκανε δηλώσεις ο δικηγόρος του Ζεύγους, ο οποίος εκ πρώτης είπε, κατά την ταπεινή μου άποψη και με όλος έχω ακούσει, μπορεί να ήταν και συγκυριακό. Βέβαια, όλα αυτά διερευνούνται από την αστυνομία της Ελλάδας, από την Ελλάς. Τι θεραπείες είναι αυτές. Εν τω μεταξύ να σου πω ότι ο Υπουργός Υγείας της Ελλάδας, ο Αδόνης Γεωργιάδης, έσπευσε να τοποθετηθεί δημόσια.
19: Το είδα, το είδα.
0: Και είπε ότι αυτό το κέντρο έκανε παράνομες θεραπείες. Αυτό βέβαια το αρνήθηκε ο δικηγόρος του Ζεύγους των γιατρών χθες το βράδυ.
19: Μα πώς το αρνήθηκε, ήταν... αφού δεν είχαν άδεια για πλασμαφαίρεση. Και από τη στιγμή που εμφανίζεται ως παθολόγος,
0: ναι,
19: γιατρός,
0: ο άντρας είπε ότι είναι
19: η γυναίκα
0: η
19: πρώτη. Ναι,
0: ναι, ήταν η σύζυγός η οποία έκανε τις θεραπείες.
19: Η Ρωσίδα σύζυγος. Η Ρωσίδα σύζυγος, ναι, ναι.
0: Είναι stem cell αυτή η θεραπεία. Τι να σου πω.
19: Πάντως νομίζω γίνεται και στην Κύπρο αυτό, ή τουλάχιστον κάτι παρόμοιο όσον αφορά θεραπείες για αναζωγόνηση των κυττάρων, για να νιώθεις πιο νέος, να γίνεις πιο νέος νέα.
0: Να φύγουν τοξίνες από το σώμα.
19: Με αμφίβολα αποτελέσματα.
0: Όμως ειδική μέθοδο.
19: Ναι, ναι, με αμφίβολα αποτελέσματα. Δεν είναι...
0: Με ειδική μέθοδο θα πρέπει να είναι κάποιος γιατρός, δηλαδή δεν μπορείς να αφαιρείς αίμα από τον οργανισμό σου. Τώρα όμως όλο αυτό θα το δούμε, πως θα γίνουν και ιατροδικαστικές εξετάσεις.
19: Ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο, έτσι. Ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη.
0: Και όχι μόνο αυτό ακριβώς που είπες. Πριν λίγες μέρες, να επεκτιμήσουμε ότι και στην Κύπρο είχαμε τη Διευθυντρία των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, την κυρία Έλενα Παναγιωτοπούλου, να βγαίνει σε εκπομπές μας και στα δελτία και να συστήνει προσοχή προς όλους όσοι προβαίνουν σε ενέσιμες θεραπείες ευεξίας και μακροζωίας. Εκεί είχε καταγγείλει, μάλιστα κατήγγειλαν και στην Κύπρο, γιατρό, ο οποίος έταζε στον κόσμο ενέσιμες θεραπείες μακροζωίας και ευεξίας. Αυτό συνέβη στην Κύπρο πριν από λίγες μέρες και το είχαμε κάνει θέμα. Δεν σου λέω ότι είναι η ίδια θεραπεία, αλλά βλέπουμε ότι είναι η νέα τάση. Και ως προς αυτή τη θεραπεία, που εάν αυτή τη θεραπεία για να κάνει ο Γιώργος Μαζονάκης, γιατί ακόμη είναι πολύ πρωί, δεν ξέρουμε, θα εξελίσσονται το ρεπορτάζ όσο πάει η μέρα. Να σου πω ότι είναι αυτή τη θεραπεία και αυτό το κέντρο στο Κολωνάκι δεν ήταν άγνωστο για τους Αθηναίους και για αυτό τον κύκλο.
19: Ουρές το πελατολόγιο.
0: Μαθαίνω αλκεί ότι αρκετοί πήγαιναν και στη συγκεκριμένο κέντρο.
19: Ναι, και αυτό που λέμε celebrities, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς celebrity, αλλά σε αυτούς τους κύκλους πήγαιναν. Ωραία, τώρα τι να πούμε. Είναι κρίμα και άδικο, αν όντως μπορεί να ήταν και συγκυριακό, μπορεί και να μην ήταν. Ναι. Αυτό θα το δείξουν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις. Πάντως είναι κρίμα και άδικο, ένας άνθρωπος στην ηλικία των 54 ετών, που αγαπήθηκε, πέρασε και πάρα πολύ δύσκολα στη ζωή τον τελευταίο χρόνο, και όλο αυτό συζητάνε με κάποιες θέματα οικογενειακά και προσωπικά που είχε. Και να σου πω ότι πέρσι τέτοια περίοδο ήταν η περίοδος που η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη τον είχε με διάταγμα πάρει στο δρομοκαίτιο ιατρείο.
19: Ναι,
0: ήταν αυτή η περίοδος, αυτές οι μέρες. Ήταν λίγο μετά τον Αύγουστο, θυμάμαι. Και πρόλαβε και και κατάλαβε την αγάπη του κόσμου ο Γιώργος Μαζωνάκης. Γιατί μετά από αυτή την περιπέτεια, το που είχε κλειστεί στον δρόμο Καΐδιο με διάταγμα από την οικογένειά του, ναι, το κύμα αγάπης που έλαβε από τον κόσμο ήταν αυτό που τον είχε κάνει ξανά να ξαναβγεί μπροστά και να πάρει και δύναμη. Προετοίμαζε και εμφανίσεις, έκανε και πρεμιέρα, είχε και συναυλία σε λίγες μέρες, σε δύο εβδομάδες για τα 33 χρόνια
19: στον
0: καριέρας
19: στη Τεχνόπολη, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Πάντως βλέπω πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος είναι σήμερα στεναχωρημένος, προφανώς γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης συνδέεται και με την εφηβεία πολλών, τα γέτα πολλών.
19: Βέβαια. Τα τελευταία 30 χρόνια κυριαρχούσε.
0: Έκλαψε, τραγούδησε, ο κόσμος ερωτεύτηκε, χώρισε, αγάπησε με όλα
19: όπως
0: αυτά τα
19: λες,
0: τραγούδια.
19: Όλα. Έτσι. Είναι αυτό που λέω, γράφουν πολλοί, πέσαμε στα πατώματα με το Μαζό, με τα τραγούδια του. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήταν δημοφιλής και σπουδαίος τραγουδιστής. Έπεσε η γραμμή. Φάγαμε τη Στέλλα, πάει η γραμμή. Τώρα θα επικοινωνήσουμε μαζί της ο Εμίλιος. Ρε Εμίλιο, τόσο γάτος, είσαι μαύρος. Λέει, φίλε, εγώ φταίω. Το 16 πήγα ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-0. Στη Φιλαδέλφια επέστρεψα Κύπρο, πέθανε ο Παντελίδης. Πάω τώρα ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Επιστρέφω Κύπρο, πεθαίνει ο Μαζωνάκης. Μην ξαναπας Φιλαδέλφια, ρε Εμίλιο. Μην εκεί που είσαι, είσαι καλά. Και ειδικά μην έρθει 1-0 το παιχνίδι. Λοιπόν, έλα Στέλλα.
0: Δεν άκουσα το μήνυμα του Λεφιατή, έπεσε γραμμή.
19: Έχει ένας που είναι τυχερούλης. Λέει ότι είχε πάει το 16 στη Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Ολυμπιακός, 1-0 αποτέλεσμα. Γυρίζει Κύπρο, πεθαίνει ο Παντελίδης. Πάει προχτές στη Νέα Φιλαδέλφια πάλι, ΑΕΚ Λας Κλίντσερ, 1-0. Γυρίζει Κύπρο, πεθαίνει ο Μαζωνάκης.
0: Να μην ξαναπάει.
19: Αυτό το είπα. Να μην ξαναπάει. Μην εκεί που είσαι, δε στα τηλεόραση και είναι οκ.
0: Λοιπόν, να του βάλει και δίκαιο στην εκπομπή μας το μεσημέρι, θα ασχοληθούμε με αυτό. Γιατί ακριβώς εκεί την διάσταση που είπε, πέραν του γεγονότος ότι έφυγε ένας άνθρωπος που όλοι ταυτιστήκαμε μαζί του και όχι κάτι να θυμόμαστε από τα νιάτα μας, τις εφηβείες μας και όχι μόνο, και το σοκαριστικό, αυτό το ξαφνικό που έχει σοκάρει, είναι αυτό που λες. Είναι αυτές οι θεραπείες. Τι είναι αυτές οι θεραπείες?
19: Μπας και σώσουμε κανέναν.
0: Αυτή είναι ατάση με τα ενέσιμα δυνατίσματος, τα ενέσιμα μακροζωίας, ευεξίας. Αυτή είναι ατάση. Νομίζω ότι εκεί μας καταλήγει δυστυχώς.
19: Μάλιστα,
0: που σου λέω ξανά, μπορεί απλά να ήταν συγκυρία. Μπορεί απλά να ήταν συγκυρία. Όμως θα δείξει. Υπάρχουν ειδικοί. Θα έχω φιλοξενήσει και τον εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας για να μας πει πού βρίσκονται οι έρευνες γύρω από αυτό το κομμάτι και διάφορα άλλα. Θα ασχολούμαστε με τον Γιώργο Μπαζουράκη την επόμενη μέρα, νομίζω.
19: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Κρίμα. Λοιπόν, για να πάμε έτσι λίγο στα δικά μας. Περιμένουμε τον Ισραηλινό πρόεδρο σήμερα.
19: Ο Χέρτζοκ, έτσι.
0: Ναι, έρχεται. Θα είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο στις 10.30.
19: Α, τώρα. Αυξημένα, άρα θα κλείσουν αρκετοί δρόμοι, έτσι. Θα κλείσουν δρόμοι.
0: Είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, ναι, να του πω, Αλκή. Θα τον υποδεχθεί ο Νίκος Χρυστοδουλίδης στο Προεδρικό Μέγαρο. Mm-hmm. Θα έχουν κατηδίαν συνάντηση. Σκοπός της επίσκεψης είναι η περαιτέρω εμβάθυνση σχέσεων και συνεργασίας των δύο χωρών Κύπρου-Ισραήλ. Mm-hmm. Έβγαλε και ανακοίνωση η Ισραηλινή Προεδρία για αυτή την επίσημη επίσκεψη και λέει ότι εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης συνεργασίας και τακτικών επαφών των δύο Προέδρων με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων. Ανακοίνωσε λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας η αστυνομία. Από τις 9 μέχρι και τις 4 σήμερα, να πούμε στον κόσμο, θα πραγματοποιούνται κατά διαστήματα ολιγόλεπτες αποκοτπές δρόμων σε επαρχία Λάρνακας, στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας Λευκωσίας και στην επαρχία Λευκωσίας. Να σου πω ότι στις 6.30 σήμερα το απόγευμα θα έχουμε και εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο.
19: Το απόγευμα που θα έχει φύγει εννοείς ο Χέρτσοκ.
0: Ναι, για την εκδήλωση, για την επίσκεψη ακριβώς του Προέδρου Ισραήλ. Του Ισραήλ.
19: Η οποία είναι ολιγόρη, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, okay.
0: Διοργανώνεται από το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης.
19: Ποιο είναι το Παγκύπριο, τι είναι το
0: αντιπολεμικές ακτιβιστικές οργανώσεις. Υπάρχει Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης.
19: Ναι, τι είναι, ΜΚΟ, τι είναι τώρα αυτό.
0: Ναι.
19: Okay. Ναι. Ποιος είναι πρόεδρος. Ξέρουμε.
0: Ας πω την αλήθεια, θα το φιλοξενήσουμε σήμερα, αλλά δεν μου διαφεύγει το όνομά του. Θα τον έχουμε όμως στην εκπομπή.
19: Να ψάξω να το δω λίγο. Εγώ δεν το έχω ακούσει, να σου πω την αλήθεια. Ένα λεπτό να δω αν το... Να το βρούμε. Πακύπριο.
0: Εντάξει, είναι η γνωστή αντίδραση που υπάρχει πάντα με, τους, με το Ισραήλ για τα θέματα της Παλαιστίνης, για τα θέματα των πολέμων το, και όλα αυτά. Που υπάρχει πάντα αντίδραση όπου και να πάμε να πάει το Ισραήλ και στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα. Υπάρχουν αυτά. Η εκδήλωση προφανώς θα είναι ειρηνική και θα είναι έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στις 18:30 και για αυτή την εκδήλωση η αστυνομία και τροχέα έχουν εκδώσει ειδικές ανακοινώσεις προς τους δρόμους. Εντάξει, πάντως χθες έγινε μια σύσκεψη στην αστυνομία για αυτό το κομμάτι να αρκεί για το θέμα των
19: αυξημένων
0: περιπολιών. Ναι, ναι. Αυξημένων περιπολιών, γιατί δεν είναι μόνο η επίσκεψη
19: του Ισραήλ. Τάσος Κωστέας. Τάσος Κωστέας είναι ο πρόεδρος.
0: Για να σου τον βγάζει, δηλώνω ότι αφεύγει το κομμάτι.
19: Εντάξει, εντάξει. Μπαίνει να είναι αυτό. Ναι, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, χθες γενικότερα έγινε μια σύσκεψη στην αστυνομία για όλες τα αυξημένα μέτρα τα οποία λαμβάνονται και σήμερα, γιατί είναι και αυτό που λέγατε και προηγουμένως, έχουμε και δύο εντέρπι το Σάββατο και έκατσαν όλοι σε μια σύσκεψη χθες για να δουν τα μέτρα.
19: Έλα να σου πω τώρα με τα εντέρπι, γιατί έχω μια εύλογη απορία και με αφορμή μήνυμα Κροατή. Ο Αντώνης λέει λοιπόν, Άλ και καλημέρα. 9 η ώρα τελειώνει το παιχνίδι του Αποέλ στη Λάρνακα. Παίζει ανόρθωση Αποέλ. Έτσι, 7 η ώρα. Τελειώνει το παιχνίδι, 9 αν πάνε όλα καλά. Να θέλουν και καμιά ώρα οι Αποελίστες να έρθουν στην Κύπρο, λέω στη Λευκοσία, διότι μέχρι να βγουν από το γήπεδο να μπουν και λοιπά στα αυτοκίνητα θες περίπου μια ώρα. 10 η ώρα τελειώνει το παιχνίδι της Ομόνιας με τον Απόλλωνα. Και εκείνη την ώρα θα έχει και Απολωνίστες στο γήπεδο και Ομονιάτες οι οποίοι θα είναι κολλημένοι στην κίνηση λόγω του στο ΓΑΣΥΠΗ μετά το παιχνίδι, όταν έχει 15.000 κόσμο, γιατί τόσο θα έχει στο ΓΑΣΥΠΗ, γίνεται χαμός. Και λέω, Αντώνη, σοβαρό μιλούμε, δηλαδή υπάρχει πλάνο της αστυνομίας, γιατί όντως είναι.
0: Ναι, του λέω, χθες έγινε μια ευρεία σύσκεψη στην αστυνομία
19: ας αλλάξουν
0: ώρα. Και για τα διοντέρκτη και για την επίσκεψη του Ισραηλινού Προέδρου και γενικότερα. Να σου πω όμως κάτι. Δεν καταλαβαίνω συνειρμό. Εννοούμε ότι οι Απολωνίστες που θα μπαίνουν στη Λευκοσία θα βρεθούν με τους Ομονιάτες. Γιατί οι Απολωνίστες θα φεύγουν, έρχονται λεμεσό και 1000 πρόσωπα είναι.
19: Ναι. Για το θέμα είναι με το αν υπάρξει συνάντηση οπαδών των δύο μεγάλων ομάδων, το Αποέλ και της Ομόνιας.
0: Αποέλ Ομόνι.
19: Ναι.
0: Εντάξει, προφανώς θα υπάρξει, αλλά νομίζω ότι το Αποέλ και η Ομόνια δεν
19: κερδίζουν. Όχι, συναντηθούν... δεν είπα απλά προληπτικά, ναι. Γιατί κυκλοφορούν και κάποια ανακέφαλα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει
0: στο
19: highway, ειδικά που εκεί σε περιοχές, σε σημεία που δεν ελέγχεται, δεν μπορεί να ελέγξει η αστυνομία.
0: Και πόσοι θα είναι όμως στην Λάρνακα που ελίσθηκαν.
19: Περίπου 1000.
0: Περίπου 1000. Ναι, 1000 είναι τα πρόσωπα. Αφού τόσοι μπορούν να μετακινούν.
19: Ναι, ναι, τόσοι μπορούν να μετακινούν.
0: Σε φιλοξενούμενη ομάδα. Όμως λέω αυτό που μας είπαν ότι έγιναν συσκέψεις για να δουν. Κυρίως στους δρόμους τι θα κάνει η αστυνομία εν ώψη και των δύο ντέρπι και όλων όσων έρχονται που ξεκινούν από σήμερα. Ελπίζω πραγματικά να μην έρθουν τα παρατράγωδα που είχαμε και το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Αποέλ ΑΕΛ. Τώρα, να πάμε λίγο να δούμε, έχουμε και ένα κρίσιμα τραυματία ηλικίας 85 ετών. Χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στη Λευκοσία ενώ ο οδηγός έκανε όπισθεν. Αλκή και είναι στην εντατική ο άνθρωπος, προφανώς όχι. Ήταν στη Λευκοσία χθες το απόγευμα που συνέβη όλο αυτό, στην πλατεία Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, εκεί κοντά στον προσφυγικό συνοικισμό της Ανθούπολης, για όλους όσοι ξέρουν. Το αυτοκίνητο το οδηγούσε 38χρονος, κινείτον με όπισθεν και κάτω από συνθήκες οι οποίες προφανώς διερευνώνται, χτύπησε τον 85χρονο άντρα, ο οποίος εκείνη τη στιγμή περπατούσε πίσω από το όχημά του. Και είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Τώρα με τα σύγχρονα οχήματα και με τα sensor
19: πίσω παίξουν τα
0: χρόνος, ναι. Δεν αντιλήφθηκε ότι μπορεί πίσω του να υπήρχε πρόσωπο.
19: Εξαρτάται. Εντάξει, τώρα δεν έκανε το
0: detective. Και πώς είστε ο κρίσιμος τραυματισμός ενώ προφανώς
19: εξαρτάται πόσο κοντά, αν έβαλε την όπισθεν και άρχισε να βαράνε οι καμπανέλες, μπορεί να βάλει να πάτησε σε γκάζι και να τον πήρε σβάρνα. Δεν ξέρουμε πώς είναι η απόσταση ποια είναι. Και αν είχε και BBB πάνω, όπως το λένε, sensor. Είναι καινούργια το αυτοκίνητο, το ξέρουμε αυτό.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
19: Είδες, έχει πολλά αναπάντητα. Αυτά πρέπει να τα δει η αστυνομία. Αλλά κρίμα τώρα, δηλαδή, ξέρεις, αυτό μπορεί να τύχει στον καθέναν. Δηλαδή, αν βάλεις ξαφνικά την όπισθεν και πάει να κάνεις πίσω και ο άλλος είναι στο ένα μέτρο, δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα αν πατήσεις τον γκάζι. Καληνύχτα. Άρα, καθρέφτης. Κοιτάμε το καθρεφτάκι. Αν έχουμε κάμερα, κοιτάμε την κάμερα και μετά βάζουμε την ταχύτητουλα. Αλλιώς. Όποιον πάρει ο χάρος, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, χθες, στις χθεσινές μέρες, είχαμε και τη συνάντηση των δύο ηγετών.
19: Μα δεν έγινε, δεν είδα κάτι.
0: Δεν είχαμε κοινό ανακοινωθέν, διήρκησε περίπου μία ώρα. Ούτε μία ώρα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ερχόμενος πίσω στο Προεδρικό Μέγαρο μετά την συνάντηση που είχε με τον κύριο Σκυμάν, αυτό που ανέφερε είναι επανέλαβε την ετοιμότητά του, εάν και εφόσον χρειαστεί, να ξανανοίξει ο διάλογος για το Κυπριακό. Δεν είδαμε κάτι το ουσιαστικό αλκή, δεν ακούσαμε κάτι το ουσιαστικό. Τώρα τα βλέμματα είναι όλα στραμμένα στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπου θα πάει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και τους Προκύπριους ηγέτες όχι σαν καλεσμένος, ποτέ δεν είναι τους Κυπριακούς πλευρά καλεσμένοι, αλλά πάντα είναι εκεί στην Νέα Υόρκη όποτε έχουμε Γενική Συνέλευση. Και εκεί ίσως επιδιωχθεί αυτό που ακούσαμε και χθες διαστόματος Πρόεδρου της Δημοκρατίας, μια συνάντηση μεταξύ των τριών, Αντώνιο Κουτέρες, Τουρκοκύπριο ηγέτη και Νίκου Χριστοδουλής. Τώρα, κατά πόσον θα βρεθούν την ερχόμενη Τετάρτη, και αυτό παραμείνει άγνωστο ακόμη, είναι σε αυτά τα πλαίσια που λέγαμε ότι θα συναντιόνταν κάθε Τετάρτη. Μόνο η ερχόμενη Τετάρτη έμεινε, γιατί το 8 του μήνα αναχωρεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την Γενική Συνέλευση και εκεί θα έπρεπε να έχουμε κάτι χειροπιαστό να πούμε τον Αντώνιο Κουτέρες για να συγκαλέσει αυτή την άτιμη πολυμερή διάσκεψη για την οποία όπως ο ίδιος είπε ο Γενικός Γραμματέας θα ήθελε να δει κάποια πρόοδο μεταξύ των δύο ηγετών για να μπορέσει να τις συγκαλέσει, για να έχουμε κάτι επί της ουσίας και όχι απλά να βρεθούμε για να πούμε ότι βρεθήκαμε. Δεν φαίνεται όμως ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Ας είμαστε επιφυλακτικοί, μακάρι να έχουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε τώρα. Όσο όμως συντηρείται έστω και μια συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, αυτό είναι καλό άλκη. Γιατί το να μην υπάρχει τίποτα είναι το πιο εφιλικτικό σενάριο.
19: Όπως το λες. Στέλλα, καλή δουλειά, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Super Sport 104. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Super Sport 104.
3: Με όπλο τον κόσμο, η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί στη League Phase του Europa League. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
23: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
6: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22 368 000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
8: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
9: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
8: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
8: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
9: Majestic Gardens στην Τεστεφάνου.
8: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
10: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupe AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupe AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
11: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
12: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
13: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
14: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε?
15: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
14: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
15: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
16: Δεν είναι απλά. απλώς ένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι σου, οι αναμνήσεις σου, οι συναλλαγές σου, τα προσωπικά σου δεδομένα. Σήμερα όλη η ψηφιακή σου ζωή βρίσκεται στο κινητό σου. Τώρα με την PrimeTel και το Bitdefender Mobile Security η ψηφιακή σου ζωή είναι προστατευμένη. Δωρεάν με συμβόλαιο κινητής PrimeTel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
17: Super Sport 104.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
19: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
20: Σέρβις σε 15 μέρες.
19: Κάτι πιο ευχάριστο.
20: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
19: Α, τώρα μιλάς σωστά.
21: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Προστάτευσε την ψηφιακή σου ζωή. Απόκτησε συμβόλαιο κινητής PrimeTel και πάρε δωρεάν το Bitdefender Mobile Security.

0: Άγιο μας ο Ανδρέα.
1: Ναι,
0: καλημέρα.
1: Ναι. Καλημέρα σας. Πράγματι ήταν σοκ. Ελυπηθήκαμε όλοι. Τι να λέμε, ελυπηθήκαμε. Πολύ, πάρα πολύ. Ήταν αγαπητός πολύ όμως.
0: Πάρα πολύ.
1: Και είχε πολύ ωραία φωνή.
0: Σε όλες τις ηλικίες.
1: Σε όλες τις ηλικίες.
0: Από τους πιο παλιούς μέχρι τους πιο νέους.
1: Ένα πράγμα που λένε πάρα πολύ και δεν το καταλαβαίνω. Τον το καλό ταξίδι. Τον το καλό
0: ταξίδι. Ναι, ναι, ναι. Εμένα με εκνευρίζει το άλλο, το καλό παράδεισο.
1: Και καλό παράδεισο.
0: Υπάρχει κακό και καλό παράδεισο.
1: Και καλό παράδεισο. Και το καλό ταξίδι, ο καλό παράδεισο. Πράγματι. Τι εξυπηρετεί δηλαδή, πού καλό ταξίδι. Τέλος
0: πάντων.
1: Ενώ. Νιώθω βαθιά λύπη, ρε παιδί μου. Αυτό είναι.
0: Το πιο normal μπορείς να πεις είναι αυτό.
1: Λοιπόν, εντάξει, προχωράμε. Η Ομόνια έκανε την εντυπωσιακή μεταγραφή στην τελευταία μέρα.
0: Καλό σόκιντο, λέμε.
1: Βέβαια,
0: πάρα πολύ καλό σόκιντο.
1: Να σου πω, Άρκη, εγώ το θυμάμαι. Η Ομόνια τον επήρε το εξάμεινο του Ιανουαρίου.
0: Εκεί με τον κόρονο.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ήταν αυτός που συνέβαλε ώστε η Ομόνια να υποσκελίσει την αρρώστωση, ήταν πίσω και να καταλάβει,
0: ναι,
1: την πρώτη θέση.
0: Ναι,
1: έκανε τρομερά παιχνίδια σε αυτόν το διάστημα. Να μου πείτε, έχει 6 χρόνια. Ναι, αλλά σε αυτόν το διάστημα η πορεία του
0: ανέβη,
1: ήταν ανωδική.
0: Βέβαια, η Χάλ τώρα.
1: Είναι ανωδική.
0: Championship, το Championship δεν είναι εύκολα τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Και ανέβη. Εντάξει, δεν ήταν στο πλάνο για την Premier League.
1: Ναι, δεν ήταν.
0: Αλλά έπαιξε λίγο κάπου την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έπαιξε ακριβώς. Ήταν, ναι, στη, ναι, Χάλ. Ήταν,
0: ναι, ναι.
1: Στην Τουρκία έκανε καλή παρουσία. Έκανε 4-5 χρόνια.
0: Έτσι φαίνεται, ναι, από του αριθμού αυτά. Ναι,
1: με αυτόν το σκεπτικό ότι η πορεία του ήταν ανωδική. Αυτό είναι θετικό. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή μεταγραφή για την Ομόνια. Σε μια θέση η οποία χρειαζόταν απαραίτητα ενίσχυση. Έφυγε τελικά ο Χατζηγιωβάνης, έφυγε.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί η
1: μεταγραφή,
0: αλλά η μεταγραφική τελειώνει 15
1: στιγμές.
0: Οπότε,
1: μάλιστα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Χρειαζόταν απαραίτητα ενίσχυση η Ομόνια εκεί. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή μεταγραφή. Να σου πω, εσκόρπισε και ενθουσιασμό στον κόσμο. Δηλαδή, από χθες βράδυ περπατούσαμε, σταμάτησε ένας στο δρόμο, ένας γείτονας εκεί, λέει μου είναι πήρε τον Ακιντόλα, έρχομαι τώρα στη δουλειά το πρωί εδώ ο Φρουρός, λέει μου μεγάλη μεταγραφή Ομόνια. Ξέρεις, εσκόπησαν και ενθουσιασμό στις τάξεις της Ομόνιας.
0: Κύριος Ανδρέας σου είπε έξω.
1: Ο κύριος Ανδρέας.
0: Πρωί μου τα έλεγε.
1: Ο κύριος Ανδρέας.
0: Τώρα κατάλαβα, λέει ο Κανακλή. Ναι, όχι, ναι. Υπάρχει γενικότερα ενθουσιασμό.
1: Υπάρχει ενθουσιασμό.
0: Και άρχισε λίγο η Ομόνια, τον ανακοίνωσε μετά τις 12. 12 και 10 περίπου εκεί.
1: Ναι.
0: Και πηγαίναν τα μηνύματα πότε και αν δεν. Ναι, τελικά εντάξει.
1: Ναι.
0: Ανακοίνωσε.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε τον Ανδρέα το Χρήστο μετά, οπότε θα μιλήσουμε για την.
1: Μάλιστα.
0: Για το ρεπορτάζ της Ομόνιας.
1: Φύγαινομαι την λίπα από τον Ολυμπιακό. Να.
0: Αναμενόμενο νομίζω.
1: Ναι, αλλά ξέρεις.
0: Το timing λίγο ξάφνια.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν περίμενα, α πούμε, χτες να τον διώξουμε.
1: Διότι νικήσαν προχτές τον Όφη 3-0. Το Βόλο.
0: Το Βόλο.
1: 3-0. Είχαν εκείνη τη συνάντηση προδεκαήμερου με τον Μαρινάκη. Τι δεν είπε ο Μαρινάκης για αυτόν. Τα καλύτερα κλπ. Έρχεται. Είναι γεγονός ότι πρόσφερε πάρα πολλά, αλλά ίσως ολοκληρώθηκε ο κύκλος του. Δεν είχε να δώσει κάτι περισσότερο.
0: Εγώ έτσι πιστεύω. Το θέμα είναι ότι.
1: Πήρε έναν προπονητή, ο οποίος.
0: Στα χαρτιά είναι καλός.
1: Στα χαρτιά είναι καλός.
0: Ναι, ναι.
1: Για να είναι 7 χρόνια σε μια ομάδα, μια καλή ομάδα της Ισπανίας.
0: Η Σοσιεδάδ είναι μια από τις μικρομεσαίες καλές
1: ομάδες. Καλή ομάδα της Ισπανίας.
0: Δεν είναι top ομάδα, αλλά είναι από τις καλές.
1: Είναι 6η-7η στην Ισπανία.
0: Είναι 6η-7η εκεί. Μέσα στις 10 καλές ομάδες της Ισπανίας, τέλος πάντων, αν το πούμε έτσι.
1: Και για να είναι 7 χρόνια σε μια ομάδα, και διάβασα ότι κατά καιρούς εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια ο Μουρίνιο γι' αυτό. Ότι δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει αυτόν τον προπονητή, αλλάζει συστήματα την ώρα του αγώνα, διορθώνει καταστάσεις, παίρνει μέρος στην ομάδα, είναι καθοριστικός στην ώρα του παιχνιδιού. Μάλιστα, αυτά για τον Ολυμπιακό. Πώς ήταν τα φυσιολογικά παλέψα στα.
0: Είναι. Ο Κυριάκος μου στείλε μήνυμα πρωί-πρωί, λέει ο ακροατής μας, λέει 2 μέρες πλήρωσαν οι μπούκιδες πολλά, σήμερα θα γίνει Βιετνάμ. Καλά, δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα, αλλά στατιστικά ναι, βγαίνει κάτι
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: Ναι, ναι,
0: αν όχι, να σου πω κάτι, μπορεί και σήμερα να πάνε, γιατί έχει πολλά φαβορί σήμερα.
1: Πολύ,
0: και
1: πολύ
0: να γίνει σήμερα. Το Βιετνάμ το Σαββατοκύριακο. Μπορεί πρόσχετο εδώ, κύριε Ακομπράκη. Βιετνάμ.
1: Προσεκτικά.
0: Ξέρεις, το Βιετνάμ έχει νάρκες. Περπατάς αμέρινος και μένεις στον τόπο.
1: Πάντα προσεκτικά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είσαι στην ολιγαρχή. Προσεκτικά.
0: Ενώ τα φαβορή
1: προσεκτικά.
0: Το Σαββατοκύριακο προσεκτικά τα φαβορή, γιατί είναι το διμέρο του Βιετνάμ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Πάντως είναι όντως. Εντάξει, Λίβερπουλ ήταν ωραίο παιχνίδι. Είχε πολύ ξύλο. Δηλαδή...
1: Πώς σου φάνηκε ο Μπαρκολά?
0: Κοίταξε, επειδή δεν χτύπησε, βγήκε στο 70 περίπου. Εντάξει, το έχει, το ξέρει μπάλα, πολύ μπάλα. Αλλά ακόμα δεν είναι στα νερά του.
1: Ναι.
0: Πρώτο στην Ευρώπη έπαιξε προχθές λίγο με την. Με ποιον ήταν προχθές, με την Ipswich.
1: Ναι.
0: Έπαιξε, νομίζω είχε πάρει λίγο χρόνο συμμετοχή. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θα βοηθήσει τη Λίβερπουλ.
1: Θα βοηθήσει.
0: Ναι, αυτός που είναι ανεβασμένος. Ή πιο ευδιάθετος είναι ο Βίρτς.
1: Ο Βίρτς. Ναι, καιρός. Να σου πω, εγώ δεν τα πολύ βλέπω. Αν είμαι και ο μόνος μου σπίτι, πόσο να αντέξεις.
0: Σε παίρνει ύπνο στο καναπέ.
1: Ναι, είδα την Μπαρσελόνα.
0: Και εγώ τον ωραίο.
1: Την Μπαρσελόνα και την Ρεάλ τη βλέπω, ρε παιδιά. Αλήθεια, λέω. Έτσι μου αρέσει ο τρόπος που παίζουν, διαφορετικό. Η Μπαρσελόνα είναι τρομερή ομάδα. Η Ρεάλ έχει και τους δύο-τρεις μπροστά που κάνουν τρομερά πράγματα. Είναι παραπάνω του θεάματος.
0: Σίγουρα.
1: Εμένα
0: με αυτό το γκολ που έβαλε χτες, ειδικά τα δύο πρώτα, ειδικά του Ραφίνια, τι τους έκανε εκεί πέρα. Αλλά είναι ωραία η Μπαρσελόνα. Το μόνο πρόβλημα της είναι το γήπεδο της, δεν έχει στέγαστρο πάνω και γίνανε όλοι λούτσα χτες. Μιλάμε για νερά.
1: Με τη χρυσή μπάλα βάζω φαβορί τον Χάρι Κέιν.
0: Είναι και στο Λονδίνο για πρώτη φορά που γίνεται. Πρόσεξε. Μπορεί να το παίζει την έδρα του.
1: Μάλιστα.
0: Η πρώτη φορά που γίνεται μετά από πάρα πολλά χρόνια στο Λονδίνο.
1: Κοίταξε να σου πω, 33 χρόνο. Βγαίνει συνεχεία πρώτο σκόρερ και εντάξει.
0: Πότε θα την πιάσει. Κοίταξε, επειδή για μένα θα μπορούσε να βγει πάλι παίχτη τη Παρή που πήρε τα πίσω.
1: Για μένα ο καλύτερο.
0: Όχι όμω Ισπανό.
1: Για μένα ο καλύτερο είναι ο Εμπαπέ. Αυτή τη στιγμή είναι ο Εμπαπέ.
0: Ναι, αλλά δεν πήρε κάτι.
1: Δεν πήρε κάτι.
0: Μπορεί να το δικαιολογήσει.
1: Και το είπε και ο Αρή. Κάνει τρομερή χρονιά ο Εμπαπέ. Τρομερή. Είναι ο Εμπαπέ. Επίσης, για 19 χρόνο εντρομερό ο Γιαμάλ. Τα επιτεύγματα του είναι μοναδικά.
0: Μικρός ακόμα όμως.
1: Μικρός ακόμα. Δεν να του δώσω από τώρα.
0: Όχι. Και γενικά πιστεύω
1: τα επιτεύγματα
0: ότι
1: του είναι
0: ούτε
1: μοναδικά.
0: Για Ισπανό πιστεύω ότι πρέπει να την πιάσει Ισπανό ενώ λόγω Μουντιάλ. Γιατί το Μουντιάλ είναι ένα μήνα. Η Παρή, η Μπάγερ, αυτά είναι όλη τη χρονιά που παλεύαν εκεί πέρα. Δεν ξέρω τα κριτήρια, θα το δούμε.
1: Είναι σίγουροι ότι θα το πάρει αφού. Ένα 60 πληρώνει να το πάρει ο Χάρι Κέιν.
0: Ναι, φαβορί μεγάλο. Αλλά σου λέω, σκέψου ότι είναι στο Λονδίνο που γίνεται η εκδήλωση. Παίζει home. Ναι. Λοιπόν,
1: εντάξει, είπα, σου είπα.
0: Πάμε να τελειώσουμε τη δεύτερη ώρα και να τα πούμε σε λίγο. Έχουμε πολλά πράγματα.
2: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Προστάτευσε την ψηφιακή σου ζωή. Απόκτησε συμβόλαιο κινητής PrimeTel και πάρε δωρεάν το Bitdefender Mobile Security. Δεν είναι απλώς ένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι σου, οι αναμνήσεις σου, οι συναλλαγές σου, τα προσωπικά σου δεδομένα. Σήμερα όλη η ψηφιακή σου ζωή βρίσκεται στο κινητό σου. Τώρα με την PrimeTel και το Bitdefender Mobile Security η ψηφιακή σου ζωή είναι προστατευμένη. Δωρεάν με συμβόλαιο κινητής PrimeTel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή Sim Moria. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
9: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα.
8: Δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
9: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι

0: Πάφος ανακοίνωσε τον 21χρονο Πορταγάλο στόπερ Γιόνατας Νόρο. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Νιγηριανού επιθετικού Τσινέντου Τζέφρι με τη μορφή δανεισμού. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου Νιγηριανού αμυντικού μέσου Ογκουστίν Τσίμα. Την αποκτήση του 25χρονου μέσου Νικόλα Δόση ανακοίνωσε η Κράσαβα Ενή, ενώ της ενίσχυση της μεσαίας της γραμμής προχώρησε και η Νέα Σαλαμίνα με τον Έμπο. Μπακασέτας και Καρίγιο ενισχύουν το πλάνο του Αποέλ εν ώψη του ντέρπι με την ανόρθωση. Στον αντίποδα δεν υπολογίζεται ο Μπέρκστρομ, ενώ κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει ο Φουρτάδο. Στον Απόλλωνα Τόμας και Βέισμπεκ επιστρέφουν στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα. Στην ΑΕΚ εν ώψη Πάφου αμφίβολος είναι ο Σαμπορίτης. Στον Άρη Νικόλιτς και Χαραλάμπους ανεβάζουν ρυθμούς. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό Πειραιώς αποτελεί ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους Ερυθρόλευκους να συνεχίζουν με τον Ιμανόλ Αλγουαλθίλ στον πάγκο τους. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9:15 την Κηφισιά σε ξαναβολής αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Ψε στο Champions League, Μπαρτσελόνα Φέγενορτ 5-1, Στουτκάρδη Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο 1-2, Νάπολη Αρσέναλ 0-1, Παρίς Σλοβάν 6-1 και Sporting Galatasaray 3-1. Απόψε για το Champions League, 7:45 Ετχόφεν Σαχτάρ και Φενέρμπαχτσε Ρώμα. Στις 10 Κομολιψία Manchester United Σαν Μπαμπακού, Bayern Bondoglimt Slavia Lanz. Για το κύπελλο Ελλάδος, ψε Σοφινέστος 3-0. Σήμερα στις 5:45 Αστέρας Άρης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιροί αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα στα Sport.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Back to school! Έτοιμη για νέα αρχή? Για εκτυπωτή? Μην το ψάχνεις! Όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. We'll be right back.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: RPS Promotions, το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS, απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS, τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS, δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε, δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238 2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
2: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
2: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η φανερά.

0: θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
2: Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση. Οπουδήποτε. Από την Party City Group. Τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
3: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
4: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το Pelecil Plus είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Πελέτικο. Be a creator.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
8: Σέρβις σε 15 μέρες.
7: Κάτι πιο ευχάριστο.
8: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
7: Α, τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
11: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Ξεκινάμε με Ομόνοια. Ανδρέας Χρήστον στην τηλεφωνική γραμμή. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, Ακιντόλα και επίσημα λίγο μετά τα μεσάνυχτα χτες από την Ομόνοια, η τελευταία προσθήκη πλην συγκλονιστικού απρόπτου, γιατί υπάρχει αυτό το παράθυρο ανέργων ελευθέρων και δανεικών, αλλά πλην συγκλονιστικού απρόπτου, μάλλον πάμε για ολοκλήρωση των μεταγραφών, έτσι.
2: Ακριβώς. Να πούμε, μια και το ανέφερε, η Ομόνοια αυτή τη στιγμή δικαιούται να πάρει μόνο δανεικούς. Δανεικού από άλλη Κυπριακή ομάδα.
0: Είναι γεμάτο το κατάλογο Α.
2: Το κατάλογο Α και δεν δικαιούται για άνεργο, και ολοκληρώθηκε η μεγάλη μεταγραφή του Ακιντόλα. Στην Ομόνοια από χθες το απόγευμα βγήκαν οι πληροφορίες και οι πράσινοι κινήθηκαν αρκετά γρήγορα. Τις τελευταίες μέρες δούλεψαν αυτή τη μεταγραφή με τη άκρα μυστικότητα, δεν βγήκε κάτι προς τα έξω. Κατάφεραν να φέρουν τον ποδοσφαιριστή στην Κύπρο και να ολοκληρώσουν έτσι τη μεγάλη επιστροφή του. Ένας παίκτης που ήρθε το 2020, έπαιξε 7 παιχνίδια μόνο, αλλά από τότε όλοι οι οπαδοί της Ομόνοιας το θυμούνταν και το ανέφερναν σε κάθε μεταγραφική περίοδο. Τον ήξερε και ο Μπέρκ, οπότε ήταν πολύ εύκολο, θεωρώ, η επιλογή από τη στιγμή που ήταν και εκτός πλάνων, εκτός λίστας της Hull στο Premier League. Υπήρχε έτσι ανοιχτός ο δρόμος για να έρθει ξανά στην Ομόνοια.
0: Ένας παίκτης ο οποίος μπαίνει άμεσα στις υποχρεώσεις, έχει κάνει προετοιμασία, έπαιξε πριν από λίγες μέρες και League Cup στην Αγγλία με την Hull, άρα αγωνιστικά πρέπει να είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Χθες έπαιξε πριν
0: 28 Αυγούστου.
2: Απόλυτα έτοιμος. 10
0: μέρες, ούτε 10 μέρες.
2: Ναι, έπαιξε στις 28 Αυγούστου, μάτς κυπέλλου 81 λεπτά, έπαιξε στα φιλικά, έκανε προετοιμασία. Αυτό που απομένει είναι αυτή η κάρτα του. Για να ολοκληρωθεί, να μπορεί να εγγραφεί για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Αυτό είναι το μοναδικό διαδικαστικό που απέμεινε. Όμως είναι απόλυτα έτοιμο να αγωνιστεί και να προσφέρει στην Ομόνοια. Δεν είναι θέμα, απλά προσαρμογή ουσιαστικά και να μάθει τους νέους συμπαίκτες.
0: Σωστό.
1: Σκόρπισε ένα ενθουσιασμό πάντως η απόκτηση του Ακιντόλα στις τάξεις των οπαδών της ομάδας.
2: Είναι δεδομένο. Αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή που βγήκε έτσι προς τα έξω είδηση. Αρκετοί δεν το πίστευσαν, γιατί είχε ακουστεί πολλές φορές το όνομα του Ακιντόλα όλα αυτά τα χρόνια, και νομίζω είναι ένας παίκτης που ξέρουμε ότι παρακολουθήσαμε όλη την πορεία του τα τελευταία χρόνια. Ήταν στην Τουρκία, έπαιξε σε τρεις ομάδες, έπαιξε πέρσι και στη Χάλα. Έχει έτσι αυτά τα στοιχεία που αρέσουν και στον κόσμο αλλά και στον κύριο Μπέρκ. Είναι δυνατός, έχει ταχύτητα. Και νομίζω μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Είναι ένας παίκτης που λέμε ακριβώς μεταγραφή πιο παλιά είναι ο τρίτος συνεχόμενος Σεπτέμβριος. 2024-2025 ήταν ο Στέφαν Γιώβετης 30 Σεπτεμβρίου. Πέρσι ήταν ο Τάνκοβιτς 10 Σεπτεμβρίου, τελευταία ημέρα των μεταγραφών, και φέτος είναι ο Ακιντόλα.
1: Στην Ομόνοια είναι ενοχλημένη με τον κύριο Λωμάκη.
2: Ναι, πάρα πολύ ενοχλημένη, και έτσι γι' αυτό τον λόγο αντιδρούν στις κινήσεις του για τον Κουνιμπαρί. Το σκέφτονται να κινηθούν με κάποιο άλλο τρόπο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Τι εννοείς, νομικά?
2: Δεν ξέρω, γι' αυτό λέω. Πώς θα αντιδράσουν αυτό, με ποιο τρόπο μπορούν να αντιδράσουν για να εξέφραγαν την αντίθεση τους ουσιαστικά στον τρόπο που κινήθηκε στην υπόθεση Κουλυμπαρή, αλλά δεν ξέρω.
1: Εγώ το μόνο αρνητικό που βλέπω, από τη στιγμή που η ομάδα λέει ότι δεν παραχωρείται ο παίχτης, σταματάς.
2: Ναι, νομίζω αυτό που ενόχλησε ήταν η πρόταση από την άλλη ομάδα.
0: Από το Ντουμπάι.
2: Του Λωμάκη. Ναι, η τελευταία πρόταση, τελευταία μέρα των μεταγραφών, σε ένα σημείο που εάν και εφόσον υπήρχε κάποια ρήτρα, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα η Ομονία. Γι' αυτό τον λόγο ενοχλήθηκα.
1: Τώρα έληξε το θέμα, δεν υπάρχει. Είναι οριστικά, παραμένει ο Κουλυμπάρη.
2: Παραμένει, ναι, δεδομένο αυτό, δεν υπάρχει. Το ξεκαθάρισε και η Ομόνοια ότι ναι, μεν ακούει προτάσεις για όλους τους παίκτες, όμως το σημείο που βρισκόμασταν τις τελευταίες μέρες δεν ήταν διατεθειμένοι να ψάχνει και για άλλο αμυντικό. Αν έφευγε ο Κουλυμπάρη, θα έμενε με δύο στόπερ διαστικά. Οπότε δεν υπήρχε χρόνο για να.
1: Γιατί καθυστερεί η παραχώρηση του Χατζηγιοβάνι?
2: Ουσιαστικά υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες δύο ομάδες στην Ελλάδα. Είναι πιο κοντά στον Όφη. Υπήρχαν κάποια έτσι, δεν είχε κλείσει οριστικά μέχρι χθες, όμως υπάρχει αισιοδοξία ότι.
0: Εντάξει, η Ελλάδα έχει μια εβδομάδα ακόμα, 5 μέρες η μεταγραφή.
2: 15 Σεπτεμβρίου. Ναι. Οπότε και αυτό το λόγο, αλλά είναι δεδομένο ότι εκτός απρόπτου θα πάει στην Ελλάδα ο Χατζηγιωβάνης και η Ομόνοια του είπε ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο από τη στιγμή που θα είναι κι άλλο ποδοσφαιριστή.
1: Μάλιστα. Πώς είναι τα νεότερα εν ώψη Απόλλωνα?
2: Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία, εκτός από τον Άιλινγκ το ξαναείπαμε, νομίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με πολύ καλή ψυχολογία και στις τάξεις των ποδοσφαιριστών, αλλά πλέον και στον κόσμο, καλύτερο το κλίμα και με τη μεταγραφή Αγκιντόλα νομίζω υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός. Θα δούμε, θεωρώ, και μεγάλη προσέλευση το επόμενο Σάββατο στο Γασιμπή της 8.
0: Ναι, θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, είναι και ντέρμπι κιόλας, αλλά είναι και αυτό κάτι ο ενθουσιασμός, κάτι το γεγονός ότι γενικά με 10.000 πλάς εισιτήρια η Ομόνοια δεν μπορεί να μην έχει πάρα πολύ κόσμο σε όλα τα γήπεδα, σε όλα τα μάτς της εντός.
1: Θεωρείς ότι ο βασικός παρτενέρ του Κουλυμπαρί θα είναι αυτός ο Σάτκα?
2: Δεν έχουν βρει ακόμη την απαραίτητη χημία.
1: Μάλιστα, γι' αυτό ήταν το ερώτημα.
2: Κατάλαβα γιατί ερώτημα, αλλά νομίζω είναι και λογικό. Έπαιξαν δύο παιχνίδια μαζί. Αυτός προορίζεται να είναι ο βασικός παρτενέρ και θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το κομμάτι, γιατί και άλλες χρονιές θα θυμόμαστε ξεκινούσαν άλλοι για παρτενέρ του Κουλυμπαλί και κατέληγε ο Νικόλας στο τέλος.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω ο Σίμιτς αν μπορεί να πάρει αυτό το ρόλο. Ο Σίμιτς είναι καλός όταν αναγωνίζεται ως δεξίστο, πέρα όταν παίζει με τον Κουλυμπαλί νομίζω και αυτός ως αριστερό έχει και αυτός κάποια θέματα. Ίσως στο τέλος να πάει και στη λύση του Μπάσκοβιτς αν βρει κάποιον παίκτη που να μπορεί να του καλύψει.
1: Ποιος θα παίζει αριστερά?
2: Γι' αυτό λέω. Είναι ο Χρήστου που δεν είναι η
1: σειρά.
0: Δεν είναι πρώτη επιλογή.
2: Ναι, αμυντικά, όχι γενικά. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο κ. Χρήστου.
1: Καλύτερα ο Χρήστου στη μεσαία γραμμή, ως εξτρέμ.
2: Ναι, ήταν εξαιρετικός και ως αριστερό και ως δεξί.
0: Ανδρέα, μένει κάποιος έξω από τη λίστα από τους ξενούς?
2: Θα μείνει, είναι ο Ντουμπάντζο ή Άιντινγκ. Ο Άιντινγκ θα μείνει λογικά στην λίστα. Η Ομόνοια έχει το δικαίωμα μέχρι το τέλος του μήνα να αλλάζει αυτή τη λίστα. Καθώς έχει έξτρα παίκτες και στο τέλος του μήνα θα αποφασίσουν οριστικά. Το πιθανότερο είναι ο Άιντινγκ, απλά αυτό που τον περιμένουν να δουν ακριβώς πόσο καιρό θα λείψει για να αποφασίσουν τέλος του
1: Σεπτεμβρίου. Θα ήθελε να παραχωρήσει τον Ντουμπάντζο?
2: Όχι, δεν υπάρχει κάποιο θέμα αυτή τη στιγμή. Είναι ανοιχτό, αλλά σκέφτονται νομίζω ότι σε κάποια στιγμή ίσως χρειαστεί ο Μπάρκοβιτς να μετακινηθεί στο αστόπερο.
1: Και μπορεί να παίξει αντίθετα στην αριστερή.
2: Να θέλουν να έχουν ακόμη έναν παίκτη που να μπορεί να
0: παίξει. Αυτό είναι καλό για τον προπονητή, διότι σε πιθανές απουσίες, τραυματισμούς, κάρτες κλπ. Έχει αρκετούς πολυθεσίτες ο Ομόνοιας.
2: Αυτό είναι. Το πέρσι με Ντιουγκού και ο Ντουμπάντζο.
1: Ναι, σωστό.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Okay, λοιπόν, να θυμίσουμε γιατί ρωτάτε εδώ. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου οι ομάδες μπορούν να κάνουν μεταγραφές με υποσχετικές που είναι ήδη κατατεθειμένα, να διενεργούν μάλλον υποσχετικές μεταγραφές παικτών που τα διεθνή πιστοποιητικά εγγραφή τους είναι ήδη κατατεθειμένα στην ΚΟΠ. Δεν δικαιούνται δηλαδή διεθνείς μεταγραφές. Επίσης, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου οι ομάδες δικαιούνται να εγγράψουν άνεργους παίκτες. Άνεργοι θεωρούνται αυτοί που δεν είχαν συμβόλαιο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, εχθές δηλαδή, και δεν είχαν πραγματοποιήσει μεταγραφή στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Αυτές οι δύο κατηγορίες είναι κατηγορίες που μια ομάδα μπορεί να κάνει μεταγραφές. Έτσι, μέχρι τέλος του μήνα.
2: Εκτός και αυτό που είπαμε για την Ομόνοια, αν είναι γεμάτος ο κατάλογος, θα πάει να πάει άνεργο.
0: Σωστά το λες, ότι η εγγραφή άνεργου παίκτη στον κατάλογο Α επιτρέπεται εννοούμενο ότι υπάρχει καινή θέση. Για την Ομόνοια δεν υπάρχει καινή θέση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, okay, αυτά.
2: Αυτά
0: θα τα πούμε και αύριο. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Είναι ο Γιώργος Λεωνίδου στην τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο.
0: Η ΑΕΚ έχει ικανοποιήσει, αν μη τι άλλο. Ετοιμάζεται για ένα ακόμα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ντέρμπι με την Πάφο, στο γήπεδό της. Πες μας πώς είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή.
3: Λοιπόν, ναι, με αυτό το 2-2 υπάρχει μια ηρεμία στην ΑΕΚ, χρόνος και χώρος στο ΣΕΓΕΣ για να περάσει τη φιλοσοφία του. Η πληροφόρηση που υπάρχει είναι ότι γίνονται αρκετά καλές προπονήσεις με έμφαση στο τακτικό κομμάτι, δηλαδή και οι παίχτες βλέπουν και προσπαθούν να κατανοήσουν τα θέλω του προπονητή. Η φιλοσοφία του φαίνεται να αρέσει και στους παίχτες και να είναι ένα ποδόσφαιρο το οποίο και ήδη θέλουν να υπηρετήσουν. Υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα γύρω από αυτή την κατάσταση. Φυσικά ευνοούν και τα αποτελέσματα. Ας μην ξεχνιόμαστε ότι το πιο σημαντικό κομμάτι στο ποδόσφαιρο είναι τα αποτελέσματα και καθορίζει την πορεία μιας ομάδας και το τι συμβαίνει εντός αυτής. Στην ΑΕΚ είναι έτσι σε μια φάση προετοιμασίας για το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στην Πάφο. Ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι που θα γίνει στην αρένα, η οποία αναμένεται να μαζέψει και αρκετό κόσμο, αφού μετά και από τις δύο νίκες στις αριθμίες αγωνιστικές ο κόσμος είναι αρκετά πιο ευχαριστημένος σε κλίμα ευφορίας, και αυτό το κομμάτι τα αποτελέσματα ενώ επηρεάζουν και επηρεάζεται αυτό το κομμάτι συγγνώμη από τα αποτελέσματα. Και είναι ένα ντέρπι τριπλής παραλλαγής, το οποίο θέλει η ΑΕΚ να το κερδίσει με τη σειρά της για να κάνει το 3-3 και να πάρει έτσι περισσότερη δυναμική. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τι θα σημαίνει να έχεις 3-3 με νίκες από ΕΛ Πάφο εντός και Σαλαμίνα εκτός.
1: Ναι, πράγματι. Όταν μια ομάδα σε δύο αγώνες πετυχαίνει δύο νίκες, πετυχαίνει 7 γκολ, εάν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, άρα το στάνταρ της ομάδας είναι πολύ ψηλό φέτος.
3: Ναι, δεν το κρύβει κανείς, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι, ότι ο στόχος θα γίνει ο τίτλος. Το λένε και οι νεοφερμένοι στις δηλώσεις τους με τον Μιλίσετ, την εκτελήχθη δημοσιογράφου σε ένα φανταστό βίντεο που κάνουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ναι. Έχουν ντύσει τον Μιλίσεβιτ εκτός από αμυντικό και επιθετικό, έβαλε 10 πόσα γκολ πέρσι. Τον έντυχαν και δημοσιογράφος στην ΑΕΚ, τον έχουν κάνει από όλα τον Μιλίσεβιτ. Οπότε χαριτολογώντας να εκτελεχθεί δημοσιογράφου φέτος, παίρνοντας συνέντευξη από όλα τα νέα αποκτήματα, και αρκετοί εξ αυτών, ειδικά οι τελευταίοι χρονικά, έχουν πει ξεκάθαρα ότι στόχος είναι το
1: πρωτάθλημα. Ήταν καιρός στην ΑΕΚ από την αρχή να το τονίζουν αυτό το πράγμα.
3: Ναι, οπότε γιατί και ο κόσμος το συζητά, γιατί δεν το λένε. Ναι. Έχω διαπιστώσει και έχω δει και έχω ακούσει παίχτες να το λένε σε δημόσιες τοποθετήσεις τους. Ναι. Ότι ήρθαμε εδώ και ελπίζουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Δηλαδή βγαίνει αυτή η λέξη από το στόμα τους πλέον ξεκάθαρα.
1: Ναι. Είναι γεμάτη πλέον η ομάδα, το ρόστερ, με την ενίσχυση και ακόμη ενός ικανού τερματοφύλακα. Έχει δύο θέσεις, δύο παίχτες
0: σε κάθε θέση. Ναι. Με πιλότητα εδώ χωράει ο Αντερέγγεν. Άντε να παίξει ο Αντερέγγεν τώρα.
3: Ναι, είναι και ο Λιβάν αριστερό μπακ που θα είναι με τον Πιλέα σε εκείνη τη θέση. Δεν πήγε ακόμα σε αποστολή. Νομίζω με την Πάφο θα μπορέσει να είναι εντός αποστολής. Ήταν λίγο θέμα φυσικής κατάστασης. Και μοναδικός απόντας για την ώρα είναι ο Αμίν και εξαιρετικά αμφίβολος ο Σαμπορίτ. Τώρα αυτό το δίδυμο στα στόπερ που σπάει θα φέρει τον Φαντενχόρ με τον Μιλίσεβιτς δίπλα-δίπλα. Κάτι που το δοκίμασαν και ο κύριος Καμαρανέζης και ο κύριος Σεγιές κάποια στιγμή. Αλλά στα επίσημα παιχνίδια θυμίζω ότι ο Σαμπορίτ με τον Μιλίσεβιτς συνυπήρχαν. Και αυτό έχει τη σημασία του που πει ότι ο Φαντενχόρ ήρθε με βαρύ βιογραφικό, πολύ ψηλό συμβόλαιο, αλλά αυτό δεν ήταν λόγος να κάνει τον κύριο Σεγιές να το χρησιμοποιήσει στο αρχικό σχήμα. Επέλεξε ο Σαμπορίτ, ήθελε μάλλον ένα δεξιοπόδαρο και ένα αριστεροπόδαρο στα στόπερ, του τέριαξε καλύτερα. Φυσικά θα δούλεψε και το κομμάτι του δεξιοπόδαρο μαζί. Τα τελευταία χρόνια η Άκη είναι μαθημένη να παίζει με δύο στόπερ που έχουν ο ένας δεξίποδι για καλό, ενώ που χρησιμοποιεί για τις μεταβιβάσεις και ο άλλος το αριστερό. Φυσικά όμως στο ποδόσφαιρο είδαμε και πολλά δίδυμα στόπερ να αγωνίζονται και να είναι και δύο δεξιοπόδαροι. Δύο αριστεροπόδαροι, Ανδρέα μου, νομίζω δεν θα βρεις κάποιον
1: ευθύ.
3: Να είναι μαζί.
1: Εγωνιάζει.
3: Ναι, όλο αυτό το κομμάτι είναι τακτικό. Προφανώς το δουλεύει ο προπονητής, ξέροντας από την πρώτη στιγμή ότι αν μπορεί την αμφίβολος, καθώς βγήκε για αναγκαστική αλλαγή με τη Σαλαμίνα. Και όλες οι ενδείξεις δείχνουν και όλα τα στοιχεία συνηγορούν ότι θα έχουμε δίδυμο Μιλίσεβιτς Φαντενχόρ για πρώτη φορά φέτος από την αρχή αγώνα. Γιατί με τη νέα Σαλαμίνα έπαιξαν στο δεύτερο ημίχρονο μαζί. Ο Παλαιάρη είναι έτοιμος, μπήκε στις προπονήσεις από τις αρχές της εβδομάδας. Αντιλαμβάνεσαι όταν μιλάμε και για τερματοφύλακα που δεν θέλει και καμιά ειδική προετοιμασία και κάτι άλλο, έχει καλές πιθανότητες να παίξει βασικός. Και αυτό δεν συσχετίζεται πουδενή με τον γκολ που δέχτηκε ο Παρασκευά κοντά στην Νέα Σαλαμίνα, που ήταν ένα γκολ από δικό του λάθος, το οποίο δεν είχε αντίκτυπο στην ομάδα. Ο Ανδρέας ο Παρασκευάς είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος χέρι άκρας εκτιμήσει από όλους εντός της ομάδας. Δεδομένα θα ερχόταν τερματοφύλακας κατά λόγο Α, ήρθε ένας τερματοφύλακας με υψηλές προδιαγραφές προερχόμενος από γεμάτη σεζόν στη Σερία Α και μόνο καλό θα κάνει στην ΑΕΚ
0: να έχει διαβασικό προορισμό. Ο άνθρωπος δεν συζητάει.
3: Προφανώς, ναι. Αλλά ο Ανδρέας Παρασκευά, θέλω να σταθούμε γιατί έδειξε πολύ καλά.
1: Οπότε κλείθηκε, ανταποκρίθηκε.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Που είναι και αυτό ένα έξτρα έχος για κάποιον όταν μπαίνει στο γήπεδο, θέλει να δείξει ότι αξίζει να κρατήσει τη θέση του. Είναι και ιδιαίτερη θέση ο τερματοφύλακας.
1: Μάλιστα. Πάντως σε μεγάλο παιχνίδι του ΑΕΚ Πάφου μετά την απώλεια και τη Πάφου, καταλαβαίνει.
0: Δεν πα και δώσουν τον Αντερέγκια ιδανικό, εγώ έτσι σκέφτομαι από το πρωί. Το είπα φωναχτά από το πρωί, διότι είναι τρίτη-τέταρτη επιλογή πλέον. Δηλαδή αν τον έχει να κάθεται στον πάγκο. Δεν το θέλει ούτε ο παίχτης ούτε η ομάδα.
3: Κοιτάξτε, υπήρχαν κάποιες πληροφορίες χθες ότι η ΑΕΛ για είχε την ΑΕΛ, πίεση για να τον πάρει. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που μαθαίνω από πλευρά ΑΕΚ, γιατί προς ΑΕΚ κοίταξε να δω τι συμβαίνει, δεν φαίνεται για την ώρα να υπάρχει διάθεση να τον αφήσουν να αποχωρήσει. Mm. Ο Αντερέκεν προπονείται κανονικά, δεν βγαίνει σε κάποιο μέρος του κανονικού προγράμματος ή να χάνει κάποια κομμάτια προπονήσεις. Είναι κανονικά διαθέσιμος, μπορεί να παίξει αν το κρίνει ο προπονητής. Το ότι δεν έχει πάρει ακόμη χρόνο είναι κάτι που γεννά κάποια ερωτηματικά, αλλά μέσα από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει από κάπου ότι είναι φευγάτος ή ότι υπάρχουν σκέψεις να δοθεί, γιατί και η ΑΕΚ μετά θα μείνει μόνο με τον Μπάγκετς και τον Τρίκα. Δύο center for δεν βγαίνουν τα κούκκια. Νομίζω θέλει τρεις ο προπονητής. Mm. Άρα είναι και αυτό ένα θέμα.
1: Πότε επιστρέφει ο Καμπρέρα?
3: Καμπρέρα, Ανδρέα μου, πολύ καλή ερώτηση. Θα το έλεγα τώρα. Έχει μπει σε κάποια κομμάτια της προπόνησης, κάποιες πάσες, σε μικρά κομμάτια όμως. Έτσι, μην νομίζει κάποιος ότι κάνει σε υψηλές εντάσεις. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι θα είναι έτοιμος τον Ιανουάριο.
0: Α, τόσο πίσω.
3: Το είχε πάθει μέσα Μαρτίου.
0: Α, είναι τόσο πίσω. Okay.
3: Το είχε πάθει μέσα Μαρτίου με την Crystal Palace. Εάν βάλετε 6-7 μήνες, 8, παιδιά, εγώ νομίζω από όσους παίχτες βλέπω να έχουν κάνει εγχειρήσεις για χιαστούς, δεν είναι 6 μήνες που λέγανε, είναι 8, είναι 9. Θέλουν αρκετό χρόνο, είναι δύσκολος τραυματισμός, δυστυχώς. Και είναι και πολύ χιαστή τα τελευταία χρόνια που θυμάμαι τώρα παίχτες εγώ. Και είναι κρίμα, ελπίζω να κάποια στιγμή να είναι και πιο τυχεροί παίχτες.
0: Γιώργο, καλή δουλειά, ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά, παιδιά, καλό υπόλοιπο.
0: Λοιπόν, παρέα με την Pizza Hut, το μεγάλο χορηγό μας. Είστε έτοιμοι για τελείωτη απόλαυση? Κάντε εγγραφή στο pizzahut.com.cy, πάρτε 300 πόντους καλωσορίσματος και όλο το Σεπτέμβριο απολαύστε διπλούς πόντους σε κάθε παραγγελία.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 9:30.
4: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Θλίψη σκόρπισε είδηση του θανάτου του γνωστού Έλληνα καλλιτέχνη Γιώργο Μαζονάκη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου. Από το πρωί, αστυνομικοί, εισαγγελείς και ιατρικός σύλλογος πραγματοποιούν αυτοψία στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο καλλιτέχνης. Η σημερινή μέρα χαρακτηρίζεται κομβική για τις έρευνες από υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας, καθώς θα πιστοποιηθούν ουσιαστικά θέματα. Επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο πραγματοποιεί ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζοκ. Θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας. Για πρώτη φορά από το 2012, οπότε και άρχισε η συζήτηση για τον GSI, υπάρχουν εξελίξεις προς την κατεύθυνση υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Τα στενά του Ορμούς μετατρέπονται ξανά σε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την παγκόσμια αγορά ενέργειας να βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο σοκ. Το Ιράν επιχειρεί να επιβάλλει ένα νέο καθεστώς ελέγχου στα στενά του Ορμούς, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάζουν απειλές που αυξάνουν τον κίνδυνο μιας ευρύτερης σύγκρουσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε εξαιρετική την συνομιλία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ πρόσθεσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Πούτιν θέλει να συνάψει συμφωνία και αν συμφωνήσει σε αυτό και ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, αυτό θα ήταν πολύ ωραίο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
4: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
7: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
8: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
6: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη σύντομη βροχή. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 33 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Η μαγεία της EuroLink

0: Θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
1: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
3: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
2: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
2: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
3: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
2: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
7: Σέρβις σε 15 μέρες.
6: Κάτι πιο ευχάριστο?
7: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
6: Α, τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
10: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: It's just another night, and I'm staring at the moon.
12: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Champions League σήμερα.
13: Ναι, τι έχει?
12: Έχει, λοιπόν. Μα έχουμε και λέμε
13: δύο... και πέμπτη τώρα.
12: Εγώ μόνο για σήμερα.
13: Μόνο
12: για την εβδομάδα σπάσανε το πρόγραμμα σε 6-6-6 παιχνίδια.
13: Α, μάλιστα.
12: 666.
13: Παίζει και ο Παναθηναϊκός.
12: Παίζει ο Παναθηναϊκός, με τον οποίο θα ασχοληθούμε λιγότερο σήμερα. Ενώ...
13: ναι.
12: Θα το δεις.
13: Ναι.
12: Να δω τη Champions League.
13: Εγώ κυπριακά και ελληνικά είναι προτεραιότητα.
12: Ναι, ναι.
13: Από εκεί και πέρα, ναι. Κάμια Μπαρσελόνα, κάμια Ρεάλ, λίγο Λίβερπουλ, λίγο Σίτι, Μάντσεστερ.
12: Να με ενδιαφέρουν και μικρότερες κατηγορίες στην Ελλάδα.
13: Σου είπα προχτές. Έβλεπα Μαρκό Πασεραϊκός.
12: Ναι.
13: Μαρκό Πασεραϊκός. Τάκ, τύπα το τηλέφωνο. Ο Μαρίκος Κωνσταντίνου ήθελε κουβέντα.
12: Νόμιζα ότι σε πήρε ο Ελαραμπίες.
13: Τι κάνεις, λέει. Μου λέει ότι βλέπω Μαρκό Πασεραϊκός. Εύκολες δράμες.
12: Αφήκασε ροζ. Ναι.
13: Λέω του, τι να κάνω, ρε. Ώρα 4 κοιμήθηκα λίγο. Πού να βγεις έξω με το ζέστη.
12: Αυτό είναι αλήθεια. Έχει 8 παρατέταρτο Φενέρ Ρώμα.
13: Πάντως καλό η Ρώμα με αυτόν τον προπονητή.
12: Ναι, όχι, ανέβηκε. Δεύτερη χρονιά πλέον είναι
13: πολύ, πάρα πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Προχτές το 90-93, αλλά είχε 30 τελικές.
12: Ναι.
13: Εντάξει, ξέρεις πότε μετράνε τις τελικές.
12: Εντάξει,
13: λέω 10, 12, 14.
12: 15, εντάξει, ναι. Και πάλι είχε, ναι. Ήταν.
13: Ανέβηκε πολύ με τον Γκασπερίνη, μπράβο του. Με τι παίχτες έχει η Ρώμα? Πήρε ένα όνομα 38 η Ρώμα.
12: Ότι μπάλα είναι το αστέρι της, είναι ότι μπάλα.
13: Μα ότι μπάλα θέλαν να τον διώξουν και
12: θέλαν να τον διώξουν, αλλά
13: δέχτηκε μείωση των αποδοχών του πάρα πολύ. Έπεσε πάρα πολύ κάτω. Εντάξει, φέτος παίζει πάλι.
12: Παίζει και ο Κουλιαράκης, πήγε εκεί πέρα.
13: Κουλιαράκης, μπράβο.
12: Εντάξει, έχει παίχτες. Έχει και το παίζει ο... αυτός ο Μανούκο, ο Γάλλος, ο Μάλεν, εντάξει, ο Μάλεν δεν παίζει βασικός, αλλά εντάξει. Ο Κριστάντε από τους παλιούς, ο Σούλε, ο Ντιμπάλα, περίμενε και το Μολίνα πίσω στην άμυνα. Μάλιστα. Τον Αργεντίνο. Έχει παίχτες.
13: Α, το Μολίνα, ναι.
12: Ο Μαντσίνη.
13: Ο Μπεζεακρέου Μπακ, ο Μολίνα.
12: Αυτός.
13: Έχω.
12: Έχει παίχτες.
13: Ενώ ο τρόπος παιχνιδιού του Γκασπερίν είναι ένας παίχτης που πήγε πάρα πολύ φθηνά σε σχέση με τα εκατομμύρια που δαπανούνται. Είναι ο Φεράν Τόρες. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πέτυχε 3 γκολ με την Παρίσι Σεντζερμέν χθες. Ο Φεράν Τόρες. Εξαιρετικός παίχτης. Μα ήθελε ο ίδιος να πάει, γιατί διάβαζα κάπου ότι έχει δεσμό με την κόρη του Λουίς Ενρίκ. Ήθελε να πάει στη...
12: Να πάει να είναι κοντά.
13: Ναι.
12: Πήγε με, με τον Πεθερό.
13: Ναι.
12: Λοιπόν, το πρόγραμμα σήμερα έχει Φενέρμπαχτσε Ρώμα 8 παρατέταρτο, την ίδια ώρα Αϊτχόβεν Σαχτάρ, στις 10 το βράδυ Μπάγερ Μονάχου Μπόντογκλιντ, Κόμο Λιψία, Μάτσεστερ United Σάμπαχ και Σλάβια Πράγας Λανς.
13: Να δω λίγο την Κόμο, μου αρέσει.
12: Και εγώ λίγο να τους δω, μου κάνει εντύπωση τόσο φαβορή με τη Λιψία, αλλά...
13: Μα δεν ξέρω, μπάλα που παίζει.
12: Η Λιψία που δυναμώθηκε
13: τόσο συνέχεια πολύ. Δίνει τους καλύτερους κάθε χρόνο η Λιψία.
12: Κάνε, το ξέρω, μα αφού είναι η λογική του γκρουπ, ναι, της Red Bull.
13: Ναι.
12: Είναι μόνο η Λιψία, αλλά δεν ξέρω τώρα, πολύ φαβορή Κόμο, δεν ξέρω.
13: Ναι.
12: Δεν ξέρω. Πάντως, ντέρμπι δεν έχει σήμερα. Το πιο έτσι. Για μένα πιασιάρικο παιχνίδι είναι το Φενέρ Ρώμα. Mm-hmm. Αυτό θα είναι καλό.
13: Πίσω να μην την πατήσει ο Παναθηναϊκός σήμερα.
12: Με την Κυφσιά.
13: Δυνατό, ρε παιδί μου.
12: Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω και σόι τον Παναθηναϊκό σε τέτοια μάτσα, αλλά.
13: Εντάξει. Θέλει νίκες ο Παναθηναϊκός για να
12: χτίσει.
13: Διάβαζα τα θετικά του. Έγραφε ένα Καρπετόπουλο για τον Νίκολιτς.
12: Ναι.
13: Τον Νίκολιτς, τον οποίο εγώ έχω πάρα πολύ ψηλά. Ένα από τα πιο θετικά του είναι ότι δεν αλλάζει την αμυντική γραμμή.
12: Με τίποτα.
13: Λέει, πολύ σημαντικό να είναι συμπαγής η αμυντική σου γραμμή. Και έχει απόλυτο δίκαιο. Μπορεί να ήθελε έναν καλύτερο αριστερό μπακ. Αλλά...
12: Μα για τον Πίλιο έχει γραφτεί τα χίλια πράγματα.
13: Πιστεύετε, αυτά όλα είναι εκεί. Είναι παθιασμένος. Δεν είναι το παίκτης, αλλά είναι παθιασμένος. Διαβάζω επίσης στην Πάφο ότι υπήρξαν αντιδράσεις, γιατί προσπαθούν να μηδενίσουν τα πάντα. Έτσι είναι ο κόσμος, ρε.
12: Για ποιο πράγμα?
13: Επειδή είχε ένα πολύ
12: ωραίο χθες η Πάφο. Εννοείς τους οπαδούς?
13: Ναι, οι οπαδοί.
12: Εντάξει. Αφού έτσι είναι, σε ανεβάζουν, σε κατεβάζουν. Πάνω κάτω.
13: Είναι και οι απώλειες μέσα στο παιχνίδι. Αλλά ο Πάφος επέτυχε μοναδικά πράγματα αυτά τα χρόνια.
12: Πάμε χορηγό.
14: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
15: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
16: Γιατί το λες αυτό?
15: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
16: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
15: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
17: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
12: Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον προπονητή και παλιό άσο, τον Σταύρο Παπαδόπουλο, από τους εμβληματικούς αρχηγούς του Ολυμπιακού Πειραιώς. Έτσι και όχι μόνο.
13: Θα συζητήσουμε
12: γενικότερα μαζί του και με το θέμα του Ολυμπιακού με το Μεντιλίμπαρ. Coach, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
18: Θα έλεγα καλή χρονιά, γιατί είναι πρώτη φορά μιλάμε.
12: Έτσι. Το περίμενε στο διαζύγιο με το Μεντιλίμπαρ, γιατί εντάξει, καπνός υπήρχε τον προηγούμενο μήνα, αλλά δεν ξέρω αν περιμέναμε να υπάρξει αυτή η εξέλιξη χτες ειδικά.
18: Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, με Μεντιλίμπαρ μένει, ο Μεντιλίμπαρ φεύγει, πήρε, ξέρω εγώ, τις ευχές του Μαρινάκη. Ο Μαρινάκη συναντήθηκε και τα βρήκα, Ρώμα. Το περίμενα. Δηλαδή, όταν ξεκινά μια ιστορία και βγαίνει καπνός δεν βγαίνει χωρίς φωτιά. Το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, το περίμενα. Και είπα κιόλας κάπου αλλού ότι είναι θέμα χρόνου. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει κορδόνι ο Ολυμπιακός και να μην χάσει, να μην κάνει άσχημο παιχνίδι με την πρώτη, θα έλεγα, λάθος που θα κάνει, θα φύγει. Και το περίμενα. Είμαι ειλικρινής, το περίμενα.
13: Σταύρο, εσύ που έκανες τόσα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, ο τύπος στην Ελλάδα να ανεβάζει και κατεβάζει, συνεχίζει ακόμη?
18: Ναι, συνεχίζει. Ξέρετε, Είναι το πρώτο πράγμα που κάνει κουμάντο και είναι ο τύπος. Mm. Από τη στιγμή που ο τύπος δεν τον πήγαινε, ο τύπος σε κάθε παιχνίδι τον έδιωχνε, ήταν ήδη φευγάτος για τον.
13: Εσύ από την εμπειρία σου θεωρείς ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος του?
18: Εγώ θα έλεγα όχι.
12: Όχι,
18: ο Μεντελίπα έχει κάνει πολλά, πάρα πολλά στον Ολυμπιακό. Λάθη έκανε σίγουρα και κάνει. Όταν εργάζεσαι, όταν δουλεύεις, θα κάνεις και λάθη. Ο Μεντελίπα έδωσε αρκετά πράγματα στον Ολυμπιακό.
13: Ναι, δεν αμφισβητείται αυτό.
18: Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι ότι τα τελευταία δύο σεζόν, την πέρα, η προηγούμενη και αυτή, δεν τα πήγε καλά με τη Λίμπα, είχε κακές επιλογές, είχε θα έλεγα λαθασμένες εκτιμήσεις, γιατί από εκεί ξεκινά. Και όταν διώχνεις παιχταράδες και φέρνεις παίχτες οι οποίοι λες ότι θα τον αντικαταστήσουν και ούτε τον έναν τρίτο τους δεν αξίζουν, αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις και εσύ πρόβλημα σαν προπονητής.
13: Ποιους εννοείς, έτσι επειδή αναφέρθηκες?
18: Κοιτάξτε, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Δεν είμαι το όνομά του.
13: Οι παιχταράδες που έφυγαν.
18: Πεφταράδες που έφυγαν τους ξέρουμε. Είναι οι μικροί οι οποίοι, να μου πείτε, μα έπρεπε να τους πουλήσει.
12: Έφυγε ο Τσολάκης, έφυγε ο Μουσακίτης.
18: Ακριβώς. Έχουν φύγει. Ξέρετε τι μου θύμισε ο Ολυμπιακός περίπου τα τελευταία δύο χρόνια.
12: Ναι.
18: Την δεκαετία την δικιά μου, τον Παναθηναϊκό εγώ.
12: Δηλαδή,
18: okay. Έδιωχνε 15 παίχτες, έφερνε 15.
13: Ναι,
18: 18.
13: Ναι.
18: Ο Ταϊφάς έκανε κράταγε τον κορμό και έφερνε 2-3, μάξιμουμ το πολύ 4 μεταγραφές. Τώρα γίνεται το αντίθετο. Η ΑΕΚ κρατά τον κορμό.
12: Η ΑΕΚ κρατά, αυτή τη στιγμή είναι μόνο η ΑΕΚ. Ναι, σωστό.
18: Κρατά τον κορμό και όπου χρειάζεται μπαίνει δυνατά και κάνει αυτό που έκανε τώρα και που είναι τώρα. Ο Ολυμπιακός αντίθετα, αν αποτύχει, ξυλώνει τα πάντα ξανά από την αρχή. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη.
13: Έχεις απόλυτο δίκαιο, μάλιστα.
12: Αυτή η αποελληνοποίηση του Ολυμπιακού σου αρέσει, με την έννοια ότι όλα τα παιδιά τα βασικά τα οποία ήταν στην 11 και στηρίχθηκε ο Μάρτος τα τελευταία χρόνια. Και ο Κοστούλας έχουν φύγει. Υπάρχει φουρνιά από κάτω. Εγώ το αντιλαμβάνομαι από αυτά που βλέπω και από το κύπελο.
13: Αυτό ο Φίλης τον είδα προχτές.
12: Και ο Φίλης είναι αυτό το παιδί, το νεαρό, το ασπρόπυργο.
18: Ναι.
12: Έχει. Το θέμα είναι χωρούν, δηλαδή να πάρουν ευκαιρίες. Εγώ αυτό δεν ξέρω.
18: Μα τώρα όταν πας και παίρνεις παίχτες των 15 και
12: 20. Γι' αυτό λέω.
18: Δεν θα αγορέσουν οι μικροί. Ο Μεντελίβα τότε όταν πρωτοήθε τόλμησε.
13: Τόλμησε. Ναι, πράγματι είναι υπέροχο.
18: Αυτός που θα έρθει τώρα θα τολμήσει να με βγάλει εμένα που πήραν 20 εκατομμύρια και να βάλει έναν νεαρά της Ακαδημίας μου ή αυτές τις σχολές του Ολυμπιακού. Πιστεύω δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Θα το δούμε όμως. Εκείνο που έχει σημασία είναι να βρει το γρηγορότερο, την χρυσή τομή για τον Ολυμπιακό, γιατί αν χάσει κάποια παιχνίδια τώρα και θα λέμε ότι μέχρι να μάθει, μέχρι να δει, μέχρι να κάνει, θα είναι πολύ αργά πλέον και θα κυνηγά από πίσω και θα έχεις από πίσω και θα περιμένεις και. Ελπίζω ότι αυτό θα διορθωθεί σύντομα.
13: Πράγματι είναι ανεξήγητο, δηλαδή ο Ολυμπιακός είχε πρώτης κλάσης παίχτες. Δεν χρειάζεται να κάνει 15 μεταγραφές.
18: Όταν μιλάγαμε για τον Ολυμπιακό πριν 2-3-4 χρόνια, 5 ξέρω εγώ, έλεγες βέστη τον δεύτερο.
12: Ισχύει.
18: Είναι με διαφορά από τους άλλους. Τώρα δεν ξέρω γιατί. Ενώ ξοδεύει ο
13: Αγγέλης.
12: Πάρα πολλά.
18: Άρα κάπου αλλού είναι το πρόβλημα. Πρέπει να βρουν το πρόβλημα. Ξοδεύει ο άνθρωπος. Δίνει λεφτά. Δεν είναι να μου πεις εντάξει δίνει αλλά και παίρνει. Εντάξει. Ναι. Τώρα το δούνε και λαβεί είναι στην ημερησία διάταξη. Ναι, στο ποδόσφαιρο.
12: Εντάξει, Ολυμπιακός
18: αλλά
12: είναι...
18: δίνει.
12: Σίγουρα πιο πετυχημένη ομάδα όσο αφορά πωλήσει παιχτών στο εξωτερικό.
13: Βέβαια.
12: Δεν υπάρχει...
13: Τα μόνο φέτος 93 εκατομμύρια πήγε Σταύρο. 93.
12: Αλλά εντάξει, έχει και αυτό τα μειονεκτήματά του οι μαζικές πωλήσει παιχτών. Αυτό είναι αλήθεια. Το πρωτάθλημα πώς το βλέπεις στην Ελλάδα? Θα είναι τριάλογα, ο Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ή και ο ΠΑΟΚ?
18: Εγώ πιστεύω τον πρώτο λόγο τον έχει η ΑΕΚ και μετά από την ΑΕΚ είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός. Και δεν βγάζω και τον ΠΑΟΚ.
12: Δεν μπορεί να τον βγάλεις, αλλά δεν...
18: Δεν δείχνει τώρα, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ. πιστεύω ότι κάπου θα βρει τα πατήματα του και αυτή η ομάδα έχει παίχτες, έχει παίχτες, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει παίχτες. Αυτή η τετράδα θα συναγωνιστεί. Με πρώτο λόγο τον έχει η ΑΕΚ.
13: Θα επηρεαστεί η ΑΕΚ από το Champions League, Σταύρο, από το Champions η ΑΕΚ.
18: Η ΑΕΚ έχει...
13: Λένε ότι είναι πολύ έντονη ρυθμή στο Champions League.
12: Όχι, ότι είναι. Το θέμα είναι η λογική του Νίκολιτς, ο οποίος δεν αλλάζει εύκολα ομάδα. Το έκανε και μετά την Τεσάρα με τη Λεύσκη.
13: Ναι.
12: Έπαιξε με την Κηφισιά και είδαμε το αποτέλεσμα.
18: Εντάξει. Είναι το πρόβλημα είναι των ελληνικών και των κυπριακών ομάδων. Είναι αυτό ότι δεν μπορούμε να παίζουμε σε δύο και τρία ταμπλό.
12: Ναι.
18: Είναι δύσκολο. Και κάπου χάνουμε. Δηλαδή, όπως λέγαμε, παπάς σε δύο εκκλησίες της μιας γελάτης. Κάτι τέτοιο γίνεται. Όμως, είναι και πρέπει να μάθουν. Και σιγά σιγά θα μάθουν. Και εγώ πιστεύω ότι έχουμε σαν Ελλάδα και σαν Κύπρος ακόμα, έχουμε τα φόντα να μπούμε σε ομίλους, να σιγά σιγά, υπάρχει αυτή και είναι πολλά τα λεφτά. Εκεί είναι το πρόβλημα των ομάδων, των ελληνικών και των κυπριακών, είναι ότι θέλουν να μπουν για να πάρουν τα πολλά λεφτά. Και από εκεί και πέρα αγνοούν το δικό μας πρωτάθλημα και δίνουν τις δυνάμεις εκεί περισσότερο.
12: Ναι, και όχι απλά αγνοούν, γιατί συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λες, ξεχνούν ότι το δικό μας πρωτάθλημα τους δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσουν τα λεφτά.
18: Ακριβώς. Και
12: δηλαδή, εκεί είναι το κλειδί.
18: Όταν βγουν έξω από το χώρο και από εκεί και από εδώ αρχίζουν να ψάχνονται.
12: Ναι.
18: Και εκείνο είναι το λάθος που γίνεται. Δηλαδή, ξέχασες το κυπριακό και πήγες και έμεινες σε ένα σημείο, αλλά χάσεις και από εδώ το τρένο και του χρόνου δεν θα είσαι εκεί πάλι. Αυτά όλα πρέπει να τα μελετήσουν, πρέπει να τα υπάρχουν, θα έλεγα, υπάρχουν πλέον ανθρώποι οι οποίοι μελετούν τα πάντα. Πρέπει να ξέρουν. Αν θέλω να κάνω αυτό που κάνω τώρα, να κάνω πρωταθλητισμό στην Κύπρο...
13: Έλα να πάμε και λίγο στο πρωτάθλημα της Κύπρου. Πώς βλέπεις τα πράγματα. Έτσι, πάντα συζητούμε στην αρχή. Εσύ ποιο βλέπεις πρώτο φαβορί φέτος?
18: Κοιτάξτε να δείτε, πρώτο φαβορί δεν θα πω ότι είναι μια ομάδα ή άλλη. Εγώ θα σας πω η τριάδα, τετράδα που νομίζω ότι θα είναι εκεί και είναι πολλές οι πιθανότητες. Είναι η Ομόνοια, είναι η Πάφος, είναι η ΑΕΚ και από εκεί και πέρα, αν ο Αποέλ που δυνάμωσε και δείχνει να μπαίνει και αυτό στο χώρο με τον Απόλλωνα, τον Άρη δεν τον υπολογίζω για τετράδα, γιατί είναι νεανική ομάδα, είναι ομάδα που ξαναδημιουργήθηκε, εντάξει, μπορεί να δείξει στοιχεία, αλλά δεν ξέρω. Πιστεύω ότι αυτές θα είναι οι ομάδες, αυτή η τετράδα που σας έχω πει, δηλαδή Ομόνοια, Πάφος, ΑΕΚ και ένα Απολλωνίο,
13: πώς
18: το λένε, το Αποέλ. Αυτές είναι οι ομάδες που θα κονταροχτυπηθούν.
13: Την ΑΕΚ τη βλέπεις πιο δυνατή φέτος?
18: Ποιο?
13: Την ΑΕΚ τη βλέπεις πιο δυνατή φέτος?
18: Κοίταξε, η ΑΕΚ με τα δεδομένα τα τωρινά την βλέπω να είναι πάλι πρωταγωνίστρια. Θα είναι εκεί. και θα παραμείνει εκεί. Πιστεύω ότι θα παραμείνει. Έχει την ποιότητα, έκανε και λίγο περισσότερο βάθος. Εντάξει, η ΑΕΚ της λείπει εκείνο το κάτι της. Αν το κάτι της αυτό βρεθεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς, μπορεί να κάνει και τη μεγάλη εκπληξία, αν θέλετε, όχι τη μεγάλη εκπληξία, αλλά να εκπληρώσει το μεγάλο στόχο και σκοπό που έχει αυτή η ομάδα. Από εκεί και πέρα την βλέπω μέσα στην τριάδα τετράδα σίγουρα.
13: Σίγουρα, μάλιστα.
12: Εντάξει, λίγο πολύ δυναμικότητα των ομάδων, ειδικά για την εξάδα, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Δηλαδή,
13: το
12: ερωτηματικό. Κοίταξε,
13: είναι ο Άρης, όπως είπε, ο Άρης δεν μπορεί.
12: Εγώ είχα ερωτηματικό πολλά για τον Άρη, πώς θα είναι, αλλά η εικόνα του δεν είναι κακή, του εναντίον θα έλεγα.
13: Ναι,
12: αυτή που με απογοήτευσε είναι η ΑΕΛ, η οποία δεν ξεκίνησε όπως περίμενα και κυρίως από την εικόνα που έβγαλε προχθές, άσχετα με την αποβολή, όχι και μετά στο μάτς μετά από
18: εδώ. Κοιτάξτε, και εγώ αυτό περίμενα και αυτό περίμενα να δω και πίστευα ότι η ΑΕΛ μπορεί, γιατί η ΑΕΛ έχει κόσμο, έχει και βάθος, έχει και ιστορία. Είναι, η ΑΕΛ δεν είναι ας πούμε μια ομάδα η οποία ξέρεις το τώρα ξεπετάγεται ή αφαίρεσαι, είναι μια ομάδα της χρονιάς, δηλαδή ήταν η χρονιά της και έχει ιστορία, μπορεί. Αλλά θέλει ακόμα δουλειά, θέλει πολλή δουλειά ακόμη. Δύσκολο να σπάσει την εξάδα που έχω προαναφέρει, mm-hmm. αλλά ναι, παρόλο που λέμε ότι ο Άρης και εγώ τον Άρη τον στις αρχές έτσι με ταρακούνησε λίγο, γιατί είδα ότι ναι, μεν είναι μια νική ομάδα, νέα ομάδα, αλλά παίζει. Στη συνέχεια είδα ότι έχει και αυτός προβλήματα, οπότε μόνο εκεί μπορώ να δω αν μπορεί ναι. κάτι να γίνει, ναι, να αλλάξει, ναι. δηλαδή το 6 με το 7.
12: Ναι. Σωστό, συμφωνούμε. Θα δούμε τι θα δούμε. Θα είναι η χρονιά όπως καταλαβαίνουμε, μόλις έχει αρχίσει.
18: Πάλι δύσκολη χρονιά. Ναι, πάρα πολύ δύσκολη.
13: Θα είναι ανταγωνιστικό. Πολύ ανταγωνιστικό. Η Ομόνοια, παρόλο που έχασε τους καλύτερους της παίχτες, εν τούτης βρίσκει τη χημεία και πάλι.
18: Η Ομόνοια δεν θα πω ότι έχασε και αποδυναμωθήκε, όπως όλοι λένε, και
13: γιατί?
18: Η Ομόνοια είναι η Ομόνοια, έχασε 2-3 καλούς παίχτες από την εντεκάδα της Βαρβάτους, αλλά έχει κάνει κινήσεις και έχει σχεδόν αναπληρώσει, δεν θα έλεγα στο 100%, αλλά έχει καλύψει τα κενά αυτά. Mm-hmm. Και ακόμα και τελευταία η χθεσινή κίνηση για μένα εξέπληξε. Δηλαδή δεν την περίμενα, για να είμαι ειλικρινής.
13: Ναι, το ακιντόλα.
18: Άρα η Ομόνοια ναι. πάλι εκεί θα είναι.
13: Ναι.
18: Θα είναι διεκδικήτρια του τίτλου, όπως και οι υπόλοιπες 3-4 που έχουμε πει.
13: Μάλιστα. Και το ΑΠΟΕΛ έκανε μεγάλες μεταγραφές.
18: Δεν είναι το ένιγμα για μένα. Mm-hmm. Είναι ένιγμα, γιατί ναι, έχεις φέρει πάρα πολλούς καλούς παίχτες, περιμένεις ακόμα και 2-3 πρωτοκλασσάτους που δεν τους είχες πέρσι και, λόγω τραυματισμών, λόγω εκείνων, λόγω τούτο. Δεν ξέρουμε πώς θα δέσει αυτή η ομάδα, γιατί ξέρετε, οι πολλοί κόκορες λένε, όπου υπάρχουν πολλοί κόκορες θα αρχίσει να ξημερώσει. Θέλει δουλειά. Αυτοί οι παιχταράδες που έχει μαζέψει τώρα, που είναι παιχταράδες όντως, έχουν ιστορία και είναι και καλοί παίχτες,
12: ναι.
18: να δούμε πώς θα χωρέσουν.
12: Εκεί είναι καλή απορία, συμφωνώ.
18: Ακριβώς, πώς θα πάνε μαζί. Δηλαδή, πόσο ο ένας με τον άλλο, η ομάδα θα λειτουργήσει όπως θέλει ο προπονητής. Γιατί και ο προπονητής και αυτός με τις δικές του ιδέες, αλλιώς σκεφτόντουσαν πέρσι, αλλιώς σκεφτόνται φέτος με όλους αυτούς τους παίχτες που έχουν μαζέψει. Θα δούμε τη συναρμολόγηση αυτή και αν τους βγει, θα είναι και αυτή μια ομάδα η οποία θα μπορεί να δηλώσει παρούσα και πιο ψηλά ακόμα από εκείνα που υπολογίζουμε ότι θα μπορεί.
12: Το ΑΠΟΕΛ είναι το ΑΠΟΕΛ, δεν χρειάζεται να πούμε όλα. Πράγματι σε μια ιστορική ακριβώς. χρονιά, γιατί συμπληρώνει ένα αιώνα ζωής και σε συνάρτηση με τα διοικητικά τα οποία περιμένουμε να δούμε με την είσοδο του Σαβαλιασί με την επενδυτικό team του, την ομάδα του, είναι μια χρονιά πρόκληση έτσι καθόλου και με πολύ καλό ρόστερ, πολύ καλύτερο από πέρσι.
18: Ακριβώς, έχει εξαιρετικό ρόστερ, όχι
12: πολύ καλύτερο,
18: ναι, μπροστά ναι. στο περσινό και το προπερσινό, είναι αλλά επαναλαμβάνω, εμένα λίγο με, λέω, θα μπορέσουν αυτοί να χωρέσουν και να είναι...
13: Μα δεν λέμε πάντα ότι όλοι οι καλοί παίχτες χωράνε.
18: Λέμε, ναι, αλλά... ξέρεις, το λέμε αυτό για μια-δυο θέσεις οι οποίες έχουμε δύο παιχταράδες. Εδώ μιλάμε για 6-7 παιχταράδες τώρα, που δεν πιστεύω ότι ένας θα λέει τρέξε εσύ για να μου φέρεις την μπάλα εμένα ή κάνε εσύ εκείνο για να κάνω εγώ αυτό. Πρέπει να μπουν το team spirit που λέμε, η ομαδικότητα. Πρέπει να εφαρμοστεί, πρέπει να βρεθεί χρήση τομή. Είναι όλοι, επαναλαμβάνω, μεγάλα ονόματα. Εγώ είμαι και κανένας άλλος. Αυτό συμβαίνει στις μεγάλες ομάδες. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει ο προπονητής, η ομάδα, και αν όντως βρει τη χρήση τομή, πιστεύω θα είναι και για αυτή.
12: Μάλιστα. Όσοι ευχαριστούν πολύ. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε την πρώτη ευκαιρία.
18: Να είστε καλά,
12: παιδιά.
13: Γεια χαρά.
12: Αυτό ήταν ο Σταύρος Παπαδόπουλος. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Παιχταράς. Εγώ τον είδα στο Καραϊσκάκι.
13: Θηρίο. Περισσότερο θηρίο.
12: Τον πρόλαβα στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό.
13: Ψυχάρα. Βράχος. Παθιασμένος βράχος. Ναι. Ψυχάρα.
12: Τι σχέση έχει η Μαρίνα τον Παπαδόπουλο? Έπαιζε center back η Μαρίνα. Σέντερφορ. Αριστερό εξτρέμ. Αριστερό winger. Αγού, Ακού.
13: Μπράβο, Βαρίνα, έτσι είναι. Ναι,
19: ναι,
13: ναι.
19: Ναι,
13: ναι, ναι.
12: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Αύριο το πρωί κάνουμε κλήρωση για τη φανέλα του Μπακασέτα, οπότε stay tuned. Αύριο θα δώσουμε, θα βγάλουμε νικητή. Λοιπόν, επιστρέφουμε αύριο πρωί-πρωί στις 7 παρακάτω. Καλημέρες.
20: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
21: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω.
22: Γιατί το λες αυτό?
21: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
22: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
21: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
23: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
25: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
26: Σέρβις σε 15 μέρες.
25: Κάτι πιο ευχάριστο?
26: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
27: Α, τώρα μιλάς σωστά.
28: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
30: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
31: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
32: Η ώρα είναι 10.
33: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
34: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
35: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
36: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
37: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ολοκληρώθηκε χθες βράδυ η θερινή μεταγραφική περίοδος, με το παράθυρο όμως για απόκτηση ανέργων και δανεικών να παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Μπακασέτας και Καρίγιον ισχύουν τώρα από έλεγχο του Ντέρφη με την ανόρθωση. Στον αντίποδα δεν υπολογίζεται ο Μπέρκστρομ, ενώ κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει ο Φουρτάδο. Στον Απόλλωνα Τόμας και Βέισπεκ επιστρέφουν στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα. Στην ΑΕΚ ενώ ψηπάφου αμφίβολος είναι ο Σαμπορίτης. Στον Άρη Νικολίτς και Χαραλάμπους ανεβάζουν ρυθμούς. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό Πειραιώς αποτελεί ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους Ερυθρόλευκους να συνεχίζουν με τον Ιμανόλ Μπορίτης. Στον Άρη Νικολίτς και Χαραλάμπους ανεβάζουν ρυθμούς. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό Πειραιώς αποτελεί ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους Ερυθρόλευκους να συνεχίζουν με τον

0: Στο σελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και τώρα η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης.

και δεν μπορούμε να σχολιάσουμε τίποτε από αυτά που γράφονται, που ακούγονται. Αν δεν ξεκαθαρίσει το θέμα με τις έρευνες της αστυνομίας για τη συγκεκριμένη κλινική στο Κολωνάκι.

Και λοιπόν 54 ετών ο αγαπημένος τραγουδιστής σκόρπισε τη θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε στις 6 παρά 20 χθες το απόγευμα το Υπουργείο Υγείας. Ο ευνίδιος θάνατός του προκάλεσε συγκίνηση και θλίψη σε όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο και στους εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές του, καθώς ο τραγουδιστής υπήρξε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και επιδραστικούς εκτελεστές της γενιάς του.

Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραγουδιστής είχε μεταβεί σε ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα στο Κολωνάκι, προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας εκεί, μόλις του εβάλαν τον βλέφο καθετήρα, υπέστη ανακοπή, αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με κάρπα και κατά τη διαδρομή προς το νοσοκομείο, όταν έφτασε στο Ελπίς, βρισκόταν ήδη σε κρίσιμη κατάσταση και παρά τις υπεράθροες προσπάθειες των γιατρών

Στις 20 Σεπτεμβρίου ήταν μάλιστα προγραμματισμένη στην Τεχνόπολη η επαιδειακή συναυλία για τα 33 χρόνια της μουσικής του πορείας. Γιώργο Βιέννης ήταν η χαρακτηριστική φράση στη λεζάντα της τελευταίας ανάρτησής του στο Instagram. Δείγμα της ανυπομονησίας που είχε για την εκδήλωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αντώνης Ρέμος θα αφιερώσει τη συναυλία του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, στο Γιώργο Μαζονάκη. Θα παίξει ένα βίντεο και θα μπει και ορισμένα από τα τραγούδια του.

Από την πλευρά της τώρα η Εισαγγελία Αθηνών ζήτησε να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία τόσο για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή όσο για τη διαδικασία της

Είναι η εκπομπή μας Κωστάκης και Πάσης Κύπρου εδώ στο Σούπερ 104. Και είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
2: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στη Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
1: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
2: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
0: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή «Πάμε παρέα» και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
7: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 10:30.
0: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Super Sport 104.
8: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.

Πάμε στην παροιμία μας λοιπόν. Εν καλός να πετάσει πόρτους. Λέγεται για αυτούς που συνέχεια καυκούνται. Για μεγαλόστομους και ψευδολόγους καυχισάριδες που προκαλούν αηδίανη κατά φρόνια. Πόρτος ή ο πόρτης πετάς ο πόρτους. Άσκεφτα και ανόητα καυχέμαι. Λαλό πράγματα που έγινονται. Και τούτο με το φυσικό αέριο που μας λαλούσει στην Κύπρο είναι πετάσουν μας πόρτους. Και ταιριάζει απόλυτα γιατί ο πόρτος είναι φυσικό αέριο.

εγκολλημένα τα αφάλια τους. Για πάρα πολύ καλούς φίλους. Για στενούς και αχώριστους φίλους. Αφάλι ή αρφάλι είναι όφαλος. Το ρήμα είναι αρφαλοκόφκο. Αρφαλόκοψα. Κόφκο των αφαλών και συνηθέστερα λέγεται αφαλοκόψα σε συνηθίσαν από βρέφος με κάτι από το οποίο δύσκολα μπορείς να απαλλαγείς. Αρφαλοκόψαν το με τα ριάλια, τα μεταξωτά, το μέλι, τα πορικά κλπ.

εγκαλόν μα εν αλμυρόν. Είναι καλό μα είναι ακριβόν. Εν αλμυρή η τιμή του. Για καλής ποιότητας αλλά ακριβά υψηλής τιμής πράγματα. Αυτό για τον φίλο μας τον Κόκο, που ήταν κάτω στο χρυσό το ψάρι. Γεια σου Κόκο με τα ωραία σου. Είναι καλός να λαθιάζει καμήλες. Είναι καλός να βάλει λάδι μπας στις καμήλες. Λέγεται για πολύ ψηλούς και όταν ακόμη και είναι όρθια η καμήλα, αυτοί βλέπουν τις πληγές της στη ράση και αλήφουν τις με λάδι ή αλήφουν τα σίκα με λάδι για να ψηθούν όπως κάνουν στην Κλήρου. Αλήφουν τα σίκα, τα σμυρναϊκά για να ψηθούν, για να το πουλήσουν σε καλή τιμή. Αυτά σήμερα με τις παροιμίες μας. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ στο φίλο μου τον Κρις εδώ στα Αλατσιά, τον Κρις τον Σωτηριάδη.

0: Πάμε και στο Βαμπανίκο, το γιο του Βιτζέρι. Και στο φίλο μας τον κύριο Βιτζέρι, με αγάπη.
1: Είπα σου χτένι στου Λίον.
0: Πάμε και εκεί στον Ήλιο, στο Γιώργο, στο Μιχάλη, στον Ανδρέα, στο Στυλιανό, στην Άννα, στη Βαρβάρα, στη Χριστάλα, στη Χριστάλα με τα κουπέπια της. Πάμε και στην κυρία Μπάλα στο Δάλι και στις φίλες μας εκεί, την Τίνα. Όπα! Ακούτε το τραγούδι που μου αρέσει.

0: Και το επόμενο τραγούδι που θα είναι οι κλέφτες του Αλί Μπαμπά, να το στείλουμε στο συμπέθερο το Γιάννη, στο Μάμαρι και στην Αστέρο και στη Ράφτεναν τους.
1: Σηκώνουμε που το πρωί φορά
0: και στους συμπεθέρους των Αλέξη.

τσακώνεται ο κύριος Κεραυνός, τσακώνεται με τον άλλον, όχι τσακώνεται, συμφωνούσε με τον Υπουργό Ενέργειας των Δαμιανών, ο ένας λαλεί ότι σε 10 χρόνια να έχουμε φυσικό αέριο, ο άλλος λαλεί μας συμφέρει μπορεί και σε 50 χρόνια, καταλαβαίνετε, αλλά η λιμουζίνα, λιμουζίνα κοπέλια, θέλουμε μια λιμουζίνα, η οποία να πάει στην Πάφο. Να κατεβεί στο αεροδρόμιο της Πάφου η λιμουζίνα. Τελευταίες πληροφορίες.

Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας. Πάμε σε μια εξαιρετική αφιέρωση στο φίλο μας τον Τζούλη, τον κουμπάρο που μας ακούει από την Κλήρου.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50 Plus. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
5: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Μας Best Brand Pizzas Mini Special 3x140 γραμμάρια 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand Λιοχώρη Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο 750 ml 4,49 και επιπλέον cashback 80 cent. Νουνού Γάλα Evaporé Light 400 γραμμάρια 79 cent και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια Εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
8: Ο Οργανισμός Λυρικής Κίνησης Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
9: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
10: Αφού κουντώ.
9: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
11: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
9: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 11.
13: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Έννη.

Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Ολοκληρώθηκε χθες βράδυ θερινή μεταγραφική περίοδος, με το παράθυρο όμως για απόκτηση ανέργων και δανεικών να παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Η Ομόνοια τρέχει για να εγγράψει τον Ακιντόλα, έτσι ώστε ο ποδοσφαιριστής να τεθεί άμεσα στη διάθεσή του Μπέρκ. Μπακασέτας και Καρίγιο ενισχύουν τον Αποέλ εν ώψη του ντέρπι με την Ανόρθωση. Ο Μπέρκστρομ δεν υπολογίζεται στην Ανόρθωση, ενώ κάνει ο αγώνα δρόμου να προλάβει ο Φουρτάδο. Στον Απόλλωνα, Τόμας και Βέισπεκ επιστρέφουν στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα. Στην ΑΕΚ, ενώ ψηπάφου, αμφίβολος είναι ο Σαμπορίτ. Η ΑΕΛ δεν προλαβαίνει να έχει στη διάθεσή της τον νέο αποκτηθή Τζέφρι απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, όμως θα υπολογίζεται από τον αμέσως επόμενο αγώνα. Στον Άρη, Νικόλιτς και Χαραλάμους ανεβάζουν ρυθμούς. Αρχίζει η εποχή Μανόλ Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό Πειραιώς, με το Βασκό Τεχνικό να πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη του προπόνηση. Στον Άρη, Νικόλιτς και Χαραλάμους ανεβάζουν ρυθμούς. Αρχίζει η εποχή Μανόλ Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό Πειραιώς, με το Βασκό Τεχνικό να πραγματοποιεί σήμερα

0: Συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αξιωματικοί της ασφάλειας χθες το απόγευμα μετέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκιο, όπου θα έκανε την συγκεκριμένη θεραπεία την οποία θα έκανε, την πλασμαφαίρεση, διότι ούτως ή άλλως ο άνθρωπος αυτός, ο Γιώργος Μαζονάκης, είχε χάσει τη ζωή του σε έναν ιδιωτικό χώρο, είχε μεταφερθεί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, οπότε η αστυνομία έπρεπε να ερευνήσει τι έχει συμβεί. Όμως θέλω να σας πω ότι στα λεπτά που περνούσαν από εκείνη τη στιγμή και μετά, τα ερωτήματα ήταν όλο και περισσότερα, όλο και πιο κρίσιμα. Τι ερευνά αυτή τη στιγμή η ελληνική αστυνομία και η αξιωματική της ασφάλειας Αθηνών, λοιπόν. Αρχικά, το πότε ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την ανακοπή. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο, γιατί χθες το βράδυ τόσο ο ιδιοκτήτης της κλινικής όσο και η σύζυγός του, η οποία σύμφωνα με τα όσα ίδια είπε στους αστυνομικούς είχε αναλάβει να παρακολουθεί τον Γιώργο Μαζονάκη, κατέθεσε ενώπιον των αξιωματικών της ασφάλειας στο κέντρο της Αθήνας και ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπέστη ανακοπή κατά την έναρξη της διαδικασίας, δηλαδή όταν του είχε τοποθετηθεί ο φλεβοκαθετήρας και ότι η πλασμαφαίρεση δεν είχε ακόμα ξεκινήσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο ερευνάται. Αυτό που σας μεταφέρω είναι τα όσα είπε η γιατρός στους αστυνομικούς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είναι κάτι υπό διερεύνηση. Κάτι άλλο όμως είναι πάρα πολύ κρίσιμο, το οποίο φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να είπε η γιατρός ενώπιον των αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας, ότι ο ίδιος ο Γιώργος Μαζονάκης της είχε αναφέρει πριν την έναρξη της διαδικασίας ότι ο ίδιος δεν αισθανόταν καλά, μάλιστα δεν αισθανόταν καλά για αρκετές ημέρες, παρά το γεγονός ότι η ίδια γιατρός παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είπε κάτι τέτοιο, φαίνεται ότι η ίδια ξεκίνησε την συγκεκριμένη διαδικασία ή επιχείρησε να την ξεκινήσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι υπό διερεύνηση.
1: Ναι, και αυτό από μόνο του, Γιάννη, είναι επιλείψιμο. Και αυτό από μόνο του είναι επιλείψιμο. Δηλαδή, όταν είσαι γιατρός και ο ασθενής σου σου λέει ότι δεν νιώθεις καλά, οφείλεις, δεν ξέρω, το πρωτόκολλο προφανώς, να κάνεις όλη την διερεύνηση πριν προχωρήσεις σε οποιαδήποτε θεραπεία.
0: Όλα αυτά θα διερευνηθούν και θέλω να σας πω ότι οι αστυνομικοί μαθαίνουν από τους ειδικούς ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν είναι μια απλή διαδικασία. Είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα επιβαρυντική για τον οργανισμό. Μάλιστα, υπάρχουν ειδικοί που αναφέρουν ότι η πλασμαφαίρεση θα πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομείο, καθώς πρέπει να υπάρχει σε κοντινή απόσταση, να υπάρχει διαθέσιμη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όλα αυτά είναι μέρος της έρευνας των αστυνομικών. Φυσικά, το ιατρείο στο Κολωνάκι έχει γίνει ήδη φύλο και φτερό από τους αξιωματικούς της ασφάλειας. Θα ερευνηθούν τα μηχανήματα, οι πιστοποιήσεις τους και από ποιους είχαν δοθεί, αν είχαν δοθεί οι πιστοποιήσεις, και φυσικά αν υπάρχει ο ιατρικός φάκελος του Γιώργου Μαζονάκη. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι τα επόμενα λεπτά, αν ήδη δεν έχει ξεκινήσει, αναμένεται να καταθέσει και ειδική αιματολόγος, ώστε να διαφωτίσει τους αστυνομικούς σχετικά με την συγκεκριμένη διαδικασία.
2: Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες από την Ελλάδα.

0: Ο Γιώργος Μαζονάκης, το παιδί της νύχτας, ο αγαπημένος σε όλους Μαζό, δεν είναι πια εδώ. Μας την έκανε ξαφνικά. Έφυγε μόνος, πέταξε στους ουρανούς, χάθηκε στις θάλασσες που λάτρευε, βυθίζοντας σε βαρύ πένθος συγγενείς, συναδέλφους και θαυμαστές. Πολλοί έμαθαν από τους δημοσιογράφους του Star την τραγική είδηση και με λυγμούς ξεσπούν.
1: Έχουμε μείνει όλοι, έχουμε σοκαριστεί. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το συνειδητοποιήσεις και να το δεχτείς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Προσπαθώ να το συλλάβει ο εγκέφαλός.

0: λυπάμαι πολύ, πραγματικά τραχογέμαι, νέος άνθρωπος. Θα είναι μια απορία για το ελληνικό τραγούδι.
1: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο Κολωνάκι όταν ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος και πήγε σε ιατρείο στην Οδό Καρνεάδου. Ο γιατρός φαίνεται να διέγνωσε την σοβαρότητα της κατάστασης και κάλεσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
2: Δεν έχω καμία σχέση.
3: Από παιδί είμαι ένα σώμα που χειρίζω στον αέρα.
1: Ο τραγουδιστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής.
4: Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάση πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17 και 40. Η διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλειπώντος.
1: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήξερε από δυσκολίες, είχε ζήσει δύσκολα φεγγάρια, πέρασε πολλά. Ήταν μαχητής και λάτρης της ζωής. Σχεδίαζε να κάνει τη ζωή του ταινία, δεν πρόλαβε όμως. Τον κέρδισε ο θάνατος.
5: Πολλές φορές οι άνθρωποι άλλαχουν στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος άλλα θέλω και άλλα κάνω ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
6: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
5: Μπορεί να ζούμε την κάνω ταινία σε λίγο.
6: Ήταν όπως τη θέλατε ή την ξοδέψατε. Ξοδευτήκατε μάλλον.
5: Όχι, δεν θεωρώ ότι την ζωή. Θεωρώ ότι τα πράγματα κυλούν και θα κυλούν. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα φλόγουλο, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
1: Περίπου 6 μήνες μετά τα γενέθλιά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης, που έμπαινε για περισσότερα από 30 χρόνια στα σπίτια και τις καρδιές μας με τις μουσικές και τα τραγούδια, αλλά και τα τερτύπια του πάνω στη σκηνή, μας έκλεισε ξαφνικά την πόρτα. Προφητική η ανάρτησή του όταν έσβηνε κεράκια τον περασμένο Μάρτιο.
7: Το Γιώργο Μαζωνάκη το γνώρισα το 1992 το καλοκαίρι στην Πάτρα. Όταν τραγούδαγε σε ένα μαγαζί νυχτερινό, εγώ τότε ήμουν στη δισκογραφία, μου άρεσε, παρόλο που ήταν νεαρός, ήταν 20 χρονών, έλεγε πολύ καλά τα λαϊκά και τον πήρα στην εταιρεία που ήμουνα και του έκανα συμβόλαιο. Μετά εγώ έφυγα από την εταιρεία και μετά έγινα μάνατζερ του. Για μια δεκαετία, δηλαδή, του έχτισα την καριέρα.
1: Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεγάλωσε στην Νίκαια του Πειραιά, καταγόταν από τη σίτια της Κρήτης, αλλά κατάφερε να γίνει γνωστός και εκτός συνόρων. Γύρισε όλο τον κόσμο, έβγαλε αμέτρητες επιτυχίες, έδωσε αναρρύθμιτες συναυλίες, συνεργάστηκε με τους καλύτερους και τολμούσε να αλλάζει στυλ και ρεπερτόριο.
8: Κεντρικός δεν νομίζω ότι είμαι, γιατί το κεντρικός είναι κάτι πολύ. Πώς να το πω, έτσι, πολύ χύμα έκφραση δηλαδή. Πιστεύω στη διαφορετικότητα και στη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε την εκπομπή μας Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Ένα μήνυμα πήραμε από το φίλο μας τον Χρήστο. Γεια σου Χρήστο, στο το Χρήστο τον Αποελίστα, που πάντα ζητάει τη φάπρικα. Αλλά έχει προτεραιότητα Χρήστο με ένας άλλος φίλος, ο Αλέξανδρος από τον Ύψωνα, που ζήτησε Νίκο Οικονομόπουλο. Γι' αυτό έτσι θα ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο και μετά φτάνουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε Σούπερ 104 φιλούθια. Μα έκαναν τη συνάντηση είναι χτες ο Χριστοδουλίδης με τον Ερχιουρμάν. Ο ένας ελάλεν ότι είναι συζητηθήκαν τα ΟΗ, ο δικός μας, τα ΜΟΕ. Σωστά που μπαίνει η λέξη, η γλώσσα μου. Συζητηθήκαν μόνο τα ΟΗ. Πόσα ΟΗ λαλεί ο ένας, πόσα ΟΗ λαλεί ο άλλος. Και αν καταλήξουμε να αρχίσουν συνομιλίες, εμένα σφυράται.

0: Super Sport 104.
1: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Χοιρινό ρόστο το κιλό μόνο 4,95. Χοιρινό σκυμά το κιλό 4,45. Μας Best Brand φιλέτο κοτόπουλο το κιλό 6,75. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λεμεσό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, με 21.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το Pelecil Plus είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Pelecil. Be a creator.
0: Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 11:30.
3: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Θλίψη σκόρπισε είδηση του θανάτου του γνωστού Έλληνα καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου. Από το πρωί, αστυνομικοί, εισαγγελείς και ιατρικός σύλλογος πραγματοποιούν αυτοψία στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο καλλιτέχνης. Η σημερινή μέρα χαρακτηρίζεται κομβική για τις έρευνες από υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας, καθώς θα πιστοποιηθούν ουσιαστικά θέματα. Επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο πραγματοποιεί ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισακ Χέρτζοκ. Θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας. Για πρώτη φορά από το 2012, οπότε και άρχισε η συζήτηση για τον GSI, υπάρχουν εξελίξεις προς την κατεύθυνση υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Τα στενά του Ορμούς μετατρέπονται ξανά σε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την παγκόσμια αγορά ενέργειας να βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο σοκ. Το Ιράν επιχειρεί να επιβάλλει ένα νέο καθεστώς ελέγχου στα στενά του Ορμούς, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάζουν απειλές που αυξάνουν τον κίνδυνο μιας ευρύτερης σύγκρουσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε εξαιρετική την συνομιλία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ πρόσθεσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Πούτιν θέλει να συνάψει συμφωνία και αν συμφωνήσει σε αυτό και ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, αυτό θα ήταν πολύ ωραίο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
5: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Inter College. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Inter College, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
8: Σπούδασε μαγειρική στο Inter College. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
9: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
7: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη σύντομη βροχή. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 33 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
10: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

εξαιρετικά αφιερωμένο στο φίλο μου τον Νίκο τον Χριστοδουλίδη τον Αλόχα, στο φίλο του το Στέλιο, στο φίλο του το Βέργο, στο φίλο του τον Ανδρέα τον Τζόρτσο, στο Μιχάλη τον Μιλωνά, στον Νίκο τον Μιλωνά.

για τον φίλο μας τον Λούκαν Οδυσσέος και για τα παιδιά που εχθές τρώγαν τα τσιλίντρικά τους. Ξέρετε τι είναι τα τσιλίντρικα? Είναι οι αγκιναρούες στο παραλίμνι, είναι οι μητσές.

Και φτάνουμε στο τελευταίο τραγούδι της εκπομπής μας, που είναι για το φίλο μας τον Μάριο, τον κοινοτάρχη του Ασκάπου, του Αρέσιο Σφακιανάκης. Πάει πάει, γεια σας, να είστε καλά, και σας περιμένω στο ραντεβού μας αύριο.

0: το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77777 040.

0: ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
1: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45 Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού. Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
12: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
13: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Πήγε στις προπονήσεις της Ομόνιας ο Ακιντόλα Παϊράκλειο για τον Όφιο Χατζηγιοβάννης. Εκτός οντάλσης από τον τέρμπι του Αποέλ με την ανόρθωση, διαθέσιμη Μπακασέτας και Καρίγιο. Από πλευράς του Ελμαέστρο στην ανόρθωση δεν υπολογίζεται ο Μπέρκστρομ, αμφίβολος ο Φουρτάδο, δόθηκε δανεικός ο Πασχάλη στην Ένωση. Τρέχει να προλάβει τον τέρμπι της Πάφου με την ΑΕΚΟ Μπιέλ. Τόμας και Βέισμπεκ θα είναι στην αποστολή του Απόλλων εν ώψη Ομόνιας, εκτός Ιμπράουν, Γιούπιτς και Ανδρέου, sold out έκαναν οι απολωνίστες. Εγγράφει και ο Παλαιάρης στο ρόστερ της ΑΕΚ, εκτός ο Αμίνι με Πάφο ξεκαθαρίζει την ιστάτη του Σαμπορίτ. Δεν προλαβαίνει το μάτς με τη Νέα Σαλαμίνα ο Τζέφρι από πλευρά ΑΕΛ, αμφίβολος ο Παπαγεωργίου. Όλα δείχνουν πως οι Νίκολιτς και Χαραλάμπους θα προλάβουν το παιχνίδι με τον Ύψωνα. Διαπραγματεύσει του Ολυμπιακού Πειραιός με τον Ικάρτη. Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να κινηθεί για την μεταγραφή επιθετικού και κεντρικού αμυντικού. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε 9 και 4 την Κηφισιά σε ξαναβολή σε αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Απόψε για το Champions League σε 7:45 Eindhoven, Shakhtar και Φενέρ Ρώμα. Στις 10 Como, Λιψία, Manchester United, Σαμπάχ, Bayer Bondoglim και Slavia Lanz. Για το κύπελλο Ελλάδος στις 5:45 Αστέρας Άρης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεις στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
7: Και Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone,
15: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
16: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
17: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
18: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Grave χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
19: 12 στα σπορ.

Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Πέμπτης, αγαπητοί ακροατές. Εκπομπή 12 σας πω, Μάγκης Νικολάου Μαρίνα Αργυρού στην... Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Πέμπτης, αγαπητοί ακροατές. Εκπομπή 12 σας πω, Μάγκης Νικολάου Μαρίνα Αργυρού.

0: για τη φυγή του. Ξαφνικό, ένας πάρα πολύ αγαπητός καλλιτέχνης. Και είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
1: Χάνονται, ξέρεις, ναι, οι άνθρωποι νέοι.
0: Και όχι μόνο αυτό. Σιγά σιγά χάνεται και το ποιοτικό ελληνικό τραγούδι μαζί τους. Δεν χάνονται.
1: Ναι.
0: Τα τραγούδια του και του Μαζονάκη, όπως και των άλλων που έφυγαν, των δυνατών ελληνικών φωνών που έφυγαν, είναι εκεί. Αλλά σιγά σιγά, ξέρεις, οι νέες γενιές δεν θα τους ξέρουν, δεν θα τους γνωρίσουν, αλλάζει το ρεπερτόριο. Πραγματικά είναι πολύ κρίμα και ο Μιχάλης Πουλής θα μας ρίξει κάποια στιγμή για ένα μαζονάκι.
1: Αφού το ναι, ζητάς, θα το κάνει στην συνέχεια της εκπομπής μας. Λοιπόν,
0: πάμε να δούμε τις μεταγραφές. Είχαμε πολλές μεταγραφές χθες βράδυ.
1: Ήταν η τελευταία μέρα της κανονικής περίοδου.
0: Στην εκπνοή, θα λέγαμε, η Ομόνια ήταν η τελευταία που ανακοίνωσε τον Ακιντόλα.
1: Επιστρέφει ξανά ο Νιγηριανός στο Τριφύλι.
0: Μετά από 6 χρόνια, ήταν και το 2020. Ήταν πολύ λίγες οι συμμετοχές του τότε, Μάκη. Παρ' όλα αυτά, οι οπαδοί της Ομόνιας τον ζητούσαν συχνά να επιστρέψει.
1: Και έγιναν προσπάθειες αρκετές από την Ομόνια, αλλά δεν ευοδόθηκαν. Τώρα, στο φινάλε, τα κατάφερε η Ομόνια. Παίχτη σπουδά στη Χαλ, έτσι,
0: ναι,
1: η οποία ανέβηκε στην Premier League, η ομάδα του Τσολάκη και του Μουζακίτη.
0: Ναι.
1: Είχε κάποιες συμμετοχές μετά το Γενάρη, 20 στον αριθμό, δεν είναι φουλ παιχνίδια, αλλά αρκετά ήταν αλλαγή. Όμως είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και περιμένουν στην Ομόνια να δείξει την δουλειά του πάνω στο χορτάρι.
0: Τελευταία στιγμής μεταγραφή και για την ΑΕΛ που κινήθηκε για την απόκτηση του Τζέφρι με την μορφή δανεισμού, όμως, αν δεν κάνω λάθος, η ΑΕΛ.
1: Νιγηριανός.
0: Ναι.
1: Από την Κρίλια Σοβέτοφ.
0: Για να προσπαθήσει και με ύψος 1,92, έτσι. Πολύ σπάνιο ύψος για έναν κέντρικο επιθετικό. Για να καλύψει ουσιαστικά τους Γκομής και Τσατάκοβιτς, τους άτυχους Γκομής και Τσατάκοβιτς. Και ο Απόλλωνας ανακοίνωσε και δεύτερο, έτσι, νέο Νιγηριανό χθες βράδυ, το 18χρονο αμυντικό μέσο Μπουμπάρακ Ονορουογίζα Ούτμα. Όχι, είναι ο πρώτος αυτός. Ναι, ο Γκουστίν Τσίμα. Ναι, συγγνώμη, διάβαζα το πιο πάνω όνομα. Ο Ούτμαν ήταν ο πρώτος. Τον είχαμε μπει και χθες στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Είχε βγει κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Ο Τσίμα ήταν χθες το βράδυ. Η Κράσα Βαενή απέκτησε τον Δόση. Η Νέα Σαλαμίνα επίσης προχώρησε σε μεταγραφή τελευταίας στιγμής με τον Έμπο
1: από την Κηφισιά,
0: ναι,
1: επιθετικός.
0: Και η Πάφος επίσης ενισχύθηκε με τον Γιώνατας Νόρο από την
1: Πορτογάλος,
0: Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός, ναι, από την Μπράγκα.
1: Καταλόγου Β.
0: Ναι, 21 χρόνια.
1: Θα έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας.
0: Απλώς να πούμε, Μάγκη, πριν που είσαι, ποιους θα έχουμε.
1: Παρακαλώ.
0: Εντάξει, στην Ελλάδα γράφω για συμφωνία Ομόνιας και Όφη, γιατί πάει η Ηράκλειο Χατζηγιοβάνης για τις υπογραφές. Πάντως το ρεπορτάζ που αφορά τον Χατζηγιοβάνη αναφέρει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ελληνικές ομάδες, αλλά φαίνεται ότι έχει κλείσει οριστικά στον Όφη.
1: Γράφεται πάρα πολύ εντόνα. 15 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνουν οι μεταγραφές στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι, και πάνω σε αυτό το κομμάτι να πω ότι και για εμάς, παρότι έκλεισε το μεταγραφικό παράθυρο, η μεταγραφική περίοδος του καλοκαιριού, παραμένει ανοιχτό το παράθυρο για ανέργους και δανεικούς μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Όμως για τους άνεργους πρέπει να ήταν άνεργοι μέχρι χθες. Να μην είχαν ομάδα ουσιαστικά μέχρι χθες.
1: Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι. Αυτό σημαίνει.
1: Πάμε να δούμε ανέργους και Champions League και μετά να σας πούμε ποιους θα έχουμε
0: καλύτερα. Να δούμε τα χθεσινά αποτελέσματα πρώτα. Είχαμε και μεγάλα σκορ. Μπαρτσελόνα Φέγενορτ 5-1. Στουτγκάρδη. Πες το.
1: Όχι, θα το πω μετά.
0: Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο 2-1, Νάπολι Αρσεναλ 0-1, Παρί Σλόβαν 6-1 και Σπόρτινγκ Γαλατά Σαράι 3-1. Είχαμε και κύπελλο Ελλάδας χθες.
1: Το Παρί Σλόβαν είναι το σκορ μέχρι τώρα της πρώτης αγωνιστικής.
0: Ναι,
1: φυσικά ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League με άλλα 6 παιχνίδια.
0: Ά, ήταν να τα πω

0: τα, εντάξει, πες τα, πες τα. Όχι, όχι, όχι.
1: 8 παρατέταρτο Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντόνεσκ. Την ίδια ώρα Φενέρμπαξε Ρώμα. Στις 10 Μπάγερ Μονάχου Μπότο Κλίμπτ. Μάστερ United Σαπάχ. Σλάβια Πράγα Λαντ. Και Κόμο Λειψία. Όλοι οι αγώνες από τα κανάλια της Σίντα Βίζον. Προχωράς.
0: Λοιπόν, για την Ελλάδα, χθες για το κύπελο, Φινέστος Χρυσούπολης 3-0. Για το Καραπάο, Chelsea Lynch 6-3, με την Chelsea να προκρίνεται. Θα πω για την Exmouth Town. Έχει από χθες που διαβάζουν το Exmouth Town. Θα την πω. Πάμε στα σημερινά. Έχει παιχνίδι και στην Ελλάδα σήμερα. Είναι ο εξαναβολής αγώνας της πρώτης αγωνιστικής ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά, 9 και 15. Και για το κύπελλο Ελλάδος νωρίτερα, 5 και 45, Αστέρας Άρης, στα Champions League τα είπες.
1: Σε λίγο θα έχουμε Ανδρέα Χρήστου, ρεπορτάζ προθετές Ομόνιας. Μετά θα πάμε στην Κυπελούχο Πάφο, την ομάδα που κατέχει και το Super Cup, με Χαρή Χατζή Κυριακό. Θα συνομιλήσουμε με Ελοίζο Μωυσιό Σινιά Σαλαμίνα, Χάλαμπο Παρπετά τη Ανόρθωση, και θα ολοκληρώσουμε με τον προπονητή Χρήση Μιχαήλ.

0: Φωνάρα, τραγουδάρα, ανατριχιαστικό, είναι συγκινητικό, είναι απίστευτο, θεωρώ είναι από τους καλλιτέχνες που είναι αναντικαταστάτη.
1: Ανδρέας Χρήστου, πρώτος στην τηλεφωνική γραμμή φιλοξενούμενος σήμερα για το ρεπορτάζ της Πραθήτριας Ομόνιας με την Βόβα Νταβίτα Κιντόλα.
0: Γεια σου Ανδρέα.
1: Γεια σου, χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι για σου ακροατές μου.
0: Λοιπόν, έτσι στο photo finish, κυριολεκτικά η Ομόνια Ανδρέα ανακοίνωσε τον Ακιντόλα, μια προσθήκη οποία χαροποίησε και ιδιαίτερα τον κόσμο της Ομόνιας, γιατί παρά το μικρό πέρασμα που είχε ο ποδοσφαιριστής παλαιότερα από τους πράσινους, έμεινε έτσι, ήταν αγαπητός στον κόσμο της Ομόνιας.
2: Ναι, ακριβώς. Αγωνίστηκε μόλις για 7 παιχνίδια στην προηγούμενη του θητεία στην Ομόνια. Είχε έρθει τέλη Ιανουαρίου του 2020. Πρόλαβε να αγωνιστεί ουσιαστικά για 1,5 μήνα όταν διακόπηκε το πρωτάθλημα. Άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις τότε σε εκείνη την περίοδο στην Ομόνια, που προσπάθησε στη συνέχεια να τον πάρει από την νίκη, αν δεν τα είχε καταφέρει. Πραγματοποίησε την δική του πορεία στη συνέχεια στην Τουρκία σε 3 ομάδες γεμάτες σεζόν και καλές εμφανίσεις, που ήταν ουσιαστικά το εισιτήριο του για την Αγγλία και την Championship στην ομάδα της Hull, με την οποία πέρσι ήταν βασικός τέλεχος με 20 συμμετοχές και κατάφερε να πάρει την άνοδο για τα σαλόνια της Premier League, εκεί όπου έμεινε εκτός λίστας ουσιαστικά για τους αγώνες της Premier League όμως, και ήταν και ο λόγος που η Ομόνια κατάφερε να κάνει την κίνηση της και να τον φέρει ξανά πίσω στην Κύπρο, να τον ντύσει με τα πράσινα χθες και να τον ανακοινώσει. Μια μεγάλη κίνηση που σίγουρα χαροποίησε και τον κόσμο, αλλά ισχυροποιεί και την επιθετική γραμμή της Ομόνιας την τελευταία μέρα των μεταγραφών.
1: Και ο Χατζηγιοβάνης πάει Ηράκλειο οριστικά, έτσι.
2: Ναι, αυτό βγαίνει.
1: Έτσι βγαίνει, έτσι η πληροφόρηση υπάρχει.
2: Ναι, αυτό βγαίνει από τις πληροφορίες των τελευταίων ωρών. Υπήρχαν και άλλες ομάδες που εξέφρασαν ενδιαφέρον, όμως ο Όφη ήταν αυτή που του πρόσφερε και το καλύτερο πακέτο. Την καλύτερη προοπτική γενικότερα, μια ομάδα που κατέγραψε αρκετές επιτυχίες την τελευταία χρονιά, είναι και στους ομίλους του στην League Phase του Europa, αν και δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Ελλαδίτης, και καταλήγει εκεί. Αναμένεται να ταξιδεύσει για την Κρήτη εντός της ημέρας και να ολοκληρώσει μεταγραφή. Τα πλευράς Ομόνιας που τα βρήκαν και με τον Όφη ήταν διατεθειμένοι να του ανοίξουν τον δρόμο για την μεταγραφή. Έτσι αλλιώς έγινε και ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ακιντόλα, οπότε θα πάρει τη θέση του Χατζηγιοβάνη ο Νιγηριανός εξτρέμ.
1: Και έπεται στόπερ κατά Λουγουβίτα.
2: Δεν είναι τόσο σίγουρο. Θα το ψάξουν στην Ομονιά από τη στιγμή που πλέον δικαιούνται μόνο άνεργους. Άνεργους δεν δικαιούνται να πάρει η Ομονιά αυτή τη στιγμή κατάλογο Α, μόνο στον κατάλογο Β, και δανεικούς το ίδιο από κυπριακή ομάδα. Μπορεί να πάρει και πάλι καταλόγου Β, για κατάλογο Α δεν γίνεται, γιατί θα πρέπει να διαγράψει 4 ναι. παίκτες για να ανοίξει θέση, οπότε είναι περιορισμένα τα περιθώρια. Θα το ψάξουν, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει κάτι, και πολύ πιθανό να μην γίνει κάποια κίνηση σε αυτή την περίοδο που μένει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Το έψαξαν και χθες, δεν προήρξε κάποια περίπτωση μου να προχωρήσει τόσο πολύ.
1: Ναι. Τώρα, μεγάλο παιχνίδι με τον Απόλλωνα μεθαύριο 8 η ώρα στο ΓΑΣΥΠ. Προετοιμασία, κακόσμο, να μας πεις τα εισιτήρια, τα πακέτα ευρωπαϊκά, είναι και η Θέλτα την άλλη εβδομάδα.
2: Ναι, να πούμε, να ολοκληρώσουμε τη για τον Ακιντόλα, να πούμε ότι έρχεται.
1: Α, την κατάσταση να μας πεις που
2: έτοιμος αγωνιστικά, έκανε ολόκληρη την προετοιμασία, έπαιξε στα φιλικά, έπαιξε και σε αγώνα κυπέλλου στις 28 Αυγούστου.
1: Καραπάω.
2: Ναι, ακριβώς, με την ομάδα της ΧΑΛ για 81 λεπτά. Οπότε το είπε και ο ίδιος, είναι έτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης. Περιμένουν την κάρτα του από την Αγγλία εντός της ημέρας ίσως και αύριο, για να προλάβει να εγγραφεί ουσιαστικά στα ομιτρό της ΚΟΠ και να είναι διαθέσιμος από το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, και ανάλογα ο κύριος Μπέκ θα αποφασίσει αν θα το χρησιμοποιήσει ή όχι. Είναι λογικό, έρχεται σε μια ομάδα που ναι μεν ξέρει τον προπονητή και το περιβάλλον, όμως οι παίκτες είναι διαφορετικά. Δεν καλά από την περίπτωση φορά, μόνο ο Κακουλής και ο Φαπιάνο είναι στο ρόστερ. Θα δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσει. Από εκεί και πέρα, για τα αγωνιστικά, χωρίς κανένα νέο πρόβλημα στην Ομόνια, μοναδικός από τον Χαρελάιτιν που είναι ακόμη εκτός. Προετοιμάζεται κανονικά, θα ολοκληρωθεί αύριο η προετοιμασία για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, όπως είπε και εσύ Μάγκη, γιατί είδαμε και στο παιχνίδι με τον Άρη πόσο σημαντική ήταν η νίκη και ανέβασε έτσι κατακόρυφα την ψυχολογία στην έδρα της. Αναμένεται και πολύ μεγάλη προσέλευση από τον κόσμο. Είναι μεγάλος ο ενθουσιασμός μετά την μεταγραφή ακινήτων, αλλά και από την εμφάνιση στη Λεμεσό και περιμένουν έτσι αρκετό κόσμο το βράδυ του Σαββάτου.
1: Σορτ άουτ ο Απόλλωνας, ήταν αναμενόμενο. Όσα πήρε, τα έδωσε στην Νότια Κερκίδα.
0: Για εισιτήρια, νομίζω. Ναι.
1: Και τι γίνεται με τα διαρκεία της Ομόνοιας και με τα πακέτα ευρωπαϊκά, έχουμε κάνει μια πληροφόρηση.
2: Μέχρι χθες ήταν κοντά στις 10.500 τα εισιτήρια διαρκείας, αριθμός που αναμένεται να ανέβει και μέρες. Το ρεκόρ, να θυμίσουμε, είναι στα 11.200 εισιτήρια, νομίζω. Με τη μεταγραφή Ακιντόλα και αν συνεχίσει τις ίδιες εμφανίσεις η Ομόνοια, θα συνεχιστεί η προπόληση για ακόμη ένα μήνα περίπου, οπότε θεωρώ θα σπάσουν το δικό τους ρεκόρ οι Ομονιάδες. Για τα ευρωπαϊκά πακέτα σήμερα είναι η ελεύθερη προπόληση για όλους, οπότε θα περιμένουμε να μάθουμε ακριβώς αριθμό. Ήταν σε καλούς ρυθμούς όπως μας είχαν πει, θεωρώ θα ανέβει περισσότερο τις επόμενες μέρες. Ο πλησιάζει και ο αγώνας με τη Θέλτα και τόσος κόσμος εξέφρασε επιθυμία να πάει στο γήπεδο σε αυτό.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Ανδρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Ανδρέα.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ, καλή σας συνέχεια.
1: Επίσης.

0: Και πάμε τώρα στην Πάφο, στην κυπελούχο τη χώρα, στην Πεσσινή και την κατόχο του Super Cup. Χάρη Χατζηγύρη, εγώ μαζί μα. Σε χαιρετούμε, Χάρη.
1: Γεια σου, Χάρη.
0: Χάρη.
1: Χάρη, Χάρη, είσαι εδώ.
2: Μαγί,
0: έλα, σε ακούμε, έλα, πάμε, πάμε. Καλημέρα.
2: Χαίρετε.
0: Τώρα έχει ξυπνήσει, ναι.
2: Ναι, ναι. Ναι. Α. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε όλους τους φίλους ακροατές του Super Sport 104. Ολοκληρώθηκε και η βασική φάση, θα λέγαμε, της μεταγραφικής περίοδου, γιατί εντάξει, δικαιούνται οι ομάδες ακόμα να κάνουν κινήσεις με άνεργους, ιδανικούς από την Κύπρο. Ήταν ευκαιρία λοιπόν χθες της βασικής φάσης της μεταγραφικής περίοδου, είχε άλλη μια κίνηση για την Πάφο με τον Γιώνατας Νόρο, κεντρικό αμυντικό, στα 19 του, από την Μπράγκα έρχεται ο ποδοσφαιριστής αυτός. Και είναι μια κίνηση που έψαχνε εδώ και καιρό η Παφός να πάρει ακόμα έναν παίχτη για το κέντρο της άμυνας για να πλαισιώσει την τριπλέτα ΜΑΕ Λουίς και Γκορτάρ. Εντάξει, αυτό το οποίο μάθαμε είναι ότι στην ομάδα το προσπάθησαν και για περαιτέρω ενίσχυση και για έναν ακόμα παίχτη για την κορυφή της επίθεσης. Όμως...
0: Β' καταλόγου, Β' είναι.
2: Όχι, καταλόγου άλλο. Διότι αυτή τη στιγμή με την έλευση και του Νωρό που είναι καταλόγου Β, υπάρχει τώρα καινή να θέσει στο καταλόγο Α.
0: Αυτό...
2: Το ίδιο Μπάσο Αμινά.
0: Α, ναι, ναι, σωστά.
2: Έχει...
0: Σκέφτονται κάτι άλλο χάρη για να κάνουν.
2: Αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο λένε από την Μπάφο είναι ότι έχουν ολοκληρώσει με τις μεταγραφές. Φαντάζομαι μόνο αν προκύψει κάτι πολύ πολύ εξαιρετικό.
1: Ναι, μάλιστα. Και ο Νόρο τώρα πότε θα είναι έτοιμος
2: να παίξει? Άμεσα θα μπει στις προπονήσεις.
1: Ναι,
0: έχουν ένα συμβόλαιο.
2: Εντάξει, νομίζω δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβει τώρα για την...
1: Για παιχνίδι με την ΑΕΚ.
2: Για το μάσιο με την ΑΕΚ, νομίζω είναι λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει. Θα το δούμε. Επί των αγωνιστικών μιας και ανέφερες.
0: Για την ετοιμότητα του
2: νεαρού συνάδελφη. Ο Μπιέλ πιθανότατα θα είναι διαθέσιμος για το μας της Κυριακής. Έχει μπει σιγά σιγά σε ρυθμούς προπονήσεων και ο Μαμάτοφ, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσει να είναι στην αποστολή, αν όχι σίγουρα μετά τη διακοπή, ενώ και ο Κορέια αναμένεται ότι μετά την διακοπή θα μπορέσει να ενισχύσει ξανά το πλάνο του coach Σαμπίνου. Αυτά είναι και επί των αγωνιστικών.
0: Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κύριος Σαμπίντο εν ώψη ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Ένα μεγάλο ντέρπι σίγουρα την Κυριακή στην αρένα. Η ΑΕΚ που είναι μοναδική ομάδα που έχει το απόλυτο.
2: Ακριβώς, έχει το 2-2, έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα η ομάδα της Λάρνακας. Και η Πάφος καλείται, ας το πούμε κιόλα, να ρεφάρει έτσι από το στραβοπάτημα με τον Ολυμπιακό και να πάει να παλέψει για το διπλό. Στην αρένα δεν θα έχει εύκολη αποστολή. Υπάρχουν, είπαμε μόλις τώρα, και κάποια αγωνιστικά προβλήματα. Όμως θα παρατάξει ό,τι καλύτερο ο κ. Σαμπίντο με σκοπό να φύγει η Πάφος από τη Λάρνακα με το διπλό.
0: Για τον Κορέια, τι, πότε υπολογίζουν να είναι πίσω?
2: Μετά τη διακοπή.
0: Ναι.
2: Μετά τη διακοπή, αυτό μας λένε, διότι είχε μια υποτροπή σε ένα προηγούμενο τραυματισμό του. Οπότε υπολογίζουν ότι μετά την διακοπή θα είναι και αυτός διαθέσιμος.
0: Για παρουσία κόσμου την Κυριακή, μπορούμε κάτι
2: δεν
0: ακόμα.
2: Έχουμε ακόμη κάποια ξεκαθαρή εικόνα, Μάγκη, αλλά
0: έχουμε
2: πιστεύω
0: μέρες.
2: Ότι εντάξει, ναι, υπάρχουν ακόμα κάποιες μέρες, είναι και Κυριακή. Νομίζω ότι θα έχει έτσι μια καλή προσέγγιση από πλευράς των μαθητών στην αρένα. Αλλά θα δούμε έτσι πιο συγκεκριμένα για αριθμό και θα ενημερώσουμε.
0: Ευχαριστούμε, Χάρη, να είσαι καλά.
1: Καλή σου, Χάρη.
0: Να πούμε ότι ο διαγωνισμός μας για την φάνελα του Μπιέλ της Πάφου
1: συνεχίζεται.
0: Μπορείτε να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό με μηνύματα στο 23-24 με την ένδειξη Πάφος, Μπιέλ, ό,τι πώς θέλετε, όνομα και επίθετο, και θα κάνουμε την κλήρωση στην εκπομπή μας 12 στα Σπορ την ερχόμενη Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη. Περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε με ρεπορτάζ Νέας Σαλαμίνας και Ανόρθωσης.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Νουτέλα, κρέμα φουντουκιού και κακάο 750 γραμμάρια 4,85 και επιπλέον cashback 30 cent. Mass Best Brand μπάρες δημητριακών 5x28 γραμμάρια 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand αυγά 12 τεμάχια μόνο 2,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Με όπλο τον κόσμο, της η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, αθαλάσσας και παλουριώτισσας.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
7: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
9: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
12: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
13: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. We'll be right back.
14: Η ώρα είναι 12:30.
15: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
16: Ακούτε Super Sport 104.
17: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone.
18: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
19: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
20: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, ακούτε Super Sport Εγονέσα, την εκπομπή 12 στα Sport. Στα μικρόφωνα Μάκης Νικολάου, Μάρινα Αργυρού, Μιχάλης Πουλής και ροή του ήχου. Και ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Σαλαμίνας, Λοΐζος Μωυσέως, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Λοΐζο.
21: Γεια σου, Λοΐζο.
22: Καλό μεσημέρι, Μάκη. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του Super Sport 104.
20: Θέλατε επιθετικό και τον βρήκατε, πήρατε τον Έμπο, τον επιθετικός αυτός.
22: Όχι, Μάκη μου, είναι αναφυλακτικός μέσος ο Έμπο. Είναι ο Τιμιτέρ Έπο, Νιγηριανός, δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν από την ΠΑΕ Κηφισιά. Εντάξει, στο επιθετικό κομμάτι που ανέφερες, ολοκληρώσαμε και κλείσαμε με την μεταγραφή του Αγγέλσκι.
20: Λέω μήπως πάρετε ακόμα ένα.
22: Ορίστε.
20: Λέω μήπως πάρετε ακόμα ένα μπροστά.
22: Αυτή τη δεδομένη στιγμή και μου δεν υπάρχει κάτι, γι' αυτό η τελευταία μεταγραφή χθεσινή αυτή του Έμπο ήταν... συνδέεται άμεσα κιόλας με, με τον τραυματισμό του Αλόιζ Κονφέ που είχε το κάταγμα στην κλίδα, οπότε ήρθε για να καλύψει αυτό το κενό ο Έμπο, αλλά και ολοκληρώθηκε ουσιαστικά και με την γραφική περίοδος, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το παράθυρο των ανέργων μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη. Αντιλαμβάνεσαι να μην πούμε τώρα ότι θα γίνει ή δεν θα γίνει, διότι
20: αν προκύψει κάτι.
22: Ναι, θεωρητικά δεν θα γίνει, έχουμε ολοκληρώσει. Ωστόσο μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε σε αυτό το διάστημα τέλος πάντων το χρονικό που έχει απομείνει, οπότε να μην μπούμε με σιγουριά, πάντα με αυτόν τον αστερίσκο και εμπίπτει σε αυτόν τον αστερίσκο και ξέρεις μην μεταγραφή του ούτε μην πέρε του εμπό, διότι δεν θα κινούμαστε και από το σε αυτή τη θέση. Δυστυχώς προέκυψε αυτό το απρόπτο με τον Κονφέ και έγινε.
20: Η ομάδα πάλι δείξε και δύο πρόσωπα, μπορώ να πω, διαφορετικά πρόσωπα στο πρωτάθλημα στα δύο παιχνίδια. Φυσικά πολλά μικρό το δείγμα. 3-3 με τον Ολυμπιακό στην Λευκοσία και ήττα 4-1 από την ΑΕΚ στο γήπεδό σας. Και τώρα έχετε την έξοδο στην Λεμεσό με την ΑΕΛ αύριο στο πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής.
22: Ναι, πολύ σωστά, Μαγκή μου. Διαφορετικά πρόσωπα, διαφορετικά διαστήματα και στις δύο αναμετρήσεις. Σε κάποια ήμασταν καλοί, σε κάποια δεν ήμασταν καλοί και το πληρώσαμε. Αλλά όπως πολύ πολύ εύστοχα σημείωσες, τα πρώτα παιχνίδια είναι και το τονίζουμε και πάντα και το λέμε και το λέγαμε καθ' όλη τη διάρκεια και της προετοιμασίας στα φιλικά παιχνίδια, στα οποία δώσαμε ότι αυτά είναι για τους προπονητές. Και το λέγαμε
20: έτσι.
22: Σκοπό, επειδή είναι εντελώς διαφορετικό το φιλικό παιχνίδι από το επίσημο, έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Οπότε και κυρίως είναι στις επίσημες αναμετρήσεις που χτίζεται και η ομοιογένεια που λέμε και δένεται περισσότερη ομάδα και μαθαίνουν οι προσχωρήσεις καλύτερα και το καθεξής και το καθεξής. Να μην τα λέω ξανά, έτσι. Οπότε χρειάζεται χρόνος. Και δεν είναι κάτι αυτό που αφορά μόνο στη δική μας την ομάδα, είναι γενικότερο και είναι ένα φαινόμενο ποδοσφαιρικό που υπάρχει από πάντοτε. Οπότε απλά το αναφέρω και αυτό για να υπάρχει. Από εκεί και πέρα, Μάγκη μου και Μαρίνα μου, εμείς θα πάμε αύριο στη Λεμεσό με ένα και μοναδικό με συγχωρείτε σκοπό να παρουσιαστούμε αντάξει των δυνατοτήτων μας, αντάξει του κόσμου μας, έτσι. να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και σίγουρα να εμφανιστούμε σαφώς βελτιωμένοι σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στην άκρη της προηγούμενης αγωνιστικής.
1: Έτσι έβγαλε κάποιες αδυναμίες, είναι η αλήθεια, η Νέα Σαλαμίνα απέναντι στην ΑΕΚ, παρότι στο προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό βγήκαν περισσότερα θετικά στοιχεία.
22: Ναι, έτσι, σίγουρα.
1: Τι λέει ο προπονητής και πού το βασίζει αυτό το πράγμα, ενδεχομένως ίσως το ότι ακόμη δεν έχει δέσει ακόμη καλά η ομάδα, δεν ήταν πολύ τα έτοιμη.
22: Κοιτάξτε, αυτά τα στοιχεία είναι στοιχεία τα οποία γνωρίζουν μόνο οι άνθρωποι του ποδοσφαιρικού τμήματος, οι καθήνες είναι αρμόδιοι, αυτοί που ασχολούνται καθημερινά με την προπόνηση, την προετοιμασία της ομάδας και το καθεξής. Από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι και ο κόσμος είδε και ο ίδιος ο προπονητής το είπε μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ στην διάσκεψη τύπου, ότι παρατηρήθηκαν και κάποιες αδυναμίες και κάποια ατομικά λάθη τα οποία στήθηκαν, και όταν λέμε αδυναμίες δεν είναι κάτι το οποίο πιθανότατα δεν διορθώνεται ή δεν θα βελτιωθεί, δεν θα καλυτερεύσει η κατάσταση του με την πάροδο του χρόνου. Έτσι εμπίπτουν όλα αυτά και στο κομμάτι που είπαμε και της ομοιογένειας και της χημίας και του να δέσει η ομάδα, έτσι παιχνίδι με παιχνίδι, κάθε παιχνίδι ομάδα πρέπει να βελτιώνεται. Και ο χρόνος βοηθά σε αυτό και οι επίσημες αναμετρήσεις. Από εκεί πέρα αυτά είναι πράγματα που τα γνωρίζουν μόνο και μόνο αυτοί πρέπει να τα γνωρίζουν. Έτσι. Ο προπονητής, οι άμεσοι συνεργάτες του, όλοι αυτοί που ασχολούνται με την προετοιμασία, όπως είπα πριν, της ομάδας. Και ακριβώς, και επανέρχομαι σε αυτό που είπα πριν, από τις αναφορές του κυρίου Λόπεθ στη διάσκεψη του μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ, ότι θα αναλυθούν όλα όσα έπρεπε, όλα όσα τα στοιχεία είχαν εντοπιστεί και έπρεπε να αναλυθούν προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί καλύτερη από ό,τι στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο αυριανή αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Αυτό ακριβώς έγινε σε αυτό το περιορισμένο κατά τα άλλα χρονικό διάστημα που είχαμε, που μεσολάβησε ανάμεσα στις δύο αναμετρήσεις, και μένει να δούμε αύριο το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα μας.
1: Μάλιστα. Αγωνιστικά.
22: Εντάξει, αγωνιστικά είπαμε πριν του παροπλισμένου Κομφέ, ο οποίος είχε χθες, να τον αναφέρουμε και αυτό, την χειρουργική επέμβαση που έκανε για την αποκατάσταση του κατάγματος της πλήρας που είχε και ήταν επιτυχής. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στην διάθεση του Άγγελ Λόπεθ να καταστρώσει το αγωνιστικό του πλάνο για να τους παρατάξει.
20: Και πόσοι φίλοι σας θα είναι στο ΑΜΕΓΑ,
22: πώς υπολογίζετε? Δεν υπολογίζουμε, δεν γνωρίζω ακριβώς το νούμερο μάκι μου και δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν θα είναι ακριβές. Σίγουρα περιμένουμε τον κόσμο μας να έρθει, να μας στηρίξει. Είναι κάτι που κάνουμε πάντοτε και το λέω πάντοτε, ότι δεν περιμένει ούτε εμένα ούτε κάποιον άλλον ο κόσμος της Σαλαμίνας να έρθει να στηρίξει την ομάδα. Απλά και εμείς κάνουμε μέσω ραδιοφώνου, τηλεοπτικά και ούτω καθεξής τα δικά μας τα καλέσματα, είτε ενθυμίσεις καλύτερα στον κόσμο της ομάδας μας, και είμαστε σίγουροι ότι και αύριο θα έρθει να στηρίξει τη Νέα Σαλαμίνα στο δύσκολο παιχνίδι.
20: Ευχαριστούμε, Λοίζο, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.
22: Εγώ ευχαριστώ, Μαγή και Μαρίνα μου, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Λοίζο, γεια σου.

0: Και από τους ενθρώπευκους αμοχώς του πάμε στην μεγάλη κυρία της πόλης, την Ανόρθωση, Πρόεδρο Επικοινωνίας της Ανόρθωσης, ο Χάμπο Αρπετάς είναι μαζί μας. Χαράμπε μου, γεια σου, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
0: Πρώτο σας παιχνίδι και με μεγάλο αντίπαλο στο γήπεδό σας, μετά τις δύο εξόδους ήττες στην Λεμεσό με ΑΕΛ και Απόλλωνα. Δύσκολο πρόγραμμα σίγουρα, δύσκολο παιχνίδι. Πώς το προσεγγίζετε και πώς κυλάει και η προετοιμασία?
1: Ναι, είναι γεγονός ότι η ομάδα μας παρουσιάστηκε βελτιωμένη στον αγώνα με τον Απόλλωνα σε σύγκριση με την πρεμιέρα με την ΑΕΛ, βγάζοντας στον αγωνιστικό χώρο ένα πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο. Προφανώς το αποτέλεσμα δεν αφήσει ικανοποιημένο κανένα στην οικογένεια της Ανόρθωσης. Αλλά κρατάμε την βελτιωμένη παρουσία και την εμφάνιση. Όπως ορθά επεσήμανε και ο προπονητής μας, υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Ωστόσο είναι ευχαριστικό στοιχείο ότι οι ποδοσφαιριστές έδειξαν στον αγωνιστικό χώρο ότι διαθέτουν μεγαλύτερες δυνατότητες, όπως και το πιστεύαμε, από αυτές που φάνηκαν στον αγώνα με την ΑΕΛ. Η πρόοδος είναι εμφανής, είναι αποτέλεσμα της καθημερινής δουλειάς που γίνεται στην ομάδα και θεωρούμε ότι μπορεί να παίξει ακόμα καλύτερα η Ανόρθωση. Στόχος μας είναι να διορθώνουμε τα λάθη μας, κάθε εβδομάδα να παρουσιαζόμαστε καλύτεροι και αν συμβαίνουν αυτά κάθε εβδομάδα, είμαστε περιμένοι ότι θα έρθουν και οι βαθμοί που είναι το πιο σημαντικό, γιατί το αποτέλεσμα της προσπάθειας μιας ομάδας μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι για να έχει βαθμούς και αυτό στοχεύουμε στον αγώνα που έρχεται το Σάββατο απέναντι στο ΑΠΟΕΛ στο Φρύδο Μαντώνης Παπαδόπουλος.
2: Ναι. Εντάξει, θα έχετε έτσι γιατί στο πλευρό σας, τον κόσμο σας, Χαράλαμπε, όπως είπε και ο Μάκης, είναι το πρώτο παιχνίδι στην έδρα σας για φέτος. Σε ένα κλασικό ντέρπι, ανεξαρτήτως πώς είναι τα δεδομένα στις δύο ομάδες σε κάθε αγωνιστική περίοδο, είναι ένα από τα πιο κλασικά ντέρπι του πρωταθλήματος.
1: Εντός συμφωνώ μαζί σου, Μαρίνα. Είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε φέτος με το ΑΠΟΕΛ και σε ένα φιλικό παιχνίδι. Είναι μια ομάδα με πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, ένας δύσκολος αντίπαλος, αλλά θεωρούμε ότι έχουμε την ομάδα έτσι ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί και στο γήπεδό μας που η Ανόρθωση διαχρονικά έχει άλλη δυναμική, να μπορέσουμε να συνδυάσουμε την καλή παρουσία με βαθμολογικό κέρδος.
0: Εντάξει, ο κόσμος διψά, θέλει να δει την ομάδα στο σπίτι της σε επίσημο παιχνίδι. Με βάση έτσι την ζήτηση και τον ενδιαφέρον, πόσο κόσμο υπολογίζεται τα διαρκείας, πόσα είναι ως τώρα?
1: Έχουμε περίπου 5.000 διαρκείας, λίγο πιο κάτω. Εισιτήρια έχουν φύγει περισσότερα από 600. Εντάξει, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν θα έρθουν όλοι οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας, αλλά θεωρούμε ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Η διοίκηση αποφάσισε και όρισε πολύ προσιτές τιμές.
0: Μόνο 13 ευρώ,
1: Ναι, στα 13 ευρώ το κανονικό εισιτήριο, 8 μαθητικό και 5 παιδικό, ώστε να διευκολύνει κάθε οπαδό μας για να έρθει στο γήπεδο και να σπρώξει την ομάδα για να έχει την καλύτερη δυνατή παρουσία.
2: Ναι. Αγωνιστικά?
1: Αγωνιστικά είναι εκτός ο Μπέκστρομ. Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού στη φτέρνα μετά τον αγώνα με τον Απόλλωνα στο ΑΜΕΓΑ. Ο Φουρτάρο έχει καλές πιθανότητες να επιστρέψει. Ανεβάζει ρυθμό καθημερινά στις προπονήσεις, οπότε έχει καλές πιθανότητες να είναι στην αποστολή. Είναι εκτός ο Φανίκ που είναι τιμωρημένος. Με τον προπονητή να έχει αρκετές επιλογές στην διάθεσή του για να καταλήξει στην ενδεκάδα που θεωρεί ο ίδιος την καλύτερη.
0: Άρα αυτοί οι τρεις βασικά θα είναι σίγουρα οι δύο έξω. Με βάση το τι λες για Φουρτάδο, δύσκολο χλώμο το βλέπω. Είπες για αποστολή ότι θα ξεκινήσει, ότι είναι ένας παίχτης εκεί που δεσπόζει, θα λέγα, η φυσιογνωμία του στην άμυνα.
1: Ναι, Όχι, Μάγκη μου, εννοώ ότι αν κρίνει ο προπονητής ότι είναι σε θέση να συμπεριληφθεί στην αποστολή, τότε σημαίνει ότι μπορεί να κρίνει αν το επιθυμεί ο ίδιος και αν είναι αντεγκάδα. Θα το δούμε. Έγινε πρωινή προπόνηση σήμερα και θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία αύριο.
2: Έτσι πάω λίγο πίσω στο θέμα του κόσμου, γιατί θα το συνδέσω και με την Ανατολική Κερκίδα Χαρά Λαμπέ, όπου για την οποία ως γνωστόν πρέπει να πάρετε αδειοδότηση για να μπορεί να λειτουργεί. Υπάρχει κάτι νεότερο?
1: Ναι, είναι Μαρίνα μου, από χθες έχει ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Από χθες και εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει δημιουργηθεί τόσο μεγάλος τόρος. Γιατί για μας ήταν όλα ξεκάθαρα από την αρχή. Κινηθήκαμε μέσα στο πλάνο που είχαμε σε πλήρη συνεννόηση τόσο με την αρχή αδειοδότησης σταδίων όσο και με τους αρμόδιους επαγγελματίες μελετητές. Προχωρήσαμε σε κάποιες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης της εγκαταστάσεις του γηπέδου μας και με την αναβάθμιση του CCTV αλλά και με κάποια άλλα έργα συντήρησης. Η Ανατολική το γνωρίζαμε από την αρχή ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Και χθες απλά παραλάβαμε όπως περιμέναμε από την αρχή αδειοδότησης το πιστοποιητικό.
2: Ναι, υπάρχουν έτσι κάποια άλλα σημεία στο γήπεδο που χρήζουν βελτίωσης ή έχουν μπει σε σειρά προτεραιότητας για να βελτιωθούν?
0: Και αν σας έχουν δώσει έτσι μια ημερομηνία με βάση το τι μας έλεγε τις προάλλες ο κύριος Κουτσούντας, ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑΤ, αν πρέπει να κάνετε κάτι για να γίνει έλεγχος?
1: Όχι, έχουμε πάλι το πιστοποιητικό, θεωρούμε ότι κάναμε όλα όσα έπρεπε να κάνουμε. Ναι. Από εκεί και πέρα από αυτά που ζητάει η αρχή αδειοδότησης, η ίδια η διοίκηση έχει ως στόχο την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων μας γενικότερα, και το Αντώνης Παπαδόπουλος και το προπονητικό κέντρο έχουν γίνει ήδη αρκετά και θα γίνουν και άλλα στην πορεία του χρόνου.
0: Τι εκτίμηση γίνεται για τον αρχηγό σας, τον Αρτήματα, με επιστροφή?
1: Ο Αρτήματας ήταν στην αποστολή, στον αγώνα με τον Απόλλωνα, και όσο περνά χρόνο μέσα από τις προπονήσεις είναι σε ακόμα καλύτερο βαθμό ετοιμότητας, γιατί πέρασε και αυτός από ένα τραυματισμό, τον ξεπέρασε, όμως ήταν στην αποστολή με τον Απόλλωνα, οπότε είναι κανονικά διαθέσιμος, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα.
0: Λέω μήπως ήταν για ψυχολογικούς λόγους.
1: Εντάξει, σίγουρα θα είναι πιο έτοιμος αυτή την εβδομάδα, Μάκη μου, μετά από μια εβδομάδα διπλέον προπονήσεων.
0: Και έχει πάει το Απόλλων 800 εισιτήρια με βάση το 10%. Αναμένεται ότι θα τα διαθέσει, sold out θα κάνει σίγουρα. Και πάμε για την θέση του εκτελεστικού διευθυντή.
2: Γιάννη Μανιάτση.
0: Γενικό διευθυντή, μάλλον εκτελεστικό διευθυντή τη ποδοσφαιρική εταιρεία. Τον Μανιάτση.
1: Ναι, έχει ανακοινωθεί από την. Από την ομάδα μας χθες, αναλαμβάνοντας το ρόλο του εκτελεστικού διευθυντή. Έχει παραστάσεις στο κορυφαίο επίπεδο ποδοσφαιριστής και στην Ολυμπιακό Πειραιώς, διατέλεσε αρχηγός και στην Εθνική Ελλάδος. Από εκεί και πέρα όμως έχει δουλέψει μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας και στον Πανιόνιο ως γενικός διευθυντής και στην ομάδα του Ολυμπιακού Πειραιώς κάτω των 23. Είναι απόφοιτος επίσης του Executive Master of International Players στη UEFA Academy, ένα πάρα πολύ σημαντικό μεταπτυχιακό της UEFA για πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές, και θεωρούμε ότι έχει όλα τα εχέγγυα για να βοηθήσει ακόμα περισσότερο σε αυτό που θέλει η διοίκηση, την ενίσχυση δηλαδή της διοικητικής και οργανωτικής δομής της ποδοσφαιρικής εταιρείας, με σύγχρονο τρόπο λειτουργίας, επαγγελματισμό και ξεκάθαρη ποδοσφαιρική φιλοσοφία.
2: Ναι. Θα γίνουν και άλλες κινήσεις ενίσχυσης στο οργανωτικό κομμάτι της ομάδας σε μεταγενέστερο στάδιο?
1: Δεν μπορώ να αποκλείσω οτιδήποτε, Μαρίνα μου. Έχει γίνει ήδη στελέχωση μέχρι στιγμής σε πολύ σημαντικό βαθμό, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία δεν σταματά ποτέ. Οπότε είναι κάτι το οποίο εξετάζεται διαρκώς η διοίκηση και αν κρίνει ότι θα πρέπει να γίνουν και άλλες προσλήψεις, θα το κάνει.
2: Ναι.
0: Ωραία. Καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια, Χαραλάμπε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.
2: Καλό απόγευμα.
0: Που ήσουν μαζί μας. Έχουμε αρκετούς διαγωνισμούς να τους πούμε πριν πάμε στις διαφημίσεις.
2: Υπενθυμίζουμε για αυτόν που προανέφερες, Μακία, τη φανελά της Πάφου του Μπιέλ συγκεκριμένα με την ένδειξη Πάφου 23-24. Μπαίνετε στην κλήρωση για να τη διεκδικήσετε. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα. Ενώ έχουμε και τον διαγωνισμό στο Βρυσάκι για δύο βράδια, για δύο άτομα. Ένας τυχερός θα το κερδίσει, αλλά θα πάρει και ένα συγκάτοικο μαζί του. Και είναι μέσα από το Instagram που μπορείτε να λάβετε μέρος. Super Sport 104 και Βρυσάκι. Κάντε follow τους δύο λογαριασμούς. Like στο post. Tag ένα φίλο και κλήρωση 25 Σεπτεμβρίου.
0: Και πάμε και στην συναυλία του Γονίδη. Ο Super Sport 104 χαρίζει ένα τραπέζι. Αξίζει 250 ευρώ για το μοναδικό Σταμάτη Γονίδη, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Το τραπέζι περιλαμβάνει εισιτήρια εισόδου, μια απλή φιάλη της επιλογής σας, καθώς και ένα πλάτερ με φρούτα, αλαντικά και τυριά. Για να διεκδικήσετε αυτό το ωραίο δώρο των 250 ευρώ αξίας, στείλτε μηνύματα στην ένδειξη Γονίδης 2324. Κλήρωση την Παρασκευή 25 του μήνα στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ.

0: Super Sport 104.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
3: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
2: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
3: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
4: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
5: Καραλάμπους. Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
6: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Χοιρινό ρόστο το κιλό μόνο 4,95. Χοιρινό σκυμά το κιλό 4,45. Μας Best Brand φιλέτο κοτόπουλο το κιλό 6,75. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
8: Τι λες παραμιλάς?
7: Πέψη.
8: Θέλεις ένα ψυχτικό?
7: Πέψη.
8: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
7: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
8: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
9: Πέψη και Ιώσ Λιμίδετ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
11: Πω, τι κάνεις εκεί?
12: Συγγνώμη, περιμένεις το σανσέρ, θες να τρελαθούμε τελείως?
11: Έγκλημα! Μόνο από τις σκάλες για γυμναστική. Χωρίς γυμναστική κάθε μέρα, και ενώ για ώρες τη μέρα.
12: Το ξέρεις ότι μπορεί να παρουσιάσει μα διακαρκίνο.
13: Λίγο σανσέρ σήμερα, λίγο καλά. Μπλα. Εγώ δεν έχω ούτε σανσέρ.
14: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις να είσαι σωματικά ενεργός και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
15: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
16: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
17: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
18: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας. Free.
19: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
20: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το Pelecil Plus είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Pelecil. Be a creator.
21: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
22: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
23: Super Sport 104.
24: Η ώρα είναι μία.
25: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
26: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
27: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
28: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
29: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Δεν προλαβαίνει τον τέρμπι της Ομόνιας με τον Απόλλωνο. Ακιντόλα κλείνει στον Όφιο Χατζηγιοβάννης. Τιμωρημένος ο Ντάλσιο για τον Απόλλωνο Ψιανό. Ορθώσεις μέσα Εμπακασέτας και Καρίγιο. Η κυρία δεν υπολογίζει τον Μπέργστρομ, δύσκολα στην αποστολή ο Φουρτάδο. Έχει καλές πιθανότητες να προλάβει το παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Λάρνα Κομπιέλ της Πάφου. Ο Λοσάδας στον Απόλλωνα ανόψει ο Μονές έχει εκ νέου στη διάθεσή του τους Τόμας και Βέισμπεκ, παροπλισμένοι Μπράουν, Γιούμπιτς και Ανδρέου, τέλος στα εισιτήρια για τον ντέρμπι. Υπολογίζεται ο Παλαιάρης στην ΑΕΚ για Πάφου εκτός ο Αμίν, την Ιστάτη κρίνεται του Σαμπορίτ. Δεν προλαβαίνει το μάτς με τη Νέα Σαλαμίνα ο Τζέφρε από πλευρά ΑΕΛ, αμφίβολος ο Παπαγεωργίου. Όλα δείχνουν πως τον Αρή, Νίκολης και Χαραλάμπους θα προλάβουν το παιχνίδι με τον Ύψωνα. Επίσημα στον πάγκο του Ολυμπιακού πυρός ο Εμμανουέλ Αλκουαθίλ, ο οποίος αντικαθιστά τον Χωσέ Λουίς Μαντιλίμπαρ. Ο Ντέσσερς θα χάσει μονάχα ένα παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό μετά τη δικαίωση των Πρασίνων στην έφεση που έκαναν για την τιμωρία του από τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός παίζει απόψε στις 9 και 4 εντός έδρας με την Κηφισιά σε ξαναβολή αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η Newcastle κάνει σκέψεις για παραχώρηση του Χολ παρά την συμφωνία για ανανέωση απόψε για το Champions League σε 7:45 Eindhoven, Shakhtar και Φενέρ Ρώμα στις 10 ακόμα Ολυψία, Manchester United, Σαπάγ, Bayer, Bondon Glimt και Slavia Lanz για το κύπελλο Ελλάδος 5:45 Αστέρας Άρης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεις στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Sport.
23: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
30: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
31: Everyone, τα πάντα εσύ.
32: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
33: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι και έχουμε περάσει στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας 12 στα Σπορ. Σούπερ Σπορ 104 ακούτε, είστε συντονισμένοι. Μαρίνα Αργυρουμάκης Νίκολος στο μικρόφωνο, Στέφανος Στεφάνου στη ροή του ήχου. Και ο προπονητής Χρήσης Μιχαήλ είναι μαζί μας. Τον ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Coach, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χρήση.
2: Ναι, καλό σας μεσημέρι.
0: Έτσι να μιλήσουμε για τα παιχνίδια που έπονται του Σαββατοκυριακού.
1: Και το πώς είδες, θα ήθελα εγώ λίγο την άποψή σου, πώς είδες τις δύο πρώτες αγωνιστικές και αν έχεις ξεχωρίσει ήδη κάποιες ομάδες.
2: Εντάξει, σίγουρα είναι ένα μικρό δείγμα οι δύο πρώτες αγωνιστικές. Όμως να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, λίγο ξεχωριστά με την κάθε ομάδα. Πρώτη είναι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, άρα α πούμε λίγο για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ με την αλλαγή προπονητή σίγουρα κέρδισε χρόνο με τις δύο νίκες, γιατί πάντοτε η αλλαγή προπονητή στο λίγο χρονικό περιθώριο που είχε ο νέος προπονητής να περάσει τα δικά του θέλω, κέρδισε χρόνο με αυτές τις δύο νίκες. Και είμαι σίγουρος ότι στην πορεία με το τι έχει δείξει στο ΙΠΕΟΝΙΑΕΚ θα είναι πάρα πολύ καλύτερη εικόνα τη φετινή χρονιά και θα είναι στις ομάδες που θα διεκδικήσουν τίτλους.
0: Για σένα ένας λόγος είναι ότι θα παίζει μόνο στο χώριο πρωτάθλημα.
2: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με το ρόστερ. Ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, η Ομόνια και η Πάφος, είμαι σίγουρος ότι το ρόστερ τους μπορεί να αντεπεξέλθει και στο πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη. Φτάνει να γίνει σωστή διαχείριση. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι παίχτες, σε κάθε ομάδα είναι αναντικατάσταση, όμως με μια σωστή διαχείριση και αναλόγως των παιχνιδιών μπορούν να αντεπεξέλθουν όλες οι ομάδες οι οποίες έχουν ενισχυθεί, έχουν το ρόστερ τους με τέτοιο τρόπο δομημένο, ούτως ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν και στις δύο, και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ σίγουρα, αν το δούμε ότι δεν αγωνίζεται στην Ευρώπη, σίγουρα θα είναι πιο φρέσκα ομάδα από τις υπόλοιπες. Από τις δύο αυτές που έχουμε προαναφέρει. Όμως, πολλές φορές όταν αγωνίζεσαι μόνο στο πρωτάθλημα, κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορεί να μείνουν αρκετό χρόνο έξω, να μην είναι σε εγρήγορση και να είναι έτοιμοι όταν θα αγωνιστούν.
0: Ναι. Μας είπες για την ΑΕΚ. Κάποιες άλλες ομάδες.
2: Η Πάφος έχει δείξει τη δυναμική της και στην Ευρώπη. Είμαι σίγουρος ότι σίγουρα είναι πολλές φορές παίζουν ρόλο και οι τραυματισμοί. Είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, ένας παίχτη ο οποίος έδινε τα μέγιστα στο επιθετικό κομμάτι της Πάφου. Όμως υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές και οι νεοφερμένοι, οι οποίοι δείχνουν ότι μπορούν να αναπληρώσουν το οποιοδήποτε κενό έχω αφήσει πίσω τους. Η Πάφος θα είναι από τα μεγάλα φαβορί. Το ίδιο η Ομόνια και με την προσήγη τώρα του Αγκιντόλα, είμαι σίγουρος ότι έχει καλύψει πάρα πολλά κενά που μπορεί να υπήρχαν, όχι κενά,

0: rotation της ομάδας. Τώρα νομίζουμε αυτή είναι
1: πιο ενισχυμένη, βέβαια.
0: Είναι πολύ πιο ενισχυμένη. Σίγουρα θα παίξει το ρόλο της η μεταγραφή του Παναγιώτου, γιατί ήταν ένα δίδυμο που τα τελευταία χρόνια ήταν μαζί σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, άρα θα παίξει κάπου το ρόλο της. Όμως είμαι σίγουρος ότι και οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν έρθει στην Ομόνοια, βλέποντας πόσο αγωνίζονταν και παγωνίζονταν, είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα δώσουν τα μέγιστα στην Ομόνοια και να εκπληρώσει τους στόχους της. Η Ομόνοια θα είναι από τα, είναι το φαβορί, είναι η περσινή πρωταθλήτρια και θα είναι το ίδιο και τη φετινή χρονιά στα φαβορί.
1: Για πόλου Αποέλ.
0: Αποέλ νομίζω ότι έχει, χρειάζεται χρόνο. Αντιλαμβάνεστε, νέος προπονητής, πολύ αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές. Όμως είμαι σίγουρος ότι έχει πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Έχουν έρθει πάρα πολύ ικανοί ποδοσφαιριστές, μεγάλα ονόματα ποδοσφαιριστές, και είμαι σίγουρος ότι ο προπονητής μέσα από τη δουλειά του θα κάνει έναν Αποέλ το οποίο παιχνίδι με παιχνίδι θα βελτιώνεται.
1: Yeah.
0: Απόλλωνας έχει δείξει αρκετά καλά στοιχεία. Νομίζω ότι ήταν ο άτυχος της Ευρώπης, γιατί θεωρώ
1: ότι... ΑΕΚ.
0: Ναι, αλλά Απόλλωνας κρατούσε την πρόκριση.
1: Ναι, στο τελευταίο.
0: Το ίδιο και η ΑΕΚ, ναι, όπως το είδα. Όμως ο Απόλλωνας νομίζω ήταν μπροστά και μπορούσε να πάρει την πρόκριση. Έδειξε μια ομάδα ικανή για να μπορούσε να προχωρήσει και στην Ευρώπη. Πλέον μαζί με τον προπονητή με περισσότερο χρόνο, έχει δείξει ο άνθρωπος από πέρσι ότι έχει δώσει στοιχεία μέσα στην ομάδα του Απόλλωνα, τα οποία δείχνουν μια ομάδα η οποία παίζει ποδόσφαιρο, επιθετικό ποδόσφαιρο που θέλει ο κόσμος του Απόλλωνα. Και θα είναι τώρα με την επάνωδο και των δύο ποδοσφαιριστών που ήταν τιμωρημένο πέρσι, οι οποίοι είναι βαρόμετρο στο επιθετικό κομμάτι του Απόλλωνα. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές, πλειάδα ποδοσφαιριστών στο επιθετικό κομμάτι, και σίγουρα ο Απόλλωνας θα είναι εκεί ψηλά.
1: Μάλιστα. Να έτσι να πάρουμε και τα παιχνίδια του...
0: Να πούμε και λίγο για την ΑΕΛ.
1: Α, ναι, βέβαια, συγγνώμη.
0: Εντάξει, για όλες τις ομάδες, απλά λίγο γιατί είναι, ήταν αυτή το παιχνίδι το οποίο χάθηκε από την ομάδα της ΑΕΛ με 6-0. Σίγουρα δεν είναι αυτή η εικόνα η οποία θα έχει η ΑΕΛ. Η εικόνα της ΑΕΛ είναι πιο κοντά στο τι μας έδειξε το πρώτο παιχνίδι. Όμως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε το σοκ των τραυματισμών των δύο επιθετικών της ομάδας και δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπήρχε περίπτωση να μην επηρεαστεί ολόκληρη ομάδα.
1: Σε τόσο βαθμό χρήση.
0: Η ψυχολογία δεν μπορείς να ξέρεις σε ποιο βαθμό θα επηρεαστεί και πώς εξελίσσεται ένα παιχνίδι. Σίγουρα θα μου πεις είναι οι δύο επιθετικοί, ναι, αλλά ήταν τα όπλα. Ήταν κάτι
1: σίγουρα,
0: το
1: οποίο
0: έδωσε η ομάδα της ΑΕΛ, επένδυσε για αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές και αντιλαμβάνεσαι οι συμπαίκτες πόσον νιώθουν ότι αυτές οι απώλειες θα στοιχήσουν και επηρέασε. Μην ξεχνάτε ότι δέχτηκε έναν γκολ στις πρώτες ευκαιρίες του ΑΠΟΕΛ. Καμιά φορά αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι ρεάλ.
1: Λάθη, κόκκινη.
0: Ακριβώς. Και σας λέω, είμαι σίγουρος ότι η εικόνα που έδειξε στο πρώτο παιχνίδι ΑΕΛ θα είναι πιο κοντινή σε σχέση με αυτήν την ήττα. Τώρα έχει ενισχυθεί και με έναν επιθετικό ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει καλούς αριθμούς, έχει
1: χρονιές
0: γεμάτες και σίγουρα αν είναι έτοιμος να μπει αμέσως στην ομάδα, θα είναι εικόνα της ΑΕΛ πιο θετική σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι.
1: ΑΕΛ-Νέα Σαλαμίνα και οι δύο προέρχονται από βαριές ήττες. Πρώτο μάτς παράσκευας αγωνιστικής αύριο.
0: Εντάξει, η Νέα Σαλαμίνα, μην ξεχνάτε, έρχεται και από δεύτερη κατηγορία.
1: Σωστά.
0: Σίγουρα φαίνεται ότι έγινε αρκετή ενίσχυση, όμως η αρκετή ενίσχυση σημαίνει και νέα ομάδα. Και θέλει και αυτή το χρόνο της. Σίγουρα για μένα δύσκολο. Η στόχη της Σαλαμίνας είναι, έχω ακούσει τον κόσμο θέλει εξάδα, αλλά πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο Πρέπει να υπάρχουν αποτυχίες από τους πιο μεγάλους ή τους πιο οικονομικά δυνατούς πλέον στο πρωτάθλημα της Κύπρου για να μπορέσει μια ομάδα η οποία προέρχεται από τη δεύτερη κατηγορία ανάμεσα να βρεθεί στην εξάδα. Η Σαλαμίν είναι μια μεγάλη ομάδα με κόσμο, όμως νομίζω θα θέλει το χρόνο της.
2: Ναι. Πάμε έτσι λίγο στα υπόλοιπα παιχνίδια τώρα της αγωνιστικής, στα παιχνίδια του Σαββάτου. Ένα λεπτό, Χρήση, να βρω και εγώ, να έχω μπροστά μου το πρόγραμμα για να ξέρω ακριβώς τι λέμε. Έχουμε τα ντέρπι ουσιαστικά το Σάββατο, τα δύο από τα τρία ντέρπι της αγωνιστικής, αλλά πολύ σημαντικό είναι και το Καρμιό της Ομονία Ραδίπου και θα ξεκινήσω με αυτό.
0: Πιο σημαντικό σίγουρα είναι για την Καρμιό της, η οποία είναι με έναν βαθμό και σίγουρα πρέπει, δεν μπορεί να χάσει το παιχνίδι με την Αραδίππου, γιατί η Αραδίππου είναι στους 4 βαθμούς. Μια νίκη της Αραδίππου ξεχωρίζει, ήδη είναι νωρίς, αλλά από δύο ομάδες οι οποίες έχουν τους ίδιους στόχους. Αντιλαμβάνεστε, η διαφορά των 6 βαθμών σε 3 αγωνιστικές θα είναι μεγάλη. Παιχνίδι σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Τώρα, εντάξει, έχουν τους ίδιους στόχους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι η έδρα τώρα της Καρμιώτης σας. Αν δεν κάνω λάθος, στην Πάφο θα αγωνιστεί.
2: Ναι, στην Πάφο, ναι, στην Πάφο είναι.
0: Στην Πάφο θα αγωνιστεί, άρα εντάξει, ένα παιχνίδι μπορούμε να πούμε σε το οποίο και για τις δύο ομάδες πρέπει να κερδιθεί. Όμως πιο σημαντικό είναι για την Καρμιώτης, η οποία πρέπει άμεσα να πάρει βαθμούς.
2: Ναι. Ανόρθωση από ΕΛ.
0: Και κάτι το οποίο δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για την Ανόρθωση. Η Ανόρθωση ήταν μια ομάδα η οποία δεν μπορούσε να ενισχυθεί. Η ομάδα η οποία θεωρώ ίσως μαζί με το ΑΠΟΕΛ να είχαν το πιο δύσκολο πρόγραμμα για τις πρώτες αγωνιστικές.
2: Ναι, ήταν μαζεμένα ντέρπι και για τις δύο ομάδες.
0: Και
2: ναι.
0: Τώρα τα πράγματα για την Ανόρθωση που προέρχεται από δύο ήττες. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι, τουλάχιστον η εικόνα του δευτέρου παιχνιδιού ήταν καλύτερη. Πρέπει να συνεχίσει αυτή την εικόνα, αλλά πρέπει να έρθουν άμεσα και βαθμολογικό κέρδος, ούτως ώστε να μπορέσει η Ανόρθωση να είναι μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να φτάσει τις πρώτες ομάδες, τις προορευόμενες ομάδες, να είναι κοντά. Είναι ομάδα με κόσμο, ο κόσμος είναι στον πλευρό της, θα είναι μέχρι τέλους. Όμως λόγω προγράμματος πρέπει άμεσα να πάρει βαθμούς. Mm-hmm. Τώρα το ΑΠΟΕΛ προέρχεται από τη μεγάλη νίκη με την ΑΕΛ και για να συνεχίσει να έχει βλέψεις ψηλά πρέπει σίγουρα, χωρίς όσο νωρίς και να είναι, να προσθέτει βαθμούς και στα εκτός έδρας δύσκολα παιχνίδια.
2: Ναι. Mm-hmm. Πάμε τώρα στο επόμενο ντέρπι της αγωνιστικής, Ομόνια Απόλλωνας.
0: Ακόμα ένα μεγάλο ντέρπι, δύο ομάδες που έχουν ξεκάθαρους στόχους πρωταθλητισμό. Εντάξει, ένα πλεονέκτημα για μένα είναι η έδρα. Mm-hmm. Η Ομόνια όμως είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορούν να έρθουν και τα τρία αποτελέσματα.
2: Ναι. ΑΕΚ Πάφος. Κυριακή αυτό.
0: ΑΕΚ Πάφος. Ακόμα ένα παιχνίδι. Δύσκολο. Παιχνίδι το οποίο και σε αυτό είναι και τα τρία αποτελέσματα θεωρητικά που μπορούν και ο Πάφος που έχει εκτός έδρας. Η ΑΕΚ έχει την έδρα μπροστά, είναι αγωνίτες στην έδρα της, άρα έχει το ένα σημαντικό αναντά στην έδρα. Όμως παιχνίδια τα οποία ξεκινούν από το Χ, ξεκινούν από την ισοπαλία και είναι δύσκολο να προβλέψεις.
2: Ναι.
0: Καλές ομάδες όλες και οι τέσσερις που έχουν αναφέρει.
2: Ναι.
0: Με τους ίδιους στόχους.
2: Και την ίδια μέρα, την Κυριακή δηλαδή, είναι και το Ολυμπιακός Ομόνοια 29 Μαΐου.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός έχει δείξει, είναι και αυτός μια πολύ νέα ομάδα, καινούργια ομάδα, πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές στο ρόστερ του, όμως με έναν προπονητή ο οποίος δείχνει ξέρει ακριβώς τι ζητάει από τους ποδοσφαιριστές του. Νομίζω ότι έχουν μπει εύκολα στο τακτικό κομμάτι πώς θέλει ο προπονητής να αγωνίζονται από τους ποδοσφαιριστές του. Σίγουρα το πρώτο παιχνίδι δέχτηκε εύκολα τέρματα μαζί με την Νέστα Σαλαμίνα, όμως έδειξε άμεσα ότι έχει βελτιώσει αυτό το κομμάτι σε έναν από τους πιο δύσκολους αντιπάλους που μπορεί να έχει, μάλιστα εκτός έδρας με την Πάφο, παίρνοντας το 0-0. Όμως για μένα ένα παιχνίδι μονόδρομο για τον Ολυμπιακό, πρέπει οπωσδήποτε να πάρει τους 3 βαθμούς. Η Ομονία 29 έχει 4 βαθμούς των ενεργητικών της, που σίγουρα της δίνει και ένα πλεονέκτημα στο να μην χάσει σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας, να προσθέσει ακόμα κάποιους βαθμούς. Μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι της Ομόνιας 29 έχουν ανακοινώσει ότι έχουν πάρα πολύ χαμηλό ρόστερ, ξέρουν τις budget, ξέρουν τις δυσκολίες του πρωταθλήματος, ότι είναι από τα φαβορί για εάντηση, όμως η εικόνα στο ίδιο αυτή τη στιγμή έχει δείξει ότι θα παλέψει. Και αυτές οι ομάδες οι οποίες παλεύουν στο γήπεδο είναι παιχνίδι με παιχνίδι, πόσους βαθμούς θα προσθέτουν.
2: Έχουν και 4 βαθμούς μέχρι στιγμή, δηλαδή 2 παιχνίδια είναι αιτή.
1: Μα μόνο 29 δεύτερη.
2: Ναι,
0: ακριβώς.
1: Με Πάφο, με Ομόνια Λευκοσίας, με Απόλλων, με Ομόνια Ραδίππου.
0: Ναι. Αν καταφέρει σε παιχνίδια με ομάδες οι οποίες είναι κοντά σε αυτήν και παίρνει βαθμούς, νομίζω ότι μέχρι τέλος μπορεί να παλέψει και να διεκδικήσει την παραμονή της.
1: Και κάσαβα εν ύψον Άρη στη Δευτέρα. Βλέπεις από το πρώτη νίκη του Άρη.
0: Κοιτάξτε, ο Άρης είναι πάλι μια νέα ομάδα με πολύ νεαρό ρόστερ. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι σε πολύ νεαρή ηλικία. Πιστεύω αυτόν θα έχει τα σκαμπανεβάσματα του, τα πάνω κάτω. Μια ομάδα η οποία θα μπορεί να τρέχει, να επιτεθεί, να κερδίσει παιχνίδια, αλλά λόγω αναπηρίας πολλές φορές ίσως σε κάποια παιχνίδια να δούμε τον Άρη να χάνει παιχνίδια λόγω αναπηρίας. Χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο η ομάδα του Άρη. Η ΕΝΗ Έψωνα είναι μια ομάδα η οποία έχει απογοητεύσει, νομίζω, στα συγκομιδή βαθμό, στη συγκομιδή βαθμό των προγραμματιστικών. Έχει δείξει καλό πρόσωπο σε ένα διάστημα στο τελευταίο της παιχνίδι και ελπίζω ότι με την προσήγη κάποιων ποδοσφαιριστών που ανακοινώνονται τις τελευταίες μέρες ότι θα δυναμώσει η ομάδα και θα βλέπουμε μια ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική στο γνωστικό χώρο.
1: Και κάτι έτσι διοργανώνεις με τους
0: συγκεκριμένους. Είναι ένα παιχνίδι την Παρασκευή, το προσπεράσατε, το πρώτο παιχνίδι.
1: Το είπαμε.
0: Είναι η ΑΕΛ με τη Σαλαμίνα.
2: Ναι, το είπαμε. Ναι.
0: Το είπαμε.
1: Το σχολείασες.
2: Ναι, το σχολείασες. Ναι. Το ξεκινήσαμε αυτό.
1: Τέλος πάντων. Επέμενα ξανά.
2: Επέστε ξανά.
0: Εγώ το σχολείασα. Εγώ πάντως όχι. Εντάξει, έρχονται δύο ομάδες από βαρκές ήττες. Αντιλαμβάνεστε τη σημαντικότητα αυτού του παιχνιδιού. Και για τις δύο ομάδες. Γιατί και βαθμολογικά θα μείνουν πολύ πίσω χαμένος. Και είμαστε στην Κύπρο, μουρμούρα πολύ νωρίς.
2: Ναι, σίγουρα. Και έχουν και απαιτητικό κόσμο και οι δύο.
0: Εντάξει, με αυτό είναι το καλό του ποδοσφαίρου. Να υπάρχει κόσμο στις ομάδες, ο κόσμος να έχει απέτηση. Για μένα η πίεση από τον κόσμο φέρνει πάντοτε, αν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν επιλεγεί να είναι στο ρόστερ μιας ομάδας, το προπονητικό επιτελείο να αντέχει την πίεση. Μόνο με πίεση μπορείς να ανεβαίνεις ψηλά. Δεν μπορείς μόνο με. Χωρίς πίεση να είσαι ψηλά. Και είναι θετικό ότι αυτές οι δύο ομάδες παρά τα τελευταία χρόνια δεν έχουν κάποιες επιτυχίες. Ο κόσμος είναι εκεί δίπλα τους και τους στηρίζει.
1: Και κάτι έτσι για ένα κάπου κάνετε με τους συνεργάτες σου εδώ στο ΓΑΣΥΠΗ το επόμενο διήμερο.
0: Ναι, είναι αυτό το τριήμερο από αύριο, το Σαμεθό ΚΑΜ μαζί με τον συνεργάτη μου, τον προπονητή Γιώργο Τσούκα και τη Max Sports στην εταιρεία. Είναι ένα καμ για νεαρές ηλικίες. Δίνουμε την ευκαιρία στα νεαρά παιδιά, φέρνοντας διάφορους σκάουτερς κάθε χρόνο, να προπονηθούν, να τους δουν, να επιλεγούν κάποιοι να προπονηθούν τις ομάδες στις οποίες έχουν επιλεγούν, με απότερο σκοπό μέσα σε βάθος χρόνου αυτές οι εμπειρίες και οι προπονήσεις σε πιο ψηλό επίπεδο να τους δώσουν την ευκαιρία, όπως έχει δοθεί ευκαιρία σε αρκετά παιδιά μέσα από τα camp, να προχωρήσουν με υπογραφές συμβολέων στο εξωτερικό.
1: Ευχαριστούμε και καλή επιτυχία, Χρήση Μιχαήλ.
2: Γεια σου, Χρήση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Λοιπόν,
1: πριν κλείσουμε, να απαντήσουμε στο φίλο τον 350 για τον Κίτσο. Θέλουμε να μάθουμε, λέει ο φίλος, τον περιμένουν στην Ομόνοια από του χρόνου, Γενάρη δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Επειδή ακολουθεί το αθλητικό ενθέτω με την Αναστασία Πέτρου, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
1: Είστε καλά, σας χαιρετούμε.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η μαγεία της EuroLeague.

Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
3: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
7: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω... Αύριο που θα το κυνηγήσει...
8: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 1:30.
11: Οι ειδήσεις σε τίτλους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Θλίψη σκόρπισε είδηση του θανάτου του γνωστού Έλληνα καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου. Από το πρωί, αστυνομικοί εισαγγελείς και ο ιατρικός σύλλογος πραγματοποιούν αυτοψία στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο καλλιτέχνης. Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται κομβική για τις έρευνες από υψηλό βαθμό στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, καθώς θα πιστοποιηθούν ουσιαστικά θέματα. Επίσκεψη εργασία στην Κύπρο πραγματοποιεί ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισακ Χέρτσοκ. Αυτή την ώρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συναντάται στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Παράταση του μειωμένου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε πως οι μειωμένοι συντελεστές στην βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης κατά 8,33 σεντ το λίτρο παρατείνονται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Κατά τη σημερινή του συνεδρία, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε και νέους διορισμούς προέδρων και μελών διοικητικών συμβουλίων σε οργανισμούς. Για πρώτη φορά από το 2012, οπότε και άρχισε η συζήτηση για τον GSI, υπάρχουν εξελίξεις προς την κατεύθυνση υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Τα στενά του Ορμούς μετατρέπονται ξανά σε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την παγκόσμια αγορά ενέργειας να βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο σοκ. Το Ιράν επιχειρεί να επιβάλλει ένα νέο καθεστώς ελέγχου στη στρατηγική θαλάσσια αρτηρία, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν απειλές που αυξάνουν τον κίνδυνο μιας ευρύτερης σύγκρουσης.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου. Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
2: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
1: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
2: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
1: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
2: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
1: Μια αρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
0: Σήμερα ο καιρός δεν είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη σύντομη βροχή. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 33 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το menkalife.com.cy.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
5: πάντες. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
6: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioannou Tools, εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Ioannou Tools.
6: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ioannou Tools Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
6: It has to be Stanley. It has to be Ioannou Tools Cyprus. When...

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε Super Sport 104 και το ένθετο Άλλη Πλευρά στον Αθλητισμό. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Στεφανού. Πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα είναι ο τεχνικός διευθυντής της Ομοσπονδίας Τζούτο, Χρήστος Χριστοδουλίδης, με τον οποίο θα κάνουμε ένα μέχρι στιγμής απολογισμό της φετινής χρονιάς για το άθλημα του Τζούτο, αλλά και να μιλήσουμε και για τις σημαντικές επιτυχίες που ήρθαν. Coach, καλό μεσημέρι και καλώς ήρθες στην εκπομπή.
1: Καλησπέρα, Αναστασία μου, σε εσένα και στους ακροατές σας και χαίρομαι που θα μιλήσουμε πάλι για τον Τζούτο.
0: Πώς είστε καλά?
1: Πολύ καλά, μετά τις πρόσφατες επιτυχίες του Τζούτο στους Μεσογειακούς και Κοινοβολυμπιακούς. Έδειξε τον Τζούτο για ακόμα μια φορά τις ικανότητες του και προχωρούμε πάρα πολύ καλά εν ώψη του μεγάλου μας στόχος που δεν είναι άλλος από τη συμμετοχή μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ναι. Έτσι να το πάρουμε από την πρόσφατη μεγάλη διοργάνωσή τους Μεσογειακούς. Τον Τζούτο κατάφερε να χαρίσει στην Κύπρο δύο μετάλλια, ένα χρυσό με τη Σοφία Σβεστά και ένα αργυρό με τον Πέτρο Χριστοδουλίδη. Πόσο σημαντικές έτσι είναι αυτές οι επιτυχίες για το άθλημα και να μας πείτε και γενικότερα πώς είδατε συνολικά την παρουσία της αποστολής τους Μεσογειακούς.
1: Εντάξει, τον Τζούτο έχει από το 1983, δεν κάνω λάθος, συμμετέχανε λοιπόν στους Μεσογειακούς Αγώνες. Το 1984 συμμετείχαν με δύο μόνο αθλητές που ήταν και αρχή. Νομίζω 4-5 αθλητές συμμετείχαν εκείνη τη φορά. Η αλήθεια είναι η πρώτη φορά που τον Τζούτο κέρδισε μετάλλια σε Μεσογειακούς Αγώνες. Στο παρελθόν είχαμε κάποια πλασαρίσματα στην πρώτη οχτάδα με εμένα και δύο τρεις άλλους αθλητές. Αλλά για να πιάσουμε μετάλλιο και χρυσών, ειδικά της Σοφίας και αργυρών του Πέτρου στον τελικό, ήταν η πρώτη φορά που γράφτηκε στην ιστορία τα μετάλλια για τους Μεσογειακούς.
0: Μάλιστα.
1: Και οι υπόλοιποι αθλητές, εννοείται, Αναστασία μου, παίξαν πάρα πολύ καλά. Οι κάποιες λεπτομέρειες σε αγώνες τους στερήσαν τη συνέχεια. Όμως αυτό δεν πάει να είμαστε όλοι μια ομάδα και να δείχνουμε ότι τον Τζούτο διακρίνεται ακόμα και σε δύσκολους αγώνες. Δηλαδή στους Μεσογειακούς, η αλήθεια, οι χώρες που συμμετέχουν και οι αθλητές που συμμετέχουν είναι οι αθλητές οι οποίοι αγωνιστούν και στα προολυμπιακά τουρνουά εν ώψη της Ολυμπιάδας του 28.
0: Μάλιστα. Και να πάμε και στους κοινοπολιτιακούς. Δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μετά το έπος τους κοινοπολιτιακούς, όπου το Κυπριακό Τζούτο ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με 7 από τα 12 μετάλλια, δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Να μας πείτε έτσι για εκείνη την εμπειρία.
1: Να τα πάρουμε από την αρχή. Ο μεγάλος μας στόχος της χρονιάς, δεν το κρύβω, που μιλούσαμε και με τους αθλητές, ήταν οι κοινοπολιτιακοί αγώνες και να πάμε όσο πιο έτοιμοι μπορούσαμε. Τα παιδιά έκανα μια πολύ προσεγμένη προετοιμασία. Συμμετείχαν σε αρκετούς αγώνες για να μπορέσουν να πάρουν τις εμπειρίες και να είναι έτοιμοι για αυτούς τους αγώνες. Πήγαμε μια πολύ καλή ομάδα με 8 αθλητές. Και η αλήθεια ευχαριστούμε και την Ολυμπιακή Επιτροπή για την ευκαιρία που μας έδωσε να προσθέσουμε κάποιους αθλητές που δικαιολογημένως πιστεύαμε ότι θα φέρουν μετάλλιο. Πήγαμε πανέτοιμοι. Η ιστορία μας στους κοινοβουλευτικούς αγώνες ήταν να παίρνουμε ένα μετάλλιο πάντα. Δηλαδή το 2002 πήρα το Αργυρό, μετά ο Κρασάς το 2014 το Αργυρό και μετά ο Γιώργος Παλατασβίλη το 2022 το Χρυσό. Και τώρα πήγαμε 8 άτομα και πήγαμε 7 μετάλλια, γεγονός που αναδεικνύει ακόμα μια φορά πόσο ανέβηκε τον Τζούτο. Και θέλω να ξεκαθαρίσω για να μην υποτιμώ τους περασμένους κοινοβουλευτικούς ή κάτι. Οι χώρες είναι ίδιες που συμμετέχουν, οι αθλητές είναι ίδιοι που συμμετέχουν από τις χώρες. Εκείνο που άλλαξε δεν είναι η κοινοπολιτιακή έγιναν πιο εύκολη για τον Τζούτο, απλώς η Κύπρη Τζουτόκα είναι καλύτερα από παλιά. Και φέρνουν αποτελέσματα. Είναι πιο ψηλό επίπεδο πλέον που παλιά και κατεβήκαν σαν ομάδα. Και το κλίμα που υπήρχε στην ομάδα βοηθούσε ένας τον άλλο για να πετύχει τους στόχους τους και αποδείξαμε πλέον ότι άμα από 8 αθλητές παίρνεις 7 και ο 8ος αθλητής έχασε ένα από Κύπριο στο μικρό τελικό που ένας μπορούσε να πάρει το μετάλλιο. Δηλαδή και ο Άριστος Μιχαήλ έπαιξε εξαιρετικά. Επομένως οι προσδοκίες μας να κερδίσουμε μετάλλια υπήρχαν, αλλά σίγουρα όχι να πάρουμε 7 μετάλλια. Υπολογίζαμε 4-5 μετάλλια, γεγονός που τα αναφέρε και ο πρόεδρος μας στη συνέντευξη τύπου που προηγήθηκε πριν τους κοινοβουλευτικούς. Αλλά οι αθλητές μας συμμετέχουν ανελειπώς σε προολυμπιακά τουρνουά και προετοιμασίες και πήγαν πανέτοιμοι, τα δώσαν όλα και κερδίσαν και έφεραν αυτό το αποτέλεσμα που είμαστε σίγουροι πλέον ότι και ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού θα ανταποκριθεί άμεσα και σε κάποιες απαιτήσεις που έχουμε εν ώψη της Ολυμπιάδας του 2028.
0: Ανταμείφθηκαν οι κόποι των αθλητών μας. Η σκληρή δουλειά, όλη αυτή η προετοιμασία στο εξωτερικό, σε διάφορες χώρες.
1: Ανταμείφθηκαν οι κόποι των αθλητών, η προετοιμασία και η σημασία που έδωσε η Ομοσπονδία. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι νιώθουν καλά και ήδη οι γονείς τους, που αυτά τα παιδιά φύγει από 4 χρονών, 5 χρονών που είναι πάνω στο τατάμι και προπονιούνται. Είναι νεαροί οι περισσότεροι, είναι 20 με 22 χρονών οι περισσότεροι που πήραν τα μετάλλια. Μιλούμε για πολύ νεαρές ηλικίες και δικαιώθηκαν και ήδη οι γονείς τους που επένδυσαν στα παιδιά τους στον αθλητισμό και στον πρωταθλητισμό μετά. Γεγονός που πρέπει όλοι οι γονείς να το προσέξουν, ότι μέσω του αθλητισμού μπορούν να ανταμειχθούν τα παιδιά τους. Και αν στο τέλος της ημέρας δεν τα καταφέρουν Αναστασία μου να πάρουν μετάλλια κοινοπολιτιακούς, σίγουρα επενδύσαν οι γονείς σε έναν υγιές άθλημα.
0: Ναι. Coach, θα ήθελα έτσι να πάμε σε μια ιδιαίτερη στιγμή στους κοινοπολιτιακούς. Για το όταν είδαμε δύο Κύπρους να αγωνίζονται μεταξύ τους. Ο ένας ήταν και ο γιος σας, μάλιστα. Θα ήθελα έτσι να μου πείτε πώς νιώσατε εκείνη τη στιγμή, γιατί ο ένας ήταν ο γιος σας, αλλά και ο Γιώργος. Από την άλλη, τον προπονείς από μικρό.
1: Και ο γιος μου τον έχω από 4 χρόνια τον Γιώργο και αυτός σαν το γιο μου είναι. Δεν μπορεί να δυσκολεύει που με ρωτάς. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να έρθει αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν ήθελα. Ήθελα να πάρουν μετάλλια, δεν ήθελα να παίξουν μεταξύ τους.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δυστυχώς λόγω της παγκόσμιας κατάστασης που έχουν ήταν αναπόφευκτος σε κάποια στιγμή να βρεθούν. Έλπιζα ότι θα βρεθούν στον τελικό. Δυστυχώς η κλήρωση τους έβγαλε να βρεθούν πριν τον τελικό. Εντάξει, η καρδιά μου ήταν να σπάσει, σου το λέω. Ήμουν στο άλλο τατάμι με τη Σοφία. Το ένα μου μάτι έβλεπε τη Σοφία για να πάει τελικό. Το άλλο μου μάτι έβλεπε τα παιδιά από εκεί. Σε κάποια φάση που πήγαινα τελειώσει ο αγώνας του Γιώργου με τον Πέτρο συστήθηκα. Εντάξει, ήταν δύσκολη φάση για μένα. Γιατί όσο και να λέμε, μεγαλώνεις τα παιδιά από μικρά, δεν ξέρεις τι θέλεις. Εκείνη την ώρα ένιωσα άβολα, πάρα πολλά άβολα. Αλλά να σου πω την αλήθεια, στο τέλος όλα καλά. Όλα καλά προχωρήσαν και ο Πέτρος μετά ξαναπροχώρησε και πήρε το μετάλλιο. Ο Γιώργος πήγε στον τελικό, η Σοφία πήγε στον τελικό. Έτσι τα βγάλαν 20 λεπτό που τέτοιος αγώνας συνήθισαν λίγο.
0: Μετά τον αγώνα, έτσι, τι τους είπατε, τον δύο τζουντόκα?
1: Του Γιώργου ήθελα να μου πει συγγνώμη κύριε με τον γιο μου, ρωτώ ότι φύγε, προχώρα να πέσεις τελικό, έτσι, όπα, έτσι του πάμε εδώ. Του Πέτρο έκανα κανένα μισάρο να μιλήσουμε, γιατί ήταν τελείως συγχυσμένος που έχασε, εντάξει, όχι γιατί είχε κάποιο θέμα με τον Γιώργο, αλλά εντάξει, το να χάνεις σίγουρα όποιος και να είναι, η αλήθεια, τη νύχτα μετά που τελειώσαν όλα ήμουν εντάξει. Εκείνη την ώρα έτσι η καρδιά μου χτυπούσε πιο έντονα, ως που να τελειώσει ο αγώνας τους και να τελειώσει να δούμε ποιος να νικήσει, να προχωρούμε, να τελειώσει η αγωνή. Και ήρθε και καπάκι η κουβέντα της Σοφίας που κέρδισε και πήγαινε τελικό και έτσι προχώρησαν. Είναι κάτι που ήθελα να το περάσω. Εντάξει, είναι κάτι που ήθελα να το περάσω. Το πράγμα ούτε που ήμουν αθλητής και πέρασα τόσο δύσκολη. Πάση ήταν δύσκολη. Αλλά ως τσάμε.
0: Συγκαταλέγεται έτσι μέσα από τις πιο περίεργες στιγμές που έζησες ως προπονητής?
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Σίγουρα, 100%. Τώρα έφτασα τα 50 μου, έτσι πράγμα έστειλω να πέφτω. Προτιμώ να χάνουν που πριν να με βρεθούν, έτσι όσο το πω έτσι καθαρά.
0: Μάλιστα. Τώρα έτσι να μας πεις.
1: Στην Αναστάσια όμως το τέλος πήραν και όλοι τα μετάλλια τους, εμπήγαν στους σχεδιασμούς του οργανισμού, που έχει πάρα πολλούς καλούς σχεδιασμούς οργανισμούς στο ΚΟΑ. Από εκεί και πέρα, για να ξέρεις, αυτή τη στιγμή είναι και οι δύο τους στην Ουγγαρία αυτή τη στιγμή και αγωνίζονται αύριο στο Grand Slam της Βουδαπέστης. Είναι μαζί, κοιμούνται μαζί, ξυπνούν μαζί, ζυγίζονται μαζί. Είμαστε ομάδα, είναι αδέρφια, δεν έχει θέμα μεταξύ τους οτιδήποτε. Και ακόμα και στην περίπτωση και του Γιώργου του Κουσανιωτάκη, θυμάσαι που πήρε το μετάλλιο και είχατε ο Άριστος και εκείνη ήταν δύσκολη φάση. Δεν το κρύβεραν πιο έντονη με τον γιο μου και τον Γιώργο για μένα, αλλά σαν Κύπρος και εκείνη την φάση που παίζανε για μετάλλιο, ήξερα θα πάρει Κύπρος ένα μετάλλιο σίγουρα, αλλά ένας από τους δύο δεν θα το παίρνε. Και εντάξει, σαν Ομοσπονδία θα βοηθήσουμε τον Άριστον που ήρθε πέμπτος, να του καλύψουμε κάποια έξοδα για να μπορέσει για αυτόν το παιδί να εκδικηθεί για αυτό στην υποκρίση του Ιωτή στο Ολυμπιακό.
0: Τώρα για τους Ολυμπιακούς. Στους προηγούμενους είχαμε την παρουσία της Σοφίας Ασβεστά. Τώρα να περιμένουμε περισσότερους. Πώς το βλέπετε εσείς?
1: Η Ασβεστά που είναι Ολυμπιακούς είστε γέννατοι και η αλήθεια εκείνων των καιρών το 2024 διεκδικούσαν τη θέση 3-4 παιδιά όπως ο Γιάννης Αντωνίου, ο Γιώργος ο Παρασβίλη και ο Πέτρος, mm-hmm. η Σανέτ Μιχαλίδη, διεκδικούσαν πιο έντονα την πρόκριση. Η Σοφία τον τελευταίο διάστημα πριν τους Ολυμπιακούς κατάφερε και την πήρε, που έκανε πάρα πολύ αποτελέσματα. Όμως εκείνον τον καιρό αυτά τα παιδιά ήταν 18-19, τώρα είναι 21-22 χρονών και είναι και πιο έμπειροι, γιατί πήγαμε πάρα πολλούς αγώνες. Πιστεύω ότι η Σοφία, ο Γιάννης, ο Πέτρος, ο Γιώργος, το Κουρσανιωτάκης, ίσως και ο Διστέλ με τον Άριστο θα διεκδικήσουν καλά την πρόκριση. Να είμαστε παραπάνω από ένα, σαν επιτυχία για μας, σαν ομοσπονδία, mm-hmm. να συμμετέχουμε πέραν των ενός αθλητής της Σοφίας, αρχή και δεύτερον και τρίτον. Και είμαι σίγουρος ότι με τις επαφές που είχαμε με τον Γκουά και του Προέδρου του κ. Ιωάννου, μας υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει ακόμη πιο έντονα τους αθλητές του Τζούντο για την προετοιμασία τους ενός τους Ολυμπιακούς. Επομένως, πιστεύω 2-3 άτομα θα είναι πάρα πολύ κοντά στο να πάμε στους Ολυμπιακούς και θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι όμως που να τα καταφέρουμε, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να συμμετέχεις τόσους αγώνες, να αποφεύγεις τραυματισμούς και να είσαι στους 20-25 πρώτους της παγκόσμιας κατατάξης.
0: Ναι, σίγουρα. Πάντως βλέπουμε ότι υπάρχει ταλέντο και αυτό αποδεικνύεται και από τα μετάλλια και από τις διάφορες διακρίσεις.
1: Σίγουρα, ναι. Ό,τι μπορεί και η Ομοσπονδία προσφέρει mm-hmm. στις δυνατότητες της. Σημαντικός παράγοντας είναι και άλλοι φορείς, όπως ο ΚΟΑ και η ΚΟΑ και κάποιοι sponsors των αθλητών που έχουν προσωπικά. Από εκεί και πέρα το μεγαλύτερο στήριγμα για μένα είναι η ίδια η οικογένεια, εκεί που μπορεί, γιατί πάρα πολλές οικογένειες των αθλητών θυσιάζουν τα πάντα και πολλές φορές στερούνται και από τα άλλα παιδιά που έχουν για να βοηθήσουν το παιδί τους που πάει για τους Ολυμπιακούς.
0: Μάλιστα, coach, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο εσείς πρωτού κλείσουμε.
1: Θα πάνε όλα καλά. Έχουμε παγκόσμιο τέλος του μήνα μετά το Grand Slam, που είναι μεγάλος σημαντικός αγώνας για την όψη της Ολυμπιάδας. Από εκεί και πέρα να κρατηθεί αυτή η ομάδα με τα 6-7 παιδιά που είναι πολύ νεαροί μέχρι τους Ολυμπιακούς το 2028, να μπορέσουμε να τους δώσουμε τα απαραίτητα για να πάρουν τουλάχιστον την πρόκριση ισότιμα με τις άλλες χώρες να συμμετέχουν σε πολλούς αγώνες. Και ελπίζω να είμαστε, όπως είπες και εσύ πριν, περισσότεροι από τη Σοφία στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Μακάρι, ναι. Να τους ευχηθούμε και κάθε επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Και θα τα ξαναπούμε, coach.
1: Και ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνει να προβάλλουμε τον τζούτο μας.
0: Εγώ ευχαριστώ που, για την όμορφη συνομιλία που είχαμε.
1: Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ.
0: Πάμε τώρα στο handball, όπου η Ομόνια 29 Μαΐου μετρά αντίστροφα για μια ξεχωριστή βραδιά. Το ερχόμενο Σάββατο οι πράσινοι γράφουν την πρώτη ευρωπαϊκή σελίδα κόντρα στη λιθουανική Γκρανίτα Σκάρις για τον πρώτο αγώνα του Europa Cup. Μαζί μας είναι ο προπονητής της Ομόνιας 29 Μαΐου, Μάριος Στριμιθιώτης. Μάριε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Αναστασία, σε εσένα και σε όλους τους ακροατές.
0: Πλησιάζει η μεγάλη στιγμή, έτσι πώς την περιμένετε σαν ομάδα αυτή την πρώτη ευρωπαϊκή βραδιά? Ποια είναι τα συναισθήματα που σας διακατέχουν?
2: Εντάξει, η πραγματικότητα ότι είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για όλους μας, καθώς η ομάδα μας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μπορούμε να πούμε, μετά την πάροδο 2 χρόνων από τη δημιουργία του τμήματος, κατάφερε να φτάσει να αγωνίζεται σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, που αυτόν από μόνο του αποτελεί μια πολύ μεγάλη επιτυχία και για μας προσωπικά, αλλά θεωρώ και για το άθλημα, καθώς μια ομάδα σε σύντομο χρονικό διάστημα πετύχει αυτόν τον στόχο. Σίγουρα είναι μια στιγμή που θέλουμε να την ζήσουμε, θέλουμε να την απολαύσουμε, αναμένουμε για αυτήν την βραδιά και ταυτόχρονα να την τιμήσουμε και την ομάδα μας και τον κόσμο μας με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο μέσα από το γήπεδο.
0: Πώς έτσι κύλησε η προετοιμασία της ομάδας όλο αυτό το διάστημα? Έρχεστε και από τη διακοπή του καλοκαιριού.
2: Εντάξει, σίγουρα έγιναν αρκετές θυσίες και από πλευράς παιχτών και όλων όσων έχουν να κάνουν με το τσιγάμ μας, καθώς μια ομάδα αγωνίζεται σε πρωταϊκό αγώνα στις 12 Σεπτέμβρη. Αυτό συνεπάγεται ότι οι διακοπές του Αυγούστου, να το πούμε, είναι περιορισμένες. Mm-hmm. Άρα στερήθηκαν και αρκετοί από τους παίχτες και αρκετών από τον πολύτιμο προσωπικό τους χρόνο, καθώς αρχίσαμε από τις αρχές του Αυγούστου. Εντάξει, υπάρχουν δυσκολίες, καθώς πολύ λίγες ομάδες είναι διαθέσιμες για φιλικούς αγώνες αυτόν τον χρονικό περιθώριο, αλλά εμείς κάναμε οτιδήποτε περνούσε από το χέρι μας για να προετοιμαστεί η ομάδα όσο καλύτερα γίνεται, και θεωρούμε ότι είμαστε σε μια καλή κατάσταση, να πούμε, για τον πρώτο μας αγώνα.
0: Προχωρήσατε και σε κάποιες κινήσεις ενίσχυσης, Μακρύ, Πέτρου, Αρτά. Έχετε κάποιες επιπλέον επιλογές?
2: Στόχος μας είναι να βοηθούμε την ομάδα, να βάζουμε περισσότερους παίκτες μέσα στο ρόστερ, αν είναι εφικτό. Γιατί εντάξει, είναι και περιορισμένη, να το πούμε, η αγορά της Κύπρου, και εμείς κυρίως η ομάδα σε πολύ μεγάλο ποσοστό να βαστίζεται από Κύπριους παίκτες. Mm-hmm. Έχουν γίνει μερικές προσαφαιρέσεις, είχαμε κάποιες αποχωρήσεις παίκτων και έχουν αντικατασταθεί, ώστε να είμαστε στον ίδιο αριθμό παίκτων με τις προηγούμενες χρονιές.
0: Απουσίες καθόλου θα έχετε ή είσαστε πλήρης?
2: Εντάξει, οι απουσίες είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι. Είναι και η φύση του αθλήματος με ιδιαίτερη ιδιαιτερότητα της επαφής που υπάρχει. Άρα είναι κάτι που μπορεί από μέρα σε μέρα και από προπονήση σε προπονήση να αλλάζει. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να πω, εντάξει, ευχαριστεί εμένα ιδιαίτερα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θεωρώ ότι θα είμαστε πλήρης, με πολύ μικρά θέματα που έχουμε να διαχειριστούμε. Αλλά είναι η διαχείριση.
0: Από τον αντίπαλο, Μαρία, έτσι, τι εικόνα έχετε σχηματίσει για την Γκρανίτα Σκάρη στην Λουιθουανική ομάδα?
2: Εντάξει, αλήθεια να λέγεται, Γκρανίτα Σκάρη είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία, mm-hmm, στο ευρωπαϊκό και στο λιθουανικό handball. Αυτό φαίνεται ότι από το ίδρυσης της που ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 50 χρόνια. Μιλάμε για ένα σύλλογο με ιστορία δεκαετιών, έχει πολλές παρουσίες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παλαιότερα είχε και μια σημαντική επιτυχία, όπου κατέκτησε μια από τις οργανώσεις, το IHF Cup. Mm-hmm. Μπορεί αυτό να πηγαίνει πίσω στο 1987, αλλά επιτυχία δεν αναιρείται με την παρόμοια των χρόνων, άρα αυτό δείχνει το μέγεθος και την παράδοση του συγκεκριμένου συλλόγου.
0: Ναι, έχει την εμπειρία.
2: Ακριβώς. Και το άλλο σημαντικό που κρατήσαμε για αυτήν την ομάδα, ότι εντάξει, τα τελευταία χρόνια συνεχίζει να έχει μια σταθερή ευρωπαϊκή παρουσία. Δηλαδή παίρνει το εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εντάξει, εμείς στόχος μας, που ήταν από την πρώτη μέρα ίδρυσης μας, ήταν να βάζουμε μικρούς στόχους και να προχωρούμε βήμα-βήμα. Φυσικά ένας από τους μεγάλους μας ήταν να συμμετέχουμε στην Ευρώπη. Αλλά το βλέπαμε βήμα-βήμα μέχρι να τον πετύχουμε, και είμαστε στην ευχάριστη θέση να το πετύχουμε από την πρώτη χρονιά που συμμετείχαμε στην πρώτη κατηγορία. Mm-hmm. Άρα, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε σαν ομάδα άλλη ευρωπαϊκή συμμετοχή, δεν μπορεί κανένας να προσπεράσει το γεγονός ότι έχουμε παίχτες οι οποίοι έχουν ευρωπαϊκές παρουσίες και εμπειρίες. Και εντάξει, θα βασιστούμε και εμείς σε αυτήν την εμπειρία για να διεκδικήσουμε το καλύτερο.
0: Και στην έδρα σας είναι πολύ σημαντικό να πάρετε ένα καλό αποτέλεσμα στον πρώτο αγώνα, που είναι και εντός έδρας.
2: Ακριβώς.
0: Μαρία.
2: Σίγουρα, εντάξει. Ναι, σίγουρα είναι, το δίνω στην έδρα μας, νομίζω θα είναι μια ιστορική στιγμή, θα έλεγα, όχι μόνο για το σωματείο μας, αλλά και για το άθλημα γενικότερα, γιατί εντάξει, υπάρχει αρκετή ζήτηση από τον κόσμο. Αναμένουμε το κλειστό να είναι γεμάτο, ασφιστικά γεμάτο θα έλεγα, και να ξεπεράσουμε σε παρουσία οποιοδήποτε άλλον αγώνα είχαμε μέχρι στιγμής, που νομίζω αυτό, αν και μπορεί να μην είναι καταγεγραμμένο, αλλά σίγουρα θα είναι από τις μεγαλύτερες παρουσίες οπαδών και κόσμου για το άθλημα της χειροσφαιρικής στην Κύπρο. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ιστορικό γεγονός και
0: σίγουρα
2: να είμαστε μέρος αυτής της στιγμής και αναμένουμε αυτήν την ώρα.
0: Και να δώσουν και την ενέργεια στους χειροσφαιριστές, εννοείται.
2: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό, γιατί εντάξει, είχαμε τη στήριξη του κόσμου σε στιγμές παρουσία στη δεύτερη κατηγορία, με ασφιχτικά πάλι γεμάτων από κόσμο των κλειστών και μιλάμε για ένα άθλημα που κακά τα ψέματα όταν ξεκίνησε να έρχεται ο κόσμος, το κίνητρο του ήταν η αγάπη προς το σωματείο. Mm-hmm. Γιατί εντάξει όλοι αναγνωρίζουμε ότι δεν είναι από τα πιο δημοφιλές αθλήματα για πολλούς και διάφορους λόγους στην Κύπρο συγκεκριμένα. Άρα είναι ακόμη πιο δύσκολο για κάποιον να θυσιάσει χρόνο, να πάει να δει κάτι το οποίο δεν ξέρει ούτε τα βασικά, παρά μόνο να ακολουθεί ένα σκορ που μπορεί να βλέπει στον πίνακα. Άρα ήταν και ένας από τους στόχους μας να καταφέρουμε να κερδίσουμε τον κόσμο και να έχει διάρκεια. Η παρουσία του ήταν εξαιρετική για τη διάρκεια της περσινής σεζόν, πάσα στην πρώτη κατηγορία, ήταν δίπλα μας από την αρχή μέχρι το τέλος, όχι μόνο στα εντός και στους εκτός έδρας αγώνες.
0: Ναι, ναι.
2: Και εντάξει, τώρα νομίζω όλοι περιμένουν αυτή τη στιγμή του Σαββάτου για να κάνουν μια κερκίδα η οποία θα αφήσει το στίγμα της.
0: Και έχει προγραμματιστεί και φάνταγη προηγουμένως, στις 5, σωστά?
2: Ακριβώς, έχει προγραμματιστεί η Φάνταγη έξω από το κήπεδο. Για να το ευχαριστηθεί ο κόσμος και οι μικροί φίλοι.
0: Να μπει και στο κλίμα το ευρωπαϊκό.
2: Να μπει στο κλίμα, ακριβώς, και να ζήσει τη στιγμή αυτή που περίμεναν. Φαντάζονταν όλος ο κόσμος και ονειρεύονταν αυτή τη μέρα. Από την πρώτη ημέρα ίδρυσης, όχι του τμήματος, του σωματείου, που σίγουρα δεν μπορούσε κανείς να πει με σιγουρότητα αν θα συμβεί, πότε θα συμβεί και υπόκειες συνθήκες. Και νιώθουμε και εμείς ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι που καταφέραμε μέσα από το άθλημα που μεγαλώσαμε και αγαπούμε από μικροί να προσφέρουμε αυτή τη στιγμή στον υπέροχο κόσμο του σωματείου μας.
0: Μάλιστα. Εμείς εννοείται να σας ευχηθούμε και καλή επιτυχία με την νίκη. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο εσύ, coach.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία, για την ευκαιρία που μας δίνεται. Αυτό που ήθελα να πω ότι εντάξει, να κάνω και μια αναφορά στον αγώνα της επόμενης εβδομάδας, το οποίο θα είναι στις 20 του μήνα στη Λιθουανία. Mm-hmm. Η ιδιαιτερότητα αυτή του αγώνα είναι ότι είμαστε τυχεροί, μπορώ να πω και ευγνώμων, καθώς θα έχουμε και στήριξη σημαντικού αριθμού κόσμου στο πλάι μας, που κι αυτόν από μόνο του δείχνει και επιβεβαιώνει την αγάπη του κόσμου προς το σωματείο και προς το τμήμα μας, για να μπει στη διαδικασία να μας ακολουθήσει σε έναν τέτοιο αγώνα στη Λιθουανία. Και σίγουρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα μπούμε στο γήπεδο χωρίς φόβος, σεβόμαστε τους αντιπάλους, προσπαθήσαμε να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δώσουμε το 100% της δύναμης μας και έχουμε μπει στις δυνατότητες μας.
0: Μάλιστα.
2: Και να κλείσουμε ένα τελευταίο μήνυμα, ότι απλώς δεν πρέπει να φοβηθούμε τη στιγμή και το μέγεθος του αγώνα.
0: Να το
2: ζήσουμε. Να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, να το ζήσουμε, να το απολαύσουμε και ελπίζω στο τέλος να χαμογελάσουμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, coach. Κάθε επιτυχία εννοείται.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε με το ένθετό μας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Στέφανο Στεφάνου, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
3: Το ένθετο, η άλλη πλευρά του αθλητισμού, σας προσφέρει η Oano Tools, εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
4: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Oano Tools.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Oano Tools Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Oano Tools Cyprus.
5: Την εκπομπή προσφέρει η EPIC. Everyone, τα
3: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το EPIC One είναι έρωτας. Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
6: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Grave, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. λίγο-λίγο, σταθερά, χωρίς άγχος. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238 2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
11: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
13: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
14: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Τα διαρκές ανόρθωσης πλησιάζουν τις 5.000 σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Super Sport 24 ο Χαράλαμπος Παρπετάς, εκτός με από Έλλην Μπέρκστρομ φανή φανεβάζει ρυθμούς ο Φουρτάδο. Εκτός ο Ακιντόλα με τον Απόλλωνα να μένει ανακοίνωση για τη μετακίνηση του Χατζηγεωάννη από την Ομόνια στον Όφη. Δεν υπολογίζεται από τον Παπαδόπουλο στον Απόλλωνα ώψη ανόρθωση Ζοντάλσιο, διαθέσιμη Μπακασέτας και Καρίγιο. Αναμονή στην ΠΑΦ για την κατάσταση του Μπιέλ, μπαίνει στις προπονήσεις ο Νωρό. Από την Κερκίδα θα δουν τον τέρπι με την Ομόνια για λογαριασμό του Απόλλωνα, Ιμπράουν, Ιούπιτς και Ανδρέου, μέσα η Τόμας και Βέισμπεκ. Υπολογίζεται ο Παλαιάρης στην ΑΚ για ΠΑΦ εκτός ο Αμίν, την Ιστάντη κρίνεται του Σαμπορίτ. Χωρίς τον Τζέφρι καταστρώνει τα πλάνα του ο Μάρτιν στην Άλεν ώψη Νέας Σαλαμίνας, αμφίβολος ο Παπαγεωργίου. Όλα δείχνουν πως τον Άρη, Νίκολης και Χαραλάμπους θα προλάβουν το παιχνίδι με τον Ύψονα. Επίσημα στον πάγκο του Ολυμπιακού Πειραιός ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος αντικαθιστά τον Μεντιλίμπαρ. Άνθρωποι του ΠΑΟΚ θα βρεθούν εντός της ημέρας στο Μαρούσιο που θα λάβουν διαλόγους του VR από τις φάσεις του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Το Τριφύλλι υποδέχεται στην 9 και 4 την Κηφισιάς εξαναβολής αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι αρκετά καλά, συνεχίζει να υποβάλλεται σε εξετάσεις και όπως ανέφερε ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ θα ψάξουν τα πάντα για την υγεία του παίχτη. Απόψε για το Champions League στις 7:45 Αιτχόφεν Σακτάρ και Φενέρ Ρώμα, στις 10 ακόμα Λειψία Manchester United Σαπάχ, Μπάγερ Μπόντον Γκλιμπ και Σλάβια Λαντς. Για το κύπελλο Ελλάδος στις 5:45 Αστέρας Άρης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροειδήσεως στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
7: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνια θέλει να μπει με το δεξί στη League Phase του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45 Ομόνια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
16: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
17: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
18: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό

0: ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτη σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
4: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
4: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
10: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
11: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
12: Παραπαπα.
13: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
15: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα

0: Καλώς σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στην εκπομπή Game Time και στον Supersport 104. Βολίβιος Αλεξάνδρου, Γιώργος Λεωνίδου και στην ροή του ήχου ο Στέφανος ο Στεφάνου. Εντάξει, μια παράξενη μέρα σήμερα.
1: Ευτόχότερο το ελληνικό πεντάγραμμο.
0: Ναι.
1: Με το αιώνα ταξίδι πλέον που έφυγε γι' αυτόν ο Γιώργος Μαζονάκης, αιωνία του η μνήμη. Σίγουρα μεγάλωσε γενιές και γενιές. Μιλούσα και με Μαρίνα την Αργυρού στο γραφείο το πρωί. Δηλαδή, σίγουρα όλοι ακούσαμε ή ακούμε ακόμη τα τραγούδια του. Και εύκολα είναι κάποιους δίσκους έτσι πολλά δυνατούς.
0: Και ξέρεις, είναι από τους διαχρονικούς τραγουδιστές. Δηλαδή, εγώ ξέρω, ας πούμε, ανθρώπους από συνταξιούχους μέχρι και 20χρονους που τραγουδούν Μαζονάκη.
1: Έλεα του, Στέφανο, πριν ότι είναι στο top 5 ακουσμάτων μου εμένα, ο Μαζονάκης.
0: Ναι, αιωνία του η μνήμη, καλόν παράδεισο να έχει. Ξέρεις, είναι κρίμα ο τρόπος που φεύγει.
1: Θυμάσαι πέρσι τέτοιον καιρό, Αύγουστον του 25, ήταν όταν τον έκλεισαν μέλη της οικογένειας στο δρομοκαίτιο, απασχόλησε πολύ έντονα την επικαιρότητα. Νομίζω ο κόσμος τον αγάπησε ακόμη περισσότερο μετά από εκείνη την περιπέτεια. Ήταν μοναδικός, ήταν αυθεντικός. Εγώ σε ανθρώπους πάω πολλά την αυθεντικότητα.
0: Πραγματικά. Αυτό που έβλεπες, αυτό ήταν.
1: Του ήταν το και σημαντικό.
0: Λοιπόν. Ευχαριστίες σε Echo Cable και McDonald. Δεν ξέρω αν συνομώτησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile, θα αρχίζεις και θα κλείνεις την μέρα σου μόνο με προνόμια.
1: Έτσι, πολλά να πριμάσεις τον κόσμο. Εχθές που ήταν και σε εκπομπή, εκεί με τηλέφωνο ένας παράγοντας κυπριακής ομάδας. Και άκουε τη συζήτηση που κάναμε για την Πάφο, τον Άρη που μπήκα σφήνα στους μεγάλους. Και λαλί μου, δεν διαφωνώ σε κάτι που είπετε, αλλά θέλω να προσθέσω κάτι, νομίζω είναι καλό να το πεις. Αν συμφωνείς και εσύ, λέει μου, ότι η άνοδος της Πάφου και του Άρη έκαμε ζημιά στις μικρότερες ομάδες σε οικονομική ευέλεια πάντα, γιατί η μικρή ομάδα δεν μου αρέσει σαν χαρακτηρισμός. Στις ομάδες που παλεύουν για να παραμείνουν στην κατηγορία, που δεν έχουν ψηλά μπάτζετ κλπ. Γιατί αφαιρεθήκαν από την εξίσωση της κουβέντας η Πάφο και ο Άρης. Καταλαβες.
0: Ναι, μείναν πιο λίγες ομάδες.
1: Δηλαδή, και τούτο είναι μια επίδραση, και θα δούμε και στα χαμηλά. Ίσως είναι και μεγαλύτερη η ζημιά για μέ.
0: Βέβαια είναι μεγαλύτερη η ζημιά για μέ, ναι. Διότι για μέ που είσαι, ας πούμε, ένα ανταγωνιστής 8 ομάδες για
1: τώρα έμειναν πιο λίγες.
0: Τώρα ναι, πιο λίγες. Άρα είναι περισσότερα στατιστικά, είναι περισσότερα τα ποσοστά να πέσεις εσύ κατηγορία.
1: Θέλω να ευχηθούμε και χρόνια πολλά σε έναν πιστό ακροατή μας, το Σωτήρι Ντοκτορή. Είναι ένας ο Πύρος Βέστης και χτες έστειλε μήνυμα το οποίο έτσι είναι πολλά ωραίο μήνυμα να στο, το μεταφέρω να ακούσεις και εσύ, γιατί σου το είχα πει ποτέ. Έστειλε μου ότι επειδή άλλαξε πόστο στη δουλειά, ή μετά που καιρόν κατάφερε να μας ακούσει, είχε χάσει λίγο επαφή με την εκπομπή για ένα διάστημα λόγω πόστου που ήταν, και λέει μου οδηγώ και νιώθω πολλά χαρούμενος, λέει, τώρα που σας ακούω, και πραγματικά είναι ωραίο να μεταφέρουμε, γιατί δεν ξέρουμε και εμείς τι επίδραση έχουμε στον κόσμο, όπως πάμε στο πουν. Οπότε αν έτσι μια ωραία ιστορία και με αφορμή τα γενέθλια του δηλαδή, το ευχηθούμε και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, φίλε μου, ό,τι επιθυμείς και πάντα να ακούεις Game Time.
1: Πάμε όμως σε κόσμο, γιατί περιμένει. Χαίρετε. Γεια σας, κύριε κυνηγέ.
2: Δεν μου ήταν άλλο,
1: εντάξει, η Ομόνια...
0: Εμάς έκρουσε.
1: Α, για τη Λίβερπουλ έπαιζα μέσα, αν και ας το πω ότι πλέον, άμα θέλω να χάνω πλέον.
2: Ναι ρε, άμα θέλεις να χάνω.
1: Ναι. Για την ομάδα σου να πω ότι μας απασχόλησε πολύ χθες το μεσημέρι γύρω στις 6, γύρω στις 6:35 το Μερίδια Σπορές ήρεν την πομπά. Όλοι οι δημοσιογράφοι λένε πολλά περιεργαζόμασταν την πομπά λίγο πριν, ήταν που προλάβει.
2: Πόσο πριν.
1: Γύρω στις 6 λαλό σου πήρε το τηλέφωνο μου, χωθιά
2: είμαι. 2:43 στείλα μήνυμα και είπα τους ότι λέτε η πόμπα να είναι ο Ακιντόλα.
1: Σε εμάς που το στείλες.
0: Ναι ρε, περίμενε μισό λεπτό. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Άλλο να το λες κι άλλον κάποιος δημοσιογράφος να γράψει την είδηση επώνυμα.
2: Απλά εγώ έκανα κάποιους συνειρμούς. Την άμπο κλείσαμε τη γραμμή, που μιλούσαμε και κλείσαμε τη γραμμή, χτες το μεσημέρι, παρόλο που άκουσα το πρωί ότι ο παίχτης που ψήνεται για την Ομόνια έκανε τον Μπέρκ να αλλάξει τα πλάνα του και έπαιγε αυτήν αριστερόν, εξτρέφτια δεξί, ύστερα διαβάζαμε ότι να προκαλέσει ενθουσιασμό και ξέρω εγώ. Και εκείν την ώρα μόλις εκπλήσαμε το τηλέφωνο, διότι έχουμε μέσα στο γύρο σε ένα πάρκι, έπως το γύρω με το ίντερνετ και θυμάσα ότι μετά την απόκτηση του Μουζαγίδη είχα, έθεσε εκτός ομάδας τον Ακιντόλα, η ώρα 2.30.
1: Μάλιστα.
2: Και 2.43 στέλνω μήνυμα του αρφού μου, και κάνω κάποιο άλλο παρά του, γράφω τους, ρε να είναι ο Ακιντόλα η πόμπα. Και γράφει μου πίσω ένας που παρέα ρε μα μπορεί να είναι συνταξιούχος του, το αποκτηρίεται.
1: Έχει και μια ιστορία ότι έχασε το αεροπλάνο από την Αγγλία, αν έπιαν τρένο να πάει Γαλλία, αν ήρθε που ποτζί.
2: Ήστρα έκανα τους σειρμούς, ήστρα διά σπίτι, είναι πως κολλήστηκα με τηλέφωνο, είχα λέει τους γίνοντας κάπου, η ώρα έξι που άνοιξα και για το, αλλά ρε μας δυνατό, ας πούμε. Εντάξει.
1: Ο οποίος Ακιντόλα έπαιξε κάποια παιχνίδια έρθεν ο COVID, αλλά σε 17 μάτς που έπαιξε να φύγαν πολλά θετικές εντυπώσεις. Ναι.
2: Ήρθε το χειμώνα του 19 προς 20, έπαιξε 7 παιχνίδια.
1: Σωστό, σωστό.
2: Το καλύτερο του παιχνίδι έκαμε το τελευταία αγωνιστική με την αριστερά μηδέν στη Λεμεσό πριν να διακοπεί.
1: Πρώτη αγωνιστική ο play-off τότε, ναι.
2: Μπράβο, πριν να διακοπεί, μετά πέσαμε μόνο πρόβλημα στο 20. Εντάξει, το να περάσεις που είπε championship, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ρε παιδιά, με 20 συμμετοχές πέρσι, που ξέρω εγώ, μια φέτος στο κύπελλο, anyway, είναι τέσσερις γραμμές του κυπέδου.
1: Τούτο λέμε για όλους, είναι μια ηχηρή μεταγραφή, ο καθρέφτης για όλους είναι το κυπέδο.
2: Φαίνεται να γεμώνει πάρα πάρα πολλά καλά.
1: Σημαντικό είναι ότι ξέρει τον Τζον Μπέρκ, δηλαδή ένας παίχτης τον οποίο γνωρίζει.
2: Είπε το και ο ίδιος ο παίχτης σε δηλώσεις του, ξέρεις ότι μίλησα με τον Μπέρκ. Σημαντικό είναι ο ίδιος ο προπονητής και σημαντικό είναι ότι έπαιξε πολλά μεγάλο ρόλο ο πρόεδρος για να έρθει.
1: Ας σου δώσω μια είδηση και ο Ακιντόλα, είδηση, έτσι κουσκούς. Ο Ακιντόλα είναι μέσα στους most viewed players του transfer mark. Δηλαδή ο Μονιάτες επατήσαν τόσες φορές πάνω του και πάλι άλλο ομάδο να ελέγξουν τον προπονητή. Ναι.
0: Μα πότε, μα πόσον καιρό.
1: Έστειλε μου το φίλο μας ο Γιώργος ο ακροατής. Το τελευταίο δεν ήξερα που τα πότε μετρά.
2: Ναι, μα
1: χθες το
2: απόγευμα, να μην πως έκαμε να ρυφρές το κίνητο
1: συνέχεια. Εμένα στο τάσιο με το νούμερο, hashtag ένα λέει, το νούμερο 2 είναι ο Ραφίνια. Εν και λέω ότι εγώ έχω σκρίσιο.
2: Τώρα, όπως και να σκούσαμε εγώ θεωρώ ότι ο Μπέρκ επειδή είναι πάντα προπονητής της, που δεν το περιμένεις, εγώ λέω σου παρέα και βάζει βασικό να πούμε πολλά. Αν διότι ακολουθεί παιχνίδι της Ευρώπης πρέπει να ξεκουράσει κάποιους παίκτες, μπορεί να βάζει βασικό.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε τα πλάνα του Ομπέρκ, νομίζω θα, θα πάει φουλ και στα δύο.
2: Βρίσκει που την ομάδα του 20 τον Φαπιάνο και τον Κακολνί, αν δεν κάνω λάθος, διότι Κούσουλος Νικόλας έχουν φύγει, νομίζω μόνο τον Σκιό. Φαπιάνου και Κακουλής.
1: Αν πω τώρα στο τάστημα να σου πάρει.
2: Διότι αν θυμάμαι καλά στο τρίτο παιχνίδι σκοράει και ο Κακουλής. Στο 3-0 ήταν ο Τάρπης και ο Κακουλής που σκοράρας.
1: Εκ πρώτη και εγώ νομίζω μόνο τούτους συναντά από τότε.
2: Και εντάξει βλέπουμε τώρα. Όπως θα κάτσω να μένει το United με το Σαμπάχ.
1: Με το Σίμιτς και ο Νταμπράουσκας.
2: Ναι, εντάξει σήμερα ο... Ο Κούσουρος δεν είχε δικαιωμάσει με το χέρι με την Κηφίσσα μου παραθυναϊκό. Ναι, διότι μετά
1: επειδή... Ξαναβολείς, ναι.
2: Ναι, να ξαναβολείς παιχνίδι, δεν είχε δικαιωμάσει. Ναι, τώρα...
0: Ήταν να κάτσει να το δείξω, εκεί είναι ο διάδειο, ο Κούσουρος.
2: Όχι ρε φίλε, απλώς... τώρα ρε...
0: Ξέρω εγώ.
2: Άι κουβέντα να λέει και... Η αλήθεια είναι επειδή δεν είχε κανένα παιχνίδι καλό που ψε. Είπα να δει και όταν είμαι σαν πάγα, δεν είχε κανένα παιχνίδι που να ξεζει.
1: Εμύριζε ότι να γυρίσει και εγώ έχω κοιμηθεί καρε φίλε, είχα το σίγουρο.
2: Σίγουρο, τώρα πριν να κλείσω τούτον το να σε πιάνουν τηλέφωνο παράγοντες έντσι
1: ενύποπτο. Όχι ρε, για καλό μου και άνθρωπος. Ξέρεις έντσι και να σε πιάνε να σου πει να μπουν να πεις να το κλείσω.
2: Είναι...
1: Καλύτερα μεν επιχειρήσει.
2: Παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, φίλε. Κακουλής Βίτορ Γκόμετ και Μαν Τάρπισσα για αυτάν κολ. Τότε ασίστω Ακιντόλα στον κολ του Κακουλής το 24. Στο Τσίριον τότε ΑΕΛ Ομόνια. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
1: Γεια σου Μαρίνο, συνεχόμενε.
3: Να μου κάνουμε.
1: Είμαστε καλά, λέμε εσύ. Είμαστε
3: καλά, ρε. Είμαστε καλά. Βουρούμε πάνω κάτω. Ο πολίτης μου γιατί δεν μιλά, πολύ μου έτσι θα
0: πω για
1: τον Πάνθακο ρε φίλε. Κανείς δεν μας αφήκεται παίχτε ρε παιδιά, κανείς δεν μας έμεινε παίχτης, φλάσσι είναι ο φαλ τώρα.
0: Φταίω εγώ.
1: Εσύ φταίς αφού έπιανε στο στόμα σου.
0: Κάτι γίνεται με το προπονητικό επιτελείο.
1: Ναι, έφταξε το προπονητικό επιτελείο κύριε.
3: Ξέρεις κάτι έπιανε τα φτύμα που άκουα μια ελληνική εκπομπή, α μάνα με ξέσα. Για ποιον παίχτη που τους Χιούστον μα έχουμε σκεφτεί το φέρου, ο Ντίπιντζο φέρει που τα τώρα κατοκίζει τα λεφτά. Λέκερ,
1: Χιούστον.
3: Ναι.
1: Ναι, είχε τις ειδήσεις, δεν το θυκιάβασα. Ειλικρά μου
3: σαν. Ακόμα
1: το έψε. Έτσι λέω, κάνει κανένας μας τα ούλα, γιατί
3: πήγε
1: γρήγος άλλος. Να πιάει άλλο με, ελογικά να πιάει άλλο με. Τριάρι, για τριάρι. Προς 7 ξένους το 27-28 εν GMBL. Το έχασαν Ολυμπιακός και ο 3 Καλαμαράς, γίνανε
3: 7 οι
1: ξένοι. Ως κάνετε 17
3: ρε. Δεν ξέρω καταλάβετε την τάστα που έχουμε στην Κύπρο.
1: Ανθρώπων υπέχτη.
3: Ρε φίλε, τσά, εντάξει.
1: Εσαν άνθρωπο δεν τον ξέρω.
3: Ναι, ας το πάρουν σαν παίχτη. Κατά τι επίπεδο ποδοσφαίρου κατέχει
1: τον άνθρωπο και 35 χρόνια. 35 χρόνια, συγκλίνει, παίζει όλη την γραμμή να μαθαίνει.
0: Και να σου πω κάτι, φέτος δείχνει τον τα πράγματα. Μετά την επιστροφή του από το Μουντιάλ, δείχνει τον το πρόσωπο.
1: Εντάξει, πέρσι
0: δεν το δείξε πέρσι σε έτσι βάθμο.
3: Πέρσι ξεκίνησε προς το τέλος νομίζω. Αλλά φέτος, φίλε, μακάρι να συνεχίζει έτσι. Προχτές, δες προάλλες, έβαλε έναν γκολ, έβγαλε ένα assist, κέρδισε και ο πέναλ. Απάλλει και ο πέναλ της αρχής μας.
0: Ναι.
1: Ήταν MVP για μένα.
0: Ρε φίλε, κάνει τα όλα και συμφέρει.
1: Ρε φίλε, τούτοι παίχτες για μένα, που έχουν τέτοιο βιογραφικό και τέτοια ποιότητα, λέω πολλά εξαρτάται από τους ίδιους θα παίξουν οι όλοι.
3: Όπως ξυπνήσουν.
1: Όχι, είναι τα mindset έρχονται. Δηλαδή, δεν τον Λουίς, δεν τον Γκάρι Ροντρίγκες και άλλα παραδείγματα που μπορώ να σας αδικήσω τώρα, ως Ξιάννο. Τέτοιοι παίχτες που έρχονται και θέλουν να παίξουν, να παίξουν. Αν έρχονται και νομίζουν ότι μόνο με το δεξί, μόνο με αριστερό, να βγάλουν 10 γκολ και 6 ασίστ, μπορεί να έχει πλαγούλιο λοιπόν, από το επίπεδο.
3: Συμφωνώ. Προχτές όμως δεν ήταν MVP, να σου αλήθεια.
1: Εγώ θα τον έβαλα. Αδικό τον Όσβολτ, ίσως, αλλά θα τον έβαλα.
3: Ούτε Όσβολτ, φίλε.
1: Ποιος?
3: Ήταν ο Κβίτα. Ο Κβίτα. Επειδή είχαν τέσσερις κλασικές φάσεις ανόρθωση με φύγει κάθετα και φτάσαν τους ο Κβίτα τελευταία στιγμή. Τέσσερις. Που το σκρούναν πολλά διαφορετικό, φίλε. Εμένα αρισκεί μου πάντα, εμένα αρισκεί μου πολλά για αμυντική. Πάντα
0: εντάξει, ένα λόγο να επιλέξει και τον Κβίτα.
3: Ναι, προχτές εντάξει, το θέμα είναι ότι τώρα ελπίζουμε να γίνει να επιστρέψουν οι παίχτες πίσω. Δηλαδή με την ανάσταση παίζαμε με 7 απουσίες, αλλά πάλι τσόμα λεκτή μου πήγε στο δεύτερο μήχρονο.
1: Τώρα έρχεται ο Μπράντον Τόμας ο Βέισμπεκ, εν έξω ο Γιούπιτς, ο Μπράουν.
3: Τους τέσσερις θα χαμε. Εντάξει, επέστρεψε ο Κουβίτα, να επιστρέψει ο Μαλεκίδης που έπαιξε το δεύτερο μήχρονο, δηλαδή να μπουν οι βασικοί μέσα στο... Ας το πούμε.
1: Στο Ανδρέου έξω. Στο Άγγελος Ανδρέου.
3: Φίλο Ανδρέου, να πούμε τελευταία.
1: Μη εικόν, ο πίστη ο μιλιαίο.
3: Όπως το είδα στο γύρο, νομίζω αχιαστό.
1: Ο ευτυχώς εμίγο. Σε σχέση με αχιαστό, ευτυχώς εμίγο.
3: Φίλε, έτσι όπως έπεσαν και μόνος του, λόγω Παναγιά μου και φάμε.
1: Εγώ είδα τον σου κήπεδον εσύ, εγώ μπορεί πλέει γιατί είναι πρώτον ημιχρονό που τραυματίστηκε και το πρώτον ημιχρονό, κατάλαβα ότι κρατάω, εφαίνει τον μπορεί πλέει ότι κρατάω πάνω ψηλά πίσω όμως.
3: Δηλαδή, εγώ
1: επειδή
3: βλέπα το live...
1: Εσύ που live, ναι, μπορεί να καταλάβεις, όχι.
3: Και είναι φάση ωραία, ωραία, μάλλον να έχουμε στο Ρομπρελαν τώρα. Εντάξει, μεγάλα επιστρέψει. Εντάξει, πάμε και στον αγώνα με την Ομόνια. Άρα σου πω, οτιδήποτε νόσου και ισοπαλία, να με χάπτει μες στο Βασίβι. Δεν έχω και παραμονώ.
1: Τριπλής παραλλαγής, φίλε, εντάξει.
3: Τριπλής παραλλαγής, αλλά μας σκεφτείς ότι έπαιξα Άρην, Ανόρθωση, πάω Ομόνια και μετά έχω από ελ. Δηλαδή αν εισκάλλω τις άλλες παιχνίδια χωρίς η Τσέντρο δεν έχω και παραπονό. Δεν ξέρω πέρα ποιο νίκες τώρα. Κατάλαβα να μου θέλω να σου πω.
1: Σύρωνο σαν για τούτες πάει τώρα είναι μου να γίνει, ξέρω.
3: Φίλε, άκουσε και τον ίδιο να μου λένε προχτές. Δηλαδή δεν είμαστε οι δύο μας ταν πέρσι. Συμφωνώ μαζί.
1: Είναι κατανοητό όμως ρε φίλε Μέρι. Μπορώ να καταλάβω.
3: Εντάξει, όλα καλά. Είδαμε τον Μπαρκολά μας εψές. Πολύ μου, αν μας κάσαν μας τον.
0: Γιατί ρε μακιάζει παθεν τίποτε τον Μπαρκολά. Εντάξει, να σου πω, εξήγησαν το Ιραόλα γιατί διότι είναι καμήν κανονική προετοιμασία.
1: Πιέζω coach μου, ξέρω coach.
0: Και πιέζουν τον πολλά, παραπάνω από το κανονικό στην Λίβερπουλ.
1: Ήταν και το παγκόσμιο.
0: Πιέζουν τον με την καλή έννοια.
3: Εντάξει, άσχετο, Γλίωρο, sorry που σας κόβω χρόνο σας. Είδε κανένα σας στο Real Inter.
1: Λίω, είμαστε μαζί πολύ, Λίω, μακριά από την οθόνη.
3: Ναι. Έπαιζε μονότερμα η Ρεάλ, έχανε.
1: Η Ίντερ, όχι η Ρεάλ.
0: Ποια Ρεάλ έπαιζε μονότερμα.
3: Η Ρεάλ στο... που κατέβαινε επιθέσεις, έχασαν τρεις τουλάχιστον κλασσίκες. Μετά το 2-1.
4: Φίλε, τουλάχιστον...
1: Οπότε γυρίσαμε.
4: Όσον βλέπω, ας πούμε, είναι είτε που είχαν ευκαιρίες.
3: Εγώ ένα άλλο που θα σου πω. Κοινός ο... Ξέρεις το θέμα του επιθετικού της Ίντερ, που τους επερίπεζε.
1: Ο Λαουτάρο.
3: Όχι, όχι, το μαύρος που ήταν επιθετικός. Ξέρεις το όνομα του. Ήταν ο Λαουτάρο.
1: Ο Τουρά.
3: Ο Τουρά. Σε οποιαδήποτε άλλη εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η άμυνα της Ρεάλ ήταν λίγο παιδική χαρά. Αλλά ο άνθρωπος να κάνει πολλά σχήμα πράγματα.
1: Μάλιστα, εντάξει Μαρίνο μου, πάμε στους επόμενους και θα τα πούμε, να είσαι καλά. Γεια σου,
4: συνεχόμενο.
1: Ο επόμενος, χαίρετε. Ναι.
5: Θέλω να βρεθείτε να τα πείτε ρε.
1: Γεια σου ρε, έχω από ελπερβόγια ρε.
5: Τι ρε λέεις ο λιγόνακουμε ρε κουμπαρευτικός που μου απαντήσετε χτες, γιατί μετά τον Παφίδη που αποκάλεσε τους ομολιάδους χωχούς και ένα τηλέφωνο του ευτυχώς που μου απαντήσετε.
1: Είπαμε το ότι έμπρεος λαλί χωχούς όμως.
5: Ήρθα στη θέση τους, ειλικρά μου σου λαλό, ήρθα στη θέση της ομονίας. Λαλό ρε κουμπάρε, μα τώρα δυνατόν, τώρα πειράζουν οι Παφίδες τους ομονιάδες, δηλαδή να έρθει μια φάση που να πειράζουν οι Παφίδες σε μένα. Πρέπει να το δέχουμε εδώ το πράγμα. Ρε μιλούμε για δύο ομάδες με ιστορία, με 10.000 σύζωτη κάθε χρονιά. Και έρχονται οι Παφίδες που ξυπνήσαν τώρα τα τελευταία 2 χρόνια, 3, να μου πειράζουν τους ομονιάδες ή να έρχονται του ύστερα να πειράζουν
4: τους ομονιάδες. Μάρα μου τον
5: Γιώργο μου, επήρε φωτιά ρε ο Γιώργος μου. Ρε για το όνομα του, εχθές έκουρουσε έναν και θα μόλις τον άκουσα Ρε μιλούμε, έτσι λυκλάβουσα, ωραία πολύ μου. Μιλούμε, από ελομόνια να βάλω και την αόρθωση μέσα, να βάλω και ακόμα και τον Απόλλων και την ΑΕΛ που έχουν κόσμο ρε φίλε. Ομάδες με ιστορία. Δεν έχουμε ρε φίλε που μικρά ομάδες που ευκαιρνά δεύτερη κατηγορία και ευκαιρνά σε πρώτη κατηγορία, ξανά δεύτερη κατηγορία, ξανά πρώτη και πέστα σε έτσι.
1: Πιπών, αν δεν πήγε η ΝΑΕΚ να σου κλείσω.
5: Άντε ρε
4: κύριε. Ποια ΝΑΕΚ ρε,
5: ποια
1: ΝΑΕΚ. Να σου κλείσω. Λοιπόν, ρε, τώρα σου εντάξει, όπως εντάξει, σταματήσαμε, τώρα δεν θέλουμε χαρακτηρισμούς. Κάθε ομάδα έχει ιστορία, disrespect σε όλους και πάμε παρακάτω.
5: Τέλος πάντων ρε, ένα κοσεβασμό, ειλικρινά σου λαλό, ένα κοσεβασμό στις ομάδες που έχουν μεγάλη ιστορία. Τούτον ήθελα να πω τίποτα, ούτε ήθελα να κάνω συνεργόρουν τους ομονιάδες, γιατί ήρθα στη θέση τους εγώ σύνους, αλλά αύριο με αύριο να με περιπέξω ρε, με έναν τούτη ρε. Δεν τον έχουμε εγώ.
1: Ναι, κανονικά είναι ούλους που πέρα ουσεβούμαστε όμως. Θέλω να πω η ιστορία κάποιου είναι κριτήριο να μπορούμε να τον προσβάλλουμε ή όχι.
4: Ρε, ο Γιώργος είπε με βάση την ιστορία που έχει κάθε ομάδα. Τον κόσμο και τα τρόπια.
5: Τα τρία χρόνια σεβαστώ, γενικά ζημιά. Που είναι καλύτερος ομάδες της Κύπρου, όχι λέμε ψέματα, τα ευρωπαϊκά τους μάτους, ούτε τους ούλα μας.
4: Μόνο που πέρσι επί League Face του Champions League λέει πολλά.
5: Ναι ρε φίλε, αλλά όλα αρκετές να περιπέζεις μια ομάδα που έχει τόση ιστορία πάνω της. Λαλό σου φέρνω τη στη θέση του, αν ήταν η ομάδα δική μου και περιπέζεις με ειλικρά που σου ευτυχώς που είναι γενικά.
1: Εγώ διαφωνώ μαζί σου, απλά προσθέτω και κάτι έξτρα ότι κανονικά καλώς εχόντων των πραγμάτων πρέπει να υπάρχει σεβασμός ανάμεσα σε όλους κανονικά.
5: Τέλος πάντων, φίλε μου, καλό πρόθυμα. Να έχουμε θωρώ το δύσκολο πολλά το πρόθυμα. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, εσύ, ούλες, πέντε ομάδες, άτε και ο Άρης, αν ξέρω, το έχω δείγμα πολύ, που εντιαμε κοντά ποιοτικά.
5: Εντάξει ρε φίλε, να σου πάλι και πήρε κάμα μια νίκη με την ΑΕΛ 6-0 ότι να με τζάμε. Θέλω να δω συνέχεια πας στην ομάδα μου εγώ προσωπικά για να πω ότι το από έναν τζάμε. Γιατί είναι μια καινούργια ομάδα και εμείς.
4: Ναι, σίγουρα.
1: Έχει πρόπτυγε
4: στάση. Άσε να δούμε, άσε να δούμε. Ο χρόνος θα δείξει.
5: Το ελπίζω να έχουμε συνέχεια.
1: Εντάξει Γιώργο, κάτσε μου, να είσαι καλά.
4: Γεια σου
1: Γιώργο, πάμε στον επόμενο, τελευταίο.
4: Διαφημίσεις.
1: Όχι, διαφημίσεις.
6: Η ώρα είναι 2:30. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
7: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16GB RAM και 512GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
9: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
10: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
9: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
10: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
9: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
10: Majestic Gardens στην Τεσσεφάνου.
9: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
7: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupe AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupe AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
11: Εγώ τις νύχτες τραγουδώ για σένα και για μένα.
12: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στον Κόρνο. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 0 40.

0: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
1: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
2: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
3: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε με τραγούδι παραγγελιά του 458. Δεν φεύγαμε από το νυχτερινό μαγαζί που διασκεδάζαμε. Δεν ακούγαμε το 4 πήγε. Άρε μας ζωνάκι, αιωνία του η μνήμη. Αν μπορεί ο Στέφανος να το βάλει να το ακούσουμε, ευχαριστώ Κυριάκος. Και το βάλαμε. Καλησπέρα σας, χαιρετισμά στο φίλο μου Ρένο Μπάφος, ο Μάριος Χόχος, το ρολόγο λέει 206. Και ο 508 λέει εύκολο κουβόνι χθες Μπάρτσα over 1,5 half time, over 3,5 Sporting Gold Coast. Α, εν το μας στείλανε χθες. Μπράβο ρε 508. Επέσες μέσα, σωστό. Και διάρκεια σημερινό, θα το πούμε, μπράβο σου. Σήμερα η Τχόφεν over 2,5, Roman Gold Gold, Bayer over 3,5, Manchester United Aston over 1,5 και Common Gold Gold. Ακούετε μου πολλά συσταρισμένο, να. Το επαναλαβώ. PSV over 2,5, Roman Gold Gold, Bayer over 3,5, United Aston over 1,5 και Common Amphiscoron, δηλαδή Gold Gold. Κύριε Λεωνίδου, να ακούσουμε τη γνώμη σου για φετινό μόνο λέω 37, ακούω κύριε 37. Η ομόνια με την προσήκη να γιντόλα γεμίζει πάρα πολύ μέσω επιθετικά. Ωραία. Φαίνεται ότι όταν άσε προορίζεται και για την Διονέτα δεν μπορεί να παίξει. Το δοκίμασε με τον Άρη μερικά λεπτά. Έτσι ο Κακουλής και ο Νεοφύτου είναι δύο παιδιά, δύο παίχτες που θα πάρουν κάποιες ευκαιρίες. Είναι μεγάλο το κουμπί που τραβάω ο Ντιόνιμο και βάζει τον πύχη πολύ ψηλά.
1: Ναι, αλλά σου κάτι, δεν συμφωνώ με την ορολογία. Ο Κακουλής είναι να πάρει ευκαιρίες.
0: Ναι,
1: φίλε, να παίξω. Μόνο ο Κακουλής. Είναι ευκαιρισμένος ο Κακουλής.
0: Θα πάρουν, θα πάρουν παιχνίδια. Αυτός που αδικείται λίγο κατεμένο Νεοφύτου. Θα πρέπει να παίξει περισσότερο κάποια μάτσο. Ωραία. Φαίνεται αρχαία να είναι Ντιονί Κακουλής Νεοφύτου. Τώρα που μπήκε ο Τανάσης στην εξίωση δεν ξέρω. Να σου πω τη γνώμη μου γενικά όμως. Έχει επιλογές. Αν τη βγει ο Σάτκα ως αντιπαναγιώτου, δηλαδή σταθερά να δέσει μόνο Κουλυμπαλή, και να πιάει πράγματα που τα άκρα τη Ποντουβερνίδη δείχνει καλά πράγματα, και καμί και Φαπιανό υθέτουν έναν πολλά, τρομακτικά καλό δίδυμο κατά από την αιστεία, η Ομόνια είναι γεμάτη. Είναι γεμάτη ομάδα. Έχει επιλογές να ανταπεξέλθει σε αυτόν τον διπλό ταμπλό των 8 αγώνων πλέον στο Europa League και των αυξημένων ρυθμών. Η Ομόνια μου αρέσει. Περιμένω περισσότερα από τον Μαϊαμπέλα να ξεκλειωθεί ο Μοντνόρ. Είναι δύο παίχτες που πλέον αφού μπαίνει παραπάνω συναγωνισμός μπροστά και ήδη προφανώς θα δουλέψουν περισσότερο, έτσι κάζω. Και αν αυτοί οι δύο παίχτες μετουσιώσουν την παρουσία τους με αριθμούς κάπως, γκολ, ασίστ, ο Μοντρόρι έδωσε δύο ασίστ τη Λεμεσό με τον Άρη, η Ομόνια θα είναι σε έναν καλό επίπεδο. Γιατί δεν θα παίξει Σαββατονάκι, τώρα λέω 6,95. Μα δεν ξέρω, θα παίξει, αλλά και να μην παίξει εν μέρει λογικό, γιατί μια αυτιά προπονήση έκαμε, μια προπονήση.
1: Μπορεί να μην προλαβαίνει να έρθει με ούτε το χαρτί του.
0: Κυρίως σε γύρω θέμα ετοιμότητα, εγώ κύριε 65. Πιανά τον Ανδρέα Χρήστο τώρα στο διάλειμμα, ρεπόρτερ Ομόνιας εδώ στο σταθμό μας, να μας πει αν ξέρει κάτι. Οπότε, και αν έχω νεότερο, θα ενημερώσω εγώ επόλυση. Ο 206 λέει φίλοι παφίτε, φίλε Ρένο, αύριο που θα φέρω στο μόνο που είναι ο Μόνιας 29, θα μπορείτε να ψουμνίζετε, λέει ο 206. Αλλά να σου πω κάτι, εν μέρει, αν όχι αουλέ, για αρκετέ ομάδε ισχύει τούτο. Το χρήμα είναι το Α και το Μ. Τώρα είτε το βάλει. Κυπρέος, είτε ξένος, είτε ξέρω εγώ, αφιτσίνος που είναι εις ροή χρημάτων που λόγω του και οφείλεται σε εκείνον, η εκάστοτε ομάδα θα έχει πρόβλημα, ένα φορά μόνο την πάφον του. Ένα λεπτό ευτυχώς που είναι ο Λεωνίδου και ακούμε ραδιόφωνο, είναι κύριε Πολύβιε, μόνο 29 και τρελαίνομαι, χαιρετούμε, λέει 119. Γιώργο μου, βάλε και τις μικρές ώρες του Μαζονακιονία του Ιμνήμιο 943 και ο 503, γεια σου Γιώργο μου, αέκολε, α, είναι η κυρία Μέρη, γεια σου κυρία Μέρη, αεροπλάνο.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι η συναυλία της Πάολας που θα γινόταν αύριο 11 του μήνα στον Κόρνο αναβάλλεται και θα γίνει την επόμενη Παρασκευή 18 του μήνα λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ευχαριστούμε Echo, McDonald's και Cable. Ναι, έχετε κατεβάσει το McDonald's app. Συνεχίστε να το χρησιμοποιείτε σε κάθε παραγγελία. Κάνετε tap star rewards και μετά σκανάρετε τον κωδικό στο ταμείο για να κερδίσετε βαθμούς. Μιλάμε, φεύγετε χορτάτη, χαρούμενοι και κερδισμένοι. Κερδίστε βαθμούς με κάθε σκάν και συνέχεια εξαργυρώστε τους με αγαπημένα προϊόντα McDonald's. Και αν μέχρι τώρα έχετε λατρέψει το McDonald's rewards, τώρα θα το υπερλατρέψετε σκάν. Enjoy μόνο μέσω του McDonald's App.
1: Λοιπόν, 77-77-10-20 στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Τι είναι, ρε.
1: Καλά εσείς.
2: Θα πω και εγώ, με τη, ναι. Και εγώ με τη σειρά μου στην επιτυρία στην οικογένεια του Μαζονάκη, σπουδαίος τραγουδιστής. Μεγαλώσαμε, εντάξει, εγώ σαν πιο μεγαλώσα, μεγαλώσα και με άλλους τραγουδιστές. Για να κάνουμε, δυστυχώς κάποτε η ζωή δεν τα φέρνει όπως να είναι. Εντάξει, εγώ τώρα ήρθα στη Λάρνακα γιατί πέθανε ο γείτονας μας στην Αμόχωστον που βρίσκαμε στον Άγιο Λουγκάν και προσπαθώ να βρω την εκκλησία που πρέπει να πάω.
0: Ποια εκκλησία είναι?
2: Είναι του Αγίου Νικολάου στη Τροσιά.
0: Εντάξει, σχετικά εύκολο.
2: Ναι, νομίζω περνά στα φώτα της πυροσβεστικής.
0: Πάει σε ευθείαν κάτω.
2: Ευθείαν στο δεύτερο δεξιά νομίζω. Να τρίψω δεύτερο δεξιά. Έτσι μου είπα.
0: Ναι, σωστό, το δεύτερο είναι.
2: Να ρωτήσω. Λοιπόν, για πρώτη φορά, ρε Γιώργο, κέρδισα δύο συνεχόμενες ημέρες κουπόνια. Πρώτη φορά. Το ένα ευρώ, το ένα ευρώ είναι 12.
0: 112?
2: Ναι.
0: Με το ένα σου.
2: Με το ένα μου.
0: Τα πέμα σου εγώ και εγώ αλώνα.
2: Το δεύτερο, με 2 ευρώ κέρδισα 98. Και σήμερα παίξα τρίτον, με 3 ευρώ σήμερα, αφού σε κέρδισα κάτι.
0: Καλά ρε Παύλο, το ένα είναι 112, συγνώμη, το ένα είναι 112.
2: Ήταν πιο λίγες οι ομάδες.
0: Μα το ένα στους 112 σημαίνει παίξες να μπουν εξωγήνιμες στο γήπεδο.
2: Τι, ήταν που γίνει το, ξέρεις, βουντών σιδηρόδρομο που λαλούμε.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και σήμερα έπαιξα, ξέρεις να μπουν έπαιξα σήμερα.
0: Ρίχτο.
2: Και ο Λίνασο, τη Manchester United.
0: Και ο Λόασον, United Σαπάχ.
2: Ναι.
0: Κύριε Παύλο μου, δεδομένου ότι έχετε απίστευτη ρέτα τις τελευταίες δύο μέρες, συστήνω του κόσμου να σας ακολουθήσω.
2: Και να διορθώσω και κάτι, νομίζω, αλλά να το ψάξεις. Στην Ελλάδα δεν ισχύει τούτο με τους αναβληθέντες αγώνες για καινούριους. Είδα ότι ο Κούσουλος είναι στην αποστολή.
0: Περίμενε, πόψε ο Παναθηναϊκός αν κερδίσει εμπρότος, ναι.
2: Και
0: θα κοιμηθώ το βράδυ με ΑΕΚ Λάρνακας πρώτη στην Κύπρο και Παναθηναϊκό πρώτο στην Ελλάδα.
2: Στην Αγγλία μια υποστήριξη.
0: Δεν έχω πρόβλημα, και ο Σέας το πιάσει στην Αγγλία.
2: Α, σε πειράζει στην Αγγλία.
0: Πληρώνω 10.000 ευρώ όποιος εφεύρει λόγω να διακοπεί το πρωτάθλημα υπόψε σε Κύπρο και Ελλάδα.
2: Όχι ρε φίλε, άιστο να πάει.
1: Είσαι άρρωστος.
2: Θα ασχολούμαστε, μπορείς να... Τι να λαλούμε μετά.
0: Εντάξει, να παίξετε για την Ευρώπη.
2: Ναι.
1: Άκου τώρα έναν παθημίδι για να μην στο να μας πει.
2: Εύχομαι το Σάββατο, σαν πραγματικός φιλαθλός, δεν μιλώ τώρα, να γίνει ένα μεγάλο παιχνίδι ανόρθωσης από ΕΛ, αντάξιον της ιστορίας των δύο ομάδων, και εμένα δεν με ανησυχεί να δούμε καλό παιχνίδι και να σου πω κάτι, δεν με απασχολεί ο διαιτητής, ξέρεις τι με απασχολούν, οι βαρίστες. Αυτοί κάνουν τα πιο σοβαρά λάθη, νομίζω. Ή μάλλον φεύγουν τους φάσεις.
0: Α, σε λίγο να ανακοινωθούν. Αν δεν ανακοινωθήκα. Σε λίγο θα ανακοινωθούν.
2: Ο Θεός βοηθός σε γιο μου να κάνει. Πού να κάνουν το παιχνίδι. Ειδικά τον το παιχνίδι.
0: Τι τον το ειδικά τον το παιχνίδι, αρέσει και μου.
2: Ειδικά τον το. Έφυγε, αφού ξέρεις ότι υπάρχει μια αντιπαλότητα μεγάλη ανόρθωση.
0: Μακάρι οι παίχτες να μένουν όπως το φιλικό, να σας
1: αφήνουν. Κατήσει τους για εκείνο που να κάνει περιγραφή είναι το παιχνίδι.
2: Περιγραφή είναι να εγώ προτείνω να βάλουμε τον Γιώργο να το κάνει.
1: Να βάλουμε
2: τον Γιώργο να το δω και που να πάω το Σάββατο στο παιχνίδι.
1: Εντάξει. Τώρα να πιάμε τηλέφωνο να δούμε.
2: Βάλε.
0: Κρατώ το έκπληξη.
2: Ναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Γεια σου, Παύλο.
0: Γεια σου, κύριε Παύλο.
2: Okay, thank you, yeah.
0: Πάμε στο επόμενο. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Γιώργο Νίκος μιλά.
0: Ναι, έλα κύριε Νίκο.
3: Γεια σου, Γιώργο, κύριε Πολύβιε.
1: Γεια σου, κύριε Νίκο, τι κάνεις.
3: Καλά, φίλε μου. Να, φίλε μου, όπως να λέει ο Παντελής, πώς το λέω.
0: Ο πρόεδρος.
3: Ναι.
0: Ο Γιαννάκης ο Παντελή.
3: Ναι. Λοιπόν, δύο θέματα. Το ένα είναι επειδή έχασα μερικά από τα επεισόδια του προγράμματος σας τις τελευταίες για τρεις μέρες. Κάτι άκουσα για το φτύσιμο του παίχτη της ΑΕΛ. Κάποιοι είπαν ότι είναι πίσω που έφτιαξε.
0: Ναι, εγώ είπα ότι προσωπικά εγώ που το replay κάνω μια εικασία ότι μάλλον είναι πίσω.
3: Εντάξει, ήθελα να ρωτήσω, έχω μια απορία. Όταν φτύνεις του αντιπάλου και το φτύσιμο σου περιέχει για πίσω που είναι εμάς μια ώρα, είναι το ελαφρύ το παροπτώμα, το ίδιο είναι πιο σοβαρό.
0: Αν έχεις πρόθεση να φτύσεις, ό,τι αν το φτύσεις ένα αποβολή. Ας σου πέφτει κατά λάθος ένα αποβολή.
3: Διότι από τη φάση, είναι ολοκάθαρο ότι είναι πάνω στον παίχτη που έφτιαξε, ο οποίος εντάραξε για να μην φάει τη φτυμασιά.
0: Εντάξει, μάλιστα.
3: Άρα, διερωτούμε τούτοι που υποστηρίζουν ότι ήταν πίσω και δεν έπρεπε να αποκληθεί, τι νουν έχουν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, προχτές ένας φίλος ακροατής της ΑΕΛ, νούσιμος άνθρωπος που φτιάχνει συχνά, αναφερόμενος και στο επεισόδιο με την κορούδα που,
1: που την χτύπησα.
3: Δεν πιστεύουμε, καταρχήν έχουμε νέα η κοπέλα.
0: Είχα ρωτήσει μετά το παιχνίδι κάτω στον αγωνιστικό χώρο και ήταν καλά ευτυχώς.
3: Ευτυχώς. Λοιπόν, είπε ο φίλος της ΑΕΛ, ο οποίος επαναλαμβάνω είναι πολύ νουσιωμός άνθρωπος, οπότε τον ακούω, ότι ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα ακόμα. Να το υπενθυμίσω όμως ότι πριν από μερικά χρόνια, ίσως καμιά δεκαετία χρόνια, σε ένα παιχνίδι να έλα από ελ, τις τελευταίες 5-6 μέρες πριν το παιχνίδι, ο τότε πρόεδρος της ΑΕΛ δημιουργούσε χωρίς κανένα λόγο πολεμική ατμόσφαιρα για το παιχνίδι εκείνο και έναν φανατισμό χωρίς λόγο άνευ προηγουμένου, το οποίο παιχνίδι έληξε έναν ένα, δεν κάνω λάθος, δεν είχε ούτε μία αμφισβητούμενη φάση, αλλά ο παδί της ΑΕΛ, επηρεασμένοι από την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν ο πρόεδρος τους, ο οποίος ήταν και βουλευτής κόμματος τότε, επίαν να μπουν στα βοδηρία να χτυπήσουν τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Δημιουργήθηκε κομφούζιο και ένας αστυνομικός που ήταν εκεί σε καθήκον έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε. Ο ηθικός αυτούργος ήταν ο πρόεδρος της ΑΕΛ, ο οποίος δεν είχε καμία επίπτωση. Και όταν ο διευθυντής της αστυνομίας έκαμε λόγο για το θέμα, εθύμωσε ο Μακαρίτης ο πατέρας του κυρίου πρόεδρου της ΑΕΛ και κατηγορούσε την αστυνομία. Αυτό για να ξέρουμε κάποια ιστορικά γεγονότα.
0: Άριστα κύριε Νίκο.
3: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά,
1: καλά, καλά.
0: Λέει ο 277 με δόση χιούμορ αν έχει πίσει σαν αποστηρωμένο φτύσιμο αραχή ελαφρυντικό. Ο 823 μεν τα μπιζρε φίλε έναν τζεθικό ευρώ. Εντάξει, έτσι είναι το σωστό τον πέτ. Χαμηλά το line. Ξαναείδετε κανέναν αυτήν είμαι ανοιχτό το στόμα και ρωτάτε ο 293. Εντάξει, βέβαια, και αναλύσαμε τη φάση. Τέλος, τώρα έντια η σχέση που βίντεο τζαμί, ό,τι καταλάβει ο καθένα. Τέτοιο είναι η φάση. Okay. Να πει κάποιο ότι ενοχάζει για κάποια μάτια, δεν διαφωνώ. Εγώ λέω ότι είδα και είναι τη φάση. Τώρα αν είσαι πρόθεση, όχι, κακό πάει που πάνω του που τον λιμιώνω καφού. Εκτίμηση δική μου, χωρί να διεκδικώ το λάθη των τζεκάσεων, μπορεί να ξέρει 100% ότι εγώ θεωρώ αν ήθελε να του φτύσει. Έφυγε του πίσω. Έτσι πιστεύω. Αλλά δεν έχει δουλειά πάνω που το λιμιώνω καφού και ο κάθε καφού. Κανονικά φεύγει και συνεχίζει τη δουλειά σου στο γήπεδο. 77-77-10-20, τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 μηνύματα. Και επίσης να διευκρινίσω για τούτους που θέλουν να κάνουν κουτσό καθαρισμένο ότι προφανώς δεν αμφισβητώ εγώ με την τοποθέτηση μου η νίκη. Τα πολέμη ήταν πεντακάθαρη, εφατική και αδικαιολόγητα οι Αλκαταρέγες το και με 10 παίχτες. Εσύ σχετίζεται το ένα με το άλλο. Έτσι. Ο φίλος ο Μιχάλης.
1: Εντάξει, εκ των υστέρων όμως εφάνηκε ότι κατέρευσε μια εκμετάλλευση.
0: Εντάξει, δεν θα έπρεπε να αγωνιστικά να καταρρεύσει. Άλλον
1: το δεν θα έπρεπε, και άλλον ήταν που έγινε.
0: Απλά για να λέμε όλη την εικόνα, να μην νομίζει κάποιος καταπιανούμαστε. Ούτε καν το αποτέλεσμα θεωρώ εγώ δεν το επηρεάσε. Γνώμη δική μου. Απλά επηρεάζει την άλλη και σε άλλες αγωνιστικές υποχρεώσεις που χάνει τον παίχτη.
1: Ήδη ήταν 2-0 μέχρι την αποβολή. Και άλλη δεν είχε δημιουργήσει ευκαιρία.
0: Η μεγαλύτερη ζημιά για την άλλη γίνεται ότι είχαν έναν παίχτη για τα επόμενα μάτσο.
1: Τούτη είναι η ζημιά.
0: Ο κροατής μας ο Μιχάλης, στείλε μου σε προσωπικό μήνυμα κάποιες φωτογραφίες, έπαιξε 16 ομάδες, λέει ο άνθρωπος. Ωραία. Και 10 ευρώ βάλε μας το κουπόνι, πολλά τιμιό, και χάσε μόνο το chart QPR over μισό γκολ. Τέκειωσε 0-0 και είχαν που 15-20 τέτοιες προσπάθειες ο καθένας. Και 12 corner. Άμα ναι σε θέλει ρε φίλε, δεν θα πάει. Σήμερα θωρείς κάτι, έκπληξη στο τσουλού, αποτέλεσμα. Κάτι που μπορεί να... Ας πούμε, θεωρώ ότι η United, εντάξει, δεν δούμε ότι να κερδίσει την Ιρλανδία. Το Φενέρ Ρώμα είναι ένα ωραίο παιχνίδι, να. 7-45. Για τα άλλα, δεν έχω δει την άποψη. Και το κόμμα Λειψία, τον κόλ κολακούω το. Η Μπάιερ, εντάξει, θα χάσει την Ιρλανδία. Ξέρεις και πιστεύω ότι... Αλλά δεν ξέρω αν τη θεωρούν και φαβορή βάσει είναι αποδόσεων. Η Αϊτχόφεν με τη Σαχτάρ. Δεν ξέρω αν... Ναι, για άσο, δεν ξέρω πόσο φαβορή την έχουν. Έναν 52, εντάξει. Η Φενέρ 366 σπίτι της με η Ρώμα. Άσοχην τα πόλτσες 1978.
1: Βλέπεις τη Ρώμα φέτος ήταν που κάνει.
0: Άκω φίλος σας σου πει τώρα είναι τα φέντα έμπνευση νέση. Άσοχην τα πόλτσες στη Φενέρ και άσον την Αϊτχόφεν. Έτσι ο παρακίνω κανένα, αλλά ό,τι γνώμη μου. Θα χάσει η Φενέρ και να κερδίσουν οι Ολλανδοί.
1: Και over 5,5 την Bayern.
0: Κανεί γίνω εκαντής ένα over 5,5 και ρώνει 1,70 σαν πότσε βρέσει τερμα.
1: Καλά, γιατί δεν παίζει και την κόμμα ο
0: Άσο. Θέλω.
1: Γιατί φάσαι αν πάτε ρίψεις
0: την. Θέλω, έχει λίμνη κοντά και φοβούμαι. Οι λίμνες είναι κακός ιόνος.
1: Άντε ρε Λεωνίδου, πάρε τα και σου περνάτε το πράγμα.
0: Πάλε να τα ευρώ, ξέρεις το. Αλλά επειδή σε συμφέρει
1: μαζί ας όμως τον Άσον όπως εδώ και στην Λίβερπουλ και την προηγούμενη.
0: Ο Άσος είναι Αιτχόφεν.
1: Και η Ντόρτμουντ που εδώ και στην πέραμε την προχτές.
0: Ο Ντόρτμουντ είναι δικό μας insight, δεν ήταν ο νέα.
1: Ποιον που ήταν το προχτές είναι, το Άσος.
0: Εδώ κάτι...
1: Την ΑΕΚ.
0: Α, την Αθηνών, ναι, με την Λάσκ. Ναι. Α, η ΑΕΚ έδερε, η Λίβερπουλ κέρδισε.
1: Ποιος εμπόρος
0: σήμερα. Ε, Αιτχόφεν.
1: Η
0: Αιτχόφεν Άσος. Με η Σακτάρ, ναι. Πάμε
1: διάλειμμα,
0: αθλητικό δελτίο και στριφώ για δεύτερη ώρα.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
7: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
7: Παραπαπα.
8: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
4: Απόλαυσε τη ζωή με το World Plus. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου έρχονται τα World Plus Weeks με εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Plus δωρεάν σήμερα.
9: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
10: Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Τέσσερις θεματικές αρένες και πέντε μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group 788-003
5: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ, το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή φιλμ και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
11: Όπα, τι κάνεις εκεί? Συγγνώμη, περιμένεις το σανσέρ, θες να τρελαθούμε τελείως? Έγκλημα! Μόνο από τις σκάλες για γυμναστική. Χωρίς γυμναστική κάθε μέρα, και ενώ για ώρες τη μέρα. Το ξέρεις ότι μπορεί να παρουσιάσει μαδιακά.
12: Λίγο σανσέρ σήμερα, λίγο καλά, μπλα μπλα μπλα. Εγώ δεν έχω ούτε σανσέρ. Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις να είσαι σωματικά ενεργός και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
13: ΕΟΠΕ ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
14: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
15: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Το «Πελεσίλ Plus» είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Πελέτικο. Be a creator.
17: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 3.
19: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
20: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
18: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
18: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
21: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Μένει η ανακοίνωση για τη μετακίνηση του Χατζηγιοβάνη από την Ομόνια στον Όφι, μη διαθέσιμος ο Ακιντόλα για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Δεν θα ενισχύσουν το πλάνο του Λοσάδα στον Απόλλωνα οι Μπράουν, Λιούμπιτς και Ανδρέου, μέσα οι Τόμας και Βέισμπεκ. Μπέρκστρομ και Φανίβ δεν υπολογίζονται στην ανόρθωση εν ώψη από ΕΛ ανεβάζει ρυθμούς ο Φουρτάδο, πλησιάζουν τις 5.000 στα διαρκείας. Διαθέσιμοι οι Μπακασέτας και Καρίγιος στον Αποέλ για το παιχνίδι με την ανόρθωση εκτός Οντάλσιο. Ο Σαμπορίτς στην ΑΕΚ τρέχει να προλάβει το παιχνίδι με την Πάφο, διαθέσιμος ο Παλαιάρη, μετά τη διακοπή αναμένεται να επιστρέψει ο Αμίν. Εκτός η Κορέγια Μαμάντοφ και Μπρίτο στην Πάφο, ερωτηματικό ο Μπιέλ, ενσωματώνεται στις προπονήσεις ο Νωρό. Χωρίς τον Τζέφρι θα παραταχθεί η ΑΕΛ εν ώψη Νέας Σαλαμίνας, ξεκαθαρίζει για Παπαγεωργίου. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι του Άρη με την Κράσα Βαενή ο Νίκολιτς, εκτός ο τιμωρημένος Κορέγια και ο τραυματίας Χαραλαμπούς. Επίσημα στον πάγκο του Ολυμπιακού Πειραιός ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος αντικαθιστά τον Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9:15 την Κηφισιά σε εξαναβολής αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Για το κύπελλο Ελλάδος στις 5:45 Αστέρας Άρης Θεσσαλονίκης. Απόψε για το Champions League στις 7:45 Αϊτχόβεν Σακτάρ και Φενέρμπαξε Ρώμα. Στις 10 Κόμο Λιψία United Σαμπάχ, Μπάγερ Μποτονγκλίμπτ και Σλάβια Λάνς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
22: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
23: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, υπερχοντιά έχει αυτό το όργανο.

Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Λέντο είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια του Μαζονάκη για μένα. Μουσική Σαμπάνη, στίχους Γιάννα Τσούγια. Top. Είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό.
1: Καμίστος, έτσι έγραψε.
0: Ζήτησα από Στέφανο να δω, γιατί ξέρω ότι είναι ένα δίδυμο που βγάλει εξαιρετικά τραγούδια. Ο Σαμπάνης με Γιάννα Τσούγια. Οπότε, ναι, είναι πραγματικά ένα ζεμπέκ που να με δεις να χορεύκω.
1: Θέλω να σε δω.
0: Είναι ένα άσμα το οποίο θα ακούμε για πολλά πολλά χρόνια.
1: Λοιπόν, 77-77-10-20 ο αριθμός που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα.
0: Ευχαριστήσε McDonald's Echo και CableNet. Ξέρεις ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της CableNet σου δίνει και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα data λεπτά και SMS. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή καλέ στο 130 επισκέψου έναν κατάστημα CableNet. Διαγωνισμούς να δώσουμε τώρα ή θέλεις και μετά?
1: Τώρα. Α πούμε ότι ο Super 104 σας χαρίζει έναν τραπέζι αξίας 250 ευρώ για τη συναυλία του μοναδικού Σταμάτη Γονίδη, που θα γίνει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Το τραπέζι περιλαμβάνει εισιτήρια εισόδου, μία απλή φιάλη της επιλογής σας, καθώς και ένα play platter με φρούτα, αλαντικά και τυριά. Στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Γονίδης για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 25 του μήνα στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ.
0: Λοιπόν, και για το βρυσάκι, για διαμονή στον Πρωταράν, μπαίνετε Instagram, έτσι, follow Supersport24 και βρυσάκι, like στο post και tag ένα φίλο. Το post θα βρείτε στο Instagram page του Supersport24, καρφιτσωμένο πάνω ψηλά. Ένας τυχερός νικητής θα κερδίσει διαμονή για δύο άτομα για δύο βράδια. Ο διαγωνισμός τελειώνει 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Και έτσι μπορείτε να διεκδικήσετε το δώρο που σας προσφέρω στους προσφέροντες σας, εργασία με το βρυσάκι στον Πρωταρά. Απάντησε μου ο Ανδρέας ο Χριστουγεννάκης, τώρα να πω. Πέτω. Περιμένουν την μπλε κάρτα, αν έρθει έγκαιρα θα είναι διαθέσιμος. Απόλυτα έτοιμος αγωνιστικά, κάνει προετοιμασία να παίξει φιλικά και σε επίσημο αγώνα Κυπέλλου 28 Αυγούστου 81 λεπτά. Άρα ο Ακιντόλ, αν έρθει μπλε κάρτα, θα είναι έτοιμος για τον Απόλλωνα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να επαναλάβω ότι αύριο είναι η συναυλία της Πάολας, που ήταν προγραμματισμένη να γίνει στον Κόρνο, αναβάλλεται. Θα γίνει την άλλη Παρασκευή 18 του μήνα, λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Πάμε σε ακροατή.
1: Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σου.
1: Καλώς τον πρόεδρε.
0: Στον ακροατή πάμε.
2: Είμαι ο κύριος Γιαννάκης Παντελής. Θέλω να πω τρία θέματα.
0: Τρία Ελία.
2: Τρία θέματα. Αύριο μετά από θα είναι κύριοι όλοι στο ύπεδο, χωρίς να τιμωρήσουν την ανόρθωση. Τρίτο, καλή διαιτησία, όχι να διάπολα περαστεί το από 12 διαιτητές.
1: Ποιος ήταν ο διαιτητής, ρε Άννακη?
2: Πρέπει και που ήταν μες στο βάρος της ανόρθωσης. Που δείχαμε το παιχνί με το Απόλλωνα, που μας έκαψε.
0: Μάλιστα. Θέλεις τον να μπει ξανά?
2: Ναι, στο γύρο το Καμίνι, το Παπαδόπουλο.
0: Εντάξει, πρόεδρε.
2: Και οι παίχτες μου πρέπει να ρίξουν το 100% να μάθουν να σου τσαρίσκουμε στην πάρα και να πιστεύω εγώ θα κάνουμε την πόλη με ανοίγει βαστά από εσύ.
0: Άλλον, πρόεδρε.
2: Να πέτσε χωρίς άγχο να πούμε την αγάπη το πρώτο ημίχρονο.
0: Άλλον, πρόεδρε.
2: Και να βγάμε Καμίνι το Παπαδόπουλος.
0: Άλλον, πρόεδρε.
2: Τίποτα άλλο.
1: Ρε, μα κόλλησε η τούτη, ρε. Κόλλησε η βελόνα, ρε.
0: Στο επόμενο θέμα, ρε, πρόεδρε. Εντάξει, πρόεδρε, να σε δω το Σάββατο.
2: Να σε δω.
0: Να σε δω, να σε δω.

0: Σε χαρώ.
1: Μα να το δεις το Σαββά, να το επιτρέψεις να μπει μες στο Παπαδόπουλος.
2: Αφού όποτε μπαίνει η κάρτα γίνουμε.
1: Μα πότε μπήκε και δε ρε. Για ο Κωστής λέει άλλα πράγματα.
2: Όποτε μπαίνει ήταν με ισοπαλία ρε φίλε.
1: Κανείς σε ισοπαλία εσένα.
2: Είναι άχασο.
1: Όχι ρε φίλε, ισοπαλία είναι σαν να μου ραλήσει με μικρή ομάδα και πάω για την ισοπαλία.
2: Πέσω δύο ομάδες δυνατές ρε κουμπάρε.
0: Μπράβο ρε πρόεδρε, έτσι, μοιρασμένο παιχνίδι.
2: Που έπαιξα τσάπιον μη.
0: Μπράβο πρόεδρε.
2: Δύο ομάδες δυνατές.
0: Είσαι ο άνθρωπος.
1: Με ιστορία.
2: Ναι, με ιστορία, με ίσο.
1: Γεια σου Γιαννάκη μου.
0: Γεια σου πρόεδρε, φέτος Μπάρτσα και μετά ο Χάζ λέει 165, εντάξει μακροχρόνιο Μπάρτσα win the Champions League είναι value for money, η Μπάρτσα να σταμάτητη. Η Λίβερπουλ ήταν πολύ καλή, ψες Αντώνης ο Μένα λέει 199, ήταν καλή, δεν το είδα εγώ.
1: Υπό τις περιστάσεις ήταν καλή.
0: Μπράβο Αντώνη Ραούλα, μπράβο coach, στον επόμενο.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα Βολίβι.
1: Καλώς τον καλώς όρισε.
3: Καλησπέριζω τον κύριο Λεωνίδου και τον κύριο Στεφάν.
0: Γεια σου, κάντε μου.
3: Έλα να σου πω, μα αφού εσύ απαγορεύεται να παίξεις την ανορθωσή.
0: Εύκολα η δική διαπίστευση, ναι, κάμα συμφωνίες.
3: Είναι που γυρεύκει να κάνει και τον εκφωνητή.
0: Τίποτε θα.
3: Είναι να σε λιτσάρουν να πάει από σπέτσια ανορθωσή. Το λοιπόν, έλα να σου πω, να πούμε σφαίρε παξερωμα.
0: Άσοχην τα βότσας.
3: Μόλις είμαι ο κύριος Παπαμονησίος μες στο στούντιο με το άσοχην τα βοτσιά.
0: Εντάξει το όχι δεν το αγοράζει ο κύριος Παπαμονησίος τώρα δηλαδή.
3: Μόλις είμαι μέσα με το άσοχην τα βοτσιά στις παιδεύπαξες κύριε Παπαμονησίος και να πάει στα μείο.
0: Τώρα το πω στο διάλειμμα.
3: Δεν το πω στο διάλειμμα, εντάξει να έχουμε επικοινωνία. Να δούμε να μπορούμε να σου
1: πει. Περίμενε γιατί απαγορεύεται δηλαδή.
3: Όχι επιτρέπεται δικαιούται ο Λεωνίδης να κάνει ό,τι θέλει. Όχι έμπτυε απλώς είπα να του πει. Δεν ξέρω είπα τίποτε. Να του πει και εκείνου να πιάσει και όσο πριάζει. Εν τούτον παίρνω.
1: Να μπορώ να το παίξει ο ίδιος.
3: Ξέρω. Και τούτα τα βρίσκιστα και βρίσκιστα πέρσι έπαιξαν μας φρένο κομείο. Άνοιξα την πόρτα να μπω μέσα και με θέλα συνεδρή ήταν να βαγεμάζε σε μας φρένο κομείο και φέτος βρίσκιστα. Να μπω γίνεται, δεν λέω λίγο.
1: Πώς τον ακολουθάς φέτος.
0: Εσύ μείνε μακριά μου. Και τα άλλα δουλειά
1: δική μου.
3: Πολλά λέει όσο πιο μακριά είμαι από τον Τραούρη, κύριο, έπρεπε να ρε Στέφανε. Όσο πιο μακριά μου λέω.
0: Τόσο το καλύτερο.
1: Γεια σου, Καντέμογλου.
3: Τόσο το καλύτερο, χαίρετο.
1: Έχουμε γραμμή, γεια σας.
4: Hello.
0: Ναι, γεια σας.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα. Γεια σου, Κυριάκο.
4: Καρτερούμε σήμερα κόλ τη Ρώμα με τη Φενέρ και την άλλη τη Λάς κόλ κόλ να πάει και όβερ η Ριχαρτάρ με τη PSV και έχω την και την United άστοναν τέσσερα μισή και να κλείσουμε την κουπονάρα ρε της.
0: Μάλιστα. Εγώ έθαν και σε πάνω να μες εκατόσουμε.
4: Όχι εκατόσουναν που σου είπε ο άλλος. Το δεύτερο παιχνίδι και παρουσιάστηκε μια κανονική ομάδα στο γήπεδο. Τώρα η διαιτησία εντάξει, κάποιον παιχνίδι να σε κάψει, κάποιον να σε εμπνοήσει, είναι πολλά στεκόμαστε στις διαιτησίες. Έχει παιχνίδι και έχουν εμπνοηθεί και να διοικηθεί. Το θέμα είναι η ομάδα να μπει στο σωστό δρόμο, να δέξει το ποδόσφαιρο που ξέρει. Έτσι περιμένουν και πολλά πράγματα φέτος. Μια χρονιά η οποία πρέπει να χειλίζω από την Περσινή και να μπορέσω να είναι μεταβατική περίοδο να μπορέσω και εγώ η χρονιά να διεκδικήσουμε πράγματα και καταστάσεις.
0: Έτσι είναι, υπομονή χρειάζεται.
4: Ναι, χρειάζεται υπομονή πολύ, ναι. Υπάρχει το ρόστερ το οποίο εντάξει είχαμε την ατυχία με το εμπάρκο ότι ήταν το ρόστερ αν δεν είχε την δυνατότητα να κάνει 5-6 μεταγραφές ευτυχώς εμπορείς να πάει με το φυστάνιο ρόστερ τώρα στο παιχνί μεταβοές. Αν εξεγγιόμαστε, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Εμείς είμαστε Παναήρι με την ΑΕ. Με το Απόλλωνα είμαστε αξιόμαχοι, η πολλά καλή εμφάνιση. Ασχέτως αν δεν ήταν το αποτέλεσμα. Το απόλυτα χάλια στο πρώτο παιχνίδι. καλύτερο, πολλά καλύτερο στο δεύτερο, δεν ξέρει πώς να παρουσιαστεί στο τρίτο. Τώρα, εγώ πιστεύω, αν τουλάχιστον ο Φουρτάδο επιστρέψει και συμμαζευτούμε λίγο πίσω, έτσι ο πρώτος είναι όσο είναι το πίσω, έγινε να δέχεσαι έτσι στην Αγκόρ. Γιατί θα έφαγε πεντεχώ στην Αγκόρ, πολλά στην Αγκόρ, που αν τους τούλου πόσοι λίγο πίσω, και με υπομονή, μπορεί να πάρει και το αποτέλεσμα. Διότι, εντάξει, μπορεί να συνεδράσει τον κόσμο και να θέλει την νίκη, αλλά έχει και αντίπαλο που παίζει. Άρα νομίζω να δώσουμε χρόνο και στον προβοητή να κάνει κάποια πράγματα καλύτερα, να δώσει και χρόνο παραπάνω στον Ευαγόρα που δεν τον χρησιμοποιεί, να τον χρησιμοποιήσει, να παίξει ο Μήτρες από την αρχή, αν δεν καλά παίξει ο Φουρτάδο, να σου λουπώσουν λίγο καλύτερα μεσοαμυντικά και πιστεύουν μπροστά. Υπάρχει ο τρόπο με το 3-4-3 να δημιουργηθούν και ευκαιρίες, θα βάλει και το κόρ. Τώρα είναι όλα ανοιχτά, μακάρι να πάρουν το τρίποντο παραπάνω για ψυχολογικούς λόγους. Να μην πάρει την ομάδα που κάτω.
0: Να σε καλά κύριε μου, καλές επιτυχίες και απόψε.
4: Να σε καλά.
0: Απλά να πω κάτι που εντάξει δεν είναι διακόψω να κρατήσω, είναι η γνώμη του να διαφωνήσω λίγο. Το Αποέλ που αναφερθεί ο πρώτο μέχρι δεν ξέρω ποιο είναι Παναγίρι, δεν ήταν κακό το πρώτο μέχρι το Αποέλ. Δηλαδή, συμφωνώ ότι αν ορθώσει ο παρουσιαστή βελτιωμένη δεύτερο μέχρι από δει στο πρώτο, ήταν εφανώ βελτιωμένη με αλλαγή σχηματισμού από 4-4-2 σε ρόμβο σε 3-4-3, βάλλοντα τον Τακρού στην κορυφή, είχε ένα πιο ευκίνητο σχήμα και ήταν καλύτερο στη μετάβαση να προσπάθησε να απειλήσει. Και μέσα στι στατικέ φάσει, αλλά είχαν λόγω τη απουσία του Φουρτάδο για μέσα στι στατικέ φάσει. Εν πολλή, θυμίζω ότι το κάρεν το πρώτο παιχνίδι είναι ο Φουρτάδο. Το απέρ στο πρώτο μάτσο είχα στην τριάνα, αλλά δεν ήταν για 3-1. Ήταν καλό ο Αποέλ. Δηλαδή απλά ήταν κυνικιά και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Αποέλ, τα οποία δεν έκανε με ένα έρτα μην την καλά του Αποέλ, αν θέλεις να γίνει ως κυνικός για να βάλει πίεση στην ΑΕΛ. Οπότε θεωρώ ότι το Αποέλ δεν ήταν τόσο κακό το πρώτο παιχνίδι όσο λέει το 3-1, εντάξει και τελειά μήνα τα από 2-95, με αφού τα πολύ ήταν καλύτερο από την ΑΕΚΠΕΤΟΥ. Το Αποέλ πρώτη αγωνιστική είχε κάποια καλά δείγματα, τα οποία μεγάλωσαν τα διαστήματα τα καλά με την ΑΕΛ.
1: Μπορεί να κατάφερε να κάνει το Αποέλ, έκαμε το για έξω πρώτο.
0: Ναι, τις ευκαιρίες που να βρες, κάνει γκολ. Ενώ το Αποέλ είχε το καρύμμο Γεωργίου, είχε κάποιες άλλες ευκαιρίες. Που δεν τις έβαλε στα δίχτυα, ενώ έκαμε και λάθη πίσω στην άμυνα. Το αυτόν γκολ, ένα προσεξία, το τρίτο γκολ της ΑΕΚ.
1: Καλύτερη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Αβραμίδης είναι υπαίτιος, ένας από τους υπαίτιους της αλλαγής εικόνας.
1: Σταύρος Γεωργίου.
0: Σταύρος Γεωργίου, ναι.
1: Πήγε μέσα, άλλαξε την επιθετική φιλοσοφία.
0: Και έχουμε κόσμο. Δεν ξέρω αν έχουμε τώρα κρατή, αλλά απλά και ο Σταφυλίδη, το mindset ενός παίχτη που είναι κακός στο πρώτο παιχνίδι, έχει το αυτόν γκολ και την απροσεξία του που κοστίζει σε γκολ. Το δεύτερο παιχνίδι είναι εξαιρετικός με την ΑΕΛ. Δηλαδή, έχει τον γκολ, έχει συμβολή σε φάσεις που δημιουργούνται σε τέρματα, οπότε είναι και λιώνει η προσωπικότητα του εκάστοτε παίχτη. Αφού είμαστε στο Αποέλενο.
1: Χαίρετε.
5: Λος Σαμπάνος σου ρε Γιώργο, χαίρετε.
0: Γεια σου φίλε, χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ φίλε μου, είμαι ο νεοφύτος Μιχαλκά, τα λεγόμενα του φίλου μας.
0: Φίλε, είναι η ίδια η φωνή του νεοφύτου, εγώ που τον κατάλαβα τώρα, είναι πρώτη φορά που φτιανείς.
5: Όχι, ξανά φτιανείς και άλλες φορές.
0: Εντάξει, δεν είσαι που τους συχνούς μας, είσαι λίγο πιο αραιός. Πού τον ξέρω εγώ, πού τον κατάλαβα, γιατί η φωνή του είναι σχεδόν ίδια με τον νεοφύτου Μιχαήλ.
5: Πολύ μου εντάξει, ο νεοφύτου Μιχαήλ ποδοσφαιρικά δεν το συμπαθώ, γιατί ένα πρωτάθλημα που ρίζεται από έλεγχο και το Απόλλων, ένα μάτς. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον άνθρωπο, αλλά το συμπαθώ και θα κάνω μια ζωή. Εγώ ότι μοιάζω τον νεοφύτου Μιχαήλ.
0: Φωνή της είναι ίδια.
1: Δεν θα μου να σου πω ρε φίλε, πραγματικά.
0: Για όσους άκουσαν ποτέ.
1: Σηκώνω τα χέρια ψηλά πάνω.
0: Να βρω δηλώσεις νεοφύτου. Εν ήξερα ο Στέφανε μπορεί να βρεις δηλώσεις νεοφύτου Μιχαήλ. Αν βάλουμε τα μέσα στο ράδιο μου το YouTube δηλώσεις του νεοφύτου Μιχαήλ να παίξουν μετά από σένα.
5: Ρε, έχω ένα μία να σας ακούσω. Σε ποια στιγμή σου έχετε λάθος ώρα που θα σας
0: μεταφέρω. Είπα την ιστορία σου, ναι, ναι, ότι χάρηκες, άλλες μες
5: στο χρόνο. Και να σου πω ότι σήμερα να σας ακούσει, γιατί άλλησε να μου πει και χρόνια πολλά.
0: Είπα τα πριν να σας ξαβώ, χρόνια πολλά, λέμε, τι μου θυκώ και ραστικά τώρα.
5: Ρε, κάνα μου surprise, ρε. Τι να κάνω να μου κάνω, ρε.
0: Μυρίστηκες τους.
5: Επα, κάνα να φτωγεί από ξέρω από σπίτι. Επιάτε πάνω και βάλατε φανέλα για να σκεφτείς και αύριο τα χαφκάλα και πείτε πώς εκατέβαινε.
0: Ναι, και αυτοί που το σκεφτήκαν δεν ήταν πολύ καλή οργάνωση. Κάτι επιέχει.
5: Πάρω και αρφός μου ρε.
1: Κάτι επιέχει. Κάτι επιέχει.
0: Πάρω και αρφός. Μάλιστα.
5: Που λέτε, σύγχρονα για μάπτες θα πω κάτι. Το μόνο που να πω εγώ τώρα είναι ότι μακριά από Καυκάς με τις μάπτες, όλοι είμαστε αρρωστοί με τις ομάδες μας. Άλλοι πιο, άλλοι πιο λίγο. Δεν χρειάζεται να φτιάξουμε εκτός ορίων. Μακάρι
1: να σκέφτονταν όσο το δυνατόν περισσότερο όπως σκέφτεσαι εσύ τώρα.
5: Φίλε μας, εγώ είμαι 27 χρονών, αλλά είμαι άρρωστος με τα πόδια και να σου πω πελάρες.
1: Μα έχεις σχέση αν είσαι άρρωστος. Σκέφτεσαι λογικά.
5: Έχω φίλους ομονιάδες, αξιώς ανορθωσιάτες, τώρα για 90 λεπτά, εντάξει, 90 λεπτά, εμιγιούμαστε. Πέτσαμε. Που λέει κι άλλοι παραγγελιάδε μου ότι είναι πιο μεγάλος, τώρα όπως εμπήκαν και ο στήσιμαν έτσι μες στη ζωή μας, άλλοι λοιπόν ζουν πιο πολλά, άλλοι πιο λίγο, λαλί μου, ας θέλεις να κάνεις κακόν κάποιου, μάθες το κουμάρι. Οπότε όποιος έρχει νου να σε καταλάβει. Ελεγμένα, μακριά.
1: Μπράβο, μπράβο.
5: Αυτά από μένα. Ευχαριστώ για το δώρο.
1: Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς.
0: Χρόνια πολλά. Ένα λεπτό να ακούσουμε.
5: Χρωστό σου κεράσμα.
0: Χρωστά, ναι, δεν έχει πρόβλημα. Βάλε κάτι, ακούσω.
6: Εννοείται, δεν νιώθω περήφανος ότι είμαι για δεύτερη φορά στη Εθνική. Εννοείται ότι είμαι έτοιμος για οτιδήποτε.
0: Εσύ το... Όχι, όχι, εντάξει, κλειστά, είπε νόημα, άστρος δίκαιος. Εντάξει, οκ. Αλλά και 10 χρόνια πίσω, σύνο,
1: μπορεί να... Μπορεί το σύρμαν της φωνής το...
0: Λίγο, λίγο, λίγο.
1: Αλλά ως φωνή, όχι. Έχουμε γραμμή. Πάμε. Χαίρετε.
0: Καμία σχέση. Όχι, εντάξει, ας σου πω την ατυχία μου. Εγώ τον νεόφυτο. Γεια σου, Βασίλη μου. Τον νεόφυτο, πέρσι πρόπερσι που ήταν στην Πάφο και πολλά δεν πιέναμε, ακόμα που κοντά μιλούσαμε. Έχω τη φωνή του πολλά πιο πρόσφατη από την Αβρά Βίτο στο YouTube πριν 5-6 χρόνια. Αλλά ας τους βάλω δίπλα-δίπλα τις φωνές τους, εννοώ ηχητικά, έθω ξεχωρίσεις.
7: Δεν καταλάβα τίποτε πάντως.
0: Το είσαι εσύ αντιλεονίδου γι' αυτό.
7: Πού το καταλάβες.
0: Αφού να σου πω καλημέρα, αλλά λες μου, πες μου το ανάποδα.
7: Είμαι και αντιστέφανος.
0: Γιατί?
7: Έρωτα και να σου πει.
0: Να μου το πει, να μου γίνει και. Γιατί απορρίζει ο ίδιος.
7: Με όποια ομάδα πάει ο Στέφανος Κρούζιτη.
1: Μα Λεωνίδου νούμερο 2.
0: Εγώ...
7: Εχθές ήταν με η Νάπολη, προχθές ήταν με η Νίτσερ. Ήταν με η Φιωρεντίνα μου πες δεν είναι η Ρώμα. Εφαντέστερ.
0: Εγώ φταίω που ήταν να σου πω σε καλή μεριά να έχεις 2-3 μέρες εξεφάντωσες.
7: Κανείς
0: και σου ρε, κανείς ρε, πας φάκεις όμως μάλιστα
1: σου ρε. Εγώ εννοώ το. Καλά να πάθεις, διότι άμα του τα στέλνεις για να κάνεις Παναήρη νομός, κάνεις το.
0: Είμαι 1,5 χρόνος, δαμέ είναι το πιο καλό πράγμα που είπε ο Πόλης.
7: Πειράζομαι πολύ,
1: αρέσκει
7: μου, πειράζομαι.
1: Πειράζεις το, να. Αλλά εμάς δεν γελαλείς μας τίποτε.
7: Κομπράσινα και μετά όμως τον πειράζει.
1: Εμάς δεν γελαλείς μας τίποτε.
7: Είπε μου και σου είπα.
1: Ναι.
7: Του μόνου που λέω είναι του Λεωνίδου, τίποτα
1: άλλο. Ναι, του μόνου πολλά είσαι του Λεωνίδου.
7: Ο Λεωνίδου βλέπει τα μετά τα Λεωνίδου ή την Οραντζίνη η ίδια.
1: Επειράχτηκα τώρα.
7: Κοίτα, στένος, να σε κάνω το... Δες το αλήθε, Λεωνίδου, τι θα τρεις τώρα, Λεωνίδου.
0: Κιό.
7: Ας σου δύο tips.
0: Α, tips.
1: Ό,τι πεις.
0: Δώσ' του tips που τα κλεισμένα.
7: Εκεί να βγει αμπιο ρε φίλε.
0: Μάλιστα.
7: Κοίτα δεν κοιόσασαι. Πάει συνεχίζουμε.
0: Καλές επιτυχίες Βασίλη μου. Στα επόμενα.
7: Εν τω που αλλού έχουν να δεις σήμερα αφού με τις πολλές γιατί έχει πιο μέρες επειδή είναι σπάσε φαβορί.
0: Θέλει να σπάσει υπόψε.
7: Προείζω.
0: Σε παρακαλώ ρε κύριε γιατί να σπάσει υπόψε.
7: Και πες και δούμε πάνω εμείς.
0: Εντάξει. Παίξε με σύνεση.
7: Φίλε θεωρώ έχει πιο μέρες φυσιολογικά τα παιχνίκια.
0: Τα αποτελέσματα.
7: Τα αποτελέσματα ναι.
0: Μα γι' αυτόν είναι παραπάνω στέλνουν μου τα.
7: Να τη φάση όμως που είναι πώς θα χρήσω ροή.
0: Εντάξει.
7: Και ένα που φοβούμε είναι την United. Που είναι η ομάδα μου έμ.
0: Την United. Επικίνδυνη
7: είναι η United σήμερα.
0: Όχι ρε φίλε.
7: Φίλε μα είσαι στο σύμισε να μου κάνει τρίμο να πάμε.
0: Όχι φίλε μου δεν εισπάζει η United. Στο θέατρο των ονείρων είναι καρατίνος.
7: Όσα παιχνί και έπαιξε νοσίμι, δεν παιχνί και έπαιξε νοσίμι στο Champions League. Αν δεν σκόραν
0: ένα τίποτα, αν δεν United του σκόρε. 5-1 United σίμιτς του σκόρ.
7: Ήρθε σου να σπάμε, να σπάσει και είναι η United που είναι η ομάδα μου. Να δείξει όμως πόψη.
1: Να σπάσει United.
0: Ναι. Το σερί εννοεί.
7: Ωραία, μπορεί. Και εσύ πιο μέρες ρε πολύ, κούντε τα αποτελέσματα, φυσιολογικά τα αποτελέσματα.
1: Κανένα απαγορεύεται να αυτούν και σήμερα. Νομίζω τα φαβόροι να σπάσουν σήμερα.
7: Εν τι απαγορεύεται ρε φίλε, απλώς είναι φυσιολογικό.
1: Γιατί είναι φυσιολογικό.
7: Γιατί χάσαν δεν μπούτσες και τρεις ημέρες.
1: Αν τα χάσουν διαγύρωψες με την ιδέα ότι να μείνουν που κάτω σε μια εβδομάδα.
7: Έχει
1: σήμερα δύο πολλά μεγάλα φαβόροι. Η Μπάγερ και η Μάντσεστερ. Πώς μπορούν να σπάσουν τον τα παιχνίδια.
0: Μα εντάξει, δεν μπορεί ούτε θέμα και πίσω, φίλε. Μα
7: λέτε, μα
0: Ευκαιβασμένοι και τιμητές, πάντως δεν μας κόφτια σπάζουν τα φαβορί. Εμείς γκολάκια θέλουμε μόνον και όποιος τα βάλει, λέω 5-42.
1: Γεια σου, Βασίλη μου.
7: Έγινε.
1: Πάμε πολιτικό δελτίο, διαφημίσεις, επιστροφή.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
9: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
8: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
10: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
11: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
12: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Χοιρινό ρόστο το κιλό μόνο 4,95. Χοιρινό σκυμάς το κιλό 4,45. Μας Best Brand φιλέτο κοτόπουλο το κιλό 6,75. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
13: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 3:30. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο λιγόρη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισακ Χέρτζοκ, ο οποίος είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Νίκος Χρυσοδουλίδης είπε μεταξύ άλλων πως κατά τη συνομιλία τους θα εξέταζαν τρόπους περαιτέρω ενίσχυση τη στρατηγική συνεργασία Κύπρου-Ισραήλ σε τομείς όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, η ασφάλεια, η ενέργεια και η άμυνα. Φέρνω μήνυμα φιλίας από το Ισραήλ και εύχομαι ότι μαζί θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την ξεχωριστή μας συνεργασία, είπε μεταξύ άλλων ο Ισακ Χέρτζοκ. Παράταση του μειωμένου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, οι μειωμένοι συντελεστές στην βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης κατά 8,33 σεντο λίτρο παρατείνονται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Κατά τη σημερινή του συνεδρία, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε και νέους διορισμούς προέδρων και μελών διοικητικών συμβουλίων σε οργανισμούς. Μεταξύ άλλων, στην Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς, στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, στην Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων και στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου. Τεχνικό σύμβουλο ζήτησε να ορίσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή. Λόγω της εξέλιξης αυτής, μετακινήθηκε για αύριο η νεκροτομή στη Σωρό του Καλλιτέχνη. Το ελληνικό FBI διενεργεί επιτόπια έρευνα στο ιατρείο όπου ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή κατά την διάρκεια θεραπείας. Η γιατρός της κλινικής κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής παρουσίασε ξαφνικά επιδείνωση της υγείας του κατά την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρων για την διαδικασία καθαρισμού του αίματος. Εκπρόσωποι ιατρικών συλλόγων υποστηρίζουν πάντως ότι η κλινική διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου, η οποία δεν προβλέπει την διενέργεια θεραπείων όπως η πλασμαφαίρεση. Στις Φλόγες στυλίχθηκε φορτηγό πλοίο ενώ ήταν αγκυροβολημένο σε λιμάνι της Κίνας με αποτέλεσμα 20 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους και 5 να αγνοούνται σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.
14: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
16: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
17: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
15: Το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 33 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
18: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Κάτι λέγαμε για τραγουδάρες πριν. Μία από αυτές και το παιδί της νύχτας. Λοιπόν, βγήκαν οι ιδέες τρεις αγωνιστικές. Δύο από τους τρεις υφρατούς. Off the record που σου είπα. Λοιπόν, έχασα το Τεχράνι. Υπολόγιζα θα οριστεί γήπεδο, αλλά γέλασε μου Θεουλή, ήρθε μου είναι εξωτερική. Ποιος Θεουλή κάνει το ανόρθωση από ελ. Και στο βάρινο Τεχράνης. Οι άλλοι δύο ορίζονται πρώτοι διαιτητές, άλλα δύο παιχνίδια της αγωνιστικής που είναι μεγάλα. Επίσης, Ομόνοια Απόλλων και ΑΕΚ Πάφος. Το Ομόνοια Απόλλων πάει ο Κυριάκος Αθανασίου με βαρίσταν τον Κωνσταντίνο Φελά. Και ΑΕΚ Πάφος πάει ο Μενέλαος Αντωνίου με βαρίσταν τον Μάριο Αντωνίου. Ο Μάριος Αντωνίου είναι VAR specialist πλέον. Έτσι, είναι στην, σε αυτήν την κατηγορία.
1: Δηλαδή, μόνο VAR.
0: Ναι, ναι. Ο άλλος είναι ο Τσαμπαλάς. Αν δεν κάνω λάθος. Και ο άλλος ο Ροβέρτος Κώστα. Λοιπόν, Μάριος Χριστοφορού και Σολομού, εντάξει, αν δεν κάνω λάθος να το κοφερμάρω, μένουν εκτός ορισμών μετά το Απόλλων Ανόρθωση. Ναι, δεν έχει ούτε Χριστοφορού ούτε Σολομού. Σε απλά το αναφέρω, γιατί ξέρεις, βλέπουμε συνήθως.
1: Και στο Ολυμπιακό Ομόνοια 29 είναι ο Ιωάννης ο Χριστοδουλός.
0: Με τον Ροβέρτον Κώστα, Ύψωνας Άρης, Κωνσταντίνος Νοφιτουδητής, Βαρίστας ο Κωνσταντίνος Φελάς. Και Καρμιώδης σε μονάρα δίπου και ο Τατής στο γήπεδο Νικόλας με βάρ τον Ανδρέα Τσαμπαλά. Οι τρεις σπέσιαλις παίζουν.
1: Πάμε γραμμή, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Ναι.
2: Ο Νικόλας είναι ο Σταύρος.
0: Έλα Νικόλα.
2: Λοιπόν, καταρχάς παιχνιά, όχι παρατηρήσει, απλά μια, πώς να το πω τώρα, μια... Αυτή, ξέρεις, πολλές φορές περιμένουμε στη γραμμή, είναι 6-7 λεπτά και χωρίς να μας πει κάτι τίποτα, αν είσαι έτοιμος να μιλήσεις, τακ, κόφκετε το πάτε δεξιά-αριστερά, νέα ιστορίες ή να μην περιμένουμε, να μας πει κάποιος, να σε κλείσω, πολλά πραγματικά, να σου να περιμένεις 7-8 λεπτά, αν είσαι έτοιμος να μιλήσεις, να το κλείδει, να πάει σε διαφημίσεις, συνήθεις, δεν πρέπει να ενωθείς καθόλου, θα το πω έτσι.
0: Να το δούμε.
2: Όντως ένα σιούμ. Anyway, όσον αφορά το... εγώ ήθελα να κάνω μια μικρή συζήτηση όσον αφορά το κομμάτι της εικόνας της κάθε ομάδας. Εμένα προσωπικά ενοχλάμε αφάνταστα. Όλος ο κόσμος ασχολείται μόνο με το αποτέλεσμα. Ή αν δεν ασχολείται μόνο με το αποτέλεσμα, ασχολείται 90% με το αποτέλεσμα και 10% με την εμφάνιση. Εντάξει. Ένας που τούτους που μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το πράγμα θεωρώ ότι είστε εσείς οι δημοσιογράφοι, γιατί έχετε τον λόγο και το πολλές φορές και ο Λεωνίδης που κάνει τις μεταδόσεις, μπορεί να τονίζει κάποια πράγματα, να σταματήσει ο κόσμος να βλέπει μόνο το αποτέλεσμα. Εν κρίμα για κάποιους ανθρώπους, παραδείγματος χάρη που δουλεύουν όπως τους προπονητές, που μπορεί να δουλέψουν αφάνταστα μια ομάδα και να βλέπεις ότι έκαμε πράγματα το έναν το άλλο, αλλά για κάποιον λόγο να μένει στο αποτέλεσμα και να μηδενίζουμε τα πάντα. Ο κόσμος, επειδή το 90% δεν καταλάβει μαπά, έρχεται και ακούει το δημοσιογράφο τι να πει και βλέπεις το αποτέλεσμα. Και ως που πολύ καταλάβει, και δεν θέλω να πω ότι πολύ καταλάβω, αλλά θέλω να πω ότι τι πιστεύω ότι γίνεται στην κοινωνία. Και πιάνει το αποτέλεσμα και διαγράφει όλα τα άλλα. Και ένα δίκο με το πράγμα που συμβαίνει, ας πούμε, να βλέπεις μόνο τα αποτέλεσμα. Και τι θέλω να πω, αν πιάμε τις εικόνες των δύο παιχνιδιών του ΑΠΟΕΛ, με την ΑΕΚ και με την ΑΕΛ, εγώ να σας πω ότι και τα δύο είναι στο σύν 7 τελικές προσπάθειες του ΑΠΟΕΛ. Ο ένας αγώνας τέλειωσε 4-11 και ο άλλος 5-12. Εντάξει. Δηλαδή με την ΑΕΚ, το ΑΠΟΕΛ, έκαμε 11 επιθέσεις και 4 η ΑΕΚ.
1: Μα το είπαμε και... ότι ήταν, πολύ... ήταν καλό το ΑΠΟΕΛ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο με την ΑΕΚ.
2: Όχι φίλε μου, εννοείται, εγώ θέλω να πω όμως πώς το παρουσιάζω σφαιρικά, όχι τάκ, μια ανατάκα. Παραδείγματος χάρη, διότι στη μια περίπτωση με λίγα λόγια το ΑΠΟΕΛ ήταν φοβερά άτυχο και σε συνδυασμό με κάποια άλλα πράγματα είστε το αποτέλεσμα που είστε, παραδείγματος χάρη την ευστοχία της ΑΕΚ, την αδυναμία του από ένα σκοράρι κτλ. Αλλά η δουλειά φαίνεται ότι κάτι γίνεται. Λοιπόν, έρχεται στο επόμενο παιχνίδι με τις ίδιες τελικές βασικά, 5-12, δικά 6-0. Ομαδάρα, καταλάβεις τι θέλω να πω. Ένα μπάλανς σε την κατάσταση είναι ότι θωρώ τα θετικά, θωρώ τα αρνητικά, θωρώ ότι η ομάδα είναι δουλεμένη, είναι να δουλευτεί κι άλλο, έχει περιθώρια κτλ. Πρέπει όμως να βελτιώσει κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι τυχαίο ότι έφασε 3 γκολ. Ένα παράδειγμα, το ΑΠΟΕΛ έχει θέμα στα στημένα λόγω ύψους. Τούτο να συζητηθεί ευρέως. Έχει θέμα ύψους. Έτσι είναι τυχαία που τρώει σε όλα τα στημένα τέρμα. Δουλεύει και την ομάδα γκάμι, αλλά και ότι ψηλός η θέμα. Αλλά με την ΑΕΛ έφυγαν του ούλα, ο Τσέγης παίρνει την ψυχολογία και πάει λέγοντας. Με λίγα λόγια που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να δούμε λίγο παραπάνω σημασία στην εικόνα μιας ομάδας σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα και όχι μόνο το αποτέλεσμα. Ενάδικο.
0: Βασικά να αναλύσεις την εικόνα μιας ομάδας μες στο παιχνίδι.
2: Ναι ρε φίλε, στο δεύτερο ημέρας overall στο πρωτάθλημα εντζόμουν να παίξει ρόλο και όχι έναν αποτέλεσμα. Τώρα αν έχω τέσσερα αποτελέσματα συνεχόμενα αρνητικά, σίγουρα να έχει κάποιο λόγο που γίνεται μέσα από την εικόνα, αλλά δεν μπορώ να κάνω ένα αποτέλεσμα. Είναι πολλά άδικο να σπούμε το 3-0 με τρεις ελικές, άρα και βάλαν τρία τέρματα και να ακούω την άλλη ημέρα. Πολλά καλή ΑΕΚ, ήταν ξέρω εγώ ευστοχή, πελάρες, ήταν καλή ναι, και για τα πω, δεν κάνουμε το ίδιο αύριο το ίδιο να πω. Θέλω να πω, ανάλυση το σωστά ρε φίλε, έφτυγε της ημέρα. Έσυγε την ευστοχία, να μπούσε την ημέρα, αν οκ, αλλά δεν τα πράγματα λίγο με το όνομα τους γενικά. Που θα έρθει για το πρωτάθλημα, βλέπω 6 ομάδες να τζαμε, υπερσινές, έμπορο να σκήνα να μπει εξάδα, εντός που ξέρουμε, να κρυφτείς τις λεπτομέρειες, αλλά η διαφορά φέτος είναι ότι μητσάναν οι διαφορές του ΑΠΟΕΛ που τους πιο πάνω και χάσαν και λίγο οι υπόλοιποι, δηλαδή η Ομόνια είναι πάρα πολύ καλή, απλώς εξελίψαζαν κάπως πέρσι. Μπαίνουν παρεφερή πράγματα μες στην εξίσωση τέλος πάντων για να βαρέσεις διαρκά σε κάποιον. Αλλά σαν ρόστερ πολλά κοντινά όλα τα...
0: Ναι, θα διαφωνήσω μαζί σου ότι υπάρχει πολλή ποιότητα σε 5-6 ομάδες που τζαμε, οπότε θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το πράγμα και θα κριθεί στις λεπτομέρειες.
2: Ναι, το πάθος, αν είναι πληρωμένοι, αν τέλος πάντων, αλλά στο ΑΠΟΕΛ σίγουρα γυρίζει σελίδα πλέον με τα δεδομένα που υπάρχουν. Μπορεί να μένει φέτος να πιω μετά πλέον πάτησε πάντων και πάτησε και πάει προς τα πάνω εξεκάθαρο. Καθαρίσαμε την ιστορία ανούλη, διότι εσείς μπορεί να με θυμάστε, αλλά εγώ έφτιαξα να φώναζα τον καιρό στα ράδια, τον καιρό που τα αποέλεγα με 7 συνεχόμενα. Φώναζα ότι το πράγμα που συμβαίνει είναι απίστευτο. Το να πιάνω 10 εκατομμύρια, θα τρώω 20, έλα σου φύε σου, έλα εσύ φύε εσύ. Και στο τέλος να πιάνω πας την τρίχα το πρωταθλήμα. Δηλαδή ήταν απίστευτο το πράγμα που γίνεται τόσα χρόνια η κακοδιαχείριση. Τουλάχιστον τώρα καθαρίσαμε, θεωρούμε ότι δουλεύουν σωστά. Βλέπεις ας πούμε τους περσινούς με τους φετινούς να είναι σχεδόν ήδη παίχτε και καλύτεροι με πιο μειωμένο budget. Τούτο δεν είναι το σωστό, να μην πετάσεις τα λεφτά.
0: Καταλάβω τι λες. Εγώ συμφωνώ, Νικόλα, ότι η ανάλυση της εικόνας μιας ομάδας είναι άκρο σημαντική για να καταλάβεις τις προπτικές της. Για παράδειγμα, αφήσε μετά από ένα από εκεί πέρα ότι κατ' εμέ το δείγμα διαγωνιστικές είναι θετικό. Θα βάλα συν δίπλα, ας πούμε. Εγώ.
2: Ναι, έτσι κλείνοντας μια λέξη μόνο να πω ότι που τη μέρα που ανάλαβε ο Φωτίου, πραγματικά προσπαθώ όλοι να κάνω λάθη. Ως τώρα προσπαθώ να δω κάτι που να διαφωνώ. Και δεν ήρθα το παραμικρό, ούτε προς την προσέγγιση. Είπα respect την ημέρα που φτύχνει και μίλησε για την Ομόνια και την ΑΕΚ, ότι ο τρόπος που χειριστήκαν τον Λαΐφι, τούν τα πράγματα να αρέσκουν μου, πώς να σου πω, να ενδείκνεις και τα πράγματα που είναι υπέρ σου και αντίον σου για να έχει βαρύτητα ο λόγος σου μετά. Εμένα άρεσε μου το που είπε για την Ομόνια, για ο χειρισμός της, για τον Λαΐφι. Το ίδιο και για τη διαιτησία, να ευνοηθώ, να φύγω να το πω, ότι ευνοήθηκα, ρε, ναι, έκανα λάθος, ο διαιτητής υπέρ μου, δεν κλέψα κανένα. Για να βάζει βαρύτητα μπορεί να φωνάζω αύριο.
1: Ναι, αλλά από την άλλη να σου πει κάποιος ότι ο Χάρης ο Φωτίου από την ημέρα που ανάλαβε προσπαθεί να διορθώσει λάθη
2: που ήταν μέσα.
1: Και για τον Λαΐφι ήταν και θέμα πρεστίσιο. Δηλαδή και θεωρώ το παράξενο. Δηλαδή εν ο Λαΐφις, εν ο αρχηγός μου πρέπει να τον αφήγω ό,τι προβλήματα και να έχω. Ήταν πρεστής για το αποέλθω.
2: Δεν κατάλαβα το πόσο σου τι εννοείς ότι ο άλλος μπορεί να μου πει. Δεν κατάλαβα τι θέλεις να μου πεις. Ότι έκαμε το βασικό.
1: Για τον Λαΐφι.
2: Για τον Λαΐφι. Όχι γενικά.
1: Έκαμε το αυτονόητο για τον Λαΐφι.
2: Ναι, σίγουρα, ναι, αλλά εγώ μιλώ για προσέγγιση του προς την Ομόνια και η ΝΑΕΚ που είπε ότι... Εντάξει,
0: εννοείς επικοινωνιακά εσύ υποστηρίζεται κάποια πράγματα.
2: Επικοινωνιακά, ναι, σωστά. Εντάξει, το αποέλεγαντι ο Νόλων που ήταν ο Μάκης. Εντάξει, είμαστε και εμείς...
1: Είναι διαφορετική επικοινωνιακή πολιτική.
2: Προσπαθούμε να χτίσουμε καλές σχέσεις. Είναι το πράγμα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα, να σε καλά, Νικόλα μου.
1: Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο.
0: Χαίρετε.
3: Πρωταθλητές 26-27.
0: Μάλλον που εμπάφω.
3: Γιάννης ΑΕΚ Λάρνακος.
0: Επειδή σήμερα στο ΡΑΙΠΑ φύτες εσείς και τρεις ημέρες και νουν κι άλλο μας ότι πιάντο γι' αυτό.
3: Α, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, έχει υπόβαθρο εννοώ γιατί είναι από Πάφο. Ο κύριο Ρένος, άλλοι που πορευκήκαν.
3: Α, μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
3: Τι γίνεστε, είστε καλά.
0: Είμαστε καλά, Γιάννη μου, εσύ.
3: Δόξα τω Θεώ και εμείς, μια χαρά. Ρεσμή, είπα να πω το καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμες, Γιάννη μου, καλά έκαμες. Ας δούμε λίγο τα παιχνίδια και όσο ο Κυρίακον έχει εξαιρετικά ντερπή.
3: Φυσικά, αλλά δεν μας κοφτεί εμάς, της Κυριακής, τα λαούλα.
0: Ο Γιάννης λαλείς ότι θέλω να σκάμουν οι άλλοι ρε κουμπάρε.
1: Θέλω να σας ξεκινήσουν, θέλω να είμαι δικό μου.
3: Έτσι, ναι, είδα με την ομάδα που έχουμε καλύτερα να μην κατεβούν οι παπίτες. Καλύτερα.
0: Παρέτα τα πράγματα, όχι, είναι έτσι. Κάτω τα πόθηκια.
3: Μα, αφού αγοράζαμε και κάτι ουρανοξύστες τώρα, όποτε έχουμε στημένα που είμαι και ο προηγούμενος απελίστας που έχουν κοντούς, δεν έχουμε ψηλούς, με έχουμε να πω είναι αντίθετο.
0: Ναι, ψήλωσε η ΑΕΚ.
3: Ψήλωσε πολλά, μεγάλωσε. Τόσο μπορώ που τους ξέρω.
0: Θα δούμε πώς θα πάει ο παιχνίδις Κυριακής για ΑΕΚ, τριπλής παραλλαγής. Έρχεται και Πάφος για νίκη και ΑΕΚ προφανώς θα κατεβεί ο τρίποντος. Οπότε νομίζω θα δούμε γρήγορο παιχνίδι που θα έχει φάσεις. Τώρα αν γκολ δεν ξέρω πόσα θα μπουν, αλλά νομίζω θα έχει ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές.
3: Ένας εδώ εσένα.
0: Ναι, θα το για το ράδιο την Κυριακή, ναι.
3: Εντάξει, αυτόν ήθελα να πω καλησπέρα μου.
0: Να σε καλά, Γιάννη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Έχει πολλούς που είναι μας ακούν. Ενώ και πουλάρνα και πατουσά και τίποτα αρένα θωρώ το τσάμε έξω και συναφέρνουν ματάκες που ακούμε στη εκπομπή. Πάμε, χαίρετε.
4: Χαιρετίζω τους κουκουτάες.
0: Γεια σου, Πάρη.
4: Δεν κατάλαβα το ου,
0: είναι δικό μου.
4: Κατάλαβα τι
1: σου εμπονεύει. Το ου πάει στο δεύτερο σεριά εκεί που φτιάχνει σήμερα.
0: Το κατάλαβα εγώ τώρα το πράγμα που κάνω.
4: Εκείνο που έκανα εγώ τον κατέβομαι λίγο προτές ου. Και αν δεν καλόν κοσμό, εκείνο που ήρθαμε.
1: Ναι.
4: Ωστε, τέλος πάντων, εγώ έφτιαγα για να πω την καλησπέρα μου και να πω το Γιώργος, δεν ξέρω πώς θα κόλλε να μπει, είπε το κύριο.
0: Τρία γίνεται.
4: Τρία, ρε.
0: Τρία.
4: Τρία μηδέ.
0: Τρία μηδέ.
4: Ναι.
0: Μάλιστα. Πολλά είσαι πολλά είσαι δόξος.
4: Γιατί εσύ έψε με Λίβερπουλ είσαι.
0: Εντάξει, 2-1 όμως που τα έκαιωσε με Λίβερπουλ, όχι 3-0.
4: Εντάξει,
0: ρε. Αλλά ήμουν αισιόδοξο για λίγο.
4: Εγώ έπιασα να σου πω ότι πόσα γκόλ να μπούσει.
0: Που την ίδια ομάδα.
4: Που την ίδια ομάδα, ναι. Περίμενε, είπα παίζουμε στη Λάρνακα, ναι.
0: Ναι, είπες 3-0.
4: Είπα 3-0.
0: Ναι.
4: Μπράβο. Εντάξει, συμβιβάζομαι και με τα δύο, αλλά θωρώ 3.
1: Αρέσκει μου, τότε υπεραισιοδοξία, ρε παιδί μου. Αρέσκει μου πολλά.
4: Φίλε μου, αν έχει παίχτες του στοιχήματος που θέλουν να το πιάσουν στο correct score, εγώ διώ το έτσι δωρεάν.
1: Το 3.
4: Το 3-0, ναι.
1: Δεν θα μπορείς στη διαδικασία να μπω να δω πώς απκαιρώνει.
4: Φίλε μου,
1: δεν θα με παρασύρεις, κύριε. Σε απαγορεύω, κύριε.
4: Αν και είπα σου τώρα... Επειδή είναι ο Παρασκευάς και ο Παρασκευάς ξέρει, μπορεί να κάνει και κανένα λαφρύ, να ήταν 3-1.
0: Μπορεί να παίξει ο Παλαιάρη.
4: Μην το ρισκάρετε 3-0, βάρτε 3-1, να είστε πάντα μέσα. Βάρτε και διπλό σκορ.
0: 3-0, 3-1,
4: ναι. Με αγάπη που σας το λαλώ και δεν και ξαναδοκα προγνωστικά, λέω σας το να πιάει ο κόσμος διάκη.
0: Ξέρεις, αν πω και όταν είσαι σίγουρος.
1: Σε
4: παρακαλώ Γιώργο,
0: Μάλιστα, Βάρη μου.
4: Υδραγάπη μου, καλή.
0: Γεια σου, Βάρη,
1: γεια σου.
0: Ο 587, πέ μου όνομα για να δω αν του το δείξα. Εντιο θυμώ, καλησπέρα που με δείξες το κουπόνι που έκλεισα χτες του πόλη. 587 μου, εντιο θυμώ. Ποιον που λέει, στείλα μου 6-7.
1: Άρε, πώς
0: εσύ. Στείλα μου 6-7, κορατέ, ρε φίλε, κουπόνια κλειστά. Πέτρος, α, ο Πέτρος στο Instagram. Α, το έβρω, κυρία, το δείξω. Ναι, ερώταμε, θα κάνουμε κάτι άλλο, όχι.
1: Άρεσε μου 697, ρε. Όλα χι, κόμο. Ρώμα, Αιτχόφεν, Σλάβια. Είναι η 3-4.
0: Η 3-4, ναι. Μάλιστα, κύριε Πέτρο, να το δείξουμε τώρα εκτός αέρα, γιατί...
1: τώρα τελειώσουμε. Να τελειώσουμε και το δείξουμε.
0: Στο επόμενο.
1: Χαίρετε.
5: Γεια σου, Μέλια.
0: Γεια σου.
5: Πολύ.
0: Όχι, είσαι με την ΑΕΛ, είσαι που λέμε σόν, αλλά είναι σε...
5: Αλλά όμως ο μόνος ΑΕΛΙΣ αποκτήνω στην εκπομπή σας, ξέρετε...
0: Όχι, έχει και άλλους ΑΕΛΙΣ, αλλά είναι σε... Όχι,
5: στο Παπαμεθέο, ναι.
0: Όχι, είναι σε ο πόλης.
5: ΑΕΛΙΣ με τους ΑΕΛΙΣ, τους ΑΕΛΙΣ, τους ΑΕΛΙΣ, τους
0: ΑΕΛΙΣ, τους ΑΕΛΙΣ, τους ΑΕΛΙΣ, τους ΑΕΛΙΣ, τους ΑΕΛΙΣ, τους ΑΕΛΙΣ, τους ΑΕΛΙΣ, τους ΑΕΛΙΣ, τους ΑΕΛΙΣ, τους ΑΕΛΙΣ, τους ΑΕΛΙΣ, τους ΑΕΛΙΣ, τους ΑΕΛΙΣ, τους ΑΕΛΙΣ, τους ΑΕΛΙΣ, τους ΑΕΛΙΣ, τους ΑΕΛΙΣ, τους ΑΕΛΙΣ, τους ΑΕΛΙΣ, τους ΑΕΛΙΣ, τους ΑΕΛΙ
5: ήταν όλοι εναντίον του ΑΠΟΕΛ. Ένας εναντίον όλων. Μα ρε, μα περιπέζει μας, οξάμαστε σε άλλη χώρα, ρε.
1: Μα πότε το ένας εναντίον όλων.
5: Ο Νικόλα
0: λαλεί σου, να μ' αφήγει να σου εξηγήσω.
5: Λοιπόν, το 80% των διαιτών από ελίστες.
0: Άντε πάλι. Ρε, περίμενε, βάλε μια άλλο τελεία να σου πούμε, περίμενε.
5: Θέβαλε μας έξι και γίνει και την υπερομάδα και να πιάνε. Αν δεν κουντήσει ο Κούμα,
0: περίμενε, πήγε φωτιά, ρε, περίμενε, ράει στον Κούμα και ο άνθρωπος στη Βιέννη τώρα. Ο άνθρωπος είπε ότι ο Φωτίου ήρθε και άλλαξε την πολιτική της ομάδας. Επί Μάικ, επί πρόεδρο μου Πετρίδη, έφτιανε μπροστά έξω από το διόντα από ότι είμαστε εμείς και σου λένε αντίον μας. Ο Φωτίου έκαμε κάτι διαφορετικό, λαλί. Ευκήκε και είπε μπράβο στην ομόνα και να έκει για η στάση που επέδειξε μόνο λαϊφή.
5: Εκτός που το αποελίστε, πέμω ένα φίλε φρόπτα, δίποτε άλλη ομάδα, στρέγει κατηγορεντέρτη που εκτιμά λίγο το αποέλ.
0: Εγώ προσωπικά μου είμαι η ΝΑΕ, κλαλώ σου το ειλικρινά, δεν έχω πρόβλημα με καμιά ομάδα.
5: Να σου πω ότι είμαι σιγουρίες, το 87 στο Μακάριο, εντάξει, είμαστε πρώτοι και δώσαμε το Αποελίντζι κάτω και ο Χατζη Στεφάνου έδωσε στο τελευταίο λεπτό πέναρτι πόξ στο δευτερόμετρο στον Τελινίκο, γραφτούμε τον Μπέρτι.
0: Ναι ρε τραβιστή.
5: Και ακόμα εξιάναν που ήταν σπίτια και πήγαινε στο τρόνο να πας μέσω.
0: Ετρώεις του μου το θέμα ότι αν υπέσουν τη διαδικασία που παραθέτεις εσύ να φτιάχνουν επαδιούλων των ομάδων και θυμούν τις δικές τους φάσεις όμως. Εγώ δεν σου λέω αν έχεις σωστό Νιάνικο.
5: Και έπιαν το
1: πρωτάθλημα
5: με το 6-0
1: γιατί είναι πρώτη φορά για το 6. Καλά γιατί είπε τώρα
5: ότι
0: θα μπορεί να πιάει πρωτάθλημα αλλά ακούσες τον να πει έτσι.
5: Να μην λαλούν συγκουβέντες παραπάνω.
1: Είσαι ένας αγαπητός ακροατή και μην έτσι.
5: Ναι, ξέρουμε τον Ταποελή, ξέρουμε τον Ταποελή.
0: Μανία ρε με τον
1: Ταποελή. Σου και καλά να βάλει φωτιά. Ευτυχώς είσαι ο τελευταίος σήμερα.
5: Μαν και
0: θέλω
5: το τηλέφωνο μου
1: και
5: διεύθυνση.
1: Ανάγια
0: μου πελά ρε.
1: Εν τον Λεωνίδο που λείπουμε, που να φτιάχνουν συνέχεια ύστερα.
5: Άμα έχω δίκιο, μόνο το Θεό.
0: Ρε να μην μιλάς έτσι για τις ομάδες, αλλά να αγαπάτε τις ομάδες ρε. Εμάπα, έτσι είναι πόλεμος.
1: Λοιπόν, ας σου πω, ολοκληρώσαμε.
5: Τελικά τα μπίσσα ρε κουμπάρε, οξόταξε αυτά.
1: Εσύ ήταν πούτα, εσύ πέμα να ομένει, δεν ήταν πούτα.
5: Ήταν
1: μπίσσα. Ήταν μπίσσα, οκ. Βάλεις το χέρι σου στο Ευαγγέλιο. Βάλεις το χέρι σου στο Ευαγγέλιο.
0: Να μου είπες στο σχολείο να έκαμε στη βαρύτητα.
1: Στη βαρύτητα να έκαμε την που τον είπε αγωγείο.
0: Ρε κουμπά, πού τα βρίσκεις την ώρα.
5: Τώρα σε πήγε να το θυμώσει.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε αύριο. Πρα κλείσουμε, να σε καλά. Παναγία μου, μόνο έτσι.
0: Αύριο να το έκαμε χομπή.
1: Ρε μα περιπέζεις μας τώρα
0: σήμερα, ρε νομίζεις είναι Παρασκευή.
1: Πρέπει
0: να έρθω αύριο.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσοι θέλετε ελάτε και αύριο. Να κάνουμε εκπομπή. Παρανιώνουμε το ραντεβού μας για τις 2. Μείνετε συντονισμένοι στο Supersport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή. Δώσε πάσα.
0: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
9: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
11: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
12: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
10: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
12: Παραπαπα.
13: Cut. Θα βάλουμε το ηχητικό.
14: Super Sport 104.
15: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
16: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
11: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
12: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
10: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
12: Παραπαπα.
13: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
17: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
18: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
19: Με όπλο τον κόσμο, της η Ομόνια θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
20: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
17: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
21: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
2: Ρε εσύ, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
2: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
22: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
23: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50 Plus. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins.
24: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
25: Η ώρα είναι 4.
26: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
27: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
28: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
29: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
30: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων της τρίτης αγωνιστικής, τον Τέρπι Ανόρθωση από ΕΛ Σφυρίζιο Χρυσοβαλάντης Θεουλή και το Ομόνια Απόλλωνας ο Κυριάκος Αθανασίου. Μένει ανακοίνωση για τη μετακίνηση του Χατζηγιοβάνη από την Ομόνια στον Όφη, μη διαθέσιμος ο Ακιντόλα για τον Τέρπι με τον Απόλλωνα. Δεν θα ενισχύσουν το πλάνο του Λοσάδα στον Απόλλωνα οι Μπράουν, Λιούμπιτς και Ανδρέου, μέσα οι Τόμας και Βέισμπεκ. Μπέρκστρομ και Φανίβ δεν υπολογίζονται στην ανόρθωση εν ώψη από ΕΛ. Ανεβάζει ρυθμούς ο Φουρτάδο, πλησιάζουν τις 5.000 στα εισιτήρια διαρκείας. Διαθέσιμη η Μπακασέτας και Καρίγιος στον Αποέλ για το παιχνίδι με την ανόρθωση, εκτός ο Ντάλσιο. Ο Σαμπορίτ στην ΑΕΚ τρέχει να προλάβει το παιχνίδι με την Πάφο, διαθέσιμος ο Παλεάρη, μετά τη διακοπή αναμένεται να επιστρέψει ο Αμίν. Εκτός η Κορέγια Μαμάντοφ και Μπρίτο στην Πάφο, ερωτηματικό ο Μπιέλ, ενσωματώνεται στις προπονήσεις ο Νορό. Χωρίς τον Τζέφρι θα παραταχθεί η ΑΕΛ εν ώψη Νέας Σαλαμίνας, ξεκαθαρίζει για Παπαγεωργίου. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι του Άρη με την Κράσαβα Ενίο Νίκολιτς, εκτός ο τιμωρημένος Κορέγια και ο τραυματίας Χαραλαμπούς. Χωρίς τον Ταϊρίκ Τζόουνς θα κατέβει ο Ολυμπιακός Πειραιός στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, με τον Αμερικάνο Σέντερ να έχει υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης κίστης στον δεξιό του μυρό. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9:15 την Κηφισιά σε εξαναβολή αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Για το κύπελλο Ελλάδος στις 5:45 Αστέρας Άρης Θεσσαλονίκης. Απόψε για το Champions League στις 7:45 Eindhoven Shakhtar και Fenerbahçe Roma, στις 10 Como Lipsia United Sambach, Bayern Bottom Club και Slavia Lans. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο για αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
31: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
32: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
0: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε

0: αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Καλά πάει μα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο σε γιος Παύμα εσείς ο Στεφάνος, ο Στεφάνος είναι ο κονσολάρχης, έμεινε μας αγκονή. Λοιπόν, ο αντίπαβμα εσείς, ποδοσφαιρικά μιλώ, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσω στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ για την πίτσα Papa John's. Ένα και λόγο για πίτσα Papa John's, κύριε Στέφανε, ήταν πάρα πολύ καλή η εκθήλωση ψες στο εργάτες εκεί στο κέντρο για την συμπλήρωση 20 ετών.
6: Καλησπέρα και από μένα. Είδες τον Απέργη, ναι.
5: Πέμω.
6: Ποιον είδες, τον Απέργη.
5: Ναι.
6: Πάρεσε σου.
5: Εντάξει ρε φίλε.
6: Είναι Διονύσιου ρε φίλε, εντάξει, είναι
5: ο εγκάλος ο Σκόπουλος,
6: ναι, φαντάζομαι πέρασες ωραία, διασκέδασες.
5: Χαλαρώνει μαζί του, ναι. Ωραία. Λέω τραγούδια του, κάποια δικά του, κάποια άλλα.
6: Ήπιες τη σόδα σου, ήπιες τη σόδα σου.
5: Να πω ποια.
6: Τη σόδα.
5: Γιατί, τη σόδα να ήταν πιο.
6: Έτσι που πεις, ψες, εν είσαι σόδα να πιείς.
5: Γιατί να πιω σόδα, για να χωνέψω.
6: Ναι.
5: Τι.
6: Είναι που ήπιες.
5: Πάει του κάπου ή απλώς είπες το έτσι εσύ ρε στοί από τον το...
6: Όχι, μην πάω κάπου.
5: Ότι μας εδέλετε εξήμι, δε ρε φίλε. Καλά λύση σας. Δεν νομίζεις στο βόλιο έγινε κόνη, πια μας ο καηλέ, νομίζεις. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Μέχρι τις 5.30 μπορείτε να στέλνετε για να διεκδικήσετε μια ελάτη εισιτήριο για το Ομόνια Απόλλων. Ευγενική χορηγία από τα ακουστικά κέντρα Οικονόμου και ευχαριστούμε Παναγιώτη και Ηλία τους Φυρτάτους. Και πριν από τις 6 θα βγάλουμε στον αέρα τον νικητή ή την νικήτρια. Και 6 και 5 Φώτος Χάκη Δημητρίου, ανορθώσεως παρέως άσος στο ρετρό 3-6-2. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Ο Νίκαρος. Πώς είσαι σήμερα γενέθλια.
8: Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you.
7: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happ

0: Ένα οδηγό που δεν βάλαμε το πράγμα και μουρμούραν που πάνω ρε. Ρε καταλάβεις πόσο μουρμουρος είναι. Έτσι πολλά και ευλογημένα νίκα ρε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Πέρνει απέναντι να πνάσεις και κανείς. Να μου κάνεις.
1: Το γαλατοπούρεκο μου να βρεθούμε να σου κεράσω.
0: Ναι, για ένα πακλαβά.
1: Και ένα πακλαβά του Στέφανου.
0: Να φέρουμε του Στέφανου, ναι.
2: Γαλατοπούρεκο.
0: Ένα γαλακτοπούρεκο και ένα πακλαβά να μου να φέρει και κανέναν κατήφι.
1: Δηλαδή
0: αντί να γεράσει μίξ κρύλα, ας πούμε, να γεράσει ένα μίξ που ποτούν τα...
1: Ένα μισκούι να έχει διάφορα
0: μέσα. Ποιο μαράκι, πιέν να πέσεις άτε. Πέρα, περάσεις καλά τη νύχτα σου, χαιρετούμε σε και αγαπούμε σε. Έγινε. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
3: Κύριε μου, καλησπέρα.
0: Καλώς το ναι.
3: Καταρχήν, εγώ έχω μια βολιά στο φίλο μας τον Νικαρό.
0: Ναι.
3: Και κατά δεύτερον, επειδή μίλησε

0: αξία του ρετρό, 360 νούμερο είμαστε τώρα.
1: Πέμω.
0: Ποιο νούμερο είμαστε στο ρετρό.
1: 362.
0: 362, δόξα τω Θεώ.
1: Ναι.
0: Κοντεύκουμε τα 400 που να ξαναμε στο θάλαμο για να πούμε μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Για το ρετρό στέλνιο μου άλλο που εβδομάδα, αφήνα με κλεισμένη εκτός αερά, έχουμε έναν πολλά πολλά καλό ποδοσφαιριστή Λεμεσανό, ο οποίος συγχωρεί για 6 χρόνια και προσπαθούμε να κλέψει σε επαφή με ο γιον του, να δούμε κατά πόσο μπορεί να μιλήσει έναντι αυτού και να μας πει την ιστορία του ανθρώπου, γιατί όντως αξίζει τον κόπο να ακούσει την ιστορία του Λεμεσανού του παίκτη.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι είναι έναν καλό που εβδομάδα να βγουν στον αέρα και ποιος εμπόνει, ήταν να πάρουμε το κέμπο του γιον του για να μπορεί αυτή η ιστορία εκπομπή να μας πει την ιστορία του ανθρώπου, γιατί δεν πειράσαν και τούτοι σαν μισή που δεν ζήσαν από κοντά.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει φίλε μου, καλή συνέχεια, θα τα πούμε που εβδομάδα θα ξεκινούν την παρουσία για τη συνάντηση στη Λέρνακα.
1: Μάλιστα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Χαίρετο. Yeah. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία Γκαϊσπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Παπαμοϊθέος.
1: Καλώς τον Καντέμοκλου μου τον εκλεκτόν κύριο.
2: Καλησπέρα τον φίλο μας τον Στέφανο, αλλά θα είναι κάκος την τελευταία.
1: Το τελευταίο μπορούσε να παραλείψεις.
2: Πρέπει να παραλείψω, να πούμε και χρόνια πολλά του φίλου μας του Νίκαρου να ζήσει και ό,τι ποθεί να το πάθει.
1: Και πόν να φέρει πολλά κλειστικά τηλεφωνούς.
2: Ναι, δεν πόν να φέρει κλειστικά.
1: Μάλιστα.
2: Το λοιπόν κύριε Παπαμοϊθέος έχω να δηλώσω κάτι ευγενική χορηγία όπως το είπε το Στέφανο.
1: Ναι.
2: Του Στέφανου και του κύριου Λεωνίδου είναι σήμερα άξοχοι τη Φενέρμπαξε.
1: Είπασαι.
2: Ναι, ναι, είναι διαδομένοι.
1: Ναι.
2: Εδώ κάνει σε όλον τον κόσμο, σου είναι προγνωστικά. Είναι ευγενική χορηγία του Στέφανου, όλοι να συμφωνήσατε.
1: Φίλε, χάρηκα ιδιαίτερος που τούτοι δύο οι κύριοι είπασαι αυτό το πράγμα.
2: Μάλιστα. Εντάξει. Οφείλω να το ομολογήσω.
1: Άμα είναι με τη Φενέρμπαξε τούτη, χάρηκα εγώ ιδιαίτερος, διότι για μένα που ήταν να δέρουμε 1-0, μπορεί να το κάνουμε και 2-0 και 3-1.
2: Μάλιστα.
1: Τελεία.
2: Κύριο Στέφανε, έχει να δηλώσεις κάτι.
3: Έχω να δηλώσω κάτι, ναι, αλλά θα το δηλώσω σε λίγο, διότι είναι λίγο αναλυθή.
2: Όχι να αναλυθεί, είναι
1: εξακριβωμένα.
3: Θα το διευκρινίσω σε λίγο, μην είναι συντονισμένος.
2: Μάλιστα. Πάντα είμαι συντονισμένος. Λοιπόν, χαιρετώ.
1: Να σε καλά, Καντέμοκλου μου, σε χαιρετώ. Εφτάσεις εδώ το σημείο, ρε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Φίλτα.
1: Καλώς τον Ευγενή, τον Τσέντρεμαν.
4: Χαιρετίζω και τον αγαπητό φίλο Στέφανο, ο οποίος σε κακοφάνησε με δύο.
1: Να μπορούμε.
4: Έτσι ότι το χιουμοράκι του για να πεις όταν ήταν έτσι λίγο χτύπημα κάτω από την
1: πέτρα. Ναι, ναι, ναι, έμπειραζε όμως, έμπειραζε όμως, έμπειραζε, έμπειραζε, έμπειραζε, έμπειραζε.
4: Και έφτιαξες όντως αγαπητέ μου Στέφανε, είσαι από την Κυριακή, είναι χωνευκούμε ακόμα.
1: Ναι.
4: Και πάρει στόμαχο τεπλοημένο.
1: Ναι.
4: Χρόνια πολλά στο αγαπητό φίλο τον Νίκαρο, ό,τι επιθυμεί να το αποκτήσει, εκτός που το προάθυμα της ΑΕΚ να βγάλει πέρα του χρόνου, γιατί φέτος είναι η σειρά μας ήταν.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
4: Νομίζω
1: να το δεχτεί, να το δεχτεί.
4: Και μπορεί να έχουμε
1: νουλαγαπητή. Να κάνουμε ένα χρόνο υπομονή.
4: Ένα χρόνο υπομονή, το χρόνο με όλη μου την αγάπη κι αν δεις. Το φέτος είπαμε είναι της ΑΕΚ, έτσι να λάβουμε συνήθεια.
1: Μάλιστα κύριε.
4: Και το γαλατοπούρε κονταν παγωμένο, όχι βραστό.
1: Σωστό, σωστό. Και είναι λεπτομερία.
4: Όχι κύριε Λέγησον, είναι. Είναι το καλατοπούρεκο το παγωμένο, είναι όπως τη σούπλα με το άλαστι και τη λίγα.
1: Και με τα λεμονάκι της που πάνω και το, ξέρεις, το κουερτάν το ψήσιμο της και λοιπά, την ώρα που πρέπει.
4: Επειδή είναι 4 ώρα να κέψουμε να πεινούμε.
1: Ναι.
4: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Αλλάκα αύριο.
1: Μάλιστα.
4: Να δούμε καλά παιχνίδια. Και υπομονή που Δευτέρα να κέψουμε να φωνάζουμε.
1: Έκαμε την γέννα να τροπίσατε, ψες μια χαρά.
4: Κοιτάξτε, το κόκκινο τρένο άκρεψε και παίρνει σιγά σιγά μπροστά. Όποιον έπρεπε μπροστά του, προσέχετε, διότι έγινε να σταματήσει.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
4: Έγινε να σταματήσει με τίποτε.
1: Μάλιστα. Χαιρετούμε.
4: Καλή συνήθεια σε όλους.
1: Έγινε, σε ευχαριστούμε, χαιρετούμε, καλησπέρα.
5: Hello.
1: Ναι, παρακαλώ.
5: Να
1: μπορεί κακουργέ.
5: Να βγούμε και μην να πω την κακία μας.
1: Να μπει στην κακία σου, μπαρέ να με αναπηρώ εισφόρο.
5: Έλα να σου πω. Έλα να λέω το ράδιο.
1: Πε μου.
5: Ένα λεπτά λέω ράδιο.
1: Α, δεν κάνω εις το ράδιο.
5: Το λοιπόν. Μα με εκείνη την ομάδα μου που μαζί μας νομίζουν είμαστε εγκαθυστερημένοι.
1: Να μπορείς.
5: Μα αν πιάνουν, ξέρεις, το παίχτες μας που πιάνε, όλοι οι παίχτες μας, δεν έχει ένα που παίξε με την πρώτη κατηγορία. Επίσης πιάνε παίχτες έχτες, μα εντάξει τώρα αν είχε ο παίχτες που έπιαρε, κουμπάρε. Αν γίνουν σε χωδέκα, ρε. Το μας τέλειο, περιπέζουν μας, περιπέζουν μας. Να, ο Μαργαλίτης θα ήταν ούτε ένα ξένο. Να παίζουν δεύτερη κατηγορία, να παίζουν δικοί μας παίχτες και κάνει, πάνε φέρνουμε μια φόσα παίχτες που έχουμε την τρίτη κατηγορία. Όλοι οι παίχτες μας τελειώμαν και στην προστορία μας είναι δεύτερη, τρίτη κατηγορία και δεν έχει έναν παίχτη που παίξε μέσα σε μια κατηγορία. Πού είναι να πάει με τους παίχτες, ρε κομμάτι. Και έχει και ένα σχεδόν προπονητή. Πού πάει.
1: Είναι η αντιπολίτευση της Νέας Σαλαμίνας. Περίμενε ρε κακούργε μου. Εν υπρε έναν καλό λόγο να πηγαίνουν τη Σαλαμίνα. Κάνει ομάδα του. Αγαπά την, αλλά...
5: Λατρεύκω την αγαπή την, αλλά είναι αρρωστόπο που είναι, αλλά είναι το άδικο του που θωρώ, που δηλαδή έχει τόσα χρόνια με 54 χρονών, πιάμε έναν κύπελο που μας το δώκασε, κοινων ήταν.
1: Γιατί σας το δώκαν πάλι, με έναν νησίτουν τις κουβέντες, ρε, με έναν νησίτουν τις κουβέντες.
5: Ο Μίτς είναι μπακ αριστερός, για όνομα του Θεού, ο επιθετικός. Εντάξει ρε στην λιωμάτη, ξέρουμε τα καλύτερα.
1: Πήρε φορά, έπιαν κάτι φορών κακοραγιάς, να σταματήσεις το μονή. Χαιρετώ. Ένα περιμένω τις επόμενες αγωνιστές μας.
5: Έχω άδικο
1: με τους παίκτες μας.
5: Έχουμε
1: παίκτη
5: που
1: παίξε
5: μέσα σε καμιά
1: μάπα. Ας σου πω κάτι. Τώρα με πάσα
5: σε ώρα.
1: Εάν και πόσο γκρίνεις τους παίκτες που τις ομάδες που προέρχονται χωρίς να τους ζεις στον αγωνιστικό χώρο, ξεκινάς λάθος. Ξεκινάς λάθος. Περίμενε. Να με φέρω άλλο παραδείγμα. Τον καιρό που φέρνει η ΑΕΡΤ ο Πάμπο στου παίκτε, α πούμε, και αν το πρωτάθλημα εξέραμε του παίκτε όλου που θα ήρθαν, είναι οι άνθρωποι. Όχι.
5: Όχι, τώρα δεν πέταμε στην πρώτη κατηγορία ομάδε.
1: Δεν πέταμε στην δεύτερη κατηγορία. Έπαιξαν και δεύτερη κατηγορία. Αλλά άι του κρίνε του να του δει. Περίμενε και ο τρει-τέσσερι αγωνιστικέ. Έπαιξε με Ολυμπιακό, έπαιξε με ΝΑΕΚ. Περίμενε και ο τρει-τέσσερι αγωνιστικέ και να κρίνει.
5: Έχουμε και ο παίκτη που καταλάβουμε άπα. Και ο εθνικού που ξέρει που να σταχεί, και ο γιο μαυρί πόλε το τέρμα. Οι άλλοι όλοι να διξαβολέν μπορεί να χάθουμε στο ύπεδο.
1: Είναι ισοπεδωτική εκδίκηση, αλλά περιμένω. Να σε καλά. Το δέχουμε την. Και ακόμα και να κρέα σου κρυδί, γιατί ξέρω ότι μονάχα στι 4 μήνε και 4 μήνε. Αλλά περίμενε όμω. Λύνει υπομονή. Να σε καλά.
5: Μακάρα κοψέτη.
1: Εντάξει, να σε καλά. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία Καλησπέρα.
6: Καλό να πω, κύριε Παπαμοησέο.
1: Ποιο κύριο?
6: Ο Σπύρος από Ελευκοσία.
1: Μάλιστα, κύριε Σπύρο από Ελευκοσία.
6: Μάλιστα. Κι άνω έτσι επευκαιρία που άκουσα την δήλωση του Γιώργου για το άσοχη τα πόρτσα της Φενέρ του Γιώργου του δημοσιογράφου του προηγούμενου
1: του Λεωνίδου, ναι.
6: Εκπομπή,
1: ναι.
6: Του Λεωνίδου. Και εδώ και εγκαραπινά τον άσοχη τα πόρτσα της Φενέρ Μπαξέ.
1: Ναι.
6: Και δήλωση. Δηλώνω το και εγώ δημόσια. Άμα χάσει η Ρώμα σήμερα, κύριε Παπαμουησέως, εγώ να ονομαστώ για τρεις μήνες να το δεχτώ κουτσού καλή. Με τις πληροφορίες που έχω η Ρώμα εμπάνκο και ακτίβητη και επειδή εδώ και μπας στην ομάδα μου που μελετώ εδώ και τέσσερις ημέρες για τον το παιχνίδι έπιαμε που μου είπε να σοχήταγω και πρόλαβε τον να γλιτώσει το κουπονάκι του των 5 ευρώ το θκιό που να κάνει.
1: Μα δεν την έχω την έννοια τους. Ό,τι θέλουν να σκάμουν εσύ. Ο καθένας,
6: ο καθένας... το ρωμάκι, κύριε Στέγιο, να σκιανευτεί.
1: Πήρε μου, ο καθένας που το φούρνον το πως θέλει κατεβαίνει, ναι.
6: Οπωσδήποτε, αλλά να δει την ομάδα είναι τα ομάδα ένι. Τώρα είναι η Ρώμα και σιεροκέφαλη. Και έπιασα για τον το γεγονός γιατί έδω και μου την που είπε να σωχεί τα ποτσά.
1: Έμπια και συμφόρησε και ο Κοστολάχης, ναι.
6: Χαρίζω τους και το γι, ναι, συμφόρησε και ο κύριος Κοστολάχης και χαμέ.
1: Καλά να σου καμπούσει. Άσου να τους λάβεις.
6: Είμαστε τους πιο αποελίστες, αλλά να δει γιατί είμαι και... Εντάξει, είμαι παγιός Ρωμαίος. Εγώ δεν με ενδιαφέρει και τόσο το Ιταλικό, γιατί ήμουν με τη Ρώμη των καιρών που παίζει ο Τότι. Που έγινε κάπου κάτι φάουλ που βοηθεί, που βοηθά, που βασέν του Βαλταμέντζε, αλλά δεν τα παίχταρα σε τούτου. Σε ήταν το κάτι άλλο τότε.
1: Κεραυνή,
6: μάλιστα. Αυτό και πρόλαβε τον Μιτσί.
1: Να σε καλά.
6: Ευχαριστώ που μου ακούσετε.
1: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Ιλιανέ και Στέφανε, Παύλος.
1: Ποιος?
7: Παύλος.
1: Ναι, Παυλάρα μου.
7: Λοιπόν, δύο πράγματα να ρωτήσεις στο Φώτο. Επειδή θυμούμε σε ποιο μάτσο βάλε 5 γκολ, 5 ή 6, ένα θυμούμε.
1: Πρωτάθλημα.
7: Δεν ξέρω, για αυτό που θέλω να τον ρωτήσω.
1: Τώρα η ώρα 6:05, ναι.
7: Ναι, και δεύτερον, το γκολ που βάλε στο Μόνια στο 70, νομίζω στο Λαθάκι, αν και χάσαμε 4-2 σε συντοπελμή, διότι όπως είπε και ο Φώτος, είχε μπεχταράδες η Μόνια.
1: Ναι.
7: Και επίσης η Ρώμα θα κερδίσει στο 90-01 σήμερα.
1: Συμφωνώ, ρώτησε να συμφωνώ.
7: Τι?
1: Ρώτησες με τίποτα, συμφωνώ.
7: Όχι, έτσι σε ρωτήσεις.
1: Α, εμένα με ρωτήσεις.
7: Έτσι σε ρωτήσεις. Και να δω σπίτι των Παραθυναϊκών του πρώτων ημίχρονο, θα τον δω το δεύτερο ημίχρονο στη Τουρκία και επίσης δεύτερο ημίχρονο.
1: Καλά ρε, μπορεί να κάνει ένα μηδέν ημίχρονο, δεις στο σπίτι για να πάει να το γυρίσει στη δουλειά.
7: Ναι, να το γυρίσει στη δουλειά. Οκ,
1: okay, εντάξει.
7: Να το γυρίσει για να κερδίσει 3-1.
1: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
7: Λοιπόν, και το μήνυμα μου σε στείλα χτες είναι αυτό.
1: Ναι.
7: Εντάξει, να δούμε.
1: Οκ.
7: Εντάξει.
1: Έγινε. Χαιρετώ. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
1: Ποιο μωράκι μου καλό.
8: Γιώργο Σουμπόνια.
1: Γιώργο μου, Λεβέντη μου.
8: Με ποια ομάδα είσαι?
1: Πού, σε ποια χώρα, μπέ μου, σε οποιαδήποτε χώρα να σου πω, αγαπούλα μου.
8: Κύπρο.
1: Α, έλεμε σου.
8: Α, χωρίσες μαπές.
1: Θωρώτες.
8: Στην Ελλάδα.
1: Παναθηναϊκό.
8: Α, χαράσεις τελευταίες. Χωρίσες και αμέ.
1: Ναι, αγάπη μου.
8: Ντά.
1: Στην Ιταλία, αντί ομάδα, γιατί δεν με ρώτησες στην Ιταλία.
8: Με πιάνεις στην Ιταλία.
1: Εσύ με πιάνεις, ε. Με καμιά, ναι, ναι.
8: Με καμιά.
1: Θα γίνεις με τη Ρώμα.
8: Ναι.
1: Τέλειωσε. Σε χαιρετώ και αγαπώσει.
8: Κι εγώ.
1: Να σε καλά, αγαπούλα μου. Για στο Γιώργο μου, ρε. Γάμε ένα ακόμα να παρών τη Ρώμα, ρε. Ευτυχισμένο. Πάμε. Τι κακιά είναι να πεις τώρα. Πέ μου είναι τα κακιά να πεις.
3: Μα γιατί το λαλείς του το.
1: Ρωτώ έτσι δημοσίως και επισήμως. Πέ μου.
3: Για να αποκατασταθεί η αλήθεια.
1: Η τάξη.
3: Η τάξη και η αλήθεια κτλ. Ναι, ναι, είπε ο κύριος Λεωνίδου προηγουμένως ότι βλέπει το άσοχη για τη Φένερ.
1: Ναι.
3: Άσοχη double chance, πώς το είναι. Παρ' όλα αυτά, εμείς κάναμε το δικό μας συμβούλιο, οι 8 που είμαστε.
1: Ναι.
3: Ωραία, και προεδρεύον εγώ εννοείται. Και ομόφωνα είπαμε για τους ευνόητους λόγους δεν μπορούμε να είμαστε με τη Φένερ και θα είμαστε με τη Ρώμα. Για απόψε.
1: Εσείς οι 8 οι που συμμετέχετε στο πρωτάθλημα, οι συνεργάτες κλπ.
3: Όχι, οι 8 οι αντιπαπαμοϊσαίος.
1: Α, οι αντιπαπαμοϊσαίος.
3: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Οκ. Λοιπόν. Να. Ωραίο, τώρα να διαβάσω 405 μετά. Καλησπέρα.
9: Γεια σου, στελάρα μου. Δεβεντάδροπε μου.
1: Κοτσοδρέ.
9: Ο κότσο ρε, ποιο ρε.
1: Σαλαμίς, μάλιστα.
9: Μάλιστα, θα την αφούα σου αύριο.
1: Απειλάχελ. Απειλάμα και ο κότσο μας τελικά ρε κουμπάρε. Να καταντήσουμε εις γιο μαύρο. Σάκος του μπόξ.
9: Εγώ είμαι με τη Σαλαμία να σου φέρει να έρθει. Πρέπει να σου πω να δέρει να
1: έρθει. Όχι κουμπάρε μου, όχι.
9: Όχι.
1: Θα πεις θα δέρει Σαλαμινάκα, ναι.
9: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Άλιστα κύριε.
9: Θα σπάσουμε.
1: Ναι, αλλά σε δέρει ξαναλέω σου να τελειώνουμε. Εάν σε δέρει η Αέλα Καβριόν, δεν θέλω να βάλεις τιμωρία τον κόκο τον Αελίστα τον Παπαγάλο.
9: Όχι, τιμωρία τον κόκο δεν είναι
1: τίποτα. Α, ναι, οκ. Ούτε
9: να σκεφτείς, πάω τώρα. Είστε στο Λιβάκι και
1: έφτιαγα
9: και τρεις τη Ρούε.
1: Ναι.
9: Δεν πάω έτσι μου να φτάσω.
1: Μάλιστα κύριε.
9: Να
1: σε καλά κοτσό μου.
9: Αύριο ρε.
1: Πέ μου.
9: Δεν παίζουμε μαζί αύριο.
1: Ναι. Ναι, η ώρα 8 έτσι ωραία.
9: Οκ.
1: Χαιρετώ.
9: Bye.
1: Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία Γκαϊσπέρα.
10: Καλά κύριε Στέγιο.
1: Ποιος κύριος.
10: Ο Θεοφίλος, να μου κάνουμε.
1: Θεοφίλε, τι κάνεις.
10: Είμαι καλά. Να μου θωρείς το Ολυμπιακός Ομονιακός Ίνια.
1: Πέ μου.
10: Ολυμπιακός με 29 να μου το δώσεις.
1: 2-1.
10: Άντε να
1: μου. Η ερώτηση με ρε φίλε έτσι μου ήρθε.
10: Αφού βρίσκεις τα γι' αυτό.
1: Α, μάλιστα. Ναι,
11: με καταλάβεις πάλι.
1: Α, με ξαρωτήσει ρε αρχικά κουριάς. Με σε καταλάβα ένα σταματήσω ένα εκπομπή και να το ασέβρω. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Είπα να πω και εγώ τη γνώμη μου.
1: Μα
11: ευχήκανε αεξίδες και είπαν ότι να έρθουν πρώτοι. Ας τους να παίξουν και με την ομόνα και θωρούμε. Γιατί παίξαμε τα από ελ που ήταν καλύτερο του κέντρος εδερέ και με μια νεκρή σαλαμίνα. Τώρα να παίξουν και κανένα μας την Κυριακή, παίζουμε μπάγον εκεί μπορεί να έρθουν.
1: Άρκεψες τη ΖΑΕΚ τώρα.
11: Ποιος?
1: Άρκεψες τη ΖΑΕΚ τώρα που το καλησπέρα, άρκεψες τη ΖΑΕΚ, στους ανθρώπους δικαιούνται να ακούσει, ναι.
11: Δικαιούνται αλλά να μην ονειρεύονται πολλά.
1: Μα γιατί να μην ονειρεύονται πολλά ρε κουμπάρε, για με κάθε χρόνο. Να είσαι να ονειρεύονται, γιατί να μην
11: ονειρεύονται.
1: Γιατί από και πρωτάθλημα και με ξαναπιάω δηλαδή. Καλά ρε κουμπάρε,
11: δικαιούνται.
1: Όχι,
11: με προχωράς. Με 5.000
1: φιλάθρους και μεγάλη ομάδα. Άντε πάλε. Μην ξεκινάς, είπα, θα με την ομάδα σου. Εν έχεις ανάγκη να ασχοληθείς
11: με την ομάδα. Ασχολούμαι και με την δική μου, αλλά...
1: Ναι, αλλά με χαρακτηρίζεις αν είναι μικρή, αν είναι μεγάλη, αν είναι λίγος ο κόσμος, αν είναι μόνο. Άι στους ανθρώπους, μια χαρά είναι. Χαιρετώ.
11: Εντάξει. Χαιρετώ και εγώ, γεια.
1: Πάμε σε ακόμα. Καλησπέρα. Ναι, παρακαλώ.
12: Έγινε στο γιο, χαίρετε.
1: Ποιος?
12: Στέγιο Ρωμαίος.
1: Μάλιστα κύριε.
12: Να μου πίνετε.
1: Για άμα είσαι για Στέγιο Στυριανό και Ρωμαίος είναι να μου έχεις όλα τα καλά του κόσμου.
12: Επαρέλαβα σήμερα κύριε Στέγιο που κάτι φαίλε στη Ρώμα. Δεν νομίζω ότι άλλο έτσι
1: πράγμα. Εμείς θεωρούμε εντες που τη φωτογραφία μόνο. Ένα μόνο ακαόμα.
12: Εμά να σου πω επειδή είσαι και Στέγιος.
1: Ναι.
12: Επειδή είναι να στείλω πιο φίλες μου το weekend roaming. Ας θέλεις το τηλέφωνο μου. Φύλαξες να φέρεις κάτι να τους πω να σου φέρεις. Πες μου τα site σου.
1: Το site μου,
12: έφυγε
1: όπως τους παλαιστές του Zoom.
12: Όχι
1: έτσι. Όχι έτσι. Πέμουν τότε, δεν και θέλω το τηλέφωνο, δεν έχω καμιά...
12: Πριν να κλεισώ, αν θέλεις να σου το πω.
1: Δώσ' το του Στέφανο τώρα. Με έγκλησε και δώσ' το του Στέφανο τώρα, εντάξει.
12: Ναι.
1: Κι ας το τηλέφωνο, θα θέλω τώρα ρε φίλε. Εντάξει, εγώ να πω διάλειμμα. Άντε, κι ας το τηλέφωνο και επιστρέφουμε.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
4: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε tablet Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Μας Best Brand Pizzas Mini Special 3x140 γραμμάρια 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand Λιοχώρη εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 750 ml 4,49 και επιπλέον cashback 80 cent. Νουνού γάλα Evapore Light 400 γραμμάρια 79 cent και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
8: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπασαπάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίο σε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπαγιώνα, να είναι καλά. Και τον Μάγκα, το χορηγό του ειδικού ενθέτου, είπαμε 6-5 φώτος Χάκη Δημητρίου στο 3-6-2 της ανορθώσεως παλιός Άσος. Αρέσει και μου να μοιραστούν μαζί μας, που μοιράζονται μαζί μας κάποιες σκέψεις από, και από την καριέρα τους κλπ. Κύριε Στέφανε, πάρε μικρόφωνο, αρέσει και μου. Και σένα να αντιλαμβάνομαι, μαθαίνει και εσύ κάποια
1: πράγματα. Αρέσει και μου, ναι.
0: Είτε Κύπρο, είτε Ελλάδα κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Ξαναλέω όμως και με μια κούλπα τούτων ότι πολιοπολίστρα, ακόμα είναι ευκάλα, οφείλω να πω ότι είναι αδικημένο. Να μου έβρουν τηλέφωνα ρε φίλε. Κάποιοι να μου έβρουν τηλέφωνα, να μου έβρουν κάποια τηλέφωνα. Μπορεί γυναικό, μπορεί άντρο. Γιατί έχει πολύ την ιστορία και το ένα το θυμάμαι και το άλλο το θυμάμαι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε ύστερα να πούμε κάτι ο Champions League απόψε. Εντάξει. Μετά. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στυλιανέ.
0: Ναι, πάτερ.
2: Χαιρετήματα σε όλους τους δικούς μας. Μια πληροφορία ήταν να σας ρωτήσω που τα χτες.
0: Ναι.
2: Ο καλεσμένος απόψε.
0: Ναι.
2: Έχει ένα Χατζηδημητρίου που ήταν στην Πάφο, διευθυντής κάτω στα εργοστάσια του συνεργατικού στρατολικό και ίσως να είναι ο πατέρας του. Απλώς να το ρωτήσω.
0: Να το ρωτήσω, εντάξει. Να το ρωτήσω.
2: Λοιπόν, και είμαι πολύ εναντίον της Τωρίνο Ρεστέτσου.
0: Απαναία.
2: Διότι θέλω να την καθαρίσει η Ρώμα γίνεται.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Με τις ευλογίες σου, χαιρετώ.
2: Γεια.
0: Μάλιστα κύριε. Είπαμε και εμείς έναν υπέρ μας. Μάλιστα.
1: Βάλετε τα βαρετά μέσα κύριε Στέγιο. Βάλετε τα βαρετά μέσα.
0: Δεν και τον αρχιεπίσκοπο πια ρε. Ή τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Μίλησε ένας άνθρωπος, ένας απλός ιερέας. Πάμε σε... ο φίλος μου 405. Χαιρετώ κύριε Στέγιο, συναφέρετε τη σύμφωνα με τον Αελίστα να του κάνουμε μία να φάει πέτου Σοκράτης να βαθμολογήσεις και τη σούβλα. Ο Ευγενής Σούβλα είναι στους εργάτες, ρε. Στους εργάτες ο Σοκράτης, ωραίος, ναι, ναι. Μάστορας. Ο φίλος μας ο Θεοδόσης μου ανακατώνε. Ο Θεοδόσης εντάξει. Απλώς έκανε το δοκιμαστή, είναι και καλήσε για Σούβλα και αυτό, αλλά και εκεί πάνω.
1: Είναι τέλος,
0: ναι. Ναι, χουμίζει απλώς τη Σούβλα και το αυτό που κάνουν οι άλλοι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά άμα του πεις κάτι, ας πούμε, κάνουμε οχτών και σούβλαν και ρεπέσαι. Νομίζει ο άλλος ότι ξέρεις, ανακατώνεται, κάνει δια εντολές κλπ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ είναι μπορεί να κάτσει εσύ και στραβού πέντε λεπτά να έρθει. Αγαπούμε τον όμως, ναι, μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Εφιέ. Επόμενο, εντάξει, επόμενα δευτερόλεπτα.
1: Ο ατακαδόρος σου.
0: Να μου σου γράψει.
1: Μόλις είπα πριν λίγο την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου. Όχι, δεν θα είμαστε με αυτούς υπόψε.
0: Είναι όμως παρέντα και ένα σύρι τη Ρώμα αντιούτος. Άριστα. Εντάξει. Τα καθόλου σαν κορυφή. Εντάξει. Λοιπόν, ένα λεπτό, 8 παρατέταρτο. Α, είναι 8 παρατέταρτο, τώρα το συνοπίσα. 8 παρατέταρτο, μάλιστα. Πού παίζουμε στο Κωνσταντινούπολη. Στο ίδιο της παίρνει Παξεπία.
1: Ωραίο, πώς είναι.
0: Είναι καλό γήπεδο, είναι πολύ σύγχρονο γήπεδο, έχει ατμόσφαιρα.
1: Σύγχρονο είναι, κοινό.
0: Επία πρόσφατα με το...
1: Το γήπεδο είναι σύγχρονο.
0: Εντάξει, είναι καλό. Όχι, σούπερ, σούπερ, είναι καλό όμως. Είναι κοντά, νομίζω είναι πολλά κοντά στο γήπεδο της Μπεσίκτας. Δεν τα χωρίζει μεγάλη, λίγα μέτρα τη χωρίζει. Είναι πιο καλό που της Μπεσίκτας, είναι πιο σύγχρονο. Ναι, Κωνσταντινούπολη, ναι.
1: Βάλουν παιχνίδια και στο ένα και στο άλλο ταυτόχρονα.
0: Δεν ξέρω για το δεν νομίζω να την ίδια ώρα, δεν νομίζω.
1: Λογικά πρέπει να τα αποφεύγουν το
0: πράγμα. Ναι, δεν νομίζω, δεν είναι πολλά κοντά κοντά και τελείω παραπάνω της Γαλατά για την Κωνσταντινούπολη. Αλλά επειδή με μετάδωσα το, για το σταθμό του Φενεράεκ, πριν και χρόνια. Ναι. Μάλιστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
3: Τόμις Ρωμαίος Κανονιέρης.
0: Τόμις και Ρωμαίος και Κανονιέρης. Έχει όλα τα καλά του κόσμου τόσο κύριος. Μάλιστα.
3: Πρώτα, να σου πω δύο θέματα. Πρώτα, είμαι ένα γνώμο και μου Κωστίν, επειδή από Κίνα τον δω τώρα, και όσο παπαγάλος του, είναι σιωμαρά, φοράζουν τώρα να έρθει, τόσο παουρίζει, φοράξε σαλαμίνα, ρε παιδί, να μου του λαλεί,
0: φωνάζει ο παπαγάλος και δεν το λαλεί δημοσίως ότι είναι επίσημα ελίστας και λαλεί μου μάχεται να ρωτήσει να κάνει να πιάσει, ναι, μάλιστα, ας το μόνο να ξαναπιάει τηλέφωνο.
3: Και δεύτερο, πάμε τώρα στο δεύτερο. Έχει έναν Ολλανδόν στη Ρώμη και μίλησα μαζί του, είναι ευριασμένος γιατί πειράζουσε.
0: Ναι.
3: Και είπα του Ολλανδού, επειδή μιλούμε που βάει περλά του, πέ μου το τηλέφωνο σου. Ναι. Να τους το στείλω και άμενα πιάν και λαλί μου στη 12η αγωνιστική να με πιάν τηλέφωνο και λαλί το τέλος να το βρω και λαλί μου ο κωδικός λαλί μου ξεκινά που ο αριθμός ξεκινά πάντα 0-0 τους τραβάλει στον κωδικό της χώρας.
0: Ναι.
3: Και λαλί του πέ μου το λαλί μου πρώτη αγωνιστική βάλα 4 και δεύτερα στη, δεύτερη σημαίνει έχω τον Αγγλικό το τηλέφωνο ακόμα.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε.
3: Και είπε μου στην 12η αγωνιστική που να τελειώσει να πει στις Αγίας Τριάδας ο Κατηλαλάφτης να με πιάνει τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
3: Ο Κατηλαλάφτης είναι ο Κασάπης ο Πάρης γιατί πάει θύμα. Οι άλλοι τρεις να πιάνει τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
3: Καστερούμενο στην 12η αγωνιστική.
0: Μάλιστα κύριε.
3: Εξεκίνησε 0-0-44
0: και πάει.
3: 2 και πάει.
0: Μάλιστα. Οκ.
3: Έτσι να ουσπείς.
0: Πετυχημένο.
3: Ναι, ακόμα να αλλάξει το ένα βάλε
0: το ιταλικό
3: τηλέφωνο.
0: Το αγγλικό μια χαρά είναι.
3: Ναι.
0: Εντάξει Λεβέντη μου.
3: Πολλά καλά.
0: Χαίρετο.
3: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης φίλε μου. Μάλιστα και 44. Ωραίο είναι εδώ. Καλησπέρα.
4: Γεια σου ρε Σκυλιάνε.
0: Ναι ρε Κωνσταντίνε.
4: Χρόνια πολλά του χορκάνου μου.
0: Μα του Νίκαρου. Ρε, είναι ο μοναδικός ρε, βάλαμε του το τιμή σένα και το αράπικο το happy birthday και μουρμούραν που πάνω από τραγούδι ρε.
4: Και επειδή έχεις φίλους που σε εκτιμούν, έχεις ένα δωράκι, κοίταξε τα SMS σου, μεν κάνεις σχόλιο περαιτέρω.
0: Μα, του έδωσες στο κινητό μου.
4: Στο κινητό.
0: Εντάξει τώρα στο διάλειμμα.
4: Χαιρετίζω.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Κωνσταντίνο μου. Πάμε σε επόμενο. Περίμενε. Μάλιστα, ο φίλος μου 423. Γεια σας, είμαι Παναγιώτης και εμείς είμαστε Παφάρα και πάμε την Κυριακή να κερδίσουμε την ΑΕΚ Λάρνακα. Μάλιστα. Ο 648, ένα δύο Ρώμα, 3-0 Πάο, 3-1 Μπάγερ. Α, εντάξει, ύστερα το είδα, εντάξει, οκ. Οκ. Okay. Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Έχω το κατά νου. Εντάξει, τέλειωσε. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Έχει Αιτκόφεν Σαχτάρα.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι μεταξύ παίζει και η Κόμο απόψε. Παρθενική της εμφάνιση.
1: Η Κόμο πάει πάρα πολύ καλά φέτος.
0: Ναι, Παρθενική. Όχι, από πέρσι ήταν εντυπωσιακή, ρε. Πέρσι ήταν αυτές στο Champions League. Πέρσι ήταν χρονιά φοβερή. Και πάει και καλά φέτος. Για μια φορά που λέει στο... Είπα σου, ξέραμε για τη λίμνη της, τώρα ξέραμε για την ομάδα της.
1: Ναι.
0: Η Λειψία. Εντάξει, η Λειψία τελευταία χρονιά είναι καλή. United Salah, η Μάγερ, και Σλάβια Λάνς. Εντάξει, Σλάβια Λάνς δεν μας κοφτεί. Οκ. Και έχει ξαναπολής αναμέτρηση είναι ο πρεμιέρα Παναθηναϊκό με Κηφισιά. 9 και 4. Μάλιστα. Άλιστα παρά συνέτσι. 8 παρά 4, 9 και κάρτο. 10 η ώρα. Ό,τι προλάβουμε. Και έχουμε γεμίσει στην Cyprus Λίγκαβα. Παρασκευή, Σάββατον, Κυριακή, Δευτέρα, Ματσάκια. Και ξεκινά και δεύτερη κατηγορία.
1: Τούν την εβδομάδα.
0: Ναι, αύριο.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινάει η δεύτερη κατηγορία. Και έχει και γειτονικό ντέρπι για μένα. Συνδημότες τώρα. Δερίνια Παραλίμνη. Συνδημότες, ρε. Δήμος Παραλίμνη, Δερίνια. Δερίνια Παραλίμνη. Ας, θυμίζει παραπάνω πρώτη κατηγορία η δεύτερη κατηγορία. Μια αναμέτρηση Δερίνιας Παραλίμνη. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Έχουμε χαιρετίσματα από Κοκκινό Τριμηθιάν. Καλησπέρα στην Κοκκινό Τριμηθιάν. Και σε όλους μας στέλνουν, όσους μας στέλνουν χαιρετίσματα. Η χειροκυρία, αλλά έναν ο Γιώργος ο Αμερικάνος. Εντάξει, οκ. Okay. Καλησπέρα για στη χειροκυρία μας. Αυτά. Λοιπόν. Τούτο. Εντάξει. Πηγαίνει εδώ για να γίνονται οκ, εντάξει, κάτι αναφορές. Της Πάολας αναπλήθηκε η συναυλία, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Και πολλές άλλες συναυλίες.
0: Ναι, ναι. Θα γίνει, νομίζω, την άλλη Παρασκευή. Ήταν να γίνει αύριο στον Κόρνο, ναι. Και να γίνει την άλλη Παρασκευή. 18 Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, γιατί βλέπω και ο πρόγραμμα θα μένα δούμε αν έχει οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, είναι κάτι παιχνίδια, διότι κάτω των 20, κάτω των 19. Είπαμε, Νικό μου, χάνεις τους 19, εσένα μηδέν μου τη Λειψία, μάλιστα ρε. Εντάξει. Όχι, δεν έχει τίποτε άλλο. United με Ισταμπάκ, ναι. Μάλιστα. Όχι, τίποτα. Εγώ είμαι το φίλο μου το 476 που είμαι. Όχι, πάμε σε κόσμο. Είπα σε απάξια, δεν είναι United τώρα 3-0 στους 19ριες. Αρέσκει μου οι 19ριες, οι κλαβοβέζουν και λοιπά. Το πιο πιθανό κάποιοι που ήταν οι αυριανοί αστέρες, ναι. Για να γίνουν όλοι αστέρες, αλλά κάποιοι να γίνουν οι μεγάλοι.
1: Κάθε παιδιά, ναι.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Κάθεσαι και βλέπεις δεύτερη κατηγορία. Συγγνώμη, βλέπεις...
0: 19, όχι, θα πω ψέμα. Όχι, δεν έχω χρόνο να κάτσω η ώρα να κάνω εκπομή. Παίζουν τώρα που είναι βαρό να το δει United, ας πούμε, σαν πάγει την...
1: Γενικά μιλώ, όχι για τώρα.
0: Άμα ναι, όχι ρε φίλε, όχι. Καλησπέρα.
5: Έλα κύριε Σέντο.
0: Τσούπαρο στρατάρχης Δεμεσού περιχώρονται και συνοικισμών απάντων που ανακατώνεται σε αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη.
5: Είμαι κοντά στον Ενάριο και πίνω καφέ.
0: Βάλε.
5: Ως που αμπιώ χειμώνας, αμπιέννω Πάφο, Φτωσία, Λάρνακα, Ενδεχόμενα, Ιταλία. Για σένα έκαμε το διπλό στο Σαν Πάολο την Νάπολη. Τώρα Ντιέκο Αρμάντο, Μαραντόνα, πάει τρένο, είναι φαβορή. Το Μάιο μαζί με την Μπάγερ, Μπαρσελόνα, Ρεάλ. Να πιάνε το Τσάμπιο Λίγκ, διότι άσενα έχει καλή ομάδα, ποιοτική, και έτσι είναι πολύ καλή μάπα. Η Ρώμα στην Ιταλία πάει 3-3. Ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα πάει σε φόρμα. Μόνο αύριο η ΑΕΛ, αν κερδίσει σαν μήνα, θα πάει για τρένο και μπορεί να παίξει εξάδα και θα πάει και τελικό του κυπέλλου.
0: Στρατάρχη μου ρε, στρατάρχη μου ρε.
5: Το Σαββάτο έχουμε δύσκολη αποστολή στο κατάμεστο Κασιπί με τον Απόλλο. Ο Αγκιντόλα ήταν παλιά στην Ομόνια και έφυγε. Παίχτες που ήταν στην Ομόνια και φεύκουσοι και έρχονται πίσω έγκλωτσου τα παρέμπαιζου. Οι καλύτεροι ξένοι που ήταν στην Ομόνια ήταν ο Σπαντζεβίζο, ο Ζεχτίσκι, ο Τούτιτς, ο Ράινε Ράουμα, ο Μάρκος, ο Νούνο Ασίς, και πιο παλιά στον Ενταλείο αεροπλανούι ο Τζούλιακ.
0: Άλιστα.
5: Και αύριο εύχομαι στην ΑΕΡ να κερδίσει τη Σαλαμίνα, διότι τον το 6-0 που το ΑΠΟΕΡ θυμίζει μου τη δεκαετία του 80 εποχή Μαυρουδί, Ιάπωνα Πελεντρίτη, έχασα στο Τσίριο που το ΑΠΟΕΡ έναν 6. Ενώ την πριν μια εβδομάδα έπαιζα με την Ομόνια και ήρθε η σοπαλία 1-1. Έπιασε σουτ στο Τσίριο.
0: Όχι ρε στρατάρχη.
5: Ήμουν στον αγώνα ΑΕΛ από ΕΡ 6-1 και ΑΕΛ Ομόνια 1-1.
0: Όχι ρε στρατάρχη.
5: Έπιασε σουτ του Καλιάβα, του Μαυρί και του Κανάρι, ο Κωνσταντίνου.
0: Άκουμε ακριβώς. Επειδή είδα το μάτια, άκουμε. ΑΕΛ από ΕΡ τελικών 1-6. Δεν είχαν μια ρευτόμα διαφορά, είχαν παραπάνω διαφορά και ΑΕΛ Ομόνια τελικό αποτέλεσμα 1-2. Και να σου θυμίσω, μάλιστα, επειδή το έδωσε το παιχνίδι, ότι στο 89 όντως ήταν 1-1, μπορεί να φύγει και να μην θυμάσαι. Στο 90 εγκέρδισε πέναρτη η ΑΕΛ.
5: Έχασε το Παμπουλής.
0: Α, και στην επόμενη φάση να κέρδιζε πέναλτι ο Μαυρίς και εκτέλεσε το Σωτήρης ο Καγιάφας, δοκάρι αριστερό, δοκάρι δεξί και γκολ και κέρδιζε η Ομόνια 2-1.
5: Έφυγε από το 85.
0: Είδες και έμεινε στο 1-1. Να πούσου λαλό. Έδερε η Ομόνια 2-1. Έδερε η Ομόνια 2-1.
5: Απλώς το 6-1.
0: Και παίξαν και μητερικό κυπέλλο στρατάρχη εκείνη τη χρονιά. Ομόνια ΑΕΛ.
5: Ακουστήκα ψηλές ότι κάποιοι παίχτες...
0: Ας το ρε τώρα λαλό σου αποτελέσματα, έπασα αποτελέσματα. Πέμουν είναι δεκάδα και έστα τούτα τις ψηλές και τις χοντρές.
5: Πρέπει να πω και είναι δεκάδες.
0: Αμέσως, γι' αυτό που σου λαλό. Πάμε και κάτω.
5: Τη Βόρεια Κορέα στην Ιταλία.
0: Μάλιστα.
5: Πρώτα Ιταλία.
0: Ναι.
5: Το 82 ξέρω το 6.
0: Το 82 ρε στρατάρχη μου. Οριγινάλε σκουάντρα τζούρα.
5: Ιταλία 3, Γερμανία 1, στον τελικό 1-0 ο Ρώσοι, 2-0 ο Νταστέλη, 3-0 ο Αστονπέλη, αλλαγή μας αλλαγή. Τον γκο της Γερμανίας, ο Πομπράιντερ, έκαμε καριέρα. Το 80, δεκαετία του 80, Μπάγερ Μονάχου σε Σταπάντζεπ στη Γερμανία. Προπονητής Έντζον Μπέρσον, η καλύτερη σκουάντρα τζούρα όλων των εποχών. Τζοπ, Τζεντίλε, Καπρίνι, Σιρέα, Κολοβάτι, Οριάλι, Κόντι, Νταστέλι, Παόλο Ρώσι, Αντωνιόνι, Γκρατσάνι. Παλιά, δεκαετία του 80, σκουαλλαγές, ο μεγάλος ηγέτης Καούζιο του Αστομπέλη. Πρώτα την Κορέα.
0: Ναι.
5: Η Βόρειος Κορέα έπαιξε στη Γερμανία το 6, έχασε από Ιταλία 2-1, Ισπανία 2-0 και Γερμανία 3-1. Προπονητής Χίτσικ, Ολλανδία, έκανε καριέρα στην Αυστραλία, στο Κατάρ και Αϊχόβε. Έπαιξαν η Βόρειος Κορέα με τη Σούπερσταρ Ιδανική Εντεκάδα. Τερμοφύλακας Ζαν Γιου Γιου Σι Τσικ, Δίον Που Γιου Γιου Σου Τσουκ, Τρία Γι Γιο Σικ, Τέσσερα Μπο Γιο Μικ, Πέντε Λι Γιου Σι Τσουκ, Έξι Γι Σι Λικ, Εφτά Τσου Ζου Λι, Οχτώ Γιο Σου Τσουκ, Εννιά Μπο Γιο Σι Γι Τσουκ, Δέκα Γι Γιου Σι Τσικ, Τσέντεκα Παλιά Αγγλία, έκαμε καριέρα, Μάτσι Σιγνάιντε, Δεκαετία τους 2000, Έμπιδες, Κόκκινους Τέουλους, Ζαν, Γι, Ιουτσίκ. Αύριο την Ιαπωνία.
0: Καλό απόγευμα, στρατάρχη.
5: Καλό απόγευμα.
0: Μίσο, στρατάρχη. Μάλιστα.
1: Τι εννοούσες, τι έγινε το 80, κάτι...
0: Το 80? Mm-hmm. Μα που άκουσες το 80, έτσι ναι. Που σου το είπα, ναι.
1: Ξαναπέστω.
0: Το 80 έχει δίκιο. Στο Τσίριο το 1-6 ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία μέχρι τότε για το ΑΒΕΡ. Και, αλλά δεν ήταν μια εύτοπα διαφορά, ήταν με πολλά παραπάνω διαφορά. Και το ΑΕΛ Ομόνια όντως έτσι ήταν. Γιατί ήταν, μιλούμε, ξέρεις, είναι η πρώτη φορά που γίνει. Έναν το παιχνίδι. Ντέρπι ρε φίλε, έναν. Και στο 90 παρά κάτι, κέρδισε πέναρτι ΑΕΛ. Και εκτέλεσε του Μπαμπουλής. Και έπιασε το πραξιδέλος. Ήταν να γίνει το 2-1 για την ΑΕΛ. Τελευταίο λεπτό. Έπιασε το πραξιδέλος. Σούταρε. Έπιε στην αντεπίθεση ο Μαυρίς, ο Τάκης ο Μαυρίς. Πέναρτη Ομόνια και έκαμε το Καγιάφας. Και χτύπησε κάτω, έκαμε το χαμηλά ο Σωτήρης ο Καγιάφας. Όπως είναι το δοκάρι φαντάστο, ας πούμε, αριστερό για μένα, που εκτελώ επειδή ήταν αριστερό δοκάρι, χειρά πας στο δεξί και μπαίνει κόβουλ. Και γύρισε το παιχνίδι. Μα και σε ασπίδα μες στο Μακάριον, που ήταν ισοπαλία το παιχνίδι, κέρδισε πέναρτη Ομόνια. Μετά που πιάσε τον παράθυρο να μονιάζει και πέλλον η ΑΕΛ, εκτέλεσε το πιάνε τον Κωνσταντίνο, αντεπίθεση, πέναρτη ΑΕΛ, βάλε το πιάνε η ασπίδα. Εγίνονται όντα, δηλαδή το κοντράς είναι σημάδο σε ένα λεπτό και πάει στα τελευταίο λεπτό. Και μείνουν αποτυπωμένα τα πράγματα. Να πω καλησπέρα, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
6: Ο ταξιτζής σου.
0: Εφορμαρισμένος, για να πιάει πριν τις 5 σημαίνει πέρασε καλά σήμερα.
6: Εντάξει κύριε Στέγιο, να πιάσω τον άσκιο άτομα με τις βαλιτσούες τους για να τους πάρω αεροδρόμιο.
0: Μας και ο άτομα με τις βαλιτσούες τους πρέπει να θηρικού γίνουν για να είσαι χαρούμενος.
6: Όχι, όχι, ένα φεριτζί είναι καλή το ιδιαίτερο.
0: Μουσταγαλίες.
6: Έλα που να καβώ, να περάσω.
0: Φτιάει ρε κουμπάρ, φτιάει. Έγινε τούτη πλάσματα όλα, μοιάζουν, παίρνε, παίρνε,
6: καλά. Έλα που να καβώ. Και το μεταξύ ο Τσούμπαρος, ενώ μοναδικός αρσενικός που με τράμπαρε, ο μόνος ο Τσουμπίζε 15 χρόνια καριέρας ο οδηγός ταξί.
0: Μάλιστα.
6: Που τον έφερα από την Γεωργία στο πάρτι.
0: Ε.
6: Χαλάλιντο, α. Ρε κύριε Στέγιο.
0: Εμπειράζει ώρα, δεν πειράζει, άιστο, ναι, με
6: βοηθούν. Σταμάτω, βλέπω, πειράζω τον Τζεραρή μου, είσαι ο καλύτερος οδηγός, δηλαδή, εγώ στη Λεμεσό.
0: Να το πει και καμιά ημέρα στο ράδιο.
6: Είπε το, την επόμενη ημέρα που τον, μετά από την πιάμε στη γεωργία, είπε το.
0: Ένα κακός, ένα κακός, εντάξει, μια χαρά, ενός στρατάρχης μας, ένα κακός.
6: Το λοιπόν, κύριε Στέγιο, είπα να πω και εγώ την καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμες.
6: Έφαντε στην Απολυπαρέ, τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που δεν στρώμε.
0: Και καλά ρε, αφού το θέμα είναι άσσερα πως έφαντε.
6: Νομίζω να βάλουμε μια εικόνα του Μαραντώνα να σύφκουσε που μπαίνουν στα ποτητήρια και να ξανασύφκουν που να φκένουν από τα ποτητήρια.
0: Μάλιστα κύριε, να υποκλίνονται.
6: Έγινε έτσι, πραγματικά, ντροπή μόνο που φορούν τη φανέλα της Νάπολη. Πρέπει να δουν τίποτε για μη παράγοντες.
0: Μάλιστα.
6: Για φανέλα φορούσε. Τέλος πάντων, το τραγούδι κύριε Στέγιο, πότε να το ακούσουμε?
0: 6:35.
6: Μάλιστα. Έφυγα.
0: Να είσαι καλά, καλό ταξίδι. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα.
7: Στέλλαρα.
0: Ναι.
7: Είστε ένα συνάρπος, αμέ. Δουλεύουμε μαζί. Έμεινε και φέρετε μου μάλλον και με του αέρε. Αντάκωσε του αέρα, Έβλε εσύ το Σαλαμινιώσα.
0: Να μου την πες Σαλαμίνα.
7: Αέλαλο σου ρε.
0: Α.
7: Λάζω τη Σαλαμίνα δεν έλαλε. Λάζω να σηκάβουμε τα μακαρόνια.
0: Άσε καλά ρε κοτσι.
7: Περίμενε ρε. Και ο Τσούπαρος πέτου έλεγε για χάπαρο και βουλεύει ο κόσμο νουλο. Αλλά εμένα δεν μπορεί να με βουλεύει. Σαλαμίνα αύριο να δέρει. Λάζω σου το αδοξέρι. Και άιστο χάσαμε και αλλά να πλάξουμε κάτι πράγματα μες στη Σαλαμίνα και να σας στήσει Σαλαμίνα.
0: Ναι.
7: Όχι αμέ τίποτα άλλο.
0: Να είσαι καλά.
7: Bye.
0: 426 είπα το καθαρά και εξάστερα αγαπούλα μου. Καθαρά και εξάστερα. Εννοείται. Για όνομα του Θεού. Εννοείται. Και του το είπα καθαρά και εξάστερα. Να είσαι καλά. Τίποτε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: επιχείρηση με ένα πρόγραμμα Cube. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
4: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
7: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
8: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
9: Παραπαπα.
10: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
11: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
12: Τα μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
14: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων της τρίτης αγωνιστικής, τον Τέρπι Ανόρθωση από ΕΛ Σφυρίζει ο Χρυσοβαλάντης Θεουλή και το Ομόνια Απόλλωνας ο Κυριάκος Αθανασίου. Ο Μπέρκ δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Ακιντόλα για τον τέρπι της Ομόνιας με τον Απόλλωνα. Μένει ανακοίνωση για τη μετακίνηση του Χατζηγιοβάνη στον Όφι. Μπράουν, Λιούμπιτς και Ανδρέου δεν θα ενισχύσουν το πλάνο του Λοσάδα στον Απόλλωνα. Επιστρέφουν οι Τόμας και Βέισμπεκ. Ανακοίνωση εξέδωσαν οι οργανωμένοι

0: Δηλαδή τη ΑΕΛ με αφορμή την τελευταία ήττα από τον ΑΒΟΕΛ. Απαιτούμε μια ειλικρινέστατη συγγνώμη από όλους όσους απαρτίζουν το οικοδόμημα, όχι προφορική αλλά με πράξεις, αναφέρουν μεταξύ άλλων. Εκτός ο Ντάλσιος τον ΑΠΟΕΛ για το παιχνίδι με την Ανόρθωση, στη διάθεση του Παπαδόπουλου, Ιμπακασέτας και Καρίγιο. Μπέρκστρομ και Φανίβ δεν υπολογίζονται στην Ανόρθωση, ανεβάζει ρυθμούς ο Φουρτάδο. Στην ΑΕΚ ο Σαμπορί τρέχει να προλάβει το παιχνίδι με την Πάφο, διαθέσιμος ο Παλεάρη, εκτός ο παροπλισμένος Αμίν. Εκτός η Κορέγια, Μαμάντοφ και Μπρίτο στην Πάφο, ερωτηματικό ο Μπιέλ, ενσωματώνεται στις προπονήσεις ο Νωρό. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι του Άρη με την Κράσα Βαενή ο Νίκολιτς, εκτός ο τιμωρημένος Κορέγια και ο τραυματίας Χαραλάμπους. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε για την απόκτηση του Σιμών Μπαντζά. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.15 την Κηφισιά σε εξαναβολής αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Για το κύπελλο Ελλάδος στις 5.45 Αστέρας Άρης. Απόψε για το Champions League στις 7.45 Αϊτχόβεν Σακτάρ και Φενέρμπαξέ Ρώμα. Στις 10 Κόμο Λιψία, United, Σαμπάχ, Μπάγερ, Μπότον Γκλιμτ και Σλάβια Λαντς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μία.
4: Το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο.

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Στέφανε, στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Εκπομπή δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος. 23-24 τα μηνύματα σας και έχετε 12 λεπτά μετρημένα. Και δεν λες γραφό, ρε. Για το εισιτήριο Ομόνοια Απόλλων εννοώ, για να δώσουμε... όχι 12, λάθος, 22. Σωστό, 22. Για να δώσουμε, να έχουμε την ευκαιρία στο διάρρημα να κάνουμε την κλήρωση γιατί έχει ενδιαφέρον, για να δώσουμε για το εισιτήριο για το Ομόνοια Απόλλων από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τους οποίους και ευχαριστούμε. Εντάξει, ρώτησε ένας προηγουμένως για το πρωτάθλημα, αν ξέρω ιστορίες στο δικό σας. Όταν λέω είχε 200 δωροκουπόνι για τους 8, εν έξτρα που τα 12 μπορεί να πιάσουν οι ακροατές. Δεν επηρεάζονται οι ακροατές από το πρωτάθλημα των συνεργατών μας κλπ. Και έχουμε εκπροσώπηση από τις πόλεις Λεμεσού, Πάφου, Λάρνακας. Εντάξει, και τους δύο κοστολάρχες μας εδώ. Όταν κάνουμε για Λευκοσία να βάλουμε τον Μάικ, αλλά τους δύο που κάνουν την εκπομπή μαζί μου.
1: Να κάνουμε την ανατροπή εμείς.
0: Και να το κάνουμε.
1: Με τον Τάσο.
0: Να τα κάνουμε γέρι.
1: Καλά.
0: Τέλος πάντων.
1: Μια καλή κουβέντα εχθές, σήμερα, εν είπες.
0: Για ποιο?
1: Που σου είπα για την Λίβερπουλ.
0: Η Λίβερπουλ είναι μια χαρά. Η Λίβερπουλ είναι μια χαρά.
1: Έδειξε το εχθές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος με 910, μεγάλη ομάδα για να το σηκώσει και να σπάσει. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι για δάμε. Λεβέντη μου. Καλέ. Έγινε τον προηγούμενο, έκοψα τον τσίπα του. Καθαρά και εξάστερα. Τι εστί κάθε ομάδα με την ιστορία της δεδομένου. Αλλά κάποιες ομάδες ειδικά που έχουν ιστορία παλιά και στα τελευταία χρόνια επανέρχονται όμορφα και περιποιημένα, αξίζουν σεβασμού. Αυτόν του είπα. Καθαρά και εξάστερα. Ασχολείται ο καθένας με την ομάδα του. Εν κρίμα. Δεν μπορώ να κάνω συνέχεια τον συνήγορο, όχι συνήγορο. Να αντιπαραθέτω συνέχεια κάποια πράγματα που είναι ηλίου φαϊνότερο ότι τουλάχιστον από τον ομιλούντα είναι κρυσταλλό. Είπα, σεβασμός στις ομάδες και δει τις ομάδες τις ιστορικές, τις μεγάλες. Τελεία. Και έχουμε μεγάλες ομάδες. Εντάξει, με την πόλη τους ιστορία. Οκ. Καθαρά και εξάστερα. Και έχουμε τις ομάδες που κάνουν καλή ευρωπαϊκή εμπορία. Και έχουμε τις ομάδες και έχουμε κόσμο τους. Και έχουμε και τις ομάδες που είναι μια χαρά διοικητικά για άλλος πώς. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία. Να πούμε το καλησπέρα μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Καλώς τον κακουλί μου.
2: Πάνω που παραπονίζω πάλι. Ποιος σε βάλει στα εμπρίζα. Ποιος σε έβαλε στην πρίζα
0: πάλι. Ωραία, ακούω σου πω κάτι. Έτσι με πάσαν αυτοί. Ξέρεις ότι σέβομαι ακροατές και λοιπά, παραπάνω όμως σέβομαι την ιστορία των ομάδων. Δεν μπορεί ο κακούλος να μανακατώνεται μια νέα ανόρθωση, μια νέα και λοιπά. Δεν μπορεί να πιάνει τούντες ομάδες στο στόμα του συνέχεια. Όχι, έχει πέντε, διότι και μιλά. Και αν μιλάς που πάνω και προσπαθείς, μπορεί και να το φύγει καμιά κουβέντα και να μην την ακούσεις, παραξηγήσεις στο τέλος εσύ. Ένα πίσω εγώ ότι έχει μεγάλη ομάδα ή ότι έχει προοπτική ή ότι έχει πρωταθλήματα, έχει κυπέλα, έχει τα αυτά της για όνομα του Θεού. Ένα αυτονόητο. Ένα χρειάζεται λάθος να ασχολείσαι με την. Είσαι με Ομόνοια, είσαι με τα που έλεισαι με οποίο. Ασχολείται με την ομάδα σου. Ένα ξεχνάζεται. Δεν μπορεί να κάνει συνέχεια ενώ ή εναντίον της ανόρθωσης, εναντίον της ΑΕΚ, εναντίον της ανόρθωσης, εναντίον τώρα είναι η ΑΕΚ. Εγίνεται.
2: Όχι, δεν φίλε μου για το όνομα του Θεού.
0: Είναι να μπορεί να πω άλλο ρε φίλε, τι να πω άλλο.
2: Διότι
0: τώρα αυτή τη στιγμή μιλούμε εμείς. Εάν στην κουβέντα μας πάνω, πάω να σου απαντήσω σε ένα θέμα και ανοίξεις κουβέντα άλλη και ακουστείς που κάτω και πεις μου ρε κουμπάρε, ξέρω εγώ σαν μιλώ εγώ και λοιπά, πεταχτείς που κάτω για δεύτερη κατηγορία. Εγώ δεν τα ακούσω.

0: Εάν τα ακούσει ένας άλλης, θα πει κύριε Πάμος, ο Μάγκας τον κυπένει, αρέ με, εμάς και μπορώ να τα ακούω όλα, την ώρα που μιλώ και λέει, ναι.
1: Κοίταξε, οι οποιασδήποτε ομάδες, ή και ιστορικές ομάδες, όπως είναι και οι ιστορικές ομάδες, έχουν και το σεβασμό και οι άλλες.
0: Ακριβώς, εν τούτο μπαινώ, εν τούτο μπαινώ. Είναι αντίπαλοι, είναι τα λεφτά, οι άνθρωποι, είναι
1: ένα άγγελο. Κανένα, για το όνομα του Θεού, είναι να είναι ούλα υπέρ μας. Ούλα υπέρ μας και γίνονται σε μια ομάδα. Και ο κακούργος πρέπει να ξέρει, υποτίθεται, γιατί δύσκολο πλέον, αν είσαι πολύ τα... προσβάλλεις και την εκπομπή, γιατί αν δεν σε ακούσεις.
0: Την εκπομπή δεν την προσβάλλεις, απλώς λέω σου το μοναδικό πράγμα, επειδή απαντώ και απαντώ, διότι αγκολώνω. Άμα να ακούσω τα πάντα, αλλά άμα έχει περιπτώσει, λέω σου. Σαν τώρα, πες μιλώ, ρε φίλε, και πες μου εσύ μια κουβέντα που κάτω που μιλώ. Και έννοια μου είναι να σου απαντήσω. Και εγώ δεν το ακούσω. Ένα το ακούσει ο ακροατής όμως. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ακριβώς.
0: Εν ακούσει ο ακροατής. Εγώ δεν θα δω σημασία αν που μιλώ. Εσύ αν να πεις μια κουβέντα που κάτω, είναι σωστό. Να μην πω είναι ηθικό ακόμα. Δεν είναι ηθικό. Επάρε το νόμο που λέω. Είναι ηθικό. Την ώρα που μιλάω άλλος, να πεταχθείς που κάτω να πεις μια κουβέντα και αν μην την ακούσει, να θεωρήσεις κιόλας ότι συμφωνά με την κουβέντα που είπε.
1: Αυτά. Anyway, εντάξει, δεν ξέρω αν είδε το match ψέσαι, είδε κανένα match ψέσαι.
0: Εψέσαι, μου είχα, εψέσαι, υποχρέωση είναι στην Παπαντζός, κύριε, στο χορηγό τη εκπομπή μου.
1: Καλά έκαμε, καλά έκαμε.
0: Έχουμε τι υποχρεώσει μα, πρέπει να μένουμε μετά τη συζύγου να εκπληρώνουμε τι υποχρεώσει μα σε φίλου μα. Είμαστε οι πιο που εκτιμούμε του φίλου μα.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Αυτά.
1: Άτε, καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ.
1: Ο στρατηγός σήμερα άκουσα το λίγο, αλλά ύστερα έπαιζε τηλέφωνο και...
0: Το στρατάρχη?
1: Ναι.
0: Έπιανα να κάθεται πια με τους καφές του, πάρε που είναι να πάει, δεν μπορεί να κάνει, λέγος πάντα.
1: Εντάξει, πάντα στάνταρ το πράγμα του έγινε.
0: Στο απειρόμπλητο ο στρατάρχης.
1: Καλή συνέχεια να έγινε.
0: Χαιρετώ. Ο φίλος μου 433, καλησπέρα κύριε Στέλιο, Ομόνια Γιώργος, Ομόνια Δασάκη. Μάλιστα κύριε, καλησπέρα κύριε Γιώργο από το Δασάκη. Ο φίλος μου Αντώνης Αυγόρου, καλησπέρα μου, Ομόνια, μάλιστα κύριε, όπου Γιάννης άκου τον Αδάμον τώρα που την ορμήθηκε και ιστορίες. Ο φίλος μας ο Ομόνια Πολύ Νίκος, μάλιστα, εισιτήριο. Ένα το δούμε λίγο πριν τις 6. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέγιο μου.
0: Ποιος?
2: Ο Κωνσταντίνος Ανόρθος Γιάννης, με πιάσα πρώτη φορά χτες.
0: Μάλιστα κύριε Κωνσταντίνος Ανόρθος Γιάννης.
2: Θα μου κάνετε, είστε καλά.
0: Δοξάζουμε τον Θεό και την Παναγία και απάντες τους Αγίους και δεν μας ενδιαφέρει που κανένα.
2: Μπράβο, καλά κάνετε.
0: Μάλιστα.
2: Για να με ξεχωρίσετε, αφού σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη, θα λέω Κωνσταντίνος Θεσσαλονίκη, να ορθώσει.
0: Κωνσταντίνος Θεσσαλονίκη.
2: Κωνσταντίνος Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Είμαστε καλά, κύριε Στέκιο μου.
0: Είμαστε καλά, κομπέρι
2: μου. Μπράβο. Ζούμε και αναπνέουμε για το παιχνίδι μετά από ελ. Ελπίζουμε να πάμε καλά. Πρέπει να πάρουμε λίγο τα πάνω μας.
0: Εμάς και έναν παιχνίδι είναι η χρονιά ρε. Η χρονιά είναι 36 παιχνίδια.
2: Σίγουρα, αλλά επειδή ακόμα έχουμε ποντό και...
0: Αν τεσπάτε και αύριο να ζείτε για την Σαλαμίνα, αν τεσπάτε και που είσαι Σαλαμίνα να ζείτε για το επόμενο, έτσι είναι ο τρόχος. Κάθε αγώνα είναι ξεχωριστός.
2: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Αν θέλετε αύριο να θέλετε να ζείτε για Σαλαμίνα, αν θέλετε για Σαλαμίνα να θέλετε για το παρακάτω, έτσι είναι ρε φίλε. Έτσι είναι.
2: Έτσι. Λέγουμε παιχνίδι με παιχνίδι.
0: Παιχνίδι με παιχνίδι, μάλιστα.
2: Αυτά είναι.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Έτω, χαιρέμαστε τον Άδαμο Ρουμίχη. Άρα μου τώρα, άρα μου τώρα. Περιμένω και ο πιστό μου ακροατή, καλησπέρα.
3: Δεν είμαι ο πιστός, είμαι ο αντίπιστος εγώ.
0: Ποιος είναι?
3: Είμαι ο αντίπιστος ακροατής.
0: Δεν κατάλαβα.
4: Αντίπιστος.
3: Δεν είμαι ο πιστός ακροατής, είμαι ο αντίπιστος λέω.
0: Α, λεπτό ρε φίλε. Πέμω.
3: Δεν είμαι ο πιστός του ακροατής που περιμένεις, είμαι ο αντίπιστος λέω.
0: Είσαι ο αντίπιστος εσύ. Όχι, δεν ξέρει ο πιστός ακροατής, δεν ξέρει. Στέλνει μηνύμα.
3: Ναι, ναι, ξέρω τα κάνει. Έχει χρόνια που τα ακούω.
0: Μάλιστα.
3: Χάρης Απόλλων Λεμεσό, Χερνάνο Λοσάδα, 100 year Roma Magica.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
3: Πόψε κύριε Στέγκη 7:45, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Να το πούμε έτσι ορκάδια, 8 παρακάρτο.
3: 8 παρακάρτο νωρά.
0: Μάλιστα κύριε.
3: Ποιος είναι ο Κωστολαχής?
0: Ο Αντιρωμαίος.
3: Αντιρωμαίος?
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
3: ούτε την ημέρα που κάτσε για μέ δέρνουμε. Άι στον για μέ.
0: Ενάγιο τη Δευτέρα. Κυριακή είναι να μπορεί, ναι μαζί μου.
4: Φίλε μου καλέ, όλα τα ωραία τελειώνουν.
3: Άρχεψε και τους νουρίτες και πάλι. Είπαμε να βγούμε μια καλή κουβέντα για σένα ρε Στέφανε και πάλι πεβαίνεις όπως τους φιλικούντρι.
4: Είπα και εγώ την καλή μου κουβέντα για απόψε. Φαντάσου με άκουσες το.
3: Όχι τώρα συνδεθικά, απλά άκουσα τον κύριο Στέκιον που κάποιος τρώνε νευρίασε πάλι.
4: Εν είμαι εγώ.
3: Έχει κάποιον κύριο που πιάνει, που έδειξε ρε πριν να κάνεις διάλογο μαζί, το όποιος κενάνει. Ακούω το συνέχεια.
0: Εντάξει ρε φίλε, τούτο χάρη μου ακούω ένα πράγμα, άκου. Μιλώ, εξανάφερα παράδειγμα και θα επανέλθω. Εντάξει, και κάποιοι που αναφέρονται στις ομάδες τους, δεν το αντιλαμβάνονται, θεματικό τους, εν πάση περιπτώσει. Μιλούμε τώρα και συζητούμε εμείς ηθικιό, πρόσεξε, συζητούμε εμείς ηθικιό τώρα. Εντάξει, και μιλώ, και λέει, μωρέ, κουμπάρε, ξέρω εγώ αυτόν και είμαι εμείς οι Απολλωνίστες και αυτόν και ιστορία και είμαστε μεγάλη ομάδα και αυτόν και έχουμε κόσμο και ξέρω εγώ η τάδη ομάδα και η τάδη ομάδα που δεν έχουν κόσμο και μπορείς να απαντήσω ότι ρε κουμπάρε έχουν κόσμο και ιστορία και τώρα αν που σου μιλώ, αλλά δηλαδή, πεις μου και μια κουμπέντα να λέμε κάτω ας πούμε χωρίς να, άμα να απαντάς το μυαλό σου είναι μόνο να πεις εμέ μπαίνεις και από κάτω και μια ατάκα και κατηγορείς μια ομάδα, πάει να κάνεις μια ομάδα να μειώσεις μια ομάδα. Όταν δεν το ακούσεις, ακριβώς όταν δεν το ακούσεις, όταν μιλάς θα το ακούσεις εννοείται. Ο άλλος όμως που να ακούσεις να το ακούσει. Εντάξει,
3: και είναι σωστό. Να και πάρεις κουβέντα επειδή μιλούμε εμείς μπορεί να μην το ακούσεις, τόσο ότι ο ράδιο να ακούεται.
0: Ακριβώς. Και του τον είπα, να το πω, είναι μη ηθικό. Τουλάχιστον.
3: Όχι, έναν fair που λέγουν οι
0: Εγγλές. Οκ. Εντάξει. Και νευριάζομαστε τα πράγματα. Πάρα πολλά νευριάζομαστε τα πράγματα.
3: Είναι
0: στέκιο
3: για τον ίδιο που μιλούμε.
0: Δεν φαντάζομαι. Εν διαπουσία κάποιον δεν χρειάζεται. Αλλά. Ναι, ρε φίλε. Κάποια στιγμή είναι μπαμ και κάτω, ρε φίλε. Είναι μπαμ και κάτω. Έφτιαξα 16 πόδια για του 22 να κάνουν που μοιάζουν κάτω να παίζουν μεταξύ του. Οι κακεντρεχεί. Εντάξει. Και οι πικράντεροι. Που την πιάνει κακεντρεχής, γιατί λέει πικράντερη. Και να πάρω και έναν 23ο να κάνω διαιτή και ας εισπάζονται.
3: Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι είναι μια εκπομπή αθλητική. Ο καθένας παίρνει να πει για την ομάδα του. Και εγώ κάποιες φορές που σου είπα, ένα συμφωνήσα μαζί σου, αλλά όσο εντάξει κύριε Στέκιο, οκ. Εσύ δεν είναι να έχουμε το ίδιο άποψη. Γι' αυτό υπάρχει η δημοκρατία. Αλλά σε κόσμια.
0: Βέβαια, εννοείται.
3: Και είναι μια εκπομπή που να ακούμε πέντε παρατέταρτον, είμαστε ενώ συντονισμένοι να ακούσουμε το στρατάρχη μας. είναι και ψυχαγωγική. Μαθαίνει και πράγματα, ακούει και πράγματα.
0: Με τον ανεβριάζεσαι να κάνεις. Ιστορία ρε, δωρεά ρε, ιστορία δωρεά ρε, τρόνο δωρεά ρε. Τι θέλετε άλλο.
3: Εντάξει, όπως και να έχει, επιστρέφουν τις δυο μας οι παίκτες τώρα, Whitesburg και Thomas, Brighton. Είμαι από τους τυχερούς που βρήκα εισιτήριο για το Σάββατο. Δύσκολο παιχνίδι, η Ομόνοια στη Λευκοσία, έναν εύκολη ομάδα, ήταν εμπελάρε, μπροστά στον κόσμο της. Και αντίθετα θα έλεγα και εγώ ένας Ομονιάτης μες στο ΑΜΕΓΑ, ήταν να πει δύσκολο.
0: Και ένα ματσάρες παραδοσιακά από όλο Ομόνοια, Ομόνοια, από όλο και ένα ματσάρες. Συνήθως και ένα ματσάρες.
3: Έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα η Ομόνοια λόγω του κόσμου, έτσι το λέω εγώ. Γιατί ο κόσμος αποδείχθηκε σε πολλές περιπτώσεις ότι μπορεί να είναι ο 12ος παίχτης.
0: Μάλιστα κύριε Γαλλίδη.
3: Έγινε, καλή συνέχεια, καλό να
0: πω. Χαίρετος. Καλησπέρα κύριε Στέλιο, Αδάμος από Ορμίδη, Αρμόν Ορμόνια. Καλησπέρα κουμπάρε Αδάμε που την Ορμήθηκε. Καλησπέρα.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Γεια σου κύριε Στέλιο, Μιχάλης Ανόρθωσης Άρσενα.
0: Μιχάλης Ανόρθωσης, αρέσκει μου.
5: Άρσενα και έκα συνών, ούλες οι ομάδες μου πάνε πολλά καλά και η Ανόρθωση να πάει πολλά καλά.
0: Ναι.
5: Να σου δώσω συγχαρητήρια για τον που είχαμε με τον Κακούργο, γιατί πριν δύο χρόνια παρεξηγήθηκαμε μαζί, γιατί επειδή να το απαντήσω, εμείς θέλω απαντήσεις που κανένα, ξέρω εγώ, έπρεπε να τον αποβάλεις που χρόνια, γιατί έχει τα πολλά με την Ανόρθωση και με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
5: Και νομίζω κομματικά που το παίρνει.
0: Επειδή έτσι θα τα βάλω τον το πράγμα μέσα,
5: έτσι,
0: αλλά...
5: Επειδή τώρα θέλω να χάνω χρόνο για τον Κακούργο,
0: μπράβο.
5: Καλά έκαμες. Νομίζω
0: ήμουν καθαρός και εξάστερο.
5: Ναι, είσαι ξεκαθαρός. Έχει τα πετούντες και ομάδες, δεν ξέρω αν κάνει αλλού να τα λέει. Λοιπόν, να μιλήσω για την ομάδα μου, για τις ομάδες μου. Εψέσε πήγαμε και ταμείο, έκλεισα τα τρία hard time, full time όπως τα πρόλεψα, την άστρα μου έχει δύο, χιάσον τη Sporting και χιάσον...
0: Μόνο μου τώρα, κανά μου τα ορθοσιάδικο μου.
5: Έβαλαμε 5 ευρώ, πιάμε 635,
0: Έχει χτες που θα φέρεις τίποτε κανένα φραπέ, κανένα από τον το
5: πάκλαμα. Πήγαμε στρατών το πρωί, τώρα πάμε στο πράκτορ να μελετήσουμε και απόψε.
0: Μάλιστα.
5: Το λοιπόν, να πω και κάποιους φίλους μου που τους αγαπώ, αλλά από άλλες ομάδες που παρακαλούν να πάει ανόρθωση, αλλά δεν θα πάει ανόρθωση, είπα τους το. Είπε το και ο πρόεδρος μας ο Μαραγκός, θέλω να συζητήσω ξανά τη λέξη διαβάθμιση, ίδια ούτε παίκτες ούτε κανέναν, να μην λαλούν την λέξη.
0: Μάλιστα.
5: Επειδή φάμε και έτσι να πάει διαβάθμιση, είχαμε τα πέρσι τούτα.
0: Να περάσετε τη χρονιά σας, Φέδωρα.
5: Να περάσουμε τη χρονιά, Σέγγιο μου, και του χρόνου να είμαστε πρωταγωνίστρια όπως παλιά. Έχω πολύ εμπιστοσύνη στον Μαραγκό. Επειδή ξέρω ότι θα μπω το σφαιριστή, να έχει
0: μια χαρά
5: ενοχλήσει. Έναν άλαβε την ομάδα του για να την. Ανάλαβε να πάρει ψηλά, διότι πιστεύω να πάρει ψηλά. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι πολλά προσγειωμένος. Ο κόσμος μας εντιαμεί αύριο με το απόγευμα να ξενευτεί να νικήσουμε χέμα. Γιατί έχουν μας ξεγραμμένους πολλοί ότι αύριο είμαστε νικημένοι. Νομίζω να έχουν και λίγο την προϊστορία ανόρθωση από ελ, ο κόσμος. Και ο δικός μας και οι αντιπάλοι μας. Δεν ξέρω η γνώμη σου.
0: Ρε φίλε μου, η γνώμη μου ήταν και παραμένει ότι κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό.
5: Βέβαια.
0: Ό,τι άμα έχεις βαριά φανέλα, παίζει το δικό της τον ρόλο, όχι σε ένα παιχνίδι. Γενικό στην πορεία, και αποδείχθηκε πέρσι που ήσουν καλός και τερμάζεις και από τερμάτισες.
5: Γιατί πέρσι νίκησα το Αποστό, Παπαδόπουλο.
0: Ναι, ρε, ήσουν καλός, λέω σου, γενικός, και τερμάτισες. Όχι, σαν τερπίπες, καλά πες. Γενικός σαν τερπίπες, καλά.
5: Και γενικά οι ομάδες μου άρχισαν να λάει Καθηνών και Μπαρσελόνα θεωρώ ότι σίγουρα προαθλήτρες κατά τη γνώμη μου εμένα.
0: Ρε, Παναία μου, φίλο μου.
5: Και η ανόρθωση να σωθεί.
0: Να είσαι καλά, κουμάρια μου, σε ευχαριστώ.
5: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Χαιρετώ. Ο φίλος μου 345, Καραμάγισσα δυνατά. Μάλιστα, καλησπέρα.
6: Έλα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
6: Κυριάκος Ομόνια Χταμασού και Ορμής Ορμόμενος.
0: Μάλιστα κύριε Κυριάκο Ομόνια Χταμασού Ορμόμενε.
6: Το φιλικό αγώνα που είπες πριν, έλα εδώ και ένα, οι χιουμορίστες διευθυντές.
0: Ποιο φιλικό αγώνα?
6: Το πριν με τους κακεντρεχείς και τους πικράντερους όσους είπες.
0: Ναι βέβαια.
6: Απέξω φιλικό αγώνα.
0: Μάλιστα.
6: Βάλεις και ο χιουμορίστες βοηθούς, έναν τέταρτο, ένα διδύντιο και ως το βάρος.
0: Ένα θα σάσω και τα πράγματα, ένα θα σάσω, ένα βάρο για χάπαρους, με φάση, ένα γάμα, ένα μείγμα, ένα μίξ, με φάση.
6: Ο τσιουβής πάνω που τον το...
0: Ο στρατάρχης είναι υπεράνω όλο. Να σε καλά, κύριε Ακώπη.
6: Να το πω και τον τσακλίσω.
0: Ναι.
6: Είπα εδώ και σε άλλους ξέφους του. Εντάξει, κάποια τοξικά άτομα, δεν ξέρω, αν θέλετε... Βάστε έτσι για μια λίστα να μέσα στις κόσμους είχα πάνω τις εκπομπές να σας χαρίσω επίπεδο.
0: Εννιά χρόνια προς 10 είμαι περήφανος για τους ακροατές μου. Οι εξαιρέσεις υπάρχουν, ευτυχώς είναι μόνος αριθμός. Πρόσεξε να μου σου λέω. Χιλιάδες οι ακροατές, εξαιρέσεις υπάρχουν, είναι μόνος αριθμός. Έφτιαξα 16, πάω για 22. Τέλος. Χαιρετώ.
6: Βγάλω μια δεξιά να πιούμε μια
0: μέρα. Μάλιστα. Χαιρετώ. Πάνε σε ακόμα και μετά διανυμάται. Και τελειώναμε και με το εισιτήριο Ομόνια Απόλλωνα. Μετά να κάνουμε την κλήρωση. Καλησπέρα.
7: Έλα κύριε Παρουσίος.
0: Ναι ρε Γιάννα και Παντέλη.
7: Καλό τον κόμμο να βρες στο Αντρέ Παπούλιο να κάνει καμίνι. Την άλλη πριν η κλήρωση του Κυπέλλου. Και αυτό το δείξει θα είναι στο μεγάλο τελικό του Κυπέλλου.
0: Μάλιστα κύριε. Χαιρετώ.
7: Γιατί πάρα ελεμέντη μου.
0: Πάει. Τέλειωσε. Εύκολα την απόφαση να παντελεί. Τέλειωσε. Διάλειμμα. Διελτίων και επιστρέφουμε.
8: Super Sport 104.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
3: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
2: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
2: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
3: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
2: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
4: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
5: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
6: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
7: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
9: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
10: Στο κλίμα για επιστροφή στα θρανία με όλα όσα χρειάζεστε. Από Τετάρτη 9 μέχρι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου εποφεληθείτε από 20 έως 40% έκπτωση σε όλα τα σχολικά είδη. Γραφεία, καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες, τσάντες, γραφική ύλη, παγουράκια και πολλά άλλα σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
11: Η ώρα είναι 5:30.
12: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ολιγόρη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισακ Χέρτζοκ, ο οποίος είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Νίκος Χρυσοδουλίδης είπε μεταξύ άλλων πως κατά τις συνομιλίες τους θα εξέταζαν τρόπους περαιτέρω ενίσχυση τη στρατηγική συνεργασία Κύπρου-Ισραήλ σε τομείς όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, η ασφάλεια, η ενέργεια και η άμυνα. Φέρνω μήνυμα φιλίας από το Ισραήλ και εύχομαι ότι μαζί θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την ξεχωριστή μας συνεργασία, είπε μεταξύ άλλων ο Ισακ Χέρτζοκ. Παράταση του μειωμένου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, οι μειωμένοι συντελεστές στην βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης κατά 8,33 σεντολίτρο παρατείνονται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Κατά τη σημερινή του συνεδρία, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε και νέους διορισμούς προέδρων και μελών διοικητικών συμβουλίων σε οργανισμούς, μεταξύ άλλων στην Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς, στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, στην Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων και στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου. Τεχνικός σύμβουλος ζήτησε να ορίσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή. Λόγω της εξέλιξης αυτής μετακινήθηκε για αύριο η νεκροτομή στη Σωρό του Καλλιτέχνη. Το ελληνικό FBI ήδη ενεργεί επιτόπια έρευνα στο ιατρείο όπου ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή κατά την διάρκεια θεραπείας. Η γιατρός της κλινικής κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής παρουσίασε ξαφνικά επιδείνωση της υγείας του κατά την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρων για την διαδικασία καθαρισμού του αίματος. Εκπρόσωποι ιατρικών συλλόγων υποστηρίζουν πάντως ότι η κλινική διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου, η οποία δεν προβλέπει την διενέργεια θεραπείων όπως η πλασμαφαίρεση. Στις Φλόγες στυλίχθηκε φορτηγό πλοίο ενώ ήταν αγκυροβολημένο σε λιμάνι της Κίνας με αποτέλεσμα 20 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους και 5 να αγνοούνται σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.
14: Το Δελτίο Καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
15: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
16: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
13: Το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 33 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
17: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζετε το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η μαγεία της EuroLeague

0: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
1: Τι λες, παραμιλάς.
0: Πέψη.
1: Θέλεις ένα ψυχτικό.
0: Πέψη.
1: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
0: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
1: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
2: Πέψη και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Χοιρινό ρόστο το κιλό μόνο 4,95. Χοιρινό σκυμάς το κιλό 4,45. Μας Best Brand φιλέτο κοτόπουλο το κιλό 6,75. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
4: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Σέντρα, πάσα, γκολ στη Μπίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pitches, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Super Sport 104. Η εκπομπή Δώσε Πάσα είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίου 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με εμπόρικε ευχαριστίε του μεγάλου μα χορηγού και την Σίδα για την πίτσα Παπαγιώ. Να είναι καλά. Ευχαριστίε και στο Μάγκα, το χορηγό του ειδικού ενθέτου. Έβρε το μετά, κύριε Στέφανε. Ρετρό. Σήμερα φτάνουμε στο 362 με φόρο Χατζη Δημητρίου τη Ανορθώσεω Αμοχώ του. Λοιπόν, και τελειώσαμε με το εισιτήριο Ομόνοια Απόλλων στη Δυτική. Είχαμε την ευκαιρία 8-10 λεπτά να κάνουμε και την εγκλήρωσή μας εδώ. Έχουμε για στη γραμμή και τον νικητή για τη Δυτική Εξέδρα. Για να το αποσταλεί ηλεκτρονικά, να έχει τα στοιχεία του έτοιμα, να τον πάρουν τηλέφωνο από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου τους, οι οποίους ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη και τον Ηλία, τους φιλτάτους, να το αποσταλεί ηλεκτρονικά το εισιτήριο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Παπαμουσίος.
0: Με ποιον κύριο μιλούμε?
1: Χρήστος Χρήστο από το Σύσκλιπον της Κερίνιας.
0: Από το Σύσκλιπον της Κερίνιας, μάλιστα.
1: Ευχαριστώ για το δώρο.
0: Μα έλα σου πω, εξανακρίζεις τίποτε που είναι εκπομπή?
1: Πιο παλιά στην υπεραγορά είναι Ιωαννίδη.
0: Α, παλιά.
1: Πριν 5 χρόνια.
0: Μάλιστα, κύριε. Μα ευκείες καμιά φορά να μας πεις καλησπέρα ή όχι?
1: Είναι ευκεί, καλά, ακούσε κάθε μέρα.
0: Μάνα μου το φίλο μου, είδες. Να σου πω, είναι φοβερό το στατιστικό στοιχείο, ειλικρινά. Σχεδόν 90 κάτι που τους 100 που κερδίζουν είναι άτομα που ακούν καθημερινά, αλλά είναι το μήνυμά του. Είναι γνωστές φωνές. Μάλιστα. Λέει, μα και εσύ κανένα καλησπέρα, ρε φίλε. Καμιά φορά λέει, εσύ κανένα καλησπέρα.
1: Ομόνια, Ιόνια, ΑΕΛ, Μεσού και Ρώμα, Ιταλία.
0: Μα είσαι Ομόνια και ΑΕΛ?
1: Ναι,
0: είναι μόνο να κάνω. Ακούσε
1: εσύ, είμαι
0: και εγώ. Μάλιστα, και Ρώμα. Και Ρώμα. Άρα, μου, το φίλο μου, ρε. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε πάρουν τη συγχαρητή, να σε πάρουν τηλεφώνω από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Έχει έτοιμη την κάρτα σου να το δώσεις τα σχετικά και να σου στείλουν ηλεκτρονικά το εισιτήριο.
1: Επειδή έχει καιρό να κάνω δύο χρόνια να πάω εκεί πέρα, είχα την παγιά, πρέπει να κάνω ανανέωση.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Με τον αριθμό σου και λοιπά είναι εντάξει, μην έχεις τέτοια.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ.
1: Καλή εκπομπή.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ. Πάμε σε κόσμο. Καλησπέρα.
2: Καλά που είμαι, πίστατε κύριε Παναμοησίος.
0: Καλώς τον κομπάρον τον Σοκράτη.
2: Τελεγάλη σου.
0: Ο Στέφανος ο Στεφάνου.
2: Γεια σου αδερφέ Στέφανε.
3: Χαιρετώ.
2: Είσαι καλά.
3: Πολύ καλά.
0: Φέρετε για κουμπέντα ρε κοπίτσι.
2: Απόψε 2-1 η Ρώμα.
0: Μάλιστα.
2: Πάει μαζί με τη Ρώμα απόψε, κύριε Παπαγιώτη.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε. Περιστασιακά.
2: Αν κερδίσουμε, να μου κερδίζουμε, κύριε Παπαγιώτη.
0: Αν κερδίσεις, να μου κερδίζεις.
2: Ναι.
0: Την αγάπη μου.
2: Εντάξει, πολλά. Σημαντικό εδώ.
0: Ναι.
2: Θα αρχίσουμε με τα έξι. Εντάξει, συγχαρητήρια στον Παπαγιώτη. Ήταν πολύ ωραία εκδήλωση χθες του φίλου Ανδρέα.
0: Είδες.
2: Φαλαράκι ωραία. 20 χρόνια Παπαγιώτη. Τον ευχαριστούμε και κατά 20 χρόνια πάμε να το γιορτάσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Είναι το πρώτο. Μετά την τελευταία μας εκδήλωση των αγρών το Σάββατο που τα αποτελέσματα έδωσα στο Facebook του Σωματείου Δημητρίου και φωτογραφίες και ολέως συνεχίζουμε το αυθεντικό μας έργο με εθνικές εκδηλώσεις και αγωνιστικές. 27 του μηνός θα πάμε στο Ράι Γιάννη Μητσιγιά μαζί με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και ο Περικλής Δημητρίου για το 1 και 5 χιλιόμετρα Olympic Tehran. Και καλούμε τον κόσμο να μπει στο Facebook του Σωματείου να κάνει την εγγραφή του σε όλα 10 το πρωί οι αγώνες. Όλες τις κατηγορίες, δωρεάν αγώνας και είναι ένας αγώνας πολύ σημαντικός. 25 του μηνός την Παρασκευή πριν θα πάμε και στο, εδώ στο Δήμο Στροβόλου, στο Πεάχτη του ΚΟΑ να κάνουμε ένα μεταλλάκι μέσα στο γήπεδο. Άλλη μια αθλητική εκδήλωση με όλες τις κατηγορίες και καλούμε τον κόσμο Δήμο Στροβόλου και Περικλής Δημητρίου. Μετά έχουμε τα παιδιακά μας στο Τσέριν 27 του μηνός και μετά πάμε και στο Περίτη. Ένα μενταράκι συμβολικό για το αίμιστο Σπύρο Παπαγιώτης με συμβολικό τρέξιμο κ. Παπαγιώτης. Ευχαριστώ την αστυνομία Κύπρου, το Υπουργείο Υγείας. Απάντηση Δημήτρη και Παπαγιώτης Ανδρέα.
0: Μάλιστα.
2: Και καλύτερα εμείς σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στο 77-77-10-20. Είναι που έχει ανακοίνωση.
3: Ναι, θα τη διαβάσουμε σε λίγο.
0: Πέ μου.
3: Διαβάσουμε σε λίγο.
0: Τώρα η ανακοίνωση δημοσιοποιείται το από πού? Είμαστε, είναι ανακοίνωση τώρα. Διότι είμαι προσιλωμένο στα σχετικά. Εδώ ένα λεπτό. Είναι ανακοίνωση του πρωτοδότη του σωματείου ΑΠΟΕΛ. Θα ήθελα, ναι. Α, ο Κυριάκος ο Ζημανάρης. Πριν λίγα λεπτά, ναι. Όπως τώρα την βλέπω, θα ήθελα σήμερα να επευθυνθώ στον μεγάλο κόσμο το απόγευμα να ενημερώσω ότι σε κατηγορία συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Χαρίλο Εζίδη, έλαβα διαβεβαιώσεις σε σχέση με την απάντηση της ΚΟΠΟΣ προς το κατά πόσον η καταρχήν συμφωνία με την ECM μπορεί να προχωρήσει προς ολοκλήρωση. Οι διαβεβαιώσεις που έλαβα από την ΚΟΠ ήταν καθόλου θετικές και αποτελεί το επιστέγαμα μιας μακροχρόνιας και επίμονης προσπάθειας. Απομένει πλέον να αποσταλεί η απάντηση και η καταγραφή της εταιρικής συμφωνίας, για την οποία έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα. Για εμένα προσωπικά αυτή η στιγμή αποτελεί ορόσημο, αφού μετά από μια έντονη περίοδο κατά την οποία καταφέραμε αυτό που πολλοί θεώρησαν ακατόρθωτο, το ποδοσφαιρικό τμήμα του σωματείου ΑΠΟΕΛ μπαίνει πλέον σε τροχιά ανάκαμψης και επιμερίας. Υπηρέτησα τον ΑΠΟΕΛ μας για πάνω από 20 χρόνια για μια ζωή. Με την έλευση αυτή της νέας μέρας ολοκληρώνεται ο δικαιωτικός μου κύκλος, καθώς έλαβα την απόφαση να αποχωρήσω από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου ΑΠΟΕΛ. Παραμένω σύμμαχος της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται για εξυγίανση και πιστό στη μεγάλη ιδέα του ΑΠΟΕΛ με την ευθύνη της ιστορίας, Κυριάκος Ζημανάρης. Μάλιστα. Ναι, ο κύριος που έβγαλε πριν από λίγο είναι πρόεδρος του σωματείου ΑΠΟΕΛ. Κυριάκος Ζημανάρης. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Πάμε και σε κανένα μήνυμα. Ένα λεπτό, γιατί αφήκα 2-3 πίσω. Εισιτήριο, εντάξει, εισιτήριο θα μου, γιατί τελειώσαμε. Καλησπέρα.
4: Hello.
0: Ναι, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας.
0: Ναι, Αγία Αποέλ.
4: Τι κάνουμε, πού είσαστε.
0: Όχι ρε φίλε, ήρθαμε έτσι μια πόρτα τα εμώ Στέφανο να πεδαδούμε κανένα γνωστό και αφήνουμε τώρα σε λίγο.
4: Πόμπα, πόμπα.
0: Μάλιστα.
4: Πιάνα μου είναι καλησπέρα μου, έστειλε εγώ, έρχεσαι βοηθεί στο μαγαζί.
0: Ξέρει γιατί μου είπε να έρχεσαι βοηθεί στο μαγαζί ρε Στέφανε. Διότι μην πάτουν και μες τους χιουμορίστες, τους κακοχιουμορίστες. Όχι τους άλλους. Διότι γέρασε μας το πρωί ο Άκης ο Αποελίστας, ένα φραπέ. Μετά που έτη και έτη. Καταλάβες.
4: Τώρα έτυχε, φίλε μου.
0: Πέμω.
4: Τώρα έτυχε.
0: Ε, μάλιστα. Μάλιστα. Δεχτώ.
4: Εντάξει, φίλου μου, να τα πούμε αύριο.
0: Χαιρετώ.
4: Bye.
0: Bye. Τα φίλες μου, ρε. Πρωί είναι ένα καλημέρα, ρε, τώρα, για αυτό που δω. Τι θέλει ο φίλος μου, 594, για απόψε. Φίλε, δεν και παίρνω, δεν και θέλω να παίρνω κανένα στο λεπτό μου. Άμα με ρωτάτε, λέω το αίσθηκτο μου. Για απόψη. Εννοείται ότι τη Ρώμα μου έντυνα να κατώνομαι στην υπόθεση. Εντάξει, για ευνοείτου λόγους. Να μου θέλει ο φίλος μου για απόψη. Ένα λεπτό, δεν ήταν πως για απόψη. Ή δεν ήταν πως να σου πω, ρε φίλε, έχει πάγερ μου να έχουν το κρύμ. Μα, να πας μου. Κομμοληψία. Κομμοληψία. United Summer είναι σιτά είναι σιτά με μάχητα αυτά
3: έχει εύκολα παιχνίδια θεωρητικά
0: στα θεωρητικά ρε Στέφανε μου για ιστορίες τώρα ένα σχολείς και λοιπά ενδιαφέρον παιχνίδι για μένα είναι το κομμοληψία
3: ναι όντως
0: 10 η ώρα
3: εγώ βλέπω την κόμμα
0: και το Ιωσλάβια πράγμα με τη Λάνς εντάξει, είναι ομάδες που εντάξει για να προχωρήσουν να κάπου να πιάσουν εννοεί στράβια με την... Απιόν τους βαθμούν, θεωρεί ο ένας... Θεωρεί και ο μάλλον έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν σε έτσι παιχνίδια και να αρπάσουν τους βαθμούς. Καταλάβες. Είναι σημαντικό. Γιατί λέει σου κύριε, πιάνω εγώ αποστερώ από τον άλλον. Είσαι διπλόν το καλό σε περίπτωση νίκης. Έντες είδα φέτος
3: την εσωμάδα να σου. Προσπαθούν να πιάσουν τρίποντα με...
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Με μου γεμούνει το αυτό για απόψε για Champions League. Άσε να γεμώσουμε λίγο που εβδομάδα να δούμε τι γίνεται. Να πούμε με παιχνίδια καλά, με αφύρωπα ωραία, περιποιημένα να τοποθετηθούμε. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάντως 594 σε καλά. Ένα αποφεύγω το ξέρεις τον πράγμα, αλλά δεν έχω αίσθηκτο, δεν ασχολήθηκα με τούτα. Πάμε σε επόμενο. Του 345 διαβάσαμε το μήνυμα, μάλιστα. Ο 651 ναι, 901 ναι, του 433, μάλιστα, του 910 το φίλου μας, μάλιστα. Οκ, okay, τα τελευταία, η κοχινοτριμιχιά, η χειροκυρία και η καθυσπερίζα, περιμένουμε και από άλλες περιοχές. Λοιπόν, αν έχετε τίποτε, μας ενημερώνετε, εννοείται. Ναι ρε φίλε, ναι, γι' αυτόν τον λόγο, ακριβώς, ακριβώς, να κάτσουν τώρα στα κράντε φαβορίτια, ψάχνουν από δουν το ιστορίες. Έχει ένα παιχνίδι ωραίο τώρα που έβλεπα, επειδή θέλω τα παιχνίδια, η γυναική ομάδα της Ισπανίας 10-0 την Νιου Καλιδόνια. Άντε. Είναι κατεβαίνει και παίζουν μάπα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
5: Γιάννος, Ομόνια, Ιόνια, Καμακλή.
0: Για πάνω για μου το φίλο μου, ρε.
5: Περιμένω σε α.
0: Πέ μου.
5: Περιμένω σε να έρθεις πολύ.
0: Βέβαια να έρθω ρε φίλε, βέβαια να έρθω.
5: Και το καφέ μας.
0: Βέβαια να έρθω. Έχω το τηλέφωνο να έρθω, να σου τηλεφωνήσω ένα πρωινό, μπορεί να περνώ για λάβνα και να έρθω πολύ να σου τηλεφωνήσω.
5: Έχω πιάσει.
0: Ένα έχει πρόβλημα.
5: Κύριε Δήμα, στο φίλο μας στο Στέφανο και τώρα πριν λίγο να άκουσα ένα συγχωριανό που το χωριό του πατέρα μου, ο Σύσκριβος Κερίνιας.
0: Ναι, Σύσκριβος Κερίνια, ναι, μην είσαι κύλια κατάνια.
5: Εγώ ρε φίλε που εκεί και πολύ ήμουν στο Σύσκλιπο.
0: Μα σοβαρά.
5: Ήμουν 7 χρονών.
0: Ναι.
5: Επήραν μας τα γυναικόπαιδα στην Κατοποπιά. Και ήρθε ο πατέρας μου ήταν λογαγής, ήρθε να πιάμε την Κατοποπιά και φύγαμε από το αεροδρόμιο. Ήταν αριστερά και δεξιά του δρόμου Τούρκοι στρατιώτες, αλλά μας έρεξε κανένας. Φύγαμε έξω, αλλού μας απόψε να περάσετε. Ήταν μια εμπειρία πολλά που τη θυμούμε πάντα στα εξιά.
0: Εφανίκεται τυχερή διάει.
5: Πάρα πολλά τυχερή. Ούτε μας ρωτήσαν ποιοι είμαστε, γιατί πώς δεν βρεθήκαμε. Ήταν οι πρώτες ώρες που πιάνε το αεροδρόμιο και φαίνεται ότι ήταν λίγο χαλαρή.
0: Ναι.
5: Και άκουσα τώρα το παιδί που μπορεί να ξέρω.
0: Έχω σημειωμένο Χρήστος εν το...
5: Χρήστος
0: Χρήστου,
5: ναι. Εμάς η οικογένεια μας είναι τέγκυριες.
0: Τέγκυριες.
5: Ναι. Εγώ είμαι Ιωάννου φυσικά, αλλά η οικογένεια μας είναι τέγκυριες, ναι.
0: Καλά, έχεις καμιά συγγένεια, έχεις καμιά συγγένεια με έναν τέγκυρι που είναι στην ΠΑΕΚ.
5: Ναι, καλά, ποιος πρόβλημα είναι, ποιος ο Γιώργος.
0: Ναι.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα κύριε. Είδες, είναι, η Κύπρος είναι εντάξει.
5: Okay. Ξέρεις το Γιώργο.
0: Βέβαια.
5: Πολλά καλό μωρό. Ήταν και καλός παίχτης, αλλά δεν
0: του έτυχε να... Ναι. Άρα μπρος ο ίδιος.
5: Ναι, πρόβλημα ίδιος, ναι.
0: Μάλιστα.
5: Τέλειο μου ξέρεις, κατά λάθος, αν που ήμουν στο ίντερνετ και έβλεπα, είδα ένα podcast που έκαμε που έκαναν ο Άλκης μαζί με τον παρέμαχο της Ομόνιας, ο Χριστόφορος Χριστοφόρου.
0: Ναι.
5: Που τώρα είναι εκπρόσωπος τύπου τον παρέμαχο της Ομόνιας.
0: Ναι.
5: Έκανε μου πάρα πολλά καλή εντύπωση και πολλά καλή εντύπωση το ότι το ενδιαφέρον που έχουν σει έστω για να είναι παρέμαχοι για την ομάδα τους και από ό,τι άκουσα στο τέλος της κουβέντας τους έξαν το υπόψη του ετοιμάζουν να κάνουν ένα βιβλίο. Που το 1948 μέχρι σήμερα κάθε χρονιά δύο σελίδες να αρχίβαν και φωτογραφικών υλικών και φανέλες και πράγματα που να βάλουν μέσα, άκουσες και εσύ.
0: Για την Ομόνια μίλας.
5: Ναι, για την Ομόνια, ναι. Ένα κάμουν οι παλέμαχοι από τι είπε.
0: Ναι. Καλά είχασαν έτσι, αλλιώς σαν Ομόνια είχασαν και για τα... Νομίζω για τα 50 χρόνια σίγουρα και νομίζω έκαναν και για τα 75. Έκαμα για, περίμενε, για τα 50 χρόνια, για τα 50 χρόνια, για τα 50 χρόνια σίγουρα έκαμα.
5: Ένα το περιμένω.
0: Μάλιστα.
5: Που να έρθεις να με δεις, φέρουμε και ένα βιβλίο που το δικό σου τελευταίο για δεν το έχω.
0: Εντάξει Λεβέντη μου.
5: Εντάξει,
0: έγινε. Σε χαιρετώ.
5: Bye.
0: Εντάξει κύριε Στέφανε. Μάλιστα. 6-5 να πούμε με το φωτό. Άρα... Θέλει να πάω άλλο κανένα, να πάω διάλειμμα και να τα κανονίσεις, διότι 6-5 πρέπει να πούμε, είπα τότε. Εντάξει, άντε επιστρέφουμε.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision.
2: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Νουτέλα, κρέμα φουντουκιού και κακάο 750 γραμμάρια 4,85 και επιπλέον cashback 30 cent. Mass Best Brand μπάρες δημητριακών 5x28 γραμμάρια 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand αυγά 12 τεμάχια μόνο 2,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
4: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
5: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
4: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
6: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions. ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
7: Πρωινό ξεκίνημα. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Kellogg's Τσόκος Δημητριακά, 330 γραμμάρια, 2,49. Σνακ Βραστό Φιλέτο Γαλοπούλας, 150 γραμμάρια, 2,15. Λούρπακ Σόφτ, 225 γραμμάρια, 3,25. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
9: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας. Ψυχαγωγία στην Κύπρο. One Group Endless Experiences. 788-003 www.partycity.com.cy.
10: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
11: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
12: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Europa League. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45 Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
13: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
16: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
17: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
18: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
19: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
20: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
21: Παραπαπαπ.
22: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
23: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε Laptop HP 15,6 inch Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
24: Η ώρα είναι 6.
25: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
26: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
28: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Ένι.
29: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Την παρέτησή του από την Προεδρία του Δέλτα Σίγμα του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ υπέβαλε ο Κυριάκος Ζιβανάρης, αποκαλύπτοντας παράλληλα θετικές ενδείξεις σε ό,τι αφορά τη συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του Σάβα Γιασί. Οι διαβεβαιώσεις που έλαβα από την ΚΟΠ ήταν καθόλου θετικές και αποτελεί το επιστέγασμα μιας μακροχρόνιας και επίπονης προσπάθειας. Με την έλευση αυτής της νέας ημέρας ολοκληρώνεται και ο δικός μου κύκλος, ανέφερε μεταξύ άλλων. Την Προεδρία του Σωματείου αναλαμβάνει ο Κώστας Χίζας. Ο Μπέρκ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ακιντόλα για τον τέρπι της Ομόνιας με τον Απόλλωνα. Μένει ανακοίνωση για τη μετακίνηση του Χατζηγιοβάνη στον Όφι. Μπράουν, Λιούμπιτς και Ανδρέου δεν θα ενισχύσουν το πλάνο του Λοσάδα στον Απόλλωνα, επιστρέφουν οι Τόμας και Βέισμπεκ. Ανακοίνωση εξέδωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΛ με αφορμή την τελευταία ήττα από τον ΑΠΟΕΛ. Απαιτούμε μια ειλικρινέστατη συγγνώμη από όλους όσους απαρτίζουν το οικοδόμημα, όχι προφορική αλλά με πράξεις, αναφέρουν μεταξύ άλλων. Μπέρκστρομ και Φανίβ δεν υπολογίζονται στην ανόρθωση, ανεβάζει ρυθμούς ο Φουρτάδο εν ώψη ΑΠΟΕΛ. Στην ΑΕΚ ο Σαμπορή τρέχει να προλάβει το παιχνίδι με την Πάφο, διαθέσιμος ο Παλαιάρη, εκτός ο παροπλισμένος Αμίν. Εκτός η Κορέγια Μαμάντοφ και Μπρίτο στην Πάφο, ερωτηματικό ο Μπιέλ, ενσωματώνεται στις προπονήσεις ο Νωρό. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι του Άρη με την Γκράσαβα Ενίο Νίκολιτς, εκτός η Κορέγια και Χαραλαμπούς. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε για την απόκτηση του Σιμών Πανζά. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.15 την Κηφισιά σε εξαναβολής αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Για το κύπελλο Ελλάδος στις 5.45 Αστέρας Άρης Θεσσαλονίκης. Απόψε για το Champions League στις 7.45 PSV Shakhtar και Φενέρπαξε Ρώμα. Στις 10 Κόμο Λειψία United Σαμπάχ Bayern Bottom Glimt και Slavia Lans. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων, στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή «Δώσε πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα Πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος και πάμε στο ειδικό ένθετο ρετρό που σήμερα συμπληρώνει 362 φιλοξενίες. Ευχαριστούμε τον χορηγό του ειδικού ένθετου, τον Μάγκα.
1: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
2: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων, μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς, μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς, μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός, Bormann Pro, 115 mm, μόνο 29,95. Επιπλέον, μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
0: Λοιπόν, πάμε στο σημερινό μας φιλοξενούμενο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν παλιό νάσο της ανορθώσεως αμοχώς του, τον Φώτο τον Χάκη Δημητρίου. Φώτο μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας κύριε Στέλιο και κύριε Στέφανε και στους ακροατές μας.
0: Είσαι καλά καταρχάς?
3: Δόξα σε Θεό, την Παγία, είμαστε καλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παίρνω σε αρκετά χρόνια πίσω, έτσι δημοτικό γυμνάσιο και λοιπά, παιδικές ηλικίες. Πώς ξεκινάς έτσι ποδοσφαιρικά και πώς προκύπτει η ανόρθωση αμοχώς του?
3: Όταν ήμουν στις Αλάνες, μικρός 6 έως τα 10, 12.
0: Από πού είσαι εν τω μεταξύ?
3: Όταν ήμουν 15 χρονών γράφτηκα στην ΑΕΚ Αμοχώς του.
0: Στην ΑΕΚ Αμοχώς, εν τω μεταξύ από πού είσαι?
3: Είμαι από την Αμοχώς του.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, 15 χρόνια, 15 χρόνια στην ΑΕΚ Αμοχώς του, μάλιστα. Και μετά?

0: μεγάλη χαρά 15 χρόνια με τον Λεωνίδα, με τον Ανδρέα, τον Στυλιανού, τον Ιγέννη, τον Αποέλ, τον Στεφανή, τι να σου πω. Και ύστερα φίλα μου τον κάτω λίγο Σοφοκλώδη, που ήταν σέντρεπτη το Αποέλ με τον Αθάνατο, στο σπίτι μου για να έφερε με ο Μάρκοβιτς, ξέρω εγώ, να πάω στο Αποέλ.
1: Ναι.
0: Εγώ δευτέρα εντάξει την γυμνασία, να φύγω το να πάω σχολείο στη Λευκοσία. Και τελικά έμαθαν τον Πελεκάνο ο πρόεδρος ενός και το 1973 έγινε αγαπητής της Ανόρθωσης. Που ήμουν που μικρός ο Ανόρθωσιάδης, Ανόρθωσιάδης ήμουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά μεγάλη τιμή και ευλογία να υπηρετήσεις στην Ανόρθωση την πιο μεγάλη και πιο στεγή ομάδα της Κύπρου. Συνεχίσαμε τότε να ξεκινήσω το πάθημα τον Οκτώβριο του 1973 ήταν ο Στέφανος Πετρίτσης που την Ελλάδα προπονητής ανόρθωσης.
1: Ναι.
0: Μπήκα αλλαγή με την ΑΕΛ στη Λεμεσόφη μου, ήταν ο Αντρέας ο Κωνσταντίνου, ήρθα με έναν έναν και πάλι σκόραρα. Είχα τύχει πάνω μου, είχατε πολλά καλούς συμπαίκτες μεταξύ μας.
1: Ναι.
0: Αν δεν είσαι καλούς συμπαίκτες, κύριε Στέλιο, ας θέλεις να είσαι ο Μαραντόνα. Δεν κάνεις τίποτε. Οι συμπαίκτες είναι καλοί. Και είμαστε καλή φούρνια. Καλή φούρνια μπορώ να πω.
1: Ξεκίνησες και έπαιζες σε τέρφορ ή έπαιζες από τα άκρα.
0: Όχι, έπαιζα χαφ τότε. Ξεκίνησα, ήταν ο Αντωνάκης ο Κάφας, ο μεγάλος αρχηγός μας,
1: ναι,
0: στην Ανόρθωση. Έπαιζε σέκερ φορά τον Αγγίς,
1: ναι,
0: ήταν μεγάλη ηλικία, μεγάλο, ναι, εντάξει. Και έπαιζε εγώ σε χάρτοτε μαζί με τον Θεοχαρίδη, τον Γιώργο και τον Γιαννάκη τον Μάντι.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά εντάξει ήμουν επίσης δικογενής, ήμουν... και μετά έγινα σέκερ φορά, καθαρόμως.
1: Μάλιστα. Στην Ανόρθωση μέχρι πότε έμεινες?
0: Μέχρι το 82, γιατί πια σπουδάσα γυμναστής στην Αθήνα, στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και για μένα έχω ένα μικρό παράπονο τέλος πάντων.
1: Ότι?
0: Διότι ήταν να πάω μεταγραφή στον Άρη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Να μου πληρώνουν και το σπίτι μου και το φαΐ μου μετά από τον πόλεμο. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω φιλικό με τη Λεύσκη Σόφιας με τον Άρη που αντίασαν τον Τινέι που σπούραζα και έβαλα δύο γκολ εγώ και έκανα δύο πέρα και βάλει τον Βάκνερ, ένας φίλος που την ΑΕΚ Αθηνών.
1: Ναι.
0: Και τελικά να βάλει σε μια μεταγραφή. Ερχόμουν και έπαιζα στον Κύπρο στις αρχές των πρώτων χρόνων ερχόμουν συχνά σιγά σιγά αραιώσαν οι
1: επισκέψεις σου.
0: Οι επισκέψεις μου. Αλλά το 1973-1974 η ομάδα μας ήταν πολλά καλή, γι' αυτόν και μετά από τον πόλεμο εστάθηκε. Φυσικά είχαμε ανθρώπους πολλά καλούς που αγαπούσαν πραγματικά την Ανόρθωση. Ο γιατρός ο Μπελεκάνος, ο Κυριάκος, ο Θεοφάρος ο Χαβάη, ο Λοϊζιάς, ο Φεναρίδης, ο Κωστάκης, ο Ιωάννη, όλοι τούτοι ήταν...
1: Ο Καράς.
0: Ο Καράς ήταν προπονητής.
1: Βέβαια, βέβαια. Αμυστή.
0: Ένας λεβέντης και παθολογικά άρρωστος, γιατί άρρωστος.
1: Μάλιστα.
0: Άρρωστος. Τέλος πάντων...
1: Πώς έβιωσες εκείνα τα πρώτα χρόνια της προσφυγιάς? Ήσουν παρόν και στον τελικό του κυπέλλου με τον Παραλίμνη, ναι.
0: Ναι, αλλά πριν τον πόλεμο... Δεν ήμουν και στο Βαρόσι, είμαι ξέρω που το Βαρόσι.
1: Βέβαια, στο Γκάσι, ναι, το 73-74
0: έπαιξε. Και παρελθόντως χάσαμε 4-1 σε διπλό ημιτελικό με την Ομόνια, 4-1 στη Λευκοσία.
1: Ναι.
0: Και στο Γκάσι, στο 48 το σκόρ ήταν 2-0 υπέρ μας.
1: Ναι.
0: Και 3-0 προκρινόμαστε. Χάσαμε την Ομόνια, τότε ήταν ο Μοκάνο, ο Φαρτσίλα, η Ομόνια, ο Νίκος ο Χαραλάμπους, ο Κόμπος.

0: Ο Αντωνίου, Καλιάβας, Κανάρης, Μαυρίς.
1: Σπουδαία, σπουδαία Ομονία.
0: Στην καλή Ομονία.
1: Έκαμε τον double του.
0: Ήμουν ο καλύτερος παίκτης στην υπόλοιπη, ο πιο μοιραίος.
1: Και ο πιο μοιραίος.
0: Έχασα ευκαιρίες που δεν χανούνταν με τίποτε. Απειρία, 16 χρόνων, 15.
1: Ναι.
0: Και έπαιξα στη αδέρφωση χωρίς να περάσω από το στάδιο της αναπληρωματικής ομάδας.
1: Αμέσως στην πρώτη ομάδα.
0: Που την άγα αμέσως σε μια αδέρφωση στην πρώτη ομάδα. Κοινοί οι 15 ποδοσφαιριστές που είμαστε μετά τον πόλεμο, πραγματικά οι δυσκολίες που είχαμε ήταν άλλοι πέρυγες, τι να σου πω. Δεν είχαμε γήπεδα να προπονηθούμε. 6 στη Λεμεσόν, 7 στη Λάρνακα. Αν βρισκόμαστε να κάνουμε καμιά μπάσα, κανένα, τι να σου πω, κανένα σχολείο δημοτικό να πάμε να κάνουμε καμιά προπόνηση. Σταθήκαμε 53 χρόνια.
1: Έμεινε όρθια όμως η ανορθωσή. Έπιασε και ο κύπελλον το 75 με το Ινέμος Ινέων Παραρριμνίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και συνεχίζεται, γίνεται έτσι μια ιδιαίτερα δύσκολη πενταετία, εξαετία.
0: Πάντα ήταν δύσκολα. Όλα ναι. Ήταν δύσκολα. Κύριε, ναι. Φανέλες να σου πω, πιάνναμε και που το βόλε για να παίξουμε πολλές φορές. Δηλαδή, διάσημα. Εντάξει, περάσαν, αλλά η ανόρθωση είναι μεγάλη ιδέα και δεν τα βάλει ποτέ κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Και τούτο που θέλω να, το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι βλέπουμε τι φέτος, πέρσι, τώρα πιστεύω έτσι καλά σε κανένα ορθώσει να περάσει και όλη τη δυσκολία φέτος και να έχουν μπει στην ανορθωσία δεν σου διανόρθωση ποτέ δεν θα χάσει. Είναι μεγάλη ιδέα.
1: Μάλιστα.
0: Η ιστορία επανεπιστήμων η ανόρθωση. Δεν χάνεται με τίποτα. Και χωρίς την ανόρθωση την Ομόνια και το Αποέλ να το πω έτσι ξεκάθαρα και την ΑΕΛ και το Αποέλ έγινε το πρωτάθλημα.
1: Έγινε το πρωτάθλημα. Μάλιστα κύριε. Τέλειωσε.
0: Έγινε. Έγινε. Λοιπόν.
1: Έρχομαι λίγο πίσω.
0: Άλλον τι θέλω να πω. Εγώ είμαι ευλογημένος και περήφανος που υπηρέτησα την ανόρθωση. Δηλαδή, τι βλέπεις, πάει στην Κύπρια, σε γνωρίζουν όλοι οι εκπάτη του κόσμου, η εκτίμηση που νιώθουμε. Είμαστε φίλοι με όλους τους παίκτες που υποτίθεται είμαστε αντίπαλοι. Δηλαδή, δεν υπάρχει, δεν ξέρω, δεν υπάρχουν τα, δεν υπήρχαν τα λεφτά τότε και...
1: Ήταν διαφορετικά τα πράγματα έτσι έτσι.
0: Να φάμε, να πιούμε μαζί, να κουβεντιάσουμε, να αναπολύσουμε τα παλιά. Δεν υπάρχει τούτη έκθρα που φαινομενικά την κάνουν εντέξει ανεγκέφαλαι. Καταλάβετε τι.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάω πίσω και ρωτώ σε, η καλύτερη σου χρονιά στην ανόρθωση είναι από το 73 στο 82. Ποια ήταν για σένα, σαν φώτος Χαγιού Δημητρίου.
0: 76-77 ήταν η χρονιά μου. Αλλά είπαμε, για να είναι η χρονιά δική μου σημαίνει είχα συμπαράσταση όλους τους συμπαίκτες μου. Που τον Αντωνάκη, τον Στέφανο, τον Κότσο, τον Γιαννάκη, τον Μάντι, τον Σολέα, τον Αρτέμι, ήταν ο Μακαρίτης, ο Φάνος, ο Δημοφυλακάς μας, ήταν ο Μιχάλης, ο Τάρταρος, μεγάλη μορφή.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ νιώθω άβολα τώρα που μιλούμε σε εσάς. Τη στιγμή που εκαλέσατε Σπηλιανού, Καλιάφα, Αντωνάκη Κάφα, Μάσκο Μάσκο.
1: Μα γιατί νιώθεις άβολα, μια χαρά είσαι, έχεις τη δική σου την ιστορία, μια χαρά είσαι.
0: Ναι, κοντά σε τούτους.
1: Εντάξει, είσαι ζεμνός, εντάξει.
0: Η χρονιά τη ήταν πιο ωραία, επέτυχα και καθοριστικά γκολ τότε.
1: Τα περισσότερα γκολ σε μια περίοδο, πότε, πόσα ήταν που πετύχες.
0: Ήταν το 76-77, έβαλα μαζί με το κύπελλο, νομίζω 22, πόσα ήταν.
1: Μαζί με το κύπελλο.
0: Ναι, ναι, μα έτσι ήταν τότε.
1: Μάλιστα.
0: Να φανταστείς κύριε Στέλνικο, θυμάστε εσείς.
1: Ναι.
0: Με τον τελικό του Παραδεμιό είναι 6-8 Ιουλίου του 1974.
1: Ναι, μες το κατά καλό καιρό.
0: Όχι, 75.
1: Και 75 μες το κατά καλό καιρό, ναι.
0: Και στο γάσι μου είμαι στο χώμα με χαμοκάλι.
1: Μα είδα τον Τερίκο.
0: Εντάξει.
1: Ήμουν πίσω από την αιστεία που έπαιρνε το πέναλτι ο Φίβος.
0: Από τη στόγια μπανάντα.
1: Ναι, μπράβο. Είδες ότι αθυμούμε. Άριστα.
0: Μπράβο. Εντάξει, εγώ θα με χαράνει στο φιλικό κόσμο που λέει στο θεάτες. Εντάξει.
1: Γιατί σταματήσες το 82, πόσο χρόνο είναι το 82, ήσουν 25, πόσο είναι.
0: Να σας πω, ήταν αρτίο, η ανόρθωση ήταν αρτίο, διορίστηκα στα Λατσά, Λατσά, σε δύσκολη στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Το λοιπόν και, μπορούσα τότε, δεν είχε highway να πιένει και να έρχεται.
1: Ναι.
0: Η Λάρδα κάμπο εμένα. Και ήταν αρτίο η οργάνωση στην ανόρθωση.
1: Ναι.
0: Και πήγαμε να γραφεί στο Ολυμπιακό ένα χρόνο. Ναι, ένα χρόνο.
1: Επίσης Ολυμπιακό ένα χρόνο.
0: Ναι, στη Λευκοσία,
1: ναι.
0: Λοιπόν, ούτε τραυματισμούς είχα στην καριέρα μου, ούτε φράσεις με τόσα τότε. Έτσι έχουμε την προπόνηση που τη σύγχρονη που κάνουν τώρα την ωραία. Με τους γιατρούς, τις διατροφές και τα πάντα. Ήταν διαφορετικά. Τότε για μένα υπήρχαν ταλέντα πολλά καλά, αλλά δούλευτα. Οι συνθήκες δεν μπορούσαν να τους εξελίξουν παραπάνω. Το καταλάβετε.
1: Ναι, ρασιτέχνες, δυο-τρεις προπονήσεις, είναι να καταφέρεις με κατέθετες ηρωισμών και μαγκιά. Τι να κάνεις άλλο.
0: Ναι.
1: Και τα λένε.
0: Έβαλα, ναι. Έκανε, είδα πολλά, εντάξει, το ότι ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο, είμαστε λατρείς του αθλητισμού η οικογένειά μας. Είχα αδελφόν, ήταν από τους κορυφαίους του βόλεϊ ο Δημητρής.
1: Ναι.
0: Ο Ντίνος, ο αδελφόν μου, ήταν Παγκυπριονίκης 400 με εμπόδια, 400 και Βαλκανιονίκης. Ο αδελφόν μου ο μικρός δεν έπαιζε βόλεϊ. Η αδερφή μου είπε ότι θεολόγος. Ήταν αντίθετη προς το οικογένεια αυτήν την αθλητική που είμαστε. Εγνώρισα αμυντικούς σκληρούς, κατάλαβα δυνατούς.
1: Τρεις ήταν οι πιο δύσκολες αντιπάλοι που θεώρασαν ότι ήταν δυνατοί αντιπάλοι οι κεντρικοί αμυντικοί.
0: Κεντρικός αμυντικός που με δυσκόλεψε. Ήταν ο παρεμπιπτόντος ο Φιλίππου του Μοσοπορικού με τον Καλή, του Μοσοπορικού τότε.
1: Ναι, ο αδερφός του Σταυρινού.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Και ο Λίλος ήταν δυνατός και καλός.
1: Ο Λίλος ο Σοφοκλέος του Αποέλ.
0: Μάλιστα, καλός. Ο Αθανάτος τότε που έπαιξε, αλλά... έφτασα και τον μετάσταση τον Νίκον τον Παντζαρά, ναι. Αλλά ο Κλήτος επαράντζελεν του άλλου που μας κάρεσκε, ο Κλήτος της Ομόνιας,
1: ναι.
0: Ήταν κάποτε ο Πέμπης ή ο Κοντολιώδης τότε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά ο Κλήτος ήταν εγκέφαλος. Μιλήσε τον τη φάση, με την εποχή, κατάλαβες.
1: Βέβαια, ήταν Λίμπερ, ήταν ο ηγέτης της άμυνας της Ομονίας, βέβαια.
0: Ήταν το κάτι άλλο, ο Κλήτος. Εντάξει, υπήρχαν πολλά καλή σε τεμπάκτο, ο Φαγκέτσι, ο Στέλιος, ο Σταύρος Στυλιανού του Ισραήλ.
1: Παλικάρκα.
0: Παλικάρκα, ο...
1: μάχες πολλές.
0: Ο Φόρσος του Παραλυμνίου μαζί με τον Γίνταν τότε, είσαι μπεχταράς.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: Είσαι κανέναν παιχνίδι. Είχε κανένα παιχνίδι που
0: αρέσει. Μαμάνια Ραδίπου, πολλά καλό.
1: Ναι.
0: Πολλά καλό μαζί με τον Μισόν τον Δημήτρη.
1: Ναι. Άκου παίχτες που είπες τώρα.
0: Ήταν ο... πολλά καλός. Εντάξει. Εντάξει. Και με τούτους διατηρώ φιλίες με όλους. Τι να σου πω. Είμαστε, ναι. Αλλά δυστυχώς φεύγουμε ένα σιγά-σιγά λυπηρό. Αλλά ήταν διαφορετικό τότε το ποδόσφαιρο. Φυσικά εγώ είμαι υπέρ του σύγχρονου τώρα που βλέπω και αθλητές ποδοσφαιριστές και εντάξει, τα συστήματα, αλλά πρέπει κάποτε να παρακάτσουμε σε λίγο τα συστήματα την ώρα του αγώνα.
1: Σωστό.
0: Συγγνώμη μου.
1: Σωστότατο.
0: Έχουν τα λεφτά τους, έχουν τα ανέσεις τους.
1: Έβαλες καμιά φορά σε έναν αγώνα τα περισσότερα γκολ, πότε τα βάλες, πόσα ήταν που έβαλες τα περισσότερα γκολ?
0: Ήταν μέσα τον Ιούνιο, όχι, ένα λεπτό, τα παραπάνω γκολ έβαλα 5, αλλά ήταν η υποβιέστερη ομάδα, ήταν η Ολυμπιάδα Νεάπολης για κύπελλο, νομίζω.
1: Κύπελλο, και έβαλες 5.
0: Δεν ξέραν μίχρονο και το μάτς, κύριε Στέλιο.
1: Ναι.
0: Μαρκάρισκε με ο Ουράνιος ο Λιωαννίδης.
1: Μάλιστα,
0: λοιπόν. Και με την ΑΕΛ έβαλα 4. Σε έναν που ήταν ο Πανίκος ο Κρυστάλλης, ο Μακαρίδης, στο γονείς της ΑΕΛ τότε.
1: Ναι.
0: Ήταν μια φοβερή ομάδα στο πράσινο. Μάλιστα κάτι μαλώσανε, κάμανε, εκατοθήκα. Κερδίσαμε τους 9-1 και νομίζω έβαλα 4 είναι το μάτς.
1: Α, στο γάσι ζήμου μιλά, στο.
0: Όχι, όχι, η έδρα μας τότε ήταν η Αραβίκου.
1: Ναι.
0: Η έδρα μας μετά τον πολεμό ήταν η Παραλίμνη και η Αραβίκου, και μετά πήγαμε στο Ασάκι και γάσι ζήμου. Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Είμαστε πράγματι πρόσφυγες, μετακινούμενοι.
1: Μάλιστα.
0: Και το ότι είμαστε μέσα στους 6 πρώτους ήταν μεγάλη
1: ιστορία.
0: Επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία.
1: Εγώ ασχολήθηκε μετά για προπονητή ισχύει οτιδήποτε, ναι.
0: Προπονητής μου πήγα να σου πω ένα καλαμπρί αυτολογό. Επέτυχα. Αλλά σταμάτησα γιατί έπρεπε να μην πω, ήταν και πολιτικά τότε. Έπρεπε η ομάδα μου να χάσει για να πει παράδειγμα ή να μου περβολιώ στην κατηγορία. Κατάλαβες τι
1: θέλω να
0: πω. Δεν έκανα έτσι πράγματα, σταμάτησα, δούλεψα και να μην πω ονοματά, δεν
1: είχα.
0: Έπιασα από αθλήματα και στα U19 και στις ομάδες της τρίτης κατηγορίας, ανέβηκε η Αγιάννα κατηγορία, τέλος πάντων, να μην περί αυτό λόγο, τότε παράγοντες.
1: Ήταν διαφορετικά για μένα τα πράγματα, μάλιστα. Κατάλαβα τι εννοείς και για πολλούς και διαφορετικούς.
0: Είναι αυτό που λέω πάντα, λασφασμένοι άνθρωποι σε κέρια πόστα, γενικά.
1: Ναι.
0: Και σε, γενικά στην Κύπρο. Περιαυτολόγησα πολλά, κύριε Στέλιο.
1: Όχι, μια χαρά πέρα. Αποβλήθηκε στην καριέρα σου ή όχι?
0: Ναι, αποβλήθηκα στο τελευταίο μου μάτς, Ομόνια. Ομόνια Λευκοσίας, Ολυμπιακός Λευκοσίας, επειδή είναι η Ομόνια αποφύγαμε 6 μέχρι σύντομα και εγώ, ο Αριστείδου, ο Μπαμπέτας, ο Καλοθέου, ο Λούκα και ο Νίκος ο Μαυρής. Ανόρθωση ο Ολυμπιακός Ομόνια που διακόπηκε.
1: Ναι.
0: Ήταν ο Χαρίτη του εμαδοφυλακάς και ήταν 0-0 το μάτσο εκείνη τη στιγμή. Σε κάμα κεφαλιά και ο Χαρίτου έφτιαξε την που μέσα. Γιατί πέρασε φανερά την γραμμή την μπάλα. Είχε ένα διετή με λάχιστο μανεσίκο τη στιγμή αν την πέντε προς το κέντρο. Ο Σότος ο Αξεντίος και η Λύση στο καλά καλά. Πέζεται, μια μενούλη πάω του, διακόπηκε το μάτι. Και αποβληθήκαμε μετά.
1: Δεν το θυμούμε.
0: Δεν το θυμούμε. Δεν ξαναποβληθήκα.
1: Νιώθεις έτσι, νιώθεις έτσι γεμάτος που την καριέρα σου γενικά παρότι σταμάτησες?
0: Λίγο πράγμα, κύριε Στέλιο, να γνωρίζεις Δωμάζο, Παπαϊωάννου, Αντωνιάδη, Λευθεράκη, Οικονομόπουλο, Καμάρα. Έπαιξαμε εναντίον του Ολυμπιακού Πειραιός με Μακάρης και με ο Σόκο και ο Γλέζος, τερματοφύλακας ο Κελεσίδης που έβαλα. Ένα από τα πιο ωραία γκολ στην καριέρα μου ήταν του Κελεσίδη του Ολυμπιακού για το...
1: Πότε ήταν τούτο, για Κύπελλο Μεγάλης Ελλάδος?
0: Ναι, τότε που παίζανε Κυπελλούς, είχε καταργήσει και ήταν την τελευταία χρονιά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, στιγμές και πράγματα που μένουν στο μυαλό σου. Είμαι γεμάτος, τώρα πάω και παρακολουθώ τα ποδόσφαιρα όπως είναι το σταματώ. Έτσι ο γιος μου που ασχολείται, πάω και κάποτε και θωρώ τον και λέω δουλειά την υπομονή. Έχει καλά στοιχεία, αλλά ο σύγχρος που να παίξει ποδόσφαιρο είναι ο Άντωνας μου, κύριε Στέλιο.
1: Να μου το λες.
0: Έτσι οι ρίζες του είναι. Έπαιξε στην Ομόνια ο παπάς του γαμπρού μου.
1: Ναι.
0: Ένας, ο Στέλιος ο Μαυροφτής.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και εγώ θα καταλάβες.
1: Ναι.
0: Ο Φώτος ο μικρός, κοινός είμαι σίγουρος, τα γονεία εντάξει. Εντάξει.
1: Πόσα χρόνια τώρα.
0: Ο Θεός να του χαρίσει. Ο μικρός τώρα αυτό χρόνο είναι. Ο γιος με 22, είναι στην Αρκή.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Το πρόσφαιρο σήμερα τι είναι. Να προσέχεις την διατροφή σου, υπομονή και δουλειά. Τούτη είναι η τέχνη και μακριά που ίντρικε και δίδυε και νεκατώματα. Που λες, μεγάλη τιμή να γνωρίζει, η μεγαλύτερη τιμή που ένιωσα ήταν όταν σπούδασα σε πήγα στην Γερμανία στην Κολονία.
1: Ναι.
0: 6 μήνες σε κάμα μάθημα ο Χέλμουντ Σεν έπιασε παγκόσμιο κύπελλο της Γερμανίας και ο Ρίνος Μίχελς της Ολλανδίας.
1: Μάλιστα.
0: Μέσω του ποδοσφαίρου γνωρίζεις είσαι παραπάνω από τους πρόεδρους. Δηλαδή, τι να σου πω. Εγνώρισα τον Κούδα, του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, τον Μεγαλέξανδρο.
0: Τότε που σπούδαζα ήμουν συγκάτοικος φίλος με τον ένα Γρηγόρη Χαραλαμπίδη που έπαιζε στο Παναθηναϊκό μετά από την Τόξαρδα.
1: Ναι, πήγαινε και όφη και λοιπά.
0: Ήρθε και στον πεζοπορικό.
1: Ήρθε και πεζοπορικό, ναι, ο Γρηγόρης ο Χαραλαμπίδης.
0: Λοιπόν, αλλά να σταθούμε και στη ανόρθωση μου, ο Φίβος, μεγάλος παίχτης, τι να σου πω, ο Λαγκούλε, έβαλε μου ότι με συγχωρείς πάω στη γραμμή και κούντονται. Κατάλαβες τι θέλω να πω.
1: Βέβαια. Αέρινος εξτρέμ.
0: Τότε ήταν διαφορετικό τόπος ο Κανάρης.
1: Ναι.
0: Άνθρωπος που εκτυπούσαν τότε σηκώνουν και πήγαινε και έβαλε γκολ και ούτε το μίλαμε στο γήπεδο. Καταλάβετε.
1: Ναι.
0: Ήταν ο Πανίκος Ευθυνιάδης, ηγετική μορφή.
1: Μάλιστα.
0: Τι να σου πω.
1: Αναπολύσσονται στιγμές γιατί ήταν πολλά, ήταν μαγικές στιγμές, ρομαντικές στιγμές.
0: Και ρομαντικές και με πάθος τα 90 λεπτά, αλλά μετά είμαστε, αν υπήρχε τίποτε. Ναι. Τώρα το θέμα είναι οι εγγενείς άμυλα, τέλος πάντων χάθηκε. Αλλά υπάρχει το ποδόσφαιρο, ο βασιλιάς στο σπορ, ό,τι για να πούμε. Στην Κύπρο είναι η κουλτούρα μας, δεν ξέρω. Εύκολα απογοητευόμαστε, εύκολα ενθουσιαζόμαστε, έτσι είναι η...
1: Μια πάνω, μια κάτω.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά έτσι θα ξεχάσω, είσαι και ευκράπελα το ποδόσφαιρο μου στην καριέρα μου. Έτσι θα ξεχάσω, κύριε Στέλιο, να σου το πω και κλείω. Άμεσα στο πρώτα λεπτά σας. Βέζαμε στην Πάφο με τον ΑΠΟΠ, ανόρθωση, το 1973, το 1994. Την τη χρονιά αρρωστήσαν οι παίκτες της ανόρθωσης 8, έπαθαν το θεκείο της λειτουργίας, τι έγινε και η θέση μου έβαλαν με σέντερ μπακ και τότε έμεζε εγώ την αρτένιση σέντερ μπακ, έλειξε. Έλειπε ο Στέφανος, έλειπε ο Σαΐλης, ο Κωνσταντίνου. Τέλος πάντων, ο ΑΠΟΠ έπαιζε για τη σωτηρία του, κοινό της Σαλαμίνα το τεράστιο καλά. Ήταν ένας διευθύντης Πανίκος Αναστασίου, κοντός, καλός άνθρωπος, αλλά άτι. Πάει ένας αστυνομικός πίσω από τα δίχτυα του Μακαρίτη, του δερματοφύλακα Βαστουφάλου και τράβησε τον πιστόλι. Λέει του αμέν την αφήκη στην μάπα να περάσει να σε παίξω.
1: Ιστορίες,
0: ε. Σε φωνάζει ο φάλος και είπε κύριε Πανίκο να με παίξει. να έρθουν πάλι κοντά στα δίλα μου ή να παίξουν εμένα. Θέλω να σου πω, είσαι και ποτούντα. Εντάξει.
1: Μια χαρά περάσετε, μια χαρά περάσετε, κύριε Φωτό.
0: Εγώ είμαι γεμάτος, ένιωσα καλά, παρακολουθώ τα ποδόσφαιρα μου. Έχανε μάτσι για τις καρδιανόσφαιρες.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Είτε πάει καλά είτε δεν πάει, αλλά φέτος πιστεύω τούτοι που αναλάβαν σοβαροί ανθρώποι και ελπίζω να κάνουμε υπομονή και φέτος και όχι ο Θεός και η Παναγία και να μην οι αναστοσιάτες να σταθούν κοντά στην ομάδα χωρίς τα παρατράγουδα και τα
1: μουρμουριτά.
0: Τα μορμωριτά, ο έμπαιζε εκείνος, δεν έπαιξε ο άλλος, η άρθρωση, η ανόρθωση, μεγάλη ιδέα και χάνεται ποτέ.
1: Να σε καλά, κύριε Φώτο μου.
0: Χάρηκα, κύριε Στέλιο μου, και ο Θεός να σε βοηθά και να σε ασυλιά δύναμη. Χάρηκα πολλά, γεια σου.
1: Επίσης, σε χαιρετώ.
0: Γεια σου, ευχαριστώ πολύ, γεια σου.
1: Φώτος Χάγιο Δημητρίου, Ρετρό 362 Ανορθώσεως. Πάμε διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις

0: Πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
6: Στο κλίμα για επιστροφή στα Θρανία με όλα όσα χρειάζεστε. Από Τετάρτη 9 μέχρι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επωφεληθείτε από 20 έως 40% έκπτωση σε όλα τα σχολικά είδη. Γραφεία, καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες, τσάντες, γραφική ύλη, παγουράκια και πολλά άλλα σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα Κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
8: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
9: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
8: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
8: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
9: Majestic Gardens στην Τεστεφάνου.
8: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
10: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες.
13: Βρείτε τη μαγιά σας! Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
14: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
15: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, ευχαριστώ Μάγκαν, εντάξει, μια χαρά. Α, είναι γερό που πάρεις, γι' αυτό μου είπαμε. Διότι είπες μου, θύμεις με, είπα να σε θυμίσω. Βέβαια να σε θυμίσω, ρε φίλε, να ευχαριστήσουμε τον Μάγκα.
1: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Μάγκα.
2: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
0: Να στείλουμε και χαιρετισμά στον Μιχαλή μας, στον Λεωφορείο μας, στον 009. Χαιρετισμά και στον Φορτηγαγή μας, στον Αϊξέν, τον Ανδρέα. Χαιρετισμά και σε όλο τον κόσμο. Και στον Μπάρατσον που μου είχε δουλειά, δεν είπε γραμμές και ιστορίες. Ε, το ρε! Ρε, μόλις το συνάφερα πάλι, ρε. Εθιάβας του. Το πρώτο. Τώρα δεν συνάφερα, ρε.
3: Καλησπέρα κύριε Στέκιο και κύριε Στέφανε, χαίρομαι που σας ξανακούω. Έλειψα λίγες μέρες άδεια, αλλά η αλήθεια επιθύμησα σας. Ο Μιχάλης.
0: Ο Λεωφορείακης. Ρε μα, τούτο που καμιά φρόμουλα με την επάθεια. Έως πάντων. Ας έκανα Μιχαλιό Μαφέρος σας προηγουμένως. Πάμε σε επόμενον κύριο κυρία.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
4: Νίκος Χριστοδούλα ο Πάφο.
0: Μάλιστα.
4: Περπατώ ρε φίλε, τελειώ και ακούσα κάτι φιγούρες ρομαντικές με το φώτο. Να σου πω ότι έπαιξαμε το ουράνιο ανίδι τριν κατηγορία Κρήτας.
0: Ναι.
4: Συνάφερε τον Φάνος. Συνάφερε τον Πανίκο Αναστασίου, τον Διετή, το Παρατσούκλιν του ήταν Σόβρακος. Θυμάσαι όν.
0: Πολύ θυμούμε, αλλά με τελειωσίγιο.
4: Κοντατινό λέμε Σαλός. Έκαμε τον καιρό μου μας τους 15άριες. Έχει το 62, εγώ με το 61. Ας είμαι πολλά καλά.
0: Μάλιστα.
4: Και Λεσίδη, το οποίο ήβραμε τελευταία, ο οποίος και παίξαμε ο Ακρίτας. Ξέρεις ότι ήταν μια λίτρα των Κομενιάρης ποδοσφαιριστής.
0: Ο κ. Λεσίδης.
4: Παναγία. Ναι. Να υπογράψε ματσιο βιβλίο.
0: Ναι.
4: Τον να έρθεις κάτω και αύριο, δούμε να σου το δω κονό και βάσεις.
0: Όχι θέλω το, γιατί δεν το ήβρα, ούτε το Αντωνίες
4: το ήβρα. Να σου φυλάξω, διότι έχω δυο.
0: Όχι, να μου φυλάξεις ένα, θέλω το, θέλω το, θέλω το.
4: Ναι, έχω το να σου φυλάξω.
0: Μάλιστα.
4: Έχει ιστορίες μεγάλες.
0: Καλά.
4: Πόδος Χατζη Δημητρίου. Πάντα με το υπομούσιο.
0: Ναι.
4: Εν τω μεταξύ έπαιξε και ο Ακρίτας το 75 στο παλιό το γάσιο.
0: Μάλιστα.
4: Τα αναμνήσεις πατέρες.
0: Ωραίες.
4: Ωραίες και ρομαντικές.
0: Ένα σου χτυπήσω από να το πάφω, εντάξει.
4: Τα κοπιάσεις.
0: Έγινε.
4: Μιλούν.
0: Σε ευχαριστώ. Μάλιστα κύριε. Είδες εντά ακροατές έχουμε. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ακούνε στα περβόλια τώρα και στο
5: τσίτι. Ρώμα, Άσενα, Ολυμπιακό Πυρέξο, Σιλάκα.
0: Μάλιστα.
5: Εκεράνω με την ομάδα μου, κύριε Στέγιο.
0: Όλα να είσαστε πάρει φορτωμένοι.
5: Πάρει φορτωμένοι είμαστε.
0: Μάλιστα.
5: Εκεράνω και την καλησπέρα μου και το κοστολάκι σου.
0: Ο Στέφανος.
5: Ο Σουβερέι Στέφανε, ερετισμούς.
3: Επίσης.
5: Μπράβο.
0: Να σε καλά ρε Μαρίε.
5: Και εσύ καλύτερα κύριε Στέγιο.
0: Χαιρετώ. Ο 960 θυάβαστο. Ωραίο σου. Είσαι να τα καθόλου δεν είναι.
3: Λάς μου, να φέρουμε μετά μια ημέρα. Θέλω πολλά να τον γνωρίζω.
0: Μα Μαρίο.
3: Μαρίο στο όνομα του.
0: Ένα μας ακούνε στο Στρόβολο, στα Λατσιά, παλαιοκώδης σαν και καημακλή.
3: Λεγάμε μια εκπομπή μόνο με ατάκες.
0: Μα περίμενε για ατάκες εννοώς.
3: Ναι.
0: Ενώ 960 από η λίστα, ρε.
3: Για τον...
0: Α, νόμιζα ότι θα πεις τον Μάριο.
3: Α, όχι. Τον
0: αντακαδόρο μου.
3: Ναι.
0: Να φέρουμε.
3: Τον 960.
0: Να τας καταγράψουν ωραίες πολλά. Ναι. Έστειλε και προηγουμένως μια ατάκα νομίζω. Κάτι σου έστειλε προηγουμένως.
3: Έστειλε, αφού απάντησα του.
0: Ναι, παρέντα ένα σύνδι τη Ρώμα του τόσο.
3: Όχι, έχει άλλο έναν
0: Πιο κάτω.
3: Ναι, πιο κάτω, ναι.
0: Α, καλά σου.
3: Αφού απάντησα. Για να διευκαλύνουμε το.
0: Οκ, δεχτώ. Λοιπόν, θέλεις πάμε να ακούμε έναν κύριο και φύλαξε ένα μαζουνάκι για το φινάρι για τις διαφημίσεις σου και όλα τα σχετικά.
3: Ζήτησες έναν τραγούδι συγκεκριμένα.
0: Όχι, αρέσκει μου.
3: Ξέρω το ότι αρέσκει σου.
0: Πολλά αρέσκει μου. Πάω στη γειτονιά, άμα πάω στη γειτονιά μου κάτω, εντάξει, άμα πάω στη γειτονιά κάτω στο φύλλο μου, κλαίω. Κλαίω. Που μέσα μου.
3: Αναμνήσεις.
0: Βέβαια, ρε, ήταν η καλύτερη γειτονιά του Αστρομερίδη, ρε. Γεμάτη ζωή για με μια χαρά στο δισκαστέ, πω έρθρο κανένα.
3: Ο Γρηγόριος από Λάρνακα.
0: Ε.
3: Λέει σου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Γρηγόρια, καλησπέρα μας είπες όμως από ραδιοφωνού. Χριστάκης Αεκάρης κάπου είναι τώρα, εντάξει. Επέλανε μας ο Μάριο να γεράσει κουρτουνιά του Χριστάκη.
3: Ε, ας τα
0: πω. Εμάς όμως Μαχαλεμίν είπε.
3: Όχι.
0: Ο Μάγκης με τσιρώνει πρεγραμμή σήμερα το κύριο Σφύρι, πώς δεν πειράζει. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Στέφανε.
0: Ρε μα καλά, ένα λάμπ τίποτε άλλο ρε. Ρε, όνομα του Θεού ρε. Μόλις είπα, ρε μόλις είπα ότι συλλάβερα κάποιος και λάρω Γρηγόριος, δεν μας είπε καλησπέρα. Ο Μάγκες με τσιρώνει τον Μάρος ο Φίλιππος, αλλά ο Πάλατσος δεν υπράσει γραμμή. Σήμερα δεν πειράζει λάρω. Ρε, χαρά στη δύναμη μας, α. Μάλιστα.
6: Αφήσεις κύριε Στέφανε. Λυπούμε κι άλλα, άμα τα βάλεις με ο Στέλιο ρε να σου μείνω παρατσούκλι, πού ζένστε. Αυτό δεν θα πω το βάλει με τον Παραμοησίου Ξόν.
3: Είμαι αρκετά θαραλέος και δοκιμάζω την τύχη μου.
0: Θαραλέος είμαι ζόχας τελικά. Τώρα να δούμε, να φανείς την πορεία.
6: Και να βαλείς την πορεία, μα η πορεία διαχρονικά δείχνει ότι πέρασε ο άρχοντας.
0: Απαναγιά μου το φίλο μου. Είδε ρε, είδες είναι τα φίλους έχω εγώ ρε. Μάλιστα.
6: Πώς είπα βαστάβλο με δεστέλιο μου, είναι να βασκάει εγώ τους τραμπούκους.
0: Πέ μου.
6: Πώς είπα βαστάβλο είναι να βασκάμει τραμπούκους στο δέτο.
0: Α, αχαχα.
6: Δεν γίνεται μέσα ανοιχτά να σύνουμε πόμπες ρε την πάρει.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε, μάλιστα.
6: Α, καλή συνέχεια και όλα, μα όλα γύρω από την Ακιντόλα.
0: Να είσαι καλά. Χαιρετώ.
6: Καλή συνέχεια.
0: Επόμενος καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Μάλιστα κύριε, Χριστάκης Αεκάρες κύριε.
6: Μόνο να Αεκάρες.
0: Μόνο να Αεκάρες κύριε, μάλιστα.
6: Είδατε με.
0: Είμαστε καλά, δόξα και ο Θεός.
6: Καλά.
0: Καλά έκαμες. Είπα το και θύμωσε με σήμερα ξανά και αντιλαμβάνεσαι είναι που έπαιτε, ναι.
6: Δεν πειράζει, όχι.
0: Είναι με κακές παλάρια, αλλά δεν χρειάζεται.
6: Όχι, αγαπούμε το πάλι.
0: Βέβαια αγαπούμε το. Να φέρουμε και στη Λάρνα καμπό να φάει, μπορεί να συνακτούμε, να έρθει. Μάλιστα κύριε. Πού είσαι τώρα.
6: Τώρα διάβω τον Αστρομερίν και πάω Κουτραφά.
0: Να πάει εσύ στο καλό, ενά το γιο ύστερα από καμιά αυτού άσον Κουτραφά. Έχουμε ένα live link και κρατώ, νομίζω ότι είναι 19 ο μηνός.
6: Εγώ που δευτέρα φεύγω πάω στην Κρήτη μία εβδομάδα να πάρω την κοράστα που...
0: Μάλιστα.
6: Να πάει αυτού,
0: ναι. Να πάει στο καλό με τις ευχές μας.
6: Ναι.
0: Ένα τα λαλούμε, να έχεις πολλά να πεις πολλά, να έρθεις πίσω με ο καλό.
6: Σίγουρα.
0: Έγινε.
6: Έχει να πες δυο φύσεις τίποτε στην Κρήτη, ναι, στο... Την εβδομάδα πρέπει να φύγει.
0: Την άλλη, όχι,
6: την άλλη.
0: Την άλλη.
6: Την
0: άλλη εβδομάδα. Ναι.
6: Έχει
0: για σειρά την εβδομάδα, κύριε Στέγκια
6: μου. Νομίζω, ναι, να έχει διακοπή, κάτι τέτοιο. Εδώ ξαμενά πήγε.
0: Ναι.
6: Για να έχουμε και...
0: Να είσαι καλά.
6: Να πάω το ρόφι μια φορά.
0: Για να το δεις με φάση.
6: Ναι,
0: Ναι. Καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
7: Καλησπέρα, είσαι ο Στέφανο. Νίκος ΑΕΛ, ΕΡΕΣΟΣ.
0: Έλα ρε, βέντη μου.
7: Είπα να πιάω όλα. Ότι καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμες.
7: Άκουσα τον πρωτόριο το εκπάφου που είπε για το διαιτητή το...
0: Έτσι ακούω, ρε Νίκο μου. Δεν τον ακούω. Πάω στον επόμενο. Καλησπέρα, είστε να μετά με αναθυμηθεί αύριο. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
0: Ποιος?
8: Μάγκης Μίτσερ, νομονέα Κλίβερ.
0: Έκπληξης με εκατόνο. Μάλιστα, κύριε.
8: Έκπληξη. Εν ιδέατη προσπάθεια, ήμουν στη γραμμή και ακούω ο Φίλιππο Μομίλα.
0: Μάλιστα.
8: Και ήμουν στην αναμονή.
0: Βαρυφορτώθηκε ο Στέφανος μου, αλλά δεν πειράζει. Χαλάρι σας.
8: Έκαμε την υπομονή.
0: Έτσι είναι.
8: Εγώ φτιάχνω καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμε.
8: Άρεσε μου η Λίβερπουλ χθες.
0: Μάλιστα. Άμα κάνει ανατροπή, είναι πιο κλειστή, ναι.
8: Ναι, έπαιξαν και πιο καλό ποδοσφαίρο, πιστεύω. Ήταν καλή.
0: Ναι.
8: Ήταν καλή. Αν χάσαμε την ευκαιρία μου, έρχαν δεν του. Αν ήταν κυβέρνηση, αν να τον κρεμάσω.
0: Πάσει καλά οι ομάδες σου.
8: Δόξα
0: σας ο Θεός. Και στην Κύπρο, και στην Αγγλία, και στην Ελλάδα, και στην Ιταλία.
8: Ισπανία.
0: Ισπανία, βέβαια.
8: Βασίλισσα, μια είναι η Βασίλισσα. Και όχι, ομονία και Ρεάλ.
0: Μάλιστα, κύριε.
8: Έτσι είναι. Και πέρα του φίλου μου, Στέφανα Μαραζόνι. Απαντήσει οτιδήποτε και μπορούμε.
0: Μάλιστα.
8: Δεν μπορούμε να κάνουμε. Το λοιπόν, καλή συνέχεια, καλά να περάσετε.
0: Να είσαι καλά, Πάκη μου. Σε ευχαριστούμε που έγινε τα αύριο με ησυχία μας. Να έρθω και τα αντιρρήτητα με αύριο μια πόρτα. Πάει. Να σε μαζί μαύριο. Που είσαι τέσσερις. Παρασκευή. Εντάξει. Ένα τέτοιο τάντερο. Δίνει μια πόρτα. Λοιπόν. Αφήνω σου και ο τρία λεπτά διαφημίσεις. Να αφήνω σου για ο Μαζονάκη. Εν έχει Μαζονάκη. Δεν μπορείς. Να βάλεις. Με κάνουν έστω. Και θα πούμε με το καλό αύριο. Να ευχαριστούμε τους μεγάλους μας χορηγούς και τη Σίτα και την Πίτσα Παπαγιών και τον Μάγκα για το ειδικό ένθετο ρετρό. Καλό βράδυ από τον Στέφανο και από μένα το Στέλιο Παπαμουσίο. Τα λέμε καλό αύριο 4 και 5 χαιρετούμε.

Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Τα 3 πι του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
6: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Kellogg's Τσόκος Δημητριακά, 330 γραμμάρια, 2,49. Σνακ βραστό φιλέτο γαλοπούλας, 150 γραμμάρια, 2,15. Λούρπακ Σόφτ, 225 γραμμάρια, 3,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin.
9: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
8: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
10: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
11: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
12: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
13: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
14: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
15: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
16: Αφού κουντώ.
15: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
16: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
15: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
17: Η ώρα είναι 7.
18: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
19: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
20: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
21: Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.

3 λεπτά είμαστε φίλες και φίλοι μετά τις 7. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports On Air Live μέχρι και τις 9. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Σάκης Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Βουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Οι νέοι παίκτες, λέει ο φίλος ο Διονύσης, που έχουν έρθει και δεν γνωρίζουν ένα το όνομα του άλλου, μέχρι να τα μάθουν θα τους γνωρίσει και ο νέος προπονητής. Λογικό είναι αυτό, καλέ μου φίλε Διονύση. Νωρίς είναι ακόμη και δεν έχει χαθεί κάτι εκτός του Champions League. Σεπτέμβρη είναι ακόμη. Το σημαντικό είναι ότι δεν ενδιαφέρουν πολύ οι φιλοσοφίες του πρώην και του νυν προπονητή. Η αλλαγή πάντως θα μπορούσε να γίνει πιο νωρίς. Εδώ συμφωνώ. Αλλά όπως λέει η παροιμία, όποιος έχει τα γένια έχει και τα χτένια. Αυτό είπα και εγώ. Ελπίζω αυτή την καθυστέρηση να μην την πληρώσει η ομάδα αλλά και ο πρόεδρος. Λέει ο φίλος μας ο Διονύσης. Πεντηκοστό 8 λεπτό, Αστέρας Άκτορ Άρης παραμένει το 0-0. Μια κίτρινη στον Παπακανέλο πριν από λίγο για μαρκάρισμα στον Πετρής. Η πρώτη τελική του Αστέρα για το δεύτερο ημίχρονο στο 51ο λεπτό με ένα μακρινό σούτ από τον Μέντες.

0: Πριν πάμε στο Κώστα Σαμοθράκη, αν είδα καλά, ο Μακέντα είναι αυτός που πετυχαίνει το πρώτο γκολ για τον Αστέρα Άκτορ στο 60 μάλλον λεπτό. Προηγείται 1-0 του Άρη. Αστέρας Άκτορ Άρης λοιπόν 1-0 με γκολ του Μακέντα, ύστερα από σέντρα από τα δεξιά στην καρδιά της άμυνας, κεφαλιά αν δεν κάνω λάθος, γιατί είναι και ένας παίκτης του Άρη που πέφτουν μαζί στο χόρτο. Όχι, με το αριστερό του πόδι, με το μυρό, με το γόνατο. Σημασία έχει ότι η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη, εκεί που δεν τελειώνει ποτέ το ρεπορτάζ. Το λέει πολλές φορές ο Κώστας, είχαμε αλλαγή προπονητή. Όλα αυτά θα μας τα πει ευθύς αμέσως ο Κώστας Σαμοθράκης.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ρε φίλε, η αλλαγή προπονητή έγινε μόλις τελειώσαμε εμείς την εκπομπή χθες. Καλησπέρα.
2: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι, τώρα δεν ξέρω με σένα ή με τη Ζέτα, που το είχαμε συζητήσει, ότι από τη στιγμή που σταμάτησε η συνεργασία με τον Κοβάσεβιτς, εμένα στο μυαλό μου πάντα ήταν ότι πλησιάζει και το τέλος του Μεντιλίμπαρ. Αυτό είχα πει.
0: Το είχες πει και εσύ, δεν ξέρω αν το πες τη Ζέτα.
2: Δεν το είχα σαν πληροφορία, μην κάνω το έξυπνο.
0: Αίσθηση είχες πει, αν δεν κάνω λάθος.
2: Η εκτίμησή μου ήταν,
0: μπράβο, σωστά,
2: ότι από τη στιγμή που ο Κοβάσεβιτς, ο οποίος ήταν το δεξί χέρι, ο έμπιστος αν θέλεις του Μεντιλίμπαρ, γιατί αυτός τον έφερε ουσιαστικά στην Ελλάδα, είχε πάει στην Ισπανία και τον βρήκε. Βέβαια υπήρχε και η εισήγηση του Βαλβέρδε, έτσι, για τον Μεντιλίμπαρ. Αυτός ήταν που τον έπεισε για το project του Ολυμπιακού, γιατί δεν ήταν εύκολο για τον Μεντιλίμπαρ να βγει από την πατρίδα του.
0: Και ήταν και μέσα στη μέση της περίοδου.
2: Ναι, το σκεφτόταν πολύ. Τελικά αυτός ήταν και τον στήριξε πάρα πολύ, ήταν δίπλα του. Βέβαια υπάρχει μια πληροφορία ότι τον τελευταίο καιρό δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις. Υπήρχε έτσι μια διαφωνία απόψεων, αλλά τέλος πάντων το προσπερνάω αυτό, γιατί διαφωνία απόψεων και ώρα δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις. Υπήρχε έτσι μια διαφωνία απόψεων, αλλά τέλος πάντων το προσπερνάω αυτό, γιατί διαφωνία απόψεων.

0: προπονητής που θα κάτσει στον πάγκο στο μάτς με τον Όφη.
1: Ναι, ναι. Τι να γίνει, δεν υπάρχει άλλη.
0: Ναι, δύο προπονήσεις νομίζω, σήμερα και αύριο.
1: Εντάξει, δύο. Τι να κάνουμε, αυτά είναι αναπόφευκτα. Δεν μπορούν να γίνει από τη στιγμή που παίρνεις μια τέτοια απόφαση. Δεν μπορείς να κάνει διαφορετικά.
0: Σωστό.
1: Είναι, πάντα υπάρχει το ρίσκο και για την ομάδα και για τον ίδιο τον προπονητή. Έτσι, να είναι δύο μέρες στο ready. Και να σου πω ότι σε λίγο θα έχουμε και ρεπορτάζ, δεν ξέρω άμεσα ή αργότερα, αν θα προλάβουμε την εκπομπή, γιατί έχει πάει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης στο ready να παρουσιάσει τον νέο προπονητή.
0: Ό,τι νεότερο υπάρχει μέχρι 9, Κώστα μου, εδώ θα μας να το πούμε.
1: Όπως είναι, έτσι. Ελμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος με τη Σαραγώσα 7 χρόνια την είχε σε καλό επίπεδο τη Σαραγώσα, δεν είναι από τις μεγάλες δυνάμεις του ισπανικού ποδοσφαίρου, αλλά την είχε εκεί μεταξύ 5ης και 8ης και 6ης θέσης αυτά τα τελευταία 5 χρόνια και μάλιστα μια χρονιά την έβαλε και στο Champions League. Και όχι μόνο αυτό την έβαλε στο Champions League, αλλά την είχε πολύ καλή πορεία και πέρασε και στα play και στον επόμενο γύρο. Είχε βγει πρώτη στον όμιλο. Στο Europa League είχε πάει καλά, είχε πάρει ένα ντελέι, το έψαξε πολύ ο Ολυμπιακός σε πάση περιπτώσει, γι' αυτό και κατέληξε σε αυτόν τον προπονητή. Όπως και να σου πω ότι αν δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση εν πάση περιπτώσει για το αν ο Ολυμπιακός πάει να αλλάξει προπονητή, ήταν γιατί έψαχνε να βρει προπονητή τον κατάλληλο. Γιατί λέγαμε, ας πούμε, μπορεί να μην το διώξει τώρα, να το διώξει μετά στη διακοπή του πρωταθλήματος ή να ολοκληρώσει τη χρονιά και μετά να φύγει που ήταν δεδομένο. Αλλά όμως έψαχνε ο Ολυμπιακός να βρει τον κατάλληλο προπονητή και όταν χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα υπήρχε οριστική συμφωνία με την συνάντηση που έγινε με τον Μονκάβα στη Μαδρίτη, έτσι προχώρησε το θέμα. Χτες πολύ αργά το βράδυ ήρθε στην Αθήνα και αυτή την ώρα γνωρίζεται με τους παίκτες και θα κάνει την πρώτη του προπόνηση όπως και αύριο ενώπιση του αγώνα με τον Όφη. Τώρα ξέρω, θα με ρωτήσεις, ας πούμε, πώς είχαμε αυτή την κατάληξη.
0: Αφού το πες μόνος, θα την κάνετε, θα την έκανα την ερώτηση, με πρόλαβες.
1: Ναι, κοίταξε να δεις.
0: Τι έχεις μάθει.
1: Δύο πράγματα. Εδώ υπήρχε ένας συμβιβασμός ανάμεσα στις δύο πλευρές. Προσπάθησαν οι δύο πλευρές να έχουν ένα συμβιβασμό και αυτό φάνηκε από την τελευταία συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον προπονητή.
0: Εκεί φάνηκε ότι υπάρχει στήριξη πάντως, ότι συνεχίζουμε.
1: Ναι, αυτό λέω. Προσπάθησαν οι δύο πλευρές να έρθουν σε ένα συμβιβασμό. Ο οποίος όμως αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αρκετός από τη συνάντηση αυτή. Και αυτό φάνηκε, ας πούμε, στο παιχνίδι στο Βόλο. Ο Μαρινάκης ήταν ξεκάθαρος, όπως και η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου και όλοι μας βλέπαμε έναν Ολυμπιακό προβληματικό, ναι, με τον τρόπο παιχνιδιού έτσι όπως έπαιζε. Έτσι. Και αυτό είπε και έκανε και τις δηλώσεις τότε στο περιθώριο της κλήρωσης του Europa League, ότι δεν μας αρέσει αυτός ο Ολυμπιακός, θέλουμε να δούμε κάτι καλύτερο κτλ. Φάνηκε ο Μεντιλίμπαρ να δέχεται να αλλάξει, αν θέλεις, τον τρόπο παιχνιδιού κατά κάποιο τρόπο, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν γίνεται αυτό. Και αποδείχθηκε στο παιχνίδι του Βόλου. Έτσι. Που είδαμε μια δεκάδα με τον Τσικίνιο μέσα και τον Τέρνη Καρφία. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 17 παίκτες καινούριου. Ούτε και δέχομαι, ας πούμε, ότι ο Πουέρτα, ο οποίος προχθές ήταν εξαιρετικός, έχει κάνει μόνο μία προπόνηση και δεν μπορεί να παίξει, δεν είναι έτοιμος ακόμα. Ο Ναΐ μπήκε με τον Παναθηναϊκό χωρίς καθόλου προπονήσεις όλο το καλοκαίρι και για ένα 20 λεπτό σου έδωσε κάποια πράγματα. Αυτή είναι η άποψη δική μου, βέβαια.
0: Συμφωνώ με την άποψη σου.
1: Ο προπονητής λέει άλλα, ας πούμε, γιατί δεν έβαλε τον Μπουέρτα, γιατί δεν έβαλε τον Φορτούνι, είναι τις δικές του, έχει τις δικές του δικαιολογίες, απόψεις.
0: Και εκεί λες ότι έσπασε το γυαλί.
1: Κοίταξε, για μένα, ναι, το έχω γράψει και στο site σήμερα από το πρωί. Το γυαλί είχε ραγίσει, φίλε.
0: Από πέρυσι.
1: Μετά το παιχνίδι με την Νέιμεκη.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Έχω γράψει.
0: Ήταν αποτυχία για τον Ολυμπιακό.
1: Έχω γράψει ότι από το αεροδρόμιο κατάλαβα ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει ένα-ένα ο Άρης, να ξέρεις, ισοφάρισε στο 68.

0: Με πρόλαβες, είπα να μην σε διακόψα. Να ολοκληρώσει τη σκέψη.
1: Εκεί λοιπόν στο παιχνίδι με την Μέγκεν, τι κατάλαβα εγώ ότι κάτι δεν πάει καλά. Αμέσως μετά το παιχνίδι, η ενημέρωση ήταν ότι θα φύγουμε την άλλη μέρα το πρωί στις 2 η ώρα. Θα πάει για προπόνηση η ομάδα το πρωί στις 10, όπως κάνει συνήθως τα εκτός έδρας παιχνίδια που είναι αργά. Και μετά στη συνέχεια, για να μην ταλαιπωρηθούν να τρέχουν στο Ρέντι μετά για προπόνηση, γιατί την επομένη του αγώνα με τη Λίμπαρ πάντα θέλει να γίνεται προπόνηση. Όχι ακριβώς προπόνηση, είναι ξεμούδιασμα. Και την επομένη να δίνει ρεπό. Όπως ήταν προγραμματισμένο, ας πούμε, για σήμερα το ρεπό που χάλασε τελικά.
0: Ομορών να πω ότι είναι ο παίκτης, συγγνώμη σε διακόπτω, που έφερε τον γκολ για τον Άρη, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή.
1: Ναι. Λοιπόν, όταν υπήρχε ενημέρωση ότι δεν θα γίνει προπόνηση και ότι θα αναχωρήσουμε 2 ώρες νωρίτερα, εκεί κατάλαβα ότι προφανώς κάπου εδώ είναι το τέλος του με τη Λίμπαρ. Αλλά και στο αεροδρόμιο που τον είχα δει τότε, που έτσι μιλήσαμε για πολύ λίγο, μια χαιρετούρα ξέρω εγώ, από το μορφασμό του και από ένα χαμόγελο, κατάλαβα ότι και ο ίδιος είχε πάρει χαμπάρι τι γίνεται, γιατί το πλήγμα ήταν μεγάλο για τον Ολυμπιακό αποκλεισμός από τα play-off του Champions League, άσχετα αν μετά έπεφτε με την Bodo Glimt, που και εκεί θα ήταν πάλι δύσκολα, έτσι, γιατί είδαμε την Bodo Glimt. Ήταν ένα δυνατό χαστούκι, το οποίο ο οργανισμός του Ολυμπιακού δεν μπορούσε να τα αντέξει και γι' αυτό περίμενα την αντίδραση. Αλλά η συνέχεια, ας πούμε, φάνηκε ότι προσπάθησαν οι δύο πλευρές, εν πάση περιπτώσει, να ξεχαστεί αυτό, να κάνουμε μεταγραφές, πάμε να δούμε τι θα γίνει και τα λοιπά. Δεν ήταν αρκετά όλα αυτά. Τουλάχιστον έτσι φάνηκε, φίλε. Για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, τώρα καλό, σωστή ή λάθος η απόφαση, ο χρόνος θα δείξει, έτσι. Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η αλλαγή προπονητή σε αυτή την περίοδο μπορεί να βοηθήσει με έναν προπονητή ο οποίος δεν έχει κάνει προετοιμασία, δεν ξέρει την ομάδα, τους παίκτες, θα προσπαθήσει τώρα να τους μάθει. Δηλαδή θα είμαι πολύ περίεργος, ας πούμε, να δω την δεκάδα που θα παρατάξει το Σάββατο με τον Όφη. Βέβαια θα υπάρχει εκεί συνεργασία με κάποιους ανθρώπους από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Εννοείται.
0: Δεν θα χρειαστεί βοήθεια, ρε παιδί μου.
1: Δεν έχει κάνει προετοιμασία. Μεταγραφές δεν έχει καμία άποψη, προφανώς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν είναι απλά. Δεν θέλω να πω ότι είναι χαμένη χρονιά για τον Ολυμπιακό. Έτσι, ακόμα είναι νωρίς.
0: Όχι, βέβαια, νωρίς είναι.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν είμαι. Δεν τα ισοπεδώνω όλα τόσο εύκολα, αλλά όμως είμαι και ρεαλιστής και λέω ότι μια τέτοια κίνηση στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν βοηθάει. Θα μπορούσε να γίνει το Μάιο με το τέλος της περίοδου, να ψάξει ο Ολυμπιακός να βρει έναν Ιλμανόλ και να προχωρήσει, να πάει την προετοιμασία, να κάνει μεταγραφές, να φτιαχτεί ένα πλάνο και να είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δεν έγινε, εν πάση περιπτώσει, οι μεταγραφές καθυστέρησαν για πολλούς και διαφορούς λόγους. Μην τα αναλύσουμε τώρα όλα αυτά. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
0: Ο Μεντιλίμπερ, να πούμε ότι ευχαρίστησε παίκτες, προπονητή, το Μαρινάκι που είχαν πολύ καλή και ειλικρινή σχέση.
1: Ναι, εννοείται. Μια μέσω.
0: Τα social,
1: social media. Ναι. Όπως για να. Μου είχαν και εντύπωση, αν και ξέρω τους χαρακτήρες τους. Και ο Φορτούνης και ο Γιάρεμτσουκ, ναι, τον ευχαρίστησαν μέσα τα social media για τη συνεργασία. Και λέω για αυτούς τους δύο όλοι τον ευχαριστούν. Και ο Τζολάκης, όλοι. Γιατί πραγματικά, ας πούμε, υπάρχουν πολλά παιδιά που τα βοήθησε. Τον Τζολάκη, τον Κοστούλα, τον Μουζακίτη. Τον Τζολάκη αυτός τον καθιέρωσε.
0: Ναι.
1: Σε ένα παιχνίδι και δεν ξαναβγήκε.
0: Και ο Ροντινέη που δεν είναι στην ομάδα.
1: Καλά, ο Ροντινέη ήταν και ένα δικό του παιδί. Okay, ναι. Εντάξει, γι' αυτό δεν το αναφέρω. Αλλά και ο Γιάρεμτσου και ο Φορτούνης, δύο παιδιά οι οποίοι δεν ήταν, είχαν μεγάλη συμπάθεια ένας με τον άλλον, τον ευχαρίστησαν μέσα από τα social media για τη συνεργασία που είχαν αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές. Περιμένουμε το ρεπορτάζ.
0: Α,
1: Από το
0: Ρέντι, ναι, να μην το ξεχάσω. Ένα μήνυμα γιατί, που ήρθε μόλις τώρα, αλλά έχουν ρωτήσει και από την αρχή της εκπομπής. Όταν θα βγει ο Κώστας, να μας πει τον τρόπο της προπόνησης ή τον τρόπο παιχνιδιού του προπονητή, ό,τι έχει μάθει.
1: Σωστή ερώτηση. Είναι η απορία. Δεν έχω δει προπόνηση, δεν έχω πάει κάνει προετοιμασία με τον άνθρωπο. Οι πληροφορίες που έρχονται από την Ισπανία είναι, Σάκη και το φίλο που ρωτάει, ότι δεν έχει μεγάλες διαφορές από το παιχνίδι του με τη Λίμπα. Απλά έχει μεγαλύτερη ένταση, παίζει 4-3-3 συνήθως, ενώ με τη Λίμπα, ας πούμε, τις περισσότερες φορές προτιμούσε το 4-2-2, το 4-3-1.
0: 4-3-2-1.
1: 3-2-1, ναι, με ένα δεύτερο παίκτη πίσω από τον Ελκαμπή. Αυτός φαίνεται να προτιμάει το 4-3-3, αλλά και το 4-2-3-1. Είναι φουλ επιθετικός και διαφέρει από τον Μεντιλίμπαρ στις αντιδράσεις του. Γιατί είδα κάποια βίντεο, ας πούμε, είναι αρκετά νευρικός και αρκετά εκδηλωτικός μέσα στο παιχνίδι. Ενώ ο Μεντιλίμπαρ ξέρουμε ότι ήταν πιο ήρεμος γενικά στις αντιδράσεις του. Αλλά δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, σου λέω τι πληροφορίες συγκεντρώνω από την Ισπανία, ξέρω εγώ, από εδώ, από εκεί. Άμα δεν δεις την προετοιμασία, γιατί όλα ξεκινάνε το ρεπορτάζ από την προετοιμασία. Ότι ειδικά όταν έρχεται ένας νέος προπονητής, αν δεν δεις την προετοιμασία, πώς δουλεύει, τι ζητάει κτλ., δεν μπορεί να
0: έχει άποψη. Ναι,
1: έτσι κι αλλιώς θα περιμένουμε να τον δούμε τι έχει στο μυαλό του. Έτσι. Να σου πω ακόμα ότι στην Ισπανία ο τύπος Ιάς, όλες οι μεγάλες, η Διάριο Βάσκο από την Σεβίλη, έχουν θέμα το τέλος συνεργασίας με τον Μεντιλίμπαρ και το ξεκίνημα με έναν άλλο Βάσκο. Να σου πω ότι ήταν προσωπική επιλογή. Θα θυμάμαι τώρα ένα τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει.
1: Του Κορδόν, γιατί και είχε προσπαθήσει να τον πάρει όταν ο Κορδόν ήταν στη Σεβίλη πριν 1,5 χρόνο, είχε προσπαθήσει να τον πάρει εκεί στη Σεβίλη. Αλλά δεν ήθελε ο Ελμανόλ, δεν πήγε τελικά.
0: Θα έχει το κενό που υπάρχει για τις εθνικές ομάδες στη διακοπή, λέει ο φίλος εδώ. Και επίσης, όλοι σχεδόν οι πρόεδροι, λέει ο Διονύσης, βγαίνουν και λένε ότι στηρίζουν τον προπονητή, αλλά δυστυχώς είναι πάντα παραμύθια. Μόνο η προετοιμασία είναι το αρνητικό. Οι παίκτες είναι παικταράδες και δεν πρέπει να είναι δική του μόνο. Ολυμπιακός είμαστε και δεν πρέπει να μεμψηρούμε.
1: Να σου πω, επειδή μου είπες για τη διακοπή, μην το δένεις αυτό, γιατί.
0: Θα λείπουν παίκτες για τις εθνικές.
1: Πολλούς διεθνείς έχει και θα λείπουν. Απλά θα είναι ένα χρονικό διάστημα το οποίο θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να κερδίσει ηρεμία.
0: Ακριβώς και αυτό, να προσαρμοστεί και αυτό στα νέα δεδομένα.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι μέχρι τότε Σάκη ο Ολυμπιακός έχει να παίξει με τον Όφη το Σάββατο, ξέρουμε Όφη πόσο καλή ομάδα είναι. Με την Γιαγκελόνια την ερχόμενη Τετάρτη πρεμιέρα για το Europa League και την ερχόμενη Κυριακή, γιατί βγήκε το πρόγραμμα στις 5 ώρα, Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι τρία παιχνίδια φωτιά για μένα και τα τρία.
0: Συμφωνώ.
1: Και μάλιστα ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που είναι θα χρειαστεί πολλά πράγματα για να μπορέσει να τα απεξέλθει σε τέτοιες υποχρεώσεις. Αλλά αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η ηρεμία. Και το κυριότερο απ' όλα ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό ήταν αναπόφευκτο να γίνει. Εγώ δεν συμφωνώ, άσχετο το ένα με το άλλο. Ήταν αναπόφευκτο να γίνει. Ο Ολυμπιακός, φίλε, εδώ και 7-8 μήνες υπέφερε για να κερδίσει 0-0, 1-0. Εντάξει, ήταν φανερό ότι υπήρχε πρόβλημα. Τώρα μην γελιόμαστε.
0: Μα εμένα μου κάνει εντύπωση, το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, γιατί δεν έγινε αλλαγή το καλοκαίρι που θα υπήρχε ο χρόνος να στήσουμε.
1: Το είπαμε αυτό, αυτό πάει, το είπα. Τέλειος.
0: Εκεί είναι το λάθος.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός υπέφερε εδώ και 7-8 μήνες, ήρθε και αυτό το στραμπάτσο με τον Ελκαμπή και
0: κέρδισε το γλυκό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ολυμπιακός είμαστε, λέει ο φίλος, θα τα πάρουμε όλα τα μάτς. Κώστα, μην ανησυχείς. Μάλιστα.
1: Εγώ δεν ανησυχώ καθόλου. Εγώ απλά θα περιμένω τις εξελίξεις να δω τι μπορεί να δώσει αυτός ο προπονητής, τι μπορεί να αλλάξει. Έχει πολύ δύσκολο ρόλο. Έτσι. Μην γελιόμαστε τώρα. Θα έχει πίεση μεγάλη. Είναι πολύ βαρύ το φορτίο για τον καινούριο προπονητή. Θα πρέπει να το αντέξει, γιατί μιλάμε για Ολυμπιακό, ο οποίος δεν μπορεί να μείνει χωρίς πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
0: Υπομονή χρειάζεται και στήριξη από τους φίλους Ολυμπιακού.
1: Ακριβώς, και να μην υπάρχει διχασμός το κυριότερο απ' όλα, γιατί καταλαβαίνω, ας πούμε, και από τα μηνύματα έτσι και από διάφορα κάλλο που γίνονται, ότι ο κόσμος είναι μοιρασμένος για το ποιοι.
0: Ναι, και χθες λέει ένας φίλος εδώ, δεν θέλαν κάποιοι να χειροκροτήσουν το Μεντιλίμπαρ. Χθες, ναι, στο μάτς με το
1: Βόλο. Ναι, τέλος πάντων. Άλλοι θέλαν να μείνει ο Μεντιλίμπαρ, άλλοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να φύγει. Αλλά αυτό ο διχασμός προφανώς δεν κάνει καλό, έτσι. Πρέπει να αποδεχτούμε όλοι τώρα αυτή την κατάσταση, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, και να στηρίξουν την ομάδα τώρα που στα δύσκολα. Όχι μόνο στις φιέσεις και στους πανηγυρισμούς να είμαστε πρώτοι. Τώρα είναι, δείχνεις αν πραγματικά αγαπάς τον Ολυμπιακό. Και να μην κολλάμε και σε πρόσωπα. Αυτό το έχω και εγώ, δηλαδή, να σου πω.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ, φίλε.
1: Εγώ το έχω αυτό το κακό. Το παραδέχομαι ότι κολλάω μερικές φορές σε πρόσωπα. Και επειδή και με τον Μεντιλίμπαρ αυτά τα 2,5 χρόνια πέρασαμε πολλά μαζί, 2 προετοιμασίες, πολλά ταξίδια. Είχα πολύ καλές σχέσεις. Με στήριξε, με βοήθησε, και ας μερικές φορές σε κάποιες συνεντεύξεις τύπου για κάποιες ερωτήσεις που έκανα μου στραβομουτσούνιαζε λίγο, δεν με πειράζει. Ναι, έτσι είναι ο Μεντιλίμπαρ. Μετά τις λύναμε τις διαφορές, ειδικά όταν το ρώταγα για την δεκάδα, γινόταν τούρμπο, ας πούμε, ναι, πριν από το μάτς. Αλλά τελικά, όχι μόνο περάσαμε καλές στιγμές, εμείς ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος έφερε ένα ευρωπαϊκό κύπελο.
0: Έγραψε ιστορία, δεν το συζητάμε.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό μάρκετινγκ θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
4: Στο κλίμα για επιστροφή στα θρανία με όλα όσα χρειάζεστε. Από Τετάρτη 9 μέχρι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επωφεληθείτε από 20 έως 40% έκπτωση σε όλα τα σχολικά είδη. Γραφεία, καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες, τσάντες, γραφική ύλη, παγουράκια και πολλά άλλα σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί Silic Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
7: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
10: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Ιντερβέτεν Ελλάδα.
13: Η ώρα είναι 7:30.
14: Λίγο μετά τις 7.30, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Με Κώστα Σαμοθράκη σας άφησα και με Κώστα Σαμοθράκη επιστρέφω, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει. Κώστα.
15: Λοιπόν, μόλις τώρα έχω ρεπορτάζ, νομίζω το πιο πλήρες, για το τύπο Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες, για τον Ιμανόλ. Είπε ότι είναι ένας προπονητής ικανότατος, με πνεύμα νικητή, παρουσίασε και τον Γκορδόν αλλά και τον Μονκάδα. Λοιπόν, πάω γρήγορα, τι είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στους ποδοσφαιριστές. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, που σας βλέπω όλους εδώ σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν για το Europa League και φυσικά για το πρωτάθλημα. Έχουμε κάνει αρκετές νέες μεταγραφές και μερικές σημαντικές αλλαγές, αλλά ό,τι κάνουμε είναι προς όφελος του κλαμπ, της μεγαλύτερης αγάπης μας που είναι ο Ολυμπιακός. Φυσικά πάντα εκτιμούμε τους παίκτες, τους προπονητές και τα μέλη του επιτελείου με τα οποία έχουμε δουλέψει και συνεργαστεί. Έχουμε γιορτάσει μαζί μεγάλες στιγμές με μεγάλους θεάμους και επιτυχίες τα προηγούμενα χρόνια. Για όλους αυτούς νιώθουμε ότι είναι μέλη της οικογένειάς μας. Η φιλία και η εκτίμηση που υπήρξε μένει για πάντα. Αυτό ισχύει για τον κύριο Μεντιλίμπα και για τον κύριο Κοβάτσεβιτς, με τον οποίο είμαστε μαζί από τότε που ανέλαβα τον Ολυμπιακό το 2010. Και φυσικά τα τελευταία 3 χρόνια με τον κύριο Μεντιλίμπα. Τώρα, σήμερα, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον Ιμανόλ, τον νέο προπονητή. Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα. Ταιριάζει στην οτροπία μας και στο πνεύμα του νικητή. Ενώ έχει και την εμπειρία. Από όταν αναλάβαμε τον Ολυμπιακό πριν από 16 χρόνια, η σχέση με τους Βάσκους ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη. Όπως συνέβη με τον Βαλβέρδο, με την Λίμπαρ και τώρα τον Ιμανόλ. Εξαιρετικά καλή και εύχομαι να συνεχιστεί για πολύ καιρό. Εύχομαι τα καλύτερα. Το δεύτερο πρόσωπο που επίσης γνώριμο σε εσάς για τον Αντώνιο Κορδόν που παρουσίασε. Ένα ακόμα πρόσωπο είναι ο Τζεφρέι Μονκάδα ως επικεφαλής του τμήματος του Ολυμπιακού. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι επιλέξαμε την καλύτερη ομάδα που θα μπορούσαμε να έχουμε και θέλω όλοι εσείς να είστε εδώ, να δίνετε περισσότερο από το 100% για να πετύχουμε τους στόχους μας. Πρώτα το προκάθημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League. Σας τα λέω αυτά όχι να σας δώσω κίνητρο, αλλά επειδή ξέρω ότι είστε σπουδαίοι παίχτες με εξαιρετική νοοτροπία και δυνατότητες. Όλοι μαζί μπορείτε να κάνετε θαύματα και τα πετύχουμε. Αυτό που θέλω και απαιτώ από όλους είναι να είστε αφοσιωμένοι, να τα δίνετε όλα στην προπόνηση και σας διαβεβαιώ ότι αυτή η ομάδα θα είναι εδώ και για να συνεργάζεται, να βοηθά και να παίρνει το καλύτερο δυνατό από όλους. Δεν θέλω να πω περισσότερα, θέλω να δω δουλειά, αφοσίωση, αποτελέσματα και νίκες. Να είστε υγιείς και δυνατοί και θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε πολύ καλά πράγματα μαζί ως οικογένεια και ως εξαιρετική ομάδα που είμαστε. Ό,τι καλύτερο για όλους. Αυτή ήταν η ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη προς ποδοσφαιριστές που παρουσίασε πριν από λίγο στο Ρέντι, πριν από λίγα λεπτά και παρουσίασε τον νέο προπονητή, τον Βάσκο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος αντικατέστησε το Χωσέ Λουίς με τη Λίπερ, αλλά και τους Κορδόν και Μονκάδα που θα είναι οι άμεσοι συνεργάτες του και του Βαγγέλη Μαρινάκη αλλά και του νέου προπονητή του Ολυμπιακού.
14: Μάλιστα Κώστα.
15: Αυτά.
14: Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι.
15: Να είσαι καλά φίλε, να είσαι καλά.
14: Καλό απόγευμα. Κώστας Σαμοθράκης ήταν και πάλι μαζί μας, μας μίλησε για το τι είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην παρουσίαση του νέου προπονητή του Ολυμπιακού.
16: Ελλάδα Sports 94,3.
14: Εδώ λοιπόν στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 που ακούτε τα πάντα έγκυρα αλλά και έγκαιρα.

Πάμε προς το τέλος. Αστέρας Άκτορ Άρης στο 88 λεπτό είναι στο 1-1, αλλά έχουμε δύο δύσκολες φάσεις. Έχουμε ένα γκολ του Αστέρα. Ο Ρικαρντίνιο σκοράρει μετά από βαθιά παλιά. Ακυρώνει τον γκολ ως offside, έχει σηκώσει ο επόπτης. Αλλά εξετάζεται μια φάση για πέναλτι υπέρ του Άρη για μαρκάρισμα του Σίλβα στον Γκαρέ. Πάντως είναι δύσκολες φάσεις και οι δύο. Περιμένει ο διαιτητής το VAR για να αποφασίσει, να αποφανθεί. Και από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει πέναλτι, δεν υπάρχει γκολ, υπάρχει offside, οπότε παραμένει το 1-1. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης και το match συνεχίζεται.

0: Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα στον Χρήστο Παπανικολάου να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει το μάτς με την Κηφισιά. Είναι το εξαναβολής μάτς αυτό στις 9 και 4. Θα τα ακούσετε εδώ σε ζωντανή μετάδοση από τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου, Χρήστο.
2: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, καθοδόν προς το γήπεδο?
2: Καθοδόν προς το γήπεδο. Καλησπέρα και σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Βεβαίως, πάμε από νωρίς εμείς. Τη γνωρίζετε τη διαδικασία καλά.
0: Η αεροτελεστία το γήπεδο, πάντα, φίλε.
2: Ακριβώς, είμαστε από τους πρώτους που πηγαίνουμε. Καθοδόν, λοιπόν. Θα μάθετε έτσι κάπου με ασφάλεια για να μιλήσουμε, να πούμε.
0: Και καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
2: Ναι. Πάντα, πάντα. Φίλε, με ασφάλεια, εντάξει, γιατί ο δρόμος έχει κινδύνους, έτσι. Πάντα με ασφάλεια. Και το λέω και για τους φίλους, γιατί οι περισσότεροι είναι στα αυτοκίνητά τους τώρα που μας άκουν. Έτσι να προσέχουμε πάντα στον δρόμο.
0: Ακριβώς. Αν θες να μιλάς μόνο κοντά στο μικρόφωνο για να σε ακούμε καλύτερα, γιατί μερικές φορές χάνεσαι.
2: Ναι, νομίζω τώρα θα με ακούς καλύτερα.
0: Και πολύ καλύτερα. Μπράβο.
2: Λοιπόν, match day σήμερα για τον Παναθηναϊκό με την Κηφισιά. Το ζητούμενο νομίζω είναι ένα, να κεφαλοποιήσει ο Παναθηναϊκός αυτή τη νίκη που έκανε κόντρα στον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ.
0: Για να ανέβει και στην κορυφή,
2: Να ανέβει στην κορυφή, Σάκη, μετά από αρκετό καιρό, να πάει εκεί με τον Πανετολικό, εκεί στη γενέτειρά σου, που είναι και αυτό στην κορυφή.
0: Για να έχουμε τέρμπι κορυφή στην Κυριακή, δε.
2: Ακριβώς, για να έχουμε τέρμπι κορυφή. Πράγματι, είδες πως θα φέρνει ζωή καμιά φορά.
0: Ναι.
2: Θα έχουμε τέρμπι κορυφή, αν πάντα πράγματα καλά για τον Παναθηναϊκό και κάνει αυτό που θέλει σήμερα, δηλαδή τη νίκη με την Κηφισιά. Όλο το βάρος εκεί τώρα έχει πέσει από τον Τζέικοπ Νίστρουπ, δηλαδή μετά την μεγάλη επιτυχία να τους επαναφέρει στην πραγματικότητα, έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός να φανεί έτοιμος σήμερα για ένα νέο challenge, να το θέσω έτσι, διότι πρέπει να πηγαίνει παιχνίδι με το παιχνίδι και κάθε παιχνίδι έχει δυσκολίες του. Και η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος, να ξέρεις, έγινε τώρα ο αρχαιότερος προπονητής της Super League μετά την αποχώρηση με τη Λίπαρ. Δεν ξέρω αν το διάβασες αυτό.
0: Ναι.
2: Έγινε ο αρχαιότερος προπονητής έτσι στην ομάδα της.
0: Τι, θα λέει τώρα στον παλιό.
2: Στον παλιό ακριβώς. Τρίλος του Παναθηναϊκού, μεγάλη και αγάπη του κόσμου στον Παναθηναϊκό. Λέει το αντίπαλος όμως σήμερα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Εγώ και εγώ αυτό βλέπω. Δεν βλέπω να έχει ένα εύκολο απόγευμα ο Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι από τον Παναθηναϊκό εξαρτάται. Χωρίς να δεν υποτιμώ την Κηφισιά, βέβαια, την ομάδα του Λέτο, δεν το συζητάμε.
2: 100%. Αλλά και αν θέλεις να το πάμε και λίγο σε επίπεδο εντεκάδας, με αφορμή αυτό.
0: Εννοείται, ναι.
2: Έτσι κι αλλιώς ο Νίστρουπ από αυτά που μαθαίνουμε ρεπορταζιακά, το πώς θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός είναι ότι θα πάει με συνταγή ΠΑΟΚ, Λιβαδιάς και ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτό που λέμε το ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, ο Νίστρουπ το τυρί, φαίνεται να το τυρί, οπότε νομίζω ότι θα δούμε μια εντεκάδα με πένια κάτω από τα δοκάρια. Τα Λάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλα αριστερά, εκεί είναι και μετρημένα κουκιά αν θέλεις, Σάκη, με τα πράγματα.
0: Καλά, ναι.
2: Το κεντρικό δίδυμο στα στόπερ, το δίδυμο μάλλον στο στόπερ, συγγνώμη, δεν αλλάζει με Φαντρόκελεν και Ντεφράι. Από εκεί και πέρα το διαμάντι από τη Ζάμπια, ο Κάγκουα μαζί με τον Καμαρά, νομίζω θα είναι οι δύο του κέντρου, με τον Ταμπόρδα δεξιά, τον Αντίνο αριστερά, με τον Ταμπόρδα στον γνωστό υβριδικό ρόλο να συγκλίνει, με την κορυφή της επίθεσης να αποτελούν οι Αντρέας Τετέι και Λιβάη Γκαρσία. Αυτή νομίζω θα είναι και η 11 του Παναθηναϊκού.
0: Και φαντάζομαι ότι στην εξέλιξη του μάτς θα δούμε πάλι Ουναή σιγά σιγά να μπαίνει στην εξίσωση της 11ης.
2: Θα δούμε και πιστεύω, Σάκη, ότι θα δούμε και για περισσότερο χρόνο σε σχέση με αυτό που είδαμε στον ΠΑΟΚ. Όπως και για τον Λούζα θεωρώ το ίδιο πράγμα. Θα δούμε δηλαδή και τους δύο Μαροκινούς παίκτες να παίρνουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής από αυτό που είδαμε με τον ΠΑΟΚ. Ανάλογα βέβαια πάντα έτσι και με την εξέλιξη του παιχνιδιού.
0: Καλά, ναι, ανάλογα πώς θα πάει το μάτς.
2: Πώς θα πάει, ακριβώς. Ο Σίριλ Ντέσσερ να πούμε ότι δεν είναι διαθέσιμος. Θα εκτίσει την ποινή του σήμερα, αφού μετά την εκδίκαση της έφεση του Παναθηναϊκού μειώθηκε η ποινή του στη μία αγωνιστική. Οπότε θα εκτίσει αυτή την ποινή σήμερα στο μάτς με την Κηφισιά και θα είναι ευθύς αμέσως διαθέσιμος για τον Ίστρο. Στον τέρμπι κορυφής, όπως είπαμε λίγο πριν, ελπίζουμε να είναι με τον Πανετολικό ξανά στο ΆΚΑ. Έτσι θα είναι μετά διαθέσιμος ο Νιγεριανός Σάκη.
0: Και έφυγε και ο Πάντοβιτς, έτσι.
2: Πάει για Σερβία. Ναι, ήταν μετά το ναυάγιο με την Γιαγκελόνια που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στο Europa League. Επιστρέψει στη γενέτειρά του στη Σερβία.
0: Ζελέζνιτσαρ, η ομάδα που.
2: Ναι, είναι λίγο κάπως δύσκολη. Ναι. Γι' αυτό απέφυγα να το πω.
0: Το κατάλαβα, γι' αυτό είπα να σε βοηθήσω.
2: Να
0: αλλά την πάτησα εγώ όμως.
2: πράγματι, ναι. Κοίταξε να δεις. Ήταν μια κίνηση αυτή, μια μεταγραφή, η οποία δεν βγήκε στον Παναθηναϊκό σε καμία περίπτωση. Το μόνο καλό είναι ότι μιλάμε για ένα παίκτη σε νεαρή ηλικία, όπου ακόμα έχει πράγματα να δώσει, θεωρώ. Στον Παναθηναϊκό σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρήσουμε σαν πετυχημένη μεταγραφή. Ευχής ευχή του, των ανθρώπων του Παναθηναϊκού είναι να κάνει μια καλή χρονιά στη Σερβία και από εκεί και πέρα μετά αφού θα επιστρέψει τον Παναθηναϊκό εκεί να θα ξαναυπολογίσει ο Παναθηναϊκός τα πράγματα. Είναι ένα νέο παιδί, δεν έριξε τίποτα σε όλο αυτό το διάστημα στο Παναθηναϊκό, είναι η αλήθεια, αλλά είτε με κάποια πώληση έτσι τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός να πάρει πίσω τα χρήματα που θα πάνε σε...
0: Ως δανεικός πάει τώρα?
2: Ως δανεικός για ένα χρόνο.
0: Για ένα χρόνο, μάλιστα.
2: Για ένα χρόνο. Και μια και είμαστε στα μεταγραφικά.
0: Γι' αυτό, εκεί θα σε πήγαινα. Και εγώ για τα μεταγραφικά.
2: Αυτό ακριβώς. Για κλείσμα νομίζω ότι έχει αξία να το πούμε. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Παναθηναϊκός ίσως κάνει άλλη μια κίνηση τελευταία. Υπενθυμίζω ότι το μεταγραφικό παράθυρο είναι ανοιχτό μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά αυτό που κοιτάει στην αγορά, το είχαμε ξαναπεί, είναι έναν παίκτη, κυρίως στο περσάκι μου, που να μπορεί να παίξει και σαν αριστερό μπακ, με δεδομένο την, ότι ο Κρίστιανσεν ακόμα δεν είναι έτοιμος να μπει στην εξίσωση. Εγώ θα πω ένα όνομα το οποίο γράφτηκε ξανά. Καλό είναι να μην το βγάζουμε τελείως από το κάδρο. Πρόκειται για τον κύριο Άνες Σαρντάκλια, τον 21χρονο στόπερ από τη Σουηδία, ο οποίος είχε γραφτεί, είχε προσπαθήσει και το transfer fit να κάνει μια σύνδεση του Παναθηναϊκού μαζί του. Τώρα δεν μου προκύπτει ρεπορταζιακά ότι είναι αυτό το όνομα. Ίσως υπάρξει κάποια έκπληξη εκεί, όμως νομίζω ότι έχει αξία να κρατήσουμε τον νέο. Παίξει αριστεροπόδαρος, μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ. Οπότε νομίζω ότι αξίζει να τον έχουμε στον πίσω μέρος του μυαλού μας, τον παίκτη της Γκάς.
0: Μάλιστα. Ήρθαν και στη δημοσιότητα, διαβάζω, ο διάλογος των διαιτητών για το αμφισβητούμενο πέναλτι και με τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, έχει τραβήξει πολύ αυτό η αλήθεια.
0: Ναι, δεν υπάρχει αυτό.
2: Δεν υπάρχει πραγματικά. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι εμείς είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή στη θέση μας.
0: Ναι, και από ό,τι διαβάζω, δεν, μετά την εξέταση της φάσης, ο Βάρ ενημέρωσε τον Τσβάιερ ότι δεν διαπίστωσε κάποια αντικανονική ενέργεια στη διεκδίκηση της μπάλας και δεν υπήρχε καμία παράβαση για την ασχάτη των ποινών, όπως χαρακτηριστικά λέει. Τώρα, αυτά όσον αφορά αυτό. Γιατί, εντάξει.
2: Για το πέναντι, νομίζω συμφωνήσαμε όλοι ότι πράγματι εκεί υπήρξε παράβαση. Από εκεί και πέρα. Είναι λάθος του διαιτητή που δεν το είδε, είναι λάθος του βαριστά που δεν τον κάλεσε να το δει ξανά. Από εκεί και πέρα εγώ η ενημέρωση που έχω είναι για το, σχετικά με τον βαρίστα ότι είδα από λάθος κάμερα τη φάση με αποτέλεσμα να μην δείξει κάθαρα το συγκεκριμένο μαρκάρισμα. Από εκεί και πέρα πρέπει όμως να υπάρξει συζήτηση και το τι έχει γίνει πριν την εξέλιξη αυτής της φάσης, διότι 32 δευτερόλεπτα πριν μιλάμε για ξεκάθαρο πάτημα στο Γκίνγκ Στάνγκο. Εντάξει, δεν θα βγούμε από αυτή τη συζήτηση, είναι δεδομένο αυτό. Ο καθένας προσπαθεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι αν μια ομάδα έπρεπε να κερδίσει το συγκεκριμένο ντέρμπι, ταπεινή μου άποψη θα έλεγα ότι αυτή ήταν ο Παναθηναϊκός που είχε τις φάσεις, είχε το momentum και όλα έδειχναν ότι θα ήταν η ομάδα που θα κέρδισε το σκορ. Τώρα το πέναλτι πράγματι είναι μια συζήτηση που έχει σηκώσει πολύ συζήτηση, μια συζήτηση που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες. Ωστόσο ξαναλέω, επειδή και τα μπόρδα έχασε ένα πέναλτι στο συγκεκριμένο μάτς και ακόμα και το πέναλτι να έρχονταν, δεν μπορεί κάποιος να πει με σιγουριά ότι αυτό θα έμπαινε, Σάκη μου, έτσι.
0: Ο Μπαλτίν είναι εδώ στην Ελλάδα, γιατί ήταν, δεν θυμάμαι σε ποιο μάτς, ήταν νομίζω, πριν λίγες
2: μέρες. Νομίζω ότι τη δεδομένη στιγμή δεν είναι, ήταν, έχει έρθει, κάνει, πλέον ο Μπαλτίν έχει αρχίσει να έχει μεγαλύτερη επαφή με τη χώρα μας, ναι. Δεν είναι η σχέση του ίδια με αυτή που ήταν στην αρχή, έχει πολύ περισσότερη επαφή με τη χώρα μας, πάει και στα γήπεδα. Έχει πολύ περισσότερη επαφή με τον ίδιο τον διοκτήτη Παναγή, τον Γιάννη Αλαφούζο. Γενικότερα προσπαθεί και αυτός να είναι πιο διαδραστικός, αν θέλεις.
0: Πιο κοντά στην ομάδα.
2: Και κοντά στην ομάδα, διότι εντάξει, ο ρόλος του είναι αυτός. Ουσιαστικά είναι το δεξιχέρι του Γιάννη Αλαφούζο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος τον συμβουλεύει πριν πάρει οποιαδήποτε τελική απόφαση. Αυτό είναι ακριβώς το ρόλο έχει.
0: Δύο πραγματάκια πριν σε αφήσω. Ο φίλος ο Σισοκό τι κάνει?
2: Μόνο αυτός έμεινε. Μόνο αυτός έμεινε. Πραγματικά.
0: Αυτός, ναι.
2: Μας έμεινε στο ράφισα.
0: Θα το παντρέψουμε το παιδί, τι θα γίνει?
2: Θα το παντρέψουμε, αν του έχεις καμία καλή κοπέλα και από τα Γρήνια, κάτι να κάνει.
0: Ναι, αλλά αυτός θέλει να μείνει Αθήνα, ρε φίλε, δεν θέλει να φύγει εκτός.
2: Κοίταξε τώρα, ο Σισοκό, γελάμε, αλλά μιλάμε για έναν παίκτη με τεράστια καριέρα, έτσι.
0: Εντάξει, χιούμορ κάνουμε, δεν θέλουμε να προσβάλλουμε τον παίκτη προς Θεού, έτσι.
2: 100% απλά το λέω για κάποιον καθοπροαίρετο, έτσι, που μπορεί να το σκεφτεί αυτό, χιούμορ κάνουμε. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, τεράστια καριέρα. Εντάξει, το Παναθηναϊκό έχει σε πολύ μεγάλη.
0: Καλά, σε καλά του χρόνια για τη Μύκονο μόνο θα έρχονταν εδώ στην Ελλάδα.
2: Ακριβώς, δεν θα έρχονταν. Παρ' όλα αυτά, πράγματι, έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, είναι ο τελευταίος που έμεινε πίσω. Μέχρι και ο Πάντοβιτς, ας πούμε, που επέστρεψε στη Σερβία. Πριν είχε προηγηθεί ο Τάσος Μπακασέτας, ακόμη πιο πριν ο Τόνι Βιλένα για την Ολλανδία. Τώρα έμεινε μόνο ο συγκεκριμένος. Εγώ πιστεύω, Σάκη, ότι για τον κύριο Σισοκό ο Παναθηναϊκός θα μπει σε μια διαδικασία να συζητήσει, να κάτσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων μαζί του και να βρει ένα ποσό στο οποίο θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές και θα λυθεί έτσι φιλικά με ωραίο τρόπο το συμβόλαιό του. Τώρα, αν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, δεν το θεωρώ απίθανο να βρει μια ομάδα της Super League και της Super League 2 ακόμα και να μείνει, γιατί όσο γνωρίζω, του αρέσει η χώρα μας και θα ήθελε να παραμείνει έτσι, παραπάνω. Τώρα είναι ξεκάθαρα στο χέρι του παίκτη το πώς θέλει να συνεχίσει. Αλλά ξαναλέω, νομίζω ότι με τον Παναθηναϊκό απλά θα καθίσουν στο τραπέζι να το συζητήσουν, να πάρει ένα μέρος των χρημάτων του και να αποχωρήσει με όμορφο τρόπο.
0: Και κάτι τελευταίο, είχαμε μια έτσι κόντρα, αν μπορώ να το πω έτσι, μεταξύ Κώστα Καραπαπά και Παναθηναϊκού. Τοποθετήθηκε ο Κώστας Καραπαπάς όσον αφορά τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και την προοπτική της κεντρικής διαχείρισης. Τα έβαλε στην ουσία με τον κύριο Αλαφούζο. Ο πρόεδρος του Super League παρακινεί ΠΑΕ να θετήσουν οι φυστάμενες τηλεοπτικές συμβάσεις τους, είπε ο κύριος Καραπαπάς. Απολύτως ψευδή και χωρίς στοιχεία, λένε από τον Παναθηναϊκό και ο Γιάννης Αλαφούζος, έτσι δεν είναι?
2: Κοίταξε να δεις, τώρα το θέμα που έχει προκύψει εκεί είναι το εξής. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Βαρδινογιάννη μέσω της νέας εταιρείας της Περκάπιτα ήθελαν να δημιουργήσουν έναν δικό τους πόλο έλξης για το ελληνικό ποδόσφαιρο και να πάρουν, να έχουν ουσιαστικά τον έλεγχο για τα τηλεοπτικά συμβόλαια και όλα τα λοιπά. Από τη μεριά του κύριου Σαλαφούζος, με την απόφαση που πήρε να δημιουργήσει τη δική του πλατφόρμα μέσω του Sport FM TV, ουσιαστικά είχε έρθει σε ρήξη με τους κυρίους αυτούς, οπότε είναι λογικό να προσπαθούν να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Από εκεί πέρα, ο κύριος Αλαφούς νομίζω ορθά έπραξε από την άποψη ότι αρχικά έχει το know-how μέσω του Sky, γνωρίζει τη διαδικασία των τηλεοπτικών, οπότε μπορεί να ανταποκριθεί, έτσι. Και από την άλλη, ένας από τους λόγους, υπάρχουν και άλλοι, απλά θα πω έναν για παράδειγμα για να γνωρίζει και ο κόσμος, θεώρησε ο κύριος Αλαφούς ότι δεν είναι η ορθότερη απόφαση να αποφασίζει ένας άμεσος αντίπαλος ο διεκδικητής επίσης του πρωταθλήματος, όπως είναι ο κύριος Μαρινάκης, το ποσό των τηλεοπτικών το ποσό από το τηλεοπτικό συμβόλαιο που θα πάρει ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα, έτσι, και ποιο θα πάρει ο Ολυμπιακός κτλ. Ένας από τους λόγους είναι και αυτός. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει μια πρόθεση, εγώ αυτό καταλαβαίνω, να πάει συζήτηση αλλού, διότι υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα και όσο έχουμε συνηθίσει τώρα μας, κάποιες φορές όταν έτσι κάπου υπάρχουν προβλήματα, θέλουμε εμείς να μεταφέρουμε τη συζήτηση αλλού.
0: Ακριβώς. Και να επισημάνω κάτι, χωρίς να θέλω, γιατί μπορεί να κατηγορηθώ ότι παίρνω το μέρος του κύριου Αλαφούζου, αλλά θα πω μια πραγματικότητα. Όπως, ας πούμε, από τον Ολυμπιακό λένε ότι ο κύριος Αλαφούζος έχει ΜΜΕ, είναι πρόεδρος της Λίγκα τώρα για ένα χρόνο, μετά θα είναι ο κύριος Μαρινάκης, έχει και ομάδα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον κύριο Μαρινάκη που έχει και αυτός μέσα, ΜΜΕ δηλαδή, με τον κύριο Σαββίδη που και αυτός έχει ΜΜΕ. Οπότε το ξεχάσαμε να το πούμε αυτό. Θέλω να πω ότι δεν ισχύει μόνο για τον κύριο Αλαφούζο, αλλά για όλους. Το ίδιο θα έλεγα αν το έλεγε ο Παναθηναϊκός για τον κύριο Μαρινάκη, για να μην κατηγορηθώ ότι κάνω το δικηγόρο του κύριου Αλαφούζου. Αλλά όταν λέμε κάτι, κατ' εμέ πρέπει να τα λέμε όλα. Έτσι δεν είναι?
2: Κουτσάκι μου, έτσι λειτουργεί ο κόσμος. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι λειτουργεί. Ο καθένας προσπαθεί να προσπίσει τα δικά του δικαιώματα. Είναι πολιτική. Είναι πολιτική αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς. Και εμείς είμαστε.
2: Και εμείς είμαστε στη μέση και προσπαθούμε να αναλύσουμε.
0: Και δεν είμαστε πολιτικοί με ομικρον γιώτα.
2: Ακριβώς. Δεν είμαστε πολιτικοί με ομικρον γιώτα.
0: Εκτός αν θες να βάλεις υποψηφιότητα και δεν ξέρω κάτι.
2: Θα έχω ενήμερο, Ρεσάκη μου.
0: Θέλω πρώτη μετάδοση.
2: Ναι, θα σε έχω και πρώτο όνομα εκεί. Μην αναφοριέσαι.
0: Εντάξει, φίλε. Λοιπόν, να σε αφήσω να πας στο γήπεδο και θα τα πούμε για αυτό το μάτς, θα τα πούμε αύριο.
2: Εντάξει, Ρεσάκη μου. Καλή συνέχεια και στρέμια και σχόλια στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά. Καλό ρεπορτάζ σε σένα που θα είσαι στο γήπεδο. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Παπανικολάου, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 8, φίλες και φίλοι. Από ό,τι βλέπω τώρα, συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση όσον αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκεί στο ειδικό κέντρο που είχε πάει ο Γιώργος.

Μετά από αυτά που μας είπε ο Κώστας Μαθράκης νωρίτερα, έγινε η πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού με νέο προπονητή, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Αύριο είναι η δεύτερη προπόνηση και αμέσως μετά, μεθαύριο δηλαδή, είναι το πρώτο μάτς για το νέο τεχνικό του Ολυμπιακού απέναντι στον Όφη το Σάββατο. Όλοι οι φίλαθλοι πρέπει να είναι με την ομάδα τους μόνο. Υπεράνω προσώπων, είτε είναι παίκτες, είτε είναι προπονητές, είτε πρόεδροι. Όλοι έρχονται και παρέρχονται. Η ομάδα παραμένει, λέει ο φίλος του Διονύσης. Και εννοείται αυτό, είπαμε και με τον Κώστα Μαθράκη νωρίτερα και συμφωνώ απόλυτα.

Λοιπόν, ξεκίνησαν τα μάτς για το Champions League τον 8 παρατέταρτο. Η Αϊτχόβεν απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι στο 0-0 στο 8ο λεπτό. Στο ίδιο λεπτό, Φενέρμπαχτσε Ρώμα επίσης 0-0. Να θυμίσω, Αστέρας Τρίπολης Άρης νωρίτερα για το Κύπρο Ελλάδας 1-1. Και στις 9 και 4 το μάτς του Παναθηναϊκού απέναντι στη Κηφισιά είναι το ανευληθέν μάτς για, από την πρώτη αγωνιστική. Θα είναι ο Νίκος Κατσάτσος για να μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είστε εδώ συντονισμένοι.

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster. Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
1: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
0: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Τρία λεπτά μετά τις 8 επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία, στην τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Με μπερδεύει αυτό το όμορφο αγόρι που είχα απέναντι. Ανάση Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Στην κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει στροφιά με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Ο δεύτερος είναι το 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9 εδώ στον Ιντερβέτ. Καλησπέρα να πω στο φίλο τον Παναγιώτη και την Μαρία εκεί στο Κερατσίνι. Καλησπέρα στη Γιώτα, καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στο Βασίλη, καλησπέρα στο Μάνο. Καλησπέρα στην Ιωάννα, τη Στέλλα, τη Χριστίνα και την Ανέτ. Ροκάρουμε μαζί σας, λένε τα κορίτσια. Μάλιστα. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ. Πλησιάζουμε το 20 λεπτό. Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντόνετσκ για το Champions League, φίλες και φίλοι, είναι στο 0-0. Το ίδιο και στο μάτς της Φενέρμπαχτσε με τη Ρώμα. Να θυμίσω στις 10 Κόμο Λιψία, Manchester United, Σαμπά Μποκού, Μπάγερ Μονάχου Μποντογκλίμπ, Σλάβια Πράγας Λανς.

0: Και πάμε να ολοκληρώσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Με τον πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με τον Στέλιο Παπαντονίου, ο οποίος είναι μαζί μας από την όμορφη και αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Στέλιο.
2: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Τι
0: όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά είμαστε. Μετράμε αντίστροφα, μετράμε με τα γραφικά. Καλά είμαστε.
0: Με τι φρέσκο θα ξεκινήσουμε, με μπαντζά ή όχι?
2: Με τη συγκεκριμένη περίπτωση θα ξεκινήσουμε, καθώς φαίνεται ότι είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει συμφωνήσει να έρθει με τη μορφή δανεισμού και να καλύψει το κενό το οποίο υπάρχει στην κορυφή της επίθεσης. Είναι ο παίκτης ο οποίος έχει κάνει το κλικ στους συναλέσεις ολίση και στους ηθήνοντες της ΠΑΟΚ, ο οποίος αναμένεται μέσα ή αύριο. Πιθανότατα.
0: Είναι κλεισμένη δηλαδή η μεταγραφή?
2: Ναι, έχει συμφωνηθεί για να είναι με τη μορφή δανεισμού. Ναι,
0: θα έρθει από Al Jazeera.
2: Ναι, από την Al Jazeera για να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει, να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Διάρκεια ενός έτους με όψιον αγοράς, η οποία είναι όπου την έχουν θέσει δύο ομάδες. Μέχρι ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει το κενό το οποίο υπάρχει στα ΦΟΡ που έψαχνε εδώ και καιρό και ουσιαστικά τον περιμένει να ενσωματωθεί προκειμένου να έχει και ακόμα μια λύση στην κορυφή της επίθεσης.
0: Να πούμε ότι έχει 26 εμφανίσεις, 11 γκολ, 1 assist στην Al Jazeera. Να πούμε επίσης ότι ξεκίνησε την καριέρα του από τη Γαλλία και τη Λανς, πήγε στην Πορτογαλία και έγινε και γνωστός με τη Φαμαλικάο και μετά με την Μπράγκα και τον πήρε 8,5 εκατομμύρια η τωρινή του ομάδα, έτσι.
2: Ναι, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πλούσιο βιογραφικό, είναι γρήγορος.
0: Και ωραίο μαλλί από ό,τι είδα, φίλε.
2: Ναι, έχει ωραίο μαλλί. Ισχύει. Γενικότερα αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν ωραίο μαλλί και γενικότερα το look τους,
0: ναι,
2: έχει ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Από εκεί πέρα, πέρα από την επίθεση, υπάρχει κάτι άλλο μεταγραφικό για κάποια άλλη θέση?
2: Είναι αυτό που είπαμε, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να κινηθεί για την αποξενό στόπερ, όπου όπως σας είχα πει και στις προηγούμενες εκπομπές, στις προηγούμενες μέρες, αντιλαμβάνομαι ότι ο ΠΑΟΚ έχει εντοπίσει μια μεταγραφή, έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί και ευκαιρία και κατά πάσα πιθανότητα θα κινηθεί, αν όλα πάνε καλά, και για μια απόκτηση φορ, για να ολοκληρώσει έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί και ευκαιρία και κατά πάσα πιθανότητα θα κινηθεί, αν όλα πάνε καλά, και για μια απόκτηση φορ, για να

0: Ελουσέ.
1: Σπότοφ, Ελουσέ, Μεϊτέ, Λουστόντο, ο οποίος είναι τιμωρημένος, όλοι οι υπόλοιποι έχουν είναι τραυματίες, οπότε είναι λίγο μια δύσκολη αποστολή.
0: Μάλιστα. Τώρα με τους διαλόγους, τι γίνεται, τι μάθαμε.
1: Και ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε το ότι έγινε λάθος, η ΚΕΔ το παραδέχτηκε, οπότε αναμένουμε αυτό το οποίο ζήτησε ο ΠΟΚ είναι να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο, αντιλαμβάνονται το ανθρώπινο λάθος και ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε το ότι έγινε λάθος και δικαιώθηκε ο ΠΟΚ στη θέση την οποία είχε.
0: Μάλιστα. Δεν βλέπω και πολλά πράγματα πάντως.
1: Όχι, η ησυχία.
0: Ναι, για το παλατάκι εδώ με ρωτάει, γίνονται εργασίες εκεί. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, βέβαια δεν είναι στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
1: Γίνονται εργασίες που δεν τις έχει αναλάβει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕΠΑΟΚ.
0: Της ΚΑΕΠΑΟΚ, μάλιστα. Ωραία. Οπότε να σε καληνυχτήσω, φίλε, σε ευχαριστώ.
1: Πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, Στέλιος Παπαντονίου ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ, που όπως είπα και νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα, μάλλον θα υποδεχτεί, να το πω πιο σωστά, την ομάδα του Άρη.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Μένουμε Θεσσαλονίκη και πάμε στον Ηρακλή. Να σας πω πως ακόμη ένα παιχνίδι μακριά από την έδρα, τη φυσική έδρα του Ηρακλή, το Καφτατζόγλιο, το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο να φιλοξενήσει αγώνες της Super League, θα δώσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα η αναμέτρηση με τον Ατρόμητο για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Το μάτς θα γίνει το Σάββατο στις 9 το βράδυ. Έτσι λοιπόν, και με δεδομένο ότι μετά από αυτό το μάτς ακολουθεί το ντέρμπι με τον Άρη που θα διεξαχθεί στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Ηρακλής πιθανότατα θα αγωνιστεί στη φυσική του έδρα στην αναμέτρηση απέναντι στον Λεβαδιακό στις 10 του Οκτώβρη και μετά βέβαια από τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες.

Πάμε Κρήτη. Φεύγουμε από Θεσσαλονίκη, πάμε Κρήτη, όπου ο Τάσος Χατζηγιοβάνης βρίσκεται από το μεσημέρι σήμερα στην Κρήτη, προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις από την ομάδα του Όφη. Πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες, τα εργομετρικά όλα αυτά, οι ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει και να ανακοινωθεί. Δύσκολο θα γίνει σήμερα, αύριο λογικά θα ανακοινωθεί ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος, αν όλα πάνε καλά, αναμένεται να πραγματοποιήσει αύριο την πρώτη του προπόνηση με τη νέα.

Europa League κόντρα στην Hoffenheim που θα γίνει την 5η 17 του Σεπτέμβρη, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, την άλλη Πέμπτη. Το μάτς είναι στις 8 παρατέταρτο. Ήδη έχουν διατεθεί 2.000 απλά εισιτήρια, ενώ sold out από ό,τι λένε οι κριτικοί υπάρχει στις θύρες 10, 11, 12, 13 και 14 του Παγκριτίου Σταδίου. Πάντως η ζήτηση από τον κόσμο των κριτικών είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη, με τα διαθέσιμα εισιτήρια να μειώνονται σιγά σιγά όσο πλησιάζει η μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για την ομάδα της Κρήτης.

Καλησπέρα στο φίλο τον Ανδρέα από τη Θεσσαλονίκη. Μου λέει, είδες το μήνυμα του Μωρόν προς τον Πάγκο? Ναι, όταν πέτυχε τον γκολ ο Μωρόν, έδειξε τη φανέλα του κοιτώντας προς τον Πάγκο, σαν να λέει είμαι εδώ. Επιδεικτικά την έδειξε τη φανέλα, έτσι νομίζω, προς τον Πάγκο της ομάδας του. Μακέτα και Μωρόν σκόρερ για τις ομάδες του.

Να σας πω πως σήμερα χειρουργήθηκε και ξεκινά την αποκατάστασή του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Πολύ άτυχος, στάθηκε πολύ άτυχος κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Dortmund με το Αμβούργο για την πρώτη αγωνιστική της Bundesliga. Όταν υπέστη ρήξη χιαστού, σήμερα πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και πλέον αρχίζει να μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Να σας πω πως ο Γερμανός γιατρός που έκανε την επέμβαση ανέβασε στα social media μια φωτογραφία του με τον Κωνσταντέλια να ποζάρει χαμογελαστός στο φακό λίγο μετά την ολοκλήρωση του χειρουργείου, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τη λεζάντα «Καλή ανάρρωση, τώρα ξεκινά η αποθεραπεία». Περαστικά να πούμε στον Γιάννη Κωνσταντέλια και σύντομα και δυνατότερος να επιστρέψει στα γήπεδα. Όπως και στον Ελκαμπή, όπως και σε όλους τους παίκτες, τον Παντελίδη που έχουν κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.

Αν και εκτός απρόπτου μετά τις 8 θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου, να σας πω πως θερμή υποδοχή είχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος έφτασε στην Κύπρο νωρίτερα για το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης και φυσικά με τον αέρα του πρωταθλητή Ευρώπης, έτσι. Πολλοί φίλοι των Ερυθρολεύκων περίμεναν την ομάδα στο αεροδρόμιο, θέλοντας να καλωσορίσουν από κοντά τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα, αλλά και να βγάλουν φωτογραφίες μαζί τους. Πολλά αυτόγραφα από τους Ντόρσεϊ και Μάικ Ντάιερ. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο. Πολλά χαμόγελα, όμορφες στιγμές κατά την άφιξη της αποστολής του Ολυμπιακού στην Κύπρο. Εκεί θα δώσει δύο δυνατά φιλικά προετοιμασίας. Θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στις 11 του μήνα στις 9 το βράδυ και τη Μακάμπι Τελαβίβ στις 13 στις 6 το απόγευμα. Αύριο το πρώτο μάτς λοιπόν στις 9 και την Κυριακή με τη Μακάμπι στις 6 το απόγευμα.

καλησπέρα να πω στη φίλη μας στην Βέτα, εκεί στα Πάτρια Εδάφη, στο Αγρίνιο. Καλησπέρα στην Ανδριάννα. Καλησπέρα στο συνονόματο τον Θανάση. Καλησπέρα στην φίλη μας στη Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα Σάκη, νωρίτερα στείλε το μήνυμα η Γεωργία. Σε σένα, στους όμορφους και αξιόλογους συνεργάτες σου, καθώς και σε όλους τους φίλους ακροατές το 943 Τριβέτεν Sports. Καλή συνέχεια και καλή εκπομπή. Γεωργία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Καλησπέρα σε όσους ακούνε, περαστικά στον Κώστα Σαμοθράκη και την καλησπέρα μου στον Σωτήρη Γεωργίου, Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Αλέξανδρε, θα τε μεταφέρω αν και ακούει ο Σωτήρης την δική σου καλησπέρα.

Είμαστε 20 λεπτά φίλες και φίλοι μετά τις 8, 21 για την ακρίβεια. Συντονισμένοι πάντα σωστά εδώ στο Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα και στο φίλο τον Αλέκο, καλησπέρα και στο Χάρη, εκεί στην όμορφη Χαλκίδα.

Έχουμε την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, ο οποίος φιλοξενεί σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική την ομάδα της Κηφισιάς. Ο Νίστρουπ δεν άλλαξε ούτε έναν σε σχέση με το τελευταίο μάτς κόντρα στον ΠΑΟΚ. 4-4-2 το σύστημα του προπονητή του Παναθηναϊκού, Πένια κάτω από τα δοκάρια, όπως τα είπαμε δηλαδή νωρίτερα με τον Χρήστο. Καλάμπρια στα δεξιά, Ντεφράι Φρανκ Ντρόκελεν στο κέντρο της άμυνας, Κυριακόπουλος αριστερά, αυτή είναι η τετράδα στην άμυνα, Καμαρά και Κάγκουα είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής, τα Μπόρδα και Αντίνο παίζουν στα άκρα της επίθεσης, δεξιά και αριστερά, οι οποίοι συγκλίνουν και μέσα μάλιστα, και ο Λιβάη Γκαρσία θα παίξει πίσω από πίσω, δίπλα τέλος πάντων, με τον Αντρέα Τετέη, δίδυμο δηλαδή στην επίθεση, Γκαρσία και Τετέη. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρίσκονται Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρης, Μπινιάρης, Λούζα, Ουναή, Γιάνκουσιτς, Κυριόπουλος, Πελίστρη και

Ναι, Κώστα μου, στην Ζελέζνιτσαρ θα πάει, θα επιστρέψει στη Σερβία ο Μίλος Πάντοβιτς. Οπότε μας είπε ο Χρήστος, δανεικός για ένα χρόνο.

Να σας πω πως η Κηφισιά παραχώρησε τρεις ποδοσφαιριστές με τη μορφή δανεισμού. Χρήστος Λίγδας, Φώτης Χαχούλης και Έμπο θα πάνε σε άλλες ομάδες. Οι δύο πρώτοι πάνε στην Νίκη Βόλου, ενώ ο Έμπο θα αγωνιστεί στην Κύπρο με τη Νέα Σαλαμίνα.

0: Λίγο πριν το τελευταίο μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι, να σας πω για το Champions League στους αγώνες που είναι σε εξέλιξη τον 8 παρατέταρτο. Δύο είναι. Eindhoven Shakhtar Donetsk είναι στο 0-0 στο 40 λεπτό. Πλησιάζουμε το ημίχρονο. 31 λεπτό Fenerbahce Roma επίσης στο 0-0. Να θυμίσω στις 10 η Κόμο υποδέχεται τη Λειψία, η Manchester United τη Σαμπαμποκού, η Bayern Μονάχου την Ποντοκλίμπ και η Σλάβια Πράγα την Λαντζ. Για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Super Sport 104.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Super Sport 104.
0: Στρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι, κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι, απογοητεύεσαι, αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιο. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

33 λεπτά μετά τις 8. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα. Εδώ στο Ιντερβέ την Ελλάδα Sports 94,3 που είστε κι εσείς σωστά συντονισμένοι. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει στην τροφιά με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφηνε στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6945-21-21-821. Λοιπόν, ημίχρονο Φενέρμπαχτσε Ρώμα 0-1. Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντόνετς, δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, επίσης 0-1. Να θυμίσω το τελικό αποτέλεσμα Αστέρας Τρίπολης Άρης 1-1 για το κύπελλο Ελλάδος νωρίτερα. Στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Κηφισιάς στο Ολυμπιακό Στάδιο με Νίκο Κατσάτσο στην περιγραφή του ματς, τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky. Μόλις έληξε και το ματς, το ημίχρονο δηλαδή, έληξε το πρώτο ημίχρονο, Αϊντχόβεν Σαχτάρ Ντόνετς.

0: Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ, όχι μόνο. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, είσαι, τι κάνεις, τι λέει η Πάτρα?
1: Την Μάικ, καλά είναι.
0: Καλά είναι η Πάτρα, μάλιστα. Ναι. Καλός ο καιρός?
1: Ναι, τι να έχει, βροχές να έχει.
0: Σε πειράζει?
1: Πλακάρι, ρε.
0: Κοίτα, χρειάζεται και η βροχή τώρα, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, υπάρχει κάτι νέο, τι μπορούμε να πούμε?
1: Όχι, τι, για αυτό, από πού θα
0: κλείσει? Όχι, αν θες να έρθεις λίγο πιο κοντά καταρχήν να σε ακούμε.
1: Ναι, τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα, ναι. Όχι, μπασκετικά, ναι. Λέω, υπάρχει κάτι νέο.
1: Εντάξει, μία είδηση που βγήκε έχει να κάνει με το γεγονός ότι προχωράει αυτό που λέγαμε για τους 7 ξένους. Είχαμε τη Γενική Συνέλευση
0: του. Το έχεις πει, φίλε, δεν θυμάμαι πόσους μήνες πριν.
1: Ναι, ότι πρέπει να γίνει. Το έχουμε πει.
0: Ναι, και νομίζω θα περάσει.
1: Πέρασε από τον Εσάκη με ψήφους 8-4. Ένα λευκό και δεν είχε δικαίωμα η δόξα λεφτάδες. Πέρασε αυτό, αναμενόμενο, γιατί όλοι οι μεγάλοι πλέον χρειάζονται 7 ξένους, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τα διαβατήρια και δεν υπάρχουν λεφτά στην πράξη ακουγοπληρώνεις. Πέρασε, βέβαια αφορά τη σεζόν, μην μπερδευτούμε, αφορά τη σεζόν 27-28, έτσι.
0: Την επόμενη, όχι τώρα.
1: Την επόμενη, ξέρω,
0: που έρχεται η σεζόν αυτή, ναι, σωστά.
1: Αυτό πέρασε τώρα, άκου τώρα όμως, αυτό πέρασε τον Εσάκη. Θα πρέπει να συμφωνήσει, είναι, εδώ υπάρχει ένα άλλο τώρα θέμα, πρέπει να συμφωνήσει η ΟΚ. Η οποία η ΟΚ είχε τεθεί εναντίον αρχικά.
0: Δηλαδή το οριστικό θα είναι από την ΕΟΚ.
1: Ναι, γιατί αν δεν συμφωνήσει η ΟΚ, άλλο φοβερό τώρα αυτό. Εγώ έγραψα κιόλας, δεν έχω κανένα πρόβλημα άλλο αυτό πιστεύω. Εγώ έγραψα κιόλας ότι από τη στιγμή που το πρωτάθλημα ανήκει στον Εσάκη, στις ομάδες, η ΟΚ με ποιο δικαίωμα. Εντάξει, έχει το δικαίωμα με βάση αυτά που ισχύουν σήμερα, έτσι, αλλά κάποια στιγμή αλλάξει εδώ. Δηλαδή, τάχνει ΟΚ, θα λέει και για την διαιτησία και για την. Δηλαδή, η ΟΚ δηλαδή, είναι η ελληνική ομοσπονδία. Θα μου πεις, έχει τον έλεγχο του μπάσκετ. Ναι, αλλά ο Εσάκη είναι κάτι το οποίο πληρώνουν εκατομμύρια. Οι άλλοι είναι μόνοι, γιατί έχουν το δικό τους όργανο, έτσι. Γιατί θα πρέπει να συμφωνεί στο ότι κάνουν οι ΟΚ για καλά. Και για τέτοια θέματα, έτσι. Οπότε τώρα λοιπόν η ΟΚ θα πρέπει να συμφωνήσει. Προφανώς θα υπάρχουν δημόσιες και πιέσεις να συμφωνήσει η ΟΚ, η οποία αρχικά έχει διαφωνήσει. Θα μπει στο παιχνίδι και ο ΨΑΚ, ο σύνδεσμος των παιχτών, οι οποίοι έχω ξαναπεί, τα έχουμε αναλύσει ότι είναι παραμυθάκι αυτό ότι δεν βγαίνουν Έλληνες παίκτες επειδή αυξήθηκαν οι ξένοι.
0: Ναι, αυτό λέγεται γενικά, ας πούμε.
1: Το έχουμε αναλύσει. Αυτό το θέλει πάλι, το ξέρω, δεν έχουμε χρόνο, να πούμε την ησυχία μας. Το έχω πει, ένα παραμυθάκι αυτό. Και επίσης. Να σε πάω και λίγο πιο μακριά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχουν το δικαίωμα, αν θέλουν να το τραβήξουν οι ομάδες, να πούν ότι σε μια εταιρεία δεν μπορώ να έχω μόνο ξένους. Εταιρείες δεν είναι οι ομάδες.
0: Βέβαια, ό,τι θες έχεις.
1: Έτσι δεν έγινε και με την υπόθεση Μπόσμαν.
0: Ακριβώς.
1: Και που ξέρετε, αύριο λοιπόν μπορεί να πούνε λοιπόν οι ομάδες, μας παρατάτε κιόλας. Πάμε στην ομάδα, προσφεύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και έχουμε 12 ξένους. Ωραία αυτό,
0: Ναι, βέβαια. Δεν το
1: έχει σκεφτεί κανείς ακόμα.
0: Δώσε ιδέες.
1: Όχι, εντάξει, με έχει κουράσει αυτό το πράγμα των Ελλήνων παιχτών. Τώρα να δείτε και καλά, οι Έλληνες παίχτες ξαφνικά θέλουν να βγάζουν εκατομμύρια, δεν δουλεύουν, δεν κάνουν, δεν έχουμε τόσα ταλέντα. Σε τελικά, φεύγουν, πας εξωτερικό για τα εκατομμύρια στα 18-19, ή θα γίνει, θα πρέπει να πληρώνει κάποιους μισούς εκατομμυρίους για να κάνει τον κάθε έναν παίχτη εδώ εκατομμυρίου για να βάζει να παίζει ο καθένας ο οποίος είναι πλέον. Άγνωστος, δηλαδή το ΨΑΚ δεν τον ενοχλεί που πάνε στα κολέγια, τον ενοχλεί αν θα έχουν 7-8 ξένους ομάδες. Έλα παιδιά, τώρα εντάξει, σοβαρευτούμε λοιπόν, γι' αυτό είπα. Εντάξει, κατανοώ και τους παίκτες. Αν θέλανε όμως θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Να πούνε να βάζουν ένα 23χρονο στο πρωτάθλημα στην regular season και να έχουν στα πλέον και 10 ξένους. Έχω πει, υπάρχουν λύσεις, αλλά ο καθένας θέλει να κερδίσει, γι' αυτό είναι τα στατικά όργανα, να κερδίσει καθώς ό,τι θέλει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι για μένα είναι αιώνια πορεία μου αυτή τη στιγμή που το πρωτάθλημα ανοίξει στο Εσάκη. Ομάδες, γιατί πρέπει να συνηγορεί όξο οτιδήποτε και με το θέμα της διαιτησίας και αυτό ανοιχτό πλέον με τα λεπτά της ΕΟΚ που ήταν σωστή σε γενικές γραμμές. Αυτό η ΕΟΚ θα πρέπει να συμφωνήσει και να αυξηθούν οι ξένοι από το χρόνο να γίνουν 7. Πιστεύω θα υπάρξουν πιέσεις και θα συμφωνήσει. Αυτό είναι το.
0: Αυτό με τους διαιτητές βλέπεις να υπάρχει λευκός καπνός. Αν και μπερδεμένο μου φαίνεται.
1: Όχι, δεν
0: δύσκολο, έτσι.
1: Δεν ξέρω, όχι. Δεν νομίζω. Αναμένετε αντίρρηση, θα πούμε, το σύνδεσμο των παιχτών, έτσι, μετά από αυτό. Τα γνωστά αυτά που λέμε τώρα. Θα πάνε να πάνε την ΕΟΚ μαζί τους, τα γνωστά. Δεν σου πω τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το άλλο θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι είπαμε να μένουμε στην Ευρωλίγκα τι θα γίνει όσον αφορά το κομμάτι με το αν θα γίνει εξαγορά την Ευρωλίγκα. Ήδη έχουν ακουστεί ονόματα, αυτό που λέγαμε, ο ποσά μάλλον, 1 δισεκατομμύριο είχα ακουστεί ότι θα κάνει πρόταση πριν τη συνάντηση το 5 Οκτώβρη στο Κόμο το NBA Europe στην Ευρωλίγκα για να την εξαγορά. Θα δούμε, μεγάλο θέμα και αυτό. Κατά τα άλλα, στον Παναθηναϊκό έχουμε 4 τραυματίες. Έχουμε και το Χάλο, όπως είπαμε μετά, θα πάμε χθες, μετά τον Χέις Ντέιβις, τον Ναν και τον Ρογκαβόπουλο. Σταματήθηκε η Κονόλε στην Άγκη, είναι κάπου τραυματισμοί, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει τραυματισμούς. Είχε κάποια ενόχληση ο Τζόνς, βέβαια δεν πάει στο παιχνίδι, στο τουρνουά για την Άγκη, στα παιχνίδια στα οποία έχουμε στην Κύπρο. Αύριο 9 η ώρα ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα και την Κυριακή 6 ώρα με τη Μακάμπι, είναι κλάδι εκεί. Ενδιαφέρον τουρνουά, καλά παιχνίδια θα είναι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είπαμε τέλειξε τις εκκρεμότητες που είχε, στην ουσία έτσι να το πούμε γι' αυτό. Δηλαδή έφυγε ο Λαριτζάκης στην ΑΕΚ, πήγε στο γήπεδο της ΑΕΚ, απομένει ο Ολυμπιακός, έχει μια εκκρεμότητα τώρα με τον Ντόρση, πότε θα ανανεώσει. Έτσι συμβόλαιο, δεν είναι κάτι που φύγει. Υπάρχει μια εκκρεμότητα του Πουλακίδα. Εάν δεν βρει συμβόλαιο στην NBA, τον πάρει ο Ολυμπιακός, γιατί μπορεί να πει αυτός άμεσα στη δουλειά. Θα βρει και ρόλο, δηλαδή 5-6 λεπτά, 7 στα ελληνικά παιχνίδια. Υπάρχει και το θέμα εδώ πάντα της μεταγραφής του 34 από το NBA που ψάχνει το χειρισμένο και διάβεται κάποιος άλλος παίκτης που δεν βιάζεται βέβαια ο Ολυμπιακός. Και αυτές είναι και κλείνουν και αυτές οι εκκρεμότητες τους ερυθρόλεπτους και τελειώνει η ιστορία. Δεν έχει βγει ανακοίνωση ακόμα για το Σούβα.
0: Ναι, δεν έχει καθυστερήσει, ρε φίλε.
1: Της Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Είναι Σούβα τράι, πες μου τώρα εσύ, πραγματικά δηλαδή. Εγώ αν ήμουν γραφείο τύπου, θα έβγαζα ανακοινώσεις. Αυτοί όλοι έχουν γραφεία τύπου, στην Ευρωλίγκα, στην ΕΟΚ. Και δεν μας ενημερώνει κανείς. Πραγματικά δηλαδή τα γραφεία τύπου δεν τα έχουν. Θα μου πεις τώρα τα γραφεία τύπου, αν δεν τους ενημερώνει ο Πάνο, δεν φτάνει και αυτοί.
0: Βέβαια,
1: έτσι.
0: Ναι, δεν μπορούν από μόνοι τους.
1: Αλλά εντάξει, τι είμαστε στην καφενεία, είμαστε. Πού είσαι στο καφενείο, φανταζόμαστε να παίζουμε πρέφα, να δούμε ποιος θα κερδίσει, ποιος θα πέσει μέσα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, τώρα Ευρωλίγκα, τώρα Κολοσσός. Θα τους καταπιεί το NBA Europe, δεν και θα έχει. Ο λόγος Κολοσσός και δεν ξέρεις αν θα γίνει, δεν θα γίνει, το τέτοιο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, παιδιά.
0: Αυτό είναι ερασιτεχνισμός, δηλαδή έτσι το βλέπω.
1: Παιδιά, άλλο εδώ στην ΕΟΚ, ακόμα περιμένουμε να μας πούνε να βγάλουν γιατί δεν έπαιξε το κούμπο και ο...
0: Θα σπρίσουν τα μαλλιά σου, φίλε, και θα περιμένεις ακόμα.
1: Εντάξει, κωμικά πράγματα τώρα, εντάξει. Τέλος πάντων, γι' αυτό είμαστε εμείς σοβαροί άνθρωποι και επαγγελματίες. Αυτό είναι σοβαροί στο κομμάτι της δουλειάς μας. Έτσι. Σοβαροί που μπορεί να είναι σε όλα τα άλλα οι άλλοι. Και στη δουλειά τους δεν είναι σοβαρά πράγματα όμως αυτά, sorry. Δεν είναι σοβαρό, δεν υπάρχει σοβαρότητα ούτε σε ΝΕΟΚ ούτε στην Ευρωλίγκα. Δεν μπορούμε να φανταζόμαστε, καθόμαστε να κάνουμε τους μάτιδες.
0: Ή να πάμε στην Πυθία.
1: Στην Πυθία, γιατί δεν μας ενημερώνει και να περιμένουμε πότε θα βγει λευκός καπνός. Τι είμαστε, στην εκλογή του Πάπα είμαστε. Και όλοι αυτοί πληρώνονται για να ενημερώνουν. Παναλαμβάνω που να μην φταίνε αυτοί, αλλά ας πιέσουν τους από πάνω. Ας ενημερώνουν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει με το. Ιδέα δεν έχω, με ρωτάτε. Κόντα τους καπνείς να μας ενημερώσουν. Αν θα γίνει.
0: Λοιπόν, στα 40 του είδα κάπου ο Χάουαρντ υπογράφει νέο συμβόλαιο, φίλε.
1: Ο παλιός του NBA.
0: Ναι, ο παλιός. Στα 40 του. Πάει στη Γεωργία.
1: Εντάξει, πάει εκεί, έχει ωραία τυφλή, έχει κάτι ωραία μπαράκια το βράδυ, κάτι ωραία μπαράκια το βράδυ.
0: Είχε πάει, πρόσεξε, μετά το NBA είχε πάει στην Ταϊβάν, τη Μογγολία και τώρα πάει στη Γεωργία, από ό,τι διαβάζω.
1: Ωραία.
0: Απίστευτος, έτσι.
1: Για σύνταξη, αλλά...
0: βέβαια.
1: Εντάξει, εδώ δεν το λέμε κορδευτικά, για τα παιδιά θα...
0: Έσοδα θα έχει πάλι, εντάξει. Όχι ότι έχει ανάγκη, αλλά ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Στο ανθρώπινο είδος, φίλε.
1: Ναι, σωστό αυτό.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Λοιπόν, ο Λαρετζάκης, να πούμε ότι θα είναι και στην αποστολή στη Ρόδο για την ΑΕΚ και έχουν ένα τουρνουά. Αυτά, δεν έχει τίποτα άλλο.
0: Ναι, ο Νόλε είναι που τραυματίστηκε και νομίζω το είπες νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Για την ΑΕΚ. Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Ναι,
0: τα υπόλοιπα αύριο.
1: Αύριο.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, φίλε. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Σωτήρη μου, γεια σου. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι, μαζί μας. Έτσι είπαμε τα τελευταία νέα από το μπάσκετ, που η αλήθεια είναι ότι δεν έτσι έχει και πολλές ειδήσεις στο μπάσκετ σήμερα. Δεν είχε μάλλον.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Είμαστε 14 λεπτά πριν από το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Για το φίλο τον Κώστα, ο Κριστάντε είναι αυτός που άνοιξε το σκορ για την Ρώμα απέναντι στη Φενέρ. Στη Φενέρ Μπαξέ, να το πω σωστά. Στο 31ο λεπτό. Με ένα δυνατό σούτ από αρκετά μακριά έσυλλε την μπάλα στα δίχτυα και πέτυχε το 0-1.

Πάμε να θυμίσω την δεκάδα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Κηφισιά. 4-4-2 το σύστημα του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νίστρουπ, με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά στην άμυνα, Ντεφράι, Φαρτρόκελεν, αυτή είναι η τετράδα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, Καμαρά και Κάγκουα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Ταμπόρδα με τον Αντίνο στα άκρα της επίθεσης και ο Γκαρσία με τον Τετέι δίδυμο στην επίθεση. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού θα είναι οι Κότσαρη, Σάβες, Κάτρης, Πάλμε Μπράουν, Κοντούρης, Μπινιάρης, Λούζα, Ουναΐ, Γιάνκουσιτς, Κυριόπουλος, Πελίστρη και Ραστόντερ.

Έχει, έχει συνεχόμενα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω, έπαιξε με την Νίκη Βόλου για το κύπελο, έπαιξε με τον ΠΑΟΚ, σήμερα με την Κηφισιά, την Κυριακή με τον Πανετολικό και την επόμενη εβδομάδα για το κύπελο πάλι με την Κηφισιά.

του Λέτο, Ραμίρες, Μάνσο, Ζολιμπουά, Ούγκο Σόουζα, Αμπάντα, Κούσουλος, Ρουκουνάκης, Ζέρσον Σόουζα, Μπόμπο, Αντώνησε και Σαγάλ. Στον πάγκο, Αναγνωστόπουλος, Αποστολέ. Πάμε να πούμε και την ενδεκάδα της Κηφισιάς, του Λέτο, Ραμίρες, Μάνσο, Ζολιμπουά, Ούγκο Σόουζα, Αμπάντα, Κούσουλος, Ρουκουνάκης, Ζέρσον Σόουζα, Μπόμπο, Αντώνησε και Σαγάλ. Στον πάγκο, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Ντελουίς, Καλοσκάμης, Πολυκράτης, Δοϊρανλής, Μπένι, Γιάνκε, Θεοδωρίδης, Εμπουλά, Πατήρας και Χριστόπουλος.

Σιγά σιγά εμείς θα παραδώσουμε σκητάλη στον Βασίλη Γερασίμο, στον άνθρωπο του Προέδρου, που θα σας πάει μέχρι τις 2. Φυσικά και με τη μετάδοση του Μάτσο. Ο Νίκος Κατσάτσος, θυμίζω, θα μεταδώσει το παιχνίδι σε λίγο. Και να θυμίσω πως μειώθηκε η ποινή του Ντέσσερς για την αποβολή στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ από 3 αγωνιστικές σε 1, και έτσι θα λείψει μονάχα από το απόψινό παιχνίδι και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Νίστρουπ για το μάτς με τον Πανετολικό και το επόμενο για τον Κύπρο με την Κηφισιά, γιατί εάν έμενε η ποινή θα είχαν και τα 3 μάτς.

Μέσα σε δύο λεπτά, φίλες και φίλοι, μπήκαν δύο γκολ. Η Αιτχόβεν σοφάρισε την Σαχτάρ Ντόνετς στο 41ο λεπτό, 1-1. Και η Φενερμπαχτσέ σοφάρισε τη Ρώμα στο ίδιο λεπτό, 1-1. Και εκεί το μάτς. Να θυμίσω για άλλη μια φορά τα παιχνίδια που έχουμε στις 10, έτσι πριν σας αφήσω. Κόμο Λειψία για το Champions League, έτσι. Manchester United Σαμπαμποκού, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμπ και Σλάβια Πράγας Λαντς. Ο Βασίλης Γερασίμου, ο άνθρωπος του Προέδρου, ο οποίος ακολουθεί, θα σας ενημερώνει για αυτά τα μάτς, παράλληλα βέβαια με, με τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Ο Βασίλης, από ό,τι βλέπω έξω, κάνει ζέσταμα για να έρθει εδώ να μπει στο γήπεδο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports, να παίξει αυτό, θα παίξει με σύστημα 9-4-3, παιδιά, σας το λέω.

σας πω πως ο Ολυμπιακός επισημοποίησε πριν από λίγο την επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν. Ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Ισπανό, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του αθλητικού διευθυντή του συλλόγου, αντικαθιστώντας τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Να σας θυμίσω πως ο Κορδόν είχε εργαστεί στον Ολυμπιακό και στο πρώτο μισό της σεζόν 2023-2024, αλλά τότε είχε αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό λόγω προσωπικών προβλημάτων.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που ήσασταν μαζί μας αυτές τις 3 ώρες. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα σας περιμένω λίγο μετά τις 6 εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Γερασίμου. Φυσικά στις 9 ακριβώς, σέντρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παναθηναϊκός Κηφισιά, Νίκος Κατσάτσος θα είναι στην μετάδοση. Από όλους εμάς εδώ, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Πέμπτη σήμερα, 10 του Σεπτέμβρη του 2026. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργία. Σχολές Όμηρος.
1: Δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

9.43, Ιντερβέτεν Σπορτ. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλη την παρέα. 5 λεπτά μετά τις 9, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Πέμπτης, ο μήνας έχει 10 Σεπτεμβρίου. Και θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από το τώρα έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Έχουμε παιχνιδάκι σήμερα, έχουμε μάλλον παιχνιδάκια Champions League, αλλά έχουμε και το ελληνικό. Το παιχνίδι που είχε αναβληθεί, ο Παναθηναϊκός Κηφισιάς, σε 10 λεπτάκια θα έχουμε σέντρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εκεί θα είναι ο Νίκος Κατσάτσος, είναι ήδη εκεί. Και έχουμε και Champions League, θα περάσει τα διά μας με πολύ πολύ μπάλα σήμερα.

0: Λοιπόν, είχαμε και ένα παιχνιδάκι νωρίτερα για το κύπελο. Αστέρας Τρίπολης Άρης 1-1. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε, παιδιά, σε λιγάκι, στην πρώτη διακοπή στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Να πούμε και τα δύο παιχνίδια πριν πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο που έχουμε σε εξέλιξη για το Champions League. Αϊντχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι 1-1 στο 65. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1 στο 66. Πάμε κατευθείαν Ολυμπιακό Στάδιο. Νίκος Χατζάτσος. Νικόλα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Παναθηναϊκός Κηφισιά, παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική εξαναβολής αγώνας, για την πρώτη αγωνιστική, καθώς θυμίζουμε ότι είχε γίνει ότι ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει αναβολή καθώς ακολουθούσε το παιχνίδι των play-off με την εξάδεια της Κράλεβε στην Τσεχία για το Conference League και ήθελαν οι παίκτες του Jacob Distrup να προσφερθούν αποκλειστικά σε αυτό. Οπότε βρέθηκε κοινή ημερομηνία για την διεξαγωγή του εξαναβολή σε παιχνίδι τη πρώτη αγωνιστική, και αυτή είναι σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026. Ένα αγώνα που μπορούμε να πούμε ότι, ότι η Κηφισιά, που τη γνωρίζουμε, είναι μια ομάδα πολύ δυνατή, πολύ σκληροτράχυλη, δεν βάζει δύσκολα στου μεγάλου. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Κηφισιά θα διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην σημερινή αναμέτρηση, από τη μια πλευρά, από την πλευρά των γηπεδούχων, αν το Τριφύλι καταφέρει να επικρατήσει απόψε μαζί με τον Πανατολικό, θα είναι οι μοναδικές ομάδες που δεν καταφέρει να κάνουν το 3. Αν το Τριφύλι καταφέρει να επικρατήσει απόψε μαζί με τον Πανατολικό, θα είναι οι μοναδικές ομάδες που δεν καταφέρει να κάνουν το 3.

0: λοιπόν έχουμε Ραμίρες στο τέρμα, δεξίμπακ τον Μένσο, αριστερό μπακ τον Αμάντο, δύο στόπερ τον Σόουζα και τον Ζολιμπουά, τον Ρουκουνάκη και τον Κουσουλό, τα δύο αμυντικά χαφ. Κουσουλός ο οποίος κάνει το ρημπότο του, μεταγραφή από την Ομόνια την Προαθήτρια Κύπρου. Δεξί εξτρέμ ο Ζέσον Σόουζα, αριστερό εξτρέμ ο Αντωνίσε, Τζέρεμι Αντωνίσε. Στα εξτρέμ ο Πόμπο, όχι στο εξτρέμ, συγγνώμη, στη θέση 10, στο θετικό χαφ ο Πόμπο και στην κορφή της επιθέσης ο Σιλιανός, ο Σαγάλ. Τώρα, Βασίλη, αν έχεις κάποια απορία για τον κόσμο, μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, η Πέμπτη είναι μια δύσκολη μέρα. Είναι μια δύσκολη μέρα όσον αφορά τον κόσμο, γιατί είναι μέρα, είναι μεσοβδόμαδα. Αλλά έχει μαζευτεί κόσμος και μάλιστα από ό,τι παρατήρησα, καθώς για να πάω στο γήπεδο πέρασε και από το Golden Hall, που ήταν μαζεμένοι και αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού. Αυτό που παρατήρησα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μαζεύτηκαν και αρκετά μικρά παιδιά στο γήπεδο και μάλιστα νομίζω είναι ο καλύτερος τρόπος για να τελειώσουν οι διακοπές τους, καθώς θυμίζουμε ότι αύριο το Σεπτεμβρίου αρχίζουν τα σχολεία. Οπότε την τελευταία μέρα των διακοπών τους, τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σήμερα στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν έναν αγώνα ποδοσφαίρου χαλαρό. Δεν είναι ντέρμπι, είναι πιο χαλαρός σχετικά ο αγώνας όσον αφορά τα ονόματα, γιατί σχετικά κανένα παιχνίδι δεν είναι χαλαρό. Και είπαμε ότι η Super League και γενικά το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος, όλη η σεζόν είναι ένας μαραθώνιος για τον Παναθηναϊκό. Βασίλη, ακούς?
1: Ναι, Νικόλας, ακούμε, συνεχίζεις κανονικά. Πόσο κόσμο υπολογίζεις να έχει το γήπεδο?
0: Κοίταξε να δεις. Καλά, κατάμεσο δεν είναι σίγουρο.
1: Εντάξει, φίλε, κατάμεσο πώς είναι.
0: Κοίταξε, δεν έχω κάποιον ακριβή αριθμό, αλλά μπορώ να σου πω 15.000.
1: Μια χαρά είναι, 15.000 δεν είναι άσχημα για είναι πέμπτη άσχημα. Βράδυ, τέτοια ώρα. Είναι καλά, ναι. καλά είναι. Μια χαρά είναι.
0: Και μάλιστα, να το ξέρει και ο κόσμος, είναι και δύσκολη ώρα. Καθώς δεν είναι μόνο το θέμα ότι είναι Πέμπτη και είναι μεσοβδόμαδα, είναι και με τα μέσα.
1: Βέβαια, είναι και τα μαγαζιά που κλείνουν, είναι πολλά. Τέλος πάντων, ωραία, μια χαρά. Είσαι έτοιμος να μεταδώσεις τον αγώνα. Σε λιγά ξεκινάει, είπαμε 9 και 4. Είναι ο αγώνας που έχει μείνει για να κλείσει και να έχουμε και όλες τις ομάδες τις αγωνιστικές παιχνιδιών. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω αν θα προκύψει κάποια αναβολή από τις υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη, γιατί νομίζω, αν κάνω λάθος Βασίλη, διόρθωσέ με, Ολυμπιακός, Όφη και ΑΕΚ έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αναβολή για ένα παιχνίδι.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό θα το δούμε στην πορεία όμως. Θα δούμε.
0: Θα το δούμε στην πορεία, όπως μπορείτε να ακούσετε. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, όσοι έχουν βρεθεί τουλάχιστον, δίνουν και αυτοί το παρόν στο Ολυμπιακό στάδιο. Σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, ολοκληρώνει την πρώτη αγωνιστική και επίσημα. Και μάλιστα την Κυριακή στις 9.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Πανετολικό. Σε περίπτωση λοιπόν που ο Παναθηναϊκός κερδίζει, θα δώσει ντέρμπι κορυφής με την ομάδα του Αγρινίου. Που το συνδέαμε μαζί, Βασίλη, και στο στούντιο όταν είχαμε συναντηθεί την Δευτέρα και μιλάγαμε για το ξεκίνημα του Πανετολικού. Και θυμάστε ότι είχε κάνει πολύ καλό ξεκίνημα, ένας τελείως διαφορετικός Πανετολικός από την προηγούμενη σεζόν. Την ώρα που μπαίνουν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο γίνεται είσοδος των δύο ομάδων. Ακούγεται και όπως κλασικά σε κάθε είσοδο των ομάδων ο ύμνος του Παναθηναϊκού. Η δύο αρχηγή από τη μια πλευρά είναι ο Στέφαν Τεφράη για τον Παναθηναϊκό και για την Κυφσιά είναι ο Ούγκο Σόουζα. Τα δύο στόπερ, ο ένας από την Ολλανδία και ο άλλος από την Πορτογαλία. Ο ένας με μεγάλη θητεία στην Ίντερ, που μίλησα, ήταν μέχρι πέρσι και κατέκτησε και το πρωτάθλημα Ιταλίας και το 2024 και το 2026. Ένα από την άλλη πλευρά είναι ο Ούγκο Σούζα, που θυμόμαστε ότι τέτοια περίοδο, όταν ήμασταν μόλις στην τρίτη αγωνιστική πρωταθλήματος, η Κυφσιά είχε επικρατήσει στο πρωτοσταλικό στάδιο του Βόλου του 3-2 του Παναθηναϊκού με τον Ούγκο Σούζα να σκοράρει την τελευταία φάση του αγώνα και να δίνει την πρώτη νίκη της Κυφσιάς στο πρωτάθλημα της σεζόν 2025-2026.

0: μοναδική νίκη στην ιστορία της Αθλητικής Ένωσης Κηφισιά εναντίον του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε ότι η Κηφισιά που συμμετέχει στην μεγάλη κατηγορία Ιδρύς και Παιδιά 2012 από την συγχώνευση του αθλητικού ομίλου Κηφισιάς και του εκδοφόρου Κηφισιάς με σκοπό να δημιουργηθεί μια ενωμένη ομάδα για την πόλη των Βόρειων Προαστίων. Λοιπόν, έχει ολοκληρωθεί η παρουσίαση. Οι δύο αρχηγοί τώρα τραβάνε τις φωτογραφίες στη σέντρα με τους διαιτητές και θα γυρίσουν το κλασικό νόμισμα για να δουν ποια ομάδα θα πάρει τελικά την σέντρα. Την ώρα που έχουμε τον Σεμπάστιαν Λέτο με τους παίκτες του να είναι σε ένα κύκλο όλοι μαζί και να δίνουν όρκο νίκης. Την ώρα που η βασική δεκάδα του Παναθηναϊκού τραβάει την καθιερωμένη φωτογραφία πριν την ένταξη της αναμέτρησης. Να πούμε λίγο ότι ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη του νίκη εναντίον της Κηφισιάς ως γηπεδούχος και μάλιστα τηλεφόρο Αλεξάνδρας πέρσι 3-0 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Καθώς θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει και στο κυπελό 1-0 την προηγούμενη σεζόν και η μοίρα έφερε τις δύο ομάδες να αντιμετωπίσουν ξανά η μία την άλλη στο κυπελό Ελλάδος στην τρίτη αγωνιστική της League Phase του... στην δεύτερη αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης εκεί όπου η Κηφισιά θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό όπως όλα δείχνονται στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο γήπεδο του Παναθηναϊκού που καλώς έχονται των πραγμάτων και μάλιστα αν διεξαχθεί ο αγώνας του κυπέλου θα έχουμε δύο τελευταίους αγώνες για τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης. Καθώς θυμίζουμε ότι από την νέα χρονιά θα αγωνίζεται το τριφύλι στο γήπεδο του Βοτανικού και δεν θα υπάρχει πλέον το Απόστολος Νικολαίδης που μπορούμε να πούμε για όσους έχουμε μεγαλώσει στην Αθήνα και όσο μάλλον στο κέντρο ότι κακά τα ψέματα όπως και κάθε γήπεδο αλλά το εν λόγω γήπεδο είναι στολίδι, είναι ιστορικό, είναι ένα ιστορικό γήπεδο όπου είναι ουσιαστικά όλη η ιστορία του Παναθηναϊκού και δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει. Με τον Παναθηναϊκό να ζει μεγάλες νίκες στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, σε πρωτάθλημα, Champions League, Europa League, κύπελο UEFA και πάρα πολλές μεγάλες στιγμές που δεν νομίζω ότι μπορεί να χωρέσουν όλες σε μια περιγραφή. Και έχουμε σέντρα με την Κηφισιά να είναι στην επίθεση, με τον Ζέρσον να δίνει πίσω τώρα στον Μαντσό. Μαντσό δίνει στον Ούγκο Σόουζα. Ούγκο Σόουζα κάνει το πρώτο λάθος, ωστόσο ο Ραμίρες προλαβαίνει χαλαρά. Πήγε να κάνει το λάθος εκεί πέρα, καθώς ο Ραμίρες διαπαμακρυνθεί από την εστία του. Παραλίγο να έχουμε αυτό το κόλλο, ωστόσο δεν υπήρχε κανένα θέμα, καθώς ο Ραμίρες πρόλαβε την μπάλα, καθώς πήγαινε προς τα δίχτυα και την έδωσε ξανά με πάσα από τα δεξιά προς τον Σόουζα. Έχουμε τώρα διακοπή στον αγώνα καθώς υπάρχει παίκτης του Παναθηναϊκού κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Αν μπορώ να δω καλά γιατί δεν έχω καλή οπτική γωνία, είναι ο Σαντίνο Αντίνο ο οποίος είναι αυτός που βρίσκεται κάτω στο αναγωνιστικό χώρο από τα αριστερά.
1: Ναι, ο Αντίνο είναι. Εντάξει, δεν έχει κάτι. Εντάξει, τύπησε η μπάλα στο πρόσωπό του σε ένα μαρκάρισμα του παίκτη της Κηφισιάς, το πόδι ψηλά, τον βρήκε λιγάκι, εντάξει όλα καλά. Συνεχίζεις Νικόλα.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι, έχουμε πλάγιο για την Κηφισιά από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα των Βορείων Προαστίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μάλλον η λογική λέει ότι θα κάνουν fair play και θα κάνουν fair play. Θα δώσουν την μπάλα πίσω στον Νιάκη Πένια για να δώσει αυτός συνέχεια στον αγώνα. Την ώρα που έχουμε συμπληρώσει 1,5 λεπτό Παναθηναϊκός και Κηφισιάς στο 0-0 δεν έχει γίνει κάποια φάση. Πήγε να γίνει το πρώτο λάθος από τον Ούγκο Σόουζα, ωστόσο τέλος καλό, όλα καλά για τους φιλοξενούμενους. Την ώρα που πάνε να φύγει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Ωστόσο παρόλα αυτά έχουμε την Κηφισιά στην μπάλα με τον Ζέφαν Σόουζα ο οποίος έχει κατέβει και πάνε να δώσει από τα δεξιά στον Πόμπο. Πόμπο κρατάει πολύ ωραία. Περνάει ο Σαντάλ, περνάει έναν δύο, πατάει περιοχή, κάνει μια σύρτη πάσα, ωστόσο κόβεται από τον Καμαρά. Καμαρά, οι κόντρες και κερδίζει out ο Παναθηναϊκός. Έχουμε το πρώτο ελεύθερο για το τριφύλι, το οποίο θα το κάνω Φαντρόγκελεν. Μου δίνει τον Πένια. Πένια ο οποίος κάνει το κοντρόλ για να δώσει από τα δεξιά προς τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι ακόμα πιο δεξιά στον Ντάβιντ Καλάμπρια. Καλάμπρια. Πάρα πολύ ωραία στον Ταμπόρδα και πολύ ωραία που έρθει στον Ταμπόρδα για να δώσει τον Καλάμπρια. Καλάμπρια απλώς η κατέκριση στο τέτοιο για να σου δώσει στον Καμαρά. Στον Κάκουα, συγγνώμη. Ο Κάκουα δίνει τώρα από τα αριστερά. Το αριστερά είναι ο Κυριακόπουλος που έχει ανέβει. Κατεβαίνει και αυτός στο κέντρο. Ο Αντίνο ήταν, ο Κυριακόπουλος είναι πιο αριστερά ο Κυριακόπουλος. Ο Αντρόγκελεν. Τώρα θα πάει μπάλα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος δίνει στον Αντίνο. Αντίνο αριστερά κάνει μια σέντρα. Πάει γιατί ότι δεν βρίσκεται κανένας. Και απομακρύνει ο Αμάντα. Και απομακρύνει ο Αμάντα την μπάλα από την περιοχή της Κηφισιάς. Μόλις στο τρίτο λεπτό βρισκόμαστε. Αλλά δεν υπάρχει συνέχεια, δεν υπάρχει συνέχεια και άμα είχαμε γκολ κιόλας δεν θα υπήρχε συνέχεια καθώς ο Αντίνο βρισκόταν στο πίσω side. Και έχουμε τώρα τον Ζουλιμπουά. Θυμίζουμε ότι ξεκινάει ο Ζέρσον Σόουζα ως βασικός στα στόπερ. Καθώς ο Φανάιμα είναι τραυματίας, ο αμυντικός από το Κουρασάο, δύο παίκτες από το Κουρασάο έχει η Κηφισιά, τον Φανάιμα και τον Αντωνίσε, δύο παίκτες που μάλιστα είχαν συμμετοχή κιόλας και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που ήταν στις χώρες της Βορείου Αμερικής, στον Καναδά, στην Αμερική και το Μεξικό. Με το Κουρασάο να καταφέρει να φεύγει και με ένα βαθμό στις βαλίτσες του. Με τον Ισημερινό 0-0 την δεύτερη αγωνιστική, με τον Eloy Room να είναι ο MVP, την ώρα που ο Πόμπο κάνει μια βαθιά μπαγιά προς τα δεξιά να δώσει προς τον Ζέρσον, όπως επιτίθεται η Κηφισιά. Θα καταλήξει όμως η μπάλα πλάγιο out από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο να το κάνει. Κυριακόπουλος ο οποίος ψάχνει τις λύσεις και δίνει προς τον Ταμπόρδα, ο οποίος από τα δεξιά πήγε προς το κέντρο στην συγκεκριμένη φάση. Έτιαν Καμαρά, κάνει το λάθος, κλέβει να τον είσαι. Μία κόντρα, δεύτερη κόντρα, Ντεφράι, Φαντρόγκελ να απομακρύνουν και η μπάλα στην πόλη του Παναθηναϊκού. Μέχρι τώρα, καθώς ήταν ο Σαγκάλ, ο οποίος επίσης Σαγκάλ κατέβηκε, κάνει ένα σουτ. Το Ρουκουνάκης κάνει το σουτ. Έχουμε το πρώτο σουτ στον αγώνα, αλλά δεν απειλεί τον Νινιάκη Πένια, καθώς η μπάλα καταλήγει στην αγκαλιά της πάνω τερματοφύλακα. Και έχουμε τώρα τον Πένια. Πένια ο οποίος δίνει μπροστά στον Καμαρά. Καμαρά, το ένα από τα δύο αμυντικά χαφ το οποίο αγωνίζεται σήμερα. Καλάμπρια πήγε να κάνει την μπαγιά να δώσει μπροστά προς τον Τετέι, ο οποίος κατέβηκε. Ωστόσο θα κερδίσει πλάγι out από την κόντρα προς τον Αντωνίσε. Ντάβιντε Καλάμπρια κάνει το πλάγιο και δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ο οποίος κατέβει σε ρόλο δεξιούμπα και θα δώσει τον Ντεφράι. Ντεφράι ο οποίος είναι ένα βήμα με τον Πόμπο και θα κάνει μια βαθιά μπαγιά. Ο Ντεφράι δίνει στον Αντίνο, έχουμε διακοπή. Και αν μπορώ να δω καλά, η διακοπή γίνεται, ναι, η διακοπή γίνεται επειδή έχει κερδίσει φάουλο ο Ντεφράι από την κόντρα του Πόμπο σε αυτή την μονομαχία την οποία είχαν στην περιοχή, έξω από την περιοχή μάλλον, να το πω σωστά, αλλά πραξιά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι τη φετινή σεζόν ο Παναθηναϊκός έχει στο ρόστερ του έναν πρώην αρχηγό της Ίντερ και έναν πρώην αρχηγό της Μίλαν και μάλιστα είναι και στη βασική εντεκάδα. Μιλάω για τον Ντάβιντε Καλάμπρια που ήταν ο αρχηγός της Μίλαν όταν κατέληξε το πρωτάθλημα το 2022 και τον Ντεφράι που ήταν ένας εκ των αρχηγών της Ίντερ Μιλάνου. Είμαστε στο 7ο λεπτό και θέλει τη φυσιά τώρα στην επίθεση από τα αριστερά με τον Πόμπο. Πόμπο δίνει στον Αντωνίσε. Αντωνίσε πολύ ωραία κρατάει. Δίνει στον Αμπάντα, Αμπάντα στον Κουσουλό και τώρα Αμπάντα και τώρα Αντωνίσε. Αντωνίσε ξεφεύγει, πλησιάζει στην περιοχή, δίνει στον Πόμπο, Πόμπο θα κάνει μια σέντρα προς τα δεξιά για να βρει τον Μάνσο, ωστόσο δεν είναι κανένας, είναι μόνο πράσινες φανέλες. Με τον Κάγκο να δίνει στον Καμαρά. Καμαρά εναντίον του Ρουκουνάκη, δεν θα την πάρει, θα δώσει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα δώσει στον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν τώρα από τα αριστερά προς τα δεξιά στον Ντεφράι. Ντεφράσε τα πόρτα, τα πόρτα που έχει κατέβει και χάνει την μπάλα και πάει να φύγει επί της Κηφισιάς. Ωστόσο δεν προλαβαίνει εκεί πέρα ο Σαγκάλ, Βαντρόγκελεν απομακρύνει. Την ώρα που ξαναπαίρνει την μπάλα η Κηφισιά, έχει πολλές επαφές με την μπάλα η Κηφισιά με τον Αντωνίσα. Αντωνίσα πάει να περάσει έναν, ωστόσο δεν μπορεί να περάσει και δεύτερον. Καθώς η μπάλα τον τεράστιο στον Καμαρά, πλάγιο για την Κηφισιά στο 7ο λεπτό. Παναθηναϊκός Κηφισιά στο 0-0. Μπορούμε να πούμε ότι η Κηφισιά έχει σε αυτά τα λεπτά μια παραπάνω κατοχή. Όμπο κάνει πολύ ωραία πάσα στον Κουσουλό. Ο Κουσουλός κάνει ένα σουτ, το πρώτο του σουτ στο ελληνικό πρωτάθλημα, στέλνει την μπάλα out. Οπότε έχουμε ελεύθερο το οποίο θα το κάνει ο Ινιάκη Πένια. Να πούμε επίσης ότι ο Κουσούλος κάνει τον τεμπούτο του με την φανέλα της Κηφισιάς. Είναι μια μεταγραφή η οποία ακουγόταν και στην Κύπρο.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Ένα κοντράρι στον Ζόλι Μπουά και δεν δώσε τον Ροναντίνο και αποκρούει ο τερατοφύλακας από τον Ισημερινό και τον Ρίμοντο Καλάμπρια. Από τα δεξιά, Καλάμπρια, στον Κάγκουα. Κάγκουα κάνει μια σέντρα για με τον Τετέι. Κεφαλιά του Σόουζα απομακρύνει. Τέτοιο κεφαλιά από τον Ρουκουνάκη. Επίσης, με τον νεαρό Έλληνα αμυντικό μέσο να κερδίζει, να κερδίζει φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή της Κηφισιάς. Οπότε έχουμε κατοχή για, για την ομάδα των Βόρειων Προαστίων. Με το φάουλ να γίνεται από πίσω και να το κάνει ο Ζόλι Μπουά, ο Γάλλος στόπερ, ο οποίος θα δώσει από τα αριστερά στον Αμπάντα. Αμπάντα παίζει πολύ ωραία για τον Πόμπο. Πόμπο. Πόμπο δίνει την μπάλα στον Κουσουλό. Κουσουλός στον Αμπάντα και Αμπάντα θα κερδίσει πλάγιο από την κόντρα στον Ταμπόρδα. Αμπάντα ο οποίος ήρθε από τον Βόλο την προηγούμενη σεζόν, αγωνιζόταν στην ομάδα της Θεσσαλίας με την οποία κατέλαβε την 8η θέση στο πρωτάθλημα. Καθώς η ομάδα συμμετείχε στα play-off 5 έως 8 που θυμόμαστε ότι πέρσι δεν είχαν και κάποιο εν τέλει, δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα, δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον, καθώς όχι κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος και από το κύπελλο Ελλάδος οι κριτικοί προκρίθηκαν στο Europa League, με αποτέλεσμα να μείνουν άλλοι 4 αγώνες στα play-off των θέσεων 5-8 χωρίς κανένα ενδιαφέρον. Τώρα έχουμε τώρα τον Ζόλι Μπουά. Ζόλι Μπουά που δίνει πίσω στον Ραμίρες. Ο Ραμίρες από τα αριστερά που δέχτηκε την μπάλα θα δώσει την μπάλα προς τα δεξιά στον Σόουζα. Σόουζα ο οποίος κατεβάζει προς τον Μάνσο. Μάνσο περνάει την γραμμή της έντρας, πήγε να δώσει πάσα στον Ζέρσον. Σόουζα ωστόσο κόβεται τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού με τον Κυριακόπουλο. Θα δίνει στον Καμαρά. Καμαρά δίνει στον Πένια. Πένια ο οποίος θα γεμίσει, όχι δεν θα γεμίσει, θα δώσει το δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια περνάει τον Αντωνίσα και δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα βγάζει πολύ ωραία παγιά προς τον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία περνάει πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία τον Ζολικουά. Κερδίζει φάουλ ο επιθετικός από το 30 και παίζει πολύ και πάει να παίξει γρήγορα. Όχι, θα υπάρξει επανάληψη. Πήγε να παίξει γρήγορα ο Λιβάη Γκαρσία. Ωστόσο δεν έπαιξε, τον είδε διαιτητής και δεν είχε σφυρίξει. Οπότε έχουμε φάουλ από τα δεξιά που θα το εκτελέσει και ο Ταμπόρδα. Ο Βιθέντο Ταμπόρδα, μόνιμος εκτελεστής στις τελευταίες αγώνες για τον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα έχει δώσει και assist. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η assist η οποία είχε δώσει στον Δέσσερ στον αγώνα με την Χράτη Τράλλον στην Τσεχία. Και τώρα νομίζω ότι μπορεί να κάνει ο Αργεντίνος από τα δεξιά. Βισέντε Ταμπόρδα. Εκτέλει το φάουλ από τα δεξιά. Απομακρύνει ο Σόουζα, σου του Κάγκουα. Η κόντρα πάνω στον Αντωνίσε και η μπάλα απομακρύνεται προσωρινά. Τώρα θα απομακρυνθεί τελείως όμως από τον Σόουζα. Και πάει να φύγει στην επίθεση κρυσία με τον Πόμπο. Πόμπο στον Αντωνίσε. Αντωνίσε δίνει από τα δεξιά. Αν μπορεί να το καλά στον Σαγάλ. Σταγάλ θα πάει χιλιάνος περιοχή, κάνε ένα σου το ωραίο, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Ινιάκη Πένια από τα αριστερά. Πάτσε περιοχή, έκανε μια πολύ ωραία ενέργεια, έκανε ένα σου με το αριστερό, η μπάλα όμως κατέληξε πάνω από τα δοκάρια του Ινιάκη Πένια, του Ισπανού goalkeeper του Παναθηναϊκού, μεταγραφή από την Μπαρτσελώνα για 3 εκατομμύρια ευρώ θυμίζουμε. Ο Πένια δίνει από τα αριστερά στον Αντρόγκελ. Αντρόγκελ δίνει στον Ταμπόρδα στο κέντρο. Και κάνει πολύ ωραία πέφτει πέρυσι στον Αντίνο. Ο Αντίνο ο οποίος πάει να περάσει στο Ραμίρες και το χώρι τελείω με ο Ραμίρες. Το κόβει πανέμορφο ο Ραμίρες και στην Σάκλιν. Ωστόσο η φάση γίνεται ως μη γενόμενη καθώς ο διαιτητής σήκωσε offside. Να πούμε ότι τις αναμέτρησες είναι ο Μιχάλης ο Ματσούκας από την Εύβοια και απλά να πούμε τους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων. Από την του Παναθηναϊκού έχουμε Τσάβες, Κότσαρη, Κάτρι, Γιάνκουσιτς, Πάλμερ Μπράουν, Ουτούρι, Αζεντίνου Ναΐ, Ιμράν Λούζα, Φακούντο Πελίστρι, Γιώργο Κυριόπουλο, Παναγιώτη Μπινιάρη και Έλμιν Ράστοντερ. Την θα πάω να φύγει πια στην επίθεση από την, από την εκτέλεση στο site. Αντωνίτσε κάνει το κοντρόλ, σουτάρει, νέο σουτ για την Κηφισιά. Και έχουμε νέα κατοχή για τον Παναθηναϊκό καθώς η μπάλα κατάρρευσε στην αγκαλιά του 9-5. Κυριακόπουλος παίζει πολύ ωραία στον Κάγκουα. Κάγκουα, το αριστερά τώρα στον Αντίνο. Δεν έχει περάσει η μπάλα στην τσέντρα ωστόσο αυτή την ώρα. Οπότε πάμε να πούμε λίγο τους αναπνευματικούς και της Κηφισιάς. Για την Κηφισιά έχουμε τους Αναγνωστόπουλο, Αποστολάκη, Ντελούις, Ζωηρανλή, Μπένι, Θεοδωρίδη, Μπουλά, Γιατζέ, Πατήρα, Καλοσκάμι, τον αδερφό του Δημήτρη Καλοσκάμι που αγωνίζεται στην ΑΕΚ, τον Νεκτάριο Καλοσκάμι, τον Κωνσταντίνο Πολυκράτη και τον Απόστολο Χριστόπουλο. Αυτές είναι αλλαγές της Κηφισιάς. Την ώρα που η μπάλα βρίσκεται στα στόπερ και συγκεκριμένα στον Ντεφράι, Ντεφράι δίνει πίσω στη μεγάλη περιοχή του Πένια, ο Πένια ο οποίος απομακρύνει και δίνει την μπάλα προς τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ο οποίος έχει ανέβει σε ρόλο wing back και δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα ο οποίος ψάχνει να βρει τον ταμπόρδα. Η μπάλα κοντράρει πάνω στον διαιτητή και θα έχουμε επαναφορά στην κατοχή των παικτών του Παναθηναϊκού. Καθώς η μπάλα κοντράρει πάνω στον διαιτητή, άθελά του συμβαίνει και αυτό στο ποδόσφαιρο.
1: Νικόλα, να σου πω το παιχνιδιά και του Champions League παραμένουν στο 87 βρισκόμαστε. 87-88, Αϊτχόφε Σαχτάρ 1-1, Φεντένε Μπαχτσέ Ρώμα 1-1 και η Ρώμα και η Φέα Σαχτάρ είναι αντίπαλοι της ΑΕΚ στο League Face του Champions League. Συνεχίζει, Νικόλα.
0: Συνεχίζω, εντάξει, τώρα δεν έχουμε προς το παρόν κάποια, δεν έχουμε προς το παρόν κάποια φάση, δηλαδή δεν έχουμε δράσει, οπότε απλά θα σου απαντήσω ότι είχα δει ένα post στο Facebook σε σχέση με τα παιδιά παιδιά του Champions League που γράφει ένας άντε να πεις ότι δεν είναι παιχνίδια γύρω παλί τα αυτά, που γίνονται πέμπτες, έτσι. Την ώρα που υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον κόσμο, καθώς υπάρχει επαναφορά όχι από την πλευρά του Παναθηναϊκού, από την πλευρά της Κηφισιάς. Οπότε έχουμε κατοχή για την ομάδα των Βορείων Προαστίων και για τον Παναθηναϊκό και δεν είχαμε διαμαρτυρίες από τον κόσμο, καθώς η μπάλα από παίκτη του Παναθηναϊκού κοντρά πάνω στον διαιτητή. Την ώρα που αναφύγει στην επίθεση ο Κάγκουα. Κάγκουα έχει πάρα πολύ ωραία. Κανένα σου και έχουμε μεγάλη ευκαιρία χαμένη από τον King σε Κάγκουα. Τον μέσα από την Ζάμπια, την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού στον αγώνα. Την πρώτη ατομική, καθώς θυμίζουμε ότι είχαμε και τριπλή μεγάλη ευκαιρία προηγουμένως. Με τα δύο σου του Αντένα και το ένα σου του Λιβάη Γκαρτέα, όπου τα παίξουσε ο Μόζες Ραμίρες. Στο 15ο λεπτό βρισκόμαστε. Παναθηναϊκός Κηφισιά στο 0-0. Γιατί τώρα μια σέντρα από τον Αμπάνιντα από τα δεξιά. Εκεί βρίσκεται μόνο ο Πένια, ο οποίος έχει βγει εκτός μεγάλης περιοχής. Κάνει μια βαθιά βαγιά προς τα ταμπόρδα. Ταμπόρδα ο οποίος περνάει πολύ ωραία. Την πάρει ο Ρίσον Λεβέ Γκαρσία. Λεβέ Γκαρσία πάει να φύγει. Πήγε να παίξει προς τον Ντετέι. Βάζει όμως εκεί την κόντρα ο Ζον Λιμπουά. Μια κόντρα που την πανηγυρίζει σαν γκολ. Και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Ραμίρες. Πήγε να βγάλει νέα επίθεση ο Παναθηναϊκός. Με την πάρα καταλήγει στον πόμπο. Κόβεται όμως τώρα από όλα. Τα πόρα δεν είναι στον Κίνγκ Σκάγκουα. Κάγκουα. Πάει να φύγει από τα αριστερά τώρα Κυριακόπουλος και φεύγει ο Κυριακόπουλος. Και εγώ βλέπω σήκω κάτω τον Αντίνο. Θα δω στον Αντίνο. Αντίνο κρατάει και δίνει πίσω στον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν στον Αντίνο. Αντίνο ο οποίος γυρνάει την μπάλα πίσω εκεί που βρίσκεται ο Πένια. Έχει βγει από την. Έχει φτάσει κοντά στη σέντρα ο Ισπανός τερματοφύλακας και δίνει στον Τεφράι. Τεφράι που βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Και φτάνει η λύση τώρα. Και θα δώσει από τα αριστερά στους πατριώτες τον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν κρατάει. Φαντρόγκελεν ξανά στον Τεφράι. Από τα δεξιά αυτή τη φορά πάλι. Τα δεξιά Τεφράι κρατάει. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη και θα δώσει στον Κάγκουα. Κάγκουα ο οποίος ήταν στη σέντρα και θα δώσει ξανά πίσω στον Τεφράι. Ο αργός του Παναθηναϊκού τώρα δίνει στον Καμαρά. Καμαρά ο οποίος σε ρόλο δεξιού μπακ. Έχει πάρει την μπάλα και την κατεβάζει και δίνει στον Καλάβρια. Καλάβρια που είναι σε κανονική θέση. Κάνει μια σέντρα. Απομακρύνει όμως ο Μασό. Πάει για το σούτο Κάγκουα που πήρε το rebound, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Καθώς έχουμε νέα κόντρα από τον Ζέρσον Σόουζα που κατέβει για να βοηθήσει. Κυριακόπουλος από τα αριστερά κάνει μια σέντρα. Νέα απομάκρυνση από τους παίκτες της Κηφισιάς. Η οποία έχει μια πολύ αποτελεσματική άμυνα. Δηλαδή πέρα από το λάθος που πήγε να κάνει ο Μόζε, πήγε να γίνεται τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, Δεν έχει κάνει άλλο λάθος η Κηφισιά. Και εκεί πέρα που πήγε να γίνει το λάθος από το Μούζ Ραμίρες ήταν στη θέση offside, οπότε θα ήταν ως μη γενόμενη. Τετέι τώρα, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δίνει στον Αντίνο, Αντίνο πατάει, κόντες και έχουμε την μπάλα τώρα στην κατοχή του τερματοφύλακα από τον Ισημερινό. Την ώρα που έχουν σηκωθεί και κάποιοι παίκτες από πλευράς Παναθηναϊκού για να κάνουν προθέρμανση. Έχει σηκώσει 5 παίκτες ο Τζέικοπ Νίστρουπ για να τους έχει έτοιμους για τη συνέχεια της αναμέτρησης. Αντωνίσε δίνει την μπάλα πίσω στον Αμπάντα, Αμπάντα δίνει στον Ραμίρες. Ραμίρες που είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Θα δώσει τον Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκη τώρα δίνει στον Σόουζα. Στο δεξιά είναι ο Σόουζα και ακόμα πιο δεξιά ο Σόουζα στον Μανσό. Μανσό, πολύ ωραίο τα κουνάκια με το Ρουκουνάκη προς τον Ζέρσον Σόουζα, ωστόσο εκεί πέρα δεν είναι κανείς. Είναι μόνο ο Βάντρα και δεν κεφαλαιό και δεν δίνει πίσω στον Πένια. Πένια. Και δεν την μπάλα έχει βγει από την εστία του και θα δώσει τώρα από τα δεξιά στον Τεφράι. Ο Ολλανδός τώρα στον Ιταλό δεξιό πάνω στον Καλάμπρια. Στον Πένια. Και Πένια ψάχνει τη σίγουρη πάσα. Και να την ξαναβρει στον Τεφράι καθώς δεν υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι παίκτες, αν και κλείνει τους χώρους. Η ομάδα των Βορειών Προαστέρων με τον Πόμπο να έχει κλείσει χώρους. Η μπάλα ωστόσο πάει από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Ο Αντζίνα κάνει την προσπίση, πήγε να πάρει ο Τετέι. Τις κόμπρες πλάγιο για το τριφύλι. Στο 20, όχι στο 19ο λεπτό βρισκόμαστε. 18:33 λέει το ρολόι του γηπέδου. Παναθηναϊκός Κηφισιά στο 0-0 και πλάγιο για την Κηφισιά έπειτα από κόντρες. Και μετά τον Τεφράι, Τεφράι που δίνει πίσω στον Πένια, Πένια ο οποίος κρατάει και δίνει στον Καλάμπρια, Καλάμπρια. Θα βγάλει πολύ ωραία στον Κάγκουα, Κάγκουα ο οποίος πηγαίνει από τη μια πλευρά στην άλλη, ο μέσος του Παναθηναϊκού, από τη Ζάμπια, μεταγραφή από την Χάπουελ Μπερσεβά, μια Χάπουελ Μπερσεβά που βρίσκεται κοντά στην είσοδό της, στη League Face του Champions League, που αποκλείστηκε από την
1: Ισταμπούλ. Νικόλα, να σε ενημερώσω ότι το παιχνίδι Αϊτκόβε Σαχτάρ, αντίπαλος Σαχτάρ Τσάικ, έφερε ισοπαλία 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Στο 95 μπήκαμε, Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Συνεχίζεις.
0: Από τα δεξιά τώρα ο Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία κρατάει και δίνει πίσω στον Καλάμπρια. Καλάμπρια, τριγωνάκι με Καμαρά και Τεφράι από τα δεξιά. Τεφράι που βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου. Τεφράι που θα δώσει από τα αριστερά του στον Φαν Τρόγκελεν. Τα δύο στο είναι ακριβώς στη σέντρα. Και θα ανταλλάξουν ξανά πάσες. Τώρα ο Τεφράι θα δώσει τον Καμαρά. Καμαρά που είναι λίγο πιο μπροστά από την σέντρα, ωστόσο θα γυρίσει και αυτός πίσω. Να ελευθερωθεί να δώσει τον Φαν Τρόγκελεν. Φαν Τρόγκελεν ο οποίος μπορεί και να ανέβει και ανεβαίνει για να μπορέσει να δώσει τον Κάγκουα. Κάγκουα κρατάει. Φαν Τρόγκελεν. Φαν Τρόγκελεν κρατάει την μπάλα. Δίνει στον Τεφράι. Τεφράι στον Καλάμπρια. Καλάμπρια στον Καμαρά. Η μπάλα είναι στο κέντρο και ο Κυριακόπουλος στο αριστερά κάνει μια πάσα προς τον Τετέι. Μπαίνει προς τον Τετέι, παραπατήσει στην περιοχή. Κόβεται όμως από τους παίκτες της Κηφισιάς και απομακρύνεται. Και έχουμε τώρα τον Κυριακόπουλο που έχει την πάσα στον Αντίνο. Κυριακόπουλος από τα αριστερά κάνει μια σέντρα και η κεφαλιά του Ζόλιμπουα απομακρύνει την μπάλα από την κορυφή της Κηφισιάς. Και ο Τεφράι κάνει φάουλ προς τον και ο Τεφράι κάνει φάουλ προς τον Χόρχε Πόμπο, λένε οι διαιτητές. Και έχουμε κατοχή.
1: Νίκο, τελείωσε και το παιχνίδι στην Τουρκία και τα δύο μας τελικά, τα 8 παρατέταρτο, 1-1. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1, Αϊτχόβε Σαχτάρ 1-1. Σε λιγάκι, σε περίπου μισή ώρα, έχουμε σέντρα στα υπόλοιπα μάτς για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League. Νικόλα, συνεχίζεις.
0: Θα συνεχίσω σε λίγο καθώς έχουμε μια πολύ μικρή διακοπή. Καθώς έχω, αν μπορούμε να δούμε καλά, βοήθησε με και εσύ. Είναι ο Λιβάη Γκαρσία, αυτός ο οποίος βρίσκεται κάτω.
1: Ναι, ο Λιβάη Γκαρσία είναι. Ο Λιβάη Γκαρσία είναι.
0: Ο οποίος βρίσκεται κάτω στον αγωνιστικό χώρο και έχει πάθει κράμπα. Από ό,τι βλέπω, καθώς ήταν και. Φάνηκε σαν κράμπα, γιατί είδα και την διάταση που πήγε να κάνει ο Σόουζα προς τον Λιβάη Γκαρσία. Και τώρα μπαίνει και το ιατρικό team του Παναθηναϊκού για να δούνε τι έχει. Δεν φαίνεται όμως να έχει κάτι σοβαρό. Ευελπιστούμε να μην έχει κάτι σοβαρό. Φάνηκε για κράμπα. Ευελπιστούμε να είναι απλά μια κράμπα. Αυτό. Δεν θα συνεχίσω για να μην ματιάσω τίποτα. Με την...
1: Πάντως στο replay που είδαμε, Νίκο, φάνηκε ότι πατάει, σηκώνεται στον αέρα και πατάει λίγο άσχημα το πόδι του και έπιανε ψηλά τον προσαγωγό του. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό. Πάντως αυτό έδειξε η πρώτη εικόνα στο replay που είδαμε.
0: Καλά κάνεις και το λες, Βασίλη, δεν έχω και την καλύτερη οπτική. Και Λοιπόν, Λιβάη Γκαρσία μάλλον θα βγει για ένα λεπτό από τον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι, είναι νέοι κανονισμοί αυτοί.
0: Με τους νέους κανονισμούς.
1: Ναι, ναι, φαίνεται ότι δεν έχει τίποτα να τον βλέπουμε.
0: Δεν έχει τίποτα. Ναι, ναι. Ευτυχώς που δεν έχει τίποτα.
1: Το ίδιο κάνει και ο τερματοφύλακας ο Ραμίρες τώρα, του δένουν το πόδι ψηλά. Εκεί από την Κηφισιά, το ιατρικό τμήμα της Κηφισιάς. Και νομίζω ότι και αυτός δεν έχει θέμα να συνεχίσει το παιχνίδι κανονικά. Συνεχίζεται κανονικά και συνεχίζει το λόγο.
0: Λοιπόν, για ένα λεπτό μέχρι το 24 λεπτό ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Με την μπάλα τώρα από τα δεξιά να γίνεται μια σέντρα από τον Μανσό και έχουμε το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση για την Κηφισιά. Είναι το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης στο 23. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα των Βορείων Προαστίων, από τα αριστερά όπως αμήνεται ο Παναθηναϊκός. Με το κόρνερ να δεξιωθεί ο Αντωνίτε, καθώς βλέπω στον ορίζοντα τον αριθμό 7 να πηγαίνει να εκτελέσει το κόρνερ. Έχει κοντά του και τον Πόμπο, νομίζω έχει κοντά του, μπορεί να το καλά, να έχει τον Πόμπο κοντά του. Και ο Μαντσό είναι ο μόνος παίκτης Κηφισιάς που μείνει πίσω. Γίνει το κόρνερ από τα δεξιά και απομακρύνει ο Τετέι με κεφαλιά, ο οποίος έχει μπει στην μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού για να απομακρύνει. Και τώρα φεύγει ο Σαντίνο Αντίνο, ένας εναντίον τριών. Τώρα έχει γίνει ένα τριών εναντίον πέντε. Κάκου από πολύ ωραία τρίπλα. Αποφεύγει τον Ρουκουνάκη. Καλάμπρια, κάνει την προσπίση, κάνει και ένα σουτ. Η μπάλα όμως πάνω από τα δοκάρια του Ραμίρες, κάνει ένα σουτ πολύ καλό με το αριστερό πόδι. Ωστόσο η μπάλα καταλήγει out. 24 λεπτό Παναθηναϊκός και Κηφισιά 0-0 εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο που αγωνίζεται φέτος ο Παναθηναϊκός στην τελευταία του σεζόν μακριά από το γήπεδο του Βοτανικού. Και τώρα έχουμε την Κηφισιά η οποία κάνει το out, την μπάλα πήρε Αντωνίση, ωστόσο Αντωνίση κόπηκε από τον Καλάμπρια. Καλάμπρια ο οποίος έδωσε πίσω στον Τεφράη, Τεφράη από τα δεξιά προς τα αριστερά, δίνει στον Φαντρόγκελε. Φαντρόγκελε εδώ στον πατήρα του Τεφράη, θα δώσει τον Καμαρά. Καμαρά, όχι στον Κάγκουα. Κάγκουα δίνει τώρα στον Τεφράη. Τεφράη κρατάει. Τεφράη δίνει ξανά στον Φαντρόγκελε. Φαντρόγκελε τώρα φεύγει προς τα αριστερά και μπορεί ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος θα ψάξει να βρει τον Ταπόρτα, τα οποία έχει πάει μια πλευρά στην άλλη. Τώρα από τα αριστερά και κάνει μια σέντρα. Εκεί που είναι ο Λιβάη Γκαρσία και μπαίνει το Καλάβρια στη μεγάλη περιοχή. Ωστόσο θα απομακρύνει σε κόρνερ ο Αντωνίσε, το αριστερό εξτρέμ της Κηφισιάς, ο οποίος κατέβηκε για να βοηθήσει στην άμυνα των μπλε. Και έχουμε κόρνερ. Κόρνερ από τα δεξιά με τον Ταμπόρδα να πάει να το κάνει, ο οποίος χειροκροτείται από τους φίλους που βρέθηκαν στο Ολυμπιακό στάδιο. Ξαναλέω, έχει και πολλά νεαρά παιδιά. Ο καλύτερος τρόπος για να ολοκληρωθούν οι διακοπές αυτών των παιδιών, καθώς αύριο αρχίζουν τα σχολεία. Γίνεται η σέντρα του Ταμπόρδα, η κεφαλιά του Κάγκουα στην αγκαλιά του Μόζης Ραμίρες. Δεν απειλήθηκε ο τερατοφύλακας από τον Ισημερινό, ο οποίος θα δώσει από τα αριστερά προς τον Αντωνίσε. Αντωνίσε, έδωσε πολύ ωραία την μπάλα στο κέντρο. Κάνει την προσπίση εναντίον του Κάγκουα. Και κερδίζει την πρώτη μάχη, τη δεύτερη όμως ο μέσα από τη Ζάπη ακόμη. Για να δώσει την μπάλα στον Τεφράι, Τεφράι στον Φαντρόγκελε. Φαντρόγκελε στον Κυριακόπουλο, Κυριακόπουλο ξανά στον Φαντρόγκελε από τα αριστερά προς τα δεξιά και τα δεξιά προς τα αριστερά. Η μπάλα και τώρα από τα αριστερά προς τα δεξιά. Φαντρόγκελε κρατάει. Φαντρόγκελε δίνει στον Τεφράι. Τεφράι τώρα ξανά στον Φαντρόγκελε. Φαντρόγκελε ο οποίος ανεβαίνει. Και θα δώσει τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος όπου δεν έχει λύση και θα δώσει πίσω στο Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν κρατάει. Απ' τον ένα λόγο στο περιμπάλα στον άλλο αλλά και δίνει στον Τεφράι. Τεφράι δίνει στον Καμαρά που παίζει πολύ ωραίο τρίγωνο. Και ο Καμαρά θα δώσει στον Ταμπόρδα που πήγε να δώσει ο Βίθεν Ταμπόρδα στον Κάγκουα. Ωστόσο η μπάλα κατέληξε πλάγιο. Η πάσα του Ταμπόρδα δεν ήταν καλή. Όχι από την άποψη της πάσας, από την άποψη της δύναμης. Και τώρα πάντα στο πλάγιο στον Ρουκουνάκη. Ο Ρουκουνάκης παίζει τρίγωνο με τον Πόμπο. Πόμπο που κάνει πολύ ατομική ενέργεια. Φεύγει. Έκτος περιοχής πήγε να περάσει τον Τεφράι. Κόβεται όμως. Κόβεται από τον Τεφράι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και τώρα δεν έχει Καμαρά. Καμαρά τώρα δίνει από τα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ανεβαίνει την γραμμή της σέντρας και φεύγει. Ψάνει λύσεις. Κάνει μια σέντρα προς τα δεξιά για να βρει τον Λιβάη Γκαρσία. Βρίσκει τον Τετέι. Αντίνο Κυριακόπουλος που έχει πατήσει μεγάλη περιοχή και η κεφαλιά από τον Μανσό. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό αυτή τη φορά από τα αριστερά. Να πούμε ότι υπάρχει μια ισορροπία. Εντάξει, δεν μπορούμε να το πούμε ακριβώς, γιατί στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός έχει βγει αρκετές φορές στην επίθεση και μάλιστα έχει κερδίσει και κόρνερ συνεχόμενα. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε ένα διάστημα πριν το 20 όπου η Κηφισιά είχε κάνει και τις φάσεις της. Και τώρα έχουμε ξανά τον Ταμπόρδα στο κόρνερ. Είπαμε, μόνιμος εκτελεστής ο Αργεντινός. Ταμπόρδα ο οποίος έχει ετοιμαστεί με τον κύριο Μαζούκα κάτι να λέει προς τον Ραμίρες και στους παίκτες που βρίσκονται κοντά στο Ραμίρες. Ο Ραμίρες πρώτα τον για να απομακρυνθεί και τον Καντίνο. Και τον Καντίνο είναι κοντά στον Ραμίρες και τους μαρκάρει ο Σαγάλ. Γίνεται η σέντρα. Η κεφαλιά του Χιλιανού απομακρύνει τον κίνδυνο για τους Κηφισιώτες. Την μπάλα πηγαίνει στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους η μπάλα, κόντρες και εν τέλει η μπάλα απομακρύνεται από την περιοχή της Κηφισιάς. Η μία κόντρα μετά την άλλη. Με την μπάλα πηγαίνει στο Πόμπο, Πόμπο πηγαίνει να κάνει μια σέντρα, ο Κάγκουα κόβει. Κάγκουα δίνει στο Βαντρόγκελεν, Βαντρόγκελεν στο Κάγκουα. Κάγκουα. Θα δώσει τον Τετέι, Τετέι πατάει περιοχή και πήγε να κάνει την πάσα και κόφτηκε ακόμα μια φορά από τον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά, ένας πολύ καλός παίκτης, πολύ καλός στόπερ. Ο Γάλλος. Και μέχρι στιγμής έκανε καλό δείγμα με τον Σόουζα. Θυμίζουμε ότι η Κηφισιά στο πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει με την ισοπαλία εναντίον της ΑΕΚ στην Λεωφόρο με τον γκολ του Μπένι στην τελευταία φάση του αγώνα. Στην δεύτερη αγωνιστική η τίτια από τον Όφη, στην τρίτη αγωνιστική στα χαρτιά, το ίδιο παιχνίδι της Κηφισιάς στην φετινή σεζόν, 2-0 στο Παγκρίθιο. Αλλά αν κάποιος δει τα στατιστικά και τις ευκαιρίες του αγώνα θα δει ότι η Κηφισιά είχε 3 δοκάρια στην αναμέτρηση. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο άξιζε κάτι καλύτερο. Και γενικά ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει δείξει ότι είναι πολύ καλός προπονητής. Και δεν έχει πολλά χρόνια εμπειρίας, έτσι. Θυμίζουμε ότι πρώτη σεζόν ήταν τη σεζόν 2024-25, όταν και ανέβασε την Κηφισιά κατηγορία. Έμεινε και την επόμενη σεζόν, την κράτησε κατηγορία και από τον αγώνα με τον Ατρόμητο για τα play-out, για την 8η αγωνιστική των play-out της Στοίχημαν Super League, ήταν σε έναν βαθμό γνωστό ότι θα έμενε ο Λέτος στον πάγκο. Καθώς υπήρχε και η φήμη ότι μπορεί να μην συνέχιζε, εν τέλει συνεχίζει κανονικά ο Αργεντινός. Κόψα του Παναθηναϊκού, το θυμόμαστε από το πέρασμά του στο τριφύλι και από τις δύο θητείες. Αλλά νομίζω από την πρώτη λίγο καλύτερα, καθώς ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές στο double που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός το 2010, στο τελευταίο double και το τελευταίο πρωτάθλημα που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός. Την ώρα που ο Καλάμπρια έχει πέρασει με τις έντρες, παραφύγει στην επίθεση και κόβεται πάρα από τον Ρουκουνάκη και ο Καλάμπρια κάνει φάουλ. Αυτό λέει ο Μιχάλης Βατσούκας, ο διαιτητής της αναμέτρησης από την ΕΠΣ. Βίας να τους βοηθήσω να είναι ο Γιώργος Στεφανής από την Καρδίτσα, ο Κωνσταντίνος ο Ματσάς από το Ηράκλειο, τέταρτος διαιτητής είναι ο Κωνσταντίνος ο Τσετσίλας από τα Γρεβενά και στο ΒΑΡ είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος από την Μακεδονία και ο Αλέξανδρος ο Μέγας από την Πιερία. Την ώρα που έχουμε πόμπα τον Ίσα και απάντα να παίζει ένα τριγωνάκι για να μπορέσει η Κηφισιά να βγάλει επίθεση. Την ώρα που η μπάλα απομακρύνεται, πλάγιο για τους Κηφισιώτες με τον Αμπάντα. Αμπάντα, ο οποίος σαν να βρει ελεύθερο παίκτη, βρίσκοντας τον Κουσουλό. Στον Κούσουλο. Κούσουλος δίνει στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά στον Κούσουλο. Κούσουλος είναι μπροστά του και ο Ρουκουνάκης. Ο Κύπρος αμυντικός μέσος και τώρα από τα αριστερά στον Αμπάντα. Αμπάντα στο Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκη πάει να παίξει πολύ ωραία για τον Αντωνίσε. Εκεί όμως είναι ο Ντεφράι, ο οποίος θα δώσει πάσα στον Πένια και έχουμε επίθεση του Παναθηναϊκού να ξεκινάει από την αρχή. Μετά δύο στόπερ να δαλάζουν πάσες στον Αντρόγγελεν και Ντεφράι. Ντεφράι και θα Αντρόγγελεν. Αντρόγγελεν θα καταλήξει ξανά η μπάλα. Και ξαναδίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι, ο οποίος βλέπει το γήπεδο, ψάχνει να βρει λύση, ωστόσο θα ξαναδώσει στον Φαντρόγκελεν. Είπαμε ping-pong με πάσες ανάμεσα στους δύο Ολλανδούς συμπατριώτες στόπερ με δύο τελείως διαφορετικές πορείες στην καριέρα τους, αλλά η ζωή τους έφερε να είναι μαζί συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό. Ο Κυριακόπουλος κόντρες Αντίνο από τα αριστερά πάει να φύγει, δεν κάνει καλό κοντρόλ όμως ο Αργεντινός. Και έχουμε τον Ούγκο Σούζα όπου πήγε να απομακρύνει τα πόρδα, ο οποίος από τα δεξιά δεν παίζει μόνο δεξιά, να είμαστε ειλικρινείς. Βρίσκεται παντού στο γήπεδο ο Αργεντινός, οπότε είναι περιττό να πούμε ότι είναι απλά εξτρέμ. Εξτρέμ μπορούμε να πούμε ότι είναι στα χαρτιά. Σημαντικότητα δεν είναι εξτρέμ. Και πάνε να φύγει τώρα και φυσικά στην επίθεση. Από το εξτρέμ το πόμπο, πόμπο πρέπει να παίξει πάνω στο Σαγάλ. Εκεί όμως απομακρύνεται. Απομακρύνεται η μπάλα από τον Ντεφράι. Και έχουμε από τα δεξιά τώρα. Νέο πλάγιο για την Κηφισιά. Την ώρα που είμαστε στο 34ο λεπτό, το Παναθηναϊκός Κηφισιά στο 0-0. Την ώρα που έχουμε τον Ρουκουνάκη, αν μπορώ να το καλά. Ο Ρουκουνάκης είναι ο οποίος θα κάνει το πλάγιο. Όχι, είναι ο Μαντσό. Ο Ρουκουνάκης ήταν πιο κάτω, ήταν κοντά του. Η μία κοντά μετά την άλλη, μπαλά απομακρύνεται προς το κέντρο του γηπέδου. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζουν οι πράσινοι. Και το κέρδισε ο Κάγκουα. Αν μπορώ να το καλά. Την ώρα που μπορείτε να ακούσετε και εσείς τους φίλους του Παναθηναϊκού να δίνουν και αυτοί το παρόν τους, να στηρίζουν και αυτή την ομάδα τους στην προσπάθεια που κάνει την φετινή σεζόν, που μπορώ να πω γενικά ότι ο Παναθηναϊκός δεν έκανε και την καλύτερη αρχή στην φετινή σεζόν με τα προκριματικά του Conference League, καθώς είχε τρεις δύσκολες προκρίσεις. Όλη η σημασία όμως είναι ότι προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο Conference League στις 15 Οκτωβρίου με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, και θα τις ολοκληρώσει στις 19 Δεκεμβρίου πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου θα φιλοξενήσει την Brighton του Μπάμπη Κοστούλα και του Γιώργου Τζίμα. Την ώρα που έχουμε τον Φροντρόγκελεν, ο οποίος από το κέντρο θα στείλει την μπάλα στον Κυριακόπουλο, ο οποίος θα δώσει τον Καμαρά. Και ο Κόπουλος έχει φύγει μπροστά, Καμαρά όμως παραμένει στο κέντρο. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Γάλλος μέσος και θα παίξει γρήγορα. Παίξει γρήγορα εδώ στο Κάγκουα, Φαντρόγκελεν στον Τεφράι. Τα αριστερά προς τα δεξιά. Ακόμα πιο δεξιά τώρα στον Καλάμπριο, ο οποίος έχει ανέβει. Έχει περάσει το κέντρο του γηπέδου. Κάνει πολύ ωραία προθυμένη για τον Κάγκουα. Για τον Λιβάη Γκαρσία. Όπου κόβεται επίσης πάρα πολύ ωραία από τον Αμπάντα. Πάρα πολύ καλή άμυνα της Κηφισιάς σήμερα. Δεν έχει δώσει περιθώρια στον Παναθηναϊκό. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, η Κηφισιά θα διεκδικήσει το καλύτερο που μπορεί. Αλλά επειδή για όσους είχατε ακούσει και όσους θυμάστε, σε ένα μαγαζίνο το οποίο είχαμε κάνει στον Ιντερβέτ Ελλάδα Σπορτ 94,3, είχε μιλήσει σε συνέντευξή του ο καλεσμένος μας, ο Δημήτρης ο Θεοδωρίδης. Γίνεται η σέντρα τώρα από τα δεξιά, η μία κεφάλια μετά την άλλη. Η μπάλα απομακρύνεται από τον Ούγκο Σούζα. Όπως λέγαμε, είχε μιλήσει ο Δημήτρης ο Θεοδωρίδης, ο επιθετικός της Κηφισιάς, έπειτα από την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία, και είχε πει ότι ο Λέτο είχε φέρει στην ομάδα αυτό το την νοοτροπία του νικητή, το μέταλλο του νικητή. Κάτι το οποίο το έχει περάσει στην ομάδα και το έχει δείξει η ομάδα ότι έχει αυτό το μέταλλο. Την ώρα που τετέει, πατάει στη μεγάλη περιοχή. Απέναντι έχει τον Σόουζα, κάνει πάρα πολύ ωραίο κοντρόλ, κρατάει την μπάλα. Αντίστοιχα τώρα από τα αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ξανά στον Αντίνο. Αντίνο πάει να φύγει. Αντίνο περνάει 1-2, νέο κόρνερ. Από τα δεξιά ήταν το προηγούμενο κόρνερ, αυτή τη φορά στο 37ο λεπτό. Από τα αριστερά όπως αποκτήσει το Παναθηναϊκός. Ο οποίος παραμένει στο 0-0. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων, που θα είναι και μεγάλη, τρεις εβδομάδες θα είναι η διακοπή, θα έχει άλλους τρεις αγώνες με τον Πανετολικό την Κυριακή, την Τετάρτη με την Κηφισιά, όχι την Τρίτη με την Κηφισιά για το κύπελλο Ελλάδος στο Απόστολος Νικολαίδης. Και αν θυμάμαι καλά, θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του ο Παναθηναϊκός με την Καλαμάτα εκτός έδρας. Τώρα το γήπεδο το οποίο θα γίνουν οι αγώνες, ο αγώνας της Καλαμάτας με του Παναθηναϊκού θα δείξει. Μάλλον θα γίνει στο δημοτικό γήπεδο Νίκιας. Θα δείξει. Δεν ξέρουμε ακόμα. Την ώρα που γίνεται μια σέντρα από τα αριστερά για να πάει προς τον Ανδρέα Τετέι, με τον Ούγκο Σόουζα να απομακρυνεί.
3: Σούπερ Σπορ 104.
0: Αριστερά εκεί όπου είναι ο Αντίνο. Αντίνο πατάει περιοχή και ο Γιακόπουλος. Κάνει μια σέντρα, Τετέι πήγε την κεφαλιά, περνάει μπάλα από όλους. Δεν καταφέρνει ο Παναθηναϊκός να πετύχει. Αυτό που θέλει να πετύχει ακόμα μια ευκαιρία στον αγώνα, μια καλή ευκαιρία στον αγώνα, μια απειλητική ευκαιρία στην αναμέτρηση. Ωστόσο, ό,τι και να γινόταν, για ακόμα μια φορά η φάση θα ήταν ως μη γενόμενη, καθώς ο Κυριακόπουλος ήταν σε θέση offside. 38 λεπτό, Παναθηναϊκός Κηφισιά στο 0-0. Όσο περνάει ο χρόνος, Βασίλη και φίλοι ακροατές, μπορούμε να ακούσουμε και τις φωνές των φίλων του Παναθηναϊκού. Και τώρα η μπάλα είναι στον Κούσουλο. Ο Κούσουλος δίνει από τα αριστερά στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά στον Αμπάντα, πάντα στον Πόμπο. Πόμπο πήγε να κάνει μια πάσα, στο Λουκουνάκι κόβεται όμως. Κόβει όμως ο Πόμπο ξανά, κόβεται όμως ξανά από τον Καμαρά. Η μονομαχία Καμαρά Πόμπο καταλήγει σε φάουλ, το οποίο κερδίζει ο αμυντικός σαφ του Παναθηναϊκού. Την ώρα που υπάρχουν διαμαρτυρίες, καθώς κάτι πάει και λέει ο Σαγάλ πάνω στον Καμαρά, ωστόσο δεν θα υπάρξει κάποια ένταση. Και έχουμε τώρα το φάουλ να γίνεται γρήγορα με τον Πέγκα να δει στον Φαντόγκεν, αλλά Φαντόγκεν στον Ντεφράι. Ντεφράι μπορεί να δώσει στον Καλάμπρια που είναι από τα δεξιά. Και ο Καλάμπρια παίζει πολύ ωραία με τον Ταπόρτα. Ταπόρτα κάνει τη συρτή την πάσα. Βρίσκει τον Γκαρσία. Γκαρσία έστω και με κόντρα. Ξανά κόντρες όμως. Και η μπάλα για ακόμα μια φορά απομακρύνεται. Αυτή τη φορά απομακρύνεται από τον Αμπάντα. Στον Ντεφράι. Ντεφράι που δίνει στον Καμαρά. Καμαρά ο οποίος δίνει στον Καλάμπρια. Ξανά Καμαρά. Είναι στο Κάγκουα, στο κέντρο του γηπέδου. Από τα δεξιά τώρα, από τη δεξιά πλευρά. Ταπόρτα. Τα μπόρδα και η μπάλα ακριβώς στο κέντρο με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια. Ξανά ο Ντεφράι. Ντεφράι κόβεται πάρα πολύ ωραία από τον Ρουκουνάκι. Ωστόσο ο Ρουκουνάκι δεν μπορεί να κρατήσει την καταλήξη της μπάλας. Ωστόσο όμως ο Κόκουα. Και τώρα πάνε να φύγει στην επίθεση η Κηφισιά. Με τον Πόμπο. Πόμπο κάνει πολύ ωραία στην κρύβη να τον είσαι. Μία κόντρα, δεύτερη. Η μπάλα μακρύνεται προς τα δεξιά και που βρίσκεται τα μπόρδα. Τα μπόρδα παίρνει την κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά από τον Τετέι. Τετέι στο Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία από τα αριστερά δίνει τώρα πάσα στον Καλάμπρια. Καλάμπρια στο Κάγκουα. Κάγκουα ο οποίος ψάχνει τον Αντίνο. Αντίνο που φαινόταν κιόλας ότι δεν ήταν σε κανονική θέση και δεν ήταν και καλή σέντρα. Με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήγει στη μεγάλη περιοχή του Μόζης Ραμίρες, εκεί όπου ήταν ο μοναδικός παίκτης στην μεγάλη περιοχή. Οπότε δεν υπήρχε καμία απειλή. Απάντα τώρα, πάει να φύγει από τα αριστερά και δίνει στον Πόμπο. Πόμπο από το κέντρο του γηπέδου θα στείλει την μπάλα προς τα δεξιά προς τον Μανσό. Μανσό κρατάει, πολύ ωραίο Μανσό. Δίνει στον Κουσουλό. Κουσουλός που αλλάζει πολλές φορές πλευρές με το Ρουκουνάκι. Κουσουλός στον Πόμπο. Πόμπο κάνει μια βαθιά παγιά προς τον Μανσό. Μανσό κόβεται όμως. Κόβεται όμως από τον Αντίνο. Από τον Αντίνο κόβεται, ο οποίος έχει κατέβει για να βοηθήσει την άμυνα. Νέο κόψιμο από τον Ρουκουνάκη αυτή τη φορά με την μπάλα στην κατοχή της Κηφισιάς. Ο Έλληνας χαφ κρατάει στο κέντρο του γηπέδου και θα δώσει τον Ζουλιμουά. Ζουλιμουά στον Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκης κρατάει κέντρο του γηπέδου. Τώρα από τα αριστερά είναι. Ρουκουνάκη στον Ζουλιμουά. Ζουλιμουά στον Σόουζα. Μπροστά τους είναι και ο Κουσουλός. Θα επιλέξουν όμως να παίξουν πίσω στον Μόζης Ραμίρες. Ραμίρες, Ζουλιμουά. Ζουλιμουά από τα αριστερά ξανά στο Ραμίρες. Ραμίρες ο οποίος έχει βγει από την εστία του. Ζουλιμουά. Ξανά Ραμίρες. Και θα έχουμε λογικά μπροστινή πάσα στον Κουσουλό. Όχι. Παθιά παγιά προς τον Αντωνίς. Αντωνίς ο οποίος έχει συγκλίνει προς τον χώρο του κέντρου. Και κάνει παγιά προς τα δεξιά για να βρει τον Μανσό. Μανσό ο οποίος αλλάζει πολλές φορές ρόλους, καθώς έχει ανέβει ακόμα και στα extreme. Είναι σαν η Κλησία να χρησιμοποιεί πάρα πολύ και τα back της για επίθεση. Είναι σαν να παίζουν σαν wingbacks, από ό,τι μπορεί να παρατηρήσω από μια πρώτη εικόνα την οποία έχουμε στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα η μπάλα είναι σε πόδια παικτών του Παναθηναϊκού. Από το Φαντρόγκερεν πάει μπάλα στον Ντεφράι μέσω του Πένια. Όπου θα ξαναπάρει ο Ισπανός θεματοφύλακας τον Ολλανδό στόπερ. Τώρα από τα αριστερά η μπάλα στην Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ξανά στον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν τώρα είναι πιο δεξιά. Φαντρόγκελεν στο κέντρο του γηπέδου έχει ανέβει. Μπάλα περνάει τη σέντρα και δίνει στον Αντίνο. Στον Κυριακόπουλο και τώρα στον Αντίνο. Αντίνο τώρα στον Κάγκουα. Κάγκουα στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα βαθιά παγιά για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια που κρατάει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο από τα δεξιά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Καλάμπρια περνάει έναν, περνάει και δεύτερο. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα όμως. Και έχουμε απομάκρυνση του Σαγκάλ και κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά. 43ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός και η Φυσιά παραμένει στο 0-0. Με το σουτ του Κάγκουα που βγήκε έξω από την δεξιά, από τη δεξιό δοκάρι του Μόζες Ραμίρες, να είναι η πιο απαιτητική φάση του Τρυφυγιού στην αναμέτρηση. Την ώρα που έχουμε ξανά το Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ο οποίος θα κάνει όλα. Είναι πάνω κάτω στον αγωνιστικό χώρο, αριστερά, δεξιά. Εκτελεί τα φάουλ, εκτελεί τα κόρνερ. Και αυτό θα εκτελέσει. Με τον Καλάμπρια να μένει μόνο πίσω. Μόνο ο Καλάμπρια μένει πίσω από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν μπει στη μεγάλη περιοχή. Πλην του Ντεφράι. Ο οποίος Ντεφράι είναι εκτός περιοχής. Γίνεται η σέντρα. Απομακρύνεται η μπάλα από τον Ρουκουνάκη. Η σέντρα του Λαμπόρδα είχε γίνει, η πρώτη κεφαλιά δεν ήταν καλή. Με την δεύτερη να απομακρύνεται η μπάλα. Τώρα όμως ο Λιβάη Γκαρσία έχει την μπάλα. Στον Καμαρά, Καμαρά από το κέντρο δίνει προς αριστερά στον Λαμπόρδα. Τα μπόρδα στην πλευρά του κάνει μια σέντρα. Και έχουμε νέο κόρνερ. Καθώς πρόλαβε την εν λόγω φάση ο Ούγκο Σόουζα, ο αρχηγός Κυψιάς, και απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ. Πρόλαβε τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος βρέθηκε στην μεγάλη περιοχή, ώστε δεν κατάφερε να βρέθηκε σε επαφή με την μπάλα. Σε περίπου 15 δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε και τα 45 λεπτά. Οπότε Βασίλη, όταν άμα δεις τον χρόνο, θέλω να μου τον πεις. Και γίνεται μια σέντρα. Απευθείας θα μπορείς να το καλά.
1: Ναι, ακόμα δεν έχει βγάλει, Νικόλα μου. Δεν έχει βγάλει το χρόνο που θα το καθυστερήσει. Λογικά δεν θα είναι πολύ.
0: Τώρα βλέπω εγώ, καθώς θα δείξω.
1: Τρία λεπτά.
0: Αυτό που θέλω να μου πεις μόνο είναι όταν βγει ο χρόνος στην οθόνη που την έχεις μπροστά σου, να μου πεις σε ποιο, να μου πεις πού βρισκόμαστε.
1: Τώρα ξεκίνησαν τα πρώτα δευτερόλεπτα της παρατήρησης των καθυστερήσεων. Τώρα μόλις ξεκίνησαν.
0: Τέλεια, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα ο Καμαρά έχει την πάρα στον Παντρόγκελεν. Παντρόγκελεν ο οποίος έχει ανέβει και δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο κρατάει, δεν κρατάει. Δεν κάνει καλό κοντόλ ο Αργεντινός. Ο Αργεντινός ο οποίος δεν μπορούμε να πούμε ότι κάνει το καλύτερο του παιχνίδι. Σήμερα. Και το δείχνει, δηλαδή είναι κάποια κοντρόλ τα οποία δεν του βγαίνουν. Τα δεξιά με τον Μανσό. Μανσό, κάνει το πλάγιο στον Ζούλι Μουά. Η μπάλα πίσω στον Ραμίρες. Ραμίρες, βαθιά παγιά. Εκεί όπου είναι μόνο ο Φαντρόγκελος στο κέντρο του γηπέδου, Κυριακόπουλος θα κερδίσει το φάουλ από τα αριστερά. Και έχουμε τον κύριο Ματσούκα να πηγαίνει να δει πώς είναι ο Κυριακόπουλος, ο οποίος είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Θα έχουμε είσοδο ιατρικού team. Δεν νομίζω να έχουμε είσοδο ιατρικού team. Όχι, θα συνεχίσουμε κανονικά. Δεν υπάρχει κάτι σοβαρό. Ήταν εκεί πέρα στην σύγκρουση. Οπότε τέλος καλό, όλα καλά. Καμία ανησυχία, κανένας τραυματισμός. Συνεχίζουν κανονικά οι ποδοσφαιριστές. Και γίνεται το φάουλ. Η μπάλα καταλήγει στα δεξιά προς στον Αντίνο από τα δεξιά. Αντίνο, περνάει πάρα πολύ ωραία, πατάει περιοχή, κάνει μια σέντρα, πήγε για ασίστ εκεί, με την κεφαλιά του τα πόρτα. Ωστόσο έχουμε κόντρες αμυντικούς της Κηφισιάς και η μπάλα καταλήγει ξανά κόρνερ από τα δεξιά. Όπως αμήνεται η Κηφισιά από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Νομίζω το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό είναι η φράση που έχω πει περισσότερες φορές στο ημίχρονο. Δεν υπάρχει φράση που να έχω πει περισσότερο. Τα πόρτα χάνει την ευκαιρία, αλλά κάνει το κόρνερ. Πήγε για κεφαλιά, δεν υπάρχει κανένας όμως. Από μακρύνω να τον είσαι και έχουμε τώρα τον Καλάβρια έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κυριακόπουλος κάνει μια σέντρα, σε τι πάει για την κεφαλιά. Κάνει τον κοντρόλ με το στήθος όμως, αλλά δεν είναι το κατάλληλο κοντρόλ με το στήθος. Και έχουμε τον Μόζε Ραμίρες να πιάνει την μπάλα στην αγκαλιά του. Βασίλη, πόσο έχουμε συμπληρώσει?
1: Είμαστε στο τελευταίο μισό λεπτό των καθυστερήσεων. Στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα, 20 κάπου εκεί.
0: Ωραία. Ίσως έχουμε την τελευταία φάση στο πρώτο μήχρονο.
1: Ναι, λογικά, λογικά θα έχουμε την τελευταία φάση.
0: Να δίνει τον Πόμπο από το κέντρο του γηπέδου, ο οποίος κάνει προσμένη προς τον Ζαγάλ. Ζαγάλ πήγε να κάνει πολύ, πήγε να πάρει πολύ ωραία, ωστόσο κόβεται, αλλά η μπάλα πάει καταλήγει σε πέντε της Κυψιάς. Στον Αντωνίση. Αντωνίση, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ, καθώς ο διαιτητής φυρίζει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, Παναθηναϊκός και Φυσιά 0-0.
1: Ωραία.
0: Ένα παιχνίδι ισορροπημένο, με τον Παναθηναϊκό να έχει χάσει ευκαιρίες, αλλά για την Κυφσιά να έχει βγει στην επίθεση. Κανείς δεν το αναιρεί αυτό. Είχαν αρκετές προσπάθειες η Κυφσιά, αλλά έχουμε πει ότι η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο είναι μια πολύ
1: σκληροτράχηλη
0: ομάδα. Και δεν μπορεί να την χτυπήσει εύκολα.
1: Okay.
0: Και το δίνει και για δεύτερη και για δεύτερη σερή σεζόν. Δηλαδή, είδαμε και το παιδί με τον Όφη, είδαμε και το παιδί με την ΑΕΚ. Πόσο καλή ήταν η εικόνα της Κηφισιάς.
1: Ωραία, ωραία, Νικόλα μου, τα λέμε πάλι στο δεύτερο μήχρονο. Πάρε μια ανάσα, πιέσαι λίγο καφεδάκι.
0: Τώρα λαμβάνουμε μόνο το σκορ, Παναθηναϊκός Κηφισιά 0-0. Βασίλη, επιστρέφουμε στο Ήλιον.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Κηφισιά 0-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου το παιχνιδάκι. Εμείς θα πάμε στο, να πούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Μάλλον να πούμε τα τελικά αποτελέσματα πρώτα. Τελικά αποτελέσματα. Έχουμε το. Μισό λεπτάκι να το, να το δούμε. Να βρούμε εδώ πέρα. Κόμο Λειψία 0-0 στο τρίτο λεπτό. Λοιπόν, ποιο άλλο έχουμε? Μισό λεπτάκι να τα βρω, γιατί μου έχει σταματήσει εδώ πέρα. Ναι, Μάτσεστερ με την Σαμπάχ είναι 0-0. Και αυτό, παιδιά, είναι όλα στο, περίπου στο πέμπτο λεπτό. Τώρα ξεκίνησαν. Μπάγερ με την Μπόντο Γκλιμπτ είναι στο 0-0 και αυτό, και Σλάια Πράγας Λανς 0-0. Νωρίτερα είχαμε άλλα δύο παιχνίδια που τελείωσαν ισόπαλα με το ίδιο σκορ και τα δύο. Και οι δύο αντίπαλοι είναι, και οι δύο ομάδες είναι αντίπαλες της ΑΕΚ. Η μία είναι η Σαχτάρ που έφερε ισοπαλία μέσα στο γήπεδο της Αϊτχόφεν 1-1. Προηγήθηκε κιόλας η Σαχτάρ με τον Μεντόζα στο 45. Σοφαρίστηκε από τον Σερτζίνο στο 48. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι με τον Κριστάντε. Ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι Φενέρμπαχτσε με τον Άρτσι Μπράουν. Και έχασε, όχι μάλλον, ακυρώθηκε πέναλτι. Ναι, δεν έδωσε πέναλτι, το πήρε πίσω λόγω VAR για την Ρώμα. Άρα έχουμε δύο τελικά αποτελέσματα. Αϊτχόφεν Σαχτάρ 1-1. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διαλυματάκι να πάρουμε μια ανάσα και παρερχόμαστε, και εδώ θα είμαστε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-1. 211-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
9: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 15 λεπτά μετά τις 10. Σε λίγο θα κάνουμε σύνδεση πάλι με το Ολυμπιακό Στάδιο. Εκεί που γίνεται το παιχνίδι Παναθηναϊκός και Φυσιά, είναι το παιχνίδι που έχει αναβληθεί. Η θήτη αγωνιστική να ολοκληρωθούν όλες οι ομάδες.

Παίξει τρία παιχνίδια για να δούμε ολοκληρωμένη και τη βαθμολογία μετά από τρεις αγωνιστικές. Λοιπόν, να πούμε μερικά παιχνιδάκια που είναι σε εξέλιξη και με κάποια τελικά. Κάποιοι φίλοι ενδιαφέρεστε. Λοιπόν, έχουμε από νωρίς να πούμε τα παιχνίδια των Under 19 για το League Face, το Youth League. Μάλλον τον Youth League. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 2-4. Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-0. Σλάβια Πράγας Λανς 2-1. Κόμο Λιψία 1-1. Μάστερ United Σαμπάχ 5-0. Είχαμε το παιχνίδι της Τρίπολης με τον Άρη για το κύπελο 1-1. Στο 60 ο Μακέντα έβαλε το 1-0 για την Τρίπολη και στο Μωρόν στο 68 ισοφάρισε 1-1 για τον Άρη. Από και πέρα έχουμε παιχνίδι, ένα παιχνίδι κυπέλου για τη Δανία από τη Βλέπω. Σούτμπι Μίντιλαντ τελικό 0-7. Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1 είναι για το Champions League. Φενέρμπαχτσε Ρώμα επίσης 1-1. Πάμε Σουηδία, Βάμπερξ Μπόις Νόρκεπινγκ 0-2. Έστερσουντ Μπράγκε 1-1. Σούρσβαλ Έρεμπρο 0-3. Φάκελμπερκ Έστερ 2-1. Μιλάμε τελικά αποτελέσματα. Και ένα παιχνίδι κυπέλα από τη Σουηδία, η Χάνιγκε με την Τζου Γκάρντεν 1-7. Είπαμε Παναθηναϊκός και Φυσία 0-0 στο ημίχρονο. Ένα παιχνίδι από τη Β' κατηγορία της Γαλλίας, Κάνες Αμιάν 0-0 στο 31, Στίβεν Έις Λούτον 0-0. Και από εκεί πέρα στα παιχνίδια του Champions League δεν υπάρχει πουθενά γκολ. Έχουμε παίξει περίπου 15 λεπτά. Κόμο Λιψία, Manchester United Σαμπάχ, Μπάγκερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμπ και Σλάβια Πράγας Λανς είναι όλα στο 0-0. Ξεκίνησε πριν από λίγο ακόμα ένα μάτς, Εστρέλα Αμαδόρα Μπράγκα 0-0. Αυτό είναι στο δεύτερο λεπτό. Αργότερα έχουμε παιχνίδια από τη Β' κατηγορία της Βραζιλίας μετά τη 1:30 ώρα. Κόπα Λιμπερταδόρες κοντά στον Αμερικάνο, αλλά μιλάμε είναι αυτά αργά, είναι μετά τις 12, αύριο δηλαδή, στην ουσία. Για τηλεφωνάκι και αυτά θα βγάλουμε μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Όταν τελειώσει θα βγάλουμε και γραμμές στον αέρα, όπως κάνουμε πάντα.

Είχαμε και την πρώτη συνάντηση του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, του Ιμανόλ. Την πρώτη συνάντηση στο Ρέντι, εκεί μίλησε και ο Μαρινάκης, παρουσίασε τον νέο προπονητή και το νέο team που θα έχει δίπλα του. Προπονήθηκαν οι παίκτες σήμερα και αύριο, και το Σάββατο θα είναι στον Πάγκο στο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη με τον Όφι. Περνάνε και οι μέρες, μεταγραφές ακόμα δεν έχει κάνει. Ο ΠΑΟΚ πήρε παίκτη από την Al Shabab, δανεικό για ένα χρόνο μέχρι το καλοκαίρι. Και από εκεί πέρα ακόμα έχουν μείνει 5 μέρες μέχρι 15 του μήνα για μεταγραφές παιχτών. Όποια ομάδα θέλει κάποιο παίχτη μέχρι 15 του μήνα μπορεί να κάνει την πρότασή της. Αλλιώς θα περιμένει μετά, έχει λίγες μέρες ακόμα, τα παράθυρα ανοιχτά για τους παίχτες που είναι ελεύθεροι. Ανοίγει το σκόρ Κόμο, που είναι μια πολύ καλή ομάδα, σπουδαία ομάδα. 1-1, μάλλον 1-0 γκολ για την Κόμο. Με τον Μπατουρίνα, ο Μαρτίν Μπατουρίνα, στο 15ο λεπτό προηγούνται οι Ιταλοί. Έχασαν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο η Λειψία να ισοβαρεί στο μάτς.

Σε λίγο θα πάμε πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο για το δεύτερο ημίχρονο, εκεί που είναι ο Νίκος Κατσάτσος, να μας περιγράψει το παιχνίδι Παναθηναϊκός και Φυσιά. Είπαμε πρώτο ημίχρονο 0-0. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε, μάλλον καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου Δημήτρη μου.

0: Λοιπόν, πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο, όλα έτοιμα. Πριν πάμε να πω ότι δεν υπάρχει κάποιο γκολ άλλο, όλα 0-0. Μόνο η Κόμο έχει πετύχει γκολ με τον Μπατούρη μας στο 15ο λεπτό. Προηγείται 1-0 τη Λειψία. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο 0-0. Τα παιχνίδια, τα Manchester United Σαμπάχ, Μπάγκερ Μπόντο Γκλιμ και Σλάβια Πράγα με τη Λάνση είναι όλα στο 0-0. Γκολ για την Μπράγκα. Προηγείται νωρίς-νωρίς με την Εστρέλα Μαδόρα 0-1 για πρωτάθλημα Πορτογαλίας στο 7ο λεπτό. Πάμε στο ΟΑΚΑ. Νίκος Κατσάτσος. Νικόλα μου.
1: Βασίλη, λαμβάνεις?
0: Λαμβάνω κανονικά, φίλε, κανονικά.
1: Τέλεια, μια χαρά, μια χαρά. Απλά λίγο πιο δυνατά γιατί έχει και λίγο φασά.
0: Εντάξει, τώρα είναι τα ηχεία.
1: Τώρα σ' ακούω καλύτερα, Ήταν τα ηχεία, οπότε εντάξει. Τέλος, καλό, όλα καλά. Λοιπόν, επιστρέφαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός και Φυσιά είναι πάντα στο 0-0. Με τον Παναθηναϊκό στη σέντρα και τον Ταμπόρδα, ο οποίος είναι πίσω στον Πένια. Πένια κάνει μια βαθιά μπαγιά, η μπάλα πηγαίνει από τα αριστερά προς τον Καμαρά τώρα η μπάλα. Καμαρά, Κυριακόπουλος, δίνει πίσω στον Φαντρόγκελεν. Ωστόσο έχουμε κατοχή για την Κηφισιά, καθώς έχουμε φάουλ, το οποίο έχει κάνει ο Κυριακόπουλος προς τον Ζέρσον Σόουζα. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Ματσούκα. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Οι δύο ομάδες συνεχίζουν όσο έχουν. Για τον Παναθηναϊκό, Πένια, Ταλάμπια, Δεφράη, Φαντρόγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάγκουα, Αντίνο Ταμπόρδα, Τετέι, Γκαρσία. Ενώ για την Κηφισιά, Ραμίρες, Μανσό, Σόουζα, Ζουλιμπουά, Αμπάντα, Ρουκουνάκης, Πούσουλος, Ζέρσον Σόουζα, Πόμπο, Αντωνίσε και Σαγάλ. Τώρα πάμε να φύγει στην επίθεση και φυσικά με τον Ζέρσον Σόουζα από τα δεξιά. Κάνει πολύ ωραίο σπίση, είναι στο Πόμπο, Πόμπο από τα αριστερά. Του λέει να φτάνει και τον Σόουζα από τον Πένια. Αποκρούει ο Πένια ένα σούτ το οποίο εντάξει. Ήταν ένα δυνατό, ήταν ένα καλό σούτ, ωστόσο ο Πένια ήταν και στη σωστή θέση, οπότε κατάφερε να το αποκρούσει όρθια στο σουτ. Αλλά έχουμε στο 47ο λεπτό την πρώτη ευκαιρία για την Κηφισιά. Για την πρώτη ευκαιρία αυτού του δεύτερου ημιχρόνου. Τώρα συναντηρίζω ο Παναθηναϊκός τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος θα κερδίσει φάουλ. Δεν θα κερδίσει ο Κυριακόπουλος, θα κερδίσει ο Καμαρά. Κερδίσει ο Καμαρά. Και έχουμε κίτρινη κάρτα προς τον Μανσό. Την πρώτη κίτρινη της αναμέτρησης. Δεν είχαμε δει κάποια κίτρινη στο πρώτο ημίχρονο. Γενικά ήταν ένα ήρεμο πρώτο ημίχρονο. Τώρα έχουμε την πρώτη κίτρινη. Είχαμε και την πρώτη ευκαιρία τώρα με τον Πόμπο. Να δούμε πώς θα κυλήσει όλο αυτό το δεύτερο, 45 λεπτό. Την ώρα που έχουμε έχουμε 4 παίκτες του Παναθηναϊκού να έχουν σηκωθεί για προετοιμασία. Μπορώ να δω τον Δράσοντερ. Μπορώ να δω Ουνάη. Τον Λουζά. Μπορώ να δω επίσης και είναι και ένας ακόμα. Είναι και ένας ακόμα που δεν μπορώ να το διακρίνω πλήρως. Και έχουμε συνέχεια από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, Τετέι, Αντίνο, πολύ ωραίο τριγωνάκι και τώρα ο Κυριακόπουλος. Υπεράστηκα με τις έντρες, έχει γίνει μπροστά και πάει να δώσει προς τον Αντίνο, ωστόσο απομακρύνει την μπάλα, ακόμα μια παρέμβαση του Ζουλιμπουά. Ζουλιμπουά που είναι παντού στην άμυνα της Κηφισιάς και με τον Κάγκουα. Κάγκουα ο οποίος βγάζει μια μπαγιά προς τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Γίνεται μια σέντρα, η κεφαγιά του Λιβάη Γκαρσία δεν είναι καλή. Δεν ήταν καλή η κεφαγιά του Λιβάη Γκαρσία. Έχουμε out για την Κηφισιά. Τη σέντρα την είχε κάνει ο Καλάμπρια από τα δεξιά. Ο Λιβάη Γκαρσία πήγε πιο ψηλά από όλους. Πήρε την κεφαγιά αλλά η κεφαγιά δεν ήταν η κατάλληλη, δεν ήταν η ικανοποιητική. Οπότε έχουμε τον Μόζης Ραμίρες να κάνει το out και να δίνει από τα αριστερά στον Ζουλιμπουά. Ζουλιμπουά, τώρα η μπάλα από τα αριστερά προς τα δεξιά, εκεί όπου είναι ο Μανσό. Μανσό κάνει την κεφαγιά, ωστόσο δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Αντίνο, Κυριακόπουλος, δεν πρέπει να παίρνουμε στην μπάλα. Κυριακόπουλος, πούμε τον Μανσό να δίνει στον Σόουζα. Σόουζα, Ζέρσον Σόουζα, ο οποίος κερδίζει το foul έξω από τη μεγάλη περιοχή του Μόζης Ραμίρες. Ο Πορτογάλος εξτρέμ, ο οποίος πήγε να κάνει την ατομική ενέργεια για να περάσει δύο αντιπάλους, ωστόσο εν τέλει κατάφερε να κερδίσει ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. της Κηφισιάς. Και ναι, ο Ζέρφαν Σόζα μπορεί να συνεχίσει ευτυχώς, καθώς φάνηκε σε κάποια φάση να κουτσένει, αλλά από ό,τι βλέπω συνεχίζει κανονικά. Οπότε η μπάλα τώρα πηγαίνει προς τα αριστερά. Από τα αριστερά με τον Ζούλι Μπουά να δίνει στον Αμπάντα. Αμπάντα πήγε να δώσει τον Αντωνίσε, πόμπο και βάζει πολύ ωραία τον Ζέρφαν Σόζα. Ζέρφαν Σόζα βγαίνει από την περιοχή του Πένια. Ζέρφαν Σόζα όμως κρατάει και χάνει την μπάλα. Χάνει την μπάλα μόνος του και παίρνει την μπάλα ο Καμαρά. Καμαρά που κάνει πολύ ωραία τρίπλα και αποφεύγει τον Ζέρφαν Σόζα. Και τώρα του Τέι στο κέντρο του γηπέδου πάει να φύγει στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Και έχουμε τον Ούγκο Σόζα. Ο Ούγκο Σόζα είναι αυτός ο οποίος πήρε την μπάλα και τώρα την έχει ο Μανσό. Μανσό προς το Ρουκουνάκι. Από τα δεξιά η μπάλα. Κουνάκης. Σόζα κρατάει. Όχι, ο Κουσουλός ήταν. Ο οποίος θα κερδίσει το φάουλο. Κύπριος. Ο Σόζα ήταν κοντά του. Ο Κύπριος μέσος κέρδισε φάουλ. Μπροστά από τον πάγκο του Σεμπάστιαν Λέτο. Να πούμε ότι στο 50 λεπτό το 0-0 παραμένει με την καλύτερη φάση του δευτερομηχρόνου να είναι του Χόρχε Πόμπο και πήγε να γίνει και λάθος από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ωστόσο ο Ζέρφαν Σόζα δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση απευθείας. Πήγε από τα πλάγια γιατί θέλει να δώσει μια σίγουρη πάσα για να τελειώσει άλλος παίκτης την φάση. Ωστόσο δεν έκανε καλό κοντρόλ, έχασε την μπάλα μόνος του και κόπηκε από τον Καμαρά, ο οποίος απομακρύνει τελείως στη συνέχεια την μπάλα. Και έχουμε κατοχή για την Κηφισιά.
0: Νίκο, να σου πω ότι άνοιξε το σκόρ η Manchester United με την Σαμπάκ 1-0 στο 27ο λεπτό. Να σου πω και τον σκόρερ. Ακόμα τον έχει βγάλει. Θα το πούμε σε λίγο. Πάντως Manchester United Σαμπάκ 1-0. Κόμο Λειψία 1-0. Τα υπόλοιπα δύο είναι στο 0-0. Συνεχίζει, Νίκο.
1: Λοιπόν, Ζόλι Μπουά εδώ στον Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκη έκανε μια βαθιά μπαγιά από τα αριστερά. Ωστόσο ήταν μόνο Καλάμπρια εκεί. Και τώρα η μπάλα πηγαίνει προς τα αριστερά, εκεί όπου είναι ο Κάγκουα. Κάγκουα στον Αντίνο. Αντίνο πατάει περιοχή, κάνει μια προσπίση, κάνει και ένα σουτ. Μια σέντρα σουτ. Η κεφαλιά από τους παίκτες της Κηφισιάς απομακρύνεται. Ζέρφαν Σόζα παίρνει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή και απομακρύνει τον κίνδυνο για την Κηφισιά.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Super Sport 104.
1: Τα τελευταία λεπτά έχει βγει αρκετά έξω από την περιοχή του. Ένα είναι και πέγια ο οποίος έχει την μπάλα. Και σαν λίμπερο θα παίξει την μπάλα από τα αριστερά προς τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ψάχνει να βρει λύσεις. Δείχνει τον Κάγκουα. Κάγκουα που δίνει πίσω στο Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν. Από το αριστερό στόπερ στο δεξί στόπερ. Τεφράι ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Ανεβαίνει και θα δώσει από τα δεξιά στο Καλάμπρια. Καλάμπρια ο οποίος έχει ανέβει, έχει περάσει το κέντρο του γηπέδου και δίνει στον Καμαρά. Καμαρά στον Καλάμπρια, τώρα στον Καμαρά. Αντίνο τώρα από την άλλη πλευρά. Αντίνο ψάχνει λύση, βρίσκει ξανά τον Καμαρά. Καμαρά προς τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους, απομακρύνει την μπάλα από τον Σόουζα και με κεφαλιά Κυριακόπουλου. Αντίνο, πολύ ωραία προσπίση, πατάει περιοχή, κάνει την πάσα Κάγκουα, το σουτ, 1-0 ο Παναθηναϊκός με τον Κίξ Κάγκουα στο 53 λεπτό, ανοίγει το σκορ το πλησίλι στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία του δεύτερου χρόνου για τους πράσινους, Παναθηναϊκός η Φυσιά 1-0 με τον Αντίνο να παίρνει. Να δέχεται την πάσα από τον Κυριακόπουλο, ο οποίος πήρε την κόντρα, κάνει πολύ ωραία προσποίηση, πατάει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη συρτή πάσα προς τον Κάγκουα, Kings Κάγκουα, ο οποίος ανενόχλητος κάνει, σκοράρει με δεξιπλασέ, θέλει την μπάλα στα δίχτυα του Μόζης Ραμίρες από την αριστερή πλευρά και έχουμε τον Παναθηναϊκός Κηφισιά 1-0 στο 53ο λεπτό με τον Kings Κάγκουα να σκοράρει το πρώτο γκολ ως ποδοσφαιριστής του Τριφυγιού. Θυμίζουμε ότι κιόλας είχε αγωνιστεί και στα προκριματικά του Champions League με την Χάπουελ Μπερσεβά που είχε σκοράρει μάλιστα πριν να αποχωρήσει. Και μπορείτε να ακούσετε, αφήνω λίγο η Αρία σε όλη το φυσικό ήχο να μιλήσει μόνος του. Ακούτε την αποθέωση από τους φίλους του Τριφυγιού και έχουμε σέντρα για την Κηφισιά. Με τον Σαγάλ να δίνει στον Πόμπο. Πόμπο δίνει πίσω εκεί όπου είναι ο Ζουλιμπόα και ο Ζουλιμπόα δίνει στον Σόουζα. Σόουζα κάνει μια βαγιά από τα δεξιά, ωστόσο δεν μπορεί να βρει κανέναν. Μπάλα πλάγιο από τα αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός κάνει αυτό το οποίο ήθελε, κάνει το 1-0. Στην πρώτη φάση του στο δεύτερο ημίχρονο. Ένας Παναθηναϊκός μπορεί να μην δείχνει το καλύτερο του πρόσωπο, αλλά αυτό που ήθελε το βρήκε. Να σκοράρει Βρότος. Τώρα την μπάλα την έχει ο σκόρερ και θα την δώσει πίσω στον Πένια. Πένια που κρατάει και δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι. Δίνει μπροστά προς τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα εδώ στον Καλάμπρια. Καλάμπρια ξανά στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα σε ρόλο δεξιού μπακ. Θα δώσει την μπάλα πίσω στον Πένια. Πένια στο Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν έχει την μπάλα τώρα. Στα αριστερά. Δίνει στον Αντίνο. Αντίνο πολύ ωραία προσπίσεις στο Σόουζα. Ένας εναντίον ενός. Θα δώσει τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα Αντίνο. Αντίνο πολύ ωραία συνεργασία. Αντίνο. Πατάει περιοχή, κάνει ένα σουτ και αποκλεί πάρα πολύ ωραία ο Μπούς Ραμίρες και πιάνει την μπάλα στην αγκαλιά του έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Αντίνο κάνει ένα σιρτό σουτ το οποίο καταλήγει στην αγκαλιά του τερματοφύλακα από τον Ισημερινό, ο οποίος έχει κάνει σχετικά μια καλή εμφάνιση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει κάνει τίποτα, έχει κάνει καλή εμφάνιση με τον φύλακα της Χρυσιάς. Και στο 56 λεπτό τώρα, Παναθηναϊκός Κηφισιά παραμένει. Το 1-0 μετά και την ευκαιρία του Αντίνο. Η Κηφισιά προσπαθεί τώρα να βρει ξανά τα πατήματά της. Με τον Σόουζα να δίνει την μπάλα πίσω στον Ραμίρες. Ραμίρες ο οποίος δίνει στον Ζουλιμπόα. Ο Γάλλος τώρα εδώ στον Αμάντα. Αμάντα τώρα στον Κούσουλο. Κούσουλος ο οποίος θα κερδίσει φάουλ. Και υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από τους φίλους του Παναθηναϊκού για το φάουλ το οποίο κέρδισε ο Κύπριος Χαχ. Ένα φάουλ το οποίο κέρδισε ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Θυμίζουμε ότι ο Κάγκουα έχει σκοράρει το πρώτο του γκολ μόλις με την φανέλα του Παναθηναϊκού και πρώτο του γκολ και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και μάλιστα Βασίλη, αν θέλεις να πεις κάτι πες, καθώς δεν έχουμε δράση γιατί έχουμε κάτω στον αγωνιστικό χώρο τον Κουσουλό.
0: Λοιπόν, έχουμε δράση στο Champions League αλλά δεν έχουμε γκολ, έχουμε μόνο δύο γκολ μέχρι τώρα στα 32 λεπτά που έχουν παίξει. Κόμο Λειψία 1-0 με γκολ είπαμε του Μάρτιν Μπαντούρινα και Manchester United Σαμπάχ 1-0 με γκολ του Ματέους. Ματέους Κούνα Ματέους έκανε το 1-0 για τους Άγγλους. Τα άλλα δύο μάτς Μπάγκερ Μονάχου Μποντοκλίν 0-0 κρατάνε οι Νορβηγοί. Στάδια Πράγας Λανς 0-0. Νικόλα μου συνεχίζεις.
1: Λοιπόν, τώρα την μπάλα την παίρνει ο Παναθηναϊκός μετά από ένα πλάγιο το οποίο έγινε από τα αριστερά για την Κυψέ Παναφύγη σε κόντρα επίθεση τώρα. Πετέει Γκαρσία από τα δεξιά. Γκαρσία κρατάει, κάνει μια βαθιά παγιά για να πάει μπάλα από τα αριστερά προς από τα δεξιά προς αριστερά προς τον Αντίνο. Ο Αργεντίνος κρατάει και δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Πάει έξω από τη μεγάλη περιοχή και τώρα πατήσει μέσα. Κάνει τη συνδύπα, θα πάει για το 1-2. Ωστόσο η μπάλα κόβεται από την παρέμβαση του Ζουλιμπόα. Εκείνος Ζέρσον Σόουζα που κατέβει σε ρόλο δεξιού μπακ. Και κόβεται με φάουλ ο Χωσεφόμπ από τον Φαντρόγκελεν. Και πάει να παίξει γρήγορα το φάουλ, ωστόσο ο διαιτητής δεν έχει σφυρίξει. Οπότε θα έχουμε επανάληψη της φάσης. Πήγα να παίξει γρήγορα η παίκτες Κηφισιάς. Εντάξει, νομίζω ο ήχος μιλάει από μόνος του. Την ώρα που έχουμε αλλαγή και θα βγει ο Γιάννης ο Κούσουλος, ο οποίος δεν μπορεί να στεχίσει που τσένει και θα μπει στη θέση του με το νούμερο 19 ο Ιμάμ Γιαγνέ από το Καμερούν. Και έχουμε και δεύτερη αλλαγή για την Κηφισιά με τον Μπένι, τον Μπερνάρντο, ο οποίος είχε σκοράρει και το πρώτο γκολ της Κηφισιάς στην φετινή σεζόν εναντίον της ΑΕΚ την τελευταία φάση του αγώνα στο 1-1 εναντίον της Ένωσης στο Απόστολος Νικολαίδης. Σκοράρει, παίρνει τη θέση του Ζέρφαν Σόουζα, ωστόσο στον αγωνιστικό χώρο τον βλέπουμε να παίζει από το δεξί εξτρέμ. Δεν παίζει σε τη θέση του 10 που είναι η κανονική του θέση, θα παίξει στο εξτρέμ στη θέση του Ζέρφαν Σόουζα. Μπαίνει ο Μπένι και ναι, ο Μπένι μπαίνει. Τώρα δεν μπαίνει πλέον γιατί μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Άλλο ήταν ο Σάκης ο Μπουζούνης, νομίζω θα λέγανε και περισσότερα τέτοια. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν,
0: Έχουμε ένα τραυματία, είναι ο Κάγκουα κάτω στο περισμένο στο χορτάρι, πιάνει τον μυρό του. Δεν έχουμε παιχνίδι δηλαδή, δεν ξέρω αν έχεις κάτι παραπάνω, φίλε Νίκο.
1: Με τον Λουζά. Ο Λουζά μπαίνει στη θέση του Κάγκουα. Κάγκουα ο οποίος είναι αυτός του φαίνοντα.
0: Ναι, ναι, έχει ένα θεματάκι τώρα, δεν ξέρουμε κατά τι είναι. Το μυρό του έπιανε κάποια στιγμή, χαμηλά, πίσω από τη γάμπα. Τώρα θα δούμε τι είναι.
1: Έχουμε την είσοδο του Λουζά.
0: Και βγαίνει και ο Τετέι.
1: Και βγήκε ο Τετέι για να μπει ο Ουναή.
0: Ουναή, ναι. Σωστό.
1: Οπότε έχουμε την είσοδο του Μαροκινού, του Μαροκινού μέσου στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και του Λούζα. Και τώρα η μπάλα είναι σε πόδια από τον Παναθηναϊκό, τον Φανδρόγγελο από τα αριστερά. Πίσω τον Κυριακόπουλο, Κυριακόπουλος βαθιά παλιά προς τον Λιβάη Γκαρσία, Λιβάη Γκαρσία στα πόρτα. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Μπένι στο κέντρο του γηπέδου. Θυμίζουμε, Μπένι μπήκε στην αλλαγή του Κουσουλού. Όχι, Μπένι μπήκε στη θέση του Σέρστον Σόουζα.
0: Λοιπόν, μπήκε ένα γκολ νωρίτερα από την Σλάβια Πράγα, φίλε Νίκο, αλλά ακυρώθηκε γιατί μάλλον ο παίκτης που έβαλε τον γκολ πήρε την μπάλα με το χέρι. Άρα παραμένει το 0-0. Σλάβια Πράγα, Λανς 0-0. Παραμένει και τον Μπάγκεν Μποντογκλίμπτ. Κρατάει Μποντογκλίμπτ το 0 σε περίπου 35 λεπτά. Παίζουν μπάλα και στη Γερμανία.
1: Σκληρό κάρι είναι η νορβηγική ομάδα.
0: Εντάξει, είναι τώρα εδώ και 2-3 χρόνια που είναι μια πολύ, πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Και στηρίζεται και σε νέους παίκτες.
0: Και σε νορβηγούς παίκτες.
1: Και σε νορβηγούς παίκτες.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Πολύ σημαντικό. Έχουμε συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο, έγινε το φάουλ και έβγαινε την μπάλα ο Κουνάκης. Ο Κουνάκης κάνει παγιά στον κόμπο, του βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου. Νέος φάουλ για την Κηφισιά, το οποίο κερδίζει ο Ισπανός επιθετικός μέσος. Από τον Καμαρά ένα φάουλ το οποίο παίζεται γρήγορα με τον Γιαγκνέ. Ωστόσο θα έχουμε επανάληψη της φάσης. Καλώς ήρθες, σφύριξε. Με τον Ζούλι Μπουά. Ο Ζούλι Μπουά δίνει την πάση τώρα στον Σόουζα. Ούγκο Σόουζα στον Μάνσο. Μάνσο στο Ρουκουνάκι. Ρουκουνάκης ακριβώς από τη σέντρα δίνει την μπάλα από τα αριστερά προς τον Αμπάντα. Αμπάντα τώρα δίνει στον Αντωνίσε. Αντωνίσε στον Σαγάλ. Σαγάλ που δίνει στον Πόμπο. Πόμπο πολύ ωραία στο Χιλιανό. Αμπάντα κάνει μια σέντρα από τα αριστερά, περνάει από όλους, η μπάλα καταλήξει πλάγιο out. Δεν θα προλάβει εκεί ο Μανσό, προλαβαίνει ο Μανσό. Προλαβαίνει ο Μανσό, κατοχή τον Παναθηναϊκό, όχι όμως για πολύ. Έκανε μια παλιά ο Καμαρά, ο Λούζα, ωστόσο η μπάλα καταλήγει πίσω στον Ραμίρες. Ραμίρες που δίνει στον Ζουλιμπουά, Ζουλιμπουά δίνει στον Πόμπο, Πόμπο σε ρόλο αριστερού μπακ. Και τώρα πάει να φύγει εγώ πίσω ο Παναθηναϊκός στον Λίβαη Γκαρσία. Λίβαη Γκαρσία, όπου έχει αρχίσει φάουλ ο Λίβαη Γκαρσία σε πολύ καλό σημείο. Και έχουμε και την κάρτα κόκκινη, δεύτερη κίτρινη. Αν δεν ξέρω καλά, αυτός που είναι δεύτερη κίτρινη είναι ο Λουκουνάκης. Και έχουμε την Κηφισιά με 10 παίκτες.
0: Όχι ο Λουκουνάκης, είναι ο Ζολιμπούα. Ο Ζολιμπούα είναι.
1: Ο Ζολιμπούα,
0: ναι, ναι, ο Ζολιμπούα, ναι, ναι. Ο Γάλλος είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Απλά το βέβαια.
0: Εντάξει, ήταν δεύτερη κίτρινη κάρτα, πέρασε ο Λιβάη, ναι. Το ανέτρεψε από πίσω, εντάξει, ήταν.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και βγήκε χωρίς να πει, δεν διαμαρτυρήθηκε καν με τον εαυτό του, τα βάλε περισσότερο παρά με την απόφαση ότι είναι πεντακάθαρη κίτρινη κάρτα. Δικαίως η Κηφισιά με 10, το πράγμα δυσκολεύει πολύ περισσότερο. Πιο εύκολο γίνεται για τον Παναθηναϊκό αν σκοράρει δεύτερο γκολ, καθαρίζει το μάτς. Πάμε Νικόλα.
1: Και ναι, έχεις δίκιο καθώς είναι στον αγωνιστικό χώρο κανονικά ο Κουνάκης και ο Ζουλιμπουά, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Δηλαδή ήταν νικητής στις περισσότερες μονομαχίες που είχε δώσει εναντίον στους επιθέμενους του Παναθηναϊκού. Τώρα όμως έχουμε φάουλ το οποίο γίνεται σιρτά, το σουτ του Ναή κοντράει.
0: Λοιπόν Νίκο, Κόμο Λειψία 2-0, το δεύτερο γκολ ποιος?
1: Δουβίκας. Ήμουν σίγουρος για να με ρωτάς.
0: Στο 38, μια Κόμο η οποία είναι σπουδαία ομάδα. Όταν λέμε μια πολύ καλή ομάδα, δεν είναι δηλαδή κάτι να πεις ότι είναι της πλάκας. Και πρωτάθλημα στην Ιταλία πάει πάρα πολύ καλά. Και τώρα κερδίζει 2-0 τη Λειψία. με γκολ του Δουβίκα το δεύτερο λεπτό στο 38. Δεύτερο γκολ. Ο Δουβίκα έβαλε το δεύτερο. Πρώτο το έχει βάλει κάποιο άλλο. Ο Μπαντούρινα, ο Κροάτη. Συνεχίζει, φίλε.
1: Η μπάλα στην κατοχή του Γκαλάμπρια. Με ποιο Γκαλάμπρια δίνει από τα δεξιά. Προς τον Φαντρόγκελεν που βρέθηκε ακόμα πιο δεξιά από τον Γκαλάμπρια. Τώρα επιστρέφουνε στην θέση του στα δύο στόπερ που είχαν ανέβει για το φάουλ, το οποίο εκτελέστηκε συρτά από τον Καμαρά. Έγινε το σούτ από τον Ουνάη, ωστόσο ο Ουνάη δεν κατάφερε να σκοράρει, καθώς η μπάλα κόντρα πάνω στο σώμα του Αντωνίσε. Αλλά και φυσικά θα συνεχίσει να έχει την κατοχή της μπάλας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καθώς έχει κερδίσει φάουλ. Ο Γκοσόουζα δίνει στον Μανσό. Μανσό στο Πόμπο. Πόμπο στον Ρουκουνάκη. Ο Ρουκουνάκης ο οποίος έχει κατέβει στα στόπερ. Έχει κατέβει σε θέση στόπερ ο Ρουκουνάκης. Μετά την αποβολή του Ζουλιμπά. Έχουν ίδιο μάλι με τον... περίπου ίδιο μάλι με τον Γάλλο στόπερ. Τώρα και αυτός παίρνει τη θέση του αναγκαστικά. Την ώρα που βρισκόμαστε 65 λεπτό. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να προηγείται 1-0 της Κηφισιάς. Με τον Καμαρά να δίνει από τα αριστερά τώρα στον Αντίνο, Αντίνο που δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος που είχε ανέβει πιο πολύ από τον Αντίνο. Κυριακόπουλος που δίνει στον Λούζα. Λούζα στον Ουναή. Ουναή τώρα στον Καμαρά. Ουναή περνάει 1-2. Κάνει μια σερτιπάσα και δεν είναι κανένας. Εκεί είναι μόνο ο Ρουκουνάκης. Ρουκουνάκης θα αφήσει για να την πιάσει με τα χέρια ο Μόουζες Ραμίρες. Ραμίρες ο οποίος κρατάει και... θα δώσω από τα αριστερά αν μπορώ να δω καλά ή προς το κέντρο. Δίνει προς το κέντρο εκεί που είναι ο Γιαγνέ. Γιαγνέ που χάνει την μπάλα όμως. Αντίνο πατάει περιοχή, ο Καμαρά πήγε να κάνει την πάση στον Ουναή. Ωστόσο κόβεται από την παρέμβαση του Ρουκουνάκη. Με την μπάλα να καταλήγει πλάγιο. Δεν κατέληξε κόρνερ καθώς πρόλαβαν οι παίκτες της Κηφισιάς. Ωστόσο δεν πρόλαβαν να κρατήσουν γενικά την μπάλα στην κατοχή. Στην κατοχή τους και γενικά στον αγωνιστικό χώρο. Και έχουμε νέα αλλαγή, νέα διπλή αλλαγή για την Κηφισιά, καθώς θα βγει ο Σαγάλ και θα μπει στη θέση του Δημήτρης Θεοδωρίδης, ενώ θα βγει και ο Πόμπο για να μπει ο Ζον Μπελούις, ο Βάσκος αμυντικός. Θα σημειώνουμε μια στιγμή.
0: Λοιπόν, δεύτερο γκολ για τη Manchester United. Φαίνεται να καθαρίζει το παιχνίδι με ένα ωραίο γκολ, με ένα ωραίο συνδυασμό. 2-0 στο 42. Manchester United Σαμπάχ 2-0. Κόμο Λιψία 2-0. Τα άλλα δύο. Μπάγκερ Μποντοκλίμ 0-0. Και Σλάια Πράγα Λανς 0-0. Το γκολ το πέτυχε. Ποιο το πέτυχε το γκολ, θα σου πω σε λίγο για τη Manchester. Νομίζω. Να το δούμε σε λίγο.
1: Από τα αριστερά τώρα ο Ναή κρατάει την μπάλα. Περνάει πολύ ωραία στον Αντίνο, ο Αντίνο που έχει την μεγάλη περιοχή, ώστε να κόβεται από το Ρουκουνάκι. Ρουκουνάκι ο οποίος προσπαθεί σε ένα ρόλο μεταξύ λίμπερο και αμυντικού χαφ.
0: Το δεύτερο γκολ για την Μάστερ Νίκο, ο Μπρούνο Φερνάντες στο 43.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε
0: ναι,
1: συνεχίζουμε. Με τον Καμαρά, ο οποίος θέλει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κρατάει. Κυριακόπουλος δίνει την μπάλα στον Ναή, ο Ναή ο οποίος είναι στη μεγάλη περιοχή. Ουνάει ο οποίος κρατάει και θα δώσει από τα αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο στον Καμαρά, Καμαρά τώρα. Η μπάλα παραμένει τα αριστερά με τον Φαντρόγκελε. Φαντρόγκελε ο οποίος έχει ανέβει και δίνει την μπάλα στον Λούζα. Λούζα στον Φαντρόγκελε. Φαντρόγκελε τώρα στον Ουνάει. Ουνάει, κάνει μια προσπίση, κάνει τη δεύτερη. Ξεφεύγει, προσπαθεί να βρει ένα σουτ, δεν βρίσκει σουτ. Οπότε θα δώσει την μπάλα στον Κυριακόπουλο ο οποίος έχει ανέβει στο ύψος του out και θα κερδίσει από την κόντρα πάνω στο Μαντσό Κόρνερ. Ένα κόρνερ που μάντεψε και θα το κάνει, Βασίλη. Ο Βισέντε θα μπορεί να το κάνει όπως πάντα. Την ώρα που έχουν σηκωθεί από τον Παναθηναϊκό και ακόμα μια φορά πέντε παίκτες για να προθερμανθούν. Και έχουμε το κόρνερ το οποίο εκτελείται συρτά από τον Ταμπόρδα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος Αντίνο. Κυριακόπουλος τώρα στα πόρτα, ο οποίος ήταν ένα ψουτ και χάνει πολύ ωραία ευκαιρία. Έκλεισε προς τη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά επειδή από την εκτέλεση κόρνερ. Έκανε ένα πολύ ωραίο πλασέ με τα δεξιά. Η μπάλα πήρε τα βάλτα, ωστόσο κατέληξε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μόουζες Ραμίρες. Όλα αυτά στο 61 λεπτό με το Αμβέντα παραμένει, με τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή που μιλάμε να είναι ανώτερος της Κηφισιάς, μια Κηφισιά όπου δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση την καλή Κηφισιά του πρώτου ημιχρόνου. Την ώρα που η μπάλα πήγε στο Θεοδωρίδη, ωστόσο δεν μπορούσε να κάνει εκεί το κοντρόλ και πάει να φύγει σε κόντρα επίθεση ο Παναθηναϊκός με τον Ουναή. Ο οποίος Ουναή είναι σε έναν ρόλο κοντά στο εξτρέμ. Δεν υπάρχει όμως συνέχεια στη φάση, καθώς έχουμε τον Μαροκινό χαφ να είναι σε θέση offside με τον Ούγκο Σόουζα, τον μοναδικό καθαρό στόπερ ο οποίος έχει μείνει. Να δίνει στον Ραμίρες, Ραμίρες να δίνει στον Αμάντα. Αμάντα από τα αριστερά προς τον Αντωνίσε. Αντωνίσε, η μπάλα θα καταλήξει στον Ντεφράι.
0: Ο Σέσκο πετυχαίνει τρίτο γκολ για τη Manchester United. 3-0, λίγο πριν το ημίχρονο, καθαρίζει το μάτς.
1: Ο Πένια δίνει αυτή την ώρα την μπάλα στον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν ο οποίος ανέβηκε για λίγο και δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος δίνει ξανά στον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν που δίνει τώρα στον Λούζα. Λούζα, κρατάει την μπάλα ο Βραζιάνος μέσος. Λούζα τώρα στον Ουναή. Ουναή στον Καμαρά. Παίζουνε τριγωνάκι οι τρεις Αφρικανοί μέση. Με τον Ντεφράι. Ντεφράι ο οποίος, συγγνώμη, ο Λούζα δεν είναι Αφρικανός. Που ξέφυγε. Και πάει ο Ουναή τώρα. Ο οποίος πατάει μεγάλη περιοχή, θέλει να βρει ένα σουτ. Δεν μπορεί να το βρει όμως αυτό το σουτ. Γιατί την πάρα στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ξανά στον Ουναή. Ουναή κρατάει. Δίνει στον Καμαρά. Καμαρά, Λούζα Ταμπόρδα. Όταν δεξιά πάει να πήγουμε τον Καλάμπρια, κάνει μια θερτή πάσα σουτ. Δοκάρι από τον Λιβάη Γκαρσία. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Και έχουμε δεύτερο δοκάρι. Ο Αντζίνα νομίζω να το χάσε αυτή τη φορά. Μεγάλη ευκαιρία από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Με διπλό οριζόντιο δοκάρι, κυρίες και κύριοι. Μία ο Λιβάη Γκαρσία και μία ο Αντίνο. Την ώρα που έχουμε την μπάλα στα πόδια του Ραμίρες. Όπου εν τέλει μπάλα από τις κόντρες κατέληξε out. Νέα μεγάλη διπλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Θυμίζει πολύ την τριπλή ευκαιρία την οποία είχε ο Παναθηναϊκός. Πάλι με Αντίνο Γκαρσία και Αντίνο. Με τις δύο αποκρούσεις του Ραμίρες και την κόντρα την οποία σε ένα σουτ, στα δύο σουτ του Αντίνο και την κόντρα την οποία είχε.
0: Νίκο, περιμένουμε το VAR τώρα, γιατί πιθανόν το πρώτο σουτ που έκανε ο παίκτης Παναθηναϊκού είναι η μπάλα να πέρασε τη γραμμή στο πρώτο δοκάρι, γι' αυτό τώρα περιμένουμε το VAR να μας πει τι έχει γίνει.
1: Και δεν υπάρχει κανένα.
0: Όχι, συνεχίζει κανονικά, ναι, δεν έχει περάσει τη γραμμή.
1: Με τον Ραμίρες να κάνει την παλιά από τα δεξιά.
0: Και Νίκο, νομίζω το δεύτερο σουτ Παναθηναϊκού πάει στο δοκάρι μπάλα, αλλά πρέπει να την έχει βρει και ο Ραμίρες, έκανε φοβερή απόκρουση.
1: Την επαφή στο Ραμίρες την είδα σε κάποια φάση. Την είδα, είχε μια επαφή στο Ραμίρες. Την μπάλα κατέληξε όμως ξανά στο δοκάρι. Οπότε κατά κλείδι έχουμε δύο δοκάρια. Αλλά ναι, έχουμε δύο μεγάλες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού σε κάθε περίπτωση. Έχουμε δύο μεγάλες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού. Με την μπάλα να βρίσκεται ανάμεσα στο στόπερ του Παναθηναϊκού. Ανταλλάσσονται πάσεις στη Φράγκη Φαντρούγκελεν με τον Καμαρά να παίρνει την μπάλα από το κέντρο και να δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι ο οποίος κατεβάζει και θα δώσει τον Καλάμπρια. Καλάμπρια ο οποίος δίνει ξανά στον Ντεφράι, Ντεφράι στον Καμαρά. Καμαρά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ακόμα πια αριστερά από τον Αντίνο. Αντίνο τώρα τριγωνάκι με τον Κυριακόπουλο. Αντίνο που θέλει να δώσει πάσα προς τον Ουναή. Ωστόσο η μπάλα κατέληξε πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Την ώρα που έχουμε τον Φαντρόγκελεν να δίνει την μπάλα στον Ντεφράι από τα δεξιά. Ντεφράι από τα δεξιά, η μπάλα προς αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος ο ψερόλο εξτρέμ έχει ανέβει. Δίνει την μπάλα προς τον Ουναή. Ουναή ξανά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος στον Λούζα. Λούζα ξανά στον Ουναή, κάνει μια σέντρα. Εκεί βρίσκεται σε πρώτο χρόνο αμπάντα να διώξει. Και γίνεται να δώσει από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και πάνε να φύγει τώρα η Κηφισιά με τον Αντωνίσε. Αντωνίσε ο οποίος κρατάει από τα αριστερά, έχει περάσει τη γραμμή της έντας και έβαλε μια παλιά προς τον Θεοδωρίδη. Ο Θεοδωρίδης κάνει μια κεφαλιά. Από ακριβώς εδώ και λεπτά, λοιπόν, όσο εδώ και λεπτά, πάμε στο Θεοδωρίδη. Η Κηφισιά, Δημήτρης Θεοδωρίδης που ανοίγει με τον διακόπτη της φετινής σεζόν Νίκος ήταν ένα χρονοσέλινας επιθετικός, ο οποίος θυμίζουμε ήταν και κομβικός παίκτης της Κηφισιάς από το δεύτερο μισό που ήρθε, καθώς μπορεί να σκοράρει δύο γκολ καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν από τότε που πάτησε το πόδι του στην ομάδα των Βορειών Πράσινων. Ο Σέφη το δεύτερο πόδι το οποίο σημείωσε, το σημείωσε στον αγώνα με τον Παντσεραϊκό και όπου η Κηφισιά την κράτησε 2-1 στις Σέρες, αγώνας ο οποίος επισημοποίησε την παραμονή της Κηφισιάς στην μεγάλη κατηγορία, που μάλιστα ο Δημήτρης Θοδωρής ήταν απόλυτος MVP του αγώνα, ένα γκολ και μία assist. Θυμίζουμε, έγινε μία σέντρα από τον Αντωνή σε προσαριστά, έφερε να βρει τον Θεοδωρίδη με μία και πρώτη κεφαλιά. Θεοδωρίδης δεν έκανε καλή προσπάθεια, με τον Φαντόγκελ να κάνει το λάθος δεύτερη κεφαλιά, πλασάρει ο Θεοδωρίδης με το αριστερό, η μπάλα κοντράρει στο πόδι του Νιάκη Πένια, αλλά δεν εμπόδισε την μπάλα να καταλήξει στα δίκτυα. 1-1 για την Κηφισιά, ο Δημήτρης Θοδωρίδης. Με την μπάλα τώρα στα πόδια των παιδιών Παναθηναϊκού με τον Ντεφράη. Ντεφράη ο οποίος δίνει στον Λούζα. Λούζα ο οποίος δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ξανά στον Λούζα. Λούζα στον Αντίνο. Αντίνο στον Κυριακόπουλο. Τριγωνάκι με τον Λούζα. Πολύ ωραία από τα αριστερά. Πάει να φύγει ξανά στον σε επίθεση ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο έχουμε κόρνερ το οποίο παραχωρεί ο Σόουζα. Και εκτελεί πολύ γρήγορα το κόρνερ στο Λούζα στον Αντίνο. Αντίνο δίνει στο ταμπορ, στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάνει μια σέντρα από τα αριστερά. Και με τον Καμαρέξο στην μεγάλη περιοχή. Καλάμπρια από τα δεξιά. Κάνει μια σέντρα. Στο ταμπέδα. Σκοραμπάει ο σκορά πολύ όμως το γκολ. Ωστόσο αξίζει εντυπωσιακή. Είναι και η απόκριση του Νόση Ραμίρες. Κάνει το κοντέρ με το σύνδεσμο στην ταμπόρδα. Κάνει το σύνδεσμο με το δεξί πόδι μέσα στη μεγάλη περιοχή ανενόχλητος. Ωστόσο πολύ όμορφη απόκριση από τον Ραμίρες, πάρα πολύ όμορφη απόκριση από τον τροματοφύλακα από τον Ισημερινό, που κάνει μια πολύ καλή σεζόν φέτος. Έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα φέτος, τον έχουμε δει και σε κάποιες αποκρούσεις στον αγώνα με την ΑΕΚ στην Λεωφόρο, όπου είχε σταματήσει σε αρκετές φάσεις τον δικέφαλο να σκοράρει ένα δεύτερο γκολ. Μόνο το Βάρκα δεν μπόρεσε να σταματήσει. Την ώρα που κερδίσει φάουλ ο Παναθηναϊκός από τα δεξιά. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία τον Παναθηναϊκό στο 77ο λεπτό.
0: Να πούμε το πριν το φάουλ. Κομοληψία 2-0, Μάστερ Χισαμπάχ 3-0, Μπάγκερ Μπότοκλιμ 0-0, Σλάδα Πράγα Λαντ 0-0. Έχουμε τέλος ημιχρόνου. Συνεχίζει Νικόλα.
1: Να πούμε ότι το Δίδη σκόραρε στο 74ο λεπτό. Την ώρα που έχει στηθεί μπάλα από τα δεξιά για το φάουλ. Ωστόσο δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει καθώς δεν εκτελείται ακόμα κάτι. Δεν ξέρω αν μπορεί να δεις εσύ Βασίλη τι συμβαίνει. Γιατί υπάρχουν κάποιες κουβέντες μεταξύ...
0: Ναι, κάτσε να το δω, να δω τι περιμένει να διευθύνεις. Όχι τίποτα, συνεχίζουμε κανονικά. Συνεχίζουμε κανονικά.
1: Εκεί δεν υπάρχει φάουλ τελικά, υπάρχει πλάγιο.
0: Ναι.
1: Να είμαστε γέλα στην φάση. Ότι υπήρχε φάουλ αλλά δεν υπήρχε κάποια επαφή εν τέλει. Οπότε έχουμε πλάγιο. Λοιπόν, οι σκόρερ σε 53 λεπτό. Ο Κάγκουα και 21 λεπτά μετά ο Θεοδωρίδης κάνει το 1-1 απαντώντας στο γκολ του μέσου από τη Ζάμπια. Και τώρα εκεί που λέγαμε ότι η Κηφισιά δυσκολεύουν τα πράγματα για την Κηφισιά και έχουμε βάρ. Έχουμε βάρ, θα ρίξει να σε κάνει διαιτητής.
0: Είναι το βάρ για το σούτ τα μπόρδα που πήγε μπάλα, το απέκουσε ο Ραμί και πήγε μπάλα. Δεν υπάρχει κάτι. Απέκουσε την μπάλα ο Ραμίρες και ήταν ο παίκτης της Κηφισιάς στο τέρμα του. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρω γιατί πάει στο βάρ. Νομίζω δεν υπάρχει τίποτα. Η απέναντι πάει, αλλά νομίζω δεν υπάρχει τίποτα. Θα το δούμε πάλι, αλλά νομίζω ότι από ό,τι είδα δεν υπάρχει κάτι.
1: Να είναι καλά
0: και
1: ένας συνάδελφος δημοσιογράφος ο οποίος έχει ανοίξει το λάπτοπ του και βλέπουμε την...
0: Εντάξει, η μπάλα πάει στον Αγκόλα, δεν είναι, νομίζω δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα γιατί πάει στο βάρ,
1: θα δούμε και εμείς.
0: Ναι, για να πάει στο βάρ, το φωνάξαν ότι είναι...
1: Πολύ ωραίο κοντρόλ από τον Ταμπόρδα.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει
1: πέρα. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Και δεν υπάρχει τους Ραμίρες.
0: Δεν ξέρω γιατί το φωνάξαν.
1: Δεν υπάρχει κάτι.
0: Είναι για... Τέλος πάντων.
1: Δεν μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει κάτι. Τώρα βλέπουμε τον διαιτητή, ο οποίος είδε τη φάση. Όπου θυμίζουμε άλλη μια φορά τη φάση, έγινε η σέντρα από τα δεξιά με τον Καλάμπρια και έχουμε... στον αγώνα έχει βρει μπάλα στον αγώνα του Αντωνίσε, ωστόσο και υπάρχει πέναλτι. Είναι πέναλτι και έπιζε κίτρινη κάρτα. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ να δω τι φάνηκε. Φάνηκε σαν κολλητό. Δεν μπορώ να δω κάτι. Πραγματικά. Η φάση με έχει γελάσει και εμένα. Δεν ξέρω, Βασίλη, αν έτσι έχεις κάποια άποψη.
0: Φίλε, εγώ το βλέπω τηλεόραση. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Πέναλτι, την μπάλα πάει στον αγώνα. Τώρα δεν ξέρω ο Βαρ τι είδε και ο γιατής το δέχτηκε. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι μια άδικη απόβαση για την Κηφισιά. Δεν υπάρχει.
1: Δεν μπορώ να δω παράβαση, Βασίλη.
0: Ούτε εγώ μπορώ να δω παράβαση. Τώρα τι είδε ο γιατής, τι είδε το Βαρ. Αυτοί ξέρουν καλύτερα. Συνεχίζεις.
1: Θυμίζουμε τη φάση άλλη μια φορά, καθώς έγινε η σέντρα από τα δεξιά. Όταν μπορεί να κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ με το δεξί πόδι, κάνει το σουτ. Η μπάλα περνάει από τον Ραμίρες, πηγαίνει προς τα δίκια, ωστόσο απομακρύνεται η μπάλα από τον Αντωνίσε. Ωστόσο δεν μπορώ να δω παράβαση, δηλαδή βλέπω την μπάλα που πάει στον αγώνα. Αλλά ο αγώνας ήταν κολλητός. Έτσι πως ανοίξει το replay να δει, θα δει ότι η μπάλα καταλήξει στον αγώνα, αλλά είναι κολλητό. Και έχουμε πέναλτι στο 20 λεπτό.
0: Και όχι μόνο αυτό, τον φωνάζει μετά από 3-4 λεπτά, Δεν τον φωνάζει αμέσως.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει, πραγματικά αλήθεια. Αλήθεια σου λέω, Βασίλη, δεν μπορώ να δω. Αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στη συγκεκριμένη φάση με βρίσκει τσάμπαλο. Με βρίσκει τσάμπαλο, αλήθεια σου λέω. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη για να χαρακτηρίσω αυτό το οποίο βλέπω. Τέλος πάντων, καταρχήν έχουμε τον Ταμπόρντα, ο οποίος εκτελεί το πέναλτι, έχει πάρει χώρα, πήγε να προκλήσει ο Ραβίνας, αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 2-1 για τον Παναθηναϊκό, με τον Ταμπόρντα να πανηγυρίζει έτσι καλά. Στο 21ο λεπτό, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-1 με ένα πέναλτι το οποίο θα συζητηθεί πάρα πολύ έντονα. Και νομίζω, Βασίλη, θα πω κάτι και θέλω να δω αν θα συμφωνήσει ή όχι. Να έχει πολύ ενδιαφέρον το τρίτο ημίχρονο με τις δηλώσεις του Σεμπαστιάν Λέντο και όχι μόνο.
0: Εντάξει, ήταν μια φάση. Εγώ από το είδα στη τηλεόραση 10 replay που έχουμε δει. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Τώρα οι διαιτητές τι είδαν, οι βαρίστες τι είδαν. Ένα θεός ξέρει. Πάντως είναι μια άδικη απόβαση για την Κηφισιά και ένα γκολ του Παναθηναϊκού που πέναλτι δεν έπρεπε να μετρήσει ποτέ. Τέλος πάντων, το μάτς έγινε 2-1. Πάμε παρακάτω, δεν αλλάζει κάτι. Τώρα θα έχουμε τρίτο ημίχρονο.
1: Για να πούμε λίγο ότι βλέπω ότι αυτό που λέμε είναι αυτό που βλέπουμε πάντα, έτσι. Στον κλικό, δηλαδή μεταφέρουμε και από το είδαμε και εσύ Βασίλη και εγώ δεν μπορούμε να δούμε κάτι. Τώρα όλα αυτά βέβαια ανήκουν στο παρελθόν. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-1 και ενώ που πήγα να πω ότι και η Κηφισιά πρέπει να μην στελειώσει την επίθεση, αλλά αυτή τη φορά ο Φαντόγκελερ κάνει η σωστή εκτίμηση της φάσης και απομακρύνει με το κεφάλι με τον Ντεφράι, αν μπορώ να το καλά, ο Κυριακόπουλος ήταν αυτός ο οποίος είχε την μπάλα. Απομάκρυνε την μπάλα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό έπειτα από κόντρα στο βοηθό της Κηφισιάς. Αυτό που θέλω να πω και θέλω να σημειώσω είναι ότι εκεί που η Κηφισιά θα ήταν να τα βρίσκει δύσκολα έπειτα από την αποβολή του Ζιούλι Μπουά και με την Κηφισιά στους 10 παίκτες, η ομάδα των Βορείων Βραζιλίων βρήκε τον γκολ της σοφάρισης, ωστόσο αμέσως μετά κολλήσει αυτό το πέναλτι το οποίο δεν θα μάθουμε ποτέ τι έγινε και για ποιο λόγο δώσανε οι διαιτητές στην συγκεκριμένη φάση. Με, ξαναλέω άλλη μια φορά, είναι αυτό το οποίο βλέπουμε για να μην παρεξηγηθεί ο κόσμος και πει κάτι. Πάντα. Ο Ρουκουνάκης τώρα, ο οποίος πάρει την μπάλα, θα τη δώσει στον Αμπάντα. Αμπάντα, η βαθιά παγιά του Αμπάντα, δεν βρίσκει κανένα, βρίσκει μόνο τον Ντεφράι. Ντεφράι, Καλάμπρια από τα δεξιά στον Καμαρά. Καμαρά τώρα στον Ναΐ, από τον Κυριακόπουλο βασικά η μπάλα. Και φαίνεται ότι έχουμε και άλλη αλλαγή, θα βγει από τον καλό Καρσία για να πει ο Ράστοντερ. Αυτόν έχει σηκώσει ο Νίστρουπι για να βάλει στον αγωνιστικό χώρο. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 2 αλλαγές, στην Κηφισιά έχει κάνει 4. Την ώρα που έχει την μπάλα ο Καμαρά, κρατάει και δίνει στον Λούζα. Λούζα ο οποίος αλλάζει πλευρά και δίνει την μπάλα στον Ναΐ. Ο Νάι ο οποίος πηγαίνει την μπάλα μία αριστερά, μία δεξιά, μία αριστερά, μία δεξιά. Και τώρα έχουμε τον Καμαρά. Καμαρά ο οποίος δεν κρύβει από τον Νάι, Καμαρά που δίνει την μπάλα στον Φαντόν και ο Φαντόν κρύβει από τα αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο. Κατάει πάρα πολύ ωραία. Πατάει στη μεγάλη περιοχή. Ωστόσο δεν κάνει καλό κοντρόλ, πάρα από ακρίβεται από τον Γιαγνέ. Και πάει μπάλα από τον Γιαγκνέ στον, στον Φαντρόγκελε και τον Φαντρόγκελε στον Ντεφράι. Τριγωνάκι Φαντρόγκελε, Ντεφράι και Καμαρά για να, πάει ο Καμα, για να στείλει την μπάλα ο αρχηγός του Παναθηναϊκού μέσα προς τον Αντίνο. Εν τέλει ήταν Κυριακόπουλος πιο κοντά στην φάση από τα αριστερά. Και ναι, η λογική λέει ότι Σαβιόλη βάει Γκαρσία. Και έχουμε διακοπή τώρα στον αγώνα και έχουμε και ακόμα μια αλλαγή. Θα βγει και ο Χριστόπουλος, θα μπει και ο Χριστόπουλος. Και έχουμε αλλαγή, ο Λιβάη Γκαρσία θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο. Και ο επιθετικός από το 30 θα παραχωρήσει τη θέση του στον Έλβιν Ράστοντερ. Τον Έλβιν Ράστοντερ, ο οποίος ήρθε με μεταγραφή από την πρωταθλήτρια Ελβετία Στούν, ομάδα που συμμετέχει στο Conference League. Και έχουμε και αλλαγή για την Κηφισιά, όπου μπήκε στην θέση του Ρουμπουνάκη ο Χριστόπουλος. Οπότε έχουμε μια αλλαγή ενός Έλληνα για ακόμα έναν Έλληνα. Όπου βλέπουμε και μια αλλαγή στο σύστημα, καθώς έχει βάλει δύο επιθετικούς ο Σεμπάστιαν Λέτο για να πιέσει. Καμαρά δίνει την μπάλα πίσω στον Πένια. Πένια, ο οποίος κρατάει την μπάλα, δώσει από τα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάνει το κοντρόλ και παίρνει την κόντρα ο Θεοδωρίδης. Ωστόσο, η μπάλα από το κεφάλι του Θεοδωρίδη θα καταλήξει πλάγιο. Πλάγιο το κάνει γρήγορα ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος που δίνει στον Καμαρά. Καμαρά, ο οποίος κρατάει και περνάει πάρα πολύ ωραία τον Πένι. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζουν οι πράσινοι. Και ο Μπένι μπορούμε να δούμε ότι από την αντίδρασή του δεν φαίνεται ικανοποιημένος, καθώς υπήρχε η φάση διαμαρτυρίας.
0: Λοιπόν, σε λίγο έχουμε σέντρα και στα 3-4 μάτς του Champions League και σε λίγο ξεκινάνε τα δεύτερα ημίχρονα. Να πούμε Στρέλα Αμαδόρα Μπράγκα, ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι 1-1 και έχουμε ημίχρονο. Και φίλε Γιώργο, Νίκο, συγγνώμη, συνεχίζεις.
1: Κυριακόπουλος κάνει μια βαθιά παλιά προς τον Ράστοντερ από τα αριστερά. Ωστόσο εκεί απομακρύνουν οι αμυντικοί της Κηφισιάς και πάνε απομακρύνει και ο Γιαγκνέ. Απομακρύνει με δεύτερη κεφαλιά και πάει μπάλα στο Χριστόπουλο. Χριστόπουλος πάει να βγει, ωστόσο κόβεται από τον Λούζα. Και η μπάλα τώρα πηγαίνει προς τον Ντεφράι. Ντεφράι πίσω στον Πένια. Πένια τώρα από τα δεξιά στον Καλάμπρια. Και ο Καλάμπρια ξανά στον Πένια. Πάντως ναι, πραγματικά. Αν πρέπει να κρατήσω κανένα από αυτό το παιχνίδι, πραγματικά δεν ξέρω τι μπορώ να κρατήσω από αυτό το παιχνίδι. Να κρατήσω το πέναλτι, να κρατήσω την βελτίωση του Παναθηναϊκού σε
0: ρόλο. Δεν μπορώ να κρατήσει μόνο το γκολ, γιατί δεν υπάρχει πέναλτι.
1: Θα κρατήσω το γκολ και να κρατήσω και την βελτίωση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί εντάξει, το πέναλτι, οκ, εμείς που το είδαμε, λέμε ότι δεν είναι. Τώρα, αν κάποιος έχει μία αντίθετη απόψη, δεν είναι.
0: Ο μόνος που το είδε, Γιώργο, εδώ, Νίκο, μόνος το είδε, γιατί είσαι ο βαρίστας. Δεν νομίζω να είδε κάποιος πέναλτι. Η μπάλα πάει στον αγκώνα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ακριβώς. Και τώρα σε νέα επίθεση ο Παναθηναϊκός, ωστόσο κόβεται από τους παίκτες της Κηφισιάς και τώρα πάει να φύγει από τα δεξιά ο Θοδωρίδης, ο Μπένι, και τώρα είναι ο Θοδωρίδης. Ο Θοδωρίδης του κρατάει την μπάλα. Ο Χριστόπουλος ήταν πήγε να δώσει το Θοδωρίδη, ωστόσο η μπάλα κόβεται και πάει στον Λούζα. Λούζα ο οποίος έχει κατέβει σε ρόλο λίμπερο και δώσει από τα δεξιά στον Καλάμπρια. 88 λεπτό, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-1. Ο Παναθηναϊκός που είναι βελτιωμένος στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά εντάξει, ο τρόπος στον οποίο πήρε το προβάδισμα, το έκανε το 2-1, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και ο καλύτερος. Καθώς τώρα έχουμε τον Μπένι και έχουμε φάουλ. Έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Πορτογάλος από τον Ουναΐ. Από τον Ουναΐ βλέπουμε μια εκρηκτικότητα στον αγωνιστικό χώρο. Καθώς βλέπουμε από τη μία φίλες και φίλοι ακροατές να πηγαίνει από τη δεξιά πλευρά, από την αριστερή πλευρά. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχει ξεκινήσει δυναμικά ο Αζντίν Ουναΐ στην Ελλάδα. Και τώρα έχουμε τον Γιαγκνέ στο κέντρο του γηπέδου της Κηφισιάς να δίνει την μπάλα στον Σόουζα. Σόουζα ο οποίος έχει μείνει στον αγωνιστικό χώρο. Και συγχωρέστε με, δεν έχει βγει, έχει βγει ο Σαγάλ, δεν υπάρχει αλλαγή, ναι. Όντως, νόμιζα ότι είχε βγει ο Μανσό σε κάποια φάση, αλλά ο Μανσό είναι κανονικά στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε ναι, η μπάλα πήγε σε κάποια φάση να γίνει κάτι από τους παίκτες της Κηφισιάς, ωστόσο παραμένει η μπάλα στην κατοχή του το Παναθηναϊκού με τον Μπένια. Μπένια που δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια τώρα στον Λούζα και ο Λούζα δίνει στον Καμαρά. Καμαρά δίνει στον Ουνάη. Ουνάη που κάνει πολύ ωραία κάθε την παλιά προς τον Ράστοντερ. Ράστοντερ θα κοπεί όμως από τον Λούζα. Λούζα που είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο με τον Ούγκο Σόουζα. Και έχουμε πλάγιο το οποίο κερδίζουν οι παίκτες, πιο κερδίζει η ομάδα των Βορείων Προαστίων. Και έχουμε μια μικρή διακοπή καθώς έχουμε κάτω στον αγωνιστικό χώρο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει κάτι, μάλλον ήταν τη στιγμή καθώς τον σήκωσε κανονικά ο Ούγκο Σόουζα. Την ώρα που θέλουμε 40 δευτερόλεπτα για την συμπλήρωση των 90 λεπτών. Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-1. Θυμίζουμε τα γκολ. Σκόραρε ο Κάγκουα στο 53ο λεπτό το 0-1 με πολύ ωραίο σούτ με δεξί πόδι στη μεγάλη, με δεξί πλασί στη μεγάλη περιοχή. Και ισοφάρισε με, έπειτα από το λάθος του, από τη λάθος κεφαλιά του Αντρόγκελεν ο Θεοδωρίδης στο 74ο λεπτό η Κηφισιά. Και έπειτα στη συνέχεια στο 21ο λεπτό ο Ταμπόρδα εστόχισε σε εκτέλεση πέναλτι για το 2-1. Ένα πέναλτι το οποίο θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση μετά το τέλος της αναμέτρησης. 6 λεπτά είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων. Βασίλη, θα σας ξαναπώ άλλη μια φορά, όταν επειδή θα έχεις και μπροστά σου και ακριβώς τον χρόνο...
0: Ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις, φίλε. 6 λεπτά ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις μόλις τώρα. Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-1.
1: Τέλεια, σε ευχαριστώ. Με τον Αντίνο να φεύγει τώρα από τα αριστερά. Έχει απέναντι το Μανσό. Αντίνο κάνει μια προσπίση, κάνει δεύτερη. Δίνει μπάλα από τα δεξιά προς τον Λούσο. Λούσο τον Ουναή. Ουναή δίνει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια από τα δεξιά κάνει τη σιρτή πάσα και έχουμε το 3-1. Έχουμε το 3-1 από την σιρτή πάσα την οποία έκανε ο Καλάμπρια. Έχει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή και σκοράρει ο Έλβιν Ράστοντερ. Ο Σοπιανός επιθετικός γεννημένος στην Ελβετία σκοράρει με ένα απλό δεξί πλασέ το πρώτο του γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα και κάνει το 3-1 για τον Παναθηναϊκό και βάζει το κερασάκι στην τούρτα της επικράτησης του τριφυγιού.
0: Λοιπόν, ανοίγει το σκόρι Μπάγερ Μονάχου. Ανοίγει το σκόρι Μπάγερ Μονάχου 1-0 μετά το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 47 το γκολ, Μάρσε 3-0. Λειψία ακόμα 2-0 και η Σλάβια Πράγα με τη Λανς 0-0. Αλλά η Σλάβια θα παίξει τα υπόλοιπα λεπτά με 10 παίχτες. Ο Μουσιάλα έβαλε το γκολ για την Μπάγερ. Συνεχίζει Νικόλα για ακόμα 4-5 λεπτάκια μέχρι να τελειώσει το μάτς.
1: Έχουμε περίπου άλλα 4,5 λεπτά μέχρι τη λήξη, μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης, όπου έχουμε τον γκολ το οποίο πέτυχε ο Έλμιν Ράστοντερ. Έχουμε και τελευταίες αλλαγές από τον Παναθηναϊκό, όπου θα βγουν ο Κυριακόπουλος και θα μπει στη θέση του Κάτρης. Και έχουμε
0: και ο Μπινιάρης, και ο Μπινιάρης θα μπει μέσα.
1: Τον Κάτρης.
0: Και ο Μπινιάρης θα μπει μέσα.

0: να πάρει λεπτά και ο Μπινιάρης, ο οποίος θυμίζουμε έχει αγωνιστεί στον αγώνα Κυπέλλου με την Νίκη Βόλου. Και εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο να αγωνιστεί στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να αγωνιστεί και στο πρωτάθλημα της Super League με την Κηφισιά. Με αντίπαλο την Κηφισιά, να το πω πιο σωστά, γιατί ο ποδοσφαιριστής αγωνίζει στον Παναθηναϊκό. Και έχουμε τώρα από τα αριστερά η Κηφισιά, η οποία έχει κερδίσει ένα φάουλ, το οποίο κάνει ο Ντε Λουίς και δίνει.
1: Έχουμε γκολ και για τη Σλάβια Πράγας, παρόλο που παίζει με 10 ποδοσφαιριστές, καταφέρνει να προηγηθεί με τη Λανς 1-0 στο 51. Έχει αποβληθεί ο Μίκουλας Κονένσκι στο 50 και στο 51 έβαλε γκολ. Η Σλάβια προηγείται 1-0. Νίκο, συνεχίζεις.
0: Λοιπόν, έχουμε τώρα τον Κάτρι να δίνει την μπάλα πίσω στον Πένια. Με τον Πένια να δίνει από τα αριστερά την μπάλα προς τα δεξιά, εκεί όπου είναι ο Καλάμπρια. Καλάμπρια που κάνει μια βαθιά παλιά προς τον Έλμιν Ραστόντερ. Ραστόντερ που πρέπει να απαντήσει περιοχή. Κόβεται, ωστόσο έχουμε νέα κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Για να κάνει και την πάσα από τα δεξιά ο Μπινιάρης, ο οποίος πάτησε και μεγάλη περιοχή για να κάνει την ασίστ στον Μπινιάρης, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Θέλω να πεις λίγο σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε, Βασίλη, αν σου είναι εύκολο.
1: Είσαι βιαστικός να πας για ύπνο, ε. Ή να πας με κανένα, έχεις κανένα ραντεβού, τίποτα. Δύο λεπτά πριν το φινάλε είμαστε. Κάνεις κανένα ραντεβού.
0: Είπα χθες, δεν έχω σήμερα.
1: Εντάξει. Να πάρεις τίποτα αντιβίωση, τίποτα κι αυτά, η ώρα περνάει.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, δύο λεπτά ακόμα.
0: Δύο λεπτά υπομονή. Τώρα η μπάλα είναι από τα αριστερά με τον Κάτρι, να δίνει στον Αντίνο. Κάτρις ξανά δίνει την μπάλα στον Μπινιάρη. Μπινιάρης που κρατάει πάρα πολύ ωραία και δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Θα δώσει τώρα στον Φαντρόγγελεν από τα αριστερά. Φαντρόγγελεν, ο οποίος τώρα θα δώσει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια αναντικατάστατος δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα στον Ουναΐ. Ουναΐ τώρα από τα δεξιά ξανά μένουμε. Μένω τη δεξιά πλευρά με τον Ουναΐ. Να κρατάει την μπάλα. Περνάει έναν δύο να κάνει πολύ ωραία ατομική ενέργεια. Να παπώνει από τα δεξιά ο Καλάμπρια. Και έχουμε out. Αν μπορώ εδώ καλά. Έχουμε out. Ναι, πράγματι. Το οποίο θα εκτελέσει ο Μόζης Ραμίρες σε μία από τις τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός Κηφισιά 3-1. Με τον Παναθηναϊκό να κάνει το 3-3 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και θα έχουμε τέρμπι κορυφής στις 9.30 την Κυριακή ανάμεσα σε Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και Πανετολικό. Παναθηναϊκός και Πανετολικός είναι οι δύο μόνες ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα που έχουν ξεκινήσει με 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Και να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί και αυτός, πώς θα εξελιχθεί και αυτός ο αγώνας. Αλλά λέει γενικά, Βασίλη μου, φαίνεται αρκετά περίεργο που και στις δύο, που και σε δύο συνεχόμενους αγώνες του Παναθηναϊκού με ΠΑΟΚ και με Κηφισιά και οι δύο αγώνες στο ΆΚΑ.
1: Ναι, γιατί το παιχνίδι της Κηφισιάς είχε αναβληθεί την πρώτη φορά, γι' αυτό έγινε στο ΆΚΑ. Και τώρα παίζει πάλι στο ΆΚΑ, τι γίνεται το Σάββατο βράδυ, την Κυριακή το βράδυ.
0: Κυριακή βράδυ, ναι, ακριβώς. Να έχουμε αμφισβητούμενες φάσεις. Και μάλιστα αμφισβητούμενες φάσεις με το ΒΑΡ.
1: Κοίτα να δεις, η φάση σημερινή είναι πεντακάθαρο, δεν υπάρχει τίποτα. Τη φάση με τον ΠΑΟΚ υπήρχε πέναλτι, αλλά πριν το πέναλτι υπήρχε επιθετικό φάουλ πάνω στον Γκάγκουα. Θα το έδινε ο διαιτητής. Okay, αλλά σήμερα δεν υπάρχει πέναλτι. Και δεν ξέρω αν το βαρίστα τον φώναξε το διαιτητή. Γιατί να συμφωνήσει με τον βαρίστα.
0: Πραγματικά δεν ξέρω, πραγματικά. Είναι πραγματικά πολύ περίεργο. Πολύ περίεργο και πολύ ύποπτο. Θα δούμε όμως την πορεία. Και τέλος πάντων, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη παραπάνω στην αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός επικρατεί της Κηφισιάς 3-1 στην εξαναβολή της αναμέτρησης. Κάνει το 3-3. Ο Παναθηναϊκός που στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τόσο αποτελεσματικός. Και είχε μια πιο, πολύ μεγάλη, μια πιο μεγάλη ισορροπία η αναμέτρηση στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μήχρονο η Κηφισιά με τη μοναδική της φάση κατάφερε να ισοφαρίσει και να απαντήσει στο γκολ του Κάγκουα που πέτυχε στο 53ο λεπτό ο Μέσης από την Ζάμπια, αλλά εν συνεχεία ο Ταμπόρδα σε πέναλτι το οποίο κέρδισε το τριφύλι εξώσου για να κάνει το 2-1 και στις καθυστερήσεις ο Έλμιν Ράστοντερ πέτυχε πάρα πολύ ωραία την σουρτή πάσα από τον Καλάμπρια μέσα στη μεγάλη περιοχή ώστε ο Σκοπιανός επιθετικός να κάνει το 3-1. Ο Παναθηναϊκός

0: Ήταν το πέναλτι, είτε χωρίς το πέναλτι, σε έστω ημίχρονο ήταν πολύ ανώτερος και κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.
1: Λοιπόν.
0: Ήταν λίγο Παναθηναϊκός και Φυσικά 3-1, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
1: Ωραία,
0: από το Ολυμπιακό και το Αθηνών.
1: Να είσαι καλά, Νικόλα. Μια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Νίκο Κατσάρσο, περιγραφή του αγώνα Παναθηναϊκός και Φυσικά 3-1 με φωνές από την Κηφισιά. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα είναι οι φωνές πολλές, αλλά είναι ένα πέναλτι το οποίο είναι πολύ αμφισβητούμενο. Για μένα δεν υπάρχει περίπτωση πέναλτι. Τέλος πάντων, το έδωσε. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-1 με 9 βαθμούς. Παρέα με τον Πανετολικό, πιάνουν κορφή και την Κυριακή παίζουν μαζί. Κυριακή βράδυ, 9:30, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Οι δύο ομάδες που δεν έχουν χάσει κανέναν βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τις 11, πάντα συντονισμένοι εδώ, 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Κόμο Λειψία 3-0. Κάνει πάρτι Κόμο με την Λειψία, σταθομπούτα η Κόμο. Ο Διαό Ασάν έκανε το 3-0 στο 56 βρισκόμαστε. Μάστερ Σαμπάχ 3-0 στο 50 το ίδιο λεπτό. Μπάγερ Μονάχου 1-0 με γκολ του Μουσάλα στο 47 και Σλάβια Πράγας Λανς, η οποία Σλάβια παίζει με 10, τελικά κατάφερε και προηγείται κιόλας 1-0 με τον Ντάνιελ Στούρμ. Μετά τα παιχνίδια, τα τελικά του Champions League, θα έχουμε στην παρέα μας και τον Μάνο Σταραμόπουλο να μιλήσουμε για τα παιχνίδια του Champions League. Νωρίτερα είχαμε δύο ισοπαλίες, Φενέρμπαχτσε με τη Ρώμα 1-1, Ειντχόφεν Σαχτάρ 1-1. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα, μια μουσική ανάσα, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είμαστε 17 λεπτά μετά τις 11.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε στο Χρήστο Παπα-Νικολάου για πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι Παναθηναϊκού με, με την Κηφισιά. 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέρασε από τη διακοινότητα του Παναθηναϊκού. Όμως θα κατάφερε το τέλος και πήρε μια ωραία νίκη. Μια νίκη η οποία συνοδεύτηκε μετά από το μεγάλο αποτέλεσμα που πήρε κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και έτσι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει πρωτοπόρο πλέον στο πρωτάθλημα και απομένει ένα ντέρμπι κορυφής τώρα.
0: Ναι, τώρα ντέρμπι κορυφής με τον Πανατολικό, σωστό, σωστό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και Κυριακή βράδυ στις 9.30 το μάτς, να πούμε.
1: Έτσι ακριβώς. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, νομίζω τα είχε όλα. Αμφιλεγόμενες φάσεις.
0: Μία φάση είναι αυτή που είναι πολύ, νομίζω ότι δεν υπάρχει πέναλτι.
1: Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω και αν έχει περάσει η μπάλα στη φάση με τον...
0: Αυτό δεν το είδαμε στο replay, δεν το έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Πήγε στο... του μίλησε το VAR, του είπε ότι παίζεται. Ναι, αυτή η φάση δεν την έχουμε δει στο replay, να δούμε αν πέρασε τη γραμμή ή όχι.
1: Η αλήθεια είναι ότι από το replay που είδαμε ήταν αρκετά δύσκολο να διακρίνει
0: αν
1: έχει περάσει ολόκληρη η μπάλα. Θυμίζω ο κανονισμός είναι ότι πρέπει να έχει περάσει ολόκληρη η μπάλα για να μετρήσει εκεί τον γκολ.
0: Γι' αυτό, Χριστέρα μου, χρειάζεται το ρολογάκι που έχουν και στην Ευρώπη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να λέει, να κάνει το κλικ-κλικ και να λέει γκολ.
1: Έτσι ακριβώς. Πάντως ο Παναθηναϊκός πήρε σπουδαία νίκη σήμερα, διότι ήταν δύσκολος αντίπαλος η Κηφισιά. Και ενώ έμεινε και με 10 παίκτες στο γήπεδο, αυτό δεν φάνηκε. Ήταν άκρως μαχητική η ομάδα του Λέτο. Ένα σχόλιο έτσι για τον παίκτη που ξεχώρισε, εγώ θα έλεγα το όνομα αυτό, είναι επιθέτει τα πόρτα. Για άλλη μια φορά έχει κάνει αντίστοιχα πράγματα στην αγωνιστική.
0: Και ο Αντίνο ήταν πολύ καλό σήμερα.
1: Ο Αντίνο στο πρώτο ημίχρονο δεν ξεκίνησε καλά, όμως πράγματι στο δεύτερο ημίχρονο έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του. Έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ταμπόρτα που είπα νωρίτερα, πέρα το ότι έχει βάλει το πέναλτι που ουσιαστικά δίνει το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό για να έρθει ο Ράσπιντερ μετά να ολοκληρώσει τη δουλειά. Εκεί ήταν ένα. Έχει βγάλει πολλές κάθετες φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, ήταν παντού. Αζεντίνου Ναΐ και αυτός πήρε το χρόνο συμμετοχής του, η Μραμ Λούζα.
0: Χρήστο, έχουμε κάτι για τον Κάγκουα που είπες τώρα, γιατί βγήκε κουτσένοντας.
1: Βγήκε κουτσένοντας, δεν νομίζω ότι είναι κάτι σχετικό. Βέβαια μένει να το δούμε. Νομίζω ότι είναι έτσι κάποιο μικροτράβηγμα. Ένιωσε κάποια ενόχληση και βγήκε απευθείας από τον αγωνιστικό χώρο, θα θεωρώ. Εντάξει, μπήκε και αυτός στην εξίσωση των γκολ. Γνωρίζαμε ότι ο Κάγκουα επιθετικά είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει αριθμούς στον Παναθηναϊκό. Αυτό που δεν γνωρίζαμε μέχρι να έρθει στην Ελλάδα είναι το πόσο καλός μπορεί να είναι ανασταλτικά και πόσο ταχυδυναμικός και γρήγορος στις παρεμβάσεις του. Το είδαμε και αυτό. Σήμερα είδαμε και την ευκολία με την οποία μπορεί να σκοράρει αν βρεθεί στην αντίπαλη περιοχή.
0: Ναι, και ήταν μια πολύ ωραία φάση, γιατί ήταν και μια φοβερή ενέργεια του Αντίνο και δεν πλάσαρε και έδωσε την μπάλα στον Κάγκο, ο οποίος είχε καθαρό μυαλό, πλάσαρε ωραία και έκανε το 1-0.
1: Ήταν και για τη φάση του πέναλτι να πούμε ότι την ώρα που το είδε ο διαιτητής ξανά στο VAR για το πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού, να πούμε ότι ο κανονισμός στη συγκεκριμένη φάση λέει ότι σε περίπτωση που η μπάλα έχει πορεία προς την εστία, ο κανονισμός για το χέρι τότε είναι ακόμα πιο αυστηρός. Δηλαδή, εάν αυτό το χέρι γινόταν κάπου αλλού στο γήπεδο, τότε μπορεί και να το συζητούσαμε. Αλλά ο κανονισμός είναι πολύ συγκεκριμένος και πολύ πιο αυστηρός την ώρα που η μπάλα έχει κατεύθυνση προς τα δίκτυα. Οπότε νομίζω αξίζει και αυτό να το αναφέρουμε στους φίλους.
0: Εντάξει, τώρα βέβαια η κουβέντα θα γίνει, Χριστάρα μου, η κουβέντα θα γίνει ότι αν πήγε στο χέρι, γιατί η μπάλα πάει, φαίνεται στον αγκώνα από τα replay που έχουμε δει.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή που το χέρι είναι σε αφύσικη θέση και ο παίκτης στην προσπάθεια του να απομακρύνει την μπάλα, το χέρι έχει βρει και ξαναλέω, την ώρα που η μπάλα έχει κατεύθυνση προς το τέρμα, εγώ νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα. Το θεωρώ δεδομένο ότι είναι πέναλτι. Ο διαιτητής πήρε και τη βοήθεια του VAR και αφού το είδε καλύτερα ξεκάθαρα τη φάση με τη βοήθεια της τεχνολογίας πλέον στο VAR, τότε πήρε την απόφαση να δώσει το πέναλτι, το συγκεκριμένο. Ξαναλέω, είναι και άλλη μια φάση η οποία πρέπει να δούμε. Δεν είχαμε goal line technology, δεν είχαμε δει κάτι άλλο πέρα από το replay που έδωσε ο Sky και το είδαν εκεί οι φίλοι, όπου δεν μπορείς να...
0: Δεν έδειξε καθόλου, ναι, αν πέρασε μπάλα τη γραμμή, δεν το έχουμε δει.
1: Ναι, είναι δύσκολη η φάση, αλλά αν δεν έχεις goal line technology, είναι από τις
0: στιγμές
1: που πραγματικά η τεχνολογία μπορεί να σε σώσει.
0: Ωραία. Χριστάρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλή νύχτα, καλή ξεκούραση.
1: Καλό βράδυ, καλό
0: να είσαι
1: βράδυ.
0: Καλά, για χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε Χρήστο Παπα-Νικολάου, το πρώτο σχόλιο για τον παιχνίδι Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Σήμερα θα πάμε, αν μπορέσουμε, και στον Σάκη τον Μπουζούκη να μας κάνει και αυτό το σχόλιο του για το παιχνίδι που είδε και ο Σάκης.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο διάλειμμα μας, το 11.30 και επανερχόμαστε με Σάκη Μπουζδονή. Να έχουμε και χρόνο να τα πούμε και με το Σάκη, το παιχνίδι που είναι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Λοιπόν, πάντα συντονισμένοι, είναι εδώ 9.43 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς. Τέταρτο γκολ για από ό,τι βλέπω για τη Μάτσεστερ. Κάνει το 4-0, εύκολα καθαρίζει. Να δούμε τα υπόλοιπα μάτς. Κόμο Λειψία 3-1 μειώνουν οι φιλοξενούμενοι με τον Μαξίμοβιτς στο 58. Μάτσεστερ Σαμπάχ 4-0. Μπάγερ Μονάχου καθαρίζει για αυτό το μάτς 2-0 με τον Χάρι Κέιν στο 61. Νωρίτερα είχε βάλει γκολ ο Μουσιάλα στο 47. Σλάβια Πράγας Λανς παραμένει το 1-0. Η Σλάβια παίζει με 10 παίκτες με γκολ του Στουρμ στο 51.
1: Ελλάδα Sports.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, εδώ πάντα 30 λεπτά μετά τις 11 το γκολ για την Μπάγερ. Το πέτυχε το 4-0. Το 4-0 της Manchester United, συγγνώμη, το πέτυχε ο Μαρτίνες, Λισάνδρο Μαρτίνες το 68. Τα μάτσε Κόμο Λιψία 3-1. Μάτσε Σαμπάχ 4-0. Μπάγερ Μονάχου Μποντογκλίμ 2-0. Και Σλάια Πράγας Λανς 1-0. Οι γηπεδούχοι κερδίζουν όλοι. Νωρίτερα είπαμε Αϊτχόφεν Σαχτάρ 1-1. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Πάμε τώρα στο φίλο μας Σάκη τον Μπουζούνι, ο οποίος μας περιμένει για το σχόλιο. Να πω ότι πριν μιλήσουμε με τον Σάκη, ότι έχουμε ένα παραγωγό του σταθμού παλιό, τον Μιχάλη τον Οικονόπουλο, που κάθε βράδυ στο ραδιόφωνο που κάνει εκπομπή φωνάζει το Σάκη τον Μπουζούνι από τη Χούνη. Σάκη μου, καλησπέρα.
1: Αυτό τώρα χρειαζόταν, δε.
0: Ναι, ρε, φίλε, έτσι έμαθα τώρα και κάτι για γάμους. Κουμπαριές, λέω, μαθαίνω τι γίνεται.
1: Ξεχάσε να λένε ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Να είναι του Βασιλείου φήμες δηλαδή.
1: Φήμες μονάχα με τα μάτια του ανίδες, φίλε.
0: Προπαγάνδα του Οικονομόπουλου. Πρέπει να είναι αυτό.
1: Προπαγάνδα
0: δηλαδή
1: του Οικονομόπουλου.
0: Γιατί κάθε βράδυ μαθαίνω από το Δήμο εδώ φωνάζει.
1: Ναι, και ένας Δήμο.
0: Να, και ο Δήμος. Ο Δήμος βέβαια μου είπε ότι σε 3 μήνες από τώρα τέτοια ώρα θα είμαστε στον Μπάζελορ. Του Σάκη.
1: Έτσι μου είπε. Να μου πείτε πώς θα γίνει και πότε, έτσι.
0: Ναι. Έτσι μου λέει τώρα ο Δήμος, δεν ξέρω αν ξέρει κάτι παραπάνω.
1: Εντάξει.
0: Τα αυγά τα μέγαρα είναι δίκροκα, αν θέλει να σου φέρω.
1: Δεν μου τα φέρω.
0: Είναι δίκροκα.
1: Ναι, καλύτερα.
0: Από αλανιάρα κότα.
1: Καλύτερα. Έτσι, μπράβο, παλικάρι μου. Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα. Τι είδαμε σήμερα.
1: Αυτό ήταν το σχόλιο, να κλείσω.
0: Το σχόλιο το προσωπικό.
1: Α,
0: προσωπικά δεδομένα. Παραπάνω απαγορεύεται.
1: Προσωπικά. Ωραία. Λοιπόν, κοίτα. Όπως το έλεγα και το απόγευμα στην εκπομπή και χθες με τον Χρήστο και με τον Γιώργο, δεν θα ήταν εύκολο απόγευμα για τον Παναθηναϊκό και όντως βράδυ μάλλον όχι απόγευμα και όντως δυσκόλεψε πάρα πολύ και η Κηφισιά τον Παναθηναϊκό, αλλά είχε λίγο αργεντίνικη μαγεία.
0: Ναι, μπορούσε να το κάνει ο Παναθηναϊκός πιο εύκολα γιατί είχασε και ευκαιρίες και δοκάρια είχε.
1: Χάθηκαν ευκαιρίες.
0: Αλλά όσο δεν βάζει τα γκολ, ναι, αυτό που λες, όσο δεν βάζει τα γκολ, ήρθε μια φάση από την Κηφισιά.
1: Ναι, πάντως ο Λέτο έχει κάνει έτσι, μια σφιχτή καλή ομάδα, μαχητική θα έλεγα ομάδα. Και ίσως να μπορούσε να κάνει και ζημιά στον Παναθηναϊκό, παρόλο που έμεινε με παίκτη λιγότερο στο 63ο λεπτό, με σωστή κατεμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα.
0: Ήταν πεντακάθαρη κίτρινη, ήταν πεντακάθαρη.
1: Ακριβώς. Ο Αντίνο με μια ωραία ποδιά φτιάχνει το πρώτο γκολ στον Γκάγκουα και πρόσεξε η ποιότητα του παίκτη τώρα έτσι. Για φαντάσου να ήμουν εγώ και εσύ εκεί.
0: Εγώ θα το βάζα γκολ. Εσύ δεν ξέρω τι θα κάνεις.
1: Εγώ ας πούμε και εγώ πάει μπάλα.
0: Εντάξει, εγώ θα το βάζα γκολ γιατί είμαι και σκόρερ.
1: Εσύ είσαι, ναι, εννοείται. Αλλά ο Κάγκουα στέλνει την μπάλα εκεί που πρέπει, άπιασε τον γκολ, ωραίο γκολ και κάνει το 1-0 και έτσι ξεκλειδώνει την άμυνα βέβαια της Κηφισιάς.
0: Μίλαγα πριν με τον Χρήστο τον Παπα-Νικολάου. Υπάρχουν δύο φάσεις αφηνητού μέσα. Μία βέβαια είπα εγώ ότι είναι πεντακάθαρο, δεν υπάρχει πέναλτι για μένα. Η δεύτερη δεν ξέρουμε αν περνάει η μπάλα τη γραμμή, δεν έχουμε replay. Στο σου του νομίζω Γκαρσία, ο οποίο πήγε στο δοκάρι και έσκασε κάτω, δεν έχουμε εικόνα αν πέρασε τη γραμμή η μπάλα ή όχι.
1: Δεν είναι καθαρό, άντε τώρα να βρει άκρη εκεί, ναι, να δει. Ναι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει τεχνολογία να σε βοηθήσει.
0: Αυτό είναι, φίλε, το ρολογάκι.
1: Έπρεπε να την είχαν αυτή την τεχνολογία. Okay, δεν μπορεί να βγάλει 100%.
0: Πήγε στο, του μίλησε το ΒΑΡ, αλλά στο ΒΑΡ που του μίλησε και ο ΒΑΡΙΣ από ό,τι είδαμε δεν μας έδειξε τη φάση που βλέπει. Γιατί θα μας έδειξε αν η μπάλα πέρασε. Αν δεν υπήρχε κάμερα στο σημείο για να δούμε αν πέρασε.
1: Ίσως να μην είχαν λείψει.
0: Ναι. Στο άλλο θεωρώ ότι είναι πολύ αυστηρό το πέναλτι, φίλε. Γιατί θεωρώ ότι πάει μπάλα στον αγκώνα.
1: Να σου πω τι λέει, άκουσε με, να σου πω τι λέει ο κανονισμός. Γιατί αυτό είναι βαρύσιο πέναλτι στην ουσία. Ο κανονισμός οπουδήποτε αλλού ήταν, δεν θα ήταν πέναλτι μέσα στην περιοχή. Όταν η μπάλα κατευθύνεται προς τα δίχτυα, εάν η μπάλα χτυπήσει πρώτα στο χέρι και μετά στο σώμα, είναι πέναλτι.
0: Το θέμα είναι αν χτυπήσει το χέρι.
1: Αν με επιτρέπεις, Βασίλη, να το ολοκληρώσουμε αυτό. Αν η μπάλα χτυπήσει πρώτα στο σώμα και μετά στο χέρι, δεν είναι πέναλτι. Έτσι λοιπόν, βάσει του κανονισμού, όταν η μπάλα πάει πρώτα στο χέρι και μετά στο σώμα, είναι πέναλτι.
0: Ναι, εννοούμε.
1: Αυτό είναι ο ΒΑΡ. Ναι, αυτό είπε στον διαιτητή, πάει, το βλέπει, παίρνει αυτή την απόφαση.
0: Ναι, εννοούμε. Εννοούμε τώρα χέρι, τι εννοούμε χέρι. Εννοούμε χέρι και τον αγκώνα, α πούμε.
1: Γιατί ο αγκώνας δεν είναι χέρι, τι.
0: Ναι, αλλά κανονισμό
1: όμως λέω, δεν είναι χέρι.
0: Και ο αγκώνας δεν είναι χέρι. Κάτω τον αγκώνα δεν είναι χέρι, όταν είναι στον αγκώνα η μπάλα. Δηλαδή το αγκώνας είναι ψηλά ή χαμηλά. Δηλαδή πώς πιάνει ο αγκώνας.
1: Κοίτα,
0: γιατί ο αγκώνας μοιράζει το χέρι στη μέση ο αγκώνας.
1: Μαζί σου. Αλλά εγώ τώρα στην
0: λεπτομέρεια
1: να σου πω την αλήθεια δεν μπορώ να σου πω.
0: Αυτό.
1: Αν ήταν που βρήκε η μπάλα. Αυστηρό.
0: Ναι, είναι αυστηρό πέναλτι. Τέλος πάντων, βαρύσιο που λες εσύ, οκ, ναι, εντάξει, οκ.
1: Βαρύσιο είναι στην ουσία. Ο διαιτητής δεν το έδωσε. Ο ΒΑΡ το φώναξε να το δώσει και μετά το βλέπει και το δίνει ο διαιτητής.
0: Ναι. Οκ. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν κακός, όσο το παιχνίδι έλεγα εδώ στην τηλεόραση.
1: Δεν μπορώ να πω ότι, κοίτα, από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε ρυθμό, δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να σου πω ότι κάποιος εστέρισε. Έτσι, δεν μας έβγαλαν τα μάτια δηλαδή να πούμε την μπαλάρα έπαιξε, αλλά υπάρχουν φάσεις εκεί με τον Ταμπόρντα με τα δοκάρια. Πόσα έχει, 2-3, έχασα το μέτρημα.
0: Και ήταν σε καλή και μέρα πάλι και ο Ραμίρεζε. Το μεταφύλακα τη Κηφισιά.
1: Έπιασε πάλι. Καλό τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως. Καταφέρνει και πετυχαίνει γκολ. Ούτως ή άλλως το έψαχνε ο Ταμπόρντα, έφυγε και με πέναλτι. Διπλή ευκαιρία, ειδικά με εκεί με τα δοκάρια.
0: Ναι.
1: Μία φορά έχει νομίζω 3 δοκάρια.
0: Στο δεύτερο δοκάρι, μετά τη Σουτ Γκαρσία, που δεν ξέρουμε αν μπάλα πέρασε γραμμή, στο δεύτερο δοκάρι πρέπει να έχει αποκρούσει και την μπάλα του μεταφύλακα λίγο.
1: Μπορεί, ναι, μπορεί.
0: Και είναι εξεπαφή στην σπουδαία επέμβαση. Και μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά, ναι.
1: Ακριβώς. Το ίδιο τέρμα είχε χάσει πέναλτι ο Ταμπόρντα που το έβγαλε ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Και εκεί πέφτει σωστά. Ήταν δυνατό το πέναλτι και είδες βρίσκει πάνω ότι είχε πάει μέσα. Εντάξει, κοίτα, έκανε το 3-3. Αίτητος ο.
0: Τώρα την Κυριακή, τώρα πού είμαστε, Σάγια. Εμείς με το Αγρίνιο, την πατρίδα μας, είμαστε πού είμαστε τώρα. Είμαστε σε δίλημα τώρα.
1: Περίμενε
0: ποτέ να παίξει Παναθηναϊκός Πανετολικός και να είναι ο Πανετολικός πρώτος στη βαθμολογία μαζί με Παναθηναϊκό?
1: Όχι, από σήμερα είναι πρωτοπόροι και οι δύο.
0: Ναι,
1: είναι τέρμι κορυφής.
0: Ναι, φαίνεται ο Πανετολικός ότι είναι μέχρι τώρα αυτό που δείχνει είναι η ομάδα η περσινή Λιβαδιά. Αυτό που δείχνει μέχρι τώρα, αλλά είναι ένα δύσκολο μάτς. Έχει κάνει καλή ομάδα ο Αναστασίου.
1: Κοίτα, συμφωνώ απόλυτα μαζί.
0: Τώρα πώς θα αντέξει, θα δούμε.
1: Πάλι θα πω εγώ, δεν θα είναι εύκολο απόγευμα απέναντι στον Πανετολικό. Εντάξει, τώρα έχει 2 μέρες να προετοιμάσει την ομάδα για αυτό το μάτσο ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Πάντως, και το μυαλό πάει και στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, αργεί λίγο.
0: Ναι, την άλλη εβδομάδα είναι. Όσο να είναι, ξέρεις.
1: Όχι.
0: Α, όχι, είναι το Europa, το Europa. Ναι, σωστό.
1: Μετά την διακοπή, νομίζω, 15, πότε
0: μαζί με το Champions League, ναι, σωστό.
1: Βέβαια, όχι, δεν υπάρχει.
0: Το Europa αυτή τη εβδομάδα, ναι. Ολυμπιακός.
1: Ναι, Europa είναι αυτό.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, θεωρώ, για να κλείσουμε το σημερινό, δίκαιο ο Παναθηναϊκός πήρε το μάτς απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, έτσι. Με καλό παιχνίδι αυτούς μεσαίους του Παναθηναϊκού, καλά με τον Γκάγκουα και τον Καμαρά. Τι άλλο.
0: Ποιο ξεχώρισε εσύ σήμερα, ποιο ξεχώρισε περισσότερο από
1: τον Ταμπόρντα?
0: Ναι, νομίζω ήταν ο καλύτερο παίκτη νομίζω του αγώνα.
1: Ο καλύτερο θεωρώ του αγώνα.
0: Και ο Αντίνο στο δεύτερο μήχρονο ανέβηκε πάρα πολύ.
1: Ο Αντίνο είχε ξεσπάσματα, ναι, και ταλαιπώρησε όσο μπόρεσε τέλο πάντων. Έκανε ωραίε ενέργειε από την αριστερή πλευρά και ο Καμαρά πήγε καλά στο κέντρο. Γενικά, όπω είπα και στην αρχή, δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποιο που ήταν πολύ κακό, α πούμε. Εντάξει, κάνει και ένα τσάφι και ο Φαντρού και λένε που γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εντάξει,
1: και
0: okay.
1: Βέβαια, αν έδειχνε καλά την μπάλα ή και κόρνερ ακόμη θα είχε τελειώσει.
0: Ναι, θα υπήρχε ζωφάλι.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Εντάξει, κοίτα, έχουμε δει τα γνωστά τσάφ που λένε. Okay. Αλλά ευτυχώς ο Παναθηναϊκός δεν το πλήρωσε. Η Αναθάρι είναι εκεί, φυσικά εκεί πέρα και θα μπορούσε να κάνει τη ζημιά στον Παναθηναϊκό. Έψαξε τον κόλλο ο Παναθηναϊκός, κατάφερε να το βρει, να προηγηθεί και το καθαρίζει μετά.
0: Ναι, μετά τρία.
1: Μπράβο. Και έτσι ηρεμούν τα πράγματα και πετυχαίνει γκολ, νομίζω, και το πρώτο τώρα Στόντερ στο πρωτάθλημα. Ο οποίος είναι ο τρίτος φόρος στην ουσία στον Παναθηναϊκό. Αλλά βλέπεις τι λέγαμε και σε προηγούμενες συνομιλίες μας, ότι κανείς δεν περισσεύει. Ειδικά από εδώ και έπειτα που έχει συνεχόμενα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν είχε τον τέσσερα σήμερα γιατί μειώθηκε η ποινή του σε μία από τρεις.
0: Ναι, σε μία αγωνιστική από τρεις, ναι, μειώθηκε.
1: Μπράβο, ναι, θα έχει συνεχόμενα παιχνίδια και μετά τη διακοπή πάλι πρωτάθλημα κύπελο Ευρώπη. Φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζει να στρώνει η ομάδα με αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα, έτσι. Δεν σου λέω ότι ήταν κατά.
0: Ναι, με αυτό που βλέπουμε τώρα. Παναγός εκεί πολλά, έχει πάρα πολλά χρόνια να κάνει το 3-3 και να είναι πρωτοπόρο στο πρωτάθλημα.
1: Ναι. Ο κόσμος που πήγε στο γήπεδο και ήταν αρκετός πάλι, νομίζω ότι έφυγε ευχαριστημένος. Σε γενικές γραμμές, καλός ο Παναθηναϊκός, καλό απόγευμα, καλό βράδυ μάλλον για την ομάδα του Παναθηναϊκού και καλός που έγινε και το μάτς τώρα και δεν πήγε στο δεύτερο γύρο όπως είχε γίνει.
0: Ναι, όπως γίνει πέρυσι. Ναι.
1: Βέβαια. Τέλος, καλό, όλα καλά.
0: Ωραία.
1: Για σήμερα.
0: Ωραία, Σάκη μου, άντε να αφήσω γιατί πάω σχολείο αύριο. Ξεκινά τα σχολεία.
1: Ναι, ξεκινά τα σχολεία, έχουμε μαγιασμό, άρα ναι. Δεν ξέρω αν θα με δώσουν και βιβλία.
0: Να πάρουν και βιβλία από ό,τι έμαθα. Έτσι μπαίνει μπαλικόρες μου, να πάρουν και βιβλία.
1: Θα πάρω και το Μιχάλη, βέβαια, και ο Μιχάλης και ο Δήμος είναι κάποιες τάξεις παραπάνω από μένα.
0: Εντάξει, αυτοί είναι, τελειώνουν φέτος στο σχολείο.
1: Ναι, τελειώνουν.
0: Εσύ πας στην πρώτη τάξη, ο Δήμος και ο Μιχάλης.
1: Το τρώνε το φαΐ τους.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: να σε καλά,
1: Σάκη
0: μου. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Ακούσαμε και τον καλό φίλο Σάκη Μπουσδούνη να μας λέει το σχόλιο του για το παιχνίδι Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Λοιπόν, πετυχαίνει τρίτο γκολ η Μπάγερ με την Μπόντο Γκλιμπτ. Δεν ξέρω βέβαια αν το. Νομίζω ότι θα μετρήσει το γκολ. Νομίζω θα μετρήσει. Θα δούμε. Θα πάει στο βάρο γιατί θα δούμε. Θα μετρήσει. Να πούμε τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Είμαστε το 79 βρισκόμαστε. Κόμο Λειψία 3-1. Μάτσεστερ Σαμπάχ 4-0. Μπάγερ Μονάχου Μποντογκλίμ Το γκολ μετράει 3-0. Εμεσούτερα ξανά την περιοχή. Ο Αλφόνσον Ντέιβις πέτυχε το 3-0. Στέλια Πράγα Λαντ σοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι 1-1 με τον Μπαλάχ Σίμα. Το γκολ. Και έχουμε ακόμα περίπου 10 λεπτά να τελειώσουν τα παιχνιδάκια. Τα τρία μάτς νομίζω έχουν καθαρίσει. Η Κόμο με τη Λειψία, η Μάτσε με τη Σαμπάχ και η Μπάγια καθαρίζουν. Έτσι το μόνο αμφίροπο μάτς είναι το Σλάια Πράγας με τη Λανς, το οποίο είναι στο 1-1. Το παιχνίδι την Πορτογαλία, Εστρέλα Μαδόρα Μπράγκα γίνεται 2-1. Ανατροπή για την Εστρέλα Μαδόρα. Στο 66 ο Στόικα, ο Γιάννη Στόικα πέτυχε το γκολ το δεύτερο για την Εστρέλα Αμαδόρα. Και ένα παιχνίδι από την Β' κατηγορία, να δω τι είναι, League One, Steven H. Luton, 2-1 στο 81. Και νωρίτερα, Κάνες Αμιάν για τη Β' κατηγορία της Γαλλίας, 0-0 τελικό αποτέλεσμα. Και τα σουηδικά, Βάμπερξ Boys Norrköping 0-2, Έστερσον Μπράγκε 1-1, Σούλς Βαλέρμπρο 0-3, Φάλκεμπερκ Έστερ 2-1 και κύπελο Χάνιγκε Τζουγκάρντεν 1-7. Μετά το τέλος των αγώνων του Champions League θα έχουμε και την ευκαιρία να μιλήσουμε και σήμερα, αν μπορούμε, με τον Μάνο Σταραμόπουλο, να μας πει ένα σχόλιο για τα παιχνίδια που είδαμε σήμερα. Να ακούσουμε λίγο τον Ίστρουπ, τη δηλώση του. Μισό λεπτάκι, εδώ είμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε αν μπορούμε.
1: When they scored out of nothing, when we missed so many big and clear chances, in general, I'm satisfied, but still things that we can improve, of course.
2: Η Κηφισιά ήταν ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Ήταν μια ομάδα η οποία έπαιξε με ένταση, έπαιξε με πίεση από την πλευρά μας, όμως είμαι πολύ ικανοποιημένος, διότι από τα πρώτα 10 λεπτά ήδη δείξαμε την δυνατότητά μας, όλα όσα μπορούσαμε να κάνουμε, και δείξαμε τη διαφορά ουσιαστικά. Συνεχίσαμε, σκοράραμε και είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Βεβαίως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν, αλλά είμαι ικανοποιημένος.
3: Σε τρία παιχνίδια στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός έχει βάλει 8 γκολ. Παίρνει νίκες και βγάζει συνεχώς νέους πρωταγωνιστές. Για παράδειγμα, σήμερα είδαμε τον Γκάγκου ένα σκοράρι, τώρα Στόντερ που έβαλε το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Δείχνει αυτό μια πρώτη βελτίωση πάνω στο οποίο μίλησε προηγουμένως, ότι πρέπει η ομάδα να βελτιώνεται συνεχώς.
1: It means that we have many players that can score goals. Chapota, Levi, Jakosic, Cheche, Kankwa, Lusa can score goals, Unai. And now I didn't mention everybody, but I think that's the big strength in terms of the squad, that we have many that feels inside that they have a responsibility to score goals, which will help us today, but also on a day where everything will not be as smooth, then we need the goal scorers in the team. So I'm happy for that.
2: Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολλούς παίκτες οι οποίοι μπορούν να σκοράρουν. Για να σας αναφέρω κάποια ονόματα, χωρίς να τα αναφέρω όλα, είναι ο Ταμπόρντα, είναι ο Λιβά, είναι ο Κάγκουα, είναι ο Γιάγκουσιτς, είναι ο Ουνάι. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει δύναμη, ότι υπάρχουν παίκτες λοιπόν που μπορούν να σκοράρουν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν πίσω τόσο καλά, ότι θα υπάρχει τουλάχιστον ικανότητα και αρκετοί παίκτες που θα μπορούν να σκοράρουν.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τις δηλώσεις του πρώτες δηλώσεις του Νίστρουπ, του προπονητή του Παναθηναϊκού, μετά το επιτυχημένο αποτέλεσμα με την Κηφισιά το 3-1. Παιδιά, τώρα για το πέναλτι είπαμε, ο κανονισμός, διαβάζω και εγώ τι λέει ο κανονισμός. Εγώ δεν διαφωνώ για τον κανονισμό. Είπα ότι ο αγώνας τι πιάνει, για χέρι, γιατί ο αγώνας χωρίζει το χέρι στη μέση. Αυτό είναι το θέμα. Και εντάξει, παιδιά, ο ιωτής αυτό το φώναξε στο ΒΑΡ. Βάσει του κανονισμού που λέει ότι η μπάλα, αν πηγαίνει στα δίχτυα και ακουμπάει στο χέρι, και είπα ότι το χέρι είδε αγκώνα. Ο αγκώνας, είπαμε, χωρίζει το χέρι στη μέση. Τώρα ο ιωτής είδε ότι ήταν πάνω από τον αγκώνα. Έδωσε πέναλτι, το έβαλε τα μπόρτα. Έμεινε το μάτι στην ιστορία. 3-1 ο Παναθηναϊκός κέρδισε πρωτοπόρος μαζί με την ομάδα το Αγρίνιο, τον Πανετολικό, και την Κυριακή έχουμε το μάτς το βράδυ, οι δύο ομάδες που δεν έχουν χάσει βαθμό φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα στη Super League. Να πούμε, το έβαλε και άλλο γκολ η Μπάγερ, εκεί που δυσκολεύτηκε πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Είναι πολύ ωραίο γκολ αυτό, πάρα πολύ ωραίο γκολ, άπιαστο. 4-0 κάνει το παιχνιδάκι με τον Ολίσε. Πάρα πολύ ωραίο γκολ, παιδιά, να μπείτε να το δείτε. Ένα φοβερό σουτ έξω από την περιοχή, στο γάμα της εστίας. Κάποια αλλαγή δεν έχουμε. Είπαμε, θα έχουμε τρεις άσους. Κομοληψία 3-1 στο 87. Μάτσε Σαμπάχ 4-0. Μπάγκερ Μονάχου Μποντοκλίμπ 4-0. Και παραμένει το 1-1 στο 86. Σλάβια Λάντς. Σλάβια παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Αν τελειώσουν έτσι, θα έχουμε δηλαδή τρεις ισοπαλίες στα σημερινά μάτς και τρεις νίκες των γηπεδούχων. Plastic crown on a wreck machine. Fingers twitch for a tiny hit. Και από ό,τι μου λέει ο φίλος μου ο Σάκης από την Κόρνθα, από το Λουτράκι, από τον Ιστμό, ότι από ό,τι είπαν ο Ροσέτη, το πρωτόκολλο που λέει ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο που η μπάλα έχει κατεύθυνση προς το τέρμα και είναι κοντά στην τελική γραμμή, ο γευτής πρέπει να ενεργήσει υπέρ του επιτιθέμενου. Λοιπόν, είμαστε 13 λεπτά πριν τις 12. Περιμένουμε τελικά αποτελέσματα από την Champions League. Εστρέλα Μαδόρα Μπράγκα παραμένει το 2-1 στο 72. Να ακούσουμε και λίγο τον Κάγκουα, τον παίκτη Παναθηναϊκού που έβαλε το πρώτο γκολ.
4: I have to be led to preach on every position. I'm led to give everything for this team. So most important for me is to be inside the pitch and they keep doing everything possible to help my team.
2: Είμαι ένας επιθετικογενής παίκτης, οπότε μου ταιριάζουν καλύτερα οι θέσεις 8-10. Από εκεί και πέρα όμως είμαι έτοιμος να παίξω οπουδήποτε πρέπει, οπουδήποτε χρειάζεται, σε οποιοδήποτε θέση του αγωνιστικού χώρου και να βοηθήσω όσο το δυνατόν περισσότερο την ομάδα μου.
3: Thank you.
4: Thank you.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τα πρώτα έτσι λόγια και από τον Κάγκουα που ήταν ο σκόρερ του πρώτου τέρματος του Παναθηναϊκού με ένα πολύ ωραίο πλασέ, μετά πολύ καλή ενέργεια, ωραία ενέργεια του Αντίνου. Εδώ πέρα ο φίλος ο Νίκος μου λέει: Μπιλάρα, τι παίχτη χάσαμε, λέει τον Κάγκουα. Τι ρεμπάλτα, τι έκανε. Εντάξει, φίλε μου, έχασε παίχτη. Στη θέση του Κάγκουα πήρε το Μάγερ, σου θυμίζω, αν το ξεχάσει. Δεν νομίζω να είναι κακό παίχτη ο Μάγερ και να λέμε γιατί δεν πήραμε τον Κάγκουα, ο οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ καλό παίχτη. Αλλά η ΑΕΚ πήρε έναν καλό παίχτη και η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο ή χειρότερο. Πάντω είναι ένα σπουδαίο προσφεστή ο Μάγερ και με πολύ παραπάνω παραστάσει από τον Κάγκουα, έτσι, σε καλύτερε ομάδε. Έπαιζε στη Βόλφσμπουργκ στην Bundesliga και ο Κάγκουα, που είναι και αυτό καλό παίχτη, μην παρεξηγηθώ, έπαιζε στο Ισραήλ, στη Χάμπολ Μπερσεβά. Άρα η ΑΕΚ δεν απέτυχε στη μεταγραφή του Κάγκουα, γιατί πήρε έναν παίχτη σπουδαίο. Το Μάγερ, ο οποίος το έχει αποδείξει στα μάτς που έχει παίξει μέχρι τώρα. Άρα, Νικόλα μου, τα παράπονά σου είναι άδικα για το Ριμπάλτα. Να πω ότι δεν έπαιρνε κάποιο παίχτη, να σου πω ναι, ή έπαιρνε κάποιο κατώτερο. Πήρε ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, η Λανς δέχτηκε γκολ από τη Σλάβια, η οποία παίζει με 10 παίχτες. Στο 89 μπήκαμε. Σλάβια Πράγας Λανς 2-1.

που δεν ανήκει θα αναφύγει για τη Σλάβια εάν καταφέρει κρατήσει το 2-1, γιατί παίζει με 10 παίκτες από νωρίς, από το 50. Προηγήθηκε η Σλάβια, σοφαρίστηκε και στο 89 βλέπω τώρα το 2-1 για τους Τσέχους με γκολ του πάλι του Στουρμ Ντάνιελ. Ντάνιελ Στουρμ, δεύτερο γκολ, 2-0, 2-1.

0: Ο φίλος ο Σάκης λέει: Μπιλάρα, εγώ κατάλαβα ότι το μπαλάκι ο Ροσέφη το ρίχνει στους ηγετές. Γκρίζο σημείο, πάντως δεν το ξεκαθάρισε εντελώς κατά την κρίση του. Πιστεύω του ηγετή από τη στιγμή που τον καλεί το ΒΑΡ. Λέει ο φίλος ο Σάκης και συμφωνώ απόλυτα. Τον κάλεσε το ΒΑΡ γιατί αποφάσισε ότι ήταν πέναλτι. Εγώ είπα τη γνώμη μου, παιδιά. Να ακούσουμε και τον Σεμπαστιάν Λετό τις πρώτες δηλώσεις του.
1: Champions League teams against Όφη that is playing European competition against Panathinaikos that take 1 million euro transfer. So for sure it was difficult games for us. Now we look forward for our important games that we had on Sunday and we need to focus and we need to take on like we deserve the last three games.
2: Αυτό το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμή στην διάρκεια της σεζόν είναι μια ομάδα που παίζει στο Champions League, την ΑΕΚ, μια ομάδα που παίζει στο Europa League τον Όφη και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι στο Conference και έχει δώσει πάρα πολλά εκατομμύρια για να κάνει μεταγραφές. Αυτό που κοιτάμε είναι το επόμενο παιχνίδι, τα πολύ σημαντικά παιχνίδια που έχουμε μπροστά για εμάς, να δουλέψουμε και να είμαστε αυτοί που θέλουμε να είμαστε, προκειμένου να πάρουμε βαθμούς αυτούς που θεωρούμε ότι αξίζαμε να πάρουμε και στα προηγούμενα παιχνίδια και δεν τα καταφέραμε.
3: Ευχαριστώ πολύ, coach.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και το λέτε πρώτες δηλώσεις. Ο Φαρίζι Λανς, στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, 2-2. Δεν χάρηκα με κεφαλιά μέσα από τη μεγάλη περιοχή, μικρή περιοχή. Δεν κατάφεραν να κρατήσουν το 2-2 οι Τσέχοι. Σοφαρίστηκαν. Τώρα μπήκαμε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Στις καθυστερήσεις σοφάρισαν. Γκολ για την Κόμο, η οποία κάνει φίλο και φτερό τη Λειψία. 4-1 παρακαλώ, με γκολ του Περόνε, Μάξιμο Περόνε, στο 90, μετά από ασίστ του παίχτη, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Μέση από την γράφω στην Αργεντινή, του Παζ, Νίκο Παζ. Το γκολ για την Λανς, σοφάριση, μπήκε στο 91, ακόμα δεν έχω το σκόρερ, θα το δούμε σε λίγο.

Ο Φλωριάν Τραβίνι, αν το λέω καλά, το Ταβουίνι, κάπως έτσι το όνομά του, αν το λέω καλά, πέτυχε το 2-2 για την Λανς και είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Γκολ για την Λανς, 2-3. Τι λες, μιλάμε στο 91 και στο 93. Από 2-1 που έχανε η Λανς, το κάνει 2-3. Πολύ σπουδαία νίκη για την Λανς, να καταφέρει να το κρατήσει, που λογικά θα το καταφέρει να το κρατήσει. Παίζει και με 10 η Σλάβια. Παιδιά, το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Είσαι 2-1 στο 91 και στο 93 είσαι 2-3.

Τώρα είναι το μεγάλο λάθος του αμυντικού της Σλάνια Πράγας, η οποία πήγε να δώσει την μπάλα και την έδωσε σε παίχτη που ήταν μπροστά στο τέρμα. Λάσαρε, έκανε το 2-3. Στο 91 λοιπόν τα γκολ, και στο 93 μέχρι το 88 έχανε 2-0. Η Bodo Glimt δεν τα καταφέρνει καθόλου καλά. Τρώει 5 γκολ από την Bayern, 5ο γκολ. Και εδώ είμαστε στο 93, στις καθυστερήσεις. Bayern Μονάχου, Bodo Glimt 5-0. Τελικό Manchester Sabach 4-1. Μάλλον 4-0. Manchester Sabach, Como Lipsia 4-1 στο 95.

Το γκολ για την Μπάγκερ, το πέμπτο γκολ το πέτυχε πάλι ο Ολίση από ό,τι βλέπω. Ναι, ο Ολίση το 90 έκανε το 5-0. Τελευταία λεπτά και στην Ιταλία στο Κόμο Λιψία και στην Γερμανία Μπάγκερ Μποντογκλίν. Τελευταία λεπτά και Σλάβια Πράγας Λαντς 2-3 και ένα φάουλ έχει κερδίσει σε πολύ καλό σημείο η Σλάβια Πράγας. Για να δούμε αν έχουμε κάτι. Στο 96 μπήκαμε σε πολύ καλό σημείο. Φάουλ για τη Σλάβια Πράγας.

Όχι, ωραία εκτέλεση. Ακουμπάει μπαλά λίγο στο τείχος και πάει πάνω από τα δοκάρια. Είναι κόρνερ. Έχει δώσει κόρνερ, out-out έχει δώσει. Λογικά θα είναι και τελευταία φάση. Λοιπόν, εμείς πάμε στο τραγουδάκι μας. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Επαναρχόμαστε σε λιγάκι μετά τις 12. Θα λέμε καινούργια ημέρα. Καλημέρα. Και με σχόλιο του Μάνου Σταραμόπουλου. Όλα αυτά σε 4-5 λεπτάκια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δύο λεπτά μετά τις 12. Τώρα πια λέμε καλημέρα. Ξημερώνει καινούργια μέρα, Παρασκευή. Τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, έχουμε τελικά αποτελέσματα. Κόμο Λειψία 4-1, Μάντσεστερ Σαμπάχ 4-0, Μπάγερν Μπόντογκλιμ 5-0, Σλάβια Πράγας Λανς 2-3 στο μάτι της αγωνιστικής. Νωρίτερα είχαμε δύο ισοπαλίες, η Φενέρμπαχτσε με τη Ρώμα 1-1 και η Αϊντχόβεν με τη Σαχτάρ αντίπαλος ΣΑΕΚ. Η Σαχτάρ 1-1, πολλά γκολ και στη σημερινή μέρα. Και πάμε κατευθείαν στο Μάνο Στραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα, καλημέρα, ό,τι θέλει.
1: Καλησπέρα, ναι, καλή. Καλημέρα, Βασίλη.
0: Τι σου είναι το ποδόσφαιρο, Μάνο, στο 89-43.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Πω.
1: Μεγάλη επιτυχία της γαλλικής ομάδας, διαιτής ο Φωτιάς.
0: Ναι, ο Φωτιάς, ο Φωτιάς.
1: Βεβαίως.
0: 2-1 στο 89, ρε φίλε, 2-3 στο 93.
1: Προηγήθηκε στο 52 με τον Στουρμ, αυτό το ωραίο δεκάρι η ομάδα της Σλάβια Πράγας.
0: Και με 10 παίχτες,
1: Με 10 παίχτες. Στο 73 ισοφάρισε ο Σίμα, ένα σωρό σεντερφόρ. Στο λίγο αργότερα.
0: Στο 88.
1: Στο 78, ναι.
0: Στο 88 έβαλε γκολ ο
1: Πάλι. Στο 88 ο Αγουελάρ έκανε το 2-1 για τη Λανς. Ιστοφάρισε ο Στουρμ στο 89 ή στο 90.
0: Όχι,
1: το
0: Μάνο μου, προηγήθηκε η Σλάβια, ιστοφάρισε Λανς με το σήμα.
1: Α.
0: Πάλι πήρε το πρωτάθλημα στο 88. Ο Στουρμ πάλι έβαλε τον γκολ το 2-1.
1: Ναι, και στο
0: 91-93
1: το 88 με τον Αγιλάρ και ο Τοβέν στο τέλος ο αρχηγός της έδωσε τον γκολ ενώ είχε αποβληθεί βέβαια
0: ναι.
1: Έτσι
0: είναι. Τι σου είναι το ποδόσφαιρο, ρε φίλε.
1: Είναι αυτή
0: η ομορφιά σωστό. Στα άλλα μας νομίζω εντύπωση έκανε η τεσσάρα της Κόμου, η οποία είναι σπουδαία ομάδα.
1: Ακριβώς, η οποία στην πρώτη της εμφάνιση, στην πρώτη παρουσία σε Champions League και γενικά στην Ευρώπη, η ομάδα που έχει προπονεί το Φάμπρεγκας και πέραν από τους ποδοσφαιριστές είναι ο Δουβίκας ο Τάσος.
0: Έβαλε γκολ.
1: Συνέτριψε 4-1 τη Λειψία ακριβώς. Ο Μπατούρινα άνοιξε το σκορ στο 15. Ο Δουβίκας το 78 έκανε το 2-0. Στο 38 μάλλον. Ο Ντιάο στο 54 3-0. Ο Μαξίμοβιτς στο 58 μείωσε 3-1 και ο Περόνες στο 90 συν ο αμυντικός με αριστερό σουτ έγραψε το 4-1. Έχουμε επίσης μετά από 1003 μέρες επέστρεψε στο Champions League μέσα στο γήπεδό της μάλιστα να παίξει για αγώνα του Champions League United. Έκανε περίπατο απέναντι στη Σαμπάχ του Καζακστάν, τη συνέδριψε 4-0. Εδώ πρέπει να πούμε ότι προπονητής της Σαμπάχ είναι ο Βαλντάουσκας που είχε περάσει από τον Όφη.
0: Από τον Όφη, ναι. Ούτως ή άλλως τεράστια επιτυχία που είναι στους ομίλους.
1: Ναι, βεβαίως. Ο Κούνια ο Βραζιλιάνος το 26 άνοιξε το σκορ. Μετά είχαμε τον Μπρούνο Φερνάντες το 43, τον Σίσκο το Σλοβαίνο λίγο αργότερα. Τον Μαρτίνη τον Αργεντινό στόπερ στο 68, το 4-0. Εντάξει, κυριαρχία απόλυτη των κόκκινων διαβόλων. Νωρίτερα η Φενέρμπαχτσε έφερε ισοπαλία ένα απέναντι στη Ρώμα. Μια Ρώμα που οι σφανέλες έγραφε δωρίστε ό,τι θέλετε, βοηθήστε τον Νεπάλ για τα θύματα.
0: Αυτά που λέγαμε και χθες, ναι.
1: Ναι. Προηγήθηκε η Ιταλική ομάδα με τον Κριστάντε στο 39, ισοφάρισε ο Μπράουν που ήταν και ο καλύτερος παίκτης του αγώνα 48 και μετά το τέλος του αγώνα ο Ισμαήλ Καρτάλ, ο προπονητής Φενέρμπαχτσε, παραιτήθηκε. Επίσης την ίδια ώρα νωρίτερα δηλαδή η Αϊντχόβεν παραχώρησε οπαλία ένα στη Σαχτάρ Ντονέτσκ που είναι η προσεχής αντίπαλος της ΣΑΕΚ έτσι,
0: ναι,
1: στο
0: Champions
1: League. Θα την αντιμετωπίσει μάλιστα επειδή στην Ουκρανία δεν γίνονται παιχνίδια στο Στάμφορντ Μπριτζ, στο γήπεδο της Chelsea, αυτό έχει δηλώσει ως έδρα της.
0: Ναι.
1: Εδώ πρέπει να πούμε ότι προηγήθηκε η Αϊντχόβεν με τον Ντες στο 48 και ο Μεντόσα στο 45, μάλλον προηγήθηκε η Σαχτάρ στο 45 με τον Μεντόσα και ισοφάρισε ο Ντες στο Ολλανδό στο 48. Προπονητής Σαχτάρ Ντονέτσκ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι ο Αρντά Τουράν, ένας από τους κορυφαίους Τούρκους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, που έχει παίξει στην Μπαρσελόνα Φεγγάρι.
0: Ναι. Και η Μπάγερ είναι η οποία δυσκολεύτηκε ένα ημίχρονο.
1: Περίπατο ακριβώς ένα ημίχρονο, αλλά μπόρεσε να αντέξει η Μπόντογκλιμ. Από εκεί και πέρα άνοιξε το σκορ στο 53 ο Μουσιάλα, ο Κένι στο 62-0. Μετά ο Αλφόνσο Ντέιβις ο Καναδός ο αριστερός Μπαχάφ με ένα εξαίσιο αριστερό σουτ. Μπορεί να ήταν και καλύτερο από το Ολίσε αυτό. Έκανε 3-0. Μετά ήρθε. Ο Λίσε πέτυχε 2 γκολ στο 80 και στο 90, 5-0 η Μπάγερ Μονάχου. Βεβαίως είχε αποβληθεί στο 87 ο Μπιόρτοφ, το Όντιν Μπιόρτοφ της Μπόντο Γκλιμτ.
0: Πάντως μάλλον ένα τριήμερο το οποίο είδαμε ωραία παιχνίδια, ωραία γκολ.
1: 23 γκολ σήμερα, ναι. 25 αν θυμάμαι καλά χθες, ναι, είχαμε
0: πολλά γκολ, πολλά γκολ.
1: Αρκετά πρώτα, γκολ, βεβαίως.
0: Και είδα μάνο μου και το πρωί που χάσαμε λίγο στο ίντερνετ, ναι. Ότι η UEFA έβαλε μέσα τα καλύτερα γκολ της πρώτης αγωνιστικής και του Μάριν.
1: Ναι, ήταν αναμενόμενο αυτό. Αλλά όπως λέγαμε και χθες, αν είχε μετρήσει εκείνο τον γκολ ο συνδυασμό
0: του Γιώβιτς,
1: του Μάγερ και του Γιώβιτς στο ψαράκι, ναι, θα ήταν, ναι, ναι, μακράν το καλύτερο. Αλλά ναι, στο ποδόσφαιρο το VAR παίζει το ρόλο.
0: Τέτοιο. Άλλα θεματάκια, μάλλον είχαμε την επέμβαση του Κωνσταντέλια πετυχημένη σήμερα.
1: Ναι, ακριβώς, στο Μόναχο. Έβγαλε και φωτογραφίες, ήταν πάρα πολύ καλός. Όλα πήγανε καλά. Βεβαίως για φέτος δεν θα παίξει όπως ξέρουμε. Από τον Απρίλιο και μετά, αν καταφέρει, θα δούμε. Επίσης ο Τζόλης επικοινώνησε με τον Καρέτσα που και αυτός είναι καλά. Θα πάρει εξιτήριο,
0: α,
1: μπορεί,
0: εντάξει,
1: και να το πήρε αυτή τη στιγμή.
0: Όλα καλά δηλαδή.
1: Ναι, πήγε καλά. Αφιδάτωση πρέπει να ήταν, ναι, ναι, το, ναι, πρόβλημα, ναι, στο κυκλοφορικό. Αλλά βέβαια πρέπει να πούμε, νομίζω το είπαμε και χθες, ότι 2 ώρες ή 3 νωρίτερα στο παιχνίδι του Youth League, δηλαδή κάτω των 19 ετών, η Dortmund αντιμετώπισε τη Villarreal. Ένας άλλος 17χρονος ποδοσφαιριστής έπαθε ακριβώς το ίδιο,
0: κατέρευσε και αυτός. Το είδα, ναι, και εγώ, το είδα και εγώ. Ναι,
1: ναι. Ναι. Είναι περίεργο, τι να πω τώρα, αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη εξέταση. Επίσης ο Χατζηγιοβάνης συνεχίζει τη σταδιοδρομία του από την Ομόνια στον Όφι. Είναι πολύ πιθανό να παίξει και την Κυριακή εντύπωση του Ολυμπιακού.
0: Ολυμπιακού, ναι.
1: Παρουσιάστηκε και επισήμως σήμερα ο Αλκουθαΐλ, ο νέος προπονητής Βάσκος και αυτός του Ολυμπιακού, έτσι, για ο οποίος, να προσθέσουμε κάτι, έχει μηδενική ανοχή στους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, καταρχήν, κάθε πρωί οι ποδοσφαιριστές πριν πάνε για προπόνηση, πριν ξεκινήσει, ζυγίζονται όλοι. Σε κάποια από τις ομάδες, όταν κάποιος έχει 200 γραμμάρια παραπάνω,
0: αυτομάτως, ναι, το βράδυ μια πίτσα, θα βγει το πρωί και θα έχουμε θέματα.
1: Είναι, ναι, αυτομάτως ξέρει ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είναι στην εξέδρα.
0: Κατάλαβα. Θα είναι δύσκολα δηλαδή, για αυτούς, ναι, που είναι λίγο φαγανοί παραπάνω.
1: Έτσι είναι. Και βεβαίως απαγορεύονται στις προπονήσεις τα κινητά. Παραδίδονται όλα σε ειδικό καλαθάκι.
0: Και έτσι πρέπει, έτσι. Τόσο αυστηρά, ε.
1: Ναι, μα έτσι πρέπει. Έτσι και θέλω να σου πω, στην Δανία, τώρα πάνω σε αυτό που λέμε, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, δεν ξέρω αν θα πάει και του δημοτικού, να απαγορεύω τα κινητά. Και αυτό, νομίζω ότι είναι ένα σωστό,
0: σωστό
1: μέτρο.
0: Σωστό μέτρο, ναι, σωστό. Αυτό είναι σωστό,
1: έτσι,
0: μέτρο,
1: είναι.
0: Αυτό είναι σωστό μέτρο.
1: Έτσι είναι. Τώρα, από εκεί και πέρα είχαμε ένα διαπληκτισμό σήμερα στις ΗΠΑ ανάμεσα στον Ντεπόλ, τον διεθνή Αργεντινό χαφ της Ίντερ Μαϊάμι, συμπαίκτης δεν πρέπει να ξεχνάμε του Μέση, με τον αντίπαλό του, τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, τον Πολωνό που παίζει στη Σικάγο Φάιερ. Τι γίνεται λοιπόν, ο Λεβαντόφσκι με τον προσωπικό του αντίπαλο είχε κάποια διένεξη και μπαίνει στη μέση ο Ντεπόλ και τι του λέει. Του λέει, ξέρεις εσύ ποιος είσαι, του λέει. Εγώ έχω κατακτήσει ένα παγκόσμιο κύπελο και επίσης έχω πάρει και 2 Κόπα Αμέρικα. Εσύ τι έχεις πάρει, του είπε ο Ντεπόλ του Λεβαντόφσκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ευτυχώς δεν είχαμε στη συνέχεια. Επίσης πρέπει να πούμε ότι μειώθηκε η ποινή αποκλεισμού του Ντέσσερς, του Νιγηριανού φόρου του Παναθηναϊκού, από 3 αγωνιστικές που ήταν η πρωτόδικη απόφαση σε 1. Ενώ ο τύπος της Ισπανίας, η Μάρκα για παράδειγμα, αναφερόμενη, λέει, απολύθηκε ο ετυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ. Τη θέση του τώρα την παίρνει ο Ιμανόλ Αλκουιθάλ. Η Μούντο λέει Ολυμπιακός απέλυστο με τη Λίμπαρ. Η Σπορ λέει απολύεται από τον Ολυμπιακό με τη Λίμπαρ, θα τον αντικαταστήσει ο Αλγουαθίλ. Η ΑΣ λέει Ολυμπιακός απέλυστο με τη Λίμπαρ και προσλαμβάνει τον Αλγουαθίλ. Βεβαίως ο Αλγουαθίλ είπε, βέβαια, όπως είπε και ο πρόεδρος των Ερυθρολεύκων, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, ότι πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα, αλλά βεβαίως κυνηγάμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και στο Europa League. Επίσης γκολ πέτυχε και ο Παυλίδης στο εκτός έδρας παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική του Πορτογαλικού πρωταθλήματος αντίον της Μορέιρενσε. Άνοιξε το σκόρ, η ομάδα του επικράτησε 4-0 και μάλιστα μπαίνει στη λίστα των κορυφαίων ξένων ποδοσφαιριστών που έχουν σκοράρει, είναι στην 5η θέση αυτή τη στιγμή, έχει φτάσει στα 75 γκολ.
0: Ναι, σπουδές, σπουδές φανίσεις.
1: Πρώτος βέβαια είναι ο Όσκαρ Καρντόσο, 173, που έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό. Ναι. Αλλά λέω μόνο για τους ξένους που έχουν παίξει στην Μπενφίκα, γιατί ξέρουμε ότι ο πρώτος σκόρερ των εποχών στην Μπενφίκα είναι ο συγχωρεμένος, ο αείμνηστος, ο Εουσέμπιο.
0: Εουσέμπιο. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Μάνο μου?
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτά. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Αυτά. Και να πω, οι μισθοί τώρα, να πω και τους μισθούς στην Ισπανία. Αυτά. Και να πω, οι μισθοί τώρα, να πω και τους μισθούς στην Ισπανία.

0: 86.
1: Μισθός μηνιαίος.
0: 832 η Real πρώτη, 832.000 μηνιαίοι μισθοί, ναι, όλοι συνολικά.
1: Ναι. Ωραία.
0: Έτσι είναι.
1: Να σε καλά, μάλλον να πούμε την άλλη εβδομάδα έχουμε...
0: Πολλά τα λεφτά, ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές.
1: Βέβαια. Και την άλλη εβδομάδα έχουμε και το...
0: Ναι, και την εκτελεστική επιτροπή της UEFA Θεσσαλονίκης. Βεβαίως.
1: Έχουμε και τα επόμενη εβδομάδα και τον Όφη και τον Ολυμπιακό που ξεκινάνε και αυτοί στο Europa.
0: Όφη, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκός δεν παίζει. Παναθηναϊκός παίζει Οκτώβριο.
0: Βεβαίως. Και θα έχουμε... Θα πρέπει να υπάρξουν αυτή τη στιγμή από Δευτέρα πιστεύω και οι προσκλήσεις από τον Ιβάν Γιωβάνο στην Εθνική Ελλάδος για τα παιχνίδια του Nations League με Σερβία και Γερμανία εκτός έδρας.
1: Μάνο μου, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει την άλλη εβδομάδα. Παίζει Οκτώβριο ο Παναθηναϊκός. Νομίζω δεν παίζει την άλλη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός. Είναι Οκτώβριο. Είναι μόνο το Europa. Νομίζω είναι μόνο το Europa αυτή η εβδομάδα. Όφη και Ολυμπιακός.
0: Ωραία.
1: Οκ, Μάνο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
0: Έχουν περισσότερα από αυτή αυτή, τουλάχιστον 8.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου, να είσαι καλά. Για χαρά. Okay. Ακούσαμε τον καλό φίλο και τον Μάνο Σταραμόπουλο, αναλυτικά τα πάντα και για Champions League και για διάφορες ειδήσεις από το εξωτερικό. Και εμείς συνεχίζουμε κανονικά τώρα, ανοίγουμε γραμμούλες. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ο φίλος ο Γρηγόρης, καλημέρα μπιλάρα μου, θέλω τη Λάντζ να κερδίσει και ήττα της Μπράγκα να πάω ταμείο από Γρηγόρη Λάρνακα Κύπρος. Έχασε η... κέρδισε η Λάντζ και η Μπράγκα, μισό λεπτό να δούμε πόσο είναι φιλαράκο μου, ήταν 2-1. Έχανε 2-1, για να δούμε αν τα έχεις πάει καλά, αν έχεις πάει ταμείο, φίλε Γρηγόρη, από την Κύπρο. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να το βρούμε το παιχνίδι. Αν τελείωσε, τελείωσε. 2-1, καλοφάγωτα, φίλε Γρηγόρη. Έπιασε καλές αποδόσεις. 6 η Εστρέλα Μαδόρα, μια χαρά. Και διπλό της Λάνς στο 2-42. Μια χαρά είσαι, φιλαράκο μου. Καλοφάγωτα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα Εκάρα Μόνο, Νικόλα Φούρνο Καματερό. Γεια σου, Νικολάκη μου. Και πάμε μια πρώτη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μιλάρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, φίλε Χρήστο, πεθαρά μου.
2: Τι κάνουμε.
1: Καλά, καλά, φίλε, τι κάνεις.
2: Λοιπόν, καλά. Πέναντι που του πάω και την περασμένη αγωνιστική ζωή με τον Παναθηναϊκό δεν το δίνει ο διευθυντής. Δεν είναι πέναντι σήμερα, πέναντι που του Παναθηναϊκού, εντάξει. Δύο παιχνίδια έχει και το ειδήσει καταναλωτός ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Τα είπα και πριν, στο πέναλτι με τον ΠΑΟΚ θεωρώ ότι είναι πέναλτι, αλλά νωρίτερα υπάρχει πεντακάθαρο φάουλ πάνω στο... Αν πάει στο ΒΑΡ θα δώσει το φάουλ, είναι πεντακάθαρο. Το σημερινό θεωρώ ότι είναι, η μπάλα δεν υπάρχει. Πέναλτι είναι στον αγώνα, τώρα από εκεί πέρα ο κανονισμός από ό,τι διαβάσαμε λέει ότι αν η μπάλα πηγαίνει προς τα δίχτυα και ακουμπάει στο χέρι... Είναι πέναλτι βάσει κανονισμού, αλλά δεν ξέρουμε τώρα το χέρι, ο αγώνας τι πιάνει, χέρι ή όχι.
2: Όχι, αυτός δεν υπάρχει τέτοιος κανονισμός, αυτός είναι, αυτός από ό,τι άκουσα είπε ότι αν υπάρχει η μπάλα πράγει προς αλήθεια και χτυπάει προς το χέρι, η διατηρή να είναι αυστηρή.
1: Ναι, αυτό είναι υπέρ του πετεθέμενου.
2: Ναι, τι αυστηρή να είναι.
1: Τώρα εγώ είμαι, μόνη η ένστασή μου είναι και πριν το είπα και με τα παιδιά που μιλήσαμε με τον Σάκη και με τον Χρήστο, τους ρεπόρτ του Παναθηναϊκού, είπα ότι το χέρι ο αγώνας τελικά τι πιάνει, γιατί ο αγώνας μοιράζει το χέρι στη μέση. Ναι. Τι πιάνει ο αγώνας, χέρι ή όχι.
2: Η χέρι ποιο είναι, κάτω από το...
1: Αυτό λέω, γιατί όμως δεν είναι χέρι από ό,τι λένε.
2: Ναι, αυτό λέει. Τέλος πάντων, και να γίνει ο Παναθηναϊκός δύο φάσεις, δύο παιχνίδια, δεν έχει αδικηθεί. Έχει εμπνευστεί αυτή τη διατησία. Πάμε τώρα σχηματικά. Σχηματικά εγώ πήγα τέλος καλά. Καλά έπιαε, περίμενα να δει το Παναθηναϊκό άσο και over. Μου ήρθε, σκέφτωσε. Και περίμενα και γκολ τη Λάσ και τη Λειψία. Συγχώρεσε το βάλε Λειψία και πήγαμε κάτι ψηλά.
1: Καλά είναι, μια χαρά.
2: Τώρα για Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, τώρα έχουμε το τρίμερο. Παρασκευή Σαββατοκυριακή. Έλα.
2: Βλέπεις καμιά γκέντα Ολυμπιακού, ΑΕΚ, όχι, άσο πάω και Παναθηναϊκού, θα μεγάλα παιχνίδια, δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω, και ο Ολυμπιακός εδώ θα περάσει τον Όφη, δεν είναι εύκολα μάτς. Θέλουν προηγουμένω του Ολυμπιακού, είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι νέο προπονητή, είναι άλλα πράγματα τώρα.
2: Α, και για τον προπονητή, να πάω να μεγάλο ευχαριστώ στον Λίγο Μπερντιντίμπαλ με τα
1: μυαλά. Αν και με νέου προπονητέ, πάντα οι ομάδε στον αλλάζουν προπονητή δείχνουν καλύτερο πρόσωπο, έτσι φαίνεται. Θα δούμε όμω, πάντω είναι και τα τρία μα και τσάκι το μάτι είναι δύσκολο.

0: Δεν μπορεί.
1: Γιατί είναι από, μετά από,
0: είναι από Ευρώπη, τα πανηγύρια είναι όλα, παίζουν ρόλο. Ο ΠΑΟΚ παίζει πού?
1: Τον Άρη Ντέρμπι.
0: Με τον Άρη Ντέρμπι. Εκεί, φίλε μου, εντάξει.
1: Εντάξει,
0: δύο ομάδες οι οποίες δεν είναι και οι δύο στα καλύτερά τους. Από τρία ο ένας, από πέντε ο άλλος. Είναι ένα μάτς Θεσσαλονίκης Ντέρμπι, εκεί είναι όλα ανοιχτά. Όλα ανοιχτά. Ένα...
1: Νομαστή πήρε το Σαρά, σύντροφο ο ΠΑΟΚ.
0: Από την Al Shabaab, να τον.
1: Πώς ακόμα έχει βάλει και τέτοια, και Συρίο και τέτοια. Πού τον βρήκε αυτό το παίξι τώρα και τον πήρανε.
0: Δανεικός είναι.
1: Δανεικός είναι, ναι.
0: Να δούμε γιατί για τον. Πώς το λένε για τον άλλο που είχαν τον Σαμάτα, έτσι λέγαμε. Αλλά στην Ελλάδα δεν πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Καλά, να δούμε ότι όλοι του αφανιστούμε και
0: ζάχαρη. Όλοι στο γήπεδο. Όλοι στο γήπεδο.
1: Και να πω, να μην το ξεχάσω, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μπερντζίμαρ. Κύριος ήρθε, κύριος φεύγει. Μέσα από τα βάση της Χριστιανίας μας, μας χάρη στην πιο μεγάλη στιγμή τη εγώ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ήθελε να φύγει. Δηλαδή αυτό με τη
0: σερεμονία. Εντάξει μου, είχε χαλάσει λίγο το κλίμα.
1: Στεαχωρήθηκα. Για δύο προπονητές έχω στεαχωρήσει στο Ολυμπιακό. Μία με τον Μπάγκελτς που έφυγε. Από τον Ολυμπιακό είχα σκάσει τότε και τώρα με τον Μπερντζίμπαρ δεν στεαχωρήθηκα. Αλλά σκέτω αν δεν πήγαινε άλλο το καράβι. Λοιπόν, μιλάμε.
0: Να σε καλά, Χριστάρα μου, τα λέμε. Γεια σου, φίλε.
1: Δεν πήρα πια από πού είναι.
0: Ποιο?
1: Ο Γιώργος.
0: Δεν πήρε, όχι ακόμα.
1: Ο Γιώργος, και στο Γιώργο.
0: Ωραία. Να σε καλά, φίλε. Μια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα και στον επόμενο φίλο, αν είναι στην γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλό στο φίλο μου τον Βασίλη, στο όνομα του.
2: Και καλή εβδομάδα.
0: Και καλή εβδομάδα, μπράβο.
2: Το έχουμε καλή γούρη.
0: Σωστό, ναι.
2: Λοιπόν, είδα Παναθηναϊκό. Με την Κηφισιά, ανταγωνιστική η Κηφισιά.
0: Ναι, έτσι, ναι, και στην ΑΕΚ ήταν καλή και με τον Όφη ήταν καλή η Κηφισιά και σήμερα ήταν καλή.
2: Ναι, καλά, έχει καλά τρεξίματα δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, γυμνασμένη, ανοίγεται... ναι, γυμνασμένη ομάδα.
2: Ναι, ναι, ναι, ανοίγεται μέσα, δεν κλείνεται, έτσι χτυπάει το παιχνίδι κανονικά. Αλλά βέβαια εντάξει, έφαγε τον γκολ, μετά τις στράβωσε αποβολή, πέναλτι, ήταν όλα στραβά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν μου λες, αυτός ο Θεοδωρίδης.
0: Ναι.
2: Τι στοιχεία, για τι ηλικία, ξέρω εγώ τι.
0: Πρέπει να μπω να το ψάξω, ρε φίλε. Πιτσιρικάς πρέπει να είναι. Πιτσιρικάς όμως είναι.
2: Ξέρεις γιατί. Λέει 3 γκολ, 3 ασίστ.
0: Πιτσιρικάς είναι, ναι. Πιτσιρικάς. Θα το ψάξουμε, να το βρούμε. Πιτσιρικάς είναι.
2: Ναι, να τον. Έτσι μου κίνησε το ενδιαφέρον σαν παίκτη. Δηλαδή με το που κάνει με την επαφή, μπαμ, κατευθείαν το παστέλωσε.
0: Κάτσε, θα ψάξουμε να το βρούμε, ρε φίλε. Να δούμε την ηλικία του. Με ξέρω, να το βρούμε. Λοιπόν, είναι ο Πιτσιρ, είναι 24 χρονών είναι. 2002, 8 Αυγούστου 2002 γεννήθηκε. Ναι, από ό,τι βλέπω.
2: Πού έπαιζε?
0: 1,85 ύψος και Κηφισιά γράφει. Δεν γράφει. Τρέχουσα ομάδα και Κηφισιά, δεν γράφει που ήρθε. Να κάτσε να πάω να δω. Μήπως έχει περισσότερα, όχι. Δεν κάτι παραπάνω, δεν βλέπω. Αυτά. Λοιπόν, ήρθε από τον Πανσεραϊκό και ζει στο σπίτι, από τον ΠΑΟΚ πήγε. Ήταν στον Πανσεραϊκό, πήγε στον ΠΑΟΚ και τώρα στην Κηφισιά.
2: Ναι, με παρεξένεψε γιατί άκουσα αυτόν που έκανε ένα μετάδοση. Λέει, έχει βάλει 3 γκολ και 2-3 ασίστ, κάτι τέτοιο. Δηλαδή με παραξένεψε.
0: Ναι.
2: Έτσι για στα 3 παιχνίδια τώρα, ξέρω εγώ, να
0: εκτός
2: έχει
0: να,
2: τέτοιο...
0: Εκτός είναι αυτός που είναι, ήταν της ΝΑΕΚ αυτός. Είναι αυτό. Τώρα...
2: Δεν ξέρω. Απλά μου κίνησε το ενδιαφέρον, έτσι να μάθουμε κάτι για αυτόν, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
2: Γενικώς το παιχνίδι, εντάξει, εξελίχθηκε πολύ ωραία για τον Παναθηναϊκό. Καλό passing game ο Παναθηναϊκός, ο Νταμπόρδα άτυχος μετά το έβαλε τον γκολ στο πέναλτι σε δύο φάσεις. Τώρα στο πέναλτι εκεί και εγώ δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα, έτσι. Είναι περίεργο αυτό με τα χέρια. Μία
0: ναι,
2: μετράνε,
0: ναι,
2: μία
0: ναι,
2: δεν μετράνε.
0: Ναι, αυτό γιατί αν πιάνει το... γιατί βλέπει το αγώνας μετράει σαν χέρι κάτω από τον αγώνα, είναι πέναλτι. Αν όμως δεν υπάρχει πέναλτι, τώρα είναι και στην κρίση του γιατί πώς μέτρησε τον αγώνα. Γιατί μπάλα στον αγώνα χτυπάει.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν χτυπάει στο χέρι του κάτω, ούτε ψηλά. Χτυπάει στον αγώνα. Τώρα, γιατί θεώρησε και ο Βάρο ότι είναι κάτω από τον αγώνα και είναι πέναλτι, οκ. Okay. Ήταν δύσκολη φάση. Πάντως θεωρώ ότι είναι, αν ήταν ανάποδα, τώρα θα είχαμε ανακοινώσεις
2: πέρα. Δεν θα το δίνε.
0: Όχι, θα είχαμε ανακοινώσεις πέρα ανακοινώσεων.
2: Α, άμα ήταν υπέρ της Κυψιάς.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Λογικό είναι. Όχι λογικό, είναι. Καταλαβαίνω τι να πεις.
0: Ναι.
2: Ναι, πάντως έτσι, αυτό δηλαδή με τα χέρια, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, με μπερδεύει πάρα πολύ. Όπως και μια φάση που είχε πέρσι, που είχε ακυρωθεί ένα γκολ της ΑΕΚ. Για εναντίον
0: της ΑΕΚ. Α, λες το χέρι που ακύρωσε της ΑΕΚ με το που έβαλε το χέρι του Πινέδα, που λες. Αυτή η φάση.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με την Άρης ήταν αυτό.
2: Α, δεν, εντάξει, δεν το θυμάμαι, δεν θυμάμαι.
0: Με την Άρης, που στάρω παίξει της ΑΕΚ σαν την περιοχή, περνάει η μπάλα, ακουμπάει το χέρι του. Δεν αλλάζει πορεία όμως. Ακουμπάει το χέρι του Πινέδα, πάει γκολ, τα κυρώνει γιατί πήγε μπάλα στο χέρι.
2: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, περίεργα πράγματα αυτά. Δεν είναι.
0: Εντάξει, το βασικό είναι να μπορέσουμε στην Ελλάδα κάποια στιγμή να μπορέσουμε να βάλουμε, γιατί είναι και ακριβό αυτό. Τέλος πάντων, ας βρούμε τα χρήματα να βάλουμε τη γραμμή του τέρματος, γιατί να ξέρουμε μπάλα αν περνάει τη γραμμή ή όχι.
2: Δεν είναι ακριβό. Αυτοί το λένε ακριβό.
0: Έτσι έχω ακούσει ότι είναι ακριβό. Είναι εντάξει, ακριβό το σύστημα.
2: Οι άλλοι πληρώσανε το ΒΑΡ παράδειγμα 10 εκατομμύρια και εμείς το πληρώσαμε 30. Άστο.
0: Λέω ρε παιδί μου, λένε ότι είναι ακριβό αυτό το online technology. Οκ, okay, και ακριβό να είναι, ας το βάλουν, γιατί υπάρχουν φάσεις οι οποίες δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όχι.
2: Πάντως από ό,τι είπαν, φάνηκε ότι η γραμμή, ότι η μπάλα ακούμπαγε τη γραμμή.
0: Ναι, έτσι άκουσα λίγο. Στη φάση το replay δεν μας δείχνει, ρε παιδί μου.
2: Όχι,
0: να καταλάβουμε ακριβώς
2: ένα replay που έδειξε πίσω από τη.
0: Γιατί την μπάλα πρέπει να περάσει όλο τέρμα η μπάλα. Όλη τη γραμμή.
2: Λοιπόν, είδα και κόμμο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Σπουδαίο μάλλον.
2: Έβαλε ο Δουβίκας γκολ το δεύτερο.
0: Ναι, το δεύτερο γκολ του Δουβίκας.
2: Δεν πολύ φάνηκε έτσι τέτοια. Αλλά φίλε, μιλάμε για αντεπιθέσεις της κόμμο.
0: Σπουδαίο ομάδα, φίλε. Σπουδαίο ομάδα. Το έχει αποδείξει και πέρυσι, το αποδεικνύει και φέτος.
2: Γεωμετρία, έτσι. Μιλάμε, η κόμμο παίζει με γεωμετρία μέσα. Δηλαδή έβλεπα κάτι
0: την είδα, εγώ την είδα live κανονικά, γιατί σήμερα έβλεπα λεπτό προς λεπτό, δεν το είδα το μάτς ολόκληρο. Την είδα με την Νάπολη και τρόμαξα.
2: Ναι, και σήμερα.
0: Σήμερα δεν το είδα, γιατί είδα μόνο λίγες φάσεις. Με την Νάπολη που το είδα το μάτς όλο, τρόμαξα. Είναι σπουδαία ομάδα. Σπουδαία ομάδα.
2: Αν έβλεπες τι αντιπιθέσεις έκανε.
0: Εντάξει, βέβαια
2: δηλαδή.
0: Με την ΑΕΚ θα χάσει τα βάκια τα πασχάλια. Λέμε ότι είναι καλή ομάδα, με την ΑΕΚ θα φάει 3. Όπως εδώ πέρα μου λέει ο φίλος ο Γιώργος, μιλάει πόσους βαθμούς θα μαζέψουμε στο Champions League. Λοιπόν, έχουν πάρει 3, τις 24 βαθμοί είναι όλοι. Αν χάσουμε μια ισοπαλία
2: με τη Ρεάλ που πέσετε εδώ.
0: Μια ισοπαλία με τη Ρεάλ πες και μια ισοπαλία
2: με τη Ρεάλ.
0: Εγώ σου λέω ισοπαλία. Θα πάρουμε 22 βαθμούς. Και μια σοβαλία με τη City στο τέλος. Εκεί θα σοβαρήσει η City 1-1 και είμαστε κοντά.
2: Ναι, παιδί μου, εντάξει. Δηλαδή, εντάξει, εκεί πέρα να την αφήσεις λίγο να.
0: Ναι, μόνο να πάρει και λίγο αέρα, γιατί.
2: Ναι. Με το Ρόδρι τώρα που έφυγε να δούμε.
0: Εντάξει, έχει απώλεια μεγάλη.
2: Ναι, είναι μεγάλη απώλεια. Να τη βοηθήσετε λίγο την ομάδα. Έτσι, είναι έτσι. Και οι Άραβες μπορεί να στείλουν κανένα πακέτο στο Ηλιόπουλο, κάμια συμφωνία.
0: Μπράβο,
2: κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: μας παρακαλέσουν, μετρέλεια. Μας παρακαλέσουν, τίποτα ναι.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά η κόμμο φίλε, δες αν μπορείς τις αντεπιθέσεις. Θα πάθεις πλάκα. Η μπάλα πήγαινε, σου λέω, με γεωμετρία. Δηλαδή, σαν να είχαν βάλει σημάδια και να λέγανε την μπάλα θα τη στείλεις εκεί. Και εκεί πέρα πήγαινε, τη συναντούσε πώς θα λένε, ο παίχτης. Και βγαίνανε τέτα τέτα με τον τερματοφύλακα. Πριν γίνει το 3-1, χάνει ένα γκολ, περνάει και τον τερματοφύλακα και σε γενή αιστεία πάει πλασάρι. Τι πήγε να κάνει τώρα εκεί πέρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάει και πλασάρι out.
0: Ναι, ναι, δεν το είδα.
2: Και μετά έβαλε με τον Μαξίμοβιτς, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, η Λειψή, έβαλε το
0: γκολ. Το 3-1. Μία στο 3-1, ναι.
2: Αλλά και μετά πάλι, μετά κατευθείαν, ξέρεις, ο Ιταλός, πώς το λένε, ο Φάμπρεκας, αλλαγές, 30 πίσω στόπερ, ξέρω εγώ, και κινούμαστε πίσω και αντεπίθεση. Και βάλανε και το τέταρτο μετά. Σου λέω, άλλαζε ρε παιδί μου το παιχνίδι της, εκεί πέρα που δεν βλέπεις κλεισμένη πίσω και λες πιέζει τώρα η Λειψία κάνει, ξαφνικά γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι όπως το είπες και εσύ με τη και με την Νάπολη, δηλαδή ίδιο παιχνίδι. Και ο Δουβίκας, παρόλο που δεν φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Το βάλω το Μπασελάκι όμως.
2: Το Μπασέλωσε.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Μπιλάρα μου.
2: Λοιπόν, έγινε.
0: Γεια σου, Λαράκι μου. Μια χαρά. Λοιπόν, είμαστε 26 λεπτά μετά τις 12. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορς. Ο φίλος Θανάσης, καλησπέρα. Μαζευόμαστε σιγά-σιγά. Λεφτουδάκια για Λονδίνο με Σαχτάρ, λέει ο Θανάσης Ψαράς ΑΕΚ. Ο οποίος έπιασε τον Παναθηναϊκό με την Κηφισία. Over 1,5 και over 5,5 κάρτες. Και έπιασε και το σκορ. 3-1, μπράβο. Έπιασε τη Βενέης Λούτον over 2,5, έπιασε Μπάγκερ Μονάχου Μποντοκλίμπ over 2,5 με ένα ταλιράκι 78. Βγάλαμε λίγα από τα φαγητά στην Αγγλία, φίλε Θανάση Ψαράεκ. Ο Τόλης, Μπιλάρα μου, ο Θοδωρίδης έχει παίξει και στην ΑΕΚ. Ναι, το είδα τώρα από τον Πανσεραϊκό στον ΠΑΟΚ, μετά πήγε στην ΑΕΚ και τώρα παίζει στην Κηφισιά. Αν είδα σωστά κι εγώ, φίλε Τόλη, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ο Θανάσης, αλλήλος αποτελέσματος, σήμερα ούτε πέναλτι υπάρχει, ούτε κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα, ρε Θανάση, και εσύ. Εκείνη την ώρα, μάλλον τηλεόραση δεν έβλεπε, την είσαι κλειστή. Κόκκινη κάρτα, πεντακάθαρη, ρε φίλε. Για το πέναλτι, να συμφωνήσουμε, είναι πολύ αυστηρό, το είπα και εγώ. Τώρα για την κάρτα, ρε φίλε Θανάση, είπαμε ότι είναι πεντακάθαρη κίτρινη κάρτα. Δεύτερη κίτρινη, αυτό τώρα βάει από πίσω, έχει πάρει μια κίτρινη ήδη, είναι πεντακάθαρη η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, τραγουδάκι, διαλυματάκι, παρεχόμαστε. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 12. Είπαμε, ξημερώνει Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη, μέρα που ξεκινάνε τα σχολεία. Από σήμερα δηλαδή θα έχει στους δρόμους πάρα πολύ κίνηση. Σήμερα είπαμε πρεμιέρα τα σχολεία, αγιασμός, θα πάρουν βιβλία και από Δευτέρα κανονικά στο πρόγραμμα. Καλή λοιπόν σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, σε όλους τους φίλους που πάνε και τις φίλες που πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Μεγάλα, μικρά, δημοτικά, νηπιαγωγεία, πρωτάκια. Έχουμε και τα πρωτάκια, νηπιαγωγεία, πρώτη φορά. Τα πρωτάκια, τα γυμνασιόπαιδα, τα λυκιόπαιδα. Καλή σχολική χρονιά σε όλους και σε όλα τα παιδιά.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Είπαμε είναι τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Μάλλον όχι τελευταία, γιατί κάνουμε. Ναι, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Μετά θα είμαστε πάλι παρέα την Κυριακή το βράδυ στις 12 μέχρι τις 2.

Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Άλλο φίλο ο Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από το Βόλο. Καλημέρα στο φίλο μα τον Τάκη που έστειλε μήνυμα από, από το Περιστέρι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλο ο Νικόλα από την Αρτέμιδα και ο φίλο ο Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεσνάρικο στην Παιανία. Να και η φίλη μα η Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Ναι, 11 Σεπτεμβρίου, μου λέει ο Γρηγόρης, είχαμε και τις δίδυμους πύργους στην Αμερική πριν αρκετά χρόνια. Ο Γρηγόρης από τη Λάρνακα μου στείλε το μήνυμα εκεί στην Κύπρο. Μας ακούτε από τον Super Sport Κύπρου 104.

Λοιπόν, ο φίλος με ρωτάει να του πω αν έχουμε παιχνιδάκια για αύριο, τι παιχνίδια έχει και αν μπορούμε να πούμε τις αποδόσεις των, για την Super League, τα παιχνίδια που έρχονται το τριήμερο, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Μισό λεπτό, φίλε, να τα βρω και να στα πω. Κουπονάκι σήμερα Παρασκευή, κλασικά όπως κάθε Παρασκευή, έχει παιχνιδάκια. Έχω, βλέπω από Φιλανδία, βλέπω από Δανία, Πολωνία, Αυστρία, Β' κατηγορία, Γερμανία, με Ντάρμσταντ, Αρμίνια, Νιρεμβέργ, Ανόβερο, Βικτόρια Κολονία, Χάστα, Ρόστοκ. Έχουμε Δανία, παιχνίδια από την Β' κατηγορία της Ιταλίας, από Σουηδία, Τουρκία, Μπεσίκτας με την Ερζουσπορ. Ριντ Σάλτσμπουργκ στις 8.30 από την Αυστρία, Ελβετία από ό,τι βλέπω, Β' κατηγορία Γαλλίας, κλασικά, Β' κατηγορία Ολλανδίας. Έτσι, πιο σημαντικά μάτς να δούμε ποια έχει από μεγάλες κατηγορίες. Έχει Ουνιόν Βερολίνου Σάλκε, 9.30. Μαλίν Άντερλεχτ στις 10 παρατέταρτο, Ρεν Μαρσέιγ στις την ίδια ώρα. Παιχνίδια από την Ιρλανδία βλέπω. West Ham Wrexham για την Championship. Σεβίλη Βαλένθια το βράδυ στις 10. Αυτά είναι τα πιο έτσι βασικά παιχνίδια, μεγάλο κουπονάκι, αλλά είπαμε πιο μικρές κατηγορίες κάθε Παρασκευή. Έτσι, ναι, κλασικό κουπόνι Παρασκευής. Να δούμε για το φίλο που ζήτησε τώρα τα παιχνίδια για τη Super League. Μας ρώτησε αν έχουμε τις αποδόσεις. Μισό λεπτάκι να τα βρούμε, φιλαράκο, και να στα πω. Λογικά θα τις έχουν βγάλει τα site. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, βλέπω τις αποδόσεις, βλέπω τώρα βέβαια κάπως, κάποια site είναι μεγαλύτερες, κάποια λιγότερες. Εγώ βλέπω μπροστά μου το Ολυμπιακό Όφι 1.22 άσος, το Χ6.5, το διπλό του Όφι στο 11. Ηρακλής Ατρόμητος 2.90 ο άσος, το Χ3.25, το διπλό στο 2.45. Θα παίξουν στο Αλκαζάρ, αν δεν κάνω λάθος, στο γήπεδο της Λάρισσας. Στο Αλκαζάρ, νομίζω στο γήπεδο της Λάρισσας παίζουν. Γιατί το γήπεδο Καθαζόγλιο δεν είναι σε θέση να παιχθεί μπάλα εκεί. Λοιπόν, Καλαμάτα Βόλος 2.50 ο άσος, το Χ3.10, το διπλό στο 2.87. Τρίπολη ΑΕΚ 8 ο άσος, το Χ4.33, το διπλό της ΑΕΚ στο 1.40. Κηφισιά Λεβαδιακός 2.30, 3.10, 2.90 το διπλό. Πάο Κάρης 1.50, χαμηλό, πολύ χαμηλό για μένα, 4.33, 5.75 το διπλό του Άρη. Και Παναθηναϊκός Πανετολικός τη Δευτέρα, μάλλον Σαββάτο, Κυριακή βράδυ το παιχνίδι αυτό, 1.30, 4.50 το διπλό του Πανετολικού στο 9. Καλημέρα Μπιλάρα και στην παρέα, καλή συνέχεια, λέει ο φίλος μας ο Πανίκος, που έστειλε μήνυμα από την Κύπρο. Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Σταμάτης, ο φίλος μας από το Χαϊδάρι.

Μιλάνε καλημέρα και από μένα σε όλη την παρέα. Λέω φίλος ο Βαγγέλης που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Στο φίλο μου τον Γιώργο που λέει Μπιλάρα, σε περιμένουμε μετά από τον Ποτέγκα. Έλα, έχουμε τζενεράλε σήμερα. Μετά να έρθω, Ξεκινάτε σήμερα το βράδυ. Παρασκευή εκεί με τον φίλο μου τον Χρήστο Χολίδη, τον Νίβο και τα υπόλοιπα παιδιά και τα όμορφα κορίτσια. Γιωργάρα μου, καλή επιτυχία. Να έχετε καλή σεζόν. Καλή αρχή.

Ο φίλος ο Γιάννης Βασίλη, καλημέρα. Πάλι ωραία μπάλα είδαμε σήμερα στο Champions League. Τον πάω και ο Πάοκ Βυσιά δεν το είδα, αλλά μου είπαν ότι έδωσε έναν ύπαρκτο πέναλτι. Λέει ο φίλος ο Γιάννης από το Βόλο. Γεια σου, Γιάννη. Αν το δεις πέναλτι και μας πεις τη γνώμη σου, αν θεωρείς ότι είναι πέναλτι ή όχι, δες το και εσύ, γιατί ο καθένας έχει τη γνώμη του, ο καθένας έχει μια άποψη. Δεν αδείξει όλη φάση, ο γιατής θεώρησε ότι η μπάλα χτύπησε το χέρι, πήγαινε προς τα δίχτυα, χτύπησε πάνω από το, κάτω από τον αγκώνα. Άλλοι θεωρούν ότι χτύπησε από τον αγκώνα, στον αγκώνα ακριβώς. Τώρα είναι στη θέση, στο γιατί θα αποφασίσει.

Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη που μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Ο Παντελής ο φίλος μας. Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Παντελής από την Καλυθέα.

Ο Σπύρος μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια Σπύρο. Για τον Τέσσερ τα είπαμε, παιδιά. Η ποινή του στην Εφέσον μειώθηκε από τις αγωνιστικές που ήταν στην αρχή. Τώρα έγινε μία αγωνιστική. Δεν έπαιξε σήμερα με την Κηφισιά. Κανονικά την Κυριακή το βράδυ με τον Πανετολικό μπορεί να παίξει. Κανονικά η ποινή του μειώθηκε από τρεις αγωνιστικές σε μία.

φίλος ο Δημήτρης. Μπιλάρα μου, ότι μπήκα στην παρέα. Δεν έχω ακούσει τίποτα. Αν μπορείς να πεις τα παιχνίδια, να δούμε αν πιάσαμε τίποτα και αν μπορείς και το σκόρ των παιχνιδιών. Λοιπόν, εύκολο είναι να τα πούμε. Γρήγορα. Λοιπόν, σταμάτησε τον 8 παρατέταρτο. Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1. Προηγήθηκαν οι Ουκρανοί με το Μεντόζα στο 46. Σοφάρισε η Αϊτχόφεν με το Σερτζίνιο στο 48. Φενέρμπαχτσε Ρώμα επίσης 1-1. Προηγήθηκε η Ρώμα με το Κριστάντε στο 39. Σοφάρισαν οι Τούρκοι με τον Μπράουν Άρτσι στο 48. Πάμε και στα βραδινά μάτς. Κόμο Λειψία 4-1. Προηγήθηκε η Κόμο στο 15ο λεπτό με τον Μπατούρινα. Το 2-0 στο 38 ο Ντουβίκας. Ο Ντιαό Ασάνε στο 54 έκανε το 3-0. Μείωσαν, η Λειψία μείωσε με το Μαξίμοβιτς στο 58. Στο 90 ο Περόν έκανε το τελικό 4-1. Πάμε στο παιχνίδι της Αγγλίας, Μάντσεστερ με την Σαμπάχ, την πρωτάρα Σαμπάχ. Ο Ματέος Κούνια έκανε το 1-0 στο 27, ο Φερνάντες το 2-0 στο 42, 45 ο Σέσκο το 3-0, στο 68 το τελικό σκορ ο Μαρτίνες, Λισάνδρο Μαρτίνες το 4-0. Και πάμε και στα δύο μάτς, Μπάγερ Μονάχου, Μπόντο Γκλιμ 5-0. Ο Μουσίαλα στο 47, ο Κέιν στο 61, ο Ντέιβις στο 77 και ο Λίσε 2 γκολ στο 83 και στο 92 το τελικό 5-0. Και στο μάτς αγωνιστικής, έτσι πως έγινε βέβαια, Σλάβια Πράγας με την Λανς 2-3. Προηγήθηκε η Σλάβια, έπαιζε με 10 από 49. Προηγήθηκε με το 51 με τον Στουρμ 1-0. Σοφάρισαν οι Γάλλοι με τον Σίμα στο 73. Στο 88-89 έβαλε δεύτερο γκολ η Σλάβια Πράγας, έκανε το 2-1, και εκεί που περίμενε να πάρει το μάτς, στο 91 ο Φλωριάν και στο 93 ο Ρούμπεν έκαναν το τελικό 2-3, Σλάβια Πράγας Λανς. Ο Γρηγόρης λέει: Βασίλη, βλέπω τον Άρη να σκοράρει στην Τούμπα. Τι λες, συγγνώμη, μπορεί ο Άρης να σκοράρει? Ναι, μπορεί να σκοράρει ο Άρης. Και να φάει γκολ, γιατί και η άμυνα του δεν είναι καλή και το είδαμε. Αν και ο Φαμπιάνο νομίζω επιστρέφει, αλλά δεν ήταν καλός καθόλου με την ΑΕΚ. Μάλλον δεν ήταν καλός ο Άρης γενικότερα και η άμυνα του με την ΑΕΚ έφαγε 5 γκολ. Βέβαια το ίδιο ήταν και ο Πάγου με τον Παναθηναϊκό, και αυτός έφαγε 3, μπορούσε να φάει και παραπάνω. Δύο ομάδες με πολλά θεματάκια. Να δούμε. Πάντως είναι ντέρμπι, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν τη, πριν τη μία. Το παιχνίδι Φέγενορ Ρώμα, φίλε, είναι Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Είπαμε, προηγήθηκε η Ρώμα και ισοφάρισαν οι Τούρκοι. Τελικό 1-1. Η Ρώμα, η οποία είναι αντίπαλο και τη ΣΑΕΚ. Όπω αντίπαλο ΣΑΕΚ είναι και η Σαχτάρ που έφερε ισοπαλία στην Ολλανδία με την Αϊτχόβεν. Και αντίπαλο ΣΑΕΚ είναι και η Κόμο που έκανε επίδειξη δύναμη με τη Λειψία. Την έβαλε 4 γκολ. 4-1.

Ο φίλος μας ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από τα Πατήσια. Καλημέρα Μπιλάρα και σε όλη την παρέα. Αλέξανδρος από το κέντρο. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα, όπως πάντα, όπως κάνει πάντα, από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους.

Για το φίλο που ρωτάει, Στρέλα Πράγας, μάλλον για το. Ναι, 2-3 Φιλαράκο, Στρέλα Μαδόρα Μπράγκα 2-1. Και αν μπορούμε να πούμε και τα παιχνίδια που είχαμε από την, από την Σουηδία, βέβαιως μπορούμε. Βάμπερξ Νόρκεπινγκ 0-2, Έστερσουντ Μπράγκε 1-1, Σούτσβαλ Έρεμπρο 0-3, Φάλκεμπεργκ Έστερ 2-1. Και ένα παιχνίδι κυπέλου για τη Σουηδία, Χάνιγκε με την Ζουγκάρντεν 1-7. Και προηγήθηκε η γηπεδούχος ομάδα. Η Χάνιγκε προηγήθηκε στο δεύτερο λεπτό 1-0. Και μετά έφαγε 7. Αργότερα έχουμε μάτς μετά τη, βλέπω εδώ πέρα πρόγραμμα, 1:30 έχουμε τρία μάτς από τη β' κατηγορία της Βραζιλίας, Βιλανόβα Γκοϊάς, Σάο Μπερνάντο Λοντρίνα και Σπορτ Ρεσίφε Πόντε Πρέτα. 3:30 έχουμε Κόπα Λιμπερταδόρες, Ντεπεντιέντε με τη Φλαμέγκο, Κόπα Σουνταμερικάνα Σενσιάνο Μοντεβιδέο Σίτι. Έχουμε παιχνίδια από την Κολομβία, Μιγιονάριος Ντεπορτίβο Κάλι. Αυτά είναι τα, το πρόγραμμα. Λίγα παιχνιδάκια, δεν έχει πολλά. 3 βραζιλιάνικα, 1 κολομβιανό και 2 μάτσα από Κόπα Σουνταμερικάνα και Κόπα Λιμπερταδόρες.

0: Λοιπόν, πάμε στο Μάνο Ξηγραμμούλα και μετά πάμε στο διάλειμμα μας. Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα και καλά σχολεία, Άρχοντα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε, καλημέρα.
1: Και ο φίλος σου εδώ είναι. Για μια διευκρίνηση εδώ, το καταρχήν του Παναθηναϊκού για μένα δεν ήταν πέναλτι αυτό. Ναι. Δεν ξέρω τη γνώμη τη δική σου. Για μένα δεν ήταν. Όπως το ερμήνευσε ο καθένας. Ναι. Λοιπόν, για πες μου, Στίβεν Έιτς με τη Λούτον ήταν στο 2-1. Τι έγινε
0: 2-1,
1: αυτό?
0: 2-1. Αφού τα ξέρεις, γιατί με παιδεύεις, αφού τα ξέρεις τα παιχνίδια.
1: Όχι, το άκουσα, αλλά δεν άκουσα τελικό. Το άκουσα όταν του είχες πει.
0: Α, 2-1, τελικό. Τελικό.
1: Θα πιάσω. Και η Εστρέλα Μπράγκα το ημίχρονο πόσο ήταν?
0: Το ημίχρονο ήταν 1-1.
1: Α, χιάσω. Δεν είχαμε πει. Για να δούμε, έχει 4 εδώ, θα δούμε τα ναυάγια τι θα κάνουν από κάτω. Πάντως καλά ήταν τα άλλα. Δεν μου λες, η ΑΕΚ έχετε τμήμα από όλο εσείς?
0: Έχει, ναι, αλλά είναι στη Α2 νομίζω.
1: Όχι, ξέρω, γιατί το λέω. Το παιχνίδι με την Κόμο να παιχτεί στη λίμνη του Κόμο σε πόλο, να μην παιχτεί.
0: Μπράβο,
1: ναι,
0: ωραίο. Ναι, σωστό. Έτσι,
1: τι να γίνει. Πάντως, εντάξει ήταν, αφού αυτό, για να δούμε αν θα κάνει το άλλο το ναυάγιο εδώ. 4 αυτά, ή θα βγάλουμε 5 ή 4 να έχουμε εξασφαλίσει, για να δούμε. Η Μπράγκα μα λίγο το χάλασε στο ένα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και καλά σχολεία. Και
0: γεια σου, αύριο. Φίλε μου. Γεια σου, φίλε μου. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Για χαρά.
0: Για χαρά. Ναι, είπαμε. Για καλά σχολεία. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και παρεχόμαστε για ακόμα μία ρίτσα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2.

Επανήλθαμε για την τελευταία ωρίτσα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Μια καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από την Τρίπολη. Γεια σου Νικολάκη, μας ακούτε στο νομό Αρκαδίας, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6. Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Παράστη Αττικής 94,3. Στη Βιωτία και στη Φωκίδα από το Ράδιο Ένωση 97,3. Στο νομό Ηλίας, Πύργο, Σαμαλιάδα, Ζάχαρο και Ζάκυνθο 98,6. Στη Λακωνία, νομός Λακωνίας, Σπάρτη, Μονεμβασία και Ελαφώνησο 104,6. Το Λακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτείας, νομός Θεσπρωτείας, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6. Και στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο μας, Prime Radio 103,7. Στην Κύπρο είπαμε Super Sport 104, Βρυξέλλες Radio Alma, Αυστραλία Radio Sparty και από την Ευρώπη από το δορυφόρο Ελλάς Sat.

Μπήκανε παιδιά 61 γκολ μπήκανε την πρώτη αγωνιστική στο Champions League. 69 γκολ στις τρεις ημέρες. Τα, έτσι, τα πιο φτωχά σκόρ ήταν της ΑΕΚ το 1-0 και της Άστρα το 1-0. Τα υπόλοιπα είχαμε πολλά γκολ,

Φίλε, την άλλη εβδομάδα δεν παίζει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός παίζει Οκτώβριο. Ξεκινάει τις υποχρεώσεις του για την Ευρώπη με την Brighton τον Οκτώβριο. Όμως δεν έχει την άλλη εβδομάδα παιχνίδι. Την άλλη εβδομάδα παιχνίδια έχουν Ολυμπιακός και Όφη. Ξεκινάει το Europa League την επόμενη εβδομάδα.

Το μάτς, φίλε μου, δεν το είδα, γιατί έβλεπα τα παιχνίδια λεπτό προς λεπτό. Έβλεπα δηλαδή μόνο όλα τα μάτς. Δεν είδα κάποιο συγκεκριμένο που λες για την Μπάγερ. Μιλάνε βαβαρική μηχανή, ναι. Στο δεύτερο μήχρονο άσταψε και ευρώδειξε. Σκόρπισε την πρώτο κλίμα 5-0. Πρώτο μήχρονο βέβαια τα χρειάστηκε. Ήταν 0-0, αν ήταν πολύ καλύτερη κάποιες φάσεις που έβλεπα. Είχε πολλές ευκαιρίες και στο πρώτο μήχρονο. Δεν είχε καταφέρει να βάλει κάποιο γκολ. Α, στο δεύτερο μήχρονο πήρε μπροστά και έβαλε 5 γκολ.

για τον ΠΑΟΚ είπαμε νωρίτερα ότι συμφώνησε με την Al Jazeera για την απόκτηση του 30χρονου επιθετικού από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Σιμών Μπάντζα, ο οποίος θα είναι δανεικός στον ΠΑΟΚ με οψιόν αγοράς από ό,τι έχω διαβάσει. Έχει συμβόλαιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο παίκτης μέχρι το 2028 και ο ΠΑΟΚ τον απέκτησε με τη μορφή δανεισμού. Πήγε στην Al Jazeera το Σεπτέμβριο του 2025 μετρώντας έκτοτε 26 συμμετοχές με 11 γκολ και μία assist και ένα αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα της χώρας στο φετινό Μουντιάλ. Όσοι τον θυμάστε, έπαιξε στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της χώρας του. Από τη Γαλλία ξεκινήσει από τη Λανς, ενώ έκανε γνωστό το όνομά του αγωνιζόμενο στην Πορτογαλία, αρχικά με την Φαμαλικάο και συνέχεια με την Μπράγκα, στην οποία η Al Jazeera κατέλαβε 8,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει το 2025. Είπαμε, με την Μπράγκα είχε συνολικά 37 γκολ σε 90 εμφανίσεις, ενώ κατά τη διάρκεια του σεζόν 24-25 είχε 22 γκολ σε 37 παιχνίδια στα οποία αγωνίστηκε με την Τραμπζονσπορ, πέρασε δηλαδή και από την Τουρκία και τώρα θα είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης, Τούμπας, μέχρι το 2000, μάλλον μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Είναι με τη μορφή δανεισμού ο παίκτης από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο Σιμών Μπάντζα, παίκτης του ΠΑΟΚ.

Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε το μηνυματάκι του από το Περιστέρι. Μπιλάρα, τι βλέπεις την...

0: Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Καλημέρα, Μπιλάκη, από μένα. Ο Γιώργος είναι φαν του Χολίδη και σήμερα θα είμαστε εκεί στο Μποτέγκα που κάνει πρεμιέρα, λέει ο Χριστάρας. Να πας και να περάσεις καλά, φιλαράκο μου, και με τον Χολίδη και με τα υπόλοιπα παιδιά, Νίβο και τα υπόλοιπα παιδιά. Να περάσεις καλά. Σήμερα είπαμε πρεμιέρα 11 του μήνα μαζί με τα σχολεία. Ξεκινάει και ο Αμπατζάκης. Για πάμε σε μια γραμμούλα, 12 λεπτά μετά τη μία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Μπορώ κάτι να πω, να μην παρεξηγηθώ όμως?
0: Να πείτε ό,τι θέλετε.
1: Να κάνω ένα σχόλιο για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Θα πεις τι δουλειά έχεις. Αλλά επειδή άκουσα και σένα, είπες κάποια πράγματα, να πω το εξής. Θυμάμαι πριν 2 εβδομάδες ήτανε, ο ΠΑΟΚ είχε κάποιον παίκτη τιμωρημένο και είχε κάνει αίτηση την οποία δεν δέχτηκε.
0: Ήταν όμως άλλο, ήταν στην Ευρώπη αυτό, δεν ήταν στην Ελλάδα.
1: Ήταν
0: για το παιχνίδι που έπαιξε ο ΠΑΟΚ στην Πραν. Είχε αποκλειστεί με την Άντερλεχτ.
1: Ναι, ναι. Επειδή άκουσα και σένα που είπες κάποια πράγματα.
0: Ήταν απόφαση της UEFA αυτό.
1: Αλλά κυρίως αυτό, τιμωρείται ο άλλος 3 ημέρες. Και κάνει έτοιμα και του χαρίζουν τις 2. Έτσι δεν έγινε?
0: Ναι, έγινε, ήταν από τις αγωνιστικές, έβαγε μία αγωνιστική.
1: Ναι. Αν δηλαδή κάποιος άλλος έχει 2 μέρες και ζητήσει, θα του χαρίσουν και τη μία ή είναι κάτι την κρίση τους?
0: Κατά την κρίση τους, πώς το είδανε οι συνέφες που κάνανε.
1: Μάλιστα, δηλαδή το ένα πώς να το υπολογίσουν, αν έφταιγε, πόσο έφταιγε και τι δεν έφταιγε, κάπως έτσι. Δηλαδή,
0: εντάξει, Παναθηναϊκός θεώρησε ότι είναι αυστηρή, μάλλον όχι αποβολή, είναι αυστηρή τις αγωνιστικές. Γι' αυτό έκανε έφεση.
1: Έτσι δεν είναι, ακριβώς.
0: Και αυτό, την κέρδισε. Τώρα, αν κάποιος παίκτης γίνει διαφάση με άλλη ομάδα και τιμωρηθεί ο παίκτης.
1: Δεν έχω ακούσει άλλη φορά 3 φορές. Έχω ακούσει που λένε τιμωρείται αυτός σε μία μέρα κλπ.
0: Αλλόγω το πώς βλέπω, γιατί τι γράφει στο φυλαγόνα.
1: Ναι,
0: έγραψε,
1: ναι,
0: ήταν, ναι, χτύπημα, ναι. Ήταν χτύπημα στον παίκτη, έγραψε.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: ήταν αποβολή με ένα μαρκάρισμα, ήταν χτύπημα.
1: Και να πω τώρα και κάτι άλλο, μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς. Σκέπτομαι τώρα, εάν σε αυτό το παιχνίδι ήταν ο Ολυμπιακός, και δεν λέμε μόνο για την τιμωρία, για το πέναλτι αυτό που το είδες και εσύ, εγώ δεν ξέρω όπως εσείς, αλλά φάνηκε, γιατί το έδειξε η τηλεόραση 10 φορές, ότι αυτό δεν έπρεπε να το δώσει το πέναλτι.
0: Να, στο κανονισμό βέβαια λέει άλλα. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι πέναλτι. Ο κανονισμός όμως μας διαψεύδει. Λέει ότι υπάρχει πέναλτι, γιατί την μπάλα πάει στα δίχτυα και βρίσκει το χέρι του.
1: Το είπες και το είδαμε. Τηλεόραση το έδειξε 10 φορές. Και λέω τώρα.
0: Ναι, όμως εμείς.
1: Και έτσι να ήταν σε εμάς, τι θα λέγανε?
0: Και το τι λέτε και εσείς τώρα για τον Παναθηναϊκό. Τα ίδια πράγματα θα λέγανε.
1: Ναι, εγώ λέω για τον Παναθηναϊκό. Δεν είμαι όμως εγώ δημοσιογράφος αυτή τη στιγμή. Μιλάω με τη γνώμη, τη δική μου.
0: Ναι. Ό,τι λένε οι φίλοι του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ τώρα, θα λέγανε και οι αντίστοιχοι αν ήταν στην ομάδα μας.
1: Ναι,
0: οι δημοσιογράφοι είναι αλόγως, στη ομάδα είναι ο καθένας.
1: Ναι.
0: Οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, λένε ότι δεν είναι πέρα.
1: Όχι την απέτηση τώρα να τη βγάλουμε τη λέξη. Οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να είναι πιο σωστοί. Να μην είναι μόνο υπέρ της ομάδας τους όταν κάποιο φαίνεται καθαρά ότι δεν είναι, και να τους βλέπεις να επιμένουν.
0: Οι μεσογράφοι είναι παδί των ομάδων οι περισσότεροι.
1: Εντάξει. Ναι, κοίταξε. Άλλο σαν οπαδός, και εγώ σαν οπαδός ήθελα να κερδίζει πάντα η ομάδα μου. Αλλά όταν υπήρχε η ώρα για να γράψω αυτό που πρέπει, έπρεπε να γράψεις όπως είναι. Και ιδίως τώρα που το δείχνει. Παλιά δεν είχαμε και να μας το δείχνουν τόσο πολύ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήθελα να πω.
0: Ωραία.
1: Αλλά να δούμε τώρα παρακάτω, τουλάχιστον να δούμε καλύτερα παιχνίδια, γιατί αυτό δεν νομίζω ότι ήταν σωστό, δηλαδή το αποτέλεσμα. Είναι η γνώμη μου.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά.
1: Καλά.
0: Για πάμε και άλλη μια γραμμούλα, αν υπάρχει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μπίλη μου.
0: Καλώς τον Παναγιώτη.
2: Καιρό έχουμε, να τα πούμε.
0: Έχεις καιρό, ναι.
2: Καλά, είσαι, φούλη.
0: Όλα καλά.
2: Εγώ καλά εδώ.
0: Μπράβο, ρε.
2: Καλά πάει η Πανάθα. Εφέτο βάζουμε γκολ, τρώμε.

0: κανένα, αλλά τουλάχιστον ρε φίλε βλέπω και λίγο μπάλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν βλέπω αυτό το πράγμα. Πέρσι εγώ πιστεύω αν καθόταν το σκορ το 1-1 δεν το βγάζαμε με τίποτα με Μπενίτες. Με τίποτα δεν το βγάζαμε. Με την μπάλα που παίζαμε πέρσι θέλω να σου πω. Και τα
1: άλλη ομάδα όμως, είχες άλλους παίκτες.
0: Άλλους παίκτες, άλλη ομάδα. Εφέτε έχω ποιότητα ρε παιδί. Και εγώ δύο και τρεις παίκτες σε κάθε θέση.
1: Δεν έχει, τις παίκτες δεν έχει. Μετά τον Κιακόπλο δεν έχει άλλο.
0: Έχω το κρίσεις, θα γυρίσει.
1: Όταν γυρίσει τώρα λέω δεν έχει άλλο.
0: Ναι, τώρα θα γυρίσει τώρα λέει μετά τη διακοπή.
1: Μετά την εθνική, ναι, μετά την εθνική.
0: Ναι, μετά την εθνική θα γυρίσει λέει. Εντάξει, τον δούμε και αυτό. Ξέρω ότι είναι καλός παίκτης, αλλά άφερα κουπός είναι το θέμα, ξέρεις. Ο Κάουγα είναι παιχτούρα μεγάλη. Καλά Γουνάι δεν το συζητάμε, εντάξει ποιότητα μεγάλη. Εντάξει από εσάς μου αρέσει πάρα πολύ ο Μάιερ και ο Μάρι.
1: Ναι.
0: Είναι θεοί, εντάξει, δεν το συζητάμε. Εντάξει και ο Γιώβιτς είναι πολύ καλός παιδί, δηλαδή ξέρει μια επαφή γκολ. Και ο άλλος επιθετικός που έχετε, ο Βάργκας είναι πολύ καλός παιδί. Αλλά ο Γιώβιτς είναι στο δολοφόνο, δεν μπορεί να το βάλει και με κεφάλι και με πόδι και όπου θες. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
1: Ναι, εντάξει, είναι μια ομάδα, είναι καλή ομάδα. Είναι πιο...
0: καλή ομάδα.
1: Είναι σε καλύτερη κατάσταση από όλους τους άλλους. Είναι μια ομάδα έτοιμη στημένη, με λίγες μεταγραφές. Οι υπόλοιποι κάνανε πολλές μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός πήρε πολλούς παίκτες, ο Πάο πήρε πολλούς παίκτες, ο Ολυμπιακός πήρε πολλούς παίκτες, η ΑΕΚ πήρε λίγους παίκτες, δεν πήρε πάρα πολλούς.
0: Το θέμα είναι πήλη εκεί στα δεξιά έχει το πόλεμο.
1: Ναι, και με τον Ρότα και με τον.
0: Τώρα αυτό το παιδί θα μπορέσει να βγάλει όλα αυτά τα παιχνίδια.
1: Εντάξει, θα βάλει τον Γεωργίεφ λογικά σε κάποια μάτς, να ξεκουράσει τον Ρότα, σε ποια έτσι πιο εύκολα μάτς. Λογικά θα βάλει τον Γεωργίεφ εκτός αν κάνει κάποια μεταγραφή μέχρι την 15 του μήνα που τελειώνουν μεταγραφές.
0: Πρέπει να κάνετε έστω μια μεταγραφή για το πρωτάθλημα.
1: Να δούμε.
0: Και το κύπελο, ξέρεις, να πάρετε ένα πετσιρικά, ρε παιδί μου, να τον ξεκουράζει λίγο.
1: Να δούμε, να δούμε. Έχουμε ακόμα μπροστά μας.
0: Δεν είναι μεγάλο όνομα, αλλά να ένας παίκτης καλός, ρε παιδί μου.
1: Έχουμε μπροστά μας 4 μέρες, να δούμε. Μέχρι 15 του μήνα οι ομάδες έχουν περιθώριο να κάνουν μεταγραφές και μετά κάποιες μέρες μένουν ακόμα για ελεύθερους παίκτες.
0: Ναι, κατάλαβα. Να είσαι καλά,
1: Μπίλη. Να είσαι καλά, φίλε. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Γεια χαρά. Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ στο Ιγνωσμένη 943, Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορς, ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους και διπλό η Πανατολικάρα μέσα στο ΆΚΑ. Πανατολικός, ο οποίος είναι πρώτος μαζί με τον Παναθηναϊκό και με τα Κυριακή παίζουν μαζί, 9.30 ώρα, Παναθηναϊκός, Πανατολικός. Άρε Μπίλαρε λένε για μας στους αεξίδες και αποφάσεις εφέσεων που πήγαμε τούμπα Σάββατο βράδυ με αφαίρεση βαθμών και κλεισμένο το θυρών και ξεκινήσαμε με συν 3 και κόσμο. Ναι, αυτό ήταν παλιά που διαμαρτυρόντουσαν οι φίλοι μας του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, για πάμε στη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Γεια σου Μάκη.
2: Τι κάνεις.
1: Καλά φίλε.
2: Λοιπόν, να σου λύσω μία απορία.
1: Ναι.
2: Από τη στιγμή, μάλλον. Να γίνω ξεκάθαρος. Από το νόμο και κάτω, μέχρι την άκρη των δαχτύλων, όπου χτυπήσει μπάλα είναι χέρι.
1: Ναι,
2: είναι αγκώνας.
1: Ναι.
2: Είναι...
1: ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι. Πώς αποφασίζεις από τι. Ήταν από κάτω, από το χέρι με τα δάχτυλα, ήταν πάνω η μπάλα. Πού πήγε.
2: Ο αγκώνας. Είναι κάτω από τον νόμο. Από τη στιγμή που είναι κάτω από τον νόμο.
1: Ο αγκώνας και χωρίζεται το χέρι στη μέση.
2: Δεν έχει σημασία αν ο
1: άμα είναι πάνω από τον αγκώνα, δεν είναι πέναλτι.
2: Είναι.
1: Πάνω από τον αγκώνα.
2: Εννοείται.
1: Δηλαδή όμως είναι πέναλτι.
2: Στο ποντίκι που λέμε.
1: Όμως είναι, στο ποντίκι που λέμε είναι πέναλτι.
2: Ναι, ρε.
1: Όχι ρε Μάκη, δεν είναι πέναλτι στο ποντίκι.
2: Ναι, Βασίλη,
1: καλά, εντάξει.
2: Είναι από τις, για να το καταλάβεις.
1: Άρα το χέρι είναι πέναλτι όπου και να πάει δηλαδή.
2: Ναι, από τον νόμο και κάτω είναι πέναλτι.
1: Από τον νόμο και πάνω τι είναι. Από τον νόμο και πάνω, από τον αγκώνα. Δηλαδή όπου πάει στο χέρι δηλαδή είναι η πέναλτι.
2: Ναι, ό,τι χτυπή, όπου χτυπήσει μπάλα όταν φοράει μια μπλούζα αθλητική δεν
1: εγώ πάντως έχω δει παιχνίδια η μπάλα να πηγαίνει στον αγκώνα στην Ευρώπη και να μην δίνεται ποτέ πέναλτι. Τώρα,
2: περίμενε.
1: Στην Ελλάδα
2: μάλιστα έχουν αναφέρει και το εξής. Όταν φοράς μια αθλητική μπλούζα από εκεί που ξεκινάει ο ώμος από τον ώμο και κάτω έχει ραθεί η μπλούζα. από τη ραφή και κάτω δηλαδή είναι χέρι. Βέβαια σήμερα είναι άλλη περίπτωση. Η μπάλα δεν πήγαινε στο τέρμα. Η μπάλα...
1: Ο γκολ, γκολ πήγαινε, γκολ πήγαινε.
2: Περίμενε. Να εξηγήσω πρώτα τι εννοώ. Το χέρι ήταν κολλημένο στον παίχτη. Δεν ήταν τεντωμένο.
1: Κολλημένο δεν ήταν, αλλά ούτε τεντωμένο.
2: Λοιπόν, χτυπάει στον αγώνα μπάλα, που αν δεν χτυπούσε στον αγώνα θα χτυπούσε στο σώμα του παίχτη. Γι' αυτό λέω εγώ ότι η μπάλα δεν πήγαινε στα δίχτυα. Κατάλαβες?
1: Ναι, δεν έχει σημασία όμως αυτό. Δεν έχει σημασία. Η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα. Δεν πήγε στο σώμα του, πήγε στον αγώνα. Άρα είναι πέναλτι.
2: Αυτό που διαβάσανε κάποιοι για ότι είπε ο Ρωσέτη και όταν η μπάλα κατευθύνεται στο τέρμα και χτυπήσει στο χέρι, τότε
1: ναι,
2: είναι προς το συμφέρον του επιτιθέμενου.
1: Αυτό.
2: Εδώ όμως η μπάλα δεν πήγαινε στο τέρμα.
1: Πήγαινε γκολ.
2: Στο σώμα του
1: παίκτη. Ναι, αφού εξτρακίστηκε, γι' αυτό πήγε στο σώμα, ρε φίλε.
2: Ορίστε.
1: Εξτρακίστηκε η μπάλα, γι' αυτό πήγε στο σώμα του. Χτύπησε το χέρι και πήγε στο σώμα.
2: Μα το χέρι ήταν πλάι στο σώμα του.
1: Ναι, πού να πάει η μπάλα, αφού χτύπησε το.
2: Άμα δεν ήταν το χέρι εκεί, θα χτύπαγε στα πλευρά.
1: Ναι, όμως ήταν το χέρι. Ήταν το χέρι. Ο κανονισμός δεν λέει αν δεν ήταν το χέρι εκεί. Ο κανονισμός λέει αν πήγε στο χέρι.
2: Δεν είχε κατεύθυνση η μπάλα προς το τέρμα.
1: Γκολ πήγαινε η μπάλα, ρε φίλε. Αν ήταν.
2: Πλάγια.
1: Όχι, γκολ πήγαινε, γκολ πήγαινε. Δεν στη φάση καλά, πήγαινε γκολ.
2: Ναι, αλλά ήταν μπροστά ο παίχτης που. Υπάρχει στο, πώς το λένε, και ο παίχτης, πώς να το πω τώρα, θα πρέπει να το περιγράψω.
1: Η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα. Αν δεν πήγαινε στο χέρι, θα πήγαινε στο σώμα, αλλά αυτό όμως...
2: Αν το χέρι το είχε, πρόσεξε, αν το χέρι το είχε σηκωμένο,
1: ναι,
2: θα χτύπαγε στα πλευρά του.
1: Ναι, αυτό όμως ο κανονισμός δεν το λέει. Σου λέει η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα. Το λες εσύ, δεν βγάζει κανονισμός, εσύ το λες.
2: Με την έννοια πια. Ότι η μπάλα δεν κατευθύνεται προς το τέρμα, κατευθύνεται στα πλευρά του παίχτη.
1: Όχι, ρε φίλε, η μπάλα πάει στα δίχτυα. Και πάει πρώτα στο χέρι του. Μη μου λες για το σώμα. Το σώμα θα πήγαινε αν δεν πήγαινε στο χέρι. Εφόσον πήγε στο χέρι είναι πέναλτι. Έτσι μου είπες πριν ότι το χέρι είναι πέναλτι. Τώρα πού θα πήγαινε η μπάλα αν δεν πήγε το χέρι. Αν δεν πήγε το χέρι. Είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Πήγε στο χέρι όμως. Εμείς λέμε τη φάση όπως έγινε. Μη λες αν δεν υπήρχε χέρι.
2: Εγώ σου έλυσα την απορία ότι ο αγώνας είναι χέρι.
1: Ναι, και σου λέω και πάλι. Εφόσον μου λες ότι είναι χέρι ο αγώνας, μη μου λες ότι αν δεν πήγε στο χέρι. Πήγε στο χέρι.
2: Οτιδήποτε άλλο σημείο του γηπέδου.
1: Ναι, αυτό το λέει. Ναι, το διάβασα λίγο.
2: Ούτε φάουλ θα ήθελε.
1: Ναι, το διάβασα λίγο.
2: Τίποτα.
1: Το διάβασα λίγο. Αλλά σαν το σημείο του γηπέδου και φάουλ να γινόταν. Δεν ήταν τίποτα.
2: Εγώ τον κανονισμό δεν το ξέρω. Ό,τι άκουσα λέω.
1: Και εγώ αυτό που διάβασα.
2: Έτσι πράγμα. Ότι αν κατευθύνεται την. Ρε παιδί μου, χτυπά πέναλτι.
1: Ναι.
2: Ή ένα φάουλ, να σου πω έτσι.
1: Ναι.
2: Φάουλ από μακριά.
1: Ναι.
2: Και η μπάλα κατευθύνεται προ το τέρμα.
1: Ναι.
2: Έτσι ευθεία. Εάν η μπάλα ακουμπήσει σε χέρι, που εγώ βέβαια εδώ, που αυτό δεν ξεκαθαρίζει αν το χέρι είναι κολλημένο ή δεν είναι. Γιατί αν είναι κολλημένο και χτυπήσει το χέρι και δεν μπει γκολ, μα το χέρι πού να το πάει.
1: Μα το χέρι λένε ότι είναι αν είναι σε αφύσικη θέση.
2: Μα ήταν σε αφύσικη σήμερα, ρε Σύρι Βασίλη.
1: Δεν ήταν κολλημένο, εντάξει, αλλά δεν ήταν και σε αφύσικη θέση.
2: Δεν ήταν, αυτό θέλω να σου πω εγώ. Δεν ήταν καθόλου σε αφύσικη θέση. Κολλημένο ξέρεις ποτέ είναι, Βασίλη. Όταν το έχεις εντωμένο προς τα
1: κάτω. Ναι.
2: Γιατί αν το έχεις μαζεμένο, φαίνεται ότι θα προεξέχει σίγουρα ο αγώνας. Δεν υπάρχει
1: αυτό βγαίνει ο κανονισμός. Ο κανονισμός λέει ότι έτσι λέει ο κανονισμός τώρα. Αν
2: από τη στιγμή που έχεις το χέρι κολλημένο, τον αγώνα δεν μπορείς να τον εξαφανίσεις.
1: Ναι, το χέρι σου το πάλι δεν είναι κολλημένο σήμερα. Δεν είναι κολλημένο στα πλευρά του. Δεν είναι κολλημένο στα πλευρά του το χέρι. Φαίνεται η μπάλα βρίσκει έχει σκώσει στο χέρι του και στον αγώνα και βρίσκει μπάλα στον αγώνα. Εγώ λέω ότι ήταν για μένα πολύ αυστηρό πέναλτι. Αλλά βάσει του κανονισμού, γιατί σου λέει είναι υπέρ του επιτεθέμενου η φάση αυτή και το σφίριξε πέναλτι. Τώρα.
2: Θα έλεγα τώρα τίποτε, όχι σε σένα, για το συγκεκριμένο πέναλτι. Όπως και το πέναλτι που δεν δόθηκε, ας πούμε, στην προηγούμενη με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ή έχει
1: ναι,
2: πιάσει
1: το με το πέναλτι του ΠΑΟΚ, είπαμε ότι.
2: Ο Θεοδωρίδης ήταν δικός παίχτης στην ΑΕΚ Β.
1: Είπαμε το πέναλτι του ΠΑΟΚ ήταν πέναλτι. Ήταν πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Αλλά να λέμε τη φάση που ξεκίνησε. Υπάρχει επιθετικό.
2: Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει πριν.
1: Αυτό είδαμε. Το είδαμε.
2: Α, Πώς το ξέρεις εσύ?
1: Το είδαμε στην τηλεόραση. Τι είπατε, πού το ξέρω αυτό?
2: Το είδαμε. Ας δώσει το πέναλτι.
1: Λέω, ναι, θα πάει στο VAR, θα γυρίσει τη φάση λίγο πίσω και θα δώσει φάουλ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Άμα γίνει αυτό, να σύσουν.
1: Ναι, ότι δεν το δώσει κακώς. Ναι, αυτό και με τον φώναξε το VAR. Αλλά για μένα υπάρχει πεντακάθαρο. Φάουλ πάνω στον κάγκου.
2: Εδώ σήμερα βλέπω το, πώς τον λένε, το De Frey. Έχει πιάσει το Θεοδωρίδη από το, σχεδόν από το σβέρκο. Ο Θεοδωρίδης προσπαθεί να αποφύγει αυτό το μαρκάρισμα και δίνει επιθετικό φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, δεν ξέρω, το βλέπεις το παιχνίδι ή φασούλες?
1: Τη φάση αυτή δεν γίνεται, τη φάση που λες, δεν γίνεται.
2: Μετά τον γκολ που έβαλε ο Πιτσιρικάς, ο Θεοδωρίδης, ο οποίος είχε παίξει στην ΑΕΚ Β' για... και έφυγε όταν διαλύθηκε η ΑΕΚ, διέλυσε...
1: Ναι, ναι, ναι, που δεν έγινε, λοιπόν, υπήρχε Β' ομάδα, ναι.
2: Μετά από αυτό τον γκολ που έβαλε, και από εκεί ξεκίνησε το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού. Από το φάουλ που έδωσαν εις βάρος του παιδιού αυτού. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, τα είπαμε.
1: Να είσαι καλά, Μαγκή μου.
2: Ο αγώνας, αν το χέρι είναι τεντωμένο, είναι χέρι.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Μάνα. Να είσαι καλά, Μαγκή μου. Για χαρά.
2: Πώς με γίνεις?
1: Μάκι, Μάκι, λάθος πήγα σε πομάνο. Μάκι, Μάκι, πήγα σε βαφτίσου. Για χαρά. Να σου φέρω και παπούτσια, νονός. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας σε λιγάκι και επανερχόμαστε για μισή ώρα. Θα ακόμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Θα είμαστε εδώ σε 5 λεπτάκια και πάλι επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 34 λεπτά μετά τη μία. Πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνουμε, καλά.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Καλά, σα λέμε.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, καλή αρχή να πούμε. Το ξέρεις τι μου θυμίζει σήμερα με το πέναλτι με τον Παναθηναϊκό. Μήπως έχουμε τα ίδια που είχαμε πριν από επί Γιωβάνοβιτς. Θυμάσαι πόσα πέναλτι είχε πάρει τότε ο Παναθηναϊκός όταν...
0: Και το ένα που πήρε το κρίσιμο το χάσε.
1: 10.
0: Και το 10 το χάσε εκεί και χάσε το πρωτάθλημα. Με το Βόλο το τελευταίο που έχασε.
1: 10 πέναλτι.
0: Το θέμα δεν είναι άμα είναι 10, άμα είναι 50. Άμα είναι 20 πέναλτι και είναι, να τα δώσει. Το θέμα είναι να είναι πέναλτι. Ας είναι και 100 πέναλτι, αν είναι. Δηλαδή αν τα 10 που λες του Παναθηναϊκού είναι και τα 10, δεν θα το συζητάμε. Δεν θυμάμαι τα πέναλτι τότε, να σου πω την αμαρτία μου, αλλά το πέναλτι που έχασε με το Βόλο τότε το θυμάμαι, ήταν πέναλτι. Α, το έχασε όμως.
1: Είχε συζητηθεί το θέμα, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Το θέμα είναι αν είναι πέναλτι. Αν είναι πέναλτι, πρέπει να το δώσει. Αν είναι.
1: Τώρα, εάν αυτό γινόταν σήμερα και έδιναν τέτοιο πέναλτι στην ΑΕΚ σε εμάς, θα είχε κηρυχθεί ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.
0: Εντάξει, μα και τώρα το ίδιο γίνεται. Χαμός γίνεται, άμα διαβάσει λίγο στα ίντερνετ και αυτά.
1: Ειδικά με εμάς, μας την έχουν στημένη πώς θα γίνει ένα αμφισβητούμενο κάτι για να σχολιάσουμε την...
0: Τώρα σχολιάζεις εσύ τους άλλους. Έτσι σχολιάζουν και αυτοί όταν παίρνει να πέναν ΑΕΚ. Έτσι γίνεται, παιδιά. Οι αντίπαλοι πάντα σχολιάζουν.
1: Όχι, διότι η ΑΕΚ όλα τα χρόνια αυτά, όπως είπε και ο Ντένις, κυνηγείται από την διευθυνσία. Εντάξει, τα σφυρίγματα εναντίον της ΑΕΚ...
0: Εντάξει, δεν είναι όπως τα λένε ακριβώς, να είμαστε δίκαιοι. Η ΑΕΚ έπαιρνε... Ναι, δεν είναι όπως τα λέμε ακριβώς και η ΑΕΚ έχει αδικηθεί, αλλά και εγώ θυμάμαι, γιατί είμαστε να τα λέμε όλα, να μην κρυβόμαστε. Με την Κηφισία έπρεπε να παίξουμε με 10 παίκτες η ΑΕΚ και έπαιξε με 11. Λίγες εβδομάδες πριν ήταν αυτό. Εντάξει, να τα λέμε όλα. Να λέμε όταν αδικόμαστε και όταν ευνοημόμαστε όμως.
1: Όπως έπρεπε να χάνει και με 2-0 στα πρώτα 10.
0: Δεν λέω αν έπρεπε να χάνει, αλλά τα γκολ δεν μπήκαν. Εγώ λέω για φάση που ήταν κόκκινη.
1: Επομένως δεν πρέπει να συζητάμε, Βασίλη.
0: Όχι, να συζητάμε για όλα. Ναι. Δηλαδή η ΑΕΚ με την Κηφισιά έπρεπε να παίζει με 10 παίχτες. Δεν έπαιξε.
1: Όμως και η ΑΕΚ δεν έχει παίξει και άλλες ομάδες που παίζουν εναντίον της ΑΕΚ.
0: Ναι, σωστό. Αυτό λέω, ότι να τα βλέπουμε όλα. Και η ΑΕΚ πέρυσι στη Λάρισα έβαλε ένα γκολ, το ακυρώθηκε του Πινέδα που δεν υπήρχε τίποτα. Ακυρωθεί και τα ακύρωσε.
1: Γι' αυτό που σου λέω το αμφιβητής, αυτό που σου λέω τώρα.
0: Ποιο?
1: Ότι η ΑΕΚ σε όλο το διάστημα είναι η πιο αντικειμένη από τους τρεις μεγάλους. Θέλω να μου πεις ειλικρινά.
0: Τώρα εντάξει, πρέπει να βάλω όλες τις φάσεις, φίλε. Τώρα είσαι ΑΕΚτζής, το λες εσύ, άμα είσαι Ολυμπιακός, θα πει κάτι άλλο Ολυμπιακός. Θα πει κάτι άλλο Παναθηναϊκός. Ο καθένας στην ομάδα του. Τώρα εντάξει.
1: Καθομολογία, αυτό είναι.
0: Η καθομολογία ποιον?
1: Να θυμηθούμε τώρα. Καθομολογία αυτό που σχολίαζαν τότε. Για αυτές τις αμφισβητούμενες τις δώρες
0: της ΑΕΚ, φάσεις. Αυτό είναι. Ποιοι θα σχολιάσαν, δημοσιογράφοι της ΑΕΚ?
1: Δημοσιογράφοι.
0: Α, της ΑΕΚ, εντάξει, ρε φίλε, τι θα κάνουμε. Και δημοσιογράφοι Παναθηναϊκού λένε σήμερα ότι είναι πεναλτάρα.
1: Αλλά εντάξει.
0: Ο καθένας δημοσιογράφος υποστηρίζει την ομάδα του.
1: Επομένως δεν μπορεί να. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας οπαδός να είναι ευχαριστημένος από τη διευθυνσία όταν αδικείται. Όταν ευνοείται δεν μιλάει κανείς. Όταν αδικείται φωνάζουν όλοι. Χρόνια τώρα αυτό το βλέπουμε.
1: Όταν γίνεται μια τέτοια θα το πω. Γιατί να μην το πω.
0: Ναι ρε παιδί μου, δεν λέω για όλο τον κόσμο. Θα το πεις εσύ, θα το πούνε κάποιοι άλλοι όμως.
1: Υπάρχουν και οι φιλάθλοι οι οποίοι λένε την πραγματικότητα.
0: Ναι, αυτό λέω. Δεν είναι όλοι.
1: Τώρα το παιχνίδι σήμερα δεν ήταν, γιατί ακούω ότι έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, τι καλά έπαιξε.
0: Έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός σήμερα. Έπαιξε καλά.
1: Μπροστά. Πίσω.
0: Μπροστά. Πίσω δεν είχε πίεση από την Κηφισία. Εντάξει, δεν του έκανε πολλές φάσεις η Κηφισία, αλλά ήταν καλός. Έκανε ευκαιρίες πολλές ο Παναθηναϊκός. Δύο δοκάρια ήταν καλός. Ήταν καλός. Δεν λέω ότι έβγαλε μάτια, αλλά ήταν καλός. Έκανε πολλές φάσεις.
1: Όχι, δεν βλέπω τις μεγάλες διαφορές, ας πούμε, που Περιμέναμε, θα δούμε. Μπορεί και να είναι έτσι όπως το λες. Δεν ξέρω, θα δείξει τώρα με τα παιχνίδια τα δυνατά.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, εντάξει, πήρε το... Με
1: τα παιχνίδια τώρα, ξέρω, να παίξουν ΑΕΚ, να παίξουν Ολυμπιακό.
0: Βέβαια το πρωτάθλημα το δίνουν αυτές οι ομάδες, όχι τα ντέρμπι, τώρα πια.
1: Και τα ντέρμπι.
0: Άμα και δεις τα ντέρμπι μόνο, παίρνεις 15 βαθμούς. Οι υπόλοιποι που θα βρεθούν.
1: Σωστά.
0: Παίζουν και ένα ντέρμπι ρόλο και το γόητρο και η πλάκα και ο χαβαλές στο ντέρμπι, αλλά και τα αυτά τα παιχνίδια με τις αυτές τις ομάδες πρέπει να τα παίρνεις.
1: Μπορεί να μου πεις τώρα όταν θα κάνει μεταγραφή για ΑΕΚ, αν πάρει μεταγραφή θα πάρει ξέρω κάποιο μπακ, να πάρει...
0: λογικά εγώ βλέπω να πηγαίνει, αν παίρνει κάτι, να παίρνει στόπερ και έναν μαζί...
1: Μπορούν να παίξουν αυτοί.
0: Στην Ευρώπη όχι, τουλάχιστον μέχρι να τελειώσει η πρώτη φάση.
1: Ναι, για την Ευρώπη.
0: Όταν τελειώσει πρώτη φάση, όχι. Μετά. Όταν τελειώσει πρώτη φάση και αν με το καλό έχει περάσει η ΑΕΚ, μπορούν να παίξουν μετά.
1: Δύσκολο
0: το αλλιώς πράγμα. Το πρωτάθλημα. Αλλά και το πρωτάθλημα χρειάζεται όμως να ξεκουραστεί και λίγο Ρώτα και λίγο στη θέση του Πύλιου και ένα στόπερ ακόμα.
1: Γιατί ακούω και το Δημοσθένη, ο οποίος μιλάμε μαζί, γιατί παίρνω και το απόγευμα και κάτι πρώτα μιλάμε, για τον Πύλιο. Δεν ξέρω, λέει ας πούμε τώρα η ΑΕΚ χρειάζεται και πράγματα.
0: Θέλει εκεί με τον Πύλιο, θέλει να παίχνει ακόμα.
1: Αλλά ο Πύλιος δεν είναι κακό, ρε παιδί.
0: Ναι ρε παιδί, αλλά θέλει ακόμα να παίχνει όμως.
1: Αυτό το παιδί έπαιξε, τον καθιέρωσε στην πρώτη ομάδα από το πουθενά. Πότε έπαιξε, πέρσι, πρόπερσι.
0: Ναι, αλλά σου λέω και πάλι πρέπει να έχει και ένα παίχνει ακόμα εκεί. Δεν έχει άλλο παίχνει.
1: Δεν είναι
0: αμφιβάλλο
1: γι' αυτό.
0: Α, παίζει ο Πύλιος άμα είναι καλός, αλλά πρέπει να παίχνει ακόμα ένα παίχνει. Μπορεί να τραυματιστεί, να φάει μια κίτρινη κάρτα, μια κόκκινη.
1: Το ίδιο ισχύει για το Ρώτα.
0: Και για το Ρώτα. Να έχουν λίγο. Εντάξει, ο Ρώτα έχει. Αν πει πήρε το Λυκογιάννη από εκεί με τον Πύλιο, οκ, να δούμε και το Λυκογιάννη. Από εκεί έχει τον Γεωργίεφ, αλλά για μένα χρειάζεται ακόμα ένα παίχνει.
1: Δεν ξέρω για τη γερία, εγώ δεν τον παρακολουθούσα, δεν ξέρω αυτός που έπεισε.
0: Από τη Βουλγαρία ήρθε ο Γεωργίες. Αλλά δεν έχει παίξει πολλά παιχνίδια ακόμα.
1: Έπαιζε σε ευρωπαϊκή ομάδα ή σε...
0: Στη Βουλγαρία, ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Ναι, δηλαδή στη Βουλγαρία δεν έπαιξε εγώ σε μεγάλες ομάδες.
0: Όχι βρε, όχι, όχι.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, για χαρά. Λοιπόν, 20 λεπτά πριν τις 2. Φίλος μας ο Λάμπης. Καλημέρα, Μπιλ. Σε ακούω 30 χρόνια. Ρε φίλε, είσαι και ΑΕΚτζής. Ό,τι καλύτερο στα Τζιανά. Να είσαι καλά. Σήμερα έφυγε ο Μεντιλίμπα και δεν θα ξαναδούμε εμείς τον Ολυμπιακό. Λογικά τον Καρθία. Α, δεν θα δούμε τον Ολυμπιακό, τον Καρθία άλλη φορά. Μας είχε σπάσει τα νεύρα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Ναι, εντάξει, είναι. Μάλλον, ναι, ο Γκαρθία νομίζω ότι δεν θα πάρει πολύ χρόνο συμμετοχή. Τώρα δεν ξέρω αν θα φύγει από τον Ολυμπιακό, γιατί έκανε συμβόλαιο λίγους μήνες πριν. Αλλά νομίζω ότι δεν θα πάρει πολύ χρόνο συμμετοχή. Τώρα, τι θα βάλει με τον Όφη, ρωτάει ο φίλος. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε, με τον Όφη ο προπονητής τώρα θα βάλει πιο πολλούς παίκτες που έπαιξαν στο τελευταίο μάτς. Δεν λέω για Γκαρθία και αυτά. Θα αλλάξει το σύστημα, αλλά νομίζω δεν θα κάνει και 10 αλλαγές. Μέσα σε δύο μέρες που έχει έρθει ο άνθρωπος ο καινούριος, θα δει την ομάδα λίγο. Έχει δει την ομάδα σε βίντεο, θα τη δει και στην προπόνηση δύο μέρες. Σήμερα που έκανε χτες προπόνηση και σήμερα μια προπόνηση. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι παίκτες που έπαιξαν στο παιχνίδι με τον Βόλο στο κύπελο θα είναι στην ομάδα. Τώρα με κάποιες αλλαγές, αυτό θα το δούμε. Πάντως δεν νομίζω να κάνει τόσες πολλές αλλαγές στο πρώτο του μάτς.

Ναι, εντάξει, τον Γκαρθία που λέει ο φίλος, ναι, νομίζω τον Γκαρθία δεν θα τον. Θα τον δούμε πάλι να παίζει τουλάχιστον πολλά λεπτά. Τώρα, αν τον έχει στον πάγκο, τον βάζει κάποια δεκάλεπτα, κάποια τέταρτα, να του κάνει κάποια δουλειά ο προπονητής, θα το δούμε. Αλλά νομίζω ότι ναι, δεν θα έχει ας πούμε, το χρόνο συμμετοχής που είχε με τη Λίμπαρ. Τώρα και κάποιους άλλους παίκτες, ίσως να κάνει κάποιες αλλαγές, να αλλάξει θέσεις. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε το πώς παίζει ο προπονητής. Αυτό δεν μπορούμε να κρίνουμε. Τώρα ήρθε ο άνθρωπος, δύο προπονήσεις έχει κάνει, σημερινή δεύτερη. Και κατευθείαν στα βαθιά στο παιχνίδι με τον Όφη.

Λοιπόν, έχουμε ένα μάτς που ξεκίνησε πριν από λίγο. Μάλλον πρέπει να έχουμε τρία μάτς για να δούμε τα. Να, δούμε, να πάμε σε κάποιο άλλο site να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Κάτι βραζιλιάνικα βλέπω ότι έχει. Ένα παιχνίδι έχει ξεκινήσει. Το Villanova Agoyas είναι 0-0 στο 15ο λεπτό. Τα άλλα δύο που είχαν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν μία και μισή από ό,τι βλέπω, δεν έχει ξεκινήσει κανένα από τα δύο, ούτε το Σάο Μπερνάντο Λοντρίνα, ούτε το Sport Recife με την Πόντε Πρέτα. Ήταν να αρχίσουν μία μισή, αλλά ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Μόνο Villanova Agoyas 0-0 στο 15ο λεπτό. Βρισκόμαστε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημητράκη από το Όσταμπρουκ. Τώρα συνδέθηκα, καλή ξεκούραση, πάει νύχτα, πέθανε χωρίς γερασί μου. Είμαστε μέχρι τις 2, βρε. Α, θες όλη νύχτα εσύ. Θα σε ακούω άμα προλαβαίνω. Εγώ δεν θα ξαναδώ Γκαρσία, αλλά ούτε Ολυμπιακό. Τέλος, καληνύχτα, φίλε Ιθύρεπτα, να συνεχίσει να αλλάζει προπονητές, λέει ο φίλος ο Δημητράκης από το Όσναμπρουκ. Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα, μπιλάκι από μένα. Γιώργος από τα Μέγαρα.

Ο φίλος μας ο Γιώργος, Γιώργος επίσης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Καλημέρα στην παρέα και καλό Σαββατοκύριακο.

Μιλάρα, καλημέρα. Για μένα μπορείς να πεις τώρα στο παιχνιδιόν που έχουμε για τη Super League. Βεβαίως μπορούμε να τις πούμε. Μισό λεπτάκι να περιμένεις για να στα πω, φιλαράκο μου, ώρες αναλυτικά των παιχνιδιών που έχουμε το διήμερο, Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν, αρχή κάνει ο Ολυμπιακός το βράδυ στις 7, το Σάββατο βράδυ 7 η ώρα, Ολυμπιακός Όφη. 9 η ώρα Ηρακλής με τον Ατρόμητο, σε 9 το Σάββατο. Πάμε Κυριακή, το απόγευμα στις 6 η ώρα Καλαμάτα Βόλος, στις 7 Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και στις... Ναι, Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Πάω Κάρι στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στις 9 επίσης και 9.30 Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό. Αυτές είναι οι ώρες των παιχνιδιών που είναι να γίνουν Σάββατο και Κυριακή 12 και 13 Σεπτέμβρη αντίστοιχα. Τώρα ξεκινάει η νύχτα, λέει ο φίλος μου. Την ίδια ώρα είναι νωρίς, λέει ο Δημητράκης. Εδώ Γερμανία, λέει, είναι 1 η ώρα.

Είχαμε και το μάτς νωρίτερα, χτες νωρίτερα το παιχνίδι του Κυπέλου. Αστέρας Άκτορ με τον Άρη. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα.

εντάξει, δεν έχουν γίνει βέβαια όλα τα μάτς, γιατί έχουν κάποιες ομάδες παίξει δύο παιχνίδια, άλλες έχουν παίξει ένα μάτς. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει δύο μάτς και έχει το 2-0, δύο νίκες έχει κάνει. Ο Όφη έχει 4 βαθμούς σε δύο αγώνες. Από εκεί πέρα 3 βαθμούς έχει η ΑΕΚ, ο Ατρόμητος, Παναθηναϊκός 3 βαθμούς, Καλαμάτα 1 βαθμό. Εντάξει, ακόμα τα παιχνίδια βέβαια δεν έχουν γίνει όλα. Μόνο ο Ολυμπιακός νομίζω έχει παίξει και τα δύο του παιχνίδια, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Και Όφη. Και Όφη έχει παίξει δύο παιχνίδια. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν παίξει από ένα μάτς. Νομίζω από ένα παιχνίδι. Α, και ο Βόλος έχει παίξει δύο μάτς. Και ο Νέσος Χριστούπολης επίσης έχει παίξει δύο μάτς. Έχει δύο ήττες. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν παίξει από ένα παιχνίδι για την βαθμολογία της League Phase του κυπέλου.

πριν δύο χρόνια, λέει Δημητράκης, τώρα ξεκίναγα. Ναι, πριν δύο χρόνια ξεκίναγα τέτοια ώρα, δύο. Τώρα περάσανε τα χρόνια. Λοιπόν, να πούμε ότι παιδιά σήμερα τα είπαμε και νωρίτερα, ξεκινάνε και τα σχολεία. Να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά και πορτάκια. Και πρώτα, τα παιδάκια που πάνε πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο, τα πρωτάκια εκεί στο δημοτικό. Καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά, καλή σχολική χρονιά. Τα κεφάλια μέσα που λέμε και τα παιδιά μας. Αρκετά, 3 μήνες, άρα λύκη. Και τα μεγάλα παιδιά, λύκειο και αυτά.

Λοιπόν, σιγά σιγά θα σας αφήσουμε να πούμε μερικά μηνυματάκια. Τα τελευταία μην μένουν παράπονα από τους φίλους. Ο φίλος ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλή ξεκούραση. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Δημήτρης έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Και άλλα δύο μηνυματάκια. Ο φίλος ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη που είναι πανιόνιος. Α, να πούμε και τη Super League 2. Μισό λεπτάκι να πούμε και τη Super League 2. Ευκαιρία είναι. Να δούμε την αγωνιστική. Έχει ενδιαφέρον και η Super League 2. Δεν είναι μόνο η μεγάλη, είναι και η Super League 2 που παίζουν μπάλα. Λοιπόν, πριν φύγουμε να πούμε και αυτά. Λοιπόν, έχουμε το αύριο Σάββατο το μεσημεράκι 4 ώρα Μαρκό Καλυθέα. Στις 6 ώρα ΑΕΛ Ζάκυνθος και την Κυριακή Νίκη Βόλο Ολυμπιακός Β, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β, Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος, Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας και Δευτέρα Πανιώνιος Απόλλων Πόντου, Δευτέρα επίσης Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Αυτή είναι η δεύτερη αγωνιστική για τη Super League 2. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού για το βράδυ της Κυριακής. Λίγο μετά τις 12 θα είμαστε εδώ. Να πούμε καλή εβδομάδα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό υπόλοιπο. Τα λέμε Κυριακή βράδυ. Γεια σας.

second.